0: Λοιπόν, και επιστρέψαμε δεύτερη ώρα ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος με μουσικάρες ακλόνητος στην, εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Γίγαντας Ταμπάκος στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Κοντοκουρεμένος, λες και πάει για προετοιμασία. Άψογος, στα 3-5 πηγάδια είναι.
1: Άψογος, όπως πάντα.
0: Ναι, και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Πάρα πολλοί κόσμος, πολλά τα μηνύματα. Παιδιά σχολείο, τα πήγατε, κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, παιδιά,
0: φουλ ρυθμοί. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι που εμείς στα ραδιόφωνα δεν είμαστε από πιο πριν. Ξεκινήσατε, μου το είπε κάποιος. Δευτέρα ξεκινάτε, λέω είσαι καλά, ρε.
1: Δευτέρα ξεκινάμε, τι είμαστε, ο ράπτης είμαστε.
0: Τι είμαστε, ρε. Δευτέρα ξεκινάτε. Σαλάχ Αντίν, αν είναι καλός. Έχει λιχνάρι μαζί το Σαλάχ Αντίν. Λοιπόν, του είπε ο πρόεδρος, πώς θα θες. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, κάτσε στην εξέδρα να είσαι έτοιμος να παίξεις. Μια χαρά, καλώς παίκτη είναι, αλλά βέβαια όλα θα τα δούμε στο κορτάρι.
1: Καταπράσινη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την τελευταία φορά που πήραμε πρωτάθλημα και ήταν και ο Ηρακλής στη Super League. Αρχίζω τις συνωμοσίες. Νομίζω δεν ήταν Super League όταν ήταν ο Ηρακλής. Ήταν πρώτη εθνική. Δεν είχαμε
0: Super League. Αυτή που είναι απάνω-απάνω. Αυτή που είναι απάνω-απάνω.
1: Μας ρωτάτε εντωμεταξύ για το. Δεν έχω σχόλιο, δεν ξέρω αν το είδες. Για το Σπάθα. Δεν τη βλέπω την εκπομπή. Είναι και λίγο αργά. Με το που τελείωσε ο Παναθηναϊκός πήγα και έσβησα. Διαβάζω λίγο βιβλίο και σβήνω. Αυτό. Σβήνω. Δεν τις βλέπω τις εκπομπές. Δεν τις προλαβαίνω. Τις έβλεπα τις εκπομπές μόνο όταν ήμουν στην εκπομπή.
0: Στο
1: μόνο
0: κάτω, τότε την έβλεπα. Τι να σχολιάσει. Κάποιος έχει την άποψή του, το πιστεύει με βάση ένα κανονισμό. Τι να πεις εσύ, ας πούμε. Έχει εσύ το δικό σου μάτι. Έχει την δική σου άποψη. Λέω τώρα εγώ.
1: Ναι. Δεν έβαλα πατάτες στα γεμιστά γιατί δεν είχα. Τις είχαμε κάνει τηγανιτές προχθές και είχα ξεμείνει. Αυτό. Και λόγω ούτως ή άλλως δεν προσφέρουν κάτι. Τις βάζει μόνο για να σφινώνουν.
0: Ναι, ναι, για να ξεχωρίζουν οι ντομάτες η μία με την άλλη ανάμεσα.
1: Ναι, αλλά ήταν τόσο μεγάλες οι ντομάτες που ήταν μια χαρά. Δεν είχε. Τι να κάνουμε, παιδιά, ναι, μαγειρεύουμε. Εσύ μαγειρεύεις τέλεια, έχετε άποψη για τα πάντα. Κάνεις τέλεια τη δημοσιογράφο. Έβγε. Δεν έχω πει ότι κάνω τέλεια τίποτα. Εντάξει. Δεν
0: υστερώ. Έχω μάθει να υστερώ.
1: Ναι, δεν είναι. Εντάξει. Κάνω ό,τι μπορώ. Και αυτό είναι αρκετό, θα έλεγα. Δεν κατάλαβα, Μαρία, που ζήτησε και ο Πάνος λέει 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε στο δρόμο, ελπίζουμε να σε προλάβουμε. Θα μπορούσε να ακουστεί και λίγο απειλητικό αυτό. Βαζέλια, για το πέναλτι στον Πανετολικό δεν είπατε τίποτα. Περίμενε, το έχω. Το παιχνίδι δεν το είδα. Παναθηναϊκό σήμερα, αλλά ρίχνω άδεια να πιάσω γεμάτα επειδή δεν θα παίξει γκολ. Καλά, δεν ξέρει αν θα το έβαζε. Δεν ξέρει.
0: Καλημέρα και στον Παράβαλο. Ελλά Σύρου, πείτε μια κουβεντούλα. Ζήτω η Ελλά Σύρου, το λέω γιατί έχουμε τα κονέ με τα δωμάτια.
1: Α, ζήτω η Ελλά Σύρου, γιατί. Όχι, ζήτω. Όχι, το ξέρω.
0: Ναι, ναι, αλλά.
1: Το ξέρω γιατί.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Έχω και φίλο που δουλεύει στην Ελλά Σύρου.
0: Βρε, ό,τι θες. Τι θες. Διαιτητές. Τι θέλεις. Τι θες. Τι γουστάρεις. Τι γουστάρεις εσύ.
1: Ανησυχείτε για τον Τζόχο, γιατί μετά το γκολ του Ταμπόρδα λέει.
0: Πνίγηκε πάλι. Το ξέρεις, το έβλεπες.
1: Το έβλεπα, ναι.
0: Τα πόρτα, και ανέλαβε ο Δεσίλ.
2: Και στο Λούζα.
0: Και στο Λούζα. Λέω, τι έγινε τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Όταν μιλάς συνέχεια, κάποια στιγμή ξεραίνε το λαιμό σου.
0: Και πιέσαι ένα νερό.
1: Εντάξει, μπορεί να με προλάβει. Εντάξει, δεν είσαι σαν τον Αλέξη Πυρόπουλο. Μπορεί να κάνει και 10-15 δευτερόλεπτα να μιλήσει. Και λέμε, έφυγε. Έφυγε, Αλέξης. Απλά ο Αλέξης δεν μιλάει συνέχεια.
0: Λούτσα πάλι, ωραία!
1: Όταν πρέπει. Ο Τσόχος μιλάει συνέχεια. Δεν τα σφινώνουμε τα γεμιστά. Όχι, τα κουμπώνουμε τα γεμιστά. Δεν τα σφινώνουμε. Αν με ρωτάς. Αν με ρωτάς. Εντάξει. Άχαστη πότε έχουμε πει.
0: Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, αν προκύψει κάτι λάθος, τη δεύτερη. Εκεί. Μέχρι να μπει η δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη, θα έχουμε άχαστη. Τώρα κάνουμε το τρέιλερ. Τώρα την άλλη εβδομάδα έχουμε το τρέιλερ. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία των άχαστων. Ήμασταν μέχρι τέλος Ιουλίου, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη. Θα μας βαρεθείτε. Να λείψουμε λίγο.
1: Σωστό.
0: Και θα μπορείτε να έρχετε να το βλέπετε στο μαγαζί. Θα σας τα πούμε.
1: Στο μαγαζί του Μελιάτση.
0: Ναι.
1: Θα έρθω εκεί. Ναι. Θα φέρω και την Αντωνία. Έχω καταλήξει ότι τελικά τα γεμιστά είναι εύκολο φαγητό. Το σχόλιο σου, Μαρία, συμφωνώ απόλυτα. Το μόνο δύσκολο είναι να ξεκουφώσεις τις ντομάτες ή τα λαχανικά, τέλος πάντων.
0: Υπέροχο.
1: Αυτό είναι το μόνο δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, είναι.
0: Δεν έχεις ένα εργαλείο εκεί που κάνει
1: τρύπα. Όχι, ρε. Με το κουτάλι το
0: κάνει. Το κουτάλι.
1: Ναι, με το
0: έχω
1: κουτάλι.
0: Δει όμως και ένα εργαλείο που το πιέζεις και το πετάει έξω
1: ναι,
0: μόνο
1: ναι, της.
0: Καλά,
1: δεν ξέρω, δεν το.
0: Για όλα υπάρχουν.
1: Αλλά κατά τα άλλα, ναι, είναι πολύ εύκολο. Γιατί παίρνεις μετά το από μέσα της ντομάτας, το λιώνεις, βάζεις ρύζι μυρωδικά μπουρμπούρου, το γεμίζεις. Φυλάκια.
0: Είναι και εύκολο να μπει σε μια εφαρμογή και να παραγγείλεις σουβλάκια επίσης. Πάρα
1: ναι, παιδί μου, επίσης. Εντάξει. Πάρα αλλά το μαγειρευτό το φαγητό δεν μπορεί να τρως κάθε μέρα σουβλάκια.
0: Όχι, όχι.
1: Πρέπει να μαγειρεύεις κιόλας.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Βέβαια θα ήταν υπέροχο.
1: Δεν ήταν δύσκολο. Όχι, παιδιά, πολύ λίγη ώρα μου πήρε.
0: Ναι, λίγη ώρα.
1: Και μέχρι να φέρουμε ένα-ένα με τον Αστέρα είχαν γίνει τα.
0: Και έμεινε εκεί να δει το διπλό, εσύ, έλα. Ξεκινήσαμε 0-1.
1: Ναι, εν τω μεταξύ το έβλεπα και με το γιο και έχει μουρμούρα αυτό.
0: Γιατί
1: έχει πολύ μουρμούρα.
0: Έχει ο γιος.
1: Μουρμούρα. Και κάποια στιγμή, επειδή ήταν στον κολλητό του Σαββατοκύριακο, πες μου, πώς πέρασες με το φίλο σου. Δεν θέλω να μιλάω, μου λέει την ώρα του αγώνα. Δεν θέλω. Τι δεν θες να μιλάς, δεν το έχεις γλώσσες καθόλου. Κατάλαβες. Προσπαθούσα να το αλλάξω λίγο το feeling.
0: Αλλά όχι.
1: Αλλά δεν, όχι. Βάλε γιαγιά Λούλα να ξεματιάσει τα μπόρδα, λέει κάποιος. Λοιπόν, σκέφτηκα γιαγιά Λούλα χθες και μου δίνει την πάσα ο ακροατής να ξεματιάσει Σαμπαλένκα.
0: Έχει πάρα πολλά νεύρα.
1: Πάρα πολύ μάτι. Πάρα πολύ μάτι.
0: Ο έρωτάς μας είναι.
1: Το φάγατε το κορίτσι. Ναι.
0: Τα έσπασε όλα εκεί με την υπάκινα, ρακέτες, όλα.
1: Το φάγατε. Το ματιάσατε γιατί βγαίνει ψηλή έτσι.
0: Εντυπωσιακή
1: με τα διαμάντια της, με τα ρουμπίνια της, φορτωμένη με ένα εκατομμύριο πάνω. Πώς παίζει με όλα αυτά τα κοσμήματα, ρε φίλε.
0: Τα chains. Παίζει με τα chains.
1: Πώς παίζει με όλα αυτά τα πετρόνια πάνω της.
0: Λοιπόν. Σε βαραίνουνε τα τατουάζ.

0: πόσο χρονών νιώθει το παιδί. Παιδιά, όταν βλέπει την ΑΕΚ σε τέτοια παιχνίδια που η μπάλα δεν θέλει να μπει μέσα, είναι 67 χρονών. Αλήθεια σας λέω. 67 χρονών είναι ο Ανδρέας όταν βλέπει την ΑΕΚ σε τέτοια παιχνίδια. Γκρινιάρης. Γκρινιάρης, συνταξιούχος, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Το παιδί θα πετύχει.
0: Ναι, το ξέρω, θα πετύχει.
1: Τα γεμιστά από τα φαγητά που, ναι, μεν δεν είναι δύσκολα, αλλά είναι στην κατηγορία μπελαλίδι.
0: Ναι, δεν είναι όμως σαν τα, πώς τα λένε, σαν τα ντολμαδάκια.
1: Αυγολέμονο και τα λοιπά.
0: Ναι, και τύλιγε ένα.
1: Όχι, δεν βάλει και ένα πιάτο από
0: αυτό,
1: πάνω.
0: Αυτό, ναι, της αργόσχολης.
1: Ναι.
0: Και φάτα σε 20 λεπτά.
1: Τα μπελαλίδικα θα ήταν ωραία ταβέρνα να έχει μόνο τέτοια. Βολέμονο, ναι, γεμιστά.
0: Ναι.
1: Κορφοκολοκυθοκεφτέδες.
0: Καλά αυτό είναι.
1: Σε έφτιαξα. Πάμε διάλειμμα.

0: Τι γίνεται.
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Παραξηγιώσαστε.
1: Ναι, εντάξει, είναι Δευτέρα. Εγώ το βάζω εκεί. Το βάζω εκεί. Έχουν τα νεύρα του οι άνθρωποι.
0: Δεν εννοώ.
1: Έχουν τα νεύρα του.
0: Σιγά, Μαρή Καριερίστρια, εσύ που όποια κάνει τον λαμπάκι είναι αργόσχολη.
2: Ρε Μαρία, σιγά, Μωρή Καριερίστρια, λέω. Κόφτε τι.
0: Ένα-ένα έφερε στην Τρίπολη, γιατί κάνει έτσι.
2: Σεπτέμβρη είναι, είμαι πρώτη. Σιγά, Μωρή Καριερίστρια. Κάτσε, ρε Μαρία. Μα απαλόκοψε.
0: Ρε παιδιά, το είπα ότι είναι το φαγητό της αργόσχολης, γιατί πρέπει να έχεις πάρα πολύ χρόνο μπροστά σου για να κάνεις ένα τέτοιο φαγητό, το οποίο δεν είναι και φαγητό.
1: Ναι,
0: είναι ορεκτικό. Ναι. Έτσι, είναι ορεκτικό. Για να εξαφανιστεί σε 10 λεπτά και θα θυμάμαι πάντα τη συμβουλή που μου έδωσε η φίλη μου η Ερμίνα.
1: Θα κάνεις μπλοκ όποιον μα...
0: Όχι, ναι. Η Ερμίνα μου λέει, όποτε πας στη Λαϊκή και βλέπεις αμπελόφυλλα,
1: ναι.
0: Να λες.
1: Μην τους μιλάς.
0: Όχι, να λες. Α, να θυμηθώ να τα παραγγείλω στην ταβέρνα. Δεν αξίζει να τα κάνεις στο σπίτι τα ντολμαδάκια.
1: Κατάλαβα τι λέει.
0: Θα σου πάρει ένα τρίωρο, τουλάχιστον ένα τρίωρο, για να τα κάνεις όλα και γεμιστά, να τα γεμίσεις, να κάνεις τη γέμιση, όλα, όλα. Και θα εξαφανιστεί το μη φαγητό σε 10 λεπτά. Τρώω 10-15 την ώρα που βγαίνουν από την κατσαρόλα, να τα δοκιμάσω. Α, ωραία είναι. Κλακ. Ωραία.
1: Εγώ τρώω πιο πολύ ψωμί με τη σάλτσα.
0: Εγώ δεν κάνω αυγολέμονο. Εμένα μου αρέσει η σαλτσούλα του με το λεμόνι.
1: Το λεμονάκι.
0: Με το λεμονάκι.
1: Καλά, εδώ τώρα μιλάς σε άνθρωπο που λατρεύει τους Παναχώρης εδώ πέρα. Μπορώ να φάω ολόκληρη την κατσαρόλα.
0: Κι εγώ.
1: Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, παιδιά, για το Telecom το Σάββατο.
0: Έχονται πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πολλά μηνύματα. Έχουμε βέβαια τα φιλιά μας από Ινδικό ωκεανό. Είναι ένας ακροατής και μας ακούει από τον Ινδικό ωκεανό. Φοβερό. Τα έχουμε άχαστος, παιδιά, τον Οκτώβρη ξεκινάμε.
0: Και ο Τάσος από τη Ιαπωνία μας ακούει.
1: Από όλο το πλανήτη.
0: Ο Τάσος κάνει μαθήματα μαγειρικής.
1: Ξέρεις. Ναι.
0: Λοιπόν, στο μάθημα λέει αυτή την εβδομάδα τους έκανα αρνάκι στο φούρνο λεμονάτο, φασολάδα με λίγο μπούκοβο, γιαννιώτικη ζυμαρόπιτα και φρέσκια μπουγάτσα. 80 ευρώ, 80 το κεφάλι τους χρέωσα. Μάλλον εννοείς ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά τους χρέωσες για αυτά τα μαθήματα. Τόσο πάνε.
1: Ωραία. Όλα τα φαγητά.
0: Σε στραβωθούν
1: λοιπόν. Όλα τα φαγητά αυτά είναι ωραία.
0: Όλα.
1: Ειδικά η φασολάδα με τον μπούκοβο. Πω! Έχεις γίγαντες.
0: Ορίστε.
1: Άρχοντας.
0: Γίγαντας.
1: Γίγαντας. Φοβερός. Μπράβο.
0: Καλημέρα στον Αντώνη και καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Εγώ πάντως περιμένω πώς και πώς τους άχαστους. Όλοι περιμένουν πώς και πώς τους άχαστους.
1: Εκπληκτική χρονιά θα είναι.
0: Ναι, χαμός θα γίνει. Καλημέρα στο Σπύρο. Θέλω να πάω να δω και Κηφισιά Παναθηναϊκός. Ξέρετε κάτι για εισιτήρια και αν θα μπορούμε να πάμε εμείς Παναθηναϊκοί. Ευχαριστώ, Σπύρος από Κέρκυρα. Δεν έχω ιδέα.
1: Μπορείτε να πάτε λεωφόρο. Να χαρείτε το γήπεδο από τις τελευταίες.
0: Ναι, θα πας και εσύ από τους οργανωμένους.
1: Άρα ένα καφεδάκι και πήγαινε και Κηφισιά Παναθηναϊκός.
0: Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Μπράιτον.
1: Πρέπει να βάλεις το πράσινο στο μοκλέ.
0: Ναι. Όσο αναλύει, συνεχίζει και αναλύει τα ντολμαδάκια, τόσο πιο άμπαλη φαίνεσαι στην κουζίνα. Συνέχισε, θα συνεχίσω, παιδιά. Άμπαλη.
1: Σου λένε και έξω από την κουζίνα σου.
0: Ναι. Τράβαδες και ένα γόνα που θες να μαγειρέψεις κιόλας.
1: Τράβαδες ένα 3-5-2 που θες να κάνεις για ντολμαδάκια. Ασχολείσαι με τις μπάλες σου. Και άσε για εμάς τους άντρες εδώ πέρα τα ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια.
0: Όχι, ρε Μαρία, λέει σε μια ωρίτσα γεμισμένα ήδη στην κατσαρόλα. Εντάξει, ρε παιδιά, ο καθένας έχει το χρόνο του.
1: Τώρα, μας ακούνε και πεινάνε Δευτέρα πρωί.
0: Όπου θα πάτε, θα τσακωθούμε και για τα ντολμαδάκια τώρα.
1: Δευτέρα πρωί πεινάνε. Εγώ έχω δει άνθρωπο τα ντολμαδάκια, φέρνει μου μια μισή βρατζόλα ψωμί. Άνοιξε και τα βάλε μέσα και τα φάγε. Μπροστά μου.
0: Ποια?
1: Τα ντολμαδάκια.
0: Στο ψωμί μέσα.
1: Ανοίγει μια σαντουιτσιά, βγάζει και τη
0: ψύχα. Ναι, για να κάνει χώρο.
1: Και βάζει τα ντολμαδάκια.
0: Λίγη σαλτσούλα από πάνω.
1: Και ρίχνει και τη σάλτσα από πάνω.
0: Σωστό.
1: Τι κάνει λέει αυτό. Το κόβει, μου λέει φάτο. Ήταν ωραίο,
0: έτσι. Ναι, ρε, φυσικά. Γιατί δεν χώνει ψωμί στα ντολμαδάκια.
1: Αλλά με το ψωμί μπίγκατζικ αυτό στουμπώνει. Πολύ ρε.
0: Φορτένι, μετά πας για μαραθώνιο.
1: Τι μαραθώνιο σου λέω. Δεν χωνεύεις δύο μέρες μετά, ανάλογα την ηλικία.
0: Η Νατάσα λέει: εμείς πήραμε τα εισιτήριά μας για 25 Οκτωβρίου για Τσούβι. Σου έρχονται. Θα έρθουν από τον Μπράιτον.
1: Σου περιμένω. Χαμός γίνεται. Παιδιά, ευχαριστώ. Κατράκι, είμαστε sold out την Κυριακή 27. Η νέα παράσταση είναι 80% σε πληρότητα για Δευτέρα 28 στο Κατράκι.
0: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
1: Σας περιμένω. Ακριβώς τα ίδια εισιτήρια που έκανα πέρσι έκανα φέτος στην Αθήνα. Απλά το έκανα με πιο μεγάλους χώρους.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Έρχεται. Μπράβο. Και άμα συνεχίσει, θα συνεχίσει να γεμίζει.
1: Δεν ξέρω
0: θα
1: τι.
0: Θα το ξανακάνει αυτό στο τέλος.
1: Δεν ξέρω τι όρεξη θα έχει ο κόσμος. Εγώ ήδη ετοιμάζω καινούργια παράσταση στο κεφάλι μου.
0: Καλά. Θα το ξανακάνει στο Telecom.
1: Πέρασα
0: ή κάτι αντίστοιχο.
1: Πέρασα πολύ ωραία. Και ό,τι θεματάκια είχαμε με το. με το ηχητικό κομμάτι ψηλά, γιατί τα διαβάζω όλα τα μηνύματα, δεν τα κάνω γαργάρα. Όλα, όλα, όταν λέμε όλα, τα βλέπω όλα. Και TikTok βίντεο που κάνουν για τον ήχο, άλλοι κτλ. Θα τα διορθώσουμε. Πρέπει να προσπαθείς να γίνεις καλύτερα.
0: Καλά.
1: Πάντα. Να, δεν πήρε Σαλάχ Εντίν. Παναθηναϊκός. Δεν θα μπορούσε να πάει έτσι. Όμως ο πρόεδρος.
0: 1-0-5 το δίνουν, λέει ότι η Μαρία δεν έχει φτιάξει ποτέ ντολμαδάκι. Έχω φτιάξει πολλές φορές. Γι' αυτό λέω ότι δεν αξίζει να κάθεις να ταλαιπωριέσαι αν βρεις καλή ταβέρνα που έχει ντολμαδάκι.
1: Ναι, ναι, και όχι αυτά που είναι φωτοτυπία. Τελείως.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα τα φτιάχνουν μόνοι.
0: Τι δεν έχω μαγειρέψει ποτέ, κάτσε να σκεφτώ. Μέχρι και μπάμιες έχω κάνει.
1: Γιατί, είχες κάποιο τάμα?
0: Όχι, τις τρώνε τα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Αλήθεια, εγώ δεν τις τρώω.
1: Με καλέσεις ποτέ?
0: Εγώ δεν τις τρώω, τις τρώνε τα παιδιά. Τι να κάνω. Πατσά δεν έχω φτιάξει ποτέ.
1: Κάνε πατσά από ποδαράκι.
0: Ακόμα ποδαράκια και καρδιές και...
1: Ακούγεται μέσα η μαμά, τι κάνει? Και να λέει, δεν μπορούσε ο Γιώβης να το βάλει το πόδι του καλύτερα να φύγουμε με το διπλό.
0: Λες να έχει και αυτός μάτι.
1: Θα πω στη Λούλα να το ξεματιάσει.
0: Πες τη Λούλα, σε παρακαλώ.
1: Δεν μπορούσε να σουτάρει ο Κοϊτά καλύτερα.
0: Τι, α, πάει και μισή ώρα.
1: Ναι, πρέπει να πούμε τα δικά μας.
0: Περίμενε.
2: Τρελή! Τρελή σκέφτεται τα χιλιόμετρα που έχει βάλει να κάνει.
0: Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι. Με την Bwin νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω ως στοίχημα και live καζίνο στην Bwin.
3: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τσούβι, έπαιξε ένα σεντόνι χθες.
1: Για πες, τι έπαιξε.
0: Για καρμίρικη απόδοση 5.
1: Είναι αυτό το 1,02.
0: Και έχασε.
1: Μπράβο.
0: Έχασε.
1: Όπως πάντα.
0: Το Χ2 της Γιούβε ήρθε 3-2 με τη Σασουόλο, γιατί έφαγε τον γκολ στο 94 η Γιουβέντους. Μεγάλη κυρία.
1: Μεγάλη καριερίστρια.
0: Τελικά λέει, αφού δεν το κόψε εγώ, με κόβει αυτό. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Πω ρε φίλε. Και το έβαλε ένας ρέλβας. Ποιος είναι?
1: Σε αδερφός του.
0: Ένας ρέλβας το έβαλε κανονικά. Άτζιτς. Αν το λέω σωστά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τι σημασία έχει.
1: Αυτός έχασε το δελτίο.
0: Αχ, η εκπομπή αποτελείται από διαφημίσεις και στον διάβησο Τσούβι Μαρία να λένε καν αθλητικό. Πραγματικά εκνευριστικό. Το ότι λέμε καν αθλητικό και δεν έχω, και όχι, δεν έχω λεφτά να σε χρηματοδοτήσω. Τι να κάνουμε τότε.
1: Τι να κάνω, ρε
0: φίλε. Τι να κάνουμε τότε. Να δουλεύουμε για να. Έτσι, για την ψυχή της γιαγιάς μας. Από χόμπι.
1: Ναι. Θα μου στείλεις λεφτά και εγώ θα σε ξεμαντράζω.
0: Ναι. Καλημέρα, το Σάββατο είχα λέει τη σύζυγο μαζί. Που δεν σε είχε ξαναδεί live, μετά από αυτή τη βραδιά απέκτησες άλλη μία φαν. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ψήσανε. Τους έβαλες να ψήσουν, ναι.
1: Είναι ένα κομμάτι από αυτές τις βλακίες που λέω.

0: Καραμέλα, επιτέλους γύρισε η γυναίκα στο σπίτι και θα φάμε σήμερα και μάλιστα γεμιστά. Το μόνο άσχημο είναι ότι τα τρως και δεύτερη μέρα λόγω του ότι είναι ασύμφορα για μία φορά. Τι λέει, είναι ωραία τα γεμιστά.
1: Αν μπορούσα και χειμώνα να τα τρώω, επειδή είναι πιο καλοκαιρινό.
0: Είναι πάει. Καλοκαιρινό τώρα με λιτζάνες.
1: Είναι ωραία τα γεμιστά και για σαλάτα στο κέντρο. Εγώ παίρνω ένα φαΐ όταν πάω έξω και βάζω στο κέντρο πάντα γεμιστά.
0: Αντιπάστη.
1: Δεν με νοιάζει να πάρω χωριάτικη όταν πάρω γεμιστά. Αφού έχω φέτα ξεχωριστά, έχω και τα γεμιστά, είμαι μια χαρά.
0: Ξέρεις τι, μπορείς να κάνεις τη γέμιση των γεμιστών.
1: Α, οκ. Okay.
0: Το χειμώνα.
1: Τώρα μου βάλες πολλά. Πάμε, πολιτική ενημέρωση.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί δεν θα βρεις καλές ντομάτες.
1: Δεν θα βρεις.

0: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Έλα, Βάγκο, τι έγινε. Να σου πω, ρε Βάγκο, δεν μου ανάβει νεκρά στη μηχανή.
0: Το βιάζεσαι.
1: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου.
2: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω πρώτη Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
1: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
2: ναι,
1: ναι, δουλεύουν όλα κανονικά.
2: Τα πάντα.
1: Ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
2: Όλα, τα πάντα.
0: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
1: Δεν ξέρω, το έχω ξανά.
2: Μπορεί να κάνει και το λαμπάκι της νεκράς.
1: Μάλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
0: Σου σβήνει!
2: Ναι.
0: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
1: Τι μηχανάκι έχεις, φίλε?
2: Ένα εξτάκι.
1: Μερακλής, τα παλιά τα εξτή.
2: Το 02 έχω.
1: 02 έχεις, ιστορικά μηχανάκι.
2: Το σπάνω αυτό.
1: Ιστορικά μηχανάκι.
0: Ο Μαστροβάγκος. Βάγκος.
2: Θέλει άλαμα το λαμπάκι γενικώς.
1: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του Νίκης Βασίλης, σου απάντησα.
0: Ο Μαστροβάγκος. Και επισκευές και σέρβις. 5-8 όμως, το κλείνω μετά. 94,6 εκεί θα με βρεις. Για φέρ' το από εδώ να δούμε τι έχει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Winsport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ, που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο Νίκος Σταματέλος. Την Πέμπτη, η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έγινε με το χακάρισμα της AI, στο OpenAI, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους.
1: Τα AI
0: και κάνανε χακαρίσματα. Χαιρετίσματα, φίλε, χαιρετίσματα. Robocop John Murphy. Αυτό θα είναι σε δημόσια υπηρεσία. Δεν ξέρω τι έρχεται, αλήθεια. Πάντως θα ζήσουμε υπέροχα πράγματα. Δεν εμπιστεύομαι τον Elon Musk.
1: Υπέροχα μέσα εισαγωγικά. Υπέροχα και υπέροχα. Μωράκια και μωράκια.
0: Δεν εμπιστεύομαι τον Elon Musk. Το θεωρώ κουβανό σε προβλέψεις τέτοιου τύπου.
1: Αλλά είναι και λίγο τρελό.
0: Αλλά με φοβίζει το γεγονός ότι οι γενετιστές και αυτοί έχουν μαζευτεί και λένε εδώ έχουμε πρόβλημα. Και κυρίως οι άνθρωποι που είναι στην Anthropics, πώς το λένε αυτό, που παρετούνται παιδιά ή το σταματάτε, γεια σας. Το 2030 λέει χαιρετίσματα. Και ήρθε να μας πιάνουν, εσύ είχες πει για μένα να κάνω ήσυχα το ChatGPT. Τι, με θυμάσαι ρε. Δεν ήταν πέναλτι πάκ,
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες στο τελικό του US Open τι έγινε με το Zverev.
0: Όχι. Έσπασε κάτι.
1: Όχι. Νίκησε και δεν το κατάλαβε.
0: Τι λες.
1: Έκανε το 6-2 και νόμιζε ότι ήταν 5-1.
0: Το έχω πάθει, έπεσα γκολ αγώνα, νόμιζε ότι το παίζα over.
1: Και παίρνει τον πόντο, τελειώνει ο αγώνας, κερδίζει, τον αποθεώνει το γήπεδο και αυτός πάει να κάνει.
0: Κουράστηκε ο άνθρωπος, δεν ξέρει που ήταν.
1: Και του λέει, το ρώτησες, το λέει, τι έγινε. Νόμιζε, λέει, ήταν 5-1. Μα ήταν. Και τον ενημέρωσε ο αδερφός του. Τελείωσε, μην παίζεις άλλο.
0: Τώρα μου κάνετε πλάκα. Το πιστεύεις ότι δεν το θυμάμαι από χτες εγώ αυτό. Το πιστεύεις ότι δεν το θυμάμαι καθόλου. Και σταματήσαμε και φάγαμε μετά το ποτό. Δεν το θυμάμαι. Φάγαμε χτες.
1: Αυτό έπαθε ο Zverev στον αγώνα με τον Ben Shelton.
0: Ωραίος.
1: Νικητής, ναι. Εντάξει, λίγο. Και μετά. Πανηγύρισε. Ωραίο αυτό να μην χρειάζεται να παίξει άλλο, να έχει νικήσει.
0: Τι ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Να είναι 9 και να σου πούνε. Είναι 10 η ώρα.
1: Να νομίζει ότι είναι Πέμπτη και είναι Παρασκευή. Τέτοια πράγματα. Αυτό έπαθε ο Zverev.

0: Γιώργος από Ηράκλειο. Μόνο Ολυμπιακός, καλημέρα. Καλύτερο Σόφι, ποτέ Μπάμιες. Αυτό.
1: Όλα μαζί.
0: Εντάξει, όλα μαζί, όλα μαζί. Ναι, σωστά δεν. Αχ, πού το είναι, πού είναι, έχασα το μήνυμα. Το έχασα. Μαγειρίτσα δεν έχω κάνει.
1: Εκπληκτική.
0: Την κανονική τη μαγειρίτσα.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί υπάρχει και η vegan μαγειρίτσα που είναι με μανιτάρια. Με μανιτάρια έχω κάνει.
1: Μανιταρίτσα τη λένε.
0: Μανιταρίτσα, ναι, ναι.
1: Έτσι τη λένε.
0: Την κανονική τη μαγειρίτσα με τα έντερα, τα άντερα.
1: Αυτά, τα άντερ 2,5 όλα.
0: Όχι, όχι, αυτή δεν την έχω κάνει.
1: Είναι καταπληκτική. Όχι ότι είναι άσχημη και η μανιταρίτσα. Έχω φάει μανιταρίτσα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί
1: αλλά δεν
0: γιατί
1: είναι αυτό.
0: Το μανιτάρι μοιάζει λίγο με τα σηκωτάρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μπορεί να κοροϊδεύει κόσμο και κόσμο που ξέρει από κρέα. Μπορεί.
0: Α, έχω κάνει μαγειρίτσα με σηκωτάκια. Δεν έχω κάνει με αυτό.
1: Ναι, λείπουν τα οι αντεργέ.
0: Οι αντεργέ.
1: Άντερς. Εντάξει, όλα καλά. Κανονικά σαν σούπα, όχι. Ξέρει που την είχαν κάνει.
0: Πώς ξέρει, τι.
1: Έχω φάει μαγειρίτσα βαριά.
0: Τι εννοεί.
1: Τα φάει, μου λέει μαγείρετσα. Εμείς λέει δεν τα ψιλοκόβουμε τα σηκωτάκια.
0: Αλλά
1: και ήταν ειλικρινά.
0: Ολόκληρο το κομμάτι.
1: Κλουκ.
0: Τι είσαι, χελώνα.
1: Λέω τι
0: είναι αυτό.
1: Ξέρεις πόσο μεγάλα ήταν τα κομμάτια μας. Μάλλον
0: ήταν
1: το πέβανε να πεθάνουμε και να αναστηθούμε κι εμείς.
0: Ένα νεφρό, ένα σηκώτη.
1: Ήταν όλο. Κλουκ έκανε μέσα στην κατσαρόλα. Και πετάχτηκα τα ζουμιά.
0: Σαν νησί.
1: Κοιτάζομαι, τέλεια την κάνει η μάνα μου.
0: Το νησί. Καρδιά στη μαγειρίτσα. Βάζουν καρδιά στη μαγειρίτσα,
1: ναι.
0: Όντως.
1: Στην καρδιά.
0: Κάνω διατροφή εδώ και 2 εβδομάδες. Έχω συγκεκριμένα γεύματα, συγκεκριμένες ώρες. Χθες δεν με άφησαν να μπω με το τάπερ στο ΆΚΑ. Απαράδεκτο. Απλά έφυγα. Πήγες και εσύ με το τάπερ.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ούτε
1: θα εννοείς στο γήπεδο δεν την άφησαν.
0: Μάλλον.
1: Όχι τη δική μου παράσταση, να ξέρω.
0: Είπε χθες. Δεν με άφησε να μπω με το τάπερ στο
1: ίδιο. Γιατί κάποιος μπορεί για ιατρικούς λόγους να έχει το φαγητό μαζί του.
0: Σωστό.
1: Είναι και αυτό. Δηλαδή θα πρέπει τάδε ώρα να πάρει ένα χάπι γιατί είναι μπορεί να έχει αριθμία. Ξέρω εγώ και πρέπει να το πάρει το χάπι φαγωμένος. Κάτσε. Πρέπει να υπάρχει ρύθμιση γι' αυτό και θα το εκμεταλλευτεί
0: να
1: κάνει.
0: Δεν να μπει με το φαγητό μέσα.
1: Θέλω, όχι. Μπορεί να το πετάξει ένα κοτόπουλο με πατάτες στο διαιτητή. Έχω δει γουρνοκεφαλή. Τι είχαν πετάξει το φίγκο. Για να δει ένα. Και να πεις, όχι ρε φίλε, πάει χαμένο. Αγκινάρες αλλά πολίτα στον αέρα. Να τον κάνεις τον άλλο λούτσα. Μάστε.
0: Για μεταμόσχευση, λέει το σκότ.
1: Καλά. Ρε σου λέω, λες και το φέρανε από το Ιασό. Με πάγο, το πέταξε. Κλουπ έκανε στο πιάτο. Λέει, τι θα φάμε τώρα εδώ πέρα.
0: Καλημέρα στην Άννα από την Κέρκυρα. Σήμερα, λέει, στα νοσοκομεία έχουμε ημερίδα για τους δότες μυελού των οστών. Τους περιμένουμε. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Να το λέμε αυτό. Είναι πολύ εύκολο να γίνει δότης μυελού των οστών.
1: Ναι, μια εξέταση.
0: Τίποτα, με μια
1: οδοντο.
0: Με μια μπατονέτα, όχι οδοντογλυφίδα. Με μια μπατονέτα σου παίρνουν.
1: Για να πω οδοντομπατονέτα.
0: Οδοντομπατονέτα. Ναι. Αυτό, ναι, γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γίνεσαι πολύ εύκολα. Νηστεύουμε σήμερα. Είναι του Σταυρού. Μη μας κολλάζετε. Ναι,
1: για γεμιστά λέμε, ρε
0: φίλε. Ναι, αλλιώς θα τρέχαμε όλοι να φτιάξουμε μαγειρίτσα σήμερα.
1: Για γεμιστά λέμε. Δεν είναι έτσι ξεκίνησε η εκπομπή.
0: Μαγειρίτσα με μοσχάρι ψιλοκομμένο και μανιτάρια.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Εντάξει.
1: Okay. Λέμε τώρα. Σου βγήκε μάγκα. Όχι. Καθόλου.
0: Μαρία, συνήθως είναι Πέμπτη και νομίζουμε ότι είναι Παρασκευή. Παθαίνουμε το αντίθετο του Σβέρφ. Άστο. Το έπαθα και εγώ την περασμένη εβδομάδα. Break. Βέβαια. Εντάξει. Ωραία.
1: Μίλησαμε 6 λεπτά. Τι έκανα.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε του κύριο Φραγκίσκο και τον Πυροσκύλη.
1: Τον Πυροσκύλη. Παιδιά, συγγνώμη, φέρανε ένα φορτηγό πράγματα. Έχετε να πουλήσετε.
2: Πόσα μας φέρανε?
1: Πάρα πολλά. Κάτσε, περίμενε να φέρω λεπτομέρειες γιατί...
2: BWinSport FM 94,6. Πραγματικά ο άνθρωπος μας έφερε πυροσκή με όλες τις γεύσεις. Πυροσκή τα μπόρδα δεν έχω ξαναφάει. Με όλες τις γεύσεις. Φανταστικό.
1: Κάτσε εδώ. Ναι, το
2: εγώ έφαγα το γύρω γύρω για την Ιστεύω.
1: Γιατί είχαν πει να φέρουν 14 του Σεπτέμβρη και το θυμόντουσαν.
2: Το πυροσκή πατάτα πήρα, ρε φίλε. Δεν Ιστεύει.
1: Ναι. Έκτο κατάστημα. Τώρα άνοιξα στον Πειραιά. Έτσι, ποντιακά πυροσκοί πήραν το δρόμο τους και, και ήρθαν εδώ πέρα. Ναι, αλλά δεν γράφει τέτοιο διεύθυνση. Τέλος πάντων, ξέρετε, θα βρείτε Κορυδαλό, Εγάλεο, Πέραμα, Καλλιθέα, Κάνιγκος και Πειραιάς τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον πυροσκίδη, πάρα πολύ. Παιδιά, ένα σκασμό πράγματα έχει φέρει, ένα σκασμό. Λυπούμεθα για εσάς που κάνετε νηστεία και σας έχουμε βάλει σε τέτοια. Σε πειρασμό, αλλά ναι, υπάρχουν και με, και με πατάτα. Υπάρχουν
0: και από εδώ σφαίρο παιχνίδι, πυροσκή στο πυροσκίδι. Πού είναι το παιδί, έχει φύγει.
1: Έχει φύγει το παιδί. Λοιπόν, πήγαμε να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο στον Τζουβέλα που είχαν φύγει σε κύριτη και ένας μου έδωσε ένα τάπερ φασολάκια.
0: Θέματα.
1: Και εγώ λέει στην είσοδο του γηπέδου, του είπα ότι τα πατατάκια και οι μπύρες χρειαζόμουν για ιατρικούς λόγους και δεν μου το επέτρεψαν οι αλήτες. Καταλαβαίνετε, οπότε ο Ιωαννίδης λες ψέματα. Γιατί στο ΆΚΑ τα μπάρα, τα ψηλικά τζιν, πώς τα λένε τέλος πάντων. Είναι έξω από το γήπεδο.
0: Τα αναψυκτήρια.
1: Τα αναψυκτήρια, ναι, είναι έξω από το γήπεδο.
0: Οι καντίνες.
1: Μπράβο, οι καντίνες. Μπράβο. Πυροσκή λέει μου τρέξαν τα σάλια μέρα. Και ήρθανε και ζεστά. Ψιλο. Πώς το λένε.
2: Φρέσκα.
1: Ναι, ψιλοφρέσκα είναι. Ψιλοφρέσκα. Πρέπει να είναι. Ούτε μισή ώρα. Ούτε μισή ώρα δεν πρέπει να είναι.
2: Το ταμπόρδα είναι εργαλείο.
0: Φέρε μου ρε παιδί μου την ταμπόρδα την 13.
1: Ναι, είναι. Θα το ακούσει στην συνεργείο αυτοκινήτων σίγουρα, σίγουρα.
0: Κάτω από τη Λούτσα είναι εκεί.
1: Άλλη παιδιά, λέει με τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Μπήκαμε ο ΆΚΑ με μία σακούλα καλαμάκια. Σουβλάκια. Σουβλάκια καλαμάκια. Τα είδε, λέει ο αστυνομικός εκεί πέρα, μας είπε και καλή όρεξη. Βέβαια. Μπορεί να ήταν και το γεγονός ότι ήταν μαζί με παιδιά.
2: Μπορεί,
1: και να κατάλαβε ο αστυνομικός ότι
2: ναι.
1: χρειάζονται. Άρα βλέπετε ότι να ορίστε να κάνετε παιδιά να μπαίνετε στο γήπεδο με φαγητό. Δίνω ένα κίνητρο.
2: Καλά, θέλει ελαφρύ φάι. Μη σε πιάσει κανένα μου κουντί.
1: Θα πάρω αλγκουαλίθ.
2: Πάρε ένα αλγκουαλίθ, ναι. Είναι μια χαρά.
1: Προσοχή με τα πυροσκή παιδιά, δεν κάνουν όλοι καλά. Παιδιά, μιλάμε τώρα για τον πρωταθλητή των πυροσκή. Με συγχωρείτε δηλαδή. Μιλάμε για τον τροπεούχο.
2: Άμα θες ψάρι, ψάρι σε ένα χατζηδιάκο εκεί πέρα. Παθητικό.

0: Ο Ανδρέας δεν θέλει να μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, λέει, μην τον κατεμοιάσουμε.
1: Άσε μας ρε Αντρίκο. Έπιασε ένας αέρας, είχε ένα Ουναΐ. Μα και μαΐστρο.
0: Μα είναι, είναι η εποχή που έχει Ουναΐ. Μην κοιτάς.
1: Έχει Ουναΐ, να, έχει Ουναΐ.
0: Δεν έχει επηρεαστεί από, από την αλλαγή, από την κλιματική αλλαγή.
1: Το κότσιρα είχε τον Αύγουστο. Πολύ κότσιρα. Πολύ κότσιρα. Πολύ κότσιρα.
0: Ειδικά στο Αιγαίο, δεν το πιάνει τον, στον, στο Ιόνιο δεν πιάνει κότσιρα.
1: Δεν έχει κότσιρα.
0: Αλλά στο Αιγαίο, ναι, άμως, θα σου πούνε.
1: Είναι άνεμος ο κότσιρα. Είναι άνεμος, Μαρία. Μαΐστρος, Μπονάτσας, Κότσιρας.
0: Ο Κότσιρας, ναι. Ήταν ο αγαπημένος αέρας του παππού μου, ήταν ψαράς. Αυτό με τις καντίνες στο ΆΚΑ, λείπει, κάτι μπας και το διορθώσουν, δεν γίνεται να περιμένεις 20 λεπτά για μία μπύρα. Ας βάλουν άλλες 10.
1: Ωραία, ό,τι είναι για μπύρες παραπάνω είμαστε μέσα.
0: Να πίνετε
1: μέσα.
0: Λιγότερη μπύρα, δεν το έχετε σκεφτεί. Θέλω να σου πω, κορυφαίο σκηνικό, στο παιχνίδι, είχα πάει στο Σαν Μαμές. Έρχεται και κάθεται δίπλα μου ένας ταλέπορος, ένα καΐκι ήρθε και κάθεται δίπλα μου, ένα καΐκι, με μία πατερίτσα που τη στραφεί στον Άγιο Μάμα. Λοιπόν, και είχε μία σακούλα με μπύρες, έτσι. Δεν ξέρω, εγώ δεν βρήκα, αλλά ήρθανε πολλοί με μπύρες, σακούλα, με μπύρες.
1: Κρατούσαμε το χέρι ή είχανε πελίστρες.
0: Όχι, το χέρι. Την ανοίγει, κανία, τσκ, την ανοίγει, πίνει και μου κάνει θες.
1: Έλα ρε, τι λέει ο Μάστορας. Τι ωραία και απέσιμο.
0: No, gracias. Να σε καλά. Δεν κόλλωσε.
1: Δεν επέμενε.
0: Πάει στον παραδίπλα από μένα. Θες. Μοίραζε. Ήπιε και μου λέει θες. Όχι. Στον επόμενο. Θες εσύ. Όχι, του λέγε. Καλά. Και συνέχισε να μπίνει.
1: Απ' την ίδια μπήρα, έτσι. Θα μάθω τα μυστικά σου. Λέγε θεκπλικαθιώνες.
0: Δεν μου είπε να μου δώσει από τις κλειστές. Ήπιε. No, gracias. No. Μερσί, να σε μπουκού.
1: Όχι, πρέπει να πιει, σε πιάσει κανένα κάγκουα. Σε πιάσει κανένα κάγκουα εκεί και να μην ξέρεις από πού να πας.
0: Ο Θανάης έχει δίκιο. Είναι ο Πυροσκίδης νεαρός αμυντικός του Ηρακλή, ταλεντάρα με λαμπρό μέλλον. Και πάει στον Ολυμπιακό μετά. Παίζει στον Ολυμπιακό.
1: Κοντά σε Πυροσκίδη. Ναι. Ποια η μακρινή σχέση του με το Χατσίδι του ΠΑΟΚ? Πέρασε από κάτω. Έπιασε ένα τσάπρα. Σπάνιο ψάρι, λέει κάποιος.
0: Δεν επιτρέπεται τέτοια εποχή.
1: Ο τσάπρας.
0: Είναι ακόμα μικρά, ναι.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Πρέπει από 10 πόντους και μετά.
1: Οκ. Δεν το ήξερα.
0: Βαζελιά. Πολύ μακριά έγινε η γλώσσα από Σεπτέμβρη. Ας θυμηθούμε τι έγινε πέρσι.
1: Έλα τώρα, είμαστε στην κορυφή τώρα. Μην με ενοχλείς. Μην με ενοχλείς, δεν ακούω. Τι γίνεται εκεί κάτω? Άσε με τώρα, άσε με λίγο.
0: Γυρίζει η μπύρα.
1: Σα κοιτάω και.
0: Να γύριζαν πολλά πράγματα.
1: Γυρίζει, ναι.
0: Στον Μπιλμπάο γύριζαν πολλά πράγματα. Άστο, ναι.
1: Και παίζανε και προ.
0: Δεν ξέρω αν ήταν επισηματική.
1: Όχι, ρε.
0: Από το κονσέρβι, λέει. Από το κονσέρβι, λέει. Ναι.
1: Αλλά το θε. Είναι ταινία του Οικονομίδα. Θε. Λίγη μπύρα, ρε. Τι σου είπα να πάρει.
0: Ήταν ευγενικό.
1: Τι σου είπα, ρε, να πάρει. Λίγη μπύρα, τι με κοιτά, αχάνε.
0: Γιατί δεν μου έδωσε μία από τι κλειστέ.
1: Θα έπαιρνε την κλειστή.
0: Βέβαια θα την έπαιρνα. Γιατί να μην την πάρω. Μα στο γήπεδο μπύρα, είναι δυνατόν.
1: Τέλειο.
0: Μα σου λέει έψανα και δεν είχε.
1: Εγώ θα έπινα από αυτήν.
0: Όχι, εγώ δεν θα έπινα. Δεν θα.
1: Δεν μένει.
0: Αν ήταν λίγο πιο ελκυστικό. Μπορεί. Επειδή ήταν καϊκή τελείως.
1: Δεν πειράζει, από το καϊκή.
0: Η αλήθεια είναι το είδα λίγο ρατσιστικά το θέμα.

0: Πριν φύγουμε, ένα θα το πω καθόλου αθλητικά. Ναι. Την κολάρα έβαλε, λες ρε Κοστούλα. Την κολάρα έβαλε.
1: Με τρόμαξε λίγο.
0: Την γκολ έβαλε. Τι ωραία.
1: Το άξιζα όμως.
0: Γιατί.
1: Μωρή καριερίστρια.
0: Μωρή καριερίστρια. Μεγάλη καριερίστρια. Έβαλε και το μεγάλη μπροστά. Γιατί αυτό πάει με το μεγάλη μπροστά. Ο επιθετικός προσδιορισμός αυτό.
1: Το άξιζα. Το άξιζα.
0: Λοιπόν. Τι γκολάρα έβαλε ο Κοστούλας. Τι ωραίο κοντρόλ. Τι ωραία έφυγε με το κεφάλι και τι φανταστική εκτέλεση που άνοιξε το σκορ για την Brighton. Παίζει ρόλο και αυτό. Δεν έκανε το 0-4, έκανε το 0-1. Αλλά παγκόσμια δύναμη η Telecom. Φέρνει στην Ελλάδα το νούμερο ένα brand τηλεοπικοινωνιών παγκοσμίως. AI λύσεις, καθημερινότητα. Δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, η Καλάμπρια είναι μέθοδος ψαρέματος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι. Πολύ σωστά. Λοιπόν.
0: Θα μας φέρετε μια Καλάμπρια medium. Είναι και αυτό.
2: Καλαμπρίζικα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Τόσους κάνουν για να βρεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση και όποιος ξέρει, ξέρει. Εντάξει, Αλέξανδρο Τσουβέλ.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Σωτήρη Σταμπάκου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη. Αμέσως μετά. Έχουμε δίδυμο.
0: Πρεσάρισμα.
1: Ήρθαν και δύο.
0: Εμείς λέμε πάντα έρχεται πρεσάρισμα.
1: Εντάξει.
0: Και ξέρει ο κόσμος από τι θα πρεσαριστεί.
1: Σωστό.
0: Ήταν η εκπομπή από εδώ.
2: Του Σταμπάκη!
0: Έτσι, τα λέμε πάλι αύριο.
1: Αλλά,

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι γίνεται, κύριε Ράκλη μας?
1: Κάτσε να βάλω το μικροφωνάκι. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, παρεόλα για το επόμενο 2ωρο. Σταύρος Κονδροθήμιος, Ηρακλής Αντίπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο κύριος Πάνος Μπουρνάς στον ήχο.
1: Εντάξει, τώρα γιορτάζει, όπως καταλαβαίνουμε, μπαίνει, βγαίνει. Τι με κοιτάς? Γιορτάζει ο κύριος.
2: Για δουλειά μιλάω, όχι.
0: Γιορτάζει.
2: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, φίλε.
2: Γιορτάζει, όχι, ψέματα σου λέει.
1: Δεν μπορώ να φανταστείς, με κοίταξε σαν κουτάβι.
2: Τόσα γλυκά άξιο, τόσα δύο, δεν έχει πάρει
0: χαμπάρι. Δεν χαμπάρι, όχι, όχι. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια.
2: Να σε καλά, γουαλάκι.
1: Με κοιτάζει και μου λέει.
0: Με υγεία. Ναι, γιατί ήρθα και αργά σήμερα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, πάνω στον Τρίτη Ταμπάκο στον ήχο, στην παραγωγή.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Όσοι γιορτάζουν.

0: σε όλο τον κόσμο.
1: Στου Σταύρου, στι Σταυρούλε.
0: Βεβαίω.
1: Το καλογεράκι που έχουμε εδώ.
0: Το καλογεράκι.
1: Το του τάπα. Ναι, φίλε, στον αέρα. Το πε, ναι, του τάπα που κατάλαβε. Α, ναι, και στον αέρα, να τα πούμε, γιατί όχι.
0: Βεβαίω. Όλο ο κόσμο να είναι καλά. Λοιπόν, θα τα αναλύσουμε όλα 2-10-95-79-2-83-4-5. Και έχουμε πολλά να πούμε για την αγωνιστική η οποία πέρασε. Και το τι συνέβη το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο φυσικά θελήσετε εσείς. Τι άλλα.
1: Τι άλλα, εντάξει, πολλά πράγματα και είδαμε του Σουκού.
0: Ναι.
1: Που χρήζουν έτσι κουβέντας και ανάλυσης.
0: Είχε πράγματα. Τα πούμε με τον κόσμο, τα αποτελέσματα ξέρετε. Τα μάτς τα έχετε δει ή αν δεν τα έχετε δει, έχετε δει στη μειότυπα κτλ. Οπότε εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, τι λέτε, κατευθείαν.
1: Ναι, βέβαια έχει να βγάλουμε
2: ένα
1: τα 95-79-283.
0: Τα είπα, ναι.
1: Ναι, μετά το διάλειμμα το κάνουμε γιατί είναι για δύο λεπτά.
2: Έτσι, για δύο λεπτά.
0: Ωραία. Ό,τι πείτε. Ό,τι πει. Πώς θα είσαι, Ματσάκη, κύριε Σταύρο, γιατί με τον άλλο τα έχουμε πει.
2: Λοιπόν, θα έλεγα και χθες το βράδυ, να τα πω και τώρα. Ο Παναθηναϊκός νομίζω παιχνίδι με το παιχνίδι αποκτά και αυτοπεποίθηση και σιγά σιγά γίνεται και πιο δημιουργικός. Η ΑΕΚ πρέπει να κοιτάξει λίγο τα εκτός έδρας που ναι, με ίδιο αποτέλεσμα με διαφορετική εικόνα από το παιχνίδι κοντά στην Κηφισιά.
0: Ναι.
2: Είχε τις ευκαιρίες να το πάρει, αλλά ναι. Είχε και ο Πρινιόλ ακριβώς. Χρειάζεται λίγο, ξέρεις. Πώς να το πούμε τώρα. Να το προσέξει λίγο και να δει τι δεν πάει καλά. Διότι δεν έχει και την ίδια ορμή, νομίζω. Δεν έχει και το ίδιο κέφι που την βλέπαμε στα εντός έδρας παιχνίδια και είναι ένα ζητηματάκι αυτό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει τελειώσει έτσι και περσινή σεζόν για την ΑΕΚ με τις ομάδες, ξέρεις, όχι στα ντέρμπι. Mm-hmm. Εκτός έδρας να μην κερδίζει. Δεν έχω δει καθόλου Λεβαδιακό, με Κηφισιά με Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μεν όχι τόσο εύκολα. Δηλαδή έχει μπει, δεν ξέρω αν το έδωσε το δέρμπι.
1: Δεν το μεγαλύτερο διάστημα.
2: Μπράβο, και εγώ. Κυρίως αυτό έβλεπα.
1: Καλά ο Άρης.
2: Ακριβώς.
1: Και έχει κάνει και ο Άρης μετά το 2-0. Υπάρχει ένα τέταρτο το οποίο πιέζει πάρα πολύ.
2: Αλλά.
1: Ψάχνει να βρει τη φάση.
2: Μπαίνει δυναμικά ο Άρης μέχρι να πάρει το πέναλτι ο ΠΑΟΚ μέχρι το 30. Ουσιαστικά είναι ένα σβηστό μάτς με τον Άρη όμως να δείχνει πιο κεφάτος, πιο ζωηρός, πιο κοντά στο να δημιουργήσει φάσεις.
0: Ναι.
2: Μετά στο δεκάλεπτο, το μέσα στο πέναλτι, ο ΠΑΟΚ βάζει και το δεύτερο γκολ και νομίζω ότι εκεί σβήνει το μάτς. Και όντως σβήνει, διότι όπως λέει ο Ερακλής, λίγο σε ένα μικρό διάστημα, ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να βγάλει μια αντίδραση. Αλλά γενικά ένα ντέρμπι κακό. Δεν, ναι. Δεν πονούσαν τα ματάκια σου. Δηλαδή, αν δεν ήταν ΠΑΟΚ Άρης και ήταν, ξέρω εγώ, ομάδες που δεν έχουν τέτοιο όνομα και ιστορία, νομίζω δεν το βλέπεις πολύ ευχάριστα.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι. Και ο Άστος Καλαμάτας είναι σημαντικός, διότι η θέση της Καλαμάτας στη βαθμολογία.
0: Πρώτη νίκη, να πούμε.
2: Ναι, δεν ανταποκρινόταν με τις εμφανίσεις που είχε κάνει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, νομίζω ότι έχει δείξει καλά δείγματα. Και πολύ καλός αστέρας. Γιατί λέγαμε για την ΑΕΚ, τόσο καλό αστέρα είχα πάρα πολύ καιρό να δω.
0: Έβγαλε αντίδραση, ρε παιδί μου. Έψαχνε και αυτός ένα πρώτο αποτέλεσμα, έβγαλε αντίδραση. Οκ. Okay.
1: Στα του Ολυμπιακού δεν θα αλλάξει πολύ για το σχόλιο το οποίο έκανα μετά το ματς. Εγώ επιμένω και θα το λέω συνέχεια μέχρι να καταντήσω κουραστικός ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο γιατί ήρθαν πολλοί νέοι παίχτες στην ομάδα, χρειάζεται χρόνο να βρει ομοιογένεια, χρειάζεται χρόνο να μάθει ο ένας παίχτης τον άλλον, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, όχι μόνο μέσα στο κοινό, να γνωριστούν. Να μπορέσει να αποδώσει και να. Και το έλεγα αυτό και επί με τη Λίμπαρ, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο λόγω των μεταγραφών. Πόσο μάλλον. Που είχε έρθει και νέος προπονητής και θέλει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Δεν μπορεί μέσα σε μια μισή προπόνηση να πατήσει το διακόπτη και να δει κάτι το εντελώς διαφορετικό το οποίο το προσπάθησε. Μπορεί να πω, είχε μια κυκλοφορία μπάλας, έκανε πιλτά από Ολυμπιακός, δημιούργησε μόνο όμως μια καλή ευκαιρία με τον Μπουέρτα από την κάθετη πάσα του Τσικίνιο. Με αυτό το σύστημα στο οποίο προσπαθεί να παίξει το 4-1-4-1, το οποίο γινόταν και 4-3-3 και μέσα στο μάτς, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ καλές επιστροφές, γιατί και από τα χαφ, δεν λέω μόνο από τα μπακ, που μπορεί τρεις φάσεις του όφη και τον γκολ να βγήκαν από την πλευρά που είναι ο Τίκνης Γιάννα, αλλά δεν είναι ότι παίζει μόνο στο εκεί στη θέση, πρέπει να γυρίσουν χαφ πίσω να το βοηθήσουν. Όταν τον μπακ ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά, θέλει χρόνο. Θέλει υπομονή και ο Ολυμπιακός πρέπει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν γίνεται βελτιωμένος και καλύτερο στο πολύ κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, παιχνίδι της Τετάρτης,
0: ναι,
1: με την Γιαγκελόνη. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη για να ξεκινήσει με το δεξί, γιατί θα είναι και πολύ σημαντική στην πορεία που θέλει να κάνει στο Europa League, και θα είναι και νίκη για να ηρεμίας μέσα στο.
0: Αφού είπε για Ολυμπιακό, να πω λίγο και για Παναθηναϊκό μέχρι να πάμε στο.
2: Ναι, πες.
0: Διάλειμμα, ναι. Στα γρήγορα. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Σταύρος. Εντάξει, βελτιώνεται ο Παναθηναϊκός, παρουσιάζει ωραίο ποδόσφαιρο. Αρχίζει σιγά-σιγά να παίζει ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
2: Σε διακόπτω. Και όσο περνάνε οι αγωνιστικές, κερδίζει αγχώνοντας λιγότερο ή καθόλου τους φίλους του. Διότι κι άλλες φορές κέρδιζε, αλλά υπήρχαν διαστήματα που ξέρει. Μαγκωνόταν ο κόσμος και η ομάδα.
0: Σωστό.
2: Σιγά-σιγά δείχνει να μην έχει προβλήματα. Ακριβώς.
0: Έχει αυτοποιήσει, βέβαια είναι πολύ νωρίς. Το είπε και ο Νίστρουπ. Έχει ποιότητα η ομάδα, φαίνεται, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Καλά, σε όλες τις θέσεις, αλλά κυρίως στη μεσαία γραμμή. Βλέπεις, χθες μπήκε ο Ουναΐ Λουζά, ήταν έξω Κάγκουα, μπήκε μετά, έχει ανέβει ο Καμαρά, έχει ποιότητα. Είναι πολύ νωρίς, βήμα-βήμα, θα δούμε για τον Παναθηναϊκό την πορεία. Είναι θαρρυτικά τα δείγματα, υπάρχει μια θετική ενέργεια, την καταλαβαίνεις και στο γήπεδο, από τις αντιδράσεις του κόσμου κτλ. Και έχει η ομάδα αρχίσει να αποκτά αυτοεπίθεση γιατί παίρνει αποτελέσματα, αρχίζει να απελευθερώνεται. Υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος, όμως είμαστε ακόμα στην αρχή, το είπε και ο προπονητής και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτονόητο είναι αυτό που λέμε, αλλά έτσι είναι. Αυτά έτσι σε ένα πρώτο σχόλιο και θα τα πούμε και με τον κόσμο.
2: Ωραία, να πω εγώ ότι το ElastoFlex ST από την ElastoTet απλώνει εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίσει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στη σαμπάνια σου, όχι στην στεγανοποίηση της θαλάσσας σου.

0: Λοιπόν, επειδή είμαστε φουλαριστοί.
1: Πάμε στους φίλους. Πάμε. Τρία λεπτά για παιδί ο καθένας για να βγάλουμε στον άνθρωπο περισσότερο.
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
1: Έλα, ρε Λία.
0: Γεια σου, Λία.
2: Τι κάνετε, χρόνια πολλά και στον να εορτάζομαι.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Να χαίρεσαι το όνομά σου, Σταύρο. Να πω ότι εντάξει, εδώ στη Νέα Σμύρνη έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα. Εδώ στη Νέα Σμύρνη δεν μας λείπει ποτέ το ποδόσφαιρο.
3: Τέσσερις ώρα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
2: Ναι, ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καλαμαριά με στόχο το 2-2.
1: Κλασικό παιχνίδι.
0: Ωραίο.
1: Παλιό έτσι.
2: Ναι, θυμίζει έτσι.
3: Old school.
1: Ναι.
2: Έχω να δω παιχνίδι Πανιώνιος Καλαμαριά από τότε που αγωνιζόταν στην Καλαμαριά ο Τζουγκάνοβιτς. Ναι. Αν θυμάστε, ήταν ο τύπος που πανηγύριζε με τη φανέλα.
3: Τζουγκάνοβιτς, εγώ το θυμάμαι.
1: Όφη, και είχε πάρει στην Καλαμαριά ο Τζουγκάνοβιτς.
2: Είχε παίξει στην Καλαμαριά για λίγο, ναι.
3: Εγώ τον έχω ξέρει.
1: Το σέντερ φορ, το καλό της Καλαμαριάς που μετά πήγε και στον Πανιώνιο. Ποιος ήταν. Μην το γκουγκλάρετε.
3: Όχι, άλλο θέλω να γκουγκλάρω.
1: Καρύ μου ζαούι. Όσο
2: στο μυαλό είναι ο Βασίλης Ιωαννίδης που έχει πέρασει και τον Ολυμπιακό.
1: Σεντερφόρ σου είπα. Καρύ μου ζαούι.
2: Μουζαούι, ναι. Σωστός. Ναι, 2001 εκεί ήταν ο Μουζαούι. Ναι, έχεις δίκιο, Ηρακλή.
1: Και πολύ καλός επιθετικός.
2: Ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ηρακλή, τώρα για να μην, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω και τους υπόλοιπους, έχει αρκετό κόσμο. Εγώ είμαι αισιόδοξος για το τι μπορεί να δώσει αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Απλά μέχρι να το δώσει, μέχρι να
1: λειτουργήσουν
2: οι αυτοματισμοί, όλα αυτά
1: χρειάζεται
2: χρόνο.
1: Υπομονή και στήριξη χρειάζεται.
2: Δηλαδή, με ένα πολύ χαρακτηριστικό, το είπα και μετά το μάτσο Μιαούλη το Σάββατο, όταν έκανε, που όταν γύρισα.
1: Ναι.
2: Ας πούμε, παρατήρησα, είχε ο Πουέρτα την μπάλα, πέρασαν πολλές μπάλες από τον Πουέρτα. Σταματούσε ο ίδιος και έκανε κίνηση να έρθει κάποιος κοντά. Δεν ερχόταν κανένας και έδινε, ας πούμε, στο πλάι, έδινε πίσω κτλ. Αυτά όλα για να λειτουργήσουν θέλει χρόνο για να φτιαχτούν αυτού του είδους οι αυτοματισμοί. Έτσι, τώρα έδωσα ένα παράδειγμα. Μέσα στο παιχνίδι, ας πούμε. Αυτά χρειάζεται χρόνος για να λειτουργήσουν όλα αυτά.
1: Ναι, βέβαια. Μα την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, Ρηλία. Την έχουμε κάνει και από πριν.
2: Πριν
1: την αλλαγή προπονητή την κάναμε αυτή την κουβέντα.
2: Το θέμα είναι ομιγέννητο, μη χαθούν άλλοι βαθμοί, γιατί είναι πολύ επικίνδυνη η στροφή και της Λιβαδιάς την Κυριακή.
1: Καλά, πρώτα έχουμε τη Γιαγελόνια. Πολύ σημαντικό
2: μάτς. Δεν ξεχνώ, εννοείται, δεν ξεχνώ.
1: Πολύ σημαντικό μάτς.
2: Δεν πρέπει να χαθούν άλλοι βαθμοί, είδες τώρα για πλάκα, είμαστε 5 βαθμούς στον Παναθηναϊκό. Δεν ήρθε η καταστροφή, έτσι, αλλά σιγά σιγά καλό είναι να μην χάσουμε άλλους βαθμούς. Αυτό.
1: Πρέπει να κλείσει το ιδανικό σενάριο να κερδίσει την Τετάρτη και να κερδίσει και την Κυριακή στη Λιβαδιά. Να υπάρξει να επανέλθουν τα χαμόγελα, να πάει η ομάδα, ξέρεις, με ηρεμία στη διακοπή, να δει ο Ιμανόλα Λογουαθήλ τι ακριβώς, ποιους παίχτες θα έχει τώρα με τους διεθνείς για να μπορέσει να δουλέψει, να γίνουν προφανώς παραγίνει και κάποια φιλικό. Είναι και, γιατί είναι και πολύ μεγάλο διάστημα της διακοπής.
2: Είναι δύο εβδομάδες γεμάτες.
1: Τρεις.
2: Κάτσε, πόσα παιχνίδια δίνει η Εθνική
1: Τέσσερα.
2: Α, εντάξει. Καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, καλή εβδομάδα.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Και να είστε καλά, θα τα πούμε. Γεια.
3: Χαίρετε, πάμε παρακάτω.
4: Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Μάρκος.
1: Έλα, ρε Μάρκο, του αμυντικού
4: χαφ.
1: Τι κάνεις, Μάρκο.
0: Καλά, εσύ.
4: Χρόνια πολλά στο Σταύρο.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά κι εσύ. Λοιπόν, να σχολιάσω λίγο τα της ομάδας μου. Νομίζω μαζί το είχαμε συζητήσει. Για μένα, στη συνείδησή μου και από πέρσι κιόλα δηλαδή, αλλά πιο πολύ φέτος φαίνεται, υπάρχουν δύο ΑΕΚ. Υπάρχει η ΑΕΚ, η καταιγιστική, η ορμητική, η ακατάβλητη της Νέας Φιλαδέλφειας, και με πολύ μεγάλη απόσταση η ΑΕΚ εκτός Φιλαδέλφειας.
1: Όπως έκανα, όπως μίλαγα και με τον Άκη το πρωί και πριν,
4: ναι,
1: και πριν αρχή την εξεκομπή του, λέω είναι στήριξη η ΑΕΚ εσωτερικού και εξωτερικού.
4: Κάπως έτσι, ναι. Αλλά κοίτα, αυτό μπορώ να σου πω το παρουσίαζε και πέρσι η ΑΕΚ. Πέρσι, ας πούμε, είχε φέρει ισοπαλία με Βόλο, με Ατρόμητο, με Λάρισα. Mm-hmm. Τώρα είναι πολύ νωρίς και έχει πολύ μεγάλα περιθώρια, αν θέλεις, σε σχέση με τη βαθμολογία που αφορά την ΑΕΚ, έτσι, και τα δικά της στάνταρ, τα περσινά, να ρεφάρει. Δηλαδή, αν κερδίσει το Βόλο και το Ατρόμητο, εγώ σου λέω με τα αντίστοιχα περσινά.
1: Εντάξει, με τον Ατρόμητο μπορεί να ζητήσει και αναβολή, γιατί με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
4: Ναι.
1: Είναι ανάμεσα από τα δύο παιχνίδια που γίνονται στην Αγγλία. Δηλαδή, η ΑΕΚ παίζει το ένα παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο,
4: Ναι.
1: Έχει το Περιστέρι και στο καπάκι πρέπει να ξαναπάει στην Αγγλία στο Μάντσεστερ για να παίξει με τη City. Γιατί είναι δύο αγωνιστικές του Champions League που γίνονται σε δύο εβδομάδες. Εκεί νομίζω
4: ο Νίκολης δεν μας εξήλθε στο Διασέα.
1: Ναι, αλλά τώρα να πάει και να παίξει στο Λονδίνο, να γυρίσει, να παίξει το Περιστέρι και μετά από το Περιστέρι να ξαναφύγει για να πα στο Μάντσεστερ. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο βαρύ, αλλά. Κοίτα, α πούμε, υπάρχει και ένα άλλο που παίζω με πάγο για κύπελο. Με Παναθηναϊκό κάπου, με Ρεάλ ενδιάμεσα και με Παναθηναϊκό μετά.
1: Α, δεν το ξέρω.
4: Πώς, με τον Παναθηναϊκό ζητήσεις καμιά αναβόλη.
3: Ο Παναθηναϊκός την πήρε την αναβόλη.
0: Την πήρε.
3: Mm-hmm. Μία δικαιώσε.
4: Ποιος?
3: Μία δικαιώται κάθε ομάδα.
0: Την αναβολή την έχει
4: ο Παναθηναϊκός την έχει πάρει.
0: Ναι. Μην ζητήσει άκρη.
4: Η άκρη λογαριασμό δεν έχει πάρει. Εννοώ δηλαδή η αναβολή μήπως τύχει, αν ζητήσει ο Νίκολης, που πολύ αμφιβάλλω. Εκεί στα μάτς που είναι εκεί ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ρεάλ όλα μαζί κάπου, μήπως ζητήσουμε τον Παναθηναϊκό ίσως,
0: ναι.
4: Αν ζητήσει τώρα αυτό για τον Περιστέρι που λέτε δεν ξέρω, ο Νίκολης είναι λίγο περίεργος αυτό. Τέλος πάντων, έχει περιθώρια να ρεφάρει αυτές
3: αυτές τα αγωνιστική είναι τώρα, μην τρελαινόμαστε.
4: Ναι, όχι, λέω αν συγκρίνουμε και αντίστοιχα παιχνίδια, ξέρεις, ακριβώς αντίστοιχα παιχνίδια. Τώρα, η διακοπή που έρχεται, συνήθως ωφελεί τις ομάδες που, οι μεγάλες διακοπές ωφελούν τις ομάδες που έχουν προβλήματα και βλάπτουν τις ομάδες που πάνε τρένο.
1: Κοίτα, πάνω σε αυτό που λες, Μάρκο, μου στείλε και ένας φίλος στο μήνυμα, οι τρεις εβδομάδες διακοπής μπορεί, ξέρεις, είναι ικανές, λέει, να αλλάξει ο Ολυμπιακός.
0: Θα λείπουν παίκτες όμως.
1: Ενώ όχι, μου το φέρνει η ενόψη του Ντέρ. Γιατί μετά τη διακοπή υπάρχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Θα λείπουν παίκτες διεθνείς.
1: Αυτό. Δεν είναι, είναι να δεις πόσοι θα λείπουν.
4: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, για μένα ο Μπέιλι δεν πρέπει να πάει στη Τζαμάικα.
0: Εντάξει. Όμως.
4: Κοίτα, η ΑΕΚ, τώρα που το λες, έχει το καλό ότι στο ρόσερ της δεν έχει πολλούς παίκτες που να απουσιάζουν και άκερα με τις διακοπές του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν έχει παίκτες να πηγαίνουν σε πρωταθλήματα Νότιας Αμερικής, Κεντρικής Αμερικής, Παναφρικανικό, δεν έχει πολλούς. Οι τελευταίες μεταγραφές είναι όλο από Ευρωπαίους. Τουλάχιστον αυτό είναι καλό για την ΑΕΚ, ότι δεν θα στερείται τις υπηρεσίες παικτών που ενώ διεξάγεται το ελληνικό πρωτάθλημα αυτοί θα απουσιάζουν. Όπως ας πούμε εσείς έχετε, Ηρακλή, πικρά πήραμε το... με τους δικούς σας που είχαν φύγει το σε Παναφρικανικά.
1: Όλοι κάποιοι που όταν γύρισε ήταν σκασμένος, ενότανε.
4: Όχι, και με το Καμαρά θυμάμαι παλιότερα.
1: Παλιότερα
4: και...
1: αυτά.
4: Ναι. Θυμάμαι δηλαδή δημιουργούν προβλήματα. Η Άκη έχει αυτό το πλεονέκτημα. Τουλάχιστον δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να γίνεται για αυτόν τον λόγο αυτός ο προγραμματισμός. Παίρνει παίχτες Ευρωπαίους που είναι καλό. Τώρα θα δούμε, παιδιά, σιγά σιγά, πάντως αυτό το 2 ΑΕΚ, όπως και πέρσι και φέτος. Βέβαια, στην οικονομία της βαθμολογίας δεν ξέρω πώς θα το πάει με τα ντέρμπι. Χάσει από τον ΠΑΟΚ με στην Φιλαδέλφεια. Φέτος τι θα κάνει.
0: 0-2 δεν είχε έρθει, αν θυμάμαι καλά.
4: Ή πέρσι είχε κερδίσει 3 από τα 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Φέτος δεν ξέρω. Ή με τον Ολυμπιακό είχε κερδίσει 1.
3: Εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά, Σταύρο.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
4: Και θα τα λέμε, παιδιά. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά ταξίδι τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισοράκι τη εκπομπή πήγαν από αυτερά διόλα. Ήταν η δύναμη τη συνήθεια. Μπάλα μεσημέρι. Τώρα θα μπουν και τα παιδιά. Πάμε στους ΣΥΡΙΖΑ, μην περιμένουν. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Ηρακλή. Έλα, Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά, λέω.
1: Γιώργο Σάε και Μαρκό.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ρε φίλε, τρένο πάει, Μαρκό.
0: Εντάξει, δεν τα παρακολουθώ και πολύ. Αλήθεια σου λέω.
1: 2-2, νίξε 2 ντέρμπι. Με Πανσεραϊκό και με Καλυθέα. Με την Καλυθέα το γύρισε. Αυτός ο Ελαραμπή και ο Σεμπάρε, φίλε. Τι παίχτες είναι αυτοί.
0: Καλά τώρα. Ειδικά, κοίτα, ο Ελαραμπή και παρά την ηλικία του. Τώρα στη Β' Εθνική είναι αυτό που λέγαμε παλαιότερα. Ναι. Αυτό και αν έρθει στην Ελλάδα παίζει και με ένα πόδι. Δεν χρειάζεται το δεύτερο.
1: Άστα. Τρομερό.
0: Μα ο Ελαραμπή δεν ήταν μόνο ότι έβαζε γκολ. Ο Ελαραμπή ήταν ένα παίκτη ο τότε πιεστικά επί Μαρτίνης που γύριζε και πίσω. Μπορούσε να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του να βγάλει φάση.
1: Μιλάει στην μπάλα, ρε φίλε.
0: Μα τι συζητάμε τώρα.
1: Μιλάει στην μπάλα, τη χαϊδεύει. Ηρακλή.
0: Σ' ακούω. Μα τι να σου πω εγώ για τον Ελαραμπή. Μιλάει από τα καλύτερα σεντερφόρ που έχουμε δει.
1: Άστα. Που λες. Θέλω να πω και χρόνια πολλά στο Σταύρο.
2: Είναι λίγο έξω, μόλις έρθει θα.
1: Έλα, ρε Διονύση. Πού είσαι, Διονύση, πόλο τσακωνόμαστε.
2: Γιατί τσακωνόμαστε.
1: Και καλά, ρε παιδί μου. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός και εγώ είμαι ΑΕΚ.
2: Α, γι' αυτό.
1: Ναι. Γιατί άλλο. Κοίταξε.
0: Πάμε στα φρέσκα τώρα.
1: Στα φρέσκα. Λοιπόν, την ΑΕΚ. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, καταρχάς, αν ακούει. Την ΑΕΚ δεν τη φοβάμαι γιατί. Να σου πω το εξής. Η ΑΕΚ συνήθως ανεβαίνει από τον Νοέμβριο και μετά, πατάει τον γκάζι και το σταματάει 20 μέρες αφού τελειώσει το πρωτάθλημα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον.
0: Πάνω σε αυτό. Και εγώ δεν είμαι.
1: Καταρχάς, το φίλο μου τον Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όραση.
0: Εγώ θα σου πω κάτι πάνω σε
1: αυτό. Πολλά φιλιά.
0: Που λες ότι μπορεί να πατήσει. Μπορεί να πατήσει γκάζι όπως το λες, μέχρι ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Είναι σε άλλη πίστα η ΑΕΚ στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό, αλλά επειδή από την Ευρώπη θα βγει νωρίς, όταν θα πατηθεί τον γκάζι,
0: η Ευρώπη ξέρει
1: θα είναι Φεβρουάριος.
0: Το Φεβρουάριο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα για να μην κρατήσω τη γραμμή, μην κρατάμε τη γραμμή, πολλή ώρα. Η ΑΕΚ τα τελευταία 4 πρωταθλήματα τα έχει παίξει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει πάρει τα 2. Ένα το έχασε στην Τρίχα και το 25 που ήταν κακή, ήταν η μόνη ομάδα που μέχρι πριν τα playoff. Ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Μέχρι που ο Ολυμπιακός έκανε τον Τεμαράς και τα διέλυσε όλα. Λοιπόν, κρατήστε και αυτό. Μετά, αυτό τι σημαίνει η δύναμη της Νέας Φιλαδέλφειας, το ότι
2: έχει δύναμη, από την έδρα παίρνει μεγάλη
1: τον Νοέμβριο.
2: Ναι.
1: Και το άλλο το σημαντικό είναι, καταρχάς, φιλιά στον φίλο μου τον Γιώργο, τα είπα.
2: Τα είπες, ναι.
1: Που έχει πρόβλημα με την όραση, που είναι με τα μάτια της ψυχής, ένας υπέροχος άνθρωπος. Διονύση, ατυχές το σύστημα με τη Λίμπαρ.
2: Το?
1: Ο με τη Λίμπαρ είναι, θα μου πεις, οπαδικό είναι αυτό,
2: κόσμο, εντάξει, είναι γίνονται καζούρες,
1: αλλά ατυχές θα το πιστεύω.
2: Καλά, θα πω εγώ στον κόσμο ότι θα πήρε, φίλε.
1: Απλά λέω ότι είναι ατυχές, θα το σχολιάζω έτσι, δεν λέω κάτι άλλο. Δεν λέω κάτι άλλο. Και γιατί ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, έχει δείξει τι είναι, έχει κάνει.
2: Δεν νομίζω ήταν για το Μεντιλίμπαρ. Ήταν περισσότερο επειδή καζούρα και καλά, επειδή φώναξαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Ωραία. Και κάτι τελευταίο, Διονύση μου. Ναι. Να θυμηθείτε λίγο το 23. Η ΑΕΚΑΡΑ θα το πάρει το πρωτάθλημα αυτό και θα το πάρει στο τέλος. Ναι. Όπως έγινε και το 23.
2: Το 23 ήταν από το Φλεβάρι και μετά πήγανε χέρι-χέρι.
1: Χέρι-χέρι και η ΑΕΚ θα το πάρει στο τέλος, όπως το πήρε και το 23, έτσι θα το πάρει και τώρα.
2: Εντάξει, okay, θα δούμε. Γιατί πω, ξέρω εγώ, θα γίνει.
1: Έχουμε διαφορά, ρε φίλε, δεν είμαστε το ίδιο. Τι να κάνουμε.
2: Σε ποιο
1: κομμάτι. Υπάρχει διαφορά. Γιατί δεν μπορείς ξαφνικά να αγάπησες τον Αλαφούζο. Δεν γίνεται, ρε φιλαράκι.
2: Τι.
1: Δεν γίνεται η διοίκηση του Παναθηναϊκού ξαφνικά να αγαπήθηκε από την εξέδρα. Με την πρώτη στραβή θα γίνει πάλι πανικός. Η ΣΝΑΕΚ δεν ισχύει αυτό το πράγμα, Διονύση μου.
2: Δεν έχω καταλάβει τι έχει πιάσει με τον Παναθηναϊκό τώρα τελευταία.
1: Δεν καταλαβα γιατί. Αν δεν ήμουν ΑΕΚ, θα ήμουν Ολυμπιακός για πολιτικούς λόγους.
2: Α, εντάξει.
1: Έχω και πολιτικά θέματα με τον Παναθηναϊκό. Ξέχνα τι έγινε με το.
2: Έλα.
1: Με το παλικάρι μας.
2: Εντάξει, έλα, δεν πάμε τώρα.
1: Το ξέχασες,
2: Εντάξει, καλό μεσημέρι.
1: Μπράβο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Πάμε παρακάτω.
2: Τώρα εδώ δεν είναι χουλιγκάν ο FM.
3: Πάμε. Χαίρετε.
4: Μήπως είμαι εγώ.
3: Εσείς είστε.
4: Γεια σας. Σταύρο Πολύχρονος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι πάντα καλά, γερός.
0: Κανονικά δεν πρέπει να φεύγει το Ελλάδι σήμερα, αλλά δεν το
3: όλοι καλά να μην έχω φάει.
4: Και να προσέχεις εκεί τα φιλαράκια μου, γιατί είναι φιλοξενούμενοι εκεί.
2: Μα και τι έγινε.
3: Δεν υπάρχει φιλοξενούμενοι εκεί, όλοι μαζί είμαστε εδώ. Όλοι οικοδεσπότες είμαστε.
4: Λοιπόν, Ηρακλή, πόσο χρόνο μου δίνεις?
0: Τα 3-4 λεπτά που έχουν όλοι.
4: 4 λεπτά σίγουρα.
0: Πάμε, έλα.
4: Α, μην με διακόψεις όμως. Μπορεί να τελειώσω και πιο γρήγορα.
3: Ναι. Πάμε, πάμε, πάμε.
4: Λοιπόν, με το Μεντιλίμπαρ πέρυσι πίναμε το φαρμάκι λίγο-λίγο.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό και αντέξαμε στο φαρμάκι που μας προσέφερε ο Όφης προχτές. Και ήμουνα και στο 4-5 μέσα στο γήπεδο όταν προηγηθήκαμε 4-0 και φάγαμε 5.
0: 4-0
4: ημίχρονο. Και φωνάζαμε.
0: Τελευταία αγωνιστική ήταν.
4: Ορίστε.
0: Τελευταία αγωνιστική πρέπει να ήταν.
2: Δεν ήξερα
0: να
2: γίνει αυτό.
4: Και φωνάζαμε είναι στημένο.
0: Εγώ όχι, εγώ το ακούω στο ραδιάκι.
4: Μη με διακόψεις.
0: Δεν σε διακόπτω. Δεν σε διακόπτω.
4: Μα το υποσχέτης. Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Εμείς να διακόψουμε μπορούμε ή μόνο ο Ηρακλής να μην διακόπτει?
2: Αφήστε τον τώρα, αφήστε τον να τα πει.
4: Εσείς μπορείτε.
3: Ωραία, συνέχισε, δεν θα διακόψουμε, λέγε.
4: Γιατί ο Ηρακλής θα πιάσει την κουβέντα και θα μου πει πέρασε.
3: Δεν θα διακόψουμε, πάμε, πάμε.
4: Λοιπόν,
0: βλέπεις, αφήνω,
2: πάμε.
0: Δεν μιλάω.
2: Πάμε, πάμε.
4: Δεν με ανησύχησε σε Ηρακλή τόσο πολύ το διπλό, όσο η εικόνα της ομάδας. Δεν είδα κάτι οργανωμένο.
0: Κάποιον
4: παίχτη που να ξεχώρισε με την ταχύτητά του, με τις εμπνεύσεις του, με τις τρίπλες του, με τις έντρες του, με τα σουτ. Βγαίνει ο Πουέρτα μόνος του με το τέρμα και κάνει ένα χλιαρό σουτ που
0: το
4: εγώ με 73 χρόνων θα είχα πιο δυνατό το σουτ.
0: Μάκη, μια ανωτελεία πάνω σε αυτό που λες. Δεν σε διακόπτω. Δεν σε διακόπτω, δεν θα χάσει τον όσον αφορά το...
4: Αν μπορείς να μιλήσεις λίγο πιο δυνατά.
0: Μια χαρά με. Δεν πιο μέσα το μικρόφωνο θα με παρεξηγήσουν.
4: Λοιπόν, όχι, δεν θα παρεξηγήσουν.
0: Λοιπόν,
3: εμείς που βλέπουμε.
0: Έχουμε γελίμα. Πρώτα απ' όλα το σέτου που έρθει έγινε με το αριστερό. Γι' αυτό δεν ήταν τόσο καλό. Σου εξηγώ ένα το κρατούμε. Να σε το δεσέρι, τίποτα δεν σε νοιάζει.
2: Δεν νοιάζει
0: εμένα. Μάλιστα.
3: Έχετε πολλές άντσες. Πάτε πάμε, πάμε να είστε
0: για να είμαστε δίκοι. Στα πρώτα. Μέχρι την πρώτη ευκαιρία του Όφη στο 30. Κάτσε βρεμάκι, εσύ με διακόπτεις. Λοιπόν, εγώ είδες άφησα και το.
3: Θα δώσω χρόνο, προχωράμε.
0: Λίγο το ποτήρι πικρό-πικρό και τέτοια. Λοιπόν, προσπάθησε να έχει και είχε μια κυκλοφορία ο Ολυμπιακός. Όχι όπως τη θέλει ο Ρέος Προπονητής, δεν γίνεται να την είχε σε μια μέρα. Προσπάθησε να κάνει κάτι διαφορετικό. Όχι, δεν θα κλείσει.
2: Κάτσε ρεμάκι. Θα σου δώσουμε, περίμενε. Να συνοηθούμε. Θα σου δώσουμε από μένα 3 λεπτά. 3 λεπτά να τα πει.
3: Τα αφεντικό τρελάκι.
0: Ναι,
3: Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, μετά το 30 η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν πολύ προβληματική. Γιατί και τις φάσεις τις οποίες έφαγε από την ίδια πλευρά, γιατί δεν επέστρεφε κανείς να βοηθήσει και τότε Κινησιάν όταν ανέβαινε, και το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Συνέχισε, Μάκη.
2: Έλα, Μάκη.
0: Και καλώς ήταν ο Φρόιλερ σε αυτό το διάστημα.
4: Αυτό που θα πω απευθύνεται και στους τρεις. Ναι. Πόσο μάλλον στον Ηρακλή, στην ομάδα μου. Εάν μαζευτούμε εμείς.
0: Ναι.
4: Εντάξει, εγώ τώρα είμαι μεγάλος. Εάν μαζευτούνε 11 άτομα τα οποία έχουν κλωτσίσει λίγο την μπάλα και πάνε να παίξουν σε ένα γήπεδο, θα μπορέσουν να συνδυαστούν. Και μάλιστα ένας που ξέρει από ποδόσφαιρο που κάθεται απ' έξω θα διακρίνει μέσα στους 11 αυτούς κάποιον που να ξεχωρίζει. Ή κάποιους. Μπορεί να μην είναι ένας, να είναι περισσότεροι. Και θα κάνουν και κάποιους συνδυασμούς. Παρότι βρέθηκαν τυχαία σε ένα 11x11 και είχαν 11 αντιπάλους. Εμείς στον Ολυμπιακό που χρυσοπληρώνονται, ο κύριος Μαρινάκης έδωσε 70 εκατομμύρια για να πάρει τους παιχταράδες αυτούς, που εγώ δεν είδα κανέναν παιχταρά. Μπήκε μέσα ο κύριος ο Ζέλσον, που δεν το έχω σούρι, και ξεχώριζε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Γιατί ξεχώριζε σαν τη μύγα μες στο γάλα? Γιατί έβγαλε ενέργεια, κινήθηκε, τρίπλαρε. Το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο κύριος Μανόλο θέλει παίχτες που να βρίσκονται συνέχεια σε συνεχή κίνηση. Πες μου, σε συνεχή κίνηση θα είναι ο Φορτούνης, θα είναι ο Ζώτα, θα είναι ο Τσικίνιο, ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα, ποιος? Που είναι αργοκίνητα καράβια?
0: Ρε Μάκη.
4: Τελείωσα.
0: Τελείωσες. Είσαι ο Μάκης και τελείωσες. Λοιπόν, Μάκη, περιμένει εσύ με μια που σου προπόνησε να δει όλα αυτά.
4: Του είπαμε με
0: άσε τώρα αυτό το ότι θα βρεθεί εσύ και 10 φίλοι σου και 10 φίλοι σου και θα κάνετε μια δεκάδα και θα πει. Δεν γίνεται αυτό που λες ρε Μάκη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πες και ο αντίπαλο θα σε μπλοκάρει, θα κάνει θαράνη. Ποιο?
4: Ο Ζέλσον μόλι μπήκε. Γιατί οι άλλοι ήταν χάλια.
0: Γιατί ο Ζέλσον, αδερφέ, ήταν στην προετοιμασία.
4: Γιατί και άλλοι ήταν στην προετοιμασία.
0: Ποιοι ήταν όλοι στην προετοιμασία, για πες μου δηλαδή. Περίμενε, ρε αδερφέ. Μισό λεπτό, ρε. Πήγαν 8 νέοι παίχτες στην ενδεκάδα. Ήταν 8.
4: Δεν είδα από κάποιον από αυτούς μια προσπάθεια. Πώς το λένε, από τον Ζέλσον, γιατί είδες.
0: Άρχισε, μου λέει εδώ, μου γράφει κι άλλο στο σερί δικαιολογιών. Δεν είναι δικαιολογίες, είναι πραγματικότητα, ρε παιδιά. Μπήκαν 8 μεταγραφές να παίξουν. Δεν ξέρουν τα ονόματά τους ακόμα.
4: Δεν διαφωνώ. Κάποιοι. Και κλείνω.
0: Αφού δεν διαφωνείς, διαφωνείς.
3: Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι, φτάνω.
4: Από αυτούς τους 8 που μπήκανε μέσα, ποιος ξεχώρισε?
0: Ο Φρόιλερ.
4: Γεια, άντε γεια.
0: Μακή, Μακή, μια και μια ερώτηση.
4: Ορίστε.
0: Από τον Όφη ποιος ξεχώρισε?
4: Ο Φούντας, ο Αθανασίου.
0: Ναι.
4: Ο Κοστούλας.
0: Ναι, θα το πεις, μπορεί. Θα το πεις.
4: Και έκανε και μια τρίπλα.
0: Με
4: έγινε.
0: Γεια σου, Μακή.
3: Το λέει και γελάει μόνος. Πάμε, μικρό διαφημιστικό.
0: Τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Μπάλα μεσημέρι. Να απαντήσω εδώ στο φίλο του Ολυμπιακού, τον Πέτρο, που μου λέει: έχεις δίκιο, Ρακλή, μετά το 30. Η ομάδα δεν έδειξε καλό πρόσωπο, αλλά πρέπει να δεχθεί και η κατάσταση ποιος θέλει αυτό. Πρώτα απ' όλα, επειδή καταλαβαίνω που το πας, για να... δεν φταίει κανείς. Είναι μια ομάδα η οποία ο Ολυμπιακός απέκτησε πάρα πολλούς παίχτες και τον Αύγουστο. Δηλαδή στην προετοιμασία από την ενδεκάδα, στην προετοιμασία, στο βασικό σάδιο, δεν ήταν ούτε ο Ορτέγκα, ένας, ο Πέντερσεν 2, ο Τικριζάν 3, ο Πουέρτα 4, ο Φρόιλερ 5 και ο Γκονζάλες 6. 6 παίχτες και μπήκαν και 2 από τις αλλαγές που δεν ήταν ο Μπέιλι και ο Σα. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι παιδιά, όλοι αυτοί οι παίχτες πρέπει να δέσουν και οι υπόλοιποι που δεν αγωνίστηκαν και οι άλλες μεταγραφές που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο, χρειαζόταν και το ξαναλέω και με Μεντιλίμπαρ και χρειάζεται πολύ περισσότερο με νέο προπονητή που θέλει να περάσει τις δικές του ιδέες. Πρέπει να έχουμε υπομονή σε αυτό. Δεν είναι θέμα δικαιολογιών, είναι ομοίη πραγματικότητα. Όποιος το βλέπει, τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό.
3: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Από Ηράκλειο Κρήτης, Κίμωνας.
0: Γεια σου, Κίμωνα. Από το χιονισμένο Ηράκλειο Κρήτης, για να τα λέμε σωστά.
2: Σωστά.
5: Σωστά. Το οποίο σήμερα είναι αφενός καλοκαιρινό, αφετέρου ασπρόμαυρο από κάθε άποψη και κερδισμένο. Επαγγελματική νίκη για την ομάδα μου.
2: Ποια ομάδα?
3: Τον ΠΑΟΚ.
5: Ακριβώς.
2: Νομίζω Όφη, επαγγελματική νίκη στο Καρισκάκι, λέω τι λέει. Επειδή πες Ηράκλειο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ.
0: Ναι, ΠΑΟΚ.
2: Δεν το θυμόμουν, ναι.
5: Ναι, εντάξει. Ο Όφη είναι ένα παιδικό συνέστημα, υπάρχουν αισθήματα για την ομάδα, σαφώς και υπάρχουν, αλλά οπαδικά και γηπαιδικά υποστηρίζω ΠΑΟΚ. Οπότε εντάξει, χάρηκα πάρα πολύ αυτό, γιατί ήμουνα στο γυμνάσιο τότε όταν είχε γίνει αυτή η επική ανατροπή το 4-0-5-4 και τόσα χρόνια ανέβαινε στην κυρίως Ελλάδα και στο πηλίκο τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω για τους συνοπαδούς μου, τους παγκοτζίδες, ότι καλό θα ήταν να κάνουν λίγο υπομονή σε ό,τι αφορά την ομάδα αυτή καθεαυτή. Μιλάω καθαρά για το staff αυτό που λέγεται ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ. Και καλός ή κακός με το υλικό που έχουμε, αυτή η στάνη αυτό το γάλα βγάζει. Ναι, δεν είμαστε καλοί. Εκτιμώ ότι δεν θα μπορέσουμε, ακόμα και αν το ρόστερ σήμερα ενδεχομένως ολοκληρώνεται, δεν ξέρω αν είναι για κάποιος άλλος, εκτιμώ ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. και τουλάχιστον εμείς οι πενηνταρίζοντες.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι ερωτηματικό για ένα και μεγάλο λόγο, να ξέρεις. Έναν μόνο. Ο ΠΑΟΚ από τη μία μπορεί να του βγει σε καλό το ότι δεν έχει Ευρώπη και θα ασχολείται μόνο με ένα παιχνίδι την εβδομάδα και αυτό θα είναι παιχνίδι πρωταθλήματος και μπορεί, ας πούμε, να βελτιώσει κάποια πράγματα το πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, δεν θα έχει το ρυθμό και τα δυνατά παιχνίδια για να βελτιώνεται πολύ η ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικό το να πάει να παίξεις με τη Hoffenheim, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ξέρεις ότι. Και είναι και τελείως διαφορετικό να πυρνάει όλη η εβδομάδα έτσι και να έχεις ένα μάτς. Δεν ξέρω πώς, αν θα του βγει θετικά ή θα του βγει αρνητικά στον ΠΑΟΚ.
5: Κοίταξε, Ραγκλήλ, δεν γίνεται τώρα παίκτες τους οποίους σεβόμαστε, αγαπάμε, μαζί τους έχουμε μοιραστεί τις χαρές που απλόχερα μας χάρισαν, παράδειγμα ο Τάισον.
0: Περνάνε και τα χρόνια, αδερφέ, δηλαδή ο Τάισον είναι μεγάλος.
5: Βέβαια, αυτό
0: το Τάισον, όπως βλέπεις, τον βάζει συνήθως αλλαγή.
3: Εδώ και χρόνια λέμε ότι είναι μεγάλος ο Τάισον.
0: Και πέρυσι, ας πούμε, λέγαμε για το... Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που έπαιζε καλά ο Τάισον, το θυμάμαι. Δηλαδή, πώς το καταφέρνεις αυτή την ηλικία να είναι τόσο γρήγορος με την μπάλα στα πόδια?
5: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, και okay, είναι ο άνθρωπος αυτό που είναι, αλλά από την άλλη δεν πάβει να είναι 39 και ο κόσμος να προχωράει μπροστά. Δηλαδή, με τον Τάισον θα μπορούσαμε να είμαστε και φιλαράκια, ας πούμε. Ξέρω εγώ...
3: Το ίδιο λέμε.
5: Αυτό. Οπότε δεν μπορείς τώρα να κάνεις πρωταθλητισμό με αυτό το ρόστερ. Δεν γίνεται. Μακάρι η ομάδα να μπορέσει να κρατηθεί, αλλά επειδή ΠΑΟΚ είμαι και είμαι συνειδητοποιημένος, στην τελική ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτό το must που έχει το μέταλλο της ομάδας του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, είναι πρόβλημα. Πιστεύω ότι σε κάθε υγιή ΠΑΟΚΤΖΙ, όσο αούγκανος κι αν είναι, ο σκοπός του δεν είναι το πρωτάθλημα. Ο σκοπός του είναι να βλέπει την ομάδα του και να ευχαριστιέται το θέαμα που προσφέρει μέσα στο γήπεδο. Και αν έρθει και το αποτέλεσμα, καλώς να ορίσει.
3: Νομίζω ότι αυτό που λες ήταν σε άλλα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι πλέον έτσι.
0: Αλλάζουν οι εποχές,
3: ειδικά οι νεότεροι φίλοι του ΠΑΟ.
0: Έγινε, φίλε, για να βγάλουμε έναν ακόμα με το διάλειμμα.
5: Αυτό, οι παλαιότεροι όμως είμαστε κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, ναι, όχι ότι θα με χαλάσει να πάρω ένα πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι και αυτός ο σκοπός μου.
0: Okay. Έγινε, για να βγάλω κι άλλον ένα φίλο.
5: Πάμε παρακαλώ.
3: Να είστε καλά, για χαρά. Πάμε στον ακόμα. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Κωνσταντίνος από εξωτικό Κρυονέρι Αττικής.
0: Ωραίο είναι το Κρυονέρι, έχει και ωραίες ταβέρνες.
6: Ναι. Τώρα έχουν λίγο στέψει. Εντάξει, μας έχουν κάψει κιόλας, είναι λίγο περίεργη φάση.
0: Αυτό δυστυχώς ισχύει που λες.
6: Ναι, έχουμε φτάσει σε σημείο να είμαστε χαρούμενοι που μας έχουν κάψει, γιατί δεν θα ξανακαούμε. Είναι λίγο
0: περίεργο. Ναι, σωστό και αυτό.
6: Ναι. Καταρχήν θέλω καλησπέρα σε όλους. Θέλω μια ξεχωριστή καλησπέρα στη πιο σημαντική πένα της ελληνικής δημοσιογραφίας, τον κύριο Δεσίλα.
2: Α, μάλιστα.
3: Σ' αδελφιέστε.
2: Έλατε.
6: Είναι ο top όλων.
0: Και πένα κιόλα.
3: Ναι,
6: εντάξει,
0: να άλεγε φωνή.
6: Είναι το ποιητικό. Να το κάνουμε και λίγο ωραίο.
0: Είχα καιρό να ακούσω το πένα.
6: Ναι, εντάξει, φέρνω κάτι παραδοσιακό εγώ. Λοιπόν, Manchester United είμαι εγώ.
0: Μου θυμίζει κάτι η φωνή σου, να ξέρεις. Έχουμε ξαναμιλήσει.
6: Δεν έχω ξαναπάρει, πρώτη φορά παίρνω.
0: Δεν μπορεί. Έχει ξαναπάρει και δεν το θυμάστε.
6: Όχι, μπορεί
0: και δεν το θυμάστε, λέω. Δεν κάνω λάθος εγώ σε αυτά.
2: Αφού σου λέει πρώτη φορά θα το θυμόταν άνθρωπος.
0: Μπορεί να έχει πάρει βράδυ.
2: Αφού σου λέει πρώτη φορά παίρνει.
0: Έχει πάρει.
2: Εντάξει, έχει πάρει. Γιατί αφού σου λέει πρώτη φορά.
0: Άκουσα το φίλο. Έχει πάρει, σου λέω. Θα το ξανασκεφτεί. Θα θυμηθεί. Είναι γνωστή η φωνή του παιδιού σου. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω λάθος.
2: Όλα
0: 20 χρόνια γραμμές, 20 χρόνια γραμμές επικοινωνία, δεν πέφτω τόσο έξω.
6: Σωστά, σωστά.
2: Σωστά λέει κι άλλο. Έχεις ξαναπάρεις, λέει ο άνθρωπος.
3: Θύμισε μας λίγο το όνομά σου.
0: Κωνσταντίνος.
3: Κωνσταντίνε, συγγνώμη τώρα με όλο το θάρρος. Δεν μας τα λες καλά. Μάλλον εκεί τα ωραία τα ταβερνάκια που έχει περιοχή.
0: Έχεις ξαναπάρει για τη Manchester United.
3: Τα έχεις αξιοποιήσει. Μια λες την καλύτερη πένα που υπάρχει το Δεσίλα. Μια σου λέει άλλος δεν έχει πάρει τηλέφωνο και λέει μπορεί να έχω ξαναπάρει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν δένει το πράγμα.
0: Έχει πάρει για Manchester, το λέω εγώ.
3: Οκ, πάμε να πει ό,τι θέλει ο άνθρωπος, να προλάβουμε.
6: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ότι πόσο άσχημο είναι που έχουν μικρύνει τόσο πολύ τη United. Αυτό.
0: Το βλέπεις,
6: όλα τα βλέπω γενικά.
0: Και εγώ έβλεπα πως έχει μικρύνει η Φεράρι. Αλλά τώρα τι να, ο καθένας ο τα φίτσια του.
6: γενικά και ψάχνω και στριάγια και πηγαίνω και τη βλέπω και από κοντά την ομάδα.
3: Μπράβο. Ωραίο αυτό.
6: Ναι. Γενικά, όταν στα ταξίδια που κάνω, παρατηρώ ότι οι Άγγλοι τους έχουν περάσει λίγο μια παπάντζα εκεί ο Ράτκλιφ με τους Γκλέιζερ γενικότερα βασικά. Τους έχουν περάσει μια φάση ότι πάμε σύσσωμοι να προσπαθήσουμε στο δύσκολο πρωτάθλημα και έχουν ξεχάσει πολύ ποια είναι η Manchester United, έτσι. Πόσο τεράστιο κλαμπ είναι.
3: Εδώ άλλο δεν παρακουρευτεί, αδερφέ, δύο χρόνια τώρα. Να κάνει πέντε μήνες. Φωλιά έχει φτιάξει.
6: Ας πούμε, δηλαδή, okay. Και το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι από πάνω από το σπίτι μου μένει ο δίδυμος αδερφός μου που είναι Arsenal.
3: Ξάδερφος ο Τσόχου αυτός.
7: Δύσκολο.
6: Ακριβώς. Ο οποίος πανηγυρίζει τα γκολ των αντίπαλων ομάδων.
7: Θες να σε κάνω να νιώσει λίγο καλύτερα.
6: Γι' αυτό πήρα.
7: Μπράβο.
6: Άφησα τον ψυχολόγο και πήρα εδώ.
7: Λοιπόν, υπάρχει ομάδα στην Πρέμιερ που δεν έχει βάλει ακόμα γκολ.
6: Κάτι είναι, δεν τους βλέπουμε καν αυτοί. Τώρα είναι. Ο Πανιώνης Αγγλίας. Ο Πανιώνης Αγγλίας.
7: Πρόπερση του τελικού.
6: Όλο το σεβασμό στον Πανιώνιο.
7: Ναι, πρόπερση του τελικού όμως, πλατούλα είδες.
6: Εντάξει. Εδώ έχουμε
7: χάλια. Πώς τα λέτε
2: αυτά.
6: Το θέμα είναι ότι θα πάνε στο.
7: Εκεί είναι πολύ πιο εύκολο.
6: Θα πάνε στο μουσείο τους και τι θα δουν στο μουσείο τους. Τα λάβαρα έχουν μόνο.
7: Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια και στα λάβαρα έχεις.
6: Εντάξει, εγώ έχω μια συλλογή τώρα, Παναγία βοήθα, έτσι.
7: Ναι. Άντε, να βαράει από πάνω ο αδελφός, εκεί είσαι κατά δύση. Και εσύ. Και εγώ, έχω μια ζωή βέβαια. Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ.
7: Για χαρά. Πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wins World FM 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής 2-10-95-79-283-4-5. Να σας πω ότι απόψε αρχίζει η νέα δραματική σειρά στον Sky Μπλε Ώρες με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι με μια πλειάδα πολύ γνωστών και σημαντικών ηθοποιών. Κάθε βράδυ λοιπόν 9 η ώρα στον Sky Μπλε Ώρες.

0: Παπαδοθήμια λέει στο πρώτο. Στην πρώτη δημοτικού λέει δίπλα στο Wildcard λένε φίτησε. Όχι, στην Καβάλα. Μα εκεί δίπλα στο Μάλιο και, και στο Ζαγοράκι.
1: Ναι. Για πάμε σε γραμμέ.
2: Να πάμε.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Μίλτος είμαι.
2: Έλα ρε Μίλτο.
3: Τι έγινε?
1: Καλά φίλε.
2: Μια χαρούλα εσύ πως είσαι αδερφέ.
3: Χρόνια πολλά Σταύρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Τελικά προχτές έλεγα το Διονύση για τεστ κοπός στο Ηρακλή, αλλά μάλλον θα τα συνταγογραφήσει για μας ο γιατρός τα τεστ κοπός.
0: Τα έχει περάσει ο Διονύση με επιτυχία.
2: Τα έχει τερματίσει ο
1: Διονύση.
3: Τα πέρασε. Τώρα ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά χτες, είδα το δεύτερο ημίχρονο μόνο βέβαια.
2: Δεν έχω εικόνα. Δεν είναι πολύ λίγο.
3: Ναι. Άλλα

0: ωραία την μπάλα, τέτοια. Εντάξει, παρόλα, αν κρίνουμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός με αλλαγή προπονητή στο τέλος της περσινής σεζόν δένει τώρα, με περισσότερα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό, θέλουμε κι εμείς λίγο χρόνο. Απλά δεν ξέρω, εμείς είμαστε πιο ανυπόμονοι ίσως.
1: Όλοι ανυπόμονοι, φίλε μου, όλοι ανυπόμονοι. Να σου θυμίσω εγώ το καλοκαίρι τι γινότανε στα προκριματικά του Παναθηναϊκού στο κύπελο. Όχι, πιο καλοκαίρι, πριν 10 μέρες. Δεν είναι. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Αφού λέγαμε ότι δεν κράζανε ιδιαίτερα, να πω, οι φιλαθλητικοί οπαδοί.
1: Είχε κριτική.
0: Τόσο πολύ, γιατί ίσως ερχόντουσαν και τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει.
0: Απλά ξέρετε, παρατηρώ το μόνο κακό στο Παναθηναϊκό, από όσα παιχνίδια έχω δει, δηλαδή ότι δημιουργεί. Κάνει εκνευριστικές ευκαιρίες.
1: Κάνει πολλές. Αυτό πρέπει να το δει.
0: Ναι, και αυτό με καλές ομάδες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα μπορεί και να το πληρώσει. Έτσι.
1: Κοίταξε, δεν εγώ έχω την άποψη ότι δεν θα κάνεις ευκαιρίες να μην τη φοβάσει την ομάδα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να την πατήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει και να τελειώνει, να τα κάνεις γκολ. Ναι.
0: Ναι,
1: συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Τώρα για τον Ολυμπιακό, ήμουνα και στο γήπεδο.
2: Έλα, μιλούμε.
0: Να πω τώρα, θα πω κάτι τώρα. Εντάξει, η θύρα 7. Δεν μπορούσε να φωνάξει με τη Λίμπαρ γιατί θα διέψευε την ανακοίνωσή της. Το υπόλοιπο γήπεδο που φώναζε με τη Λίμπαρ και αυτό από μένα ως μίλητος είναι καταδικαστέο, γιατί έχει ένα καινούργιο άνθρωπο που κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα στον πάγκο.
2: Ένα-ένα.
0: Δηλαδή,
2: ένα-ένα, μίλητο σε αυτά, ένα-ένα σε αυτά που είπες. Ένα-ένα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, υπήρχαν και κάποιοι που φώναξαν και από τη θύρα των οργανωμένων.
0: Από τα πλαϊνά όμως, επειδή ήμουν στο γήπεδο, όχι ο πυρήνας.
2: Υπήρξαν και κάποιοι, σου λέω, οι οποίοι φώναξαν. Ένα. Δεύτερον. Όσον αφορά το άλλο για τον νέο τον προπονητή, το είπα και εγώ στο σχόλιο. Ότι άλλο το ότι μπορεί να έχει κάποιος να έχει διαφορετική άποψη στο αν έπρεπε να συνεχίσει ή όχι ο Μεντιλίμπαρ. Να έχει διαφορετική άποψη ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έγινε που βγήκε η ανακοίνωση βράδυ. Να τα συζητήσουμε όλα, να τα ακούω όλα, ο καθένας έχει την άποψή του. Απλά εγώ αυτό που είπα είναι πώς θα ένιωσε ένας προπονητής και δει Βάσκος, παίζει και αυτό το ρόλο του. Να ακούει το όνομα του προκατόχου του στο πρώτο του μάτς. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο γιατί τώρα πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Δηλαδή και εγώ το λατρεύω το Μεντιλίμπαρ. Ό,τι σου λέω το λατρεύω, το λατρεύω. Μην ξαναπατήσω την κασέτα και τι υπάρχουν και στα σχόλια τα οποία έχω κάνει και τα reels και όλα αυτά. Λοιπόν, το λατρεύω. Αλλά αφού πάρθει για αυτή η απόφαση. Πρέπει να προχωρήσει και η ομάδα. Πάμε με τον επόμενο. Να δούμε τι θα γίνει. Και γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται και περισσότερο χρόνο αυτός από ό,τι χρειαζόταν ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ιμανόλ θέλει περισσότερο χρόνο να μάθει τους παίχτες, να τους περάσει τα στοιχεία. Δεν πατάς ένα κουμπί και αλλάζουν όλα. Δεν κάνεις 8 μεταγραφές στο Football Manager, τους βάζεις να παίζουν και αρχίζουν και αποδίδουν. Που και αυτό λέει έχει δυσκολεύσει πια.
0: Καλά, δεν έχω ιδέα από manager η αλήθεια.
2: Αυτό λέω εγώ. Συνέχισε
0: με. Ναι, αλλά εντάξει, κοίταξε, θέλει περισσότερο χρόνο γιατί και οι παίκτες που ήρθαν δεν έχουν δουλέψει ποτέ μαζί. Ενώ του με τη Λίμπαρ το 24 ήταν μια ομάδα που είχε δουλευτεί με όποιο τρόπο είχε δουλευτεί, την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στο conference. Τώρα εντάξει, σαν match, ο Όφι είχε να παίξει και μια καλή ομάδα. Ο Όφι είναι πολύ, καλή, πολύ στρωμένη ομάδα. Ήμουν και στο περσινό 3-0 του Ολυμπιακού, τότε που πρωτοπήγε ο Κόντης. Καμία σχέση, έτσι. Τώρα η ομάδα έχει κάνει άλματα του
2: Όφη. Όφη είναι μια ομάδα η οποία κέρδισε το κύπελο με ανατροπή. Κέρδισε το Super Cup με την ΑΕΚ. Πήγε.
0: Είναι και ψυχικά από θέματα, όχι μόνο με ανατροπή.
2: Αν είχε αποκλειστεί, θα έπαιζε στο Conference League που είναι πιο εύκολη πίστα σε σχέση με το Europa League. Έτσι πάνε αυτά.
0: Σίγουρα.
2: Ωραία. Πέρασε και στο. Είναι ομάδα Europa League, Όφη. Και θα τη δούμε και τι θα κάνει. Δηλαδή στο Premier νομίζω έχει πει τη Hoffenheim.
1: Έργο κόντινο αυτό, να τα λέμε όλα.
0: Ναι. Ναι, αυτό. Εννοείται. Αλλά κοίταξε ο Ολυμπιακός, στα πρώτα λεπτά, να πω μισάωρο, 35 λεπτά, προσπάθησε να παίξει στρωτό ποδόσφαιρο.
2: Ένα μισάωρο.
0: Δεν είδα ούτε μια γιώμα από τον τερματοφύλακα στον επιθετικό, έτσι, αυτό που είχε πει ο πρόεδρος. Προσπάθησε να παίξει, δηλαδή ο Πουέρτα...
2: Φίλε, όλα χρειάζονται μέσα. Γιατί η καλή στιγμή, γιατί δεν έγινε ευκαιρία, ήταν προϋπόθεση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, είναι η βαθιά παλιά του Ρέτσου στην πλάτη της άμυνας που δεν έκανε το κοντρόλ ο Γκονζάλες.
0: Ναι, είχε και στο πρώτο, απλά έκανε κακές επιθετικές επιλογές και ο Τσικίνιο λίγο και ο Φορτούνης θα πω, και ο Φορτούνης. Δεν ξέρω, θα ήθελα να δω το Φορτούνη μπροστά από το... Από τους αμυντικούς, από τους μέσους.
2: Ουσιαστικά σε ένα ρόλο εξτρέμ τον είχε, αλλά ξεκίνησε χωρίς εξτρέμ ο Ιμανόλη. Ξεκίνησε με το Ζώτα και το Φορτούνι να είναι στηρίγματα στο Γκονζάλες και να συγκλίνουν και να γίνονται, ξέρεις.
0: Έπαιζε από πλάγιο όμως πολύ ο Φορτούνι.
2: Ναι, αλλά αλλάζανε και θέσεις πάρα πολύ συχνά.
0: Αλλάζανε, ναι, από αριστερά δεξιά, όχι να πάει στο κέντρο. Αυτό θα ήθελα να τον δω εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα. Θέλει υπομονή, αλλά δεν ξέρω αν τη διαθέτει ο κόσμος γενικότερα.
2: Εντάξει, έγινε, Μίλτο μου.
0: Έγινε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο παραφέρα με του 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Γραμμέ ανοιχτέ για όλου εσά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω, εντάξει. Ναι. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλά λέμε.
2: Κώστας.
1: Γεια σου, Κωστή.
2: Φίλε Δεσίλα, είμαι πολύ φανατικός ακροατής.
3: Ναι.
1: Να τα.
2: Το πρώτο αυτό. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, ρε παιδιά, έτσι.
3: Ό,τι θες.
2: Θεωρείτε πιο σημαντικό το αποτέλεσμα που πήρε ο Όφη απέναντι σε αυτό τον Ολυμπιακό που βλέπαμε και βλέπουμε, ή το χ που πήρε ο Αστέρας Τρίπολης?
3: Όφη πήρε διπλό.
0: Σημαντικός προς τι όμως?
3: Όλα σημαντικά είναι.
2: Στη δυναμικότητα της νίκης.
3: Είναι νίκη. Είναι νίκη, φίλε, είναι νίκη, είναι και εκτός έδρας.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ναι, είναι εκτός έδρας. Με αυτόν τον Ολυμπιακό.
3: Δεν έχει να κάνει.
1: Δεν είχα. Ο Ολυμπιακός έκανε και μάλιστα και ένα νέο
3: νίκη επί του Ολυμπιακού.
1: Το οποίο όμως δεν μπορεί, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια.
3: Πότε έχει πάρει βάση... τελευταία φορά διπλό Όφη επί του Ολυμπιακού?
2: Βάση ονόματος.
1: 19 χρόνια κάτι. Μα δεν είναι βάση, αδερφέ. Είναι πρώτα απ' όλα τον Ολυμπιακό και την κανονική δυναμική του Ολυμπιακού. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν την έχουμε δει. Τη φετινή
3: σεζόν. Πέρα από αυτό. Είναι διπλό μέσα στο Καραϊσκάκη επί του Ολυμπιακού.
1: Είναι νίκη. Πάντα η νίκη είναι μεγαλύτερο αποτέλεσμα από την ισοπαλία.
3: Βέβαια. Τι να λέει.
2: Σε αυτή τη φάση που γίνεται, που είναι Ολυμπιακός μάλλον, έτσι, ασύνθετος.
3: Okay.
2: Χωρίς, όπως το είπατε και εσείς πριν, γιατί σας ακούω από την ώρα που ξεκινήσατε, ο ένας δεν ξέρει τρόμο του αλλού.
1: Φυσικά, ναι, κάθε υπερβολή είναι, αλλά λέω εγώ πρέπει να γνωριστούν, να γίνουν ομάδα.
2: Μα μέσα στο γήπεδο χανόντουσαν, δεν ήταν ένα προβληματισμό, κάτι, το οτιδήποτε. Όφη περίμενε, βρήκε την κατάλληλη στιγμή και χτύπησε.
1: Όφη δημιούργησε και δύο ευκαιρίες πριν βάλει τον γκολ. Το ένα που ακυρώθηκε. Σωστά ακυρώθηκε. Και το δεύτερο σωστά ακυρώθηκε, αλλά πριν το είχε το δοκάρι που τη βρίσκει ο Ορτέγκα και πάει στο δοκάρι στο σώμα του Φούντα. Δηλαδή είχε τις δύο στιγμές του. Ο Ολυμπιακός και μια καλή στιγμή, μια πολύ καλή προϋπόθεση εκεί που χάνει το κοντρόλ ο Γκονζάλες. Αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει τον τρόπο παιχνιδιού. Προσπαθεί να περάσει τα νέα στοιχεία ο προπονητής, αλλά δεν μπορεί να γίνουν αυτά σε μια μισή προπόνηση. Δεν γίνεται.
2: Εγώ το καταλαβαίνω και το ασπάζομαι και το. Εγώ το ζήσαμε κι εμείς, γιατί είμαι Παναθηναϊκός, το ζήσαμε κι εμείς όταν ξεκίνησε ο Νίστρι στην ομάδα. Τη μουρμούρα, την κρίνια και με τα καφενεία δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε και το ένα και το άλλο. Είναι μια καινούργια ομάδα.
1: Ο Παναθηναϊκός, όπως το είπα και του Διονύση. Τώρα δεν θυμάμαι, το είπαμε και στην πρωινή εκπομπή κάπου αλλού, γιατί μιλάμε και πολύ. Ο Παναθηναϊκός πέρασε το μεγαλύτερο σκόπελο που είχε, που ήταν τα προκριματικά.
2: Φυσικά,
1: γιατί αν είχε αποκλειστεί σε ένα από αυτά τα τρία παιχνίδια, γιατί τα τρία παιχνίδια
3: είχαν
1: πάει στο όριο.
2: Μόνο μουρμούρα. Μα εδώ κερδίζαμε και είχαμε μουρμούρα.
3: Ναι.
2: Κερδίζαμε και είχαμε μουρμούρα. Δηλαδή, εντάξει, είμαι 53 χρονών, πηγαίνω το πρώτο παιχνίδι που πήγα στο Παναθηναϊκό, ήταν με τη Λίβερπουλ στο Ολυμπιακό στάδιο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ή τόσο πολύ μουρμούρα, δηλαδή τόσο πολύ γκρίνια.
3: Είναι τα χρόνια.
2: Όλα
3: πολλά,
2: και για όλα.
3: Αυτό, είναι
2: και σας είπαμε Παναθηναϊκός, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω.
3: Είναι τα πολλά χρόνια. Γίνει εύκολα μουρμούρα.
2: Σίγουρα,
3: εγώ θα σου πω κάτι. Τώρα είναι όλα με λιγάλο στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή. Πρέπει εκεί να υπάρχει σωστή διαχείριση για ψυχραιμία.
2: Σίγουρα. Και εγώ το περιμένω. Λέω ότι μακάρι να πάμε αίτητοι και να πάρουμε αυτό που θέλουμε εδώ και 16 χρόνια, αλλά δεν γίνεται. Εγώ προσωπικά τι θα ήθελα σαν Κώστας? Εγώ θα ήθελα να πάρουμε όλου του μικρού μέσα έξω και τα ντέρμπι μόνο στο Ολυμπιακό στάδιο. Δηλαδή εγώ πιστεύω στους μικρούς, στις μικρές ομάδες κρίνεται, θα κρυθεί το
1: αυτό,
2: πρωτάθλημα.
1: Αυτό που λες θα ίσχυε αν δεν υπήρχαν τα play-off.
3: Τα play-off, ναι, έχουμε τα play-off.
1: Αν δεν ήταν τα play-off και ήταν, ξέρεις, όπως ήταν παλιά το πρωτάθλημα.
3: Ναι. Απλά αν είσαι σοβαρός με τους μικρούς.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
3: Επειδή στα ντέρμπι στην κανονική διάρκεια χάνουν όλοι βαθμούς, μπορείς να πας στα play-off με ένα πλεονέκτημα.
0: Και επίσης, αν πας με πλεονέκτημα, και τώρα σκέφτομαι που λέω φιλοσοφία, αν πας στα ντέρμπι στην έδρα και στα play-off, μια χαρά είσαι.
1: Απλά έτσι όπως είναι πρώτος. Όπως γίνεται τώρα.
2: Συγγνώμη, φίλε μου, και συνεχίζεις. Ναι, ναι.
1: Ας πούμε τώρα στα play-off μπορεί να μπει μια ομάδα και να είναι στο μείον 8.
3: Στο μείον 8 δεν σώζεται.
1: Καλά, στο μείον 8 δεν σώζεται. Αν κάνει. Αν πάρει και τα 6 ντέρμπι, έχει πιθανότητες.
3: Δεν σώζεται στο μείον 8. Για μένα στα play-off είναι μέχρι μείον 5.
0: Και 6 όριο. Και δύο νίκες, αλλά άλλο λέω. Αν κρατήσουμε το δεδομένο που είπε ο φίλος, ότι να κερδίσει τα ντέρμπι εντός, οπότε και στα play-off
3: έχει πάρει. Με τα μικρά παιχνίδια, με τους μικρούς, παίρνεις τα μάτς και πάρεις και ντέρμπι εντός, πας μια χαρά στα play-off.
2: Ακριβώς,
0: και στα play-off θεωρητικά να πάρεις πάλι τα ντέρμπι στην έδρα σου, έτσι.
2: Θεωρητικά, καλοί μου φίλοι, θέλω να πω ότι και ο Παναθηναϊκός μπήκε στα play-off με 12 βαθμούς και έχασε πρωτάθλημα.
1: Όχι, δεν μπήκε με 12.
2: Καταρρύπτεται αυτό, έτσι.
3: Όχι, δεν μπήκε στα play-off με 12. Άμα έμπαινε με 12, το είχε πάρει. 12 ήταν πριν το δεύτερο γύρο.
0: Ήταν 10 βαθμοί, νομίζω, λίγο μετά τα Χριστούγεννα.
3: Όχι, ρε, δεν μπήκε με 10 στα play-off.
0: Όχι, λίγο μετά τα Χριστούγεννα.
3: Ήταν πριν την νίκη που έκανε την Γκέλα, ήταν στο συν 9.
2: Γιατί και το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στη Λεωφόρο ήταν με το Βόλο, το που κάναμε και εκεί Γκέλα. Στο 95 που
3: δεν ήταν, ήταν πιο μικρή διαφορά τότε. Πέντε, πώς...
1: Ο Παραδείγματος εκείνο το...
2: Δεν νομίζω, ήταν το ψηλά.
3: Στο όριο ήταν. Όχι. Όταν πήγε ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν είμαι σίγουρος 100%. Δεν θυμάμαι.
1: Ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή είχε φύγει στο συν 12.
3: Είχε φύγει στο συν 12, έρχεται η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και ξεκινάει ο δεύτερος γύρος και έχει ισοπαλία στην νίκη με τον Ιωνικό.
1: Όχι. Πάει... Έκανε δύο μπαζεμένες με Ιωνικό και Όφη. Δύο γκέλες.
3: Ναι. Πάει 6.
2: Αυτό μιλάς,
3: πάει
2: στα play-off.
0: Όχι, πριν τα play-off.
3: Πριν, στα play-off, ναι. Πρέπει να ήταν στο όριο.
2: Ναι, αλλά όταν ξεκίνησε το play-off, το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ποιο ήταν.
3: Με το Βόλο.
2: Που χάνει ο...
3: Ναι, απλά σου λέω ότι δεν πήγε
0: στο πέναλτι.
3: 12, ρε φίλε, θα πάρει το
2: πέναλτι. Ναι, και μετά από εκεί και πέρα άρχισε η κατρακύλα.
0: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά. Εγώ
0: χαίρετε. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το πολιτικό δελτίο.
1: Πόσο, άμα θυμάται, στο συν 2 λεπτή και ένα φίλο.
3: Κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει να ήταν πλην 1 και κερδίζει το Περιστέρι, νομίζω, και γελάρει και χάνει ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Χάνει ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια.
0: Το
1: 1-3.
3: 1-3.
0: Ο πάει στο συν 5.
3: Όχι, ρε, όχι, όχι. Δεν πάει συν 5.
1: Συν 2.
3: Και
1: πήγε.
3: Περνάει πάλι μπροστά ο Παναθηναϊκός και κερδίζει το Περιστέρι. Και μπαίνει στα play-off, αν θυμάμαι καλά, συν 2.
1: Ναι.
3: Και μετά έγινε μάχη.
0: Mm-hmm. Ωραία, πάμε. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
4: Χρόνια πολλά, Σταύρο. Γιατί
0: είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει με τον Σταύρο, με τους άλλους δύο δεν έχω μιλήσει ποτέ.
0: Είσαι σίγουρος, γιατί ο Ηρακλής μπορεί να σου βγάλει τίποτα. Ότι προβατήσεις και παίρνεις τηλέφωνα.
4: Γιατί τις ώρες που έβγαινε, εγώ εντάξει. Είχα καλαρός πολύ.
0: Ωραία, πάμε.
3: Εσύ πρέπει να είσαι πατρινός.
4: Και να ξέρουμε και από το Ιτωλικό κιόλας.
0: Από το Ιτωλικό.
3: Μάλιστα. Ιτωλικό.
4: Ναι. Ξέρω, Ηρακλής.
0: Είναι η γυναίκα
4: μου. Λοιπόν, Ηρακλής, για σένα είναι το ερώτημα.
0: Μέλα.
4: Με όλη την καλή διάθεση θέλω... Όχι να έχω σκοπό αυτό να το κάνω.
0: Ναι, αλλά θα το κάνω.
4: Να τον ελέγξω, γιατί έχω τη δικιά μου άποψη για το θέμα πως προσαρμόζονται καινούργιοι παίχτες. Είπες ότι 4 παίχτες με καινούργιοι παίχτες ήρθαν στην ομάδα και δεν έχουν προσαρμοστεί πριν.
0: Είπα, πώς το πες για ξαναρίχτω ρε αδερφέ.
4: Είπες πριν,
0: ναι.
4: Που είσαι ένα φίλο που απάντησες, ότι έχουν έρθει 4-5 παίχτες,
0: όχι,
4: παίζαν όλη πρώτη φορά μαζί,
0: είπα,
4: και δεν έχουν προσαρμοστεί.
0: Όχι, εγώ είπα στο φίλο, γιατί που πήγε την ενδεκάδα, στην ενδεκάδα ήταν 6 άτομα, 6 παίχτες, οι οποίοι δεν ήταν στην προετοιμασία, στη βασική σου αρχικό σχήμα. Οι παίχτες, φίλε μου, κάθε περίπτωση που το σωρίζει είναι διαφορετική. Ωραία,
4: αυτό όμως περιέχει ένα ρίσκο.
0: Ναι.
4: Και τι θέλω, που θέλω να καταλήξω.
0: Πες μου.
4: Είναι πιο ρισκαδόρικο. Να βάλεις καινούριους παίχτες με τον ίδιο προπονητή που είχες ή να φέρεις και ένα προπονητή, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσεις άλλους 20 μαζί με αυτούς τους 5 και πόσο καιρό θα σου πάρει.
0: Μα... Καταλαβαίνω πως. Περιέχει φυσικά και περιέχει ρίσκο, αλλά ο Ολυμπιακός την πήρε αυτή την απόφαση.
4: Περιέχει ρίσκο.
0: Μα Ολυμπιακό, μα φυσικά. Ολυμπιακό. Μα εγώ γιατί λέω ότι θέλει περισσότερο χρόνο με τον νέο προπονητή. Αυτό δεν λέω εγώ, ότι ο νέος προπονητής θέλει περισσότερο χρόνο. Αφού λοιπόν. Θέλει...
4: Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Βόλο.
0: Ναι.
4: Που έγινε ό,τι έγινε, έγινε και κέρα που ποδοσφαιρικά να πούμε δεν είχε κάνει και φάση ο Βόλος.
0: Μόνο σου βάλα.
4: Είμαι υποστηρικτής του Μεντελίδα, έτσι.
0: Τι είναι θέμα αυτό,
4: δε. Και εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή έκλεισε ο κύκλος του. Ναι. Δεν είχε να προσφέρει ήδη παίκτες, δεν είχε. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να φύγει, αλλά όχι. Το timing δεν ήταν το σωστό. Τι μεσολάβησε σε 10 μέρες και έπρεπε να φύγει ο Μεντελίδα.
0: Ουσιαστικά, κοίτα να δεις.
4: Για να αποφύγουμε το ρίσκο, γι' αυτό το λέω.
0: Αδερφέ, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Και δεν έχω πρόβλημα. Τα ξαναλέω εντάχει. Η πρώτη φορά που υπήρξαν πολύ έντονες σκέψεις για απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρα από τον Ολυμπιακό ήταν πέρυσι στα play-off μετά το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, το 0-1. Μετά η εικόνα του Ολυμπιακού στα play-off που βελτιώθηκε, που άρχισε ο Ολυμπιακός που είχε κάνει και νίκες, τερμάτισε εν τέλει δεύτερος, μπήκε στο Champions League. Υπήρχε σκέψη και έλεγαν. Έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο τα προκριματικά και ότι να πάει ο Ολυμπιακός με ένα προπονητή που ξέρει τα προκριματικά, που ξέρει την ομάδα. Αλλά αποκλείστηκε από την Αϊμέγκη. Από το ραντεβού το οποίο έγινε η ανατροπή. Γιατί, μην τα ξαναλέω, είχαν βγει μέχρι και δημοσιεύματα που λέγανε τι έχει καταφέρει ο Μεντιλίμπαρος στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μέχρι τώρα ήταν μια κατάσταση, είχε ραγίσει το γυαλί. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα έσπαγε. Έσπασε λοιπόν μετά το Βόλο. Μετά το Βόλο αρχικά. Και πριν το Βόλο έχεις πέσει.
4: Ναι, είναι σύντομο. Δηλαδή, πριν το Βόλο ήταν μια εβδομάδα που μεσολάβησε, τα βρήκανε. δεν ξέρω, συνεχίζουμε.
1: Παραπάνω ήταν, δύο εβδομάδες πριν.
4: Δύο εβδομάδες. Του πήρε και παίχτες. Τέλος πάντων, το timing
1: αδερφέ, το timing αδερφέ το έχουν πει πολλοί, δεν διαφωνώ. Το θέμα πλέον είναι να προχωρήσουμε και υπομονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε το να
4: γίνει. Και με ένα προπονητή που δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία.
1: Έχει παίξει, με ευρωπαϊκή εμπειρία έχει παίξει. Με τη Σοσιεδάδ, γιατί την έβγαζε συνέχεια Ευρώπη. Απλά μπορεί να γίνει κουβέντα ότι ήταν μόνο στη Σοσιεδάδ. Και αυτό θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Έγινε φίλε, γιατί πρέπει κάτι έχει τρει κοιμήσει.
0: Πολιτικό δελτίο.
1: Έχει δελτίο ειδήσεων. Ξαναπάρε αύριο, αδερφέ. Έλα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Winsport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι Ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ, που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νίκος Σταματέλος. Την Πέμπτη η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο στην Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση, Lastoflex ST από την Elastotet, η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές ρητίνες. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Για τη μικρή καθυστέρηση, εγώ ευθύνομαι γιατί είχα πολύ καιρό να ακούσω hip hop.
1: Ναι.
0: Μιλάμε και για τραγουδάρα. Δηλαδή, respect. Respect.
1: Τέτοια σήματα έπρεπε να έχουμε διαλέξει.
0: Άσε τώρα.
1: Βάλαμε
0: τα σήματα.
1: Και έτοιμο.
0: Δεν είχατε καμία πρόταση. Ούτε εσύ ούτε εσύ, δεν ασχοληθήκατε.
1: Υποτίθεται το αφήσαμε πάνω.
0: Το άφησε πάνω, μου πάρει την και έτοιμο. Δεν είναι.
1: Να τη βλέπουμε, όχι να την ακούμε.
0: Μπε στο YouTube. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Ήταν 12 βαθμούς λέει ο Παναθηναϊκός μπροστά από τον Ολυμπιακό και 8 από την ΑΕΚ τα Χριστούγεννα. Στα play-off μπήκε με δύο βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Για λίγο ακόμα προλαβαίνετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάμε.
0: Όπα. Πατάμε τα νούμερα.
1: Χαίρετε.
0: Τα κουμπιά.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας,
0: κυρία Αναστασία, τι κάνετε.
2: Τι κάνετε.
0: Μια χαρούλα, εσείς πώς είστε.
2: Πρώτα να πω τα χρόνια μου πολλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Στο πατριωτάκι μου, να είσαι καλά, με υγεία, αγάπη, οικογένεια και όλα τα καλά.
1: Όλοι καλά,
0: να είμαστε. Τι καβάλα είστε, κυρία
2: Αναστασία. Να είστε καλά. Διονύση,
0: ο Διονύση
2: εσύ είσαι ο πιο χαρούμενος της παρέας, για την ώρα τουλάχιστον, και πάντα πολύ καλά. Μια χαρά ήσασταν.
0: Ναι, τώρα δεν σας ακούει, Διονύσης είναι λίγο έξω.
2: Αλλά
1: δεν πειράζει.
0: Θα τους τα μεταφέρουμε.
1: Ναι, τάξε, τάξε.
2: Ηρακλή.
0: Εδώ.
2: Μ' ακούς.
0: Σας ακούω, σας ακούω.
2: Τι να πούμε.
0: Τι θέλετε.
2: Άκου να σου πω μόνο αυτό. 90% γνωρίζαμε όλοι ότι με τη Λίμπα θα φύγει. Τουλάχιστον από το τέλος που τελείωσε το πρωτάθλημα, ξέραμε ότι θα φύγει, ότι υπήρχε αυτός ο άνεμος, δηλαδή φτούσε προς τα εκεί. Αφήσαμε το καλοκαίρι όλο, άρχισε μετά η νέα σεζόν, δίπλα ο Μεντιλίμπαρ, ξέραμε τι θα κάνει γιατί ο άνθρωπος μια χαρά είναι, αλλά έχει και κάποιες αιμονές στις επιλογές που κάνει. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Εγώ επίσης λυπήθηκα, δεν είναι μόνο, εντάξει, είναι αρχή ακόμη, δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσουν και οι άλλες ομάδες. Δεν ήθελα να φύγει όμως αυτός ο άνθρωπος έτσι. Θυμάσαι τον Βαλβέρδε, όταν έφυγε.
0: Την πρώτη του χρονιά.
2: Γύρισε όλο το γήπεδο κλαίγοντας.
0: Την πρώτη του χρονιά.
2: Όλο το γήπεδο θυμάμαι, το γύρισε γύρω-γύρω και μας χαιρετούσε.
0: Την πρώτη.
2: Το ίδιο έπρεπε να κάνουμε και εμείς αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά ήταν τέλος σεζόν. Την πρώτη χρονιά, μάλιστα, ο Βαλβέρδε.
2: Τώρα τι να πω, είμαι τόσο στενοχωρημένη.
0: Ένα λεπτό, κύριε Αναστασία μου, ένα λεπτάκι. Λέω, ναι. Λέω την πρώτη φορά που έφυγε ο Ερνέστο από τον Ολυμπιακό, την πρώτη χρονιά, τότε επί Κόκαλη, είχε πάει ο Κόκαλης 2-3 φορές στο Ρέντι για να συζητήσουν για την ανανέωση και δεν ήθελε να συνεχίσει ο Βαλβέρδε, ήθελε τότε να πάει στην Ισπανία. Είχε και προσωπικούς λόγους.
3: Με την επική συνέντευξη τύπου του Κόκαλη που λέγε... Ναι. Και εγώ στην Μπαρσελόνα, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, εντάξει, που πήγε βέβαια στην Μπαρσελόνα, αλλά ότι τότε ο Ερνέστο και το τελευταίο του μάτς ήταν στο Βιετνάμ. Όταν είχαμε παίξει φιλικό με την Εθνική Βιετνάμ, μεγάλη αποστολή.
1: Πήγε και εκεί, χάρη.
0: Πήγα και εκεί, έχω πάει και Βιετνάμ.
2: Τέλος πάντων,
0: λοιπόν, αλλά
2: τώρα,
0: αυτά τώρα τα περάσαμε, τώρα πάμε μπροστά. Πρέπει να πάμε μπροστά. Γιατί πάνω απ' όλα γίνεται το καλό της ομάδας. Δεν γίνεται
2: διαφορετικά. Ναι, φυσικά. Αλίμονο. Ολυμπιακός είμαστε. Δεν είμαστε να πούμε τελειώσαμε εδώ προς Θεού. Αλλά μένα με στενοχώρησε ο τρόπος που έγινε, που αυτόν τον άνθρωπο έπρεπε να τον χαιρετήσουμε, βρε παιδάκι μου, να του πούμε ένα χειροκρότημα, ένα αντίο. Mm-hmm. Αυτό λέω. Μη σας κρατάω παραπάνω.
0: Να είστε καλά, Ηρακλή,
2: να παρακαλέσουμε από εδώ και πέρα να διορθώνουμε ό,τι γίνεται. Γιατί όπως βλέπω, μεταξύ τους οι παίκτες ούτε γνωρίζονται, ούτε ξέρουν τι θέση παίζει ο καθένας, αφού είναι πολλοί. Ο προπονητής το ίδιο. Μέχρι να έρθουν στα κανονικά, μακάρι τουλάχιστον να μην έχουν ξεφύγει πολλοί οι άλλοι. Να είστε καλά και ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά, πάμε παρακαλώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία Αναστασία.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
4: Θοδωρής από Μαρούση, τι κάνουν παιδιά.
0: Γεια σας, Θοδωρής.
4: Ωραία. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για Ολυμπιακό και να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα έτσι, πιστεύω, ιστορικά και έτσι να δούμε λίγο τα πράγματα πιο ανοιχτά, ας πούμε, και εσείς και εγώ.
0: Πάμε.
4: Από το 2024, να κάνω μια ερώτηση και μετά, τι μεταγραφές έχουν γίνει σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος λέγεται Μεντιλίμπαρ. Εγώ είμαι καθαρά υπέρ του Μεντιλίμπαρ και το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Αν έχουμε κάποια διαφωνία θα τα βρούμε στη μέση. Πες μου.
0: Η μεταγραφή, τι να σου θυμίσω, τις μεταγραφές που έκανε πέρυσι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Μετιλίπαρ ανέλαβε μετά τη... Είχε τελειώσει η μεταγραφική περίοδος του χειμώνα.
4: Δηλαδή από το 2024 που σηκώνει το Conference Link και μεταγενέστερα, mm-hmm. τι μεταγραφές έχουν γίνει σε αυτόν τον άνθρωπο έτσι να τον βοηθήσει ώστε να σου ξανασηκώνει κούπες, να σου ξανασηκώνει ευρωπαϊκά κτλ. Τι ακριβώς είναι αυτές οι μεταγραφές που έχουν γίνει.
0: Ένα λεπτάκι για να μην μακρηγορούν. Πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός και την επόμενη χρονιά σε 20 κούπες πήρε τον Double και μετά πήρε και το Super Cup. Δηλαδή
4: ωραία.
0: Να το πει κάπως και. Να μπορεί να το πει και τρέμπλ. Δεν είναι δηλαδή. Ουσιαστικά okay. πάνω στην περσινή σεζόν, στην οποία, ναι. στην οποία το παραδέχτηκαν και άλλωστε και από τη διοίκηση. Γιατί αν θυμάστε όταν είχε βγει ενημέρωση μετά το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ που έμεινε ο Μεντιλίμπαρ, είχαν πει ότι οι επενδύσεις που έγιναν την περσινή, τα τελευταία χρόνια δεν βγήκαν. Δηλαδή το παραδέχτηκαν ότι δεν βγήκαν οι μεταγραφές και άλλωστε. Για να μην καθόμαστε να λέμε τώρα όλα τα ονόματα.
4: Συμφωνούμε.
0: Θα σου πω μόνο αυτό, φίλε μου. Ότι από τις 11 περσινές μεταγραφές έχει μείνει στην ομάδα μόνο η Πιόνι.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Μπράβο. Λοιπόν, κάνει λοιπόν αλλαγή σε όλο σου το ρόστερ, φέρνει όλο τον καινούριο, τους καινούριους παίκτες που θεωρείς εσύ ότι είναι σωστοί για να μπορέσουν μαζί με τον Μεντιλίμπαρ. Για που θεωρείς σωστοί για να πάει μπροστά η ομάδα. Εντάξει. Mm-hmm. Και δεν τον αφήνεις μετά να ολοκληρώσει αυτό που του έχεις πει ότι θα κάνεις. Εγώ ξέρω τι έχει γίνει. Και θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό, γιατί είναι λίγο πονηρό η όλη ιστορία. Και τι εννοώ.
0: Ναι.
4: Έχει αλλάξει και έχει φέρει τον Κορδόν. Τον έχει αλλάξει. Πότε τον άλλαξε? Το Σεπτέμβρη. Έχει φέρει τον Νιάτσι, τον Ιταλό.
0: Μισό λεπτό. Μου είπες για το...
4: Για τον Κορδόν.
0: Για τον Κορδόν πότε, πια την πρώτη του θητεία.
4: Τώρα.
0: Τώρα ήρθε, λίγο πριν φύγει ο Μετιλίμπαρ. Ξέρω, ο Κορδόν ξανά.
4: Πριν φύγει ο Μετιλίμπαρ.
0: Αν και
4: βέβαια. Στο δίνω.
0: Ένα λεπτάκι. Με τον Κορδόν είχαν γίνει και συζητήσεις και μέσα στο καλοκαίρι.
4: Είχαν γίνει συζητήσεις με τον Μαρινάκη. Το τι συζητήσεις είχαν γίνει με τον Μετιλίμπαρ δεν το ξέρουμε. Όταν του επιβάλλεις κάποια πράγματα, μετά δεν ξέρω τι γίνεται και τι είχε γίνει, γιατί το όλο κλίμα έχει επιβαρυνθεί από την ημέρα που βρίσκεται ο Μαρινάκης με το Μεντιλίμπαρ, ο οποίοι τα βρίσκουν, είναι όλα τέλεια, όλοι είναι όλα μια χαρά, και ξαφνικά βγαίνει και ανακοινώνει ότι ξέρετε από εδώ και πέρα θα έχουμε τον Κορδόν, ο οποίος θα είναι γενικός δερβαναγκάς.
0: Ο Κορδόν, μέχρι την απομάκρυνση με τη Λίμπαρ, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο είναι στον Ολυμπιακό.
4: Δύο μέρες. Αναλαμβάνει 8 Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά και με διορθώνεις, 8 Σεπτέμβρη αναλαμβάνει, 10 του Σεπτέμβρη φεύγει ο Κοβάσεβιτς, 9 πρέπει να φύγει ο Κοβάσεβιτς και 10 πρέπει να φύγει,
0: ναι,
4: με τη Λίμπα.
0: Έτσι έγινε, μια μέρα διαφορά.
4: Άρα λοιπόν ο Κορδόν τι ρόλο έχει παίξει? Έχει παίξει ρόλο.
0: Ο Κορδόν.
4: Βγήκε η διοίκηση να μας πει ότι όχι ρε παιδιά, δεν έχει παίξει ο Κορδόν ρόλο, ούτε βγήκε, ούτε είχε άποψη ο Νιότσι.
0: Θύμισε μου το όνομά σου, φίλε μου.
4: Θοδωρή
0: μου. Ούτως ή άλλως, όπως είπα πριν από λίγο, σε ένα προηγούμενο φίλο, λίγο πριν το διάλειμμα, η όλη ιστορία έχει ξεκινήσει, οι σκέψεις και όλα αυτά που υπήρχαν στον Ολυμπιακό για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, από το πρώτο μάτσο play-off πέρυσι, το Ολυμπιακό Σάγκ 0-1.
4: Ναι.
0: Δεν είχε τότε ούτε Κορδόν, ούτε τίποτα.
4: Ναι, αλλά έχεις μπει σε μια διαδικασία τον Αύγουστο. Άστο αυτό που λες, στο αναγνωρίζω και έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ποιος ο λόγος να έρθει Σεπτέμβριο του 26 να αλλάξεις το Μεντιλίμπαρ? Δεν είχε να το κάνεις το Μάιο? Δεν σου κάνει ρε αδερφέ, γιατί είναι στραβή η μούρη του. Δεν σου κάνει. Διώξανε το Μάιο.
0: Το σωστό όπως μπορώ να το βλέπω και εγώ είναι το να ξεκινούσε ο Ολυμπιακός προετοιμασία με άλλον προπονητή. Ή ακόμα...
4: Ήτανε λάθος, συγγνώμη που σε διακόπτω, ήτανε λάθος.
0: Για να σου ολοκληρώσω. Ή επίσης... όταν ήταν να γίνει η συνάντηση του με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, γινόταν τότε να υπήρχε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να υπάρχει ο νέος προπονητής κάπως να δουλέψει. Τώρα όμως, φίλε μου, η απόφαση αυτή έχει πάρθει.
4: Ήμουνα από αυτού στο γήπεδο γιατί έχω και διαρκεία. Ναι. Λοιπόν,
0: να καθόμαστε τώρα.
4: Και να συνεχίσουμε. Στην 7 και είμαι όντω στο πλάι κτλ.
0: Το να καθόμαστε εδώ
4: είναι
0: μου,
4: ότι
0: ένα
4: ήταν
0: λεπτό.
4: Λάθος από μια πλευρά δικό μου, είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος όταν ένα γήπεδο σηκώνεται ολόκληρο και φωνάζει με τη Λίμπαρ να σηκώνεται η 7 και να λέει παιδιά, Ολυμπιακός.
0: Ένα πράγμα. Ο καθένας στο γήπεδο, ο καθένας
4: μπορεί να θέλω να ακουστεί.
0: Ένα λεπτό.
4: Γι' αυτό το λέω και από εδώ πέρα.
0: Σου λέω, ναι,
4: λοιπόν. Την ώρα που βγαίνει ένα γήπεδο με 30.000 πίτα να φωνάζει με τη Λίμπαρ, υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία φωνάζανε το σύνδημα Ολυμπιακός για να μπορέσουν να καλύψουν τους 30.000. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δικαίωμά τους ήταν να φωνάξουν ό,τι θέλουν, όπως δικαίωμά σου ήταν να φωνάξεις και εσύ ό,τι θες στο γήπεδο που είσαι στο διαρκείας. Ένα το κρατούμενο. Έτσι είναι τα πράγματα σε μια ομάδα. Όπως εσύ φώναξες με τη Λίμπαρ, κάποιοι άλλοι φώναξαν Ολυμπιακός. Αλλά και εσύ που λες ότι έχεις
4: την αυτά.
0: Ο Μεντιλίμπαρ είναι. Είναι ο Μεντιλίμπαρ, αδερφέ. Αδερφέ, μην το κουράζουμε. Ο Μεντιλίμπαρ είναι. Άσε να σου πω και θα συμφωνήσει. Ο Μεντιλίμπαρ.
4: Ένα
0: ο Μεντιλίμπαρ, ρε αδερφέ, να βγάλουμε μια κρίση.
4: Σεβασμός. Δεν υπάρχει σεβασμός για έναν άνθρωπο ο οποίος σε πήγε, σου πήρε κούπα και σου είπε.
0: Αδερφέ, αδερφέ, βάλε μια νοτελεία. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στον Ολυμπιακό. Είναι ένας από τους προπονητές που θα είναι για πάντα στην καρδιά μας. Στη δική μου θα είναι για πάντα. Δεν πρόκειται να τον ξεχάσω ποτέ. Δεν πρόκειται να ξεχάσω που έχω την υπογραφή του στη φανέλα των 100 ετών. Γιατί θα την έχω και χαίρομαι που έχω την υπογραφή του Μεντιλίμπαρ στη φανέλα των 100 ετών. Ωραία, του Ολυμπιακού.
4: Την έχω την 100, αλλά δεν έχω την υπογραφή.
0: Ωραία, εγώ την έχω την υπογραφή γιατί πήγαινε στις προετοιμασίες. Είναι τα τυχερά της δουλειάς. Ωραία. Τώρα όμως, αδερφέ, αν συνεχίσουμε αυτό το πράγμα και άμα πηγαίνει άσχημα Ολυμπιακός να βγαίνει εσύ, ας πούμε, στο φέρω σαν παράδειγμα και να λες δεν σας άρεσε ο Μεντιλίμπαρ. Ή άμα πηγαίνει καλά, που το εύχομαι να πάει όσο καλύτερα γίνεται ο Ολυμπιακός. Και να λένε σε εμάς, ας πούμε, και σε μένα που έχω πει ότι εγώ είμαι υπέρ, ας πούμε, του Μεντιλίμπαρ, αλλά τώρα για να λέμε ήσασταν μυρωδικά, με εύχομαι να μου το λένε. Αλλά δεν μπορούμε άλλο να συνεχίζετε και να διαιωνίζετε αυτή η κατάσταση.
4: Εσύ δεν διαφωνούμε σε αυτό.
0: Αυτή η αδερφή η κατάσταση.
4: Αυτή η διοίκηση. Και τη διοίκηση αυτή τη στιγμή και τη δικιά μας σαν φιλαθλή και όλου του κόσμου του Ολυμπιακού είναι ένα πράγμα. Να πάει ο Ολυμπιακός μπροστά.
0: Βεβαίως.
4: Να παίξει την μπάλα που μπορούσε να παίξει το 24.
0: Ωραία,
4: εντάξει, και να μην γίνονται. Γιατί επί με την Λίμπαρ είδα μπάλα.
0: Βεβαίως. Τη χρονιά του Νταμπλ.
1: Να είστε καλά, μιλάμε πάνω από 10 λεπτά και έχουμε διαφημιστικό.

0: Λοιπόν, σήμερα, κύριε.
1: Σήμερον. Τι έχει ο κινηματογράφος.
0: Σήμερα, ναι. Έπειτα απ' όλα έχει βόλεϊ.
1: Δύο έργα καρέτα. Καράτε.
0: Ναι.
1: Και είναι ερωτικό.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχει πρώτα απ' όλα 10 η ώρα Σλοβενία-Ελλάδα για το Ευρωβόλεϊ του 2026. 10 η ώρα έχει Linz Newcastle. 10 η ώρα έχει Villarreal Betis. Και έχει 10 παρατέταρτο Ίντερ Ουντινέζε και 7.30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα.
1: Έχει όμως και στις 8.
0: Έχει 4 η ώρα, περίμενε, Πανιόνιος Καλαμαριά. Απέσαν. Και στις 5 Πανθραγικός ΠΑΟΚ Β. Και έχει και Σουηδίες.
1: Έχει, έχει 8 η ώρα Bodø Glimt Sandefjord. Έχει 8 η ώρα Midland Brøndby. Ωραία ματσά για αυτά, ξέρεις.
0: Ναι. Το έχουμε τιμήσει.
1: Το Midland Brøndby.
0: Ναι.
1: Τι το έχει κάνει.
0: Άσο και over.
1: Άσο και over.
0: Δυνατός
1: είναι σε πτώση η Brøndby. Έχει 2 σερίτες νομίζω.
0: Ας μην το συζητήσουμε παραπάνω και το μαγαρίσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το αγγλικό πώς το βλέπετε, το Linz Newcastle.
1: Κοίτα τώρα από το κλειστό.
2: Οβεράρα.
0: Οβεράρα.
1: Οβεράρα κιόλα.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι άμα δεν θέλει να ασχοληθεί με τη διεύθερα με τα
2: παιδιά.
0: Λέει ένα όβερ και ξεμπλέκει.
2: Όχι, δεν τη βλέπω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν, κοίταξε. Θέλω ότι και οι δύο ομάδες θα βάλουν. Τώρα να σκαλώσει το ένα-ένα.
1: Το κόμμα Πάρμα μπορεί να έρθει όβερ.
0: Μπορεί και μπορεί να κάνει μόνη τη κόμμα.
2: Και αυτό είναι καλό για όβερ.
1: Ναι. Ένα 62. Τίμιο.
0: Και ένα 70 τόσο το Linz Newcastle. Το over. Ωραίο ματσάκι βλέπω στο Τωρίνο Ρώμα. Βλέπω ότι η Ρώμα να το παίρνει, είναι σε καλή κατάσταση. Μικρό το διπλό. Αλλά πώς θα εκεί το βλέπω να γεύνει.
1: Και ναι. Τωρίνο όμως δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει ξεκινήσει. Δεν θυμάμαι. Κάτι... Πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά τα πρωταθλήματα. Έλειος πια μετά.
0: Η Τωρίνο δεν έχει ξεκινήσει καλά. Η Ρώμα είναι δεύτερη. Έχει ξεκινήσει μπόμπα.
1: Τρένο.
0: Λοιπόν, ναι. Η Τωρίνο. Α! Βολοδέρνη εκεί χαμηλά.
1: Επα πόσε αγωνιστικέ Βολοδέρνη εγώ, εσύ.
0: Εντάξει, φίλε. Βολοδέρνη. Έχει μία ήττα, δύο ήττε, μία ανήκη.
2: Εντάξει.
0: Θέλω να πω τι θα έχει ξεκινήσει.
2: Εντάξει, έχουν παίξει 15 μάτς.
0: Το Βολοδέρνη εννοώ δεν είναι ούτε ψηλά, ούτε. Λίγο πάνω από τη ζώνη, εντάξει, 14.
1: Βολοδέρνη.
0: Λοιπόν. Είναι σε μια θέση που δεν κάνει τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε καίει να μην υποβιβαστεί, ούτε να πα για Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει μία νίκη και δύο ήττε στο. Το πρωτάθλημα, ενώ η Ρώμα έχει 3-3 και μαζί με όπως και η Ίντερ, εάν κερδίσουν πάνε μόνες πρώτες.
2: Ναι.
0: Η Λάτσιο που δεν την περιμέναμε είναι στην κορυφή με 10 βαθμούς σε 4 παιχνίδια, όμως έχει 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Και μετά η Κάλιαρη είναι στην τέταρτη θέση.
1: Όχι, έχει πραγματάκια.
0: Έχει.
1: Έτσι τώρα που τα κοιτάζω, γιατί δεν προλαβα. Δηλαδή είμαι... Τώρα μετά το μάτς είναι το κινητό μου. Μιλώ μόνο για Ολυμπιακό. Λοιπόν, εντάξει και τα σουηδικά μπορεί να σκάσουν over. Και η Τζουγκάρντεν.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει. Νομίζω είναι το δεδομένο.
1: Έχει και κάτι. Α, έχει κάτι. 8 η ώρα θα ασχοληθούμε. 8 η ώρα.
0: Ναι. Έχει δύο Σουηδία από την κατηγορία. Τρία στην δεύτερη κατηγορία.
1: Αυτά, έχει Νόρμπι, πώς τη λένε αυτοί. Καλά είναι.
0: Κάτι έχει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μαζεύεται το πράγμα. Έχει δύο παιχνιδάκια για τη δεύτερη Ολλανδία στις 9 που ξέρω ότι σας αρέσουν.
1: Και είναι.
0: Αντιχόβεν Β, Μάλκμαρ Β και η Ουτρέχτη Β με Άγιαξ Β.
1: Ο Άγιαξ μας δεν έκανε προχθές.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει 3 σερί άντερο ο Άγιαξ Β. Ή ένα, δεν κάτι έχει κάνει.
0: Κάτι έχει κάνει.
1: Αξίζουν και εκεί να κυνηγήσει κάποιο σταυρό 3,5. Αξίζει στη Β Ολλανδία. Ειδικά μα πρέπει τα μάτσα όταν γίνονται στα τάταρ 1-1 έρχονται. Δεν μείνουν ποτέ στο 1-1.
2: Ναι.
1: Σπάνια.
0: Όντως.
1: Σπάνια. Μάλιστα. Οπότε τι θα παίξετε, κύριε Δεσίλα.
2: Εγώ είπα το αγγλικό over, βλέπω.
1: Ναι.
2: Την κόμμα βλέπω over. Αυτά τα δύο.
1: Μια τίμια διάδα από τον κύριο Δεσίλα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Όχι, σπάει για τα πολλά.
0: Μετρημένο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σου είπα τη Μίτλα με την Brøndby.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και τη Linz. Θα την παίξω στον Άσο στο 2-20. Έχει και Villarreal.
1: Παίζει σημεία σημεία.
0: Ναι, ναι, σημεία. Τα μεγάλα τα σημεία. Και έχει και Villarreal Betis. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Villarreal. Τη στηρίζω. Κάποια στιγμή θα πάρει πάνω της, ότι έχει δύο ισοπαλίες, δύο ήττες, δεν έχει καμία νίκη. Ενώ η Betis είναι μια χαρά με τρεις νίκες και μία ήττα μέχρι τώρα. Αλλά στηρίζω Villarreal. Θεωρώ με Villarreal, Linz και Midland να μια τριαδούλα. Ωραία. Λίγο βάλτε και το 1,50-1,55 το διπλό της Ρώμα και μια χαρά είμαστε.
1: Εντάξει, τώρα πολύ μαζεμένα. Εντάξει, ο Δεσίλες έδωσε διάδα.
2: Διάδα, μια χαρά.
1: Εντάξει, σχεδόν 7 απόδοση είναι. Σχεδόν. Over την Κόμο, over τη Φενέρ και over τα δύο Σουηδικά, τη Σύριους και τη Τζους Γκάρντεν. Γιατί τι έχουν οι Σουηδίες, Δεσίλες.
2: Και η Φενέρ, λέω.
1: Η Φενέρ γιατί να μην κάνει με την Καζιάτεπ εκεί. Ένα γκολ γκολ και over.
0: Και γκολ γκολ,
1: Να μην βάλει ένα γκολ Καζιάτεπ. Τι θα δουν εκεί, οι γηπεδούχοι οπαδοί.
0: Λοιπόν, ωραία. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Πάνο Μπουρνά που είναι στην τελική και μουσική επιμέλεια. Σοφία Σταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούσου. Από Διονύση Δεσίλα, Ηρακλή Αντίπα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πήγα να πω καλά.
2: Έρχονται ρεπόρτερ.
1: Ξέρει τι πήγα να πω.
2: Έλα.
1: Καλό ξημέρωμα.
2: Να είστε καλά. Ναι.
0: Λοιπόν, έρχεται Τάσο Νικολογιάννης, Γιώργος Ανάκας, Κώστας και Τσετσόγλου. Πέρα από αυτό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά.

0: προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Win Sport FM 94,6 στο πρωινό της 3ης 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Win Sport FM και τους 94,6. Ο TJ Cool Σταθερόπουλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την μεγάλη μας παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα και το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Βαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, Τρίτη ξεκινάει για μένα εβδομάδα. Είχαμε το. Καθώς απουσίαζε τις προηγούμενες ημέρες, την Παρασκευή και τη Δευτέρα, για ευχάριστο γεγονός, είχαμε γάμο ανιψιού, έπρεπε να δώσουμε το παρόν. Κράτησε εδώ πέρα ο Κυριάκος στις επάλξεις δυνατός. Και βέβαια εγώ να πω παιδιά ότι πρέπει να το πω κιόλας ότι ο φίλος μου ο Κώστας Κοσνερατζάκη ήταν τρομερός σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία στην ΚΟ. Τον είχα γνωρίσει τον Κώστα και εδώ στην Αθήνα έτσι στο πολύ στο σύντομο στο Όρθιο, αλλά στο νησί του είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και δεν έχω λόγια για τον τρόπο που με υποδέχθηκε, για τα τραπεζώματα κτλ. Ομορφικός και ξέρεις τι γίνεται, Κυριάκο, επειδή είναι μακριά από τον Πειραιά, είναι λίγο αδικημένη από τους Έλληνες οικός, γιατί είναι μακριά.
1: Είναι πάντως από τα.
0: Είναι ένα νησί
1: που έχεις
0: πιο όμορφα
1: που έχεις νησιά. Να κάνεις πράγματα. Είναι από τα πολύ τουριστικά νησιά και αγαπημένα.
0: Ναι, ναι, έχεις να κάνεις πράγματα.
1: Απλώς πήγες ονειρεμένη περίοδο που έχουν φύγει όλοι οι Ιούνιοι.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι πραγματικά.
1: Απολαύσου το νησί.
0: Οι αρχές Σεπτέμβρη πραγματικά είναι.
1: Είναι το καλοκαίρι όπως το θυμόμασταν.
0: Ναι, κανονικά. Ναι. Εκεί πέρα κρατάει ακόμα ένα-δύο μήνες η κατάσταση. Κρατάει ακόμα ένα-δύο μήνες. Μέχρι τέλος Οκτώβρη είναι κανονικά καλοκαίρι είναι εκεί κάτω.
1: Νομίζω σε όλα τα νησιά είναι καλοκαίρι νησιά, ναι. Μέχρι. Δηλαδή θα μπορείς να κάνεις και τέλειο Οκτώβρη μπάνιο. Εντάξει, θα δείχνουν κάποια τετραήμερα, πενθήμερα με λίγο δροσούλα και λίγο βροχές. Αλλά γενικώς καλοκαίρι είναι όσο ο καιρός. Από Νοέμβρη δηλαδή μπαίνουμε σε φθινόπωρο.
0: Να είναι καλά λοιπόν ο Κωστάρας εκεί στην ΚΟ, την αγάπη μου και ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, μια απίθανη εθνική ομάδα βόλεϊ των αντρών νίκησε 3-1 τη Σλοβενία, από ό,τι βλέπω εδώ, στη δίτη αγωνιστική των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πλέον έχει ζωντανές ελπίδες για να προκριθεί στους 16. Το έγινε χτες αργά το βράδυ. Σήμερα είναι η μέρα που έχουμε πιο πολύ παιχνίδια από το εξωτερικό, δεν έχουμε κάτι δικό μας. Από αύριο έρχονται τα σπουδαία. Για τα δικά μας και εννοώ τα παιχνίδια που έρχονται για το κύπελο αλλά και για τον Ολυμπιακό. Αύριο τον Ολυμπιακό πάμε
1: 10 η ώρα αύριο.
0: 10 η ώρα με τη Γιαγγελόνια είναι ο Ολυμπιακός που αν είχε μια φορά σημασία το παιχνίδι με τη Γιαγγελόνια όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες πλέον έχει ακόμα περισσότερο σημασία δηλαδή πέρα από το βαθμολογικό στη League Face του Europa και για να φτιάξει και την αυτοπεποίθησή του μετά το κακό αποτέλεσμα στο παιχνίδι με τον Όφη. Λοιπόν, αύριο έχουμε και κύπελα και την Πέμπτη και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Καλημέρα Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα ομορφόπεδα των FM, καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εκπομπάρα με πόλη και αγάπη και τρέλα ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτας Γερμανία, στέλνει ο Σωτήρης. Καλημέρα, καλή τρίτη από την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά από το Βύρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Τα όλα από Ηράκλειο. Χαιρετώ από το νέο μου σπίτι. Μεγάλο πράγμα, αδερφέ. Ανανεώνεις όταν μετακομίζεις, ειδικά είναι πιο όμορφο και καινούριο. Καλή δύναμη σε όλους και σήμερα. Περιμένω την Πέμπτη για να δούμε ο Φάρας στο Παγκρίτιο. Το διπλό στο Καραϊσκάκη το είχα προβλέψει. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου, λέει τα φιλιά μου. Καλημέρα, Εθέλ Φώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και Κυριάκο, όλη την παρέα από τοπική ψυχικού 651. Καλώς ήρθες, Βάγκο. Γεια σου, Φωτάρα μου. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εκπομπή. Δύναμη και κουράγιο σε όλους. Σε λίγο θα πρέπει να αφήνουμε υποθήκη το σπίτι μας για να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε γάμο. Πραγματικά είναι τρομερό αυτό.
1: Το Ιράν και ο Τραμπ.
0: Καλημέρα, Ευάγγελε, Κυριάκο, και στην παρέα από τους δέχτες. Είναι ο Δημητρός. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα από Βόλο. Καλή εβδομάδα. Ό,τι τρεξίματα, ευκαιρίες, κλεψίματα, αλληλοκάλυψη. Είδα χθες 90 λεπτά. Δεν είχα δει πέρυσι όλη τη χρονιά και την προπέρσινη. Το ότι μας κατηγορεί ο δίθεν Τσέλσι ότι είμαστε ομάδα που ευνοούμαστε, το αφήνω στην κρίση των ειδικών γιατρών και στον μπάσκετ ο Μαδάρα φτιάχνει ο Ζώτς, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα στην παρέα, καλή δύναμη σε όλους από τον Στέλιο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ ωραία οικός. Εκεί παρουσιάστηκα στρατό. Προσοχή στους δρόμους, λέω Παγωτατζής. Ναι, ναι, πραγματικά έχει τις ομορφιές της όπως όλα τα νησιά. Καλημέρα, Μάγκες, λέει ο φίλος μας ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όλα καλά στην ομάδα. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Έχουμε γεμίσει παίχτες με ποιότητα, αλλά καψούρα έχει ένα όνομα. Τα Μπόρδα, Γιάννης από Βόρεια Κέρκυρα. Καλημέρα στο Γιαννάρα. Ο Ταμπόρδα, ναι, ο οποίος έχει υποστεί θυλάση, μένει 20 μέρες εκτός. Πράγμα που σημαίνει ότι χάνει αύριο το κύπελλο με την Κηφισιά και την Κυριακή το πρωτάθλημα με την Καλαμάτα. Και μετά τη διακοπή θα είναι πανέτοιμος. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής, που μετά τη διακοπή έρχεται το κλασικό, έτσι. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Πώς λέγεται, λέει, χαρούμενη γιαγιά. Γιούπι γιαγιά, γιούπι γιούπι γιά, ο υπόπτης ασφάλτου. Ναι, Παναγιώτα Παιδιωτία, καλημέρα. Καλημέρα, αδέρφια, λέει, διακοπές Σεπτέμβρη. Κάτι λένε για αυτούς που πάνε, λέει, διακοπές Σεπτέμβρη, λέει ο Γιώργος Πενιλή. Δεν ξέρω τι λένε. Εγώ, ξέρεις, φίλε μου, ότι είχα έναν γάμο συγγενικού προσώπου που έπρεπε να παραβρεθώ. Δεν γινόταν να παραβρεθώ. Να ζήσουν και τα παιδιά μας κιόλας. Όμορφες καλημέρες από τα καταπράσινα μέγαρα, λέει ο φίλος. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Λοιπόν, τώρα εντάξει, πάμε κατευθείαν στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς, ναι.
2: Α, έκανα σεφτέ, δηλαδή.
0: Ναι, έκανες, ναι.
2: Να χαίρεσαι τον ανιψιό σου και καλούς από όλους.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε.
2: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Μιλήσαμε με τον Κυριάκο χθες.
0: Τα είπατε, καλά, σε καλό κλίμα.
2: Πάμε.
0: Μπράβο.
2: Τώρα έχω μια απορία που... Ο Ζαρουρί έχει δοθεί πουθενά?
0: Ο Ζαρουρί είναι στην Αμερική, σε ξέχασε κιόλας, κύριε Δημήτρη.
2: Άντε.
0: Σε, βέβαια. Αμερικάνο Ζαρουρί, άστον το Ζαρουρί, ξέχνατε.
2: Δανικός ή...
0: Δανικός, αλλά και βλέπω αρχιερίστος. Έμα την αλήθεια. Λέω δανικός.
1: Αλλά ίσως και αγύριστος,
0: δηλαδή δεν βλέπω να...
1: Για να βαθμιστεί λίγο η ομάδα πλέον στα χαφ.
2: Είχε δώσει κανένα 5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός ή όχι?
0: Τα μόνα είναι που έχει δώσει. Και δεν είχε δώσει 5, είχε δώσει 3 για την αγορά.
1: Δώσε ένα στο γίγα Βιλένα για να του κουνήσει το μαντήλι.
0: Και αυτός ο γάιδαρος. Μέχρι το τέλος να πούμε.
2: Μπορείς να μου πεις τον επόμενο αγώνα του Ολυμπιακού, γιατί...
0: Ο επόμενος αγώνας του Ολυμπιακού είναι αύριο το βράδυ με τη Γιαγελόνια για το Europa. Είναι ο επόμενος.
1: Μετά στη Λιβάδια.
0: Στο πρωτάθλημα στη Λιβάδια, που σου πήγε ο Κυριακός.
1: Λιβάδια με τα ωραία τα σουβλάκια.
2: Όχι, όχι.
0: Τι θες?
2: Άλλο, δεν ήμουν εγώ.
0: Περίμενε, θα... Κυριακό, να τον ακούσουμε. Ναι. Για πες.
2: Μετά τη διακοπή...
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ναι, στο ευρωπαϊκό...
1: Μαρσέιγ, Μασσαλία.
2: Παιχνίδι είναι πριν το... Πριν το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, το δεύτερο και λέω το πρώτο, με ποιον θα παίζει τότε ο Ολυμπιακός? Δηλαδή μετά το Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός παίζει αμέσως ευρωπαϊκό Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Με τη Μασσαλία παίζεται μετά τον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, στη Μασσαλία.
0: Στη Μασσαλία, όρισε στο Κυριακός.
2: Α, η Μασσαλία.
0: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Και είναι εκτός έδρας, έτσι.
0: Μασσαλία στην Αθήνα, δύσκολο.
2: Όχι, λέω παίζει Μασσαλία.
0: Ναι.
2: Παίζει με τη Μασσαλία.
0: Όχι, δεν είπαμε τη Μασσαλία. Δεν υπάρχει με τη Μασσαλία. Μασσαλία είναι πόλη, δεν είναι ομάδα. Μασσαλία είναι ομάδα.
1: Και είναι και η Μασσαλιώτιδα ο ύμνος εθνικός των Γάλλων. Αλλοδα πάντε λα πατρί.
2: Ναι, το ξέρω ότι είναι Μασσαλιώτιδα, γιατί έχω γεννηθεί στη Μασσαλία εγώ.
0: Ποιος?
1: Σοβαρά!
0: Κάτσε, γιατί τώρα έχουμε είδηση, έχουμε βόμβα. Στη Μασσαλία γεννήθηκες?
2: Ναι.
0: Πώς έγινε αυτό, για πες μας.
2: Ο πατέρας μου ήταν διευθυντής στο ΙΚΑ και η αδελφή του ζούσε στη Μασσαλία.
0: Ναι.
2: Η μάνα μου είχε γονείς πρόσφυγες,
0: ναι,
2: που ζούσαν και αυτοί στη Μασσαλία. Έγινε ένας χώρος Ελλήνων της Μασσαλίας και γνωρίστηκαν εκεί.
0: Α, μάλιστα. Και πόσο χρόνο έρθει στην Ελλάδα,
2: κύριε? Και παντρευτήκανε και με κάνανε στη Μασσαλία. Με γεννήσανε.
0: Ναι.
2: Μετά μέχρι τα 4 μου κάνανε και την αδελφή μου, που και αυτή γεννήθηκε στη Μασσαλία, και ο πατέρας μου πήγαινε ερχόταν, γιατί στο ΙΚΑ, διευθυντή στο ΙΚΑ ήταν.
0: Ναι.
2: Και μετά ήρθαμε Αθήνα πια. Δηλαδή εγώ πρώτα μίλησα γαλλικά, παρά ελληνικά.
0: Α, ήσουν μέχρι παιδάκι, ας πούμε, καμιά 10 χρονών ήσουν εκεί?
2: 4 χρονών έκανα σε γαλλικό παιδικό σταθμό τα πρώτα μου.
0: Μάλιστα, ορίστε τι μάθαινε κανείς. τι μαθαίνει κανείς.
1: Εντυπωσιακές πληροφορίες.
0: Άρα, άρα στη Γαλλία είσαι Μαρσέι, κύριε.
2: Μαρσέι, ναι.
0: Λογικό.
1: Ολυμπίκ.
0: Ολυμπίκ του Μαρσέι.
2: Αυτό που σε ρώτησε έχει να κάνει, σκέφτομαι να δω αν στο ντέρμπι θα παίξουν ρόλο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Και... κάνεις, ναι, κάνεις το ρεπορτάζ. Θες να δεις πόσο απασχολημένος ήταν ο Ολυμπιακός με το επόμενο ευρωπαϊκό πριν παίξει.
1: Την ετοιμότητά τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί αν δεν έχει κερδίσει τη Γιαγελόνια θα πρέπει να πάρει έστω ένα χ από τη Μαρσέη για να ρεφτάσει.
0: Γιατί άμα έχει κερδίσει θα πάει να χάσει και εκεί θα πάει το παίξει, πρέπει να πάρει.
2: Θα βαθμό. Πάει να χάσει. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει εύκολο τότε με την Μπόρας.
0: Μπάνια Λούκα.
2: Μπάνια Λούκα.
0: Mm-hmm.
2: Μάλιστα, αυτά.
0: Έγινε κύριε Δημητρή.
2: Έγινε.
0: Να είστε καλά.
2: Σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα στον Μάικ από το Κορυδαλό. Ήταν τρεις πατάτες, λέει, και κάνα μπάνιο στη θάλασσα. Ρωτάει μία πατάτα, τις άλλες δύο. Πατάτε! Καλημέρα, Σωτήρης.
1: Συνήθως σας στέλνει ο επόπτης αυτά, αλλά μπράβο, Σωτήρη, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Αλέξη τον ΑΕΚΤΖΙ. Και στον Γιώργο από δρόμο που λέει καλημέρα, παλικάρι, για 2-13 μόλις έβαλα βενζίνη. Ρε, πού πάμε, ρε, λέει ο Γιώργος. Πού να πας, κάπου στη δουλειά σου πας. Πάμε παρακάτω.
1: Να τελείχτε το παιδί το Ιράν εκεί.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Λέγεται. Λέγεται, ωραίο το λέγεται, έχω καιρό το πω. Λέγεται!
3: Να λέμε, να λέμε.
0: Αφού γι' αυτό παίρνετε, για να τα λέτε.
3: Καλημέρα, Μιχάλη από Νέα Μάτια.
0: Γεια σου, Μιχάλη Κουκουέ, Ολυμπιακές και ό,τι προηγητή, άλλο θες.
3: Καλώς όρισες.
0: Ναι,
3: ναι, καλώς όρισες. Και εγώ είχα φύγει, ήμουν γαλαξίδι τρεις μέρες.
0: Καλά εξηγήθηκες.
3: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο το γαλαξίδι, είναι καταπληκτικό.
3: Πολύ ωραίο. Ναι, πραγματικά, πραγματικά πολύ ωραίο.
0: Τέτοιες
3: είχα πάει μικρός πολλές φορές, αλλά με πηγαίνανε.
0: Τώρα πήγε μόνο. Κοίταξε τώρα.
3: Καλύτερα.
0: Τώρα το να σε πάνε σε αυτήν την ηλικία θα ήταν λίγο θέμα.
3: Τώρα είναι ηλικιώδικα. Πόσο
0: τώρα,
3: 26 χρονών, 20. Αλλιώς, πόσο.
0: Λοιπόν, όσο θες πες.
3: Όσο θες πες. Λοιπόν, έχουν προκύψει πολλά Ευαγγελία από τότε που έφυγες, να πούμε 2-3 πραγματάκια.
0: Αν και έλειψα μόνο 2 εκπομπές, αν και έλειψα μόνο 2 εκπομπές, λες ότι έχουν προκύψει πολλά.
3: Γίνανε πολλά όμως. Ναι,
0: πάμε να τα συζητήσουμε, Μιχάλη μου, έλα.
3: Ναι, ναι, να τα συζητήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, όσο αφορά τώρα το... να ξεκινήσω από το... με τη Λίμπαρο,
0: ναι.
3: Έτσι, που έχουν βγει τα site και οι χείρες και κατηγορούν τον κόσμο που φώναξε με τη Λίμπαρο στο Καραϊσκάκι.
0: Mm-hmm.
3: Να πούμε ότι ο κόσμος έτσι ξέβρασε τη δυσαρέσκειά του, έτσι, για αυτό που έγινε. Δεν είναι ότι κατηγόρησε το καινούριο προπονητή. Έτσι, ότι ο τρόπος που έφυγε, θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Εγώ ξέρεις ότι ήμουν ακριτικός απέναντι στο Μεντιλίμπαρ πολύ πριν όλοι αυτοί αρχίσουν και λένε για το Μεντιλίμπαρ και κάνουν και δείχνουν για τις επιλογές του. Αλλά ένας προπονητής που έχει έρθει σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό και έχει καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει, χωρίς για το ήθος που προήγαγε, έτσι, γιατί ήταν... και με τις αντίπαλες ομάδες και με τους αντίπαλους προπονητές, δεν ήταν προκλητικός ούτε στις δηλώσεις του, δεν αναφερόταν στην διαιτησία, παρουσίασε ένα είδος, γιατί όλα μετράνε, έτσι, αυτά είναι πακέτο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έπρεπε να φύγει με άλλο τρόπο, αυτό λέμε. Δεν λέμε ότι ο Ολυμπιακός τελειώνει με το Μεκυλίμπα. Ήταν λάθος της διοίκησης, ήταν άκουμψος ο τρόπος που έφυγε από την ομάδα ο προπονητής αυτός.
0: Ναι.
3: Τελεία και παύλα. Δεν είναι δηλαδή τώρα όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται και λέγονται, αυτός που ασκεί διοίκηση θα ακούσει και την κριτική του για τον τρόπο που τον αγωμάτει.
0: Πάντα συμβαίνει αυτό.
3: Έτσι δεν είναι, σε όλες τις ομάδες δεν συμβαίνει αυτό.
0: Πάντα συμβαίνει και τα τελευταία, λοιπόν, και τα τελευταία τις τελευταίες δύο δεκαετίες στον Ολυμπιακό έχει συμβεί λιγότερο από όλους τους άλλους.
3: Για να και η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη του Μαρινάκη. Γιατί όταν βλέπεις ότι το Γενάρη του φέρνεις παίχτες, έτσι, που δεν τους βάζει, γιατί σίγουρα δεν συμφωνεί στις επιλογές που του κάνεις. Δεν είναι δικές του μεταγραφές. Φαίνεται αυτό. Ωραία, από τη στιγμή που δεν τους βάζει, κάνουν 10 λεπτά να παίξουν τρόπο που λέγει. Έτσι, μέσα. Και οι παίκτες έρχονται και φεύγουν. Αυτό δεν είναι ότι δεν συμφωνείς τον τρόπο που πρέπει να στηθεί η ομάδα και να συνεχίσει. Γιατί του ανανεώνεις το Μάιο.
0: Ήτανε...
3: γιατί του ανανεώνεις. Και δεν ανανεώνει μόνο σε αυτόν. Δεν ανανεώνει μόνο σε αυτόν.
0: Ναι.
3: Ανανεώνεις το Κικίνιο, στο Μάρτι, στο Γκαρσία. Γιατί τους ανανεώνεις, αφού έχεις στο μυαλό σου άλλα πράγματα. Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα. Όπου είναι λάθος όμως το Γιούχα, έτσι. Για να τα λέμε, αυτοί που πάνε στο γήπεδο θα πρέπει να στηρίζουν την ομάδα και να την υποστηρίζουν. Δεν γίνεται τώρα να γιουχάρουν την ομάδα. Έτσι, όποιος δεν θέλει να γιουχάρει την ομάδα, να κάτσει σπίτι.
0: Εντάξει, και δεν υπάρχει και, υπάρχει και αυτό που λέω ότι συμβόλαιο με την νίκη δεν έχει κανένα στρεφή. Λέει, θα έρθουν και χρονιές που θα είναι μυστήριες. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
3: Πώς θα γίνει τώρα, πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή, γιατί τι θα κάνουμε τώρα.
0: Εσείς οι παλιότεροι Ολυμπιακοί δηλαδή το έχετε βιώσει αυτό. Ότι υπήρξε και εποχή η οποία δεν ήταν τώρα.
3: Εμείς πήγαμε στο γήπεδο όταν ξέραμε θα χάσουμε. Πώς θα γίνει τώρα.
0: Ναι.
3: Δεν είναι τώρα μόνο νίκες η ομάδα. 100 χρόνια είναι. Πώς θα γίνει τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω για το πικάρισμα το φίλο του Παναθηναϊκού, έτσι, με σαρκασμό, μάλλον με χιουμοριστική διάθεση, ότι από το Δεκέμβρη του 23, 7 προπονητές είχε αλλάξει πάνω από σήμερα, έτσι. Το εύχομαι να μην αλλάξει άλλους, έτσι, γιατί αυτός φαίνεται σοβαρός, αλλά καλό είναι, έτσι.
0: Εντάξει, κοίταξε, το καταλαβαίνω ότι σε ενόχλησε, αλλά ξέρεις ότι κάλλιστα θα συνέβαινε και από την άλλη μεριά. Το καταλαβαίνεις, γιατί πάντα ένας από τους δύο όταν έχει πρόβλημα, ο άλλος το απολαμβάνει. Αυτό είναι γνωστό.
3: Απλώς απαντάω. Ναι, έτσι πάντα. Εντάξει, απλώς απαντάω.
0: Εγώ προσωπικά να σου πω αυτού του τύπου το χιούμορ δεν μ' άρεσε. Δεν με εκφράζει. Προσωπικά.
3: Εγώ χαμογέλασα όταν τα άκουσα. Γιατί το βλέπα.
0: Εντάξει, εμένα δεν με εκφράζει. Όταν το ξανακούσει και από άλλες
3: ομάδες. Όχι, χαμογέλασα. Λέω ωραία. Μα τι λένε, λέω. Τώρα ωραία. Μια χαρά. Τέλος πάντων. Να πω κάτι για το Κολίνα του Λίτλ. Ο άλλος την άλλη φορά που μίλαγα. Παιδί μου την ώρα που μίλαγα μου λες
0: όπου... Α, ναι, που σου είπε ένας Κολίνα από τα Λίδη,
3: Ο Κολίνας από τα Λίδη, λοιπόν, όπως βλέπετε και όπως ξέρετε, για να φτάσεις στις μεγάλες κατηγορίες και για να φτάσεις σε μεγάλα επίπεδα διαιτησίας, έτσι πρέπει να προσκυνήσεις. Λοιπόν, ο Κολίνα για μένα δεν ήταν ποτέ πρότυπο. Έτσι, ποτέ δεν ήταν από τα πρότυπα των διαιτητών. Ήταν ο διαιτητής που θα έκανε μέσα στο γήπεδο αυτό που ήθελε, όχι αυτό που έπρεπε.
0: Εμένα με βολεύει πάντως γιατί το 4 μας ξηγήθηκε ζάχαρη. Το 4 στο γύρο μας ξηγήθηκε ζάχαρη, Κολίνα, να τα λέμε.
3: Πολύ ζάχαρη.
0: Δύο μάτς μας ξηγήθηκε κρέμα. Κρέμα.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά θέλω να σου πω ότι σαν διαιτητής ήταν ένας διαιτητής που υπηρετούσε το σύστημα με τον καλύτερο τρόπο και το υπηρετεί ακόμα.
0: Αλλιώς δεν γίνεσαι μεταρχηγός.
3: Αλλιώς δεν ανεβαίνεις αν δεν δώσεις τα διαπιστευτήριά σου. Και τώρα που λέμε διαπιστευτήρια.
0: Ναι.
3: Κανένας Παναθηναϊκός δεν έχει ανάγκη από πέναλτι όπως αυτό που δόθηκε την Κυριακή. Κερδίζει ήδη 2-0. Έτσι, δεν χρειάζεται να του δώσεις αυτό το πέναλτι. Αυτό το πέναλτι είναι για να ανοίγεις τα στόματα και να λένε. Ωραία.
0: Okay.
3: Τεράστιο σφάλμα το πέναλτι με την Κεφισιάκη το χέρι που δίνει. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν υπάρχει εκεί τίποτα. Άμα είσαι σοβαρός και έχεις...
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, αλλά... να σου πω κάτι. Όταν έχεις όμως 70-75% κατοχή μπάλας και είσαι τα 70 από τα 90 λεπτά στα πέριξ της περιοχής και φτιάχνεις από εδώ και φτιάχνεις από εκεί και βάζεις 3 γκολ και έχεις δυοκάρια και έχεις και άλλες ευκαιρίες, θα πάρεις και πέναλτι. Αυτό είναι, ξέρεις, είναι.
3: Άλλο λόγο.
0: Τώρα για το προχθέσινο, συμφωνώ μαζί σου. Για το άλλο είναι θέμα κανονισμού.
3: Να το δώσουν, δεν είναι θέμα τώρα. Ευνοεί το Παναθηναϊκό 2-0 είναι στο 90. 91, πόσο ήταν, 92.
0: Δεν τον ευνοεί και καθόλου. Δεν τον ευνοεί και καθόλου.
3: Και να μην το δώσει καθόλου, έπρεπε να έχει βάλει 5 γκολ πάνω από 20 στο παιχνίδι προχθέ.
0: Ίσως και παραπάνω. Ίσως και παραπάνω από 5.
3: Ναι, ίσως και παραπάνω. Το θέμα ποιο είναι σε αυτό. Και να σας πω τώρα για να ξέρετε. Το θέμα είναι ότι οι διαιτητές προσπαθούν να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους σε αυτόν που είναι πρώτος. Και σε αυτόν που φαίνεται καλύτερο, σε αυτόν που φαίνεται φαβορή. Σε αυτόν που φαίνεται ότι μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Το παραγωγικό. Έτσι, γιατί τόσα χρόνια, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, λάθος το αλαφούζι που ήταν έξω το παραγωγικό παιχνίδι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό χωρίς να είσαι μέσα στο παραγωγικό κόλπο που γίνεται εκεί, σε ΕΠΟ, Super League και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να είσαι μέσα σε αυτό όταν κάνεις πρωταθλητισμό. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις κατηγορίες της αλφαθλητικής. Αυτό συμβαίνει και στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική, έτσι και στα τοπικά πρωταθλήματα, στα φαβορί των ομάδων, των πρωταθλημάτων. Ωραία, έχουν μία από τους διαιτητές, πώς να το πω τώρα. Εντάξει, να δείξουμε ότι
0: okay, αλλά νομίζω όμως ότι πολύ περισσότερο, αν να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, πρέπει να σταθούμε στην εικόνα που βγάζει ο Παναθηναϊκός σε αυτήν την εποχή. Παρά στα ένα-δύο στρίγματα που λες εσύ.
3: Δεν μιλήσα για την εικόνα που βγάζει. Έτσι. Η εικόνα που
0: βγάζει. Για παράδειγμα, εγώ μπορώ να σου πω δηλαδή ότι ο μόνος τρόπος να μην μετρήσουν.
3: Είναι εντυπωσιακή.
0: Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε το διαιτητικό, ο μόνος τρόπος για να μην μετρήσει τον γκολ αυτό τα μπόρδα και καλά ότι έβρισκε γραμμή είναι να πας από την πίσω κάμερα που δεν φαίνεται κανονικά. Όλες οι άλλες κάμερες έδειχναν τον γκολ να είναι μισό μέτρο μέσα ήταν η μπάλα.
3: Και είναι απαράδεκτο να μην έχουν το σύστημα.
0: Και να μην έχουν τον goal line technology.
3: Πώς θα γίνει τώρα, ρε φίλε, τόσα εκατομμύρια δίνουν από εδώ και από εκεί.
0: Πώς είναι τώρα, είναι τώρα τέσσερις αγωνιστικές που και στις τέσσερις αγωνιστικές σε ένα μάτς συμβαίνει αυτό το πράγμα.
3: Ε, βέβαια. Και φαίνεται καταρχήν έτσι όπως το δείχνει στο γρήγορο ότι η μάλα πάει μέσα, έτσι. Φαίνεται μέσα. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να το πεις με βεβαιότητα. Ήταν από τις δύσκολες φάσεις αυτές όταν παίζαμε. Εντάξει, να μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
0: Έγινε, Μιχάλη.
3: Καλή δύναμη σε όλους. Καλή συνέχεια και σε όλους τους παράγοντες και στο δίπλα στο θρύλο και σε σένα.
1: Καλή καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Πάμε άλλη μια γραμμούλα μέχρι το break. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλά, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Κωνσταντίνος Πεντρούπολη.
0: Έλα, Κωνσταντίνε.
4: Καλημέρα και στον Κυριάκο.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
4: Καταρχήν να πετάω και εγώ το φίλο τον προηγούμενο, τον Ολυμπιακό. Από το 22 μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει 8 προπονητές. Αν βάλω και τους Σιλεδόπουλο 9. Να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο.
0: Α, ναι, πριν το Μεντιλίμπαρ είχε. Ναι.
4: Δεν σε άκουσα.
0: Ναι, πριν το Μεντιλίμπαρ είχε πολλές αλλαγές, έχεις δίκιο, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Όχι, απλά ξέρεις για να μην έχουμε κοντή μνήμη και μόνο τη μια μεριά, ρε παιδί μου. Okay. Τέλος πάντων, σε πήρα για να υπάρξει συμφιλίωση, γιατί ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας με την άμυνα. Πήραμε το αριστερό μπακ. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Βαγγέλη, νομίζω παίζει και στόπερ αυτός.
1: Σ' ακούει ο πρόεδρος, είδες.
0: Νομίζω και χαφ παίζει.
4: Άρα, καλά.
0: Νομίζω και χαφ, όχι στόπερ. Παίζει αριστερό μπακ και παίζει και χαφ.
4: Ναι, νομίζω...
1: Όσο αλλά γιατί ναι, ανεβαίνει, όχι, ναι. Μπακάρα, μπακάρα, αφού το θέλαμε και εμείς το καλοκαίρι.
4: Ναι, Βαγγέλη, πήρα να σου πω,
0: ναι.
4: Okay, εμείς που βλέπουμε την ομάδα, ρε παιδί μου, και δεν έχω και λόγο εγώ, ας πούμε, δεν θα με ακούσει κανένας άνθρωπος,
0: ναι.
4: Από την απόψη μου ότι μου έφυγε στην άμυνα, παρατηρήσα όλο το Σαββατοκύριακο, σε εκπομπές ιντερνετικές, όλοι ρε εσύ, αντί, ας πούμε, δημοσιογράφοι που ακούγεται ο λόγος τους, ναι. Έτσι, με εκπομπές τα. Δεν είπανε ρε παιδί μου όπως εσύ ας πούμε, που, εντάξει εσύ θα υπερασπιστείς στο έπακρο την ομάδα. Όλοι λέγανε ότι okay, η εικόνα του Παναθηναϊκού ναι, αλλά κάτσε να δούμε και πίσω τι θα γίνει. Εγώ να γκρινιάξω γιατί πάει στο καλό, δεν έχω και τις γνώσεις που μπορεί να έχεις εσύ ή ο Κυριάκος ή ένας τελεφώνος στη θέση σας. Κατάλαβες θέλω να σου πω ότι σαν ρε παιδί μου κάτι σώνει και δεν βρούμε να πούμε κακό άνθρωποι που έχουν λόγο.
0: Εγώ να σου πω κάτι πρώτα απ' όλα, Κωνσταντίνε, εγώ νομίζω ότι όποιος με ακούει χρονιά δεν είμαι ποτέ σφιχτός στα καλά λόγια. Σε χρονιές δηλαδή που και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ έχω πει εκατοντάδες χιλιάδες φορές καλά λόγια για όλες τις ομάδες. Έτσι. Τώρα για αυτό που λες για το πίσω, πιο πίσω.
4: Να.
0: Πιο πίσω. Ας μου θυμίσει κάποιος τι φάση τρώει γκολ πίσω για να συζητήσουμε. Δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα κάνει τόσο γρήγορα ανάκτηση κατοχής της μπάλας ο Παναθηναϊκός. Που δεν αφήνει τον αντίπαλο να την κρυτάει πολύ στα πόδια του.
4: Έβλεπα πριν, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. Ο Καμαρά, μόνο ο Καμαρά, έκανε 13 ανακτήσεις μπάλα στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι, ρε, ό,τι βγαίνει από την περιοχή το σκουπίζει αυτός.
4: Εντάξει, το σκουπίζει αυτός. Τον έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ, νομίζω, και ο Καμγκουά και ο Λούζα.
0: Φυσικά.
4: Δηλαδή, φυσικά, δεν ξέρω, ας πούμε, φυσικά. Με τον Τζιριβέγια δεν μου ταιριάζει τόσο πολύ. Να είμαστε λίγο, κατάλαβες.
0: Δεν είναι και θέμα ταιριάσματος, είναι πολύ καλύτερος παίκτης ο Καμγκουά. Και ο Λουζά, γιατί Λουζά είπα να το λέμε, και οι δύο είναι πολύ καλύτεροι από τον Τζιριβέγια. Και οι δύο είναι πολύ καλύτεροι από τον Τζιριβέγια. Και στον Παναθηναϊκό δεν βρίσκω εγώ θέμα στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός την κόλλη έχει φάει φέτος. Έχει φάει στο πρωτάθλημα ένα από τον ΠΑΟΚ, στο 95 που από καθαρή χαλαρότητα, και ένα στο μάτς με την Κηφισιά. Έτσι. Αυτά τα δύο γκολ έχει φάει. Και γενικά δεν τρώει φάσεις. Δηλαδή, άμα δεις τα highlights, δεν γίνονται ευκαιρίες στην πλευρά του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα. Δεν είναι ότι έχει θέμα.
4: Δεν έχω την άποψή μου. Θεωρώ όμως ότι όντως υπάρχει βελτίωση σταδιακή. Και εσύ με τη μεταγραφή που έγινε ακόμα θα υπάρξει μεγαλύτερη βελτίωση. Απλά δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου, που άκουγα όλοι να λένε ότι να τον δούμε και τον Παναθηναϊκό.
0: Το όλοι δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Αναλόγως τώρα πίσω έβλεπες και εσύ τώρα. Δεν είναι όλοι. Πώς είναι όλοι.
4: Εντάξει, τώρα ιντερνετικές εκπομπές.
0: Ιντερνετικές εκπομπές έχουν όλων των ειδών οι δημοσιογράφοι τώρα. Μπορεί κάποιοι να έχουν κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό τους, μπορεί κάποιοι άλλοι να πιστεύουν άλλα, ο καθένας έχει τη γνώμη του.
4: Τέλος πάντων. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Δελτίο.
0: Κάτσε να παίξει το δελτίο, άμα θες κάτσε να το συζητήσουμε μετά.
4: Όχι, θα κλείσω γιατί είμαι στη ρεσεψιόν από κόσμο.
0: Έλεγα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλή Μάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέρριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι ενέρχεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, το οποίο χθες ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε γιοταχή σταθμευμένο αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά ταξίδι τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στο Big Wings Sport FM και τους 94,6. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας, στα μισά του Σεπτέμβρη πλέον. Πλάρα κόσμο, Κώστας τι λέει? Καλημέρα φίλοι μου, έχεις ανοιχτές business στο νησί μας φίλε. Είσαι πίστε πάντα ευπρόσδεκτη, χαρά μου να ξανάρθετε να μείνετε όσο θέλετε. Μπορεί να βρισκόμαστε μία στο τόσο, αλλά αγάπη μας και εκτίμηση μας είναι δεδομένη. Κώστα, ας το μην το συζητάς. Δεν έχω λόγια, φιλαράκο. Για πάρτι σου δεν έχω λόγια. Πραγματικά, ειλικρινά, ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, καλημέρα από Μελβούρνη, λέει ο φίλος μας ο Αναστάσιος. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ιαπωνία. Είμαστε παντού, ρε. Παντού είμαστε, ρε. Θα σας ακούσω και από εδώ, λέει. Άλλη μια πινέζα κόραση στην Ερατζιά. Πανάθα μόνο και τα μυαλά στο μπλέντερ, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάνναρα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κούλγη. Καλή εκπομπή. Θέλουμε πολύ υπομονή στο θρύλο, Βαγγέλη. Θέλουμε χρόνο στην ομάδα μας. Θέλω να πει τη γνώμη σου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Φίλε, Ολυμπιακός για να μονταριστεί θέλει χρόνο, όπως το λες. Δηλαδή, νομίζω ότι για τον ίδιο η διακοπή είναι ευεργετική. Βέβαια, θα λείψουν οι διεθνείς, αλλά το timing είναι πολύ καλό για τον Ολυμπιακό η διακοπή αυτή, για να μπορέσει λίγο να μαζευτεί, διότι ήταν πολλές οι ανακατατάξεις, πολλές οι μεταγραφές που ήρθαν αργά. Και συμφωνώ μαζί σου ότι θέλει χρόνο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, σε όλη την παρέα. Από τον Ανδρέα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλους. Νάσο ΣΑΕΚ από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς ήρθες να ζήσουν τα παιδιά. Καλημέρα και στον Κυριάκο, το φοβερό Εχολύπτη. Γεια σου, κύριε Δημήτρη μας. Καλή εκπομπή. Καλημέρες μου σε όλους, λέει ο Γιαννάρας από Αλίαρτο. Καλημέρα, Βάγκο μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε από τον Μιχάλη. Bonjour, monsieur Δημήτρης, λέει ο Τζόρνταν στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα από Θήβα. Για την ιστορία και ο ηθοποιός Δίνος Ηλιόπουλος, αν και γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στη Μασσαλία, λέει ο Γρηγόρης. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμη προσκατέβασμα ή νέα εφαρμογή πλατφόρμα? Όχι, δεν ξέρουμε. Καλημέρα σας κύριοι παιδιά και σε όλη την παρέα. Δεν υπάρχει μέρα που δεν σας ακούω. Συνήθως τρέχω στο γήπεδο πριν τη δουλειά. Δύο ξανθιές, λέει, βρίσκονται σε έναν δρόμο. Η μία θέλει να περάσει απέναντι από τον δρόμο και ρωτάει την άλλη: ξέρεις πώς θα περάσω απέναντι στη δικιά σου πλευρά? Απάντησε η άλλη: αφού είσαι ήδη απέναντι. Καλή συνέχεια, παιδιά, ομορφόπαιδα. Ανδρέας Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ανδρέα μου. Καλημέρα, λέει. Μην το διαβάσει τον αέρα. Ναι, Θάνο, το ξέρω. Το ξέρω, Θάνο. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει που μίλησε 3 λεπτά έχει ανάψει το φλάσ από τη Νέα Μάκρη για να στρίψει τη Ραφίνα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, Οδυσσέας από τον δρόμο, πηγαίνοντας στη δουλειά και περνάω από μια εκκλησία δίπλα σε ένα βενζινάδικο. Σήμερα ξεκίνησα να κάνω το σταυρό μου λίγο νωρίτερα στην εκκλησία έξω από το βενζινάδικο. Μου ανοίγει το παράθυρο διπλανός αφού με είδε να κάνω το σταυρό μου και μου λέει: δες που έφτασε η βενζίνη, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Τώρα κάτι λέει. Πήραμε στο ποδόσφαιρο και είμαι αισιόδοξος, μιας και δεν έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Στον μπάσκετ με αυτό που βλέπω, έχω τριλή ανυπομονησία. Μεγάλο τεστ στο ΑΚΑ το επόμενο τρίμερο και στο Super Cup, λέει ο Θοδωρής στο ΠΑΟΚΙ. Καλημέρα, μόλις είπατε, λέει ότι είναι πέναλτι με την Κηφισιά, είναι θέμα κανονισμών. Είναι δυνατόν να έχετε περάσει τον κόσμο ότι αν η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα πρέπει να δοθεί πέναλτι? Και τι αγάπη γίνεται, αγαπητέ μου, αν η μπάλα πάει στο χέρι από απόκρουση συμπαίχτη? Ξέρετε, υπάρχει αυτό. Ναι, πού υπήρχε απόκρουση συμπαίχτη και συγγνώμη, αλλά δεν βγάζω εγώ τους κανονισμούς. Καλημέρα, Βαγγέλη, πώς τον ακούς, λέει, έχουν σκυλιάσει όλοι πια. Για τον Ολυμπιακό μιλούσα, λέει η Γιώτη. Η Γιώτα, τι να σου πω, Γιώτα, εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του και εδώ ξέρεις ότι όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Μεγάλη βελτίωση ο Παναθηναϊκός και γεμάτο ρόστερ. Υπάρχει συνοχή, χημεία και ταλέντο, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Καλημέρα, Βάγκο, σήμερα. Καλημέρα, Κυριάκο. Ντελπιέρο, είσαι Σερτσέγκο, Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Γιατί μου το κάνεις αυτό, γιατί μου βασανίζεις? Δεν μπορώ να. Ενώ Σέβα είναι μεγάλη μου καψούρα, με Ντελπιέρο, Μπάτζο κτλ. Είμαι πολύ κολλημένος. Άρα θα πω Αλεσάνδρο, μεγάλος Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγελάρα, ψυχίατρε από το καταπράσινο Σίδνεϊ. Καλημέρα την αγάπη μου και εκεί. Καλημέρα και στον Παναγιώτη των Εθνικάκια. Φίλε, εσύ που μου στέλνεις το μήνυμα για το Ρώτα, ξέρεις, με υποτιμάς λίγο με αυτά που μου γράφεις, έτσι. Ρώτα μια χαρά είναι. Πολύ καλός παίκτης είναι και παίζει φανταστικά τώρα τις πολιτικές αλλού. Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργος από Σπάρτη.
0: Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Καλά είσαι?
1: Γεια σου, Βαγγελάκη. Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά εσύ?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Ξέρεις πόσο καιρό προσπαθώ από το καλοκαίρι να σε πιάσω? Δεν μπορούσαμε τίποτα.
0: Γιατί? Υπήρχανε...
1: Το πιστεύεις, Βαγγέλη μου?
0: Υπήρχαν μέρες τώρα προς το τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου που είχε χώρο το τηλεφωνικό κέντρο, αλλά μάλλον δεν αγωγήθηκε.
1: Πέφτανε γραμμές, έπαιρνα και πέφτανε γραμμές.
0: Πάντως το σύστημα
1: μετά
0: ήταν.
1: Με παίρνανε οι άλλοι τη θέση.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσε να πιάσω μετά.
0: Και σήμερα ήρθε η μέρα της δικαίωσης μετά από τόσο κόπο. Για πάμε.
1: Ναι, αμέ. Το ξέρω ότι σε ακούω πολλά χρόνια. Από την ημέρα που άρχισες. Σ' ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Μ' αρέσει όπως παίζει μπάλα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε τους κατάλληλους παίχτες στις κατάλληλες θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη μου?
0: Ναι, είναι πολύ γεμάτος ο Παναθηναϊκός φέτος.
1: Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Κυριακόπουλος,
0: mm-hmm.
1: ο Ντέσσερς,
0: ναι.
1: και ο Κάνγκουα.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίοι παίχτες. Πολύ καλοί. Και ο Τετέι μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί mm-hmm. όσο τζατζαρίσματα και κλωτσιές να φάει δεν πέφτει. Είναι τάνκς.
0: Βεβαίως και,
1: στο...
0: και αν παρατήρησες και αν παρατήρησες φέτος γενικά δεν πέφτει καθόλου, διότι από το καλοκαίρι ο Νίστρουπ με το που ήρθε είχε δει τα περσινά παιχνίδια του Παναθηναϊκού και μία από τις συστάσεις που έκανε και στον Τετέι ήταν ότι δεν θα σπαταλάμε ούτε δευτερόλεπτο σε διαμαρτυρία. Πιστεύουμε ότι μας έχουν κάνει φάουλ, δεν μας το δώσανε, δεν πειράζει, σηκωνόμαστε απευθείας και συνεχίζουμε. Γιατί κάθε δευτερόλεπτο.
1: Ναι, αυτό το είδα, Βαγγέλη.
0: Και βλέπεις ότι και αυτό, και αυτό στο ΔΤΤ έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, αν θυμάσαι πέρσι, πολλές φορές έμενε κάτω, ζητούσε φάουλ κτλ. Φέτος είναι γραμμή ναι. από τον προπονητή ότι συνεχίζουμε το παιχνίδι, δεν κοιτάμε τίποτα. Ό,τι έχει συμβεί, έχει συμβεί. Μας το δώσανε, το πήραμε καλώς, δεν μας το δώσανε. Σηκωθήκαμε και τρέξαμε γιατί. Κάθε φορά που λέει θα κάτσετε λίγα δευτερόλεπτα από εσάς, θα κάτσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί, θα στερηθεί η ομάδα έναν παίχτη στο σύνολό της.
1: Ναι, αμέ. Mm. Συμφωνώ. Ο προπονητής αυτός μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ωραίος. Πού έπεσε προηγουμένως, στην προηγούμενη ομάδα, πού έπεσε?
0: Ποιος?
1: Ο προπονητής.
0: Δεν έπαιζε. Προπονητής Κοπεχάγη ήταν.
1: Α, προπονητής Κοπεχάγη ήταν.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Mm. Καλό φθινόπωρο να έχουμε, Βαγγέλη, και πάντα με υγεία και να έχουμε δουλειά. Υγεία και δουλειά, εγώ έτσι πάντα λέω.
0: Έτσι πάντα.
1: Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, Βαγγέλη. Και Κυριάκο. Κυριάκος, δεν είναι?
2: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Έγινε, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον Νικόλα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, φίλε, εσύ?
3: Καλά. Καλώς ήρθες από τις φθινοπορεινές διακοπές.
0: Φίλε, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο, πολύ ωραίο το...
3: Ναι, το άκουγα και πριν που έλεγες.
0: Ήταν πολύ ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο το σκηνικό.
3: Ωραία, μπράβο. Mm. Αυτά είναι ωραία. Και καλός λόγος που πήγες, γιατί...
0: βέβαια, πάντα όταν πας για χαρά είναι διαφορετικά, ρε φίλε, όπως και να το κάνεις. Όταν πας
3: λοιπόν, για χαρά. Λοιπόν, λόγοι που πηγαίνουμε και ποτέ να...
0: Α, μπράβο, γι' αυτό λέμε πάντα στις χαρές.
2: Μακριά, μακριά από εμάς, φίλε. Μακριά.
3: Εγώ ήθελα να πω, λέω για τον Παναθηναϊκό, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν το πρώτο παιχνίδι, για μένα λέω τώρα έτσι,
0: mm-hmm.
3: που κάτσε και το είδε την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο.
0: Δεν θέλεις να σκοθείς να πας στο τουαλέτα που λέω λόγος.
3: Ναι, αυτό mm-hmm. δηλαδή εντάξει και τα άλλα τα είχα δει πάνω κάτω όλα, αλλά και τα ευρωπαϊκά τα καλοκαίρι. Να ξέρεις, σηκωνόμουν λίγο ή mm-hmm. ήμουν έξω το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, και αυτά ξέρεις, μπορεί να μην προσέχει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, πάρα πολύ καλή εντύπωση. Πώς παίζει όλη η ομάδα, δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος αυτός πιστεύω ότι έτσι είχε μείνει, θα τον αφήσουμε όπως φέρετε, τέλος πάντων, θα κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι με την πάρξη που είχα δει σε σχέση με αυτό. Καμία σχέση, θα μου πεις, έχει βελτιωθεί και από τότε και τώρα.
0: Έχουν αλλάξει και μισή παίχτες από τότε, Νίκο.
3: Ναι, ναι, σωστά, αλλά... Καμία σχέση, ακόμη και ο τρόπος που παίζαμε, ενώ προφανώς τα ίδια πράγματα τους έλεγε, έτσι. Δεν τα είχαν αφομοιώσει, δεν μπορούσαν εκείνοι οι παίχτες να παίξουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Κοίταξε, φίλε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για ένα γκρουπ τριών μηνών, έτσι. Δηλαδή, για μένα, το βαθμός ετοιμότητας που δείχνει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει συμβεί, ας πούμε, έχει φτάσει νωρίτερα σε αυτό το επίπεδο από ό,τι περίμενα. Αν συνυπολογίζει, δηλαδή, ότι μιλάμε για 15 καινούριους παίχτες και νέο προπονητή.
3: Έχει ναι, φτάσει και... πιστεύω ότι μας έδωσε και πολύ καλή ψυχολογία το.
0: Α, αυτό είναι.
3: Με την Ευρώπη.
0: Ναι. Είσαι 100% μέσα. Από τον αποκλεισμό της Κράλοβε και μετά.
3: Αν γίνει μία στραβή, το ίδιο πράγμα θα είχαμε. Τους ίδιους παίχτες θα είχαμε πάρει. Από ό,τι κατάλαβα, το budget δεν είχε να κάνει με το αν θα περάσει.
0: Όχι,
3: ή όχι. Να φτιάξει μια ομάδα και με προοπτική τριετία, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
0: Δεν ξέρω τι θα συνέβαινε αν στραβώνε. Ναι. Πάντως ξέρω, για να μιλάμε με το Άννα, μιλάμε με τα δεδομένα. Λέω ότι από την πρόκριση εκείνο το βράδυ στην Τσεχία, την ηρωική όπως έγινε, εν πάση περιπτώσει, Ο Παναθηναϊκός έχει απελευθερωθεί και είναι ξεκάθαρο ότι παίζουν με τρομερή αυτοπεποίθηση πλέον όλοι στην ομάδα, αλλά βοηθάει και το κομμάτι της ποιότητας, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν κάνεις αλλαγές και μία φέρνεις από τον πάγκο τον Λιβάη Γκαρσία, μία φέρνεις τον Τέστερς, μία φέρνεις τον Ντετέι, μία φέρνεις τον Γκάγκουα ή τον Λούζα, δηλαδή τον Ουναΐ, δηλαδή
3: είναι όλοι αυτοί που είναι. Καλά, ο Ουναΐ νομίζω ότι είναι μία κλάση πάνω. Είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει, προχτές, αυτό
0: το ξέραμε έκανε για τον Ουναΐ, δεν μας κάνει καμία εντύπωση.
3: Αυτό που έκανε προχτές, δηλαδή, εντάξει, η αλλαγή της φοράς που έκανε στο σώμα του, εντάξει, okay, ο άνθρωπος είναι. Και δείχνει. Δεν πιστεύω ότι είναι έτσι, απλά επειδή είναι πολύ μεγάλη ποιότητα, δείχνει λίγο μπλαζέ, ξέρεις. Ο τρόπος που το κάνει.
0: Έτσι είναι, δεν είναι καθόλου μπλαζέ.
3: Αυτό είναι, ναι, αυτό ακριβώς. Δεν πιστεύω ότι το κάνει το.
0: Όχι.
3: Λοιπόν, εμένα μου άρεσε η κίνηση με τον Μαροκινό, τον αριστερό μπακ που πήρε, γιατί αυτός ο Κυριακόπουλος θα σκάσει, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν μπορεί να παίζει.
0: Έχει παίξει, φίλε, και τα 11 μάτς.
3: 11 παιχνίδια.
0: Και δύο παρατάσεις, 120 λεπτά, ναι.
3: Δεν γίνεται. Και μέσα στο καλοκαίρι και με προετοιμασία και με όλα. Χτυπήσει ο ξύλο, πάλι καλά που δεν έχει πάθει τίποτα το παιδί, γιατί εντάξει. Να πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι μας κάνει καλό το ότι πολλοί, δεν ξέρω τώρα αν αυτό ισχύει στις ομάδες ή οι οπαδοί το βλέπουν έτσι.
0: Για πες.
3: Άκουγα χθες το μεσημέρι, τα παιδιά που, το μεσημέρι που έχουν την εκπομπή 2 με 4.
0: Α, τον Διονύση τον Ηρακλή και τον Σταύρο.
3: Βγήκε κάποιος ο οποίος νομίζω ότι βγαίνει και σε εμάς, στη δικιά, το πρωί, στην πρωινή εκπομπή δηλαδή.
0: Ναι, καλά το πες σε εμάς, δικιά μας εκπομπή είναι. Για
3: ναι,
0: πες.
3: Ναι. Που είναι Μαρκό και ΑΕΚ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
0: Α, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, ναι.
3: Ναι.
0: Έχει καιρό να βγει εδώ η αλήθεια είναι.
3: Και έλεγε, εντάξει, μπορεί να έχει αλλάξει ωράριο ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και έλεγε, εντάξει, την ΑΕΚ δεν τη φοβάμαι. Γιατί ο Νίκολιτς, ξέρω εγώ, μετά τον Νοέμβριο αρχίζει και πατάει γκάζι. Ο Παναθηναϊκός θα ξεφουσκώσει, γιατί έτσι έκανε και την άλλη φορά. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει τη διαφορά. Τι σχέση έχει ο Παναθηναϊκός του 23-24, πότε ήταν τότε που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, με το φετινό Παναθηναϊκό?
0: Σε ό,τι αφορά το ρόστερ του, καμία.
3: Σε
0: καμία
3: ποιότητα παιχτών, ακόμη και προπονητή.
0: Αλλά κοίταξε να δεις. Ας τον άνθρωπο να έχει τη γνώμη του. Μπορεί να το πιστεύει.
3: Αυτό λέω.
0: Ναι, έχει τη γνώμη.
3: Πιστεύω ότι οι ομάδες δεν το έχουν έτσι. Έχουν καταλάβει αυτοί που ξέρουν. Έχουν καταλάβει πράγματα. Απλά εντάξει. Okay.
0: Ο καθένας, Νικόλα μου, έχει τη γνώμη του. Αν πιστεύει ο άνθρωπος.
3: Τώρα για αυτούς που λένε για τη διαιτησία, τι να πω. Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί όλα και με το πέναλτι και με το χέρι και με όλα. Ότι ήταν σαφής ο κανονισμός. Όσο και να μας αρέσει. Και εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου λίγο. Εντάξει. Αλλά όταν περιγράφεται σαφώς και δεν το αφήνει στην κρίση του, γιατί είναι ξεκάθαρο το περιγράφει σαφώς, έτσι.
0: Ναι.
3: Πήγαινε για γκολ, δεν είναι στο αν θα και αν είχε πρόθεση και αν αυτό με την πρόθεση πια και με το δυναμόμετρο το έχουμε φάει στη μάπα χρόνια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Νομίζω ότι πάμε καλά. Εντάξει, για τον μπάσκετ δεν έχω να πω τίποτα.
0: Για τον μπάσκετ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να πει κανείς οτιδήποτε, ρε φίλε. Τώρα ακόμα δεν έχουμε
3: πολύ νωρίς. Εντάξει, έχει τύχει αυτή η ατυχία τώρα με το. Που έχουν και οι Άκοι, ο Παναθηναϊκός, για την περίπτωση, δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί. Μέχρι το μεσημέρι είχα διαβάσει νέα.
0: Ήταν προς το παρόν από το επιτελείο μόνο. Άνθρωποι παίχτες καθόλου.
3: Αλλά νομίζω ότι όταν είναι σε μια ομάδα τώρα και έχει βγει και στην ΑΕΚ το ίδιο πράγμα, εντάξει, κάτι είναι από κάποιο φαγητό στο ξενοδοχείο, δεν γίνεται κάτι άλλο. Μακάρι να μην επηρεάσει αλλά και να επηρεάσει, εντάξει, τώρα το πώς το λένε αυτό, το Super Cup, πώς το λένε, εντάξει. Ας το πάρουν. Οι καλοί τίτλοι είναι στο τέλος, το Μάιο ή τον Ιούλιο.
0: Έτσι, ναι.
3: Λοιπόν, να είστε καλά και τα λέμε.
0: Γεια σου, Νικόλα μου, γεια. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, το βρήκε στο δρόμο. Λέει καμάρι μας, καταστηματάρχης, παρατάς στο μαγαζί και φεύγεις, Λευτέρης από Ασπρόπυλο. Τι να κάνουμε, και εμείς άνθρωποι είμαστε, έχουμε και υποχρεώσεις.
2: Άμα πάρεις το πρωτάθλημα, ούτε για κατούριμα στην τουαλέτα θα σε αφήνουν να πας.
0: Λοιπόν, πάμε
2: εκεί
0: τώρα.
2: Εκεί σε ζωντανή μετάδοση θα βγει.
0: Εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
4: Γιώργος από Ραφίνα, έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές, Βαγγέλη, μην ξέρω αν με θυμάσαι.
0: Είσαι καλά? Για πες τα, Γιώργο μου, καλά εσύ, πώς είσαι?
4: Εγώ να σου πω κάτι, εσύ, Βαγγέλη μου.
0: Ναι.
4: Έχω αρχίσει πλέον και δεν έχει κανένα νόημα να βλέπω μπάλα.
0: Δηλαδή
4: δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός του 39 έχει κερδίσει 2-0. Εγώ έχω συνηθίσει αλλιώς.
0: Θες άγχος,
4: Να σου πω κάτι, εσύ τώρα ξυπνάς το πρωί να πας για ιδέα. Δεν πας ξενερωμένος. Παλιότερα ξυπνούσες, βγαίνει η Παναθηναϊκή, βρήκανε.
0: Ήρεμος πάω, αδερφέ, ήρεμος, άσε με να ρεμίσω.
4: Κοίταξε, κάποια στιγμή. Δεν έχει νόημα να βλέπουμε μπάλα.
0: Κάποια στιγμή θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου και κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι η δική μας.
2: Καλά, θα παίξει και εκτός έδρας κανένα μάτς.
0: Εσύ τι. Ορίστε, τον άκουσε τον Κυριακό.
2: Τι να σε κάνω τώρα.
0: Στόριξε το φαρμάκι.
4: Για να μισό πριν μου πεις, επειδή τον άκουε χθες τον Κυριακό, είπε κάτι πολύ σωστό.
0: Δηλαδή.
4: Είπε, λέει, παιδιά, ο αθλητισμός γυρνάει. Μία θα είναι Ολυμπιακός, μία θα είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, έτσι έχει πλάκα. Δεν έχει πλάκα αλλιώς, ρε φίλε.
4: Και θες να σου πω κάτι, επειδή ήμασταν με μία παρεούλα την Κυριακή και τα λέγαμε. Αυτό τους έλεγα, ρε παιδί, είναι δύο φίλοι μου, είναι Ολυμπιακοί. Αυτό τους έλεγα εδώ και με τη Λίμπερ που έφυγε. Λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν, λέει ένας άνθρωπος, λέω στη δουλειά του, να είναι λέω στο 100% λέω καλός. Όλοι μας λέω κάνουμε λέω τάσκα πάνω πάνω, δηλαδή και με την Λίμπερ, το ξέρω, δεν έπαιζε καλή μπάλα ο Ολυμπιακός αρκετό καιρό, αλλά δηλαδή στο εξωτερικό είναι χαζί που κρατάνε προπονητές 3 και 3 και 4 και 5 χρόνια και εμείς με το που θα κάνει 1, 2, 3, 5, 6, 7 παιχνίδια άσχημα δρόμο. Εγώ αυτής της νοοτροπίας δεν ήμουν ποτέ πάντως. Αλλά αυτό που λες έχεις δίκιο, μία γυρνάει, μία στο Παναθηναϊκό, μία στον Ολυμπιακό, είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Ναι. Πάντως για να απαντήσω στο αρχικό σου, δεν μου έχει λείψει καθόλου η προηγούμενη κατάσταση.
4: Έτσι. Εγώ πάντως το μόνο μελανό σημείο που βλέπω, που δεν μου αρέσει, καταρχάς εγώ θεωρώ δεν έχει φανεί ακόμα και θα δεις ότι μέσα στην πορεία της χρονιάς πιστεύω ότι θα επιβεβαιωθώ.
0: Ναι.
4: Νομίζω ότι από τις καλύτερες μεταγραφές που έχουμε κάνει φέτος είναι ο Τσάπρας. Όσες φορές έχει μπει μέσα και πριν τον τραυματισμό του, τον θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη, Βαγγέλη.
0: Μα δεν είναι. Η γνώμη μας συναντιώνται στο απόλυτο. Και εγώ το θεωρώ πολύ καλό παίχτη. Και εγώ το θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη.
4: Εγώ σου λέω το μόνο μελανό σημείο που δεν μου αρέσει και δυστυχώς το βλέπω και στο μπάσκετ είναι αυτό, ρε Βαγγέλη. Πολύ λίγοι Έλληνες παίχτες, ρε Γαμώτη. Πολύ λίγοι Έλληνες. Δηλαδή, προχθές καθόμουν και ψάχναμε με το σταγονόμετρο να βρω Έλληνα παίχτη.
0: Όχι, λίγο, νομίζω θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Κοίταξε να δεις. Σίγουρα όταν παίρνεις τόσους ποιοτικούς ξένους ποδοσφαιριστές, έτσι, είναι αναπόφευκτο, δηλαδή ποιον θα βγάλεις. Θα βγάλεις τον Κάγκουα, θα βγάλεις τον Ναΐ, θα βγάλεις τον Ντεφράι. Όμως στον Παναθηναϊκό, μισό λεπτό να ολοκληρώσω και σου δίνω το λόγο πάλι.
4: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό όμως, αν βάλεις τον Παναθηναϊκό των προηγούμενων ετών που ήταν μόνο κάτι κότσιρες, κουρμπέλιδες κτλ., αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει Ελληνόπουλα και έχει Ελληνόπουλα με πολύ μεγάλη προοπτική. Άλλους που είναι έτοιμοι. Και άλλους που έρχονται. Δηλαδή, εξηγούμε. Τετέι, Κάτρης, Παντελίδης και ας είναι τραυματίας, Κοντούρης, Τσάπρας, Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος. Έτσι, δηλαδή, έχει δηλαδή 7-8 Ελληνόπουλα, τα οποία σε έναν Παναθηναϊκό προδιετίας θα παίζαν όλοι βασικοί.
4: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά με τις μεταγραφές αυτές που έχει κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα ο Κοντούρης, πότε θα πάρει ευκαιρία για να παίξει και να αναδειχθεί. Γιατί μένει πίσω. Δεν το λέω για κακό.
0: Τον προπονητή τον εμπιστεύεσαι. Σου είχε δει την εμπιστοσύνη ο προπονητής. Ας τον αφήσουμε. Κοίταξε, μην πάμε από τον άκρο στο άλλο. Δηλαδή, όπου η κουβέντα στον Παναθηναϊκό τα τελευταία, μετά την πολυμετοχικότητα και μετά, ήταν ότι είμαστε ομάδα, δεν έχουμε καλούς παίχτες, δεν θέλουμε παίχτες κτλ. Τώρα πήγαμε στο γεγονός ότι έχουμε πολλούς ποιος θα παίξει. Όταν θες να πρωταγωνιστείς, να πάρεις πρωτάθλημα, καλό είναι να έχεις πολλούς και να εναλλάσσονται και ας τον προπονητή να τη βρει αυτό στην άκρη.
4: Εγώ σου λέω απλά το μόνο που η μόνη μου μικρή ας, που σου λέω δεν κρινιάζω, είμαι ευχαριστημένος με αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, είναι ότι όταν έχεις αυτούς τους παίκτες όπως ο Κάτες, για παράδειγμα, όπως ο Κοντούρης, πιστεύω ότι θα πάρουν λιγότερες ευκαιρίες.
0: Και δηλαδή, εγώ να σου πω αλλιώς. Έτσι τώρα μου κάνεις γκρινιά γι' αυτό. Και εγώ θα σου πω, αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάρει ούτε τον Κοντούρη από τον Πανατολικό, ούτε τον Τσάπρα από τον Λεβαδιακό, ούτε τον Ντετέι από την Κηφισιά, δεν θα ήταν χειρότερα. Γιατί θα μπορούσε κάποιος αυτούς τους παίχτες που τους διεκδίκησαν και άλλοι μεγάλοι να τους χάσει. Τους έχει εκεί, ας αφήσουμε τον προπονητή αυτός μέσα από το rotation να δει πώς θα βρει τις ισορροπίες.
4: Ξαναλέω πάλι, δεν το λέω με την αυτή της γκρίνιας, το λέω με την αυτή το ότι, ρε παιδί μου, θα ήθελα να δω λίγο.
0: Νομίζω ότι σου απάντησα. Νομίζω ότι σου απάντησα, αδερφέ.
4: Έγινε. Παιδιά, εύχομαι καλημέρα με υγεία.
0: Έγινε.
4: Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Τα λέμε. Συνεχίζουμε για 54. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανώ.
5: Τι κάνετε, αδέλφια?
0: Καλά, παίχτη μου, εσύ?
5: Σήμερα, αδελφέ, περιμένω 58 λεπτά.
0: Χαρά στο κουράγιο σου.
5: Φίλε, να σου πω κάτι. Άμα θέλει να βγει, δεν μπορεί να έχει την απέτηση με το που θα πάρει τηλέφωνο να βγει κιόλα.
0: Βέβαια.
5: Πρέπει να έχει υπομονή.
0: Πες τα πάνω, να τα ακούνε κι άλλοι.
5: Γιατί μερικοί γκρινιάζουν, δεν βγαίνουμε, δεν κάνουμε. Εγώ δηλαδή είμαι χαζός που περιμένω 58 λεπτά να σου μιλήσω, ας πούμε.
0: Τι να σου πω.
5: Έχω δίκιο.
0: Εγώ φυσικά και όχι.
5: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, Βαγγέλη μου, η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Είμαι μετά από πολλά χρόνια αισιόδοξος. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω. Δηλαδή, βλέπω ένα passing game φοβερό. Βλέπω, δηλαδή, κρατάμε την μπάλα. Γι' αυτό δεν τρώμε πολλές φάσεις. Γιατί κρατάμε την μπάλα. Δηλαδή, άμα δεις, κάθε αγώνα έχουμε πάνω από 60% κατοχή μπάλας.
0: Ναι.
5: κάνουμε πολλές ευκαιρίες, βάζουμε γκολ πολύ πιο εύκολα από τα άλλα χρόνια. Έχουμε βάλει τώρα, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 10 γκολ. Δηλαδή πέρσι όλη
0: στο
5: την περίοδο.
0: Στο πρωτάθλημα.
5: Ναι, στο πρωτάθλημα. Είχαμε βάλει.
0: Το πρωτάθλημα δεν είναι πάνω από 10. Α πω πώς ακριβώς είναι λοιπόν. Με τη,
5: σίγουρα,
0: με τη Λιβαδιά 2-0, 2 γκολ εκεί και 3 στην Κηφισιά 5-1, συνολικό average. Και τρίτη αγωνιστική στον ΠΑΟΚ 3, άρα πάει 8-2. Και 3 στο Πανετολικό 11-2. 11 υπέρ, 2 κατά. Ναι. 11 γκολ, να έχεις δίκιο, ναι.
5: Ναι, που σημαίνει πέρσι, ας πούμε, όλη την πρώτη περίοδο είχαμε βάλει 9 γκολ. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Δεν μπορεί να συγκριθεί τίποτα από τον περσινό Παναθηναϊκό του 50 με αυτό που λέμε.
5: Είναι πολλή ποιότητα, ομαδικότητα τρομερή. Εγώ θυμάσαι σου είχα πει για τον Καμαρά, του μου αρέσει σαν παίκτης.
0: Ναι.
5: Είναι φοβερός παίκτης του Καμαρά. Εγώ τον είχα καταλάβει ότι είναι παιχταράς από το φιλικό με τον Άγιαξ. Πέταγε το παιδί. Αλλά είναι, ήταν τα πόδια τους πολύ βαριά και, γιατί, και το άγχος που είχαν να περάσουν τα αποκριματικά και από την προετοιμασία, γιατί δεν τους έκανε προετοιμασία για ένα-δύο μήνες, ξέρεις, να ίσα-ίσα να περάσουν στο κόπερες. Τους έκανε προετοιμασία για όλο τον χρόνο.
0: Ναι.
5: Συμφωνείς?
0: Ναι, βεβαίως.
5: Τους έκανε προετοιμασία σκληρή, φίλε, πάρα πολύ σκληρή προετοιμασία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί θα είναι γυμνασμένη η ομάδα και δεν θα τα στήσει στα μέσα της χρονιάς όπως τα προηγούμενα χρόνια. Και να μην έχουμε κακοτυχίες. Γιατί, ας πούμε, οι δύο τραυματισμοί, ο Ίκασον και ο Παντελή, δεν το λένε παιδί.
0: Ναι, ναι, η μακροχρόνια. Αυτοί οι δύο χάσαν όλη χρονιά.
5: Μακροχρόνια. Αν τους είχαμε και αυτούς, δηλαδή θα είχαμε ακόμα πιο πλήρη ομάδα. Γιατί εγώ τον Παντελίδη και τον Νίκασον τους έχω, γιατί ο Νίκασον καταρχάς είναι ο δεύτερος μας αρχηγός, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως μέσα στους αρχηγούς. Και θα έπαιζε σίγουρα κάποια παιχνίδια μαζί με τον Ολλανδό, τον Πεχάρα, τον αρχηγό μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, λέει μου Βαγγέλη. Και ο Ναΐ είναι Πεχάρας και ο Κάγκουα. Εντάξει, έχουμε, εμένα μου αρέσει ο Τετέι, εγώ σου έχω πει ότι είναι ο Έλληνας Μπαλοτέλη, ο Έλληνας Μπαλοτέλη είναι. Έχει τρομερά χαρίσματα αυτό το παιδί. Είναι γρήγορος, είναι τριπλαδόρος, είναι πολύ δυνατός. Δηλαδή άμα σε βάλει πλάτη και δεν τον επέξει δυνατά, δεν του παίρνει την μπάλα με τίποτα, μόνο με φάουλ. Και αυτό το κόκκινο που κερδίσαμε με το ΠΑΟΚ είναι χαρακτηριστική κίνηση του. Και ήταν και τελευταίος παίκτης ο κάτω-κάτω αυτός που το κάνει το φάουλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Οπότε δεν μπορούσε να την γλιτώσει την κάρτα.
0: Ναι.
5: Και όσον αφορά για τη διαιτησία που λένε, ας έχουμε και εμείς διαφορά τη διαιτησία με το μέρος μας. Έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα και αν βάλει 30 χρόνια έχουμε πάρει 2 πρωταθλήματα μόνο. Λοιπόν, με το σταυρό στο χέρι δεν πάει καμιά ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια η ομή.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτό που θέλει είναι να παίρνει αυτά που το αναλογούν. Τώρα από εκεί και πέρα.
5: Ναι, αφού παίρνουμε τα σπόρια, τα προηγούμενα χρόνια δεν παίρναμε τίποτα. Γιατί να μην δεν πάρουμε κι εμείς. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη, μεγάλη ομάδα είμαστε. Δεν είμαστε καφενείο.
0: Σου είπα και πάλι, λέω συγκεκριμένο πράγμα. Πιστεύω λέω, ότι παίρνει αυτά που το αναλογούν. Γιατί στο παρελθόν ναι, δεν τα παίρνει πολλές φορές αυτά που το αναλογούσαν.
5: Μα δεν τα παίρνει. Τι, αλήθεια αυτή.
0: Έγινε.
5: Αυτά ήθελα να πω.
0: Γεια σου,
5: Παλούλη. Καλή επάνωδο, φίλε μου, Βαγγέλη.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Διαβάζω μηνυματάκια γιατί είναι και 58 για να πάμε στη διακοπή. Τα πράγματα πλέον ξεκάθαρα. Ο Παναθηναϊκός έχει πει ότι τα βάθος του πρωτάθλημα το παίρνει άνετα του χρόνου θα είναι στη λήξη του Champions League. Τα πλέον στην άνοιξη ήταν μια τυπική διαδικασία. Μάκη προτρέχει. Καλημέρα, παιδιά. Από φαγητό δεν παθαίνει γαστρεντερίτιδα. Ρε, παιδιά, μην λέμε ότι μας κατέβει χωρίς να ξέρουμε, λέει ο Στέλιος. Βαγγέλη, καλημέρα από τα καταπράσινα μέγαρα. Εύχομαι υγεία σε όλους και πιστεύω ότι φέτος θα είναι η χρονιά μας μετά από καιρό, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Είσαι σατανάς. Πολύ καλό. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, σε όλη την πρωινή παρέα μας. Να είστε όλοι καλά με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη Νίκη ΑΕΚ. Βαγγέλη, καλημέρα. Επανά θα πάει τρένο η Arsenal, τρένο όλα τέλεια. Εκείνο το πέναλτι του 4 στο Κράλο Βελέη μπορεί να έρθει όλη τη χρονιά μας. Βάλτε να φύγουμε, Δημήτρη. Βαγγέλη, θέλω να σημειώσω κάτι το οποίο κανείς δεν βλέπει στον Ίστρουπ. Όλοι εθελοτυφλούν. Γιατί αγόρι μου συνέχεια τα ίδια ρούχα στον πάγκο. Αυτό το άσπρο το μπλουζάκι.
2: Τα αγούρια, ρε!
0: Αυτό το άσπρο το μπλουζάκι είναι να μπει στην μπουτίκ του Παναθηναϊκού να πουληθεί αυτό το άσπρο το μπλουζάκι, το φαρδί.
2: Όπως μου λέγανε, ξέρεις, λέει από πού το παίρνει το τζιν το πουκάμισο με τη λίμπα τότε που κέρδισε.
0: Ναι.
2: Φίλε, τι με ρωτάς.
0: Κανένα δύο στάζεται φαρμάκι εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε. Όλα καλά. Σχετικά με τον Παναθηναϊκό κτλ. Έγινε. Λοιπόν, Κυριάκο μου, πήγε 7 η ώρα. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε μια σύντομη διακοπή και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη μας ώρα. Τα λέμε σε λίγο, παιδιά.
6: Η Winsport FM 94,6. Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Τέτοια βάλε μου, τέτοια βάλε μου. Τώρα είμαι και από τριήμερο με David εδώ πέρα. Τώρα δώσε πράγμα, δώσε. Γιατί είναι νεολαία στο γάμο και δεν είναι και πενιντάριδες το Σάββατο, να ξέρεις. Μόλις άρεσαν τα δικά μας.
1: Πενιντάριδες πια είναι εικοσάριδες.
0: Ο David πόσο είναι, 60 είναι ο Γκέτα. Γκέτα μπορεί να είναι και 60 τώρα.
1: Είναι πεπίνης, είναι. Άμα τον δεις, ναι.
0: Φίλε, γιατί τους παραδέχομαι αυτή την παλιοφρουνιά, τους παραδέχομαι. Ειδικά ο άλλος, ο Καρλ Κόξ, είναι. Εκείνος είναι.
1: Ο άνθρωπος Μύκονος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πώς κουνάει τους όπους, Ήριο μεγάλο.
1: Όπα, αυτός πρέπει να γυρίσει στη Μύκονο πιο πολλές φορές από το Μπελεκάνο.
0: 162 φορές. Λοιπόν, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, μην μπερδεύεστε για τη μουσική συζήτηση. Εδώ είμαστε και σήμερα, δεν άλλαξε κάτι. Κυριάκος Σταθερόπουλος στα δεξιά, Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα μας, τυχή χρέωση. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Θεϊκό το μήνυμα, φίλε. Τώρα βγαίνει η δουλειά σου. Μπαίνει τώρα η δουλειά σου. Καλημέρα, Παχταράδες. Βάγκω με τα γυαλιά που σε βλέπω στο YouTube να ξέρεις σε ποιο σεξι μου λέει. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Μ' αρέσουν αυτές οι παπάντζες. Αυτές οι παπάντζες μ' αρέσουν. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη και Κυριάκο. Λέει η Κυριάκο, έχει υπόψη τι γίνεται λέει, μεταξύ του κόσμου και τη θύρα 7 στα social. Υπάρχει αγρία κόντρα. Παιδιά, όταν δεν έρχονται αποτελέσματα, έρχονται τέτοια.
1: Παιδιά, δεν είναι και πραγματική ζωή τα social.
0: Έτσι, ξέρετε, μπράβο, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Πραγματική ζωή είναι όταν βλέπει τον

0: Τώρα απευθείας και τι είδους επικοινωνία έχεις.
1: Λοιπόν,
0: δεν σοβαρά πράγματα.
1: Κάποιος μου έστειλε φώτο στο Viber. Α, ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Μας έλειψες. Καλός και κούλης. Βέβαια, εννοεί το δικός μας. Όχι ο άλλος ο Γκαντέμης. Λέει, λένε, Μαρίνος Λιγαριά. Σουσ. Λοιπόν. Ποιος περιγράφει αύριο Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω στην τηλεόραση. Ποιος περιγράφει. Το ραδιόφωνο θα είμαι εγώ. Φίλε. Καλημέρα από Λιψούς, ρε φίλε. Α, φιλαράκο, είδα και τους Λιψούς από το λιμάνι, θέλω να σου πω. Είδα και τους Λιψούς από το λιμάνι, φιλαράκο. Εσύ, εκεί δεν τους είχα τους Λιψούς από το λιμάνι, τους είδα και τους Λιψούς. Και όλα τα νησάκια εκεί. Ήταν ωραία, ωραία η φάση. Λοιπόν, τα είπαμε όλα, πάμε σε κόσμο. Δώσε κόσμο εδώ πέρα στον αέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
2: Να σου ζήσω ανυψιός.
1: Να είσαι καλά, αρχιέ.
2: Καλημέρα, Κυριακό μου, καλά είσαι.
0: Μια χαρά, Γιώργο, μια χαρά.
2: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω με δύο παίχτες Έλληνες που είναι κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και δυστυχώς δεν παίζουν ούτε εθνική. Είναι ο Αθανασίου, είναι ο Κωνσταντέλιας της άμυνας, άρχοντας και αριστοκρατικός παίχτης και με διάρκεια πολύ καιρό και μένει σταθερός στην απόδοση. Συγχαρητήρια στον παίχτη αυτό. Ο οποίος δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπουν οι μεγάλες ομάδες και μένει στον Όφη. Όχι ότι ο Όφη δεν είναι μεγάλη ομάδα, καλή ομάδα, ο Όφη που καταφέρει πολλά, μπορούσε να παίζει πολύ καλύτερα αλλού. Και ένας παίκτης που δεν βγαίνει εύκολα στην Ελλάδα τέτοιοι παίκτες, σαν αμυντικό χάφο Μπουχαλάκης. Τέτοιους παίκτες δεν έχουμε πολλούς στην Ελλάδα. Λυπάμαι που δεν τους βλέπουν αυτούς τους παίκτες και ο προπονητής εθνικής θα πρέπει να είναι λίγο πιο ανοιχτό μάτι για μένα.
1: Κοίταξε, πάμε προχωράμε.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι ευχαριστημένος. Έχει παίξει 11 παιχνίδια, έχει βάλει 23 γκολ και έχει φάει 10. Αυτό σημαίνει ότι αν βρούμε μια δυναμία κάπου είναι λίγο στην άμυνα, αλλά αυτό δικαιολογείται σε ένα βαθμό γιατί οι παίχτες είναι καινούργιοι και όσο περνάει ο καιρός βλέπω ότι λίγο μαζεύεται το πράγμα.
1: Βλέπεις, ναι, γιατί πρόσεξε να δεις, έχει φάει 10 ο Παναθηναϊκός, αλλά τα 8 τα έχει φάει μέχρι τέλος Αυγούστου. Στις τελευταίες δύο μέρες έχει φάει 2. Μπράβο.
2: Αυτό είπα, ότι αρχίζει και μαζεύεται. Έτσι, αλλά εγώ για να το κλειδώσω αυτό ότι και η άμυνα θα φτιάξει όπως είναι η μεσοεπιθετική παίχτες μας, δηλαδή η μεσαία γραμμή και βγάζουν πολύ δύναμη και η επιθετική μας, έχουμε πολλές επιλογές, θα το περιμένω σε ένα παιχνίδι που θα είναι ο Παναθηναϊκός με μια ομάδα εξίσου σαν και αυτόνες σε δυναμικότητα και όταν θα μας πιέσει αυτή η ομάδα. Αν θα μας πιέσει, να δω την άμυνα πώς θα αντιδράσει. Αυτό περιμένω. Γιατί έχουμε παίξει μόνο με τον ΠΑΟΚ ένα τόσο πολύ σοβαρό παιχνίδι, το οποίο ο ΠΑΟΚ όμως είτε εμείς το καταφέραμε και δεν τον αφήσαμε να παίξει όπως έπρεπε να παίξει, είτε λόγω της αποβολής σου δεν το έχουμε πάρει ακόμα το δείγμα το σωστό. Αυτό λέω εγώ
1: ετοιμάζομαι. Κοίταξε να δεις με τον ΠΑΟΚ όμως η αποβολή, δεν θέλω να το στρογγυλέψω, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός παίζει από το 20 μέχρι το 69 με παίχτη παραπάνω. Γιατί μετά μένει και αυτός με 10.
2: Εντάξει, λέω, περιμένω, ρε παιδί μου, να δω ένα παιχνίδι.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, ναι.
2: Να δω την άμυνα πώς αντιδράσει ο θεματοφύλακας, παρόλο που δεν είχα καλή γνώμη στην αρχή, έχει βελτιωθεί αρκετά.
1: Δείχνει ότι είναι πολύ
2: καλός, όμως περιμένω αυτό για να το κλειδώσω.
1: Okay.
2: Διότι στην Μπαρσελόνα μπορεί να είναι από την Μπαρσελόνα, είχε όμως δευτερεύοντα ρόλο.
1: Νομίζω όμως ότι αν θυμηθείς όμως κέρυες στιγμές και επεμβάσεις του, παράδειγμα στο Κράλοβε δύο τρομερές επεμβάσεις του, στη Λιβαδιά μια φοβερή επέμβαση στον Οζέκοβιτς από το 1,5 μέτρο. Ναι. Θα δεις δηλαδή ως τα τελευταία παιχνίδια είναι σταθερός πολύ.
2: Και θα ήθελα εδώ μια ένσταση να κάνω μικρή για τον Ίστρου, που ότι καλό είναι και στο κύπελο να χρησιμοποιεί και κάποιον τερματοφύλακα. Γιατί αν σε περίπτωση κάτι γίνει με τον Πένια, να έχουμε έναν τερματοφύλακα έτοιμο.
1: Ναι.
2: Όχι ότι δεν είναι καλή ο Κότσαρης και ο Τσάβης, δεν τον έχουμε δει εδώ στον Παναγό. Αλλά καλό είναι να είναι. Να πούμε όπως η Άιχ, την έπαθε με το
1: Στραβάκι. Προφανώς, κοίταξε. Προφανώς ο προπονητής ήθελε, επειδή όπως το είπε ο Πένια, είναι ένα παιδί το οποίο έχει ταλέντο σαν τερματοφύλακα, αλλά ήθελε να καθιερωθεί. Προφανώς θέλει τον Μπένια να τον τονώσει με αυτοπεποίθηση, να τον κάνει να νιώσει βασικός και γι' αυτό το πρώτο διάστημα το βάζει συνέχεια. Πιστεύω ότι στο κύπελλο θα κάνει rotation.
2: Ωραία. Ναι, και θέλω να πω κάτι άλλο. Πες, ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία όταν έκανε το 11-0-0 τότε επί 2-3 χρόνια. Και τώρα έχει κάνει το 4-0-0. Μπορεί να, δηλαδή, κάποιος να πει ακόμα δεν έχουμε. Και άλλες φορές ήσασταν πρώτοι. Αλλά εδώ υπάρχει μια διαφορά. Εδώ υπάρχει μια εικόνα της ομάδας, η οποία είναι πολύ διαφορετική, έχει πολύ περισσότερες επιλογές. Τότε κερδίζαμε με ένα 0 και λέγαμε θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε, να το συνεχίσουμε αυτό. Ενώ τώρα έχεις μια ομάδα που να πάσα στιγμή μπορεί ένας παίχτης να εκπληρώσει τον άλλον, έχεις πολλές επιλογές. Και αν ξεχωρίζει κάτι από έναν αντίπαλο που το θεωρώ εγώ σοβαρό για το πρωτάθλημα να μας το πάρει την ΑΕΚ, είναι ότι έχουμε περισσότερες επιλογές από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δηλαδή έχει 13-14 παίχτες μέχρι εκεί. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάξει και το κέντρο του και την επίθεσή του χωρίς να φανούν οι απουσίες. Δηλαδή να αλλάξει τους παίκτες και να είναι πάλι δυναμική όπως ήταν τη βασική.
1: Έγινε, Γιώργο.
2: Πιστεύω διαφέρουμε από την ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ. Να,
1: για, για, για. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Γιάννη Στιγκό, τον ξάδερφο. Τον ξάδερφο του γαμπρού. Γεια σου Γιάννα, γεια σου Γιάννα μου. Να σε καλά την αγάπη μου, φιλαράκι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
3: Γιώργος από Ελευσίνα. Κυριάκο, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Καλημέρα Γιώργο.
3: Άξιος συμπαραστάτης ο αντικαταστάτης και συνεργάτης ο Κυριάκος.
1: Εδώ και καιρό κι αυτός.
3: Λοιπόν, θα πούμε εντάχει 2-3 πραγματάκια για τον Παναθηναϊκό.
1: Ό,τι θες.
3: Πάνω κάτω όλοι τα ίδια λέμε, με άλλα λόγια, αλλά...
1: Καθένας με το δικό του τρόπο.
3: Ναι, ναι. Mm. Θα πω ότι πρώτον, πολύ βαθύ ρόστερ, δηλαδή τώρα την Κυριακή που κοιτάς στον πάγκο και βλέπεις Τετέι, Λιβάη, Κάγκουα και η ομάδα μέσα να ρολάρει. Μεγάλο, μεγάλο ατού αυτό, γιατί θα είναι και μαραθώνιος και το πρωτάθλημα, play-off,
1: ναι.
3: Ευρώπη, αλλά όλοι ποιοτικοί παίχτες. Ένα δεύτερο, ότι αν όσοι θυμόμαστε το Παναθηναϊκό από παλιά και γενικά θα πω εγώ για τις ομάδες, τα πρωταθλήματα χτίζονται από πίσω, από την άμυνα. Και θεωρώ ότι έχουμε βρει ένα δίδυμο εποχής του Ρενέ του Χένριξε.
1: Ναι.
3: Είναι καθοδηγητές ένα δίδυμο πολύ καλό πίσω. Και μην σταθούμε τώρα στο ένα λάθος που έκανε τις προάλλες ο Ολλανδός. Γιατί είδατε τι έγινε και με το Μουκουντή, παράδειγμα την Κυριακή.
1: Θα γίνουν και λάθη, ρε, από τους παίκτες, αυτό είναι
3: δεδομένο. Θα γίνουν και λάθη.
1: Θα γίνουν και λάθη, ναι, αυτό είναι.
3: Έτσι είναι. Και θεωρώ ότι ο δικιά μου άποψη είναι αυτή, ότι ο Ντεφράι, Κάγκουα και Λιβάη Γκαρσία θα είναι κομβικοί παίκτες για το Παναθηναϊκό. Παρότι έχει τόσους πολλούς πολύ καλούς και ποιοτικούς, δεν ξέρω για... Δεν βάζω στο κάδρο τον Ουναΐ. Θεωρώ ότι αυτοί οι τρεις παίκτες θα κάνουν τη διαφορά φέτος.
1: Νομίζω, κοίταξε φίλε, ότι ο Ντεφράι την κάνει ήδη τη διαφορά. Έχει προσδώσει με άλλη ποιότητα στο κέντρο άμυνας του Παναθηναϊκού. Είναι ηγέτης με τα όλα του και ωραίος τύπος κιόλας. Συνολικά, ο Λιβάη, συμφωνώ και εγώ ότι όπως το έκανε και με την Τζέσικα, που ουσιαστικά εκεί σου δίνει μια πρόκληση αυτό το γκολ, είναι πολύ σημαντικό. Και ο Κάγκουα μπήκε μέσα και είναι ένα χαφ το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν είχε τέτοιο χαφ, τόσο πληθωρικό χαφ, έτσι, δεν είχε τέτοιο πράγμα. Άρα ναι, οι τρεις παίχτες που ανέφερες και εγώ λέω ότι θα είναι κομβικοί.
3: Το μόνο που θα πρέπει να προσέξουμε, και το λέω για τους φιλάθλους του πολύ, γιατί μου βγάζει μια υγεία ο Νίστρουπ και ο οργανισμός, είναι η πρώτη στραβή, η διαχείριση της πρώτης στραβής, και το λέω πιο πολύ για μας στον κόσμο.
1: Ναι, είναι καταλαβαίνω.
3: Θεωρώ ότι θα τη διαχειριστεί ο Νίστρουπ, όχι την πρώτη στραβή, το πρώτο κακό, έτσι, το πρώτο αποτέλεσμα, δεν γίνεται να κερδίζει συνέχεια, εντάξει, λογικό δεν είναι, δεν μπορεί να κερδίζει συνέχεια.
1: Όχι, θα έρθει και άσχημα αποτέλεσμα μέσα στο ζώνη.
3: Και μια στραβή.
1: Ναι, βέβαια.
3: Από εκεί και πέρα θέλει υπομονή, όπως έχουμε κάνει τόσο καιρό υπομονή. Πρέπει να κάνουμε υπομονή.
1: Εντάξει, φέτος είναι άλλη υπομονή όμως, το καταλαβαίνεις και εσύ και το λες και μόνος.
3: Εντάξει, είναι μια γλυκιά υπομονή. Φαίνεται έτσι, ότι θα,
1: δηλαδή,
3: θα
1: ρε,
3: πάει,
1: δηλαδή,
3: θα πάει
1: κοίταξε,
3: τέλος.
1: Πέρα από το τι θα συμβεί, που κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί μες στη σεζόν, είναι πολύ μεγάλη σεζόν. Το θέμα είναι και το οπτικό, δηλαδή το τι βλέπεις. Και η εικόνα είναι, δηλαδή για κάποιον που είναι Παναθηναϊκός, δηλαδή και για κάποιον που δεν είναι Παναθηναϊκός και είναι ποδοσφαιρόφιλος, βλέπεις μια ομάδα η οποία παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και πολύ γρήγορα μέσα στη σεζόν, έτσι. Αυτό ακριβώς, δηλαδή όπως δεν το βλέπει ακριβώς. Έχει θέμα, ας πούμε.
3: Ακριβώς.
1: Εγώ γενικά δεν έχω θέμα, πάντα όταν βλέπω μια ομάδα να παίζει καλά, είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε Ολυμπιακός, είτε ΑΕΚ, είτε ΠΑΟΚ, νομίζω ότι όλα τα χρόνια το έλεγα πάντα. Έτσι, όπως πέρσι, ας πούμε, στο δεύτερο μισό είχα πει για την ανωτερότητα της ΑΕΚ, έτσι, αλλά κάπου μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν. Το καλό πρέπει να λέγεται, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παράγει ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Είναι μια ομάδα δηλαδή η οποία μπαίνει μέσα και τον βλέπεις ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα είναι στο επιθετικό του τρίτο, είναι συνέχεια στα πέριξη περιοχής, δημιουργεί από τον άξονα, δημιουργεί από τα φτερά, έχει ατομικό ταλέντο, έχει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα μοντέρνα, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε τώρα.
3: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυριάκο, θα τα ξαναπούμε να κάνουμε μια...
0: Όποτε θες.
3: Αναδρομή στα παλιά, όπως κάναμε με τη...
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Να κάνετε.
3: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, φίλε, γεια. Τώρα break και άλλη μια και break.
0: Τώρα, γιατί μας
1: τώρα break. Τώρα break και ερχόμαστε. Τώρα break και ερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
11: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
4: bwinSport FM 94,6.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράν, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμπακα Φιμπράν και ο BPP έτυξε σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Πάμε στον κόσμο, συνεχίζουμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, καλώς στο φίλο μου.
13: Έτσι δεν λέει ο αγαπημένος φίλος που παίρνει το καλημέρα?
1: Ποιος από όλους τον Νικόλα?
13: Ένας ηλικιωμένος που παίρνει καλημέρα,
1: Βαγγέλη. Ο κύριε Ανδρέας. Ναι.
13: Ο κύριε Ανδρέας.
1: Ναι.
13: Αγαπητός.
1: Ναι, βέβαια.
13: Τι γίνεται?
1: Καλά, αγόρι, εσύ?
13: Καλά, μωρέ, εντάξει. Κοιτάξτε να δεις. Ο Παναθηναϊκός, κάπαμε και την άλλη φορά, αρχίζει και μας ευχαριστεί.
1: Ναι.
13: Εγώ θα παρακαλέσω τον κόσμο του Παναθηναϊκού μην ξαναρχίσουμε πάλι τα ίδια. Δηλαδή, με την πρώτη ανάποδη αρχίσουν πάλι γκρίνιες, πάλι ιστορίες. Είναι θέμα δηλαδή διαχείρισης. Έτσι. Θα έρθουν και οι ανάποδες, δεν μπορεί να πάει έτσι δουλειά. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι μέχρι καιρό ο Παναθηναϊκός πάει να σπάσει το ρεκόρ του κυράστα του συγχωρεμένου, έτσι.
1: Δηλαδή.
13: Έχει 11 αγωνιστικές χωρίς ήττα.
1: Μαζί με Ευρώπη, λες, όλα μαζί.
13: Ο Γιάνναρος είχε 13.
1: Ναι, μα πρώτα απ' όλα και ο Ιβάν δεν είχε 13 συνεχόμενες νίκες, θυμάσαι. Πώς είχε 11 νίκες συνεχόμενες.
13: Δεν ξέρω πόσο είχε ο Ιβάν, ναι. Ξέρω για τον Κυράστα.
1: Ναι.
13: Οπότε, αν κερδίσουμε την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, και κερδίσουμε την Καλαμάτα, ισοβαρίζουμε το ρεκόρ του Κυράστα. Κύπελλο, ευρωπαϊκά και πρωτάθλημα.
1: Ναι.
13: Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ενδεικτικό το πόσο καλά πάει ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό το λέω. Γιατί 11 αγωνιστικές, αν είσαι αήττητος, αν το βάλουμε σε πρωτάθλημα, έτσι, στατιστικά είναι το σχεδόν το μισό πρωτάθλημα, δεν είναι?
1: Ναι, αλλά εσύ βάζεις όλα, δεν βάζεις μόνο το πρωτάθλημα.
13: Όχι, όχι. Εγώ βάζω και Ευρώπη
1: και Κύπελλο
13: και, mm-hmm. και πρωτάθλημα.
1: Okay.
13: Αγωνιστικές λέω, 26 αγωνιστικές δεν έχουμε.
1: 26 είναι το πρωτάθλημα, ναι.
13: 26 αγωνιστικές. Δεν είναι λίγο πράγμα. Δηλαδή, ωραία, θα έρθει και μία ανάποδη και μία ήττα. Εντάξει. Αυτό, θυμάμαι τη μάνα μου που μου έλεγε ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις, Βαγγέλη.
1: Είναι μια μεγάλη αλήθεια των παλιών.
13: Έτσι. Mm. Και μου έλεγε, παιδάκι μου, το ρούχο το φτηνό το πληρώνεις 3 φορές. Το ακριβό το πληρώνεις 1.
1: Ήξερε μάνα, έλεγε, φίλε.
13: Έτσι. Σίγουρα ήξερε, γιατί ήταν και σοφιστικέ τύπος.
1: Mm-hmm.
13: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι από την ώρα που πληρώνεις όχι υπερβολικά πράγματα, γιατί πάμε στο αντίθετο πλέον, γιατί μόνο με λεφτά δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
1: Ναι.
13: Μαζί με τα χρήματα, όταν επιλέγεις και τους σωστούς διαχειριστές, όπως τον Στέφανο τον Κοτσόλη, τον Μαλντίνι ας πούμε, που νομίζω ότι έχει συμβάλει ο άνθρωπος, νομίζω ότι θα πάει καλά η ομάδα. Και βλέπεις τι γίνεται με τον Ταμπόρδα, έτσι. Ταμπόρδα πάει να παίξει Εθνική Ιταλίας, έτσι.
1: Ναι, το σκέφτονται.
13: Έτσι, γιατί κάτι βλέπουν αυτοί. Και έχει και ιταλικό διαβατήριο και συζητήθηκε από το Μαντζίνι αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται το παλικάρι.
1: Ναι.
13: Τον είπα την άλλη φορά στο Ψυχάκιας και πήγε το μυαλό σου αλλού. Ψυχάκιας εννοούσα ότι είναι ψυχάρα, έτσι.
1: Ναι.
13: Εντάξει. Αυτά τα ολίγα ήθελα να πω. Βέβαια, όσον αφορά τον Λιβάη, εγώ πιστεύω ακόμα δεν έχει δείξει την μπάλα που ξέρει. Προσωπικά δεν την έχει δείξει. Έτσι τον βλέπω.
1: Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Γιατί φαντάσου κακό. Κάποια στιγμή να βρει ο Λιβάη τα πατήματα που θα τα βρει, ναι, και να αρχίσει
13: κακό.
1: Και ο Ντέστας να έχει σταθερότητα.
13: Δεν έτσι. Είναι κακό.
1: Αυτά τα δύο τώρα που σου είπα δεν συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι σίγουρος εγώ ότι θα συμβούν. Δηλαδή και ο Ντέστας να βρει σταθερότητα και ο Λιβάη να ανέβει στα επίπεδα που ξέρουμε. Είναι πράγματα που θα έρθουν. Φαντάσου να έρθουν και αυτά.
13: Ο Τέσσερ, εγώ νομίζω ότι πρέπει να έρχεται από τον πάγκο. Δεν πρέπει να ξεκινάει.
1: Εντάξει, σχετικό είναι αυτό, Νίκο. Σχετικό, η χρονιά είναι μεγάλη. Θα έρθουν και παιχνίδια που πρέπει να είναι στην κορυφή.
13: Ο Τετέι κουράζει πολύ, πολύ τους αμυντικούς και ο Τέσσερ, επειδή είναι και αυτός ταχυδυναμικός, έτσι, πιστεύω ότι είναι καλύτερα να έρχεται από τον πάγκο.
1: Εγώ λέω, επειδή ο άνθρωπος μέχρι τώρα τα κάνει μια χαρά, ας του έχουμε εμπιστοσύνη και ας διαχειριστεί αυτό το ρόστερ. Διότι για το διάστημα που βρίσκεται έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και το πάει μια χαρά.
13: Κοιτάξτε, και ο Γιάνγκουσης ας πάρει ευκαιρίες τώρα που είναι έξω από τα πόρτα να αρχίσει το παιδί να μπαίνει μέσα στο πνεύμα της ομάδος. Έτσι, γιατί τα τελευταία παιχνίδια έδειχνε ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Να σου πω, ποιος έστειλε μήνυμα τώρα.
13: Ποιος, ο Σταλιός.
1: Ο γιατρός καρδιάς μας, Τελάρας. Καλημέρα, λέει Μπαρτσελόνα. Γεια σου, Στελάρα, αδερφέ, μεγάλε, ατελείωτε. Λοιπόν, έγινε, Νίκο.
13: Μου το έστειλε τη βραδιά της νίκης, το χθες δηλαδή, και το έστειλε το βράδυ που έκλεισε, που ήταν τελειωμένος ο αγώνας, δεν ξέρω αν ήταν και μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, και το έστειλε για τον γιο μου, ο οποίος είναι με διστάσεις ο γιος μου, και λέει, Μπαρτσελόνα, πες του Γιώργου Μπαρτσελόνα.
1: Λοιπόν, έγινε, Νικόλα, μου λέει.
13: Λοιπόν, φοράω το μπλουζάκι του νήστρου μου,
1: Έγινε, το άσπρο το φαρδί, ναι. Εντάξει.
13: Ναι, ακριβώς.
1: Τα λέμε.
13: Λοιπόν, έλα. Καλημέρα, Κυριάκο, καλημέρα.
14: Καλή σου μέρα, να σε
1: καλά. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, είναι και 25, έχουμε χρόνο. Παρακαλώ.
15: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
15: Τι έγινε, ρε Βαγκό.
1: Γιάννη, εσύ.
15: Ναι, εγώ είμαι, ακούς ησυχία και λες τι έγινε.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι.
15: Αδίουχος είμαι.
1: Ωραία, μπράβο.
15: Γιατί γελάει καλύτερα που γελάει τελευταίος.
1: Μέχρι πότε είσαι αδίχως?
15: Μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου.
1: Α, θα γελάσεις καλά εσύ.
15: Κάτσε ρε φίλε.
1: Να γελάσουμε και εμείς, πες ρε Βαγκό.
15: Είναι από τις πρώτες χρονιές που κάθομαι χωρίς να έχω άγχος ότι τρέχουν τα έξοδά μου κτλ. Γιατί είχα μαγαζί, το έχω πει, το ξέρεις.
1: Ναι.
15: Οπότε...
1: Ηρεμία δηλαδή, επιτέλους.
15: Ναι, θα καλύψω τον ύπνο το χαμένο της χρονιάδες.
1: Δεν θα πας πουθενά.
15: Θα μου χρειάσω. Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν είπε κανένα εξοχικό επαρχία, δεν παίζει τίποτα να πας κανένα βόλτα ή
15: βαριέσαι. Όχι, όχι, δεν παίζει. Κοίταξε, όταν είσαι μόνος σου δεν είναι δύσκολο λίγο. Μπορεί να πας τώρα, εντάξει, δεν ξέρω, θα δω.
1: Να ξεκουραστείς, φίλε, να ξεκουραστείς πάνω απ' όλα. Και...
0: πιο εύκολο είναι όταν είσαι μόνος σου, καλύτερα είναι.
15: Λες,
0: Ναι, ρε, κάνεις το γουστάρις, δεν εξαρτάσαι από κανένα.
1: Δεν θέλει πολλά κανονίσματα, ναι.
0: Είσαι για πάρτι σου. Μπάσε τόσο,
1: για πες για να είναι αυτά που θες, μη σου φάμε τον χρόνο.
15: Είναι και αυτό μια οπτική, θα έλεγα. Τίποτα, τι, παιδιά, δεν επιδείξες, ακούω διάφορα αυτές τις μέρες στα social και όλα αυτά για το Μεντιλίμπαρ, για το
1: ναι,
15: ότι...
1: Ναι.
15: Όλοι έχουμε άποψη, αλλά μπορούμε να την κρατάμε για τον εαυτό μας αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, γιατί την Κυριακή είδαμε, το Σαββατό είδαμε τι έγινε, έτσι. Παίξαμε μια πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
15: Γιατί να τα λέμε όλα, δεν έχασε ο Ολυμπιακός, κέρδισε όφη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ήταν καλύτερο.
15: Πολύ, πολύ, πολύ γεμάτη, πολύ μεστή εμφάνιση, πολύ σοβαρή εμφάνιση. Εγώ θα σταθώ μόνο στα παιδιά που, ξέρεις, γιατί στο έχω πει κάποια στιγμή ότι αν πάρεις ένα ξένο, για μένα πρέπει να είναι δύο φορές
1: καλύτερος από τον Έλληνα.
15: Ναι. Από τον Έλληνα.
1: Σωστό.
15: Αλλιώς μην τον πάρεις ποτέ.
1: Σωστό.
0: Οχτώ Έλληνες και ο Φίστην εντεκάδα, έτσι, ναι, ναι, ναι, το Σάββατο που κέρδισε.
15: Ναι. Οχτώ Έλληνες. Επειδή λοιπόν φωνάζανε στο τέλος με τη Λίμπαρ και ξέρω τον λόγο που το φωνάζανε, όπως όλοι μας, δεν το φωνάζανε.
0: Θέλουν να φύγει ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τον Ολυμπιακό, έχουν κάποιον άλλο ιδιοκτήτη καλύτερο. Δηλαδή το με τη Λίμπαρ δεν τον έφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε μια χρονιά που ήταν χαμένη για τον Ολυμπιακό και κατεστραμμένη και κανείς δεν πίστευε παρά μόνο αυτός. Ούτε ο κόσμος πια δεν πίστευε εκείνη τη χρονιά.
15: Το παν είναι να κοιτάμε. Να κοιτάμε την πραγματικότητα.
0: Αυτό λέω δηλαδή.
15: Η αλήθεια είναι ότι με
0: παίζαμε τον ωραία. Παίζαμε ωραία εδώ και εξημείς. Τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, θα τον έχουμε στην καρδιά μας για πάντα. Αλλά τι, πήγαινε άλλο.
15: Αυτό. Δεν πάραγε. Δεν μπορούσε να παράξει ποδόσφαιρο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, μπορεί να πάει και πιο άσχημα.
1: Ξέρετε, παιδιά, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι έτσι με λίγο παραπάνω εμπειρία σε αυτό να κάνω και χαβαλέ. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Φταίνε τα πάντα.
0: Λάλουν πολύ κοκόρι.
1: Φταίνε έτσι. Τα πάντα. Όταν δεν πάνε καλά.
0: Λάλουν πολύ κοκόρι και αργεί να ξεχνάμε.
1: Θα φταίει μέχρι και η κάλτσα που φοράει ο τερματοφύλακας.
0: Αλλά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ναι, ναι. Δηλαδή έχεις μια ομάδα και είσαι με την ομάδα, ρε φίλε. Τα άλλα όλα τα κούφερες.
15: Ακριβώς.
0: Και στα καλά δηλαδή, και στα κακά. Τι θα κάνουμε. Δηλαδή συμβόλαιο θα έχεις τα 100 χρόνια όταν κέρδισε ένα καλό.
15: Εννοείται. Ότι όλο αυτό που έγινε στο τέλος και ότι φώναζαν με τη Λίμπα ήταν καθαρά για να πικάζουν το Μαρινάκι. Δεν έχει κανένα λόγο γιατί είναι ακριβώς οι ίδιοι που φωνάζανε μερικές μέρες πριν και γιουχάρανε αυτό το θέαμα που βλέπανε.
1: Ναι.
15: Έτσι, γιατί το θέαμα σε εισαγωγικά, έτσι.
1: Ναι.
15: Θα πω την άποψή μου, θα με κράξουν πολύ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ένα λεπτάκι δηλαδή θέλω, δεν θέλω παραπάνω. Για μένα προσωπικά στο παιχνίδι με τον Όφη, εντάξει, επειδή ο άνθρωπος δεν ήξερε, προφανώς πήρε, θα το πω έτσι, ξέρεις και όποιος το καταλάβει, πήρε χαρτάκι για το ποιοι θα παίξουν, λογικό ήταν για μένα. Αυτός που για μένα χάλασε όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν ο Φορτούνης. Δεν γίνεται ρε παιδιά να πηγαίνει να μπλέκει στα πόδια είτε του Πουέρτα, ούτε του Φρόιλερ, είτε του ενός, είτε του αλλού.
0: Είχαν αυτή την οδηγία, αυτοί που παίζανε στα πλάγια να συγκλίνουν προς τον άξονα. Αλλά κοιτάξτε, ο Κώστας είναι ποιοτικός, καλός παίχτης. Δεν μπορεί να παίζει πολύ χρόνο και δεν μπορεί να γυρνάει πίσω να μαρκάρει. Καλά, δεν το έκανε και στα νιάτα.
1: Στα καλά του, εντάξει.
15: Το ότι έχει φάει 10 φορές τον μπακ ο Τεκνιτζιάν που έπαιζε από την πλευρά του στην αρχή, έχει φάει 10 φάσεις.
0: Ναι, γιατί τον έχουν αφήσει μόνο του, ρε φίλε.
15: Φταίει και ο Φορτούνης, ο οποίος δεν του μπλάριζε καθόλου, δεν γυρίζει καθόλου πίσω.
0: Δεν μπορεί, ρε,
15: αλλά
0: δεν
15: αν το κοιτάξουμε επιθετικά και μόνο επιθετικά, γιατί ακούω αυτές τις μέρες και για εσάς, Βαγγέλη, ότι λένε ότι. Η άμυνα και η άμυνα. Δεν υπάρχει άμυνα, υπάρχει αμυντική λειτουργία. Η άμυνα ξεκινάει από το center four.
0: Ο Φρόιλερ δεν κάλυψε τον Μπιρόλα που είχε βγει μπροστά στον γκολ.
15: Εντάξει, λοιπόν. Θεωρώ ότι
1: Γιάννη, τον νου σου, γιατί πάμε σε δελτίο που να είναι, ναι.
15: Εννοείται, θα με διακόπτεις αμέσως. Εννοείται ότι πρέπει να τον αφήσουμε να τον δουλέψει. Πήγε να δείξει κάτι άλλο. Δεν είδαμε την μπάλα να σηκώνεται. Είδαμε εναλλαγές μπάλα σε μικρούς χώρους. Στην αρχή είδαμε και σχετικά καλή αλληλοκάλυψη με κοντά τις γραμμές, πιο πίσω τον Ολυμπιακό. Δεν είχε άμεσο pressing. Έτσι. Τώρα το τι θα γίνει στην πορεία θα το δούμε. Κανένας προπονητής δεν είναι μάγος. Οι προπονητές θέλουν χρόνο. Το πρέπει να το καταλαβαίνουν όλοι και το φαίνεται και στον Παναθηναϊκό αυτό που στην αρχή μουρμούρουσαν όλοι, γκρινιάζανε.
0: Δελτίο. Γιάννη μου, συγγνώμη.
1: Γιάννη, αν θες.
15: Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Γεια σου,
15: Γιάννη. Θα τα πούμε
1: τις επόμενες μέρες. Έγινε.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Στις φλόγες τηλέχθηκε αυτοκίνητον. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε δεύτερο όχημα και μια μοτοσυκλέτα που βρίσκονταν στην πυλωτή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους στις πολυκατοικίες και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Συνεγερμός σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
17: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
18: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
17: Αυτό είναι σχετικό.
18: Με τι?
17: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
19: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
21: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
20: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
21: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
22: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
24: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
25: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
26: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
27: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
28: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
2: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Win Sport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ, που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο Νίκος Σταματέλος. Την Πέμπτη η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο στην Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Είσαι Pasta Lover, το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pasta Lover είτε όχι, στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη, μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, παιδιά. Δημοσθένη, το Μέντι τον αγαπάμε, αλλά έπρεπε να φύγει. Δεν λέει κανείς το αντίθετο, αλλά δεν το διώχνει νύχτα σαν τον κλεφτοκοτά. Στο τέλος περσίνη σεζόν, με δόξες και με τιμές, λέει εδώ ο φίλος του Ολυμπιακού, Δημοσθένης. Για να πούμε, λέει και για αθλητικά, Ολυμπιακός είμαι, λέει, με διαρκές από το 2004. Αλλά επειδή βλέπω αρκετά μπάλα και θεωρώ ότι ξέρω και το βλέπω, έπαιξα Παναθηναϊκό πρωτάθλημα μόλις είδα ποιον πήρε προπονητή και μου λέει για το λόγο του αληθές, μου στείλε και το στοίχημα που έπαιξε ο φίλος. Καλημέρα, Βάγκο, καλημέρα, Ολυμέρα. Θέλω λίγο τη βοήθειά σου, αν μπορείς. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός σε κάθε αγώνα, άνοιγα 2 με 3 μπύρες να πιω να πέσουν οι παλμοί. Άρα είχα δικαιολογία στην κρίνια της γυναίκας για να μην πίνω. Φέτος τι κάνω με πολλά κιλονόμαλα, τι δικαιολογία να βρω.
1: Πίνεις μπύρα από χαρά τώρα.
0: Α, μπράβο, ορίστε, στο
1: δοσοκυριακός. Όταν πίνεις από χαρά είναι τέτοιο, αλλά στο δοσοκυριακός. Να σου πω με μέτρο για να την απολαμβάνεις εσύ.
0: Έτσι, μπράβο. Παν μέτρον άριστον. Παν μέτρον άριστον. Καλημέρα, Βάγκο και Κούλη. Γεια σου, ρε Κούλη, με τις μουσικάρες σου, φτιάξε μας με γκέτα, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκης από την Καλαμάτα. Καλημέρα σας, Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία και καλές εκπομπές που μια ζωή πανά θέλω, Δημήτρης. Καλημέρα, γίγαντες των Ερτζιανών. Καλή επανάδο, Βαγγέλη. Περιμένουμε με λαχτάρα να αρχίσει η αρμάδα του Ζέλικο. Μέχρι τότε απολαμβάνουμε ζωγραφίες του Νίστρου. Πέρα από όλα αυτά που έχουν υποθεί, μου αρέσει πολύ το ταπεραμέντο που βγάζει ο coach και το πάθος που δείχνει κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, λέει ο Πάρης από το Περιστέρι. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Να έχετε μια ευλογημένη μέρα. Μόνο αεκιονικός και πάνω απ' όλα, αλλά λέει ο Κοσμάς στον Τούκι. Γεια σου, Λευθυρίο. Βαγγέλη, έχεις εικόνα, λέει, για Νόβα Λαφούζο, ενδιαφέρει τον κόσμο για να μην πληρώσει πλέον χρήματα. Δεν έχω εικόνα, όχι. Βαγγέλη, καλημέρα. Θανάσης από Λαμία. Είμαι από αυτούς που πέρυσι διαφωνούσα και έλεγα ότι η εικόνα της ομάδας δεν είναι μόνο θέμα προπονητή αλλά και θέμα ποιότητας παικτών. Νομίζω ότι συγκεκριμένη η σύγκριση πέρσι με φέτος είναι χαοτική. Φέτος μεγάλη ποιότητα και παράγει ποδόσφαιρο. Χαίρεσαι να βλέπεις. Πολλά μπράβο σε όλους, λέει ο Θανάσης. Βαγγέλη, ξέχασα να γράψω, λέει, να συμπληρώνω πως ο Παναθηναϊκός θα πάρει τα περισσότερα, αν όχι όλα τα ντέρμπι. Στο κόφερες θα είναι τόσο ψηλά όσο η ΑΕΚ πέρσι και θα προχωρήσει από τη φάση των 8. Μάκη, τα βλέπεις όλα ρόδινα, σου είπα, μην προτρέχουμε. Καλημέρα, Βαγγελάρα, καλή επιστροφή από τις τεράστιες διακοπές. Έφυγε στο μείον 3 και γύρισε στο συν 3. τεράστιες, εντάξει. Μια Παρασκευή και μια Δευτέρα έλειψα, Βασίλη. Ρε, παιδιά, λέει, θα νοματιάσετε τον Παναθηναϊκό, λέει ο Μανώλης. Μπράβο, Μανώλη, πες το. 13 αγώνες αήτως είχε ο Κυράς στο ξεκίνημα σεζόν, Βαγγέλη. Μεγάλα σερίχη και ο Ιβάν και ο Μαρκαριάν. Αλλά ξεκίνημα σεζόν, όχι. Ακόμα και στο φοβερό ξεκίνημα του Ιβάν 22-23, ξεκίνησαμε με ήττα από τη Σλάβια. Ναι, μα ναι, ο
1: 13
0: Ιβάν...
1: μάτς χωρίς ήττα έχει ο Γιάννης Κυράστας. Ναι. Αυτή τη βδομάδα, αν δεν χάσει τα δύο μάτς που έχει αυτή τη βδομάδα, δώσει ο Παναθηναϊκός, σοφαρίζει αυτό.
0: Ναι, το σοφαρίζει, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μήπως η ΕΠΟ να κοιτάξει λίγο το Μεντιλίμπαρ για την εθνική, μήπως και βρούμε επιτέλους προπονητή, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω, μπορεί να απασχολήσει το μέλλον αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στο γήπεδο φαίνεται ο Ντεφράι σαν να παίζει με τα παιδιά του στην πλατεία. Φοβερή ποιότητα και ο προπονητής με την ατάκα που είπε συνέντευξη για το ότι σήμερα ο αντίπαλος δεν τελείωσε με 10, δείχνει ότι διαβάζει και μαθαίνει τα πάντα. Διονύση, το επιβεβαιώνω αυτό. Βαγγέλη, καλημέρα. Εδώ και αρκετό καιρό έχω διαπιστώσει ότι η πρωινή εκπομπή δεν αναμεταδίδεται στην Πάτρα μέσω του Sport FM Πάτρας. Υπάρχει κάποιο λόγο ή μπορούμε να ακούσουμε από άλλο ραδιόφωνο? Έστειλα και χθες μήνυμα, αλλά δεν πήρα την απάντηση, αν δόθηκε. Όχι, δεν υπάρχει λόγο από εμά εδώ, υπάρχει λόγο από του ανθρώπου εκεί. Εκεί πρέπει να απευθυνθεί. Αυτοί επιλέγουν ποιε εκπομπέ θα παίξουν. Άρα δεν είναι δικό μα το θέμα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτό που ήθελε να παίξει ο Νίστρου που φαινόταν από το πρώτο φιλικό, μετά έπρεπε να έχουμε υπομονή να καθαρίσει το ρόστερ με παίχτες που δεν του κάνουν. Τώρα σιγά σιγά βλέπουμε ποδόσφαιρο και πλέον τα κολλήρια στα μάτια πρέπει να τα βάλουν άλλοι, λέει ο Μάξιμος. Βαγγέλη και Κούλη, καλημέρα. Γιάννη από Βροχέρη, κρέστε να, Βαγγέλη, τα σχόλια για το κλίμα που διαμορφώνεται στου Παναθηναϊκού και δημοσιογράφου. Κάτι μου θυμίζει, το τέλο το χάσετε από την ΑΕΚ και θα κλείτε πάλι, λέει ο φίλο. Αφού είσαι τόσο σίγουρο, εσύ, φίλε, τι αγχώνεσαι. Αφού είσαι τόσο σίγουρο. Θα ρωτώ το βίντεο. Α, το έχω δει το βίντεο, Νίκο, το έχω δει αυτό το βίντεο που μου στέλνει. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, να είστε πάντα καλά, λέω Σπύρα από το Μαρούσι. Καλημέρα, παιχταράδες. Γιάννης καταφύγει μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα και στο Γιαννάρα, το φίλο μου. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, Κυριάκο, να πούμε την τηλεοπτική ατζέντα και φεύγουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό. Έχουμε και λέμε στις 7 η ώρα κύπελο Ιταλίας, Τζένοα, Σουντιρόλ. Την έχεις ξανακούσει τη Σουντιρόλ?
1: Όχι.
0: Πρώτη φορά την ακούω κι εγώ. 7 η ώρα στο Nova Sports Prime. 8 η ώρα, Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ στο Nova Sports 3. 9 η ώρα Άγιαξ Βίλεμ πρωτάθλημα Ολλανδία στο Nova Sport Start. Την ίδια ώρα Αλαβές Βαλένθια πρωτάθλημα Ισπανία στο Magenta Sport 4. Στις 10 Φιωρεντίνα Πίζα στο Nova Sports Prime Κύπρο Ιταλία. Και 10.30 πρωτάθλημα Ισπανία Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτη στο Magenta Sport 3. Έχουμε και μπασκέτια σήμερα για τα προκριματικά του BCL είναι αυτά. Άκου ώρα τώρα, 2 και 4 λέει, Προμηθέας βγαίνει στο Magenta Sport 4 και 4,5 Μανίσα Κολοσσός Ρόδου στο Magenta Sport 4 και αυτό είναι προκριματικά για τον BCL. Υπάρχει και βόλεϊ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών που κέρδισαν χθες τα παιδιά. Ελλάδα-Σουηδία στις 5 ώρα το απόγευμα, τηλεοπτικό από την ΕΡΤ2. Αυτά είναι τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της ημέρας. Μικρό time out και ερχόμαστε για τελική ευθεία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
5: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε στα 51 μετά τις 7. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούργιους εισαγωγικά, εσάς δηλαδή που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Καλή δύναμη στην ημέρα σας. Στα μέσα του Σεπτέμβρη, ψιλοδρόσησε και λίγο, έτσι καιρός ήταν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στις αρχές του Σεπτέμβρη πήγαινε το πράγμα γερά. Αλλά εντάξει, είναι κάτι αναμενόμενο. Καλοκαίρι είναι και ο Σεπτέμβρης της ουσίας, μην γελιόμαστε. Καλημέρα σε όλους, μόνο Άικλι ο Τάκης. Καλημέρα αδερφέ από Γιάννη, να στέλνει ο Θοδωρής ο Γίγαντας. Γεια σου Λεβέντη. Καλημέρα Νίκος και Σαριανή. Έπου και ο Καγκάτσης φέτος με ποιον είναι, λέει, το μαρκάρισμα του Μάγερ στην Τρίπολη δεν ήταν για κόκκινη. Περισσότερο παρά του Παναθηναϊκού βλέπω ότι όχι μόνο έχουν αποφασίσει ποιος ήταν ο πρώτος, αλλά και ποιος ήταν και ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Πού το έδωσε Νικόλα αυτό, γιατί εγώ δεν το δω, ρε φίλε. Τουλάχιστον εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Καλημέρα να στείλω στο φίλο μου το Στέλιο. Στέλιο, παραλάβαμε, ευχαριστούμε. Είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη η μπλουζίτσα, φίλε. Να είσαι καλά. Την αγάπη μας έχεις. Θα την δώσω και στσούβι και θα μεταφέρω τους χαιρετισμούς. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Φιμπράνη, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάμβακας Φιμπράνη είναι το πλέον πυράδοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και εινοποίηση πετρωμάτων. Οι πλάγες πετροβάμβακα Φιμπράνη Geo BP Etix στο σύστημα Serethrem της Φιμπράνη παρέχουν θερμομόνωση, πυροποστασία και ηχομόνωση. Καλημέρα, λέει Κώστας Νιρεμβέργη. Ανεβαίνουμε αλφα φέτος, λέει, μετά από χρόνια. Άντε με το καλό. Καλημέρα με υγεία, στέλνει ο φίλος μας ο Ζαχαρίας. Ο άλλος πήγε και έφερε, λέει, προπονητή σαν αντιβίωση. Πάρε, λέει, μία αλγουαθίλ 500, λέει, και θα στρώσεις. Εντάξει, ναι, γι' αυτό θα το λέμε η Μανόλ, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, ο Νίκος το έγραψε αυτό. Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα στο θέρμο του Καρνανία. Στέλνει ο φίλος μου Χριστάρας και Ολυμπιακάκια, στην αγάπη μου σε όλη την παρέα στο θέρμο που είναι πολύ Big Wings FM. Ευχαριστώ Στελάρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είσαι πάντα καλά. Βαγγέλη, ο Νίστρουπ, λέει, γιατί μιλάει αγγλικά με γερμανική προφορά. Ξέρω εγώ, γιατί υπολόγιζε να πάει.
1: Πρέπει να έχει κάνει, νομίζω, στην Bundesliga. Έχει προπονήσει, νομίζω, μια ομάδα.
0: Ο Τζέικοπ.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν έχει. Okay. Είχε ακουστεί απλά για 3-4 ομάδες στην Bundesliga. Είχε γραφτεί αρκετά. Δανός είναι ο άνθρωπος, γέννημα
1: Φρέμα.
0: Στην Κοπεχάγη είναι. Γεννημένος και μεγαλωμένος. Έτσι, από όσο ξέρω, σε μία στην Ορβηγία πρέπει να έχει πάει. Όχι, είσαι από τον.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, δεν έχει πάει ποτέ στην Bundesliga. Πάντως, με την ευκαιρία που το αναφέρουμε.
1: Κοπεχάγη, Βίμπορ, Under the 17, Βίμπορ, Κοπεχάγη, Παναθηναϊκός. Ναι.
0: Όχι, ρε, εσύ, φίλε από Κρέστενα. Δεν με πειράζει τίποτα, δεν με πειράζει εμένα. Εμένα, γενικά, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου τη δίνει έπαρση. Από όπου και αν προέρχεται. Δεν είμαι τέτοιο τύπο. Δηλαδή μου τη δίνει. Όταν βλέπω τη μύτη να σηκώνεται ψηλά από κάποια πλευρά, ας πούμε, μου τη πάει αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσει.
1: Είναι πράγμα, από κανένα, είναι, ναι, πράγμα που σε βιδώνει.
0: Ναι, και στο μήνυμά σου.
1: Συχαμένο.
0: Εντάξει. Τώρα επειδή απαντάω στο Γιάννη, θα πω ότι ο τρόπο σου ήταν έτσι. Αν λοιπόν εσύ έχει.
1: Όπα, δεν λέω είπα για άκρη. Το λέω σαν το προφίλ, ναι, κάποιου.
0: Καλά κάνει και γουστάρει να μ' ακού, γιατί είμαι αυτό που είμαι, έτσι. Δηλαδή και δεν αλλάζω. Αλλά σου λέω ότι δε το και εσύ λίγο αυτό, γιατί είναι κακό σημάδι έπαρση δηλαδή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Για την ΑΕΚ με ρωτάει ο Δημήτρης, λέει, πώς βλέπω την ΑΕΚ. Πώς βλέπω την ΑΕΚ. Κοίταξε να δεις. Βλέπω δύο πρόσωπα της ΑΕΚ. Τη βλέπω πολύ διαφορετική μέσα με έξω. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι φέτος τα δύο παιχνίδια που έπαιξε εκτός έδρας ήταν κακή η ΑΕΚ. Και με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και στην Τρίπολη. Γιατί στην Τρίπολη μπορεί να μένει τελευταία εικόνα οι δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες του Γιώβιτς. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Αστέρας μέχρι το 85, αν έβλεπε το μάτς, ήταν καλύτερος. Απ' την άλλη, στη Φιλαδέλφια, δύο παιχνίδια που έπαιξε, τους πέρασε από πάνω. Έτσι. Και τον Ηρακλή την πρώτη αγωνιστική και τον Άρη την τρίτη αγωνιστική. Είναι μια διαφορετική εικόνα μέσα με έξω. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς για τον καθένα. Το θυμίζω για άλλη μια φορά, γιατί εδώ στην Ελλάδα ξεχνάμε εύκολα ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν μεγάλα φαβορή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Και είδαμε τι έγινε στο τέλος της σεζόν. Ας μην βιαζόμαστε, ας μην προτρέχουμε. Είναι 15 Σεπτέμβρη. Έτσι, υπάρχει μια εικόνα αυτή τη στιγμή των ομάδων. Ναι, ωραία, υπάρχει εικόνα. Κρατάμε την εικόνα αυτή και προχωράμε. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Ένα σχόλιο για το βελτιωμένο ΠΑΟΚ με τις νέες μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα υποκατασκευή τώρα αυτή τη στιγμή. Ήθελε ενίσχυση οπωσδήποτε και καλά κάνει και παίρνει παίχτες. Διότι ήθελε βάθος. Είχε σημαντικές απώλειες και σημαντικές ελλείψεις στο ρόστερ του. Θα έχει πλεονέκτημα το γεγονός ότι δεν έχει Ευρώπη, που κανένας δεν το θέλει να το έχει αυτό το πλεονέκτημα, αλλά το έχει ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που αποκλείστηκε. Και θέλω να τον δω στην πορεία, γιατί είναι πραγματικά μια καινούργια ομάδα με έναν καινούργιο προπονητή, που και για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, έτσι, που ήταν μια ομάδα που ήταν ταυτισμένη πολύ με τον προηγούμενο προπονητή, ενδεχομένως αυτό θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο. Έτσι.

0: Λοιπόν, να πούμε και για τον Ολυμπιακό ότι είναι μέρες εξελίξεων σε ό,τι αφορά τον επιθετικό, έτσι. Ακούγεται και ο Μπόρχα Εκκλέσιας της Θέλτα. Καλός είναι αυτός. Καλός παίκτης είναι. Και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν θα αργήσει να κλείσει και αυτό το κομμάτι. Ακούγεται και ο Ντόλμπερκ του Άγιαξ. Θα δούμε ποια θα είναι η κίνηση των Ερυθρόλευκων για την κορυφή της επίθεσης μετά το πολύ άσχημο μαντάτο που είχε με τον. Με τον Ελκαμπή, αλλά στο Europa να πούμε ότι ο Γιάρεμτσουκ θα παίξει, διότι όποιος παίχτης και να έρθει από εδώ και πέρα δεν έχει δικαίωμα για League Face. Έπρεπε να ήταν δηλωμένος στην ομάδα μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα. Ευχαριστώ όλους μα όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας. Το καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων αρχικά και στη συνέχεια μπουκάρουν από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη, να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο. Το master μπάνιο και το master καθιστικό.
6: Τα master χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ. Στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο μάτς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και

0: αυτό, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τα Μπόρδα, ο οποίος υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό και θα μείνει 20 μέρες εκτός δράσης. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σαλαχεντίν, που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Ήρθα για το πρωτάθλημα, το μήνυμα του Μαροκινού αριστερού μπακ. Σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Τσιριβέγια. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν για την προσθήκη στη θέση του Φορ, προχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς είχαν προκύψει αυτά τον Μπόρχα Ιγκλέσιας στη Στέλτα, Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, Μάριους της Σαμσούν Σπορ και Άνταμς της Τωρίνο. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με την Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Με τον Μπανζά να κάνει την πρώτη του προπόνηση και τους γνωστούς απόντες, άρχισε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ματς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πιθανότατα δεν θα κάνουν άλλη προσθήκη οι ασπρόμαυροι, παρόν ο Ιβάν Σαββίδη στο δείπνο UEFA και ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ στη διάθεση των φίλων της Ένωσης στα εισιτήρια του αγώνα κυπέλλου της 5ης με τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του Μπρούμα για ένα σύν ένα χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Η φετινή σεζόνα είναι καλύτερη της ομάδας, δήλωσε ο 32χρονος Πορτογάλος εξτρέμ. Έτοιμα στην ΚΕΔ θα αποστείλουν σήμερα οι κίτρινοι για τα ηχητικά του διαιτητή Κολόμπο με το ΒΑΡ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ ο Νικολάου, που έχει ενοχλήσει στον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές η Έλλης και η ΣΕΚΑ. Τρέλα στον κόσμο της ομάδας για το μάτς της Πέμπτης, καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη δύο θύρες. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ και επίσημα ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Ρεμί Καμπελά, που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Η φανέλα του Λεβαδιακού θα φορά την φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από τη Στεάουα. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσά, ο Κύπριος μέσος υπέστη ρήξη πελματιάς από νεύρωση στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έκανε η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, καθώς επικράτησε 3-1 σετ τη Σλοβενία στη Μόντενα. Το 4-4 στη Σέρι Α έκανε η Ίντερ 5-3 εντός έδρας στην Ουντινέζε και η Ρώμα 2-0 εκτός στην Τωρίνο. Στο άλλο παιχνίδι, Κόμο Πάρμα 2-1. Για την πέμπτη στροφή της Λα Λίγα, Βιγιαρεάλ Μπέτις 1-2 και για την τέταρτη της Πρέμιερ Λίγκ, Λίτζ Νιούκαστλ 4-1. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβίβ με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στην Ευρωλίγκα. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω οφειλών της πρώην ομάδας του Χάποελ προς τον Ισραηλινό Γκάρντ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8 ξεκινάει η εκπομπή «Η από εδώ». Έτσι, με άκουσε και λίγο έτσι τσακωνέικο εκεί πίσω. Στον Big Win Sport FM 94,6. Μάρια Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μέχρι τις 10 θα πάμε. 15 του Σεπτέμβρη, είναι Τρίτη.
1: Και πότε πήγε 15 του Σεπτέμβρη.
0: Και η αλήθεια είναι, έκανα τον κόμενο εγώ πρωί-πρωί. Έκανα τον κόμενο.
1: Νογκομέ.
0: Ναι, έκανα τον κόμενο κανονικά. Ξύπνησα 6:35. Φίλησα την Εύα και σε κάνω κοιμήσου. Πάω φέρω το μεροκάμα. Δεν
1: κουνήσει. Θα σηκωνόταν η Εύα να αρχίσει το κυνήγι, ξέρω εγώ. Να
0: πάει. Σηκώνεται.
1: Για τα αρκάδια.
0: Σηκώνεται, είναι η αλήθεια. Και πάω, κάνω τον μπανάκι το δυνατό, ξυρίζομαι. Λαλαλαλαλα. Έκανα κάτι τέτοια. Λα,
1: σαν να δουλεύεις 10 η ώρα το απόγευμα.
0: Ναι,
1: 10
0: έκανα,
1: η ώρα το πρωί.
0: Έκανα τον κόμμα να βάλω αυτή την μπλούζα. Όχι, θα βάλω αυτό. Θα πάω ένα μαύρο μπλουζάκι, ένα τζιν αθλητικά, όπως πάντα. Και έφυγα πολύ χαλαρός. Τα ίσα και τα γατάκια εκεί που έχω από κάτω.
1: Και μετά.
0: Και μετά ήμουνα στον Κηφισό 7 και 17. Την αρχή, ξέρεις, ωραία, ωραία δροσιά. Έκανα τον κόμενο, αεράκι, σήκωσα παράθυρο. Έκανα τον κόμενο. Και μετά πιάνουν τα φρένα στην Ήμολα. Η Ήμολα είναι η Νέα Φιλαδέλφια. Από εκεί σημειωτών.
1: Και έβγαλε αλάρμ. Για τον πίσω.
0: Ο Χάκι είναι νοχριά μπροστά μου. Όταν πατάω αλάρμ, ξέρεις πώς νιώθει. Υπεύθυνος πολίτης. Δώστε μου, δώστε μου μια πουλακή. Έλα μου, ωραία, αλυτάρχης με μουστάκι. Όλοι. Πρέπει να με τρομάξεις πρωί-πρωί. Και η αλήθεια είναι ότι 7:47 ήμουν ακόμα περιστέρι και λέω: έκανες τον κόμενο. Ήθελες ψηρισματάκι.
1: Το πεζέ.
0: Ναι, τρέξε τώρα. Αλλά 7:57 ήμουν εδώ. Και συνάντησα τη Μαρία Ζαφυράτου, λες και πάει για τρέξιμο στον Ημιτό.
1: Πού το είδε αυτό το τούμπαν. Δεν αυτό για να πάω για τρέξιμο.
0: Οκ, okay, το αλλάζω. Η Μαρία Ζαφυράτου από Boyman.
1: Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Μπα, μπα, μπα, ντα, ντα, ντα. Για τέτοιο ναι. Για τέτοιο ναι. Ναι, εγώ ναι, από ναι. Την άλλη,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γύρισα τη Νέα Σμύρνη, γύρισα λίγο από Πειραιά. Ναι. Γιατί πλέον αυτά είναι τα δρομολογιά μου.
0: Υπέροχα.
1: Θα περνάω κάθε μέρα από Πειραιά, γιατί ο Θεός έχει χιούμορ και πολύ ελεύθερο χρόνο σε περίπτωση
0: επειδή
1: που υπάρχει.
0: Σε πειράζει Ολυμπιακός.
1: Τώρα θα σου πω εγώ κάθε πρωί, θα βλέπεις, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Αυτό θα βλέπεις.
0: Το κοιτάς αυτό
1: βλέπω. Αυτό βλέπω κάθε πρωί. Εκεί στην πλατεία.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η μοίρα τώρα. Αυτό θα περάσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάθε και για τα επόμενα, λογικά τα επόμενα 6 χρόνια. Αυτό.
0: Αυτό, αυτό.
1: Και, και βλέπουμε.
0: Εδώ. Και ήρθαμε εδώ.
1: Και μετά θα σου πω, ξέρεις, μωρέ, μετακόμισα Καστέλα γιατί βολεύει περισσότερο.
0: Εννοείται. Μωρέ, έγραψα box στη Διοχάτ.
2: Χέρια
1: όλοι, ρε, σηκωθείτε, ρε. Πρόεδρε, πάντα πίστευα.
0: Εσύ μετά παίρνω θέση στην Κερκίδα. Μαρία, ήρεμση.
1: Αλλά μας σε λέγαμε Γαβρινά.
0: Γιατί και εσύ και ο Μπαρτζόκας αυτή την ίδια φορά τα τραγουδάτε. Παίρνω θέση στην Κερκίδα. Ναι, ναι, ναι, αμέσως τα δερόπουλα τσίμπησε. Εντάξει, το κάνω γιατί φέτος το προτάσμα είναι πράσινο, Κυριακό, και προσπαθώ να το
1: δημιουργήσω. Κυριακό, είπε Κυριακό.
0: Κυριακό μου.
1: Κυριακό,
0: το προτάσμα είναι πράσινο. Έχω ανοιχτεί από χτες. Μ' αρέσει
1: κάθε. Έχει ξανοιχτεί πάρα πολύ
0: από χτες. Είναι η ζωή μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το πικάρισμα. Το πικάρισμα να μου κόβουν γλώσσα Μάιο είναι η ζωή μου. Είμαι 20 χρόνια στα ραδιόφωνα τα αθλητικά. Μια ζωή έτσι πορεύτηκα. Και έτσι θα συνεχίσω. Αλλά. Δεν μου αρέσει να λέω θα δούμε. Ανοίγομαι.
1: Ναι, ρε, καλά,
0: και μετά βοήθεια.
1: Μετά Νοέμβρη μήνα. Νοέμβρη μήνα. Αρχίζουν και οι Ευρώπες και αυτά και θα σου πω εγώ. Και... είναι κουρασμένη η ομάδα, ρε.
0: Και Νίστρουπ τώρα με vibes ο Μπράντοβιτς. Who will go to Final Four? This team will go to Final Four. This team will. This is a joke. Θα κάνει ο Νίστρουπ. Λοιπόν. Αυτό σου λέω. Νομίζω ότι στο τέλος θα είμαστε αυτό το μήνυμα τη σαμπάνια. Πρώτη. Οι άλλοι 10 βαθμού πίσω ξενερωμένοι.
1: Φτιάξε τώρα, φτιάξε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρίφωνα
0: το ξέρει η μανούλα.
1: 8 και 11 και 12.
0: Γιατί όχι.
1: Και 13 και 11.
0: Με το Champions League γάζει στο κεφάλι.
2: Εντάξει, ήταν δύσκολη χρονιά. Αλλά τα καταφέραμε. Ό,τι είναι τώρα.
1: Τίποτα. Ο Ρώτα θα συνεχίσει να τρέχει, αλλά μόνο αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Θα δει, θα λέω: εγώ δεν πουλάω την ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει 17 εκατομμύρια ευρώ ακόμα και
1: προπονητή. Έχει ξαναλλάξει προπονητή, πώς το
0: βλέπεις. Δεν ξέρω. Ξεκούκι δυνατό Αλγκουαθίλ. Και αυτό. Θέλω να πω ότι συνυπολογίζω. Συνυπολογίζω. Έτσι ξεκίνησε το πρωινό
1: μου. Πώς ήταν χθες η μέρα σου?
0: Η μέρα μου χθες ήταν μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Μετά την εκπομπή μας φυσικά. Και 2,5 ώρες στο τηλέφωνο με την Έλληνα Χαραλαμπούδη. 2,5 ώρες.
1: Α, δεν είχατε γύρισμα χθες?
0: Όχι, έχουμε προετοιμασία για σήμερα. Σήμερα έχουμε.
1: Μπράβο,
0: μέχρι
1: Δευτέρα κενό. Ωραία.
0: Μέχρι τη νύχτα και αύριο μέχρι τη νύχτα.
1: Ωραία, εντάξει. Καλά είναι. Καλά είναι.
0: Γι' αυτό έκανα τον κόμενο σήμερα.
1: Oh, γι' αυτό μου ήρθες έτσι χαλαρός. Ενώ εγώ που είχε τσοκελό χθες κανονικό.
0: Πήρες τσοκελό.
1: Κανονικότατο Δευτέρα. Τι να σου πω, έτσι η Δευτέρα ήταν.
0: Τούμπανο η Δευτέρα.
1: Τούμπανο η Δευτέρα.
0: Γιατί, Μαρία.
1: Ό,τι θες. Είχε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είχε ιατρικές εξετάσεις, είχε γιατρούς, είχε έξοδα, είχε ασυνεννοησίες με πούλμαν, με επιστροφές.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Ό,τι και να περάσεις, από να σε πάρει ο λογιστής και να σου πει πρέπει να τα πούμε από κοντά την Παρασκευή.
1: Όχι, μόνο αυτό δεν είχα.
0: Ακριβώς. Για κάνε λίγο
1: υπομονή. Μόνο αυτό δεν είχα. Ήτανε μια Δευτέρα, καλώς ήρθατε και καλή βραδιά.
0: Ρούφα, που
1: ναι,
0: κάναμε παλιά.
1: Ήταν, πιστεύω ότι ήταν η χειρότερη Δευτέρα της χρονιάς.
0: Α, έτσι το.
1: Ναι, μακράν. Μακράν.
0: Δεν είναι Blue Monday.
1: Καμία δεν θα την πει. Όχι. Blue Monday. Αυτή ήταν Black Monday. Ήταν αυτή.
0: Black,
1: ήταν υπό τα δύο μέτρα Monday. Ας το okay. να πάνε.
0: Okay.
1: Η Ρία Σιχόρ λέει πήρε M για Pluribus. Λέει είναι καλή τώρα. Τι να σας πω ρε παιδιά. Εγώ το άφησα στα δύο επεισόδια. Ναι, ναι, ναι.
0: Α, okay.
1: Ναι, είχαμε τα Emmy χθες. Τα βραβεία Emmy είχαμε χθες. Εγώ ξεκίνησα μία σειρά χθες.
0: Ποια, Μαρία?
1: Το Outlander.
0: Το Κάγκουα είναι ωραίο.
1: το Outlander ξεκίνησα.
0: Outlander.
1: Πιο πρώτο και πιο δεύτερο. Αυτό που έχει 8 σεζόν. Μία ώρα το επεισόδιο. 8 σεζόν, καλό χειμώνα. Θα ξεχειμωνιάσω. Μέχρι το Πάσχα θα τα βλέπω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ένα επεισόδιο την ημέρα. Μια χαρά. Είναι ωραίο γιατί είναι γυρισμένο στην Σκωτία.
0: Καλά, δεν περίμενα
1: και
0: κάτι άλλο.
1: Και επειδή έχω βάλει για πλώρη. Έχω βάλει πλώρη μάλλον για Εδιμβούργο.
0: Θα στα έχω εγώ έτοιμο.
1: Το ξέρω, ναι. Έτσι όχι, θέλω να μπω στο κλίμα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Μου έστειλε κόσμος, επειδή το έχει ξαναπεί, τώρα που θα έρθει για την παράσταση, πού θέλει να μείνει η Μαρία, να τη κλείσουμε ξενοδοχείο, να τη πούμε που να φάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν το ξέρω, δεν κάνει.
0: Αλλά δεν θέλει να συναντήσει Έλληνες εσύ εκεί. Δεν το ξέρουν αυτοί.
1: Αλήθεια. <είναι.
0: laughs> Εγώ σε ξέρω, λέω,
1: όχι, θα
0: το κάνω.
1: Δεν
0: θέλει, δεν θέλει να είναι. Θέλω να σου πω. Να μην έχει.
1: Πού τον έχει τον Τζουβέλα? Με ερώτησαν χθες πού τον έχει τον Τζουβέλα.
0: Εδώ,
1: σε γνωστό μαγαζί που έχω πάει με τη Διοχάντη να πάρουμε τετράδια. Γιατί δεν πήρε τον Τζουβέλα μας? Λέω να πάρει τετράδια του παιδιού. Δικό του είναι.
0: Για ποιον να πάρει τετράδια?
1: Και ένα άλλο προχθές, είμαστε στο αυτοκίνητο και μου λέει ο Ανδρέας, μαμά, ο κύριος δίπλα σου κορνάρει.
0: Και
1: λέω τι έκανα. Το χτύπησα χωρίς να το καταλάβω.
0: Κάτι έκανα.
1: Και σταματάμε στο φανάρι. Κατεβάζω τζάμι. Και μου κάνει, είσαι η. Πες, ναι, ναι, ναι, πιάντε. Είσαι η γυναίκα του Τσουβέλα. Ναι, δοκάρι και έξω, του λέω.
0: Δεν σου είπαν η Λίλα πάλι. Άμα κουρευτεί και η Λίλα, θα
1: πει. Όχι η γυναίκα του Τσουβέλα. Ναι, μωρέ, ναι, του λέω η σύζυγος, η
0: επαγγελματική.
1: Δεύτερη.
0: Δίδυμος και εγώ στην οικογένεια θα μείνει. Μάλιστα.
1: Πάμε σε break.
0: Πάμε. Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Η χειρότερη Δευτέρα της χρονιάς για σένα, Ζαφυρά του, θα είναι αυτή που θα έχεις φάει 4 το προηγούμενο βράδυ από την αρμάδα του Νίστρουπ με φωνή αλέφαντου.
1: Κοίταξε, τι έγινε, Ζαφυρά του Νιστρουπέφαντος. Πάρεσε φαπά. Ναι.
0: Ετοιμάζουν να ερωτευτείς, λέει, το Outlander. Εντάξει, τέλειο.
2: Α, είναι τόσο δυνατό.
0: Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ ωραία τύπησα η πρωταγωνίστρια. Πάρα πολύ ωραία.
2: Πώς λέγεται η κυρία?
0: Ναι, σώθηκες. Κατερίνα, δεν θυμάμαι.
3: Κατριώνα
0: Μπάλφι. Α, ορίστε, είπε
2: Κατριώνα Μπάλφι.
4: Από πάνω είναι. Κατριώνα Μπάλφι.
3: B-A-L-F-E.
4: Αυτό είπα πριν.
0: Μπάλφι. Μπαμπά.
4: Κατριώνα.
0: Μην τα παραλέσει, χειρότερη Δευτέρα είναι να μην σου πάρει μπροστά το αυτοκίνητο. Ναι, εντάξει, καλά. Οκ, ναι, συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά ήταν συνεχόμενα τα επεισοδιάκια που σκάγανε χθες. Γι' αυτό έλεγα. Δεν ήταν ένα, ρε παιδί μου, μεγάλο να πεις αυτό, δεν πήρε μπρος το αυτοκίνητο. Ήταν τα πα.
2: Όλα
0: ένα πίσω από το άλλο. Ναι. Λοιπόν.
1: Τσουβέλα σκοάκα, είδε τα φρύδια του Μπαρτζόκα στην οροφή που ήταν. Όχι, είχε τα λάβαρα.
0: Όχι.
1: Άντε, γκιόζι. Είχε τα λάβαρα, γκιόζι. Τέλος πάντων.
0: Α, εγώ αγαπητή, λέει, είχα ρεπό χθες Δευτέρα. Ξύπνησα το πρωί και είδα μήνυμα από αφεντικό. Δεν δουλεύουμε σήμερα. Ωραίο. Ωραίο το αφεντικό.
2: Τι λέξεις είναι αυτές, δουλειά.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα γιατί από το εργοδότη μου.
2: Το αφεντικό.
0: Το αφεντικό, ρε. Έτσι, ρε. Αντρίκια, ρε.
2: Λουτσιά.
0: Παντελονάτα.
2: Τίποτα. Από αφεντικό, τον Νίκο. Τι...
0: Από τον Νίκο, ναι. Δεν λέμε γυναίκα μου. Τι λέμε, η σύντροφός μου.
2: Ανεβάζει πρώην μου story σε διακοπές με τον Νιν και αυτός μοιάζει με τον Μπάγκολο. Μαζί το φάγαμε. Να κάνω like και να το γράψω. Μαζί το φάγαμε. Σχόλιο. Κάνε όπως. Do it like πατούλινα. Τι λες, ρε νούμερο.
0: Τώρα γιατί το body shaming για τον Νιν, δεν κατάλαβα.
2: Αυτός το λέει, το λέω εγώ.
0: Ναι,
2: αλλά.
0: Εντάξει, εδώ και αυτός.
2: Κάνε το σχόλιο και δώσ' το ραντεβού για μπουνιές. Διεκδίκησε.
0: Μπορεί να μην θέλει. Να διεκδικήσει.
2: Το τζούζι για να στέλνει το πρωί ούτε καλημέρα. Ούτε καλημέρα δεν έστειλε.
0: Δεν έστειλε ούτε καλημέρα. Εν τω μεταξύ, γιατί.
2: Τρέμει το χέρι του από τα
0: νεύρα. Γιατί βλέπει τα story τη πρώην.
2: Να δω πώς
0: κατάστασε. Την πρώην.
2: Εμένα, όποια με χωρίζει. Εγώ δεν ξέρω να χωρίσω. Δεν ξέρω τι πρέπει.
0: Καλά, οι περισσότεροι άνθρωποι.
2: Όχι, δεν ξέρω ότι μια σχέση πότε έχει τελειώσει. Θα μου λέει, άλλη τελειώσει και λέω.
0: Γιατί καλά δεν ήμασταν.
2: Έλα τώρα, τι ακάμε το βράδυ. Όλε. Είχαν φοβερή τύχη μετά από μένα. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι είσαι καλός άνθρωπος.
2: Όχι, αυτό σημαίνει ότι είμαι ζώο τελείως. Ασύλληπτες τύχες. Ναι.
0: Άρα, εντάξει, δεν νιώθεις άσχημα που.
2: Που θα πας, θα καταστραφείς.
0: Ναι, χωρίς εμένα. Δεν
2: θυσίο,
0: θα βρεις άλλο χωρίς εμένα. Αυτό είναι
2: Ακρόπολη,
0: το πλάνο.
2: Με θέα την Ακρόπολη.
0: Ωραία.
2: 800.000 ευρώ.
0: Πολύ ωραία.
2: Βγαίνεις σε μπαλκονάκι και παίζεις η Κλέλια Ανδριολάτου με τον Παπακαλιάτη σε σκηνή. Που δεν δουλεύουν στο μαέστρο, δεν πάει κανένας για δουλειά.
0: Ποτέ.
2: Μια Δευτέρα καθημερινή, η θάλασσα είναι γλυκιά.
0: Ή παίρνει τηλέφωνο, πρέπει να βρεθούμε.
2: Και οι άλλοι
0: και βρίσκονται, ναι, και βρίσκονται κατευθείαν. Και δεν έχει κίνηση επίσης.
2: Ναι, και βρίσκονται ταξί κατευθείαν.
0: Κατευθείαν ταξί, κατευθείαν να παρκάρεις.
2: Νομίζω η ταινία.
0: Τα λέμε στο Παγκράτη. Παρκάρει απέξω από το μαγαζί.
2: Η ταινία Παπακαλιάτη είναι όπως θα πρέπει να είναι ο παράδεισος. Η Αθήνα, έχεις δει κάτι βίντεο, η Αθήνα το 69, η Αθήνα το 26. Εμείς είμαστε στο
0: αυτό.
2: 26, αλλά με ρυθμούς 69.
0: Τα εισιτήρια της Άκης Τσαμπιονς Λιγκ 20 ευρώ.
2: Ναι.
0: Τέτοια πράγματα.
2: Τέτοια πράγματα.
0: Ωραία.
2: Και
0: λες αυτά δεν γίνονται μόνο στις ταινίες.
2: Ωραία πλάνα, ωραία ζωή. Και βάζουν τα του
0: πάντα καθαρό, σιδερωμένος, αυτός, ένιος.
2: Ωραία φώτα. Πάνω φωτισμένα τα πρόσωπα. Τέλεια, ωραία φωτογραφία.
0: Βρίσκεις πάντα τραπέζι στο μαγαζί που θέλεις.
2: Ναι.
0: Με θέα, βέβαια.
2: Ναι.
0: Guy Ritchie, παιδιά, Gentleman Netflix. Ξεκίνησε αυτό.
3: Βγήκε.
0: Ωραία. Παιδιά, καλό χειμώνα να πω. Καλό χειμώνα.
2: Να σου πω, Μαρία, ότι.
0: Συγγνώμη, και το Μόμπλαν, όπου να είναι.
3: Μόμπλαν έχει τελειώσει. Δεν έχει παιχτεί.
2: Έχει γυριστεί.
0: Ναι, αλλά τώρα θα παιχτεί η δεύτερη σεζόν. Κάπου τώρα βγαίνει.
2: Το τσόχο στο 2 είναι ωραίο με το πνίξιμο. Έχω δει. 100 φορές το έχεις εκεί, Κυριακό.
0: Καλά, δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
2: Όχι, το έχω.
5: Λέει προς τον άξονα. Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διβέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
0: Και δεν υπήρχε και ο Σαμπράκος πλέον δίπλα του. Να μην πάρει χαμπάρι, αυτό εννοώ, ξέρεις.
2: Σε πειράζει το τερέα, εντωμεταξύ εγώ.
0: Σαν δεν τρέπεστε.
2: Υπέροχος.
0: Σαν δεν τρέπεστε.
5: Βαντίνο.
0: Α, να το ξαναπώ.
5: Είναι προς τον άξονα. Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διβέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
2: Εγώ νομίζω ότι έκλαιγε ο Τσόχο.
0: Σιγά μου!
2: Και λέω τώρα τέταρτη αγωνιστική.
0: Δεν έχει ξαναβάλει γκολ.
2: Εντάξει, μεταγραφή εδώ, όμιλος.
0: Πρόεδρε, πάντα πίστευα.
2: Όχι, έκλαιγε. Μετά όμως έγινε αλλαγή.
0: Σωστά. Λοιπόν, εχθές είχαμε και το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το λέω μόνο και μόνο, αν δεν το έχετε δει, παιδιά, ο Ταβάρες έβαλε την κολάρα.
2: Την κολάρα ήταν αυτή, ρε.
0: Πήρε μόνος του από τη σέντρα την μπάλα, πέρασε έναν, πέρασε δύο, τρεις, τέσσερις, τον τερματοφύλακα, μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. 1-0, έχει κάνει το 2-2 νομίζω ο Πανιώνης. Στα 78 δευτερόλεπτα.
2: Ναι.
0: Αυτό. Για να μην λέτε ότι δεν λέμε και για τον Πανιώνιο.
2: Φυσικά και λέμε
0: είναι
2: για τον Πανιώνιο.
0: Φέτος έτσι, έχει πάρει φορά για να ανέβει. Τσούβι, είχαν τρομερή τύχη μετά από εσένα όλες ή τρομερή ατυχία που ήταν με σένα, δεν νομίζω.
2: Δεν αναιρεί το ένα τ' άλλο, φίλε.
0: Α, καραβονιτσάρα, δεν
2: νομίζω. Δεν αναιρεί το ένα τ' άλλο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μιλάμε για ασύλληπτη τύχη. Λονδίνο είναι Λονδίνο με CEO και πάνε βόλτα στα Highlands.
0: Να σου πω όμως κάτι, συγγνώμη. Και τώρα η Εύα, ας πούμε, που είναι μαζί σου, μια χαρά τύχη είναι.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Για σένα που έχεις την Εύα,
2: ναι, εννοώ. Αλλά μπράβο. Απλά θέλω να σου πω ότι συνήθως δεν λες αχ, πού θα πας και πού θα. Γι' αυτό όταν χωρίζεις, ρε παιδί μου, δεν λες πάντα πω, έχασα τη Χριστίνα. Εγώ δεν θα ξαναβρω. Και οι άλλοι λέει πώς τα είχαμε αυτόν. Δεν έβλεπα. Κάτι τυφλή ήμουν. Δεν το έχεις παρατηρήσει αυτό?
0: Εντάξει, συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Συμβαίνει αυτό. Όχι, και δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση του άλλου. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα και με τη συμπεριφορά. Συμβαίνει καμιά φορά. Λες, κοίτα, στραβώθηκα. Αλλά οι φίλοι. Δεν σου λένε τίποτα. Εκείνη την ώρα δεν σου λένε
2: αν
0: τίποτα.
2: Αν θέλεις πραγματικά, ναι, να δεις τι λένε οι φίλοι για τη σχέση, πες χώρισα και να μην έχεις χωρίσει. Καλά, καλά, γιατί καλά δεν τα έκανε... βλέπες.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, και μετά
0: τις πλάκα έκανε.
2: Ξέρεις πόσοι έχουν τσακωθεί, ναι, που πήραν θέση.
0: Μην
2: επειδή...
0: παίρνεις θέση.
2: Μην πάρεις θέση στην κερκίδα εκεί.
0: Ποτέ.
2: Γιατί λες, πά και εγώ να σου πω και είχε κάνει αυτό και μετά τα ξαναβρει και δεν σου μιλάνε.
0: Και μετά σε κόβουν και οι δύο.
2: Σε κόβουν, ναι, σε ναι, κόβουν, ναι, ναι, ναι, και νιώθεις και. Μα κακά. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική.
0: Επίσης, αν μάθεις ότι υπάρχει παράλληλη σχέση, το λες.
2: Όχι, ρε.
0: Δεν το λες.
2: Είσαι καλά. Τα αφήνεις εκεί πέρα τα πράγματα να πάνε όπως είναι.
0: Να σου πω κάτι για τον κόσμο.
2: Δεν χρειάζεται να πεις κάτι για τον κόσμο.
0: Βγάλ' τα πέρα μόνο.
2: Όχι, θα το βρεις μπροστά σου αν πάρεις θέση. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα.
0: Θέλει να μας χωρίσει, μας ζηλέ.
2: Άκου, μη μου λες τώρα τέτοια εσύ τώρα. Βρίσκεις και τον πελά.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχολογία.
2: Συγγνώμη, εγώ από το κουμπί.
0: Τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Θυμάστε το Jim Carrey στο Θεός για μια εβδομάδα. Έτσι είπα. Τι θα φας σήμερα, ξέρεις? Το φρούτο και το λαχανικό.
0: Δεν έφαγαν και τάτη Δευτέρα.
2: Από Lidl με full εγγύηση, με ποιοτικό έλεγχο φτάνει στα χέρια σου. Το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, τα Lidl εγγυώνται ότι θα σου επιστρέψουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Πάμε. Ας δώσουμε και το άλλο. Γιατί να μην δώσουμε και το άλλο?
0: Έλα, να δώσουμε. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
2: Ναι, βεβαίως. Το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Με Build a Bet και στο live και σε χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού με 2,5 χιλιόμετρα ανάσχεση προς τους Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, από την Κηφισιά προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κυρίας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενοίκια που κατέλαβαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστηρία που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά ταξίδι τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Ατρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, λέει κάποιος εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει παράλληλη σχέση και ο, τέλος πάντων, αυτός που δέχεται την απιστία, που κάνει accept, να μην το έχει πάρει χαμπάρι, απλά το αποφεύγει, δεν χρειάζεται κανείς να πει τίποτα.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Και εγώ δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Μπορεί, μιλάς τώρα για σένα, εσύ είχες αυτή την αντίδραση που ήσουν ατούκλης. Ναι. Αλλά άλλοι δεν λειτουργούν έτσι. Άλλοι έχουν γκρίνια, νεύρα, φορτάρι.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα ακουστεί τώρα λίγο ρατσιστικό, σεξιστικό αυτό. Πιστεύω ότι οι άντρες δεν το παίρνουν χαμπάρι.
1: Okay. Ναι. Όχι, όχι, δεν το παίρνουν χαμπάρι. Έχουν δέσει το γάιδαρο. Αποκλείεται, ρε, βάζω το χέρι μου φωτιά, ρε, εμένα μου κάνει. Άχι, ρε, με τίποτα.
0: Δεν
1: δίνει
0: σημασία. Ότι
1: απλά βάζει άρωμα στους αστραγάλους.
0: Νομίζω ότι περισσότερο οι γυναίκες έχουν ένα ένστικτο που τα μυρίζονται όλα αυτά. Δεν ξέρω, κάπως προδίδεστε. Όταν πάτε να κάνετε κάτι, προδίδεστε, αλλάζετε συμπεριφορά λίγο και αυτά τα μυριζόμαστε στον αέρα, νομίζω.
1: Α, εγώ δεν αλλάζω συμπεριφορά. Ξακούει τώρα το
0: Έκανα μια απόπειρα να δω χθες, λέει, τις μπλε ώρες.
1: Ναι, είναι η σειρά του Sky. Ρε φίλε, μην είσαι αρνητικός.
0: Συγγνώμη, δεν το είδα.
1: Μην είσαι αρνητικός. Λέει, δεν του άρεσε. Φίλε, πηγαίνει πολύ καλύτερα παρακάτω. Μην είσαι.
0: Το έχεις δει.
1: Ναι, φυσικά. Α. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά.
0: Θα το δω.
1: Πολύ ωραία δουλειά.
0: Ήταν ωραίο το τρέιλερ.
1: Ναι.
0: Τώρα το άκουσα χθες, τώρα το συνέδεσα γιατί δεν άκουσα τον τίτλο του σύριαλ.
1: Okay. Καινούριο σύρια, αλλά το μαθαίνει ο κόσμος.
0: Δεν άκουσα τον τίτλο.
1: Ναι, ναι. Mm.
0: Βασίλης από Ναύπακτο, μετά τις 10 δεν ακούγεται ο σταθμός. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν ακούγεται τώρα. Εντάξει,
1: εννοείς,
0: προσπαθούν τα παιδιά.
1: Κοίταξε, τα παιδιά είναι στα πρώτα βήματα. Μόλις βγήκανε από το κέντρο αθλητικής ρεπορτάζ. Ναι. Πνίγονται, δεν μπορούν να μιλήσουν και λεφτάκια. Οπότε είναι μια νέα εκπομπή. Είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει τα πρώτα τους βήματα δειλά-δειλά. Οπότε δείξτε λίγο αγάπη σε αυτά τα δύο παιδιά, τα οποία είναι πρώτα στην ώρα τους. Δείξτε λίγη αγάπη και θα μπορέσουν να τα καταφέρουν να.
0: Ακούλε, δεν ακούω. Εμείς δεν το λέγαμε αυτό. Νομίζω έχεις παραγγείλει κάτι.
1: Ναι. Το μαύρο το ψωμάκι μου και το χυμωδάκι. Έτσι κάνουμε μεγάλοι stars που γεμίζουν τα στάδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τι κάνεις και είσαι έτσι, κοιμάται πολύ και πίνει πολύ νερό.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.

0: Ναι, παιδιά, εννοείται ο Νερατζιάς κάνει εκπομπή το πρωί. Δεν βλέπω, λέει, εδώ και καιρό την εκπομπή on demand. Έλειπε τώρα αυτές τις μέρες. Παρασκευή Δευτέρα έλειπε. Σήμερα νομίζω θα τη δεις την εκπομπή on demand, γιατί πριν από λίγο τελείωσε την εκπομπή του Βαγγέλης. Ρατσίστρια ζαφυρά του. Σεξίστρια. Σεξίστρια. Όχι ρατσίστρια. Ρατσίστρια. Λίγο. Όσο πατάει.
1: Έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Όσο χρειάζεται.
1: Μαρία, πάρε χωρίς ζάχαρη από το μαγαζί για να προσέχεις την υγεία σου.
0: Εσύ για σένα είναι.
1: Ναι, μου τις φέρανε δώρο χωρίς να τις παραγγείλω.
2: Και ευχαριστώ, ρε Λεβέντη. Ο πατέρας σου, ξέρεις, ήταν ένας Λεβέντης. Ο πατέρας σου ήταν ένας άνθρωπος Λεβέντης. Μπορεί βέβαια. Εντάξει, έκανε τις κουτσουκέλες σου.
0: Έτσι είναι οι άντρες.
2: Καλός άνθρωπος.
0: Έτσι είναι οι άντρες.
2: Και τότε, και τότε που πήρε φόρα και έπεσε με το τρακτέρι σε 30 άτομα στο πανηγύρι, εντάξει, θόλωσε λίγο. Αλλά ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Εντάξει, είχε πάρει την καραμπίνα και πυροβολούσε στον Αραβόνα που δεν ήθελε.
0: Αυτό τα έκανε όταν έπινε όμως. Μόνο, ναι, μόνο.
2: Δηλαδή, όταν δεν κοιμόταν. Πολύ καλός άνθρωπος, το κρασί της παρέας το πίνε μόνος του. Λοιπόν, πολύ. τέτοιοι άνθρωποι
0: δεν υπάρχουν.
2: Δεν μπορεί βέβαια να είχε κάνει αυτά που είχε κάνει, είχε βάλει φουρνέλο και έγινε, έπεσε το μισό βουνό. Αλλά να σου πω κάτι, τον εκνευρίσανε.
0: Να σου πω και κάτι άλλο, τώρα που είσαι καλός άνθρωπος. Ο Αρτέτα.
2: Πολύ καλό παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί. Αποκάλυψε ότι έκανε σκόπιμα σαμποτάζ στους παίκτες του για να τους προετοιμάσει κατάλληλα για τις αντιξοότητες.
1: Καλά, δεν βαριέται και αυτός και ο Φάμπρεγκας.
0: Μάλλον βαριέται.
1: Δηλαδή, έβλεπα.
0: Βαριέται πολύ.
1: Την Κόμο χτες που όποτε ήθελε σκόραρε, έχασε 30 ευκαιρίες.
0: Άντε, παράτα μας.
1: Δεν ηρεμούν αυτοί οι Ισπανοί. Χαλάρωσε, ρε φίλε. Εντάξει, είναι 2-0. Όχι, και εσύ πήγαινε εδώ, και εσύ πήγαινε εκεί. Ρε μάστορα. Κουράστηκα να σε βλέπω να.
0: Αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας του.
1: Α, στην προετοιμασία.
0: Την προετοιμασία τώρα δεν τα κάνει αυτά. Τώρα η ομάδα είναι έτοιμη, γιατί τι έκανε ο Αρτέτα. Προκαλούσε καθυστερήσεις στα ταξίδια. Ανέβαζε τη θερμοκρασία στα αποδυτήρια. Τι γίνεται, ζεσταίνομαι, δεν αισθάνομαι καλά.
1: Τι λες,
0: γιατί δεν δουλεύει το air conditioner.
1: Έκανε όριγμα με νάρκες.
0: Φρόντιζε να τρώνε με καθυστέρηση. Τι! Να τρώνε με καθυστέρηση. Θα τον είχα δαγκώσει στο σβέρκο. Δεν με νοιάζει, τη ζέστη
1: την μπορώ. Για ποιο λόγο αυτά τα πράγματα.
0: Για να ζουν με αντικσότητες, ούτως ώστε μετά να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πιο εύκολες συνθήκες, να είναι βότσα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι. Λιγότερα τραπέζια, λέει, για μασάζ. Λιγότερα τραπέζια στα μπουζούκια.
1: Σε λέγε, εγώ έκανα 9 χιλιόμετρα να περπατήσω από σχολείο.
0: Ναι.
1: Σε βάζει και κρύο.
0: Να σου πω κάτι. Με κρύο νερό κάνω ντουζ. Να μου καθυστερήσει το φαγητό.
1: Με κρύο κάνω κι εγώ. Ναι. Σήμερα έκανα με παγωμένο.
0: Τώρα έχω να ανάψει θερμοσύφωνο από το
1: δεν ξέρω. Από τότε που μου ήρθε το ρεύμα. Από τότε που είδα το λογαριασμό.
0: Και τα παιδιά δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τα παιδιά δεν παθαίνουν
1: έχουμε
0: τίποτα.
1: Έχουμε κάτι κεριά αρωματικά. Το ζαραχό μα του ρώνουν τα παιδιά. Μην είναι ένα λεφτά.
0: 35 ευρώ το ζαραχό.
1: Δώρο, ρε, τα δώρα.
0: Α, δώρα, ναι, ευχαριστώ.
1: Δώρα.
0: Τζάμπορ.
1: Αυτά τα.
0: Μαμά,
1: να σου πω κάτι.
0: Γιατί κοιμόμαστε καλά πλέον.
1: Μαμά, αυτό που καίει με έχει ηρεμήσει.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, μικρή μου.
0: Σκόπιμα εμπόδια λοιπόν στους παίκτες του για να συνηθίσουν σε δύσκολες συνθήκες, σε αντικσότητες, για να μπορούν μετά να τα ανταπεξέλθουν. Και σου λέει, οπ, ήρθε το φαγητό στην ώρα του. Ρε, τι καλά που είμαστε, ρε. Το έκανε και ο Μουρίνιο αυτό. Έβαζε τους βασικούς να
1: παίζουν.
0: Ναι, όχι, ρε. Έβαζε τους βασικούς να παίζουν αναμετάξι τους. Και μετά σου λέει, μπέτο. Σιγά, λέει. Οι υπόλοιποι, λέει, αντίπαλοι ήταν μια χαρά. Έτρεχαν οι άλλοι.
1: Έλα.
0: Ναι. Άκουλε, καθυστερούσε τα γεύματα.
1: Μου έχει πει εμένα.
0: Τα γεύματα, καλέ.
1: Ο ένας υπεύθυνος στο Εθνικό Αστέρα με την Κουκουβάγια και τον Κυρνίκο. Ότι μια φορά μια Κουκουβάγια. Ου! 7 η ώρα. Βάρεσε στην προπόνηση και κερδίζανε. Και μετά λέει, δεν φεύγαν από την προπόνηση αν δεν έκανε έτσι κουκουβάγια. Συνέχιζε η προπόνηση.
0: Περιμέναν την κουκουβάγια.
1: Και είπα ένα πάνω και κάνει. Μόνο του. Ένα άλλο πυροβάτη.
0: Μετράει.
1: Έλα, φύγετε. Κουκουβάγια, φοβερή.
0: Μετράει.
1: Τι γίνεται. Ρε τον Αρτέτα, δεν του το είχα.
0: Ναι.
1: Ότι είναι έτσι.
0: Αυτό έχει πόνο εδώ.
1: Στρατιωτικό.
0: Βέβαια. Επειδή το βλέπει έτσι. Νεοδημοκράτη, έτσι ομορφάντρα, αυτό, ήσυχο, φυτενή. Ναι, καλά, σου πω εγώ.
1: Ας σε κάτω το παιδί μου. Βάλε το σώμα σου, τα χέρια σου κάτω, παιδί μου. Πάντα θα βλέπω αυτό το βίντεο. Με τους αλεξιτοντιστές. Πάντα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
0: έχουμε κι άλλο. Κι άλλο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Ελληνοφρένια.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: έχω τώρα ερώτηση. Οκ, okay, θα αντιθέσουμε και στο κοινό γενικότερα.
1: Για πάμε.
0: Εντάξει, και σε σένα και σε σένα, Κυριάκο. Μαρία λέει: αν έπιανε τον σύντροφό σου να σε απατά, θα προτιμούσες να σε έχει απατήσει με μια θεά ή με κάποια άσχημη? Καταρχάς, το θεά και το άσχημη είναι και λίγο υποκειμενικό.
1: Πάμε, θεά ή άσχημη.
0: Ναι.
1: Ανδριάννα Λίμα βγαίνει από το δωμάτιο επειδή είναι υποκειμενικό. Ναι. Το Αγγελάκι τη Victoria Secret, μιλάμε έτσι. Okay, catwalk.
0: Ναι.
1: Catwalk.
2: Είναι απέναντι, ξέρω εγώ, η Χριστίνα.
0: Να σου πω. Στη δεύτερη περίπτωση. Θα με βάλει σε, έτσι, να σκεφτώ κάποια πράγματα. Τι μπορεί να κάνει αυτή? Εκτός... Το άλλο το βλέπει, ρε παιδί μου. Okay, λες, εντάξει, ναι, okay.
1: Δεν σου λέω Hugh Grant με Liz Harley, που ο Hugh Grant τώρα ήταν με τη Ραμόνα.
0: Ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό. Λες, κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι γίνεται. Ναι, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Ναι. Που λέει και το τραγούδι.
1: Τι θα προτιμούσε, λέει.
0: Θα προτιμούσα να μην με απατήσει. Αυτό
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: προτιμούσα.
1: Λέμε αν γινόταν. Ναι. Ρε φίλε, δεν παίζει ρόλο. Άμα γίνει αυτό, δεν παίζει.
0: Άμα βγει, δεν πάει να είναι.
1: Θολώνεις.
0: Ό,τι να είναι, ναι. Τι θα πω, α, ήταν με την Λίμα. Α, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Του άξιζε.
0: Χαλάλι του.
1: Κι εγώ έμπαινα κι εγώ.
0: ναι. Παιδιά, να σας κάνω λίγο παρέα.
1: Την έβαμε τη Λίμα.
0: Όχι, θα προτιμούσα αυτό, να μην. Α, μετά δεν έχει σημασία. Έχει σημασία. Άμα σε απατήσει με τον Κυραλέκο ή άμα σε απατήσει, ξέρω εγώ, με τον Bradley Cooper, έχει σημασία?
1: Βεβαίως.
0: Τι σημασία έχει?
1: Πρώτα με Bradley Cooper θα του πω, ή μου βρίσκεις ρόλο το Hollywood με λεφτά, ή σας καθάρεις όπως είστε εδώ πέρα.
0: Σιγάρε, εσύ για τα αίματα.
1: Όχι, τα παπούτσια. Α, τα παπούτσια, δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Δεν με αφήνει να κάνω το λούστρο. Πήγαινε σχολείο, μικρέ μου.
0: Για πείτε εσείς λοιπόν, τι θα προτιμούσατε? Άκουλε, τι θα προτιμούσε. Τι.
1: Γράφτε μου στα σχόλια.
0: Εντάξει, γάμο ρε και εσύ. Ηρεμήστε ρε. Ηρεμήστε λίγο με τα αίμα. Φεύγει, ρε φίλε.
1: Φεύγει. Έγινε αυτό που έγινε, εξαφανίζεται.
0: Τι έγινε.
1: Θα πας φυλακή, ρε.
0: Ναι. Σιγά-σιγά τα κάτω ασχολείται.
1: Άμα
0: με τι κάνει. Έχουν βαρέσει πολλές φορές με τι κάνει για να τι προσυνέ.
3: Αν έχω κάνει τέτοιο να με βαρέσει.
1: Σκέφτε τον Κυριάκο εδώ με ένα σημάδι σαν τον
0: Κορμπατσόφ. Λαφέτ.
1: Ναι.
0: Όποιος κατάλαβε.
1: Να πούμε μια καλημέρα στον γίγαντα, τον Αβραμίδη, τον Undertaker, όπου με τη γυναίκα του την Όλγα είναι κολλημένη στην κίνηση και δεν κοιτιούνται. Ξέρεις, κοιτάνε ευθεία.
0: Τι έχουν τσακωθεί?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι έγινε?
1: Δεν ξέρω. Κοιτάνε ευθεία. Τα βλέμματα δεν διασταυρώθηκαν ποτέ, Μαρία. Δεν ξέρω. Διεστραμμένη ερώτηση από ένα διεστραμμένο μυαλό.
0: Καμία γυναίκα, λέει, δεν συγχώρεσε απιστία του ανδρός της, γιατί ο άνδρας επέλεξε να την απατήσει με γυναίκα σαν τη Ραμόνα. Αν ήταν με τη Λίμα, ίσως να παίρναμε συγχώρεσε. Θα σου έλεγα τι θα παίρνατε, αλλά είναι 8:55.
2: Πού να γυρίσει η Λίμα να σε κοιτάξει εσένα, ρε χαζοκούτη.
0: Ναι, εμείς ότι οι γυναίκες θα σκεφτούν, αχ, εντάξει, είναι πιο όμορφη από μένα. Ίσα-ίσα. Τι λέτε, ρε.
1: Εγώ σκέφτηκα την Εύα να βγαίνει η Λίμα από το. Κάνω. Τι έγινε τώρα. Με είχε πω το μέρο φέστο τέο να μου λέει Λίμα. Γκολ. Μάλιστα. Δεν με νοιάζει η ομορφιά, αρκεί να μην τον ξέρω, λέει ο Δημήτρης. Να μην τον ξέρω.
0: Έχει μία βάση αυτό που λέει.
1: Να μην τον ξέρω.
0: Έχει μία βάση. Να ρωτήσω και εγώ, λέει, αν είναι κούκλα αυτή και ο άλλος κακάσιμος, είναι θέμα χρημάτων? Είναι, δεν έχεις βάλει ερωτηματικό.
1: Βάζεις έξτρα ερωτηματικό.
0: Γιατί άμα είναι κακάσχημη αυτή και κούκλα αυτός, και κούκλος αυτός, και κούκλα αυτός, ναι, δεν κατάλαβα. Αν είναι άσχημη αυτή, και πάλι αυτά που λέμε είναι βλακίες, γιατί δεν υπάρχει άσχημος και όμορφος, ο καθένας
1: ναι,
0: μπορεί να έχεις και ένα κούκλο δίπλα σου και να είναι τέτοιος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει και λίγο με το χαρακτήρα, λέω.
1: Ο ακροατής μηδέν λέει, απιστία με Σίδνεϊ Σουίνι, συγχωρείτε. Εγώ η κοπέλα μου θα προτιμούσα.
0: Συγχωρείτε από σένα, φίλε. Ναι.
1: Θα προτιμούσα να με απαντήσει με κάποιον πάρα πολύ πλούσιο, πολύ πιο πλούσιο από μένα. Ο ακροατής μηδέν. Έτσι, έχει, παιδί μου, αν πληγωθεί από έναν εκνευριστικά πλούσιο, λες πρέπει να βελτιωθώ.
0: Περίμενε. Λέει πιο πλούσιο από εμένα. Πόσο πλούσιο είσαι, ρε ακροατή μηδέν? Δηλαδή, αν παίρνει 800 ευρώ το μήνα, είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Είναι πιο εύκολο από το να βγάζει, ξέρω εγώ, 15.000 ευρώ το μήνα.
1: Είχα πάλι φορολοταρία να δω το αφημί μου.
0: Αφού σου λέω έρχεται μήνυμα, φίλε. Σου έρχεται, έχετε ευχάριστα νέα. Διαστραμμένη ερώτηση. Όντως διαστραμμένη. Η απιστία με άτομο του ίδιου φίλου είναι απιστία? Ναι, ρε Γιώργο. Γιατί να μην είναι?
1: Πάντως, αν είναι η Αντριάννα Λίμα λόγω Βικτόρια Σίκρετ, σου βάζει φτερά, όχι κέρατα.
0: Α, υπάρχουν και τα διαβολάκια, δεν είναι μόνο αγγελάκια.
1: Α, ναι, δεν το έχω δει.
0: Ναι.
1: Έχουμε και διαβολάκια, δεν το έχω δει. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο.
4: Κούκλα ή κούκλος ή το αντίθετο, λέει ο Γιώργος. Η αμυσία είναι αμυσία.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ και εγώ.
4: Τελείωσε.
0: Θα συμφωνήσω, λέει, με τη Μαρία, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω από τα δύο, θα προτιμούσα να κάνουμε πιο όμορφο για να υπάρχει δικαιολογία. Εντάξει, ότι είναι πιο όμορφο, όπω με λέει ο Χρήστος από Κομωτινή. Α, για παρηγοριά το θες εσύ.
1: Εμένα
0: ότι, εντάξει,
1: έτσι
0: ρε παιδί μου, και εγώ αυτό θα έκανα στη
1: εμένα
0: θέση.
1: Έτσι μου έχει τύχει. Με έναν όχι απλά όμορφο.
0: Ναι.
1: Σου λέω, θυμάμαι το ονοματεπώνυμό του. Τζιανφάο στο Πελεγκρινέτη. Δεν έχει δει πιο ωραίο άντρα. Στη ζωή αυτή που βρέθηκε με το σκάφο εκεί πέρα.
0: Α, πω... και σκάφος.
1: Ναι, παιδί okay. μου, φουλών. Με ριχτά τέτοια. Σαν τον Τζερέλα που είναι η οικονομάκου, έτσι ήταν αυτός. Εμφανίστηκε ένα. Μόνο εμένα δεν με πήρε αγκαλιά που η Ελλάδα, ρε μικρέ, πάρα και εσύ.
0: Που αν σου έλεγε και θα έλεγε ναι, γιατί όχι, σ' αγαπώ, φίλαμε τώρα.
1: Έψαξα, τον βρήκα. Δηλαδή, μιλάμε για. Πώς είναι ο Μποτία τη Φουρέιρα. Εμφανίστηκε ένα τέτοιο. Με γωνίες, χαμόγελο.
4: Και εγώ έκανα τα
0: αυτιά. Εσύ με αγωνίες.
4: Εγώ έκανα το μπόσου καράκι, Πάτρικ. Ήρθε εδώ πέρα. Και...
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Μάστε. Θα προτιμούσα με πένσα εγώ. Λίμα για τα κέρατα, λέει κάποιος άλλος. Υπέροχο.
0: Για να μπορείς να περνάς. Ναι, ναι, ναι. Γνώμη για την αντίδραση των γυναικών αθλητριών απέναντι σε Σίδνεϊ Σουίνι. Παιδιά, έκανε μία διαφήμιση Σίδνεϊ Σουίνι να διαφημίσει και καλά τα αθλήματα.
1: Γυμνή, αυτό δεν ήταν.
0: Ναι. Γυμνή, έβαζε μπάλες στις μπάλες της, έβαζε αυτό.
1: Τόπε. Έκοβε ζωές. Τόπε, το έδωσε. Το έδωσε. Έβαζε μπάλες στις μπάλες. Είχε ξεκινήσει πρώτη χρονιά ρεπορτάζ, και είναι τραυματίας να πούμε.
0: Μα το είδα. Παιδιά, καλωσορίσατε. Ήταν καλωσορίσατε στο 1980.
1: Πολύ
0: δηλαδή,
1: μπάλα στην μπάλα.
0: Τέτοιο σεξισμό.
1: Και το ράγκμπι το είδα εδώ μπροστά.
0: Ήμαρτον δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, χίλια δίκια στις γυναίκες αθλήτριες που κάνουν. Σε όλες τις γυναίκες αθλήτριες και εμείς που κάνουμε έναν αγώνα πλέον. Λίγο ρε παιδί μου να φέρουμε τα πράγματα στα ίσια, να μην τα βλέπουμε σεξιστικά. Και βγήκε η τύπισσα.
1: Από γυναίκες την πατάτε.
0: Ναι. Ναι.
1: Στο κομμάτι
0: και λέει, ρε φίλε, σου δώσανε το κόνσεπτ. Και είπες, ναι. Αχ, ναι, τι όλα είναι. Θα πάρω τις μπάλες εδώ πέρα. Άσε μας, κυρία μου.
1: Η Ζαφυρά του βάζει τέτοια ερωτήματα. Γιατί είναι κακιά.
0: Όχι, ρε παιδιά. το ερώτημα ήταν από ακροατή.
1: Από ακροατή.
0: Ναι. Σιγά, θα βγάζω εγώ τέτοιο ερώτημα.
1: Δεν θα ασχοληθεί τώρα η Μαρία. Εγώ σου έχω κάτι άλλο, Μαρία. Telekom. Φέρνει νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Και ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα εκτιοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, ελεγμένα, μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολοφρέσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.

0: Sport FM 94,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.

0: φώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τα Μπόρδα, ο οποίος υπέστη θλάση δευτερού βαθμού στον προσαγωγό και θα μείνει 20 μέρες εκτός δράσης. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σαλαχεντίν, που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Ήρθα για το πρωτάθλημα, το μήνυμα του Μαροκινού αριστερού μπακ. Σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Τσιριβέγια. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν για την προσθήκη στη θέση του Φορ, προχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς είχαν προκύψει αυτά τον Μπόρχα Ιγκλέσια στη Θέλτα, Μπόρχα Μαγιοράλ τη Χετάφε, Μάριου στη Σάμσουν Σπορ και Άνταμ στη Στορίνο. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με την Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Με τον Μπανζάνα προπονείται για πρώτη φορά και τους γνωστούς απόντες άρχισε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πιθανότατα δεν θα κάνουν άλλη προσθήκη οι ασπρόμαυροι. Παρόν ο Ιβάν Σαββίδης στο δείπνο UEFA και ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Τίγμαν Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου της 5ης με τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του Μπρούμα για 1+1 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Η φετινή σεζόν να είναι η καλύτερη της ομάδας, δήλωσε ο 32χρονος Πορτογάλος εξτρέμ. Έτοιμα στην ΚΕΔ θα αποστείλουν σήμερα οι κίτρινοι για τα ηχητικά του διαιτητή Κολόμπο με το ΒΑΡ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ ο Νικολάου που έχει ενοχλήσει στον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές οι Έλλης και η ΣΕΚΑ. Τρέλα στον κόσμο της ομάδας για το μάτς της Πέμπτης, καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη δύο θύρες. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ και επίσημα ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Ρεμί Καμπελά που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Η φανέλα του Λεβαδιακού θα φοράει τη φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από την Στεάουα. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιά, καθώς ο Κύπριος Μέσος είπε στηρίξει πελματιαίας από νεύρωση στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έκανε η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Σλοβενίας στη Μόντενα. Το 4-4 στη Σέριε Α έκανε η Ίντερ 5-3 εντός έδρας στην Ουντινέζε και η Ρώμα 2-0 εκτός στην Τωρίνο. Στο άλλο παιχνίδι, Κόμο Πάρμα 2-1. Για την 5η στροφή της Λα Λίγα, Βιγιαρεάλ Μπέτις 1-2 και για την 4η της Πρέμιερ Λιγκ, Λίτς Νιούκασλ 4-1. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβίβ με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στην Ευρωλίγκα. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω οφειλών της πρώην ομάδας του Χάποελ προς τον Ισραηλινό Γκάρτ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Και με Dark Stress και κομματάρες του Κυριάκου Σταθερόπουλου ή από εδώ.
1: Μπήκες πάρα πολύ σοβαρός.
0: Έπινα χυμό, πήγα να πνιγώ. Ήταν η εκδίκηση του Τσόχου.
1: Καλά σου έκανα.
0: Μαρία Ζαφύρα του.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πολλά τα μηνύματα. Ποικιλία θα έλεγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σημερινή πολλά, εκπομπή.
1: Κάποιος μας λέει ότι κάνουμε πολύ σεξιστικά σχόλια κατά των ανδρών. Δείτε το λίγο, λέει. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Ακόμα χειρότερο είναι με άτομο του ίδιου φίλου η απιστία. Λέει κάποιος. Από ό,τι κατάλαβα, σιγά σιγά γίνεται συνήθεια. Δεν είναι θέμα συνήθεια, Σταμ. Δηλαδή, Σταμ δεν είναι θέμα συνήθεια.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να επεκταθώ περαιτέρω.
1: Ναι, ναι, δεν είναι θέμα συνήθεια, τέλος πάντων. Άντε λέει να ξεκινήσουν και οι άχαστοι. Ρωτάνε πότε ξεκινάνε οι άχαστοι.
0: Ή 6-13 Οκτώβρη. Μην δώσεις άλλες πληροφορίες, γιατί από χτες.
1: Ναι.
0: Παίρνουν τηλέφωνο. Α, εισιτήρια ή που είσαι αφηρά το πρωί στο ραδιόφωνο ότι θα είναι στο μαγαζί.
1: Πού παίρνουν τηλέφωνο.
0: Στο
1: μαγαζί μαλλιά.
0: Ναι, στο μαγαζί, βάλε.
1: Τι παίρνετε, ρε τηλέφωνα.
0: Θα τα φτιάξουμε όλα. Ναι. Λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή.
1: Έτσι. Καλημέρα στο Βασίλη από Ρότερνταμ. Ευχαριστώ για την παρέα, λέει. Έρχονται δικαστές. Okay. Κάποιος μου ρωτάει, έχω πάει στο Τρεβίζο.
0: Τρεβίζο.
1: Ναι.
0: Αν είναι. Σκουντή. Που φιλέρισε.
2: Έχω στην πάει Ιταλία, στο Τρεβίζο.
1: Στο Τρεβίζο δεν έχω πάει. Στην Ιταλία έχω πάει στο μαγαζί στη Νέα Πεντέλη.
0: Πολύ ωραίο το μαγαζί.
1: Πολύ ωραίο. Mm-hmm. Ναι. Mm. Λοιπόν.
0: Αλλά εννοεί. Εντάξει, έχουμε Μιλάνο και με παπούτσια στη Θιβόνη. Αλλά δεν εννοούν αυτό.
1: Δεν ξέρω. Επειδή ήμουν το Σάββατο εκεί.
0: Στη Θιβόνη.
1: Όχι, στο Τρεβίζο.
0: Α, εντάξει.
1: Μάλλον αυτό εννοεί. Ναι, έχω πάει 2-3 φορές. Έχει ωραία δροσούλα τέτοια εποχή.
0: Λοιπόν, ποιο? Έχουμε. Α, ναι. Σε διάκοψα. Έχουμε μία φωτιά σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι.
1: Λοιπόν, θέλεις να μου δώσεις μερικές λεπτομέρειες.
0: Είναι δύο ένικοι στην οδό Ήρας. Στο
1: Λάκα
0: Γαλάτσι.
1: Κάνεις.
0: Όχι, και την ξέρω την οδό.
1: Έμενα εκεί. Μέχρι 12 χρονών.
0: Σε πιλωτή πολυκατοικίας έφτασαν 3 πυροσβεστικά με 9 πυροσβέστες. Προκλήθηκαν ζημιά σε αυτοκίνητο. Μετά επεκτάθηκε σε δεύτερο όχημα και μία μοτοσυκλέτα στην πιλωτή. Προληπτικά δύο άτομα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα γιατί αντιμετώπισαν, ξέρετε, αναπνευστικά θέματα.
1: Εντάξει, να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Στην οδό Ήρας. Μόλις είδα την οδό, λέω, την ξέρω αυτή την οδό. Είναι κλασική οδός που
1: παίρνει
0: κάπου βεϊκού για να κατέβεις από κάτω. Άμα έχει κίνηση βεϊκού.
1: Ανεβαίνει η Ήρας.
0: Ανεβαίνει, ναι.
1: Νομίζω ανεβαίνει η Ήρας και νομίζω ότι είναι και αστυνομικό τμήμα στην Ήρας. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά.
0: Εντάξει.
1: Γιατί
0: απλά
1: αργότερα. Αλλά στην Ήρας έχω περάσει. Τα πρώτα μου, τα πρώτα μου χρόνια. Ναι, είστε κι εσείς walk, Ναι, είμαστε, εγώ είμαι walk από τις 6 παρατέταρτο.
0: Και εγώ, αλλά σήμερα είμαι walk
1: ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι έκανα το μάγκα σήμερα.
1: Ναι, έκανα το μάγκα σήμερα. Λοιπόν, πιο Outlander, το Gentleman, το είπαμε, ότι ξεκινάει η δεύτερη σεζόν και εμείς πω ότι πρέπει να ξαναδώ την πρώτη σεζόν. Και κάποιος είπε για το Λουπέν ότι έρχεται επιτέλους. Ρε παιδιά, το Λουπέν ήταν πριν από 5 χρόνια.
0: Το έχω δει μέχρι και εγώ σκέψη.
1: Νομίζω μία ήταν. Έχουν βγει και άλλες. Το έχω χάσει. Εγώ λέει δεν έχω απιστήσει ποτέ. Και πέρα από τους ηθικούς λόγους είναι γιατί θα φαίνομαι από χιλιόμετρα. Να το λέει, δεν το έχουμε οι άντρες. Οι γυναίκες λέει τα καταλαβαίνουν αμέσως αυτά. Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ, φίλε. Ο Ανδρέας λέει όχι, λέει και εμείς μπορούμε να κρυφτούμε. Εντάξει. Προφανώς δεν είναι για όλους, ρε παιδιά.
0: Ενώ ο Μανολάρας τα έχει χωρίσει με τη γυναίκα του.
1: Τι εννοείς.
0: Εκείνη μου συγχωρεί μόνο σαλής θέρων και εγώ το ρουβά. Να σε πληροφορήσω ότι στην Ιερά Οδό θα είναι ρουβάς. Δηλαδή θα σου πω ότι είναι λίγο πιο εύκολο.
1: Είναι πιο εύκολο για τη σαλής.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Σαλής και εγώ το έχω πει. Το έχω πει. Για σαλής και εγώ. Άσε, και δεν είναι θέμα συνήθειας.
0: Ο άλλος Οδυσσέας έφυγε από τη σαλής να πάει στην Anne Hathaway.
1: Ψάρευε.
0: Ο Βαρδής.
1: Του έβγαζε. Θαλασσινά, ψάρια, αυτό το ντάιζεστ.
0: Άμα δεις τα παιδιά, πέσε.
1: Τι λες ρε, τι λες ρε. Σαρλής και εγώ, παιδιά, να ξέρετε. Μέσα, έμπαινα.
0: Μαρία, μπάλες στις μπάλες έμπαινα σαρλής.
1: Μόνο για σαρλής. Μόνο για σαρλής.
0: Τι θες ρε Κυριακό, είναι κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι.
3: Τέταρτη σεζόν, Λουπέν 23 Οκτώβρη.
1: Φτάσανε τέταρτη σεζόν, καλά, τα έχω χάσει. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα όλη μέρα με την πρώτη ψυχάλα στο Παγκράτη, ο Μάικ Βαζόφσκι.
1: Α, ναι, παιδιά, ναι. Αν έχετε απλώσει έξω, μαζεύτε τα. Αν έχετε απλώσει ρούχα, τραχανά, δεν ξέρω, μαζεύτε τα. Η Μαρία είναι walk μόνο άμα κράζει άντρες, λέει. Τα ίδια σχόλια για γυναίκες θα είχαμε 20 λεπτά κήρυγμα. Καλά, φίλε, ό,τι θέλεις.
0: Γενικά
1: ό,τι
0: κάνει κηρύγματα με το δάχτυλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά, ό,τι πεις. Το event του Ιουλίου τον άχασα.
0: Άννα με του άχα. Όχι, παιδιά, δεν θα ανέβει κάτι στο YouTube.
1: Δεν θα ανέβει στο YouTube.
0: Απλά ξεκινάει η εκπομπή τον Οκτώβρη. Τι, αυτό.
1: Καλημέρα στην κούκλα συμπεθέρα μου και στη γυναίκα μου. Η κηδεία μου αύριο στις 12.
0: Παίζει με τη φλόγα και εγώ στόπα.
1: Μια μέρα θα καείς.

0: Λοιπόν, κάτι ευχάριστο. Μπαίνει στις προπονήσεις της Dortmund ο Καρέτσας.
1: Μπράβο το παιδί.
0: Τον εξετάζαμε τρεις μέρες και δεν βρήκαμε το παραμικρό. Mm-hmm. Είπαν οι γιατροί και το ιατρικό επιτελείο. Θυμίζω την έντονη αδιαθεσία με τη Villarreal. Ναι, ναι, ναι. Τότε είχαμε αναστατωθεί όλοι έτσι. Και μετά από αυτό που είχε γίνει με τον Κωνσταντέλια, ναι, ήταν. Ναι, ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Διπλό το κακό
1: για
0: τότε.
1: Για όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Δεν διαπιστώσαμε τίποτα το ασυνηθιστό. Τρεις μέρες τον έχουμε υποβάλει σε πλήρη, σε εξονυχιστικό έλεγχο. Δεν είναι απίθανο να είναι στην αποστολή με τη Στουτγκάρδη. Και μάλιστα αναμένεται να είναι κανονικά και στις κλήσεις της εθνικής ομάδας για τις τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις για το Nations League. Λοιπόν. Περαστικά στον άνθρωπο και να
1: το τελευταίο. Καλά. Τελευταίο. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο από εξωτικό πόρο. Βρόχα λέει, tropical και ζέστη Βραζιλία. Είδαμε και βόλεϊ χθες βράδυ. Είχα να δω από τότε που έπεσε ο Τέντζερς. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε βόλεϊ χθες Σλοβενία για κάπου, Σλοβενία για κάπου, Ελλάδα 1-3.
0: Τι έγινε,
1: Ναι. Έχουμε τώρα να παίξουμε με Σουηδία, Σουηδία και Σλοβακία. Χρειαζόμαστε μία νίκη για να συνεχίσουμε στη διοργάνωσή μας, για να περάσουμε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μ' αρέσει αυτός ο πρώτος πληθυντικός, λες και εγώ κάρφωνα. Αλλά συνεχίζουμε κάπως έτσι. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Νομίζω ότι πρέπει να καταργηθεί η τρίτη χειρότερη μέρα της εβδομάδας. Συμφωνώ.
0: Είναι η τρίτη.
1: Είναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο Στάθη. Το Outlander είναι φανταστικό, λέει. Ειδικά αν σου αρέσουν οι Σκοτσέζοι, λάτρεψα την κόρη της. Είναι και ωραίο βιβλίο. Θα το αναζητήσω το βιβλίο.
0: Δεν το είναι και ωραίο βιβλίο. Λέω τώρα θα πει πάλι για μπάλες. Ήμουν έτοιμο να πηδήξω από το παράθυρο, Μαρία.
1: Με έχετε παρεξηγήσει.
0: Μαρία, σήμερα με έχει φοβήσει. Μην ξαναβάλει loose form. Έχει πει σε σκυλάκι έτσι. Πολύ χαλαρό.
1: Να κάνω μια καταγγελία τώρα που πες λους.
0: Είναι η ώρα.
1: Είναι, παιδιά, okay, είναι της μόδας τα λους. Έτσι, τα χαλαρά, ειδικά στις γυναίκες. Όντως, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, τα walk agenda τώρα θα παίξει πάλι.
0: Ναι.
1: Έχουμε φορέσει και αν έχουμε φορέσει στενά πράγματα, στενά μπλουζάκια, στενά κορμάκια, στενά παντελόνια. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ανοίξει.
0: Έχει χαλαρώσει.
1: Έχει χαλαρώσει. Αλλά, όχι και να παίρνω το extra small. Και να θέλει να μπει άλλος ένας μέσα για να το.
0: Έτσι
1: για να
0: τα έχουν.
1: Τι έτσι τα έχουν, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε λουζ.
0: Καλά να περάσετε
1: πρέπει
0: με αυτή.
1: Πρέπει να κυκλοφοράμε 2-2.
0: Είμαι σαν περιστεριώτη, εγώ μπάρμαν στην Έλλη. Τζιν κολλητό, μαύρο μπλουζάκι, παπούτσια.
1: Το
0: γεια
1: έχουν
0: σας.
1: Παρατραβήξει με τα λουζ. Σου λέω μπαίνουν 2 άνθρωποι μέσα. Πήγα να βάλω χθες ένα παντελόνι σε γνωστό μαγαζί.
0: Εσύ και εγώ κατζέντα φταίτε, γιατί πάτε να φτιάξετε ένα είδος ανθρώπου, το one gender, όλοι με τα ίδια ρούχα. Όλοι στυλ Κορέα και Ιαπωνία. Έλα τώρα πάμε διάλειμμα. Σας αποκαλύψαμε 23-10-50-50 κάμερα σε μένα.
1: Την έκανε, καταγγελία της ημέρας.
0: Τελευταία ακόμη παρουσίαση.
1: Θα έχουμε από εδώ και πέρα την καταγγελία της ημέρας. Τελείως.
0: Καταγγελία της ημέρας.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή glamour προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Τι είπε, Μαρία, λέει και σε λένε εγώ, άργησα σήμερα. Λέω, ο Αλέξανδρος είναι ή μόνο εσύ? Σήμερα μόνο εγώ. Γιατί ναι, ο Αλέξανδρος άργησε να ξεκινήσει.
1: Άργησα να πάρω χαμπάρι τι έχει γίνει εδώ πέρα σήμερα.
0: Φίλε, ο Ινοπνεύμονος λέει, χτίζουν στο διπλανό μας οικόπεδο και μας έχουν πάρει τα αυτιά που να βρέχει όλο το χειμώνα. Εμείς θα βρώσουν το. Όχι, ρε φίλε, όχι. Δουλίτσα σε κόσμο, ρε. Εντάξει, το καταλαβαίνω γιατί ξεκινάνε 7 η ώρα το πρωί.
1: Αυτό είναι. Προσπάθησα να μιλήσει την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι ο δίπλα.
0: Το ξέρω γιατί μας χτίζουν παραδίπλα, α πούμε, και ακούγεται.
1: Όχι, δεν έχουν ένα τρυπάνι. Έχουν το.
0: Ναι, γιατί τώρα σκάβουνε.
1: Ναι.
0: Τώρα σκάβουνε να κάνουν. Να φτιάξουν τα θεμέλια. Τι δεν θα πέφτουνε σαν τα ντόμινε, σαν τα τζέγκα οι πολυκατοικίες.
1: Γι' αυτό έχει βγει η μεγάλη βρισιά. Μπίπ τα θεμέλια του σπιτιού σου. Θα σου μπίπ τα θεμέλια του σπιτιού. Mm-hmm. Είναι από αυτούς που έρχονται δίπλα σου και λες, καλά βρήκα ένα σπίτι. Φιλέ, λαχείο είναι το ενίκιο. Λες και πάρκινγκ και αυτό. Μόνο εκεί. Εγώ σα λέω, κάποιο λάκκο έχει φάβει. Φοβάσαι άμα είναι πιο φτηνό.
0: Ναι, ότι κάτι υπάρχει.
1: Κάτι
0: για κάποιο λόγο έχει ρίξει τον Νίκη. Ναι.
1: Μετά από 20 μέρες.
0: Αυτό θα γίνει. Μια πολυκατοικία πόσο θα πάρει, μωρέ.
1: Κοίτα, ένα μήνα αυτό θα πάει έτσι. Πρέπει λίγο. Γιατί δεν έχουν δώσει τα λεφτά. Θα σκάψουμε και μετά από ένα μήνα, επειδή έχουμε άλλο εργολάβο, βάζω μέσα. Μεγάλο γκουρούνι είναι, κύριε Γκόρκο. Μεγάλο γκουρούνι.
0: Ζαφυρά του, μιλές μεγάλες κουβέντες για τη μέρα που περνά, δεν ξαναπερνά. Ποια ήταν η μεγάλη κουβέντα που είπα, γιατί παιδιά, αλήθεια σου λέω,
1: ξεχνάω.
0: Για ποιο λόγο το είπες αυτό?
1: Το που είσαι ήμουνα.
0: Στείλε μήνυμα. Το πόδι δεν το ξαναβάζει στο ίδιο ποτάμι, έτσι δεν λένε?
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο λένε, στο ίδιο νερό. Κάτι κάπως έτσι. Τι γίνεται, λέει, ρε παιδιά. Φαρδιά οι γυναίκες και κολλητά οι άντρες. Και αυτό σωστό, ναι. Κάποιος λέει, ξέρει που θα πας μετά να ανέβει για μια καλημέρα και μια selfie.
1: Δέντρο και πλατάνη είναι βαθύ λιμάνι. Τα λέγανε παλιοί.
0: Καλημέρα σας, μωρέ. Τι γίνεται όταν σου λέει η άλλη?
1: Ναι.
0: Είδα μία καλύτερη προοπτική μετά από 9 χρόνια που συζούσαμε. Καλά έκανε και εξαφανίστηκα.
1: Η προοπτική μπορεί να είναι από την καλών τεχνών. Ξέρεις,
0: ναι, ανάλογα πώς. Ο καθένας έχει τη δική του προοπτική, ανάλογα που κάθεσαι. Ναι, ανάλογα που κάθεσαι. Ξέρω εγώ. Ναι, αν είδε μία άλλη καλύτερη προοπτική, ναι. Μα και αυτή για να εξαφανιστεί, μάλλον σου το είπε. Οπότε ναι. Mm-hmm. Γιατί αυτό το θέμα
1: μάλλον,
0: είναι
1: μάλλον,
0: να μην πιέζεστε. Αν την έπιανα, λέει, με το Χουάντσο, θα το έπαιζα κυραλέκος. Καλός, λέει ο Φώτης. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλημέρα στη Δήμητρα. Άμα είσαι walk και σε λένε Γιάννη και γίνεις πιο walk και σε λένε Γιάννη Walker.
1: Εντάξει, ο φίλος.
0: Μπλοκάρομαι μόνη μου, λέει η Δήμητρα.
1: Η Δήμητρα έψαχνε αφορμή για να πιει. Κάντο, Δήμητρα. Βάλε ένα ποτάκι.
0: Μπλοκάρομαι μόνη μου, λέει. Μην ενοχλήσετε. Ναι, Γιάννη. Όχι, Ανδρέα. Ναι, Ανδρέα. Αν ρωτάει αν μετράνε ως απιστία τα φιλιά και οι τυρόπιτες και οι χορτόπιτες και ναι, μετράνε για απιστία, Ανδρέα μου. Δεν ξέρω γιατί πάω να σε πω συνέχεια, Γιάννη. Ναι, μετράνε για απιστία. Τι να κάνουμε τώρα. Χαλάλη της άμα περνάει αυτή καλά, κανείς δεν είναι κανενός, λέει ο Νίκος.
1: Και ο Μάκης Ζημάκης.
0: Ποιος μου το είπε αυτό, μια μεγάλη σοφή. Ποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι.
1: Τι?
0: Δεν μπορείς να πεις για κάποιον είναι δικός μου. Δεν είναι δικό σου.
1: Εγώ στο βάλω. Δεν είναι δικιά σου. Είναι η
0: σειρά σου. Εσύ μου το είπες. Μπράβο. Είναι η σειρά σου. Μεγάλη σοφία. Δεν είναι δικιά σου. Είναι η σειρά σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Βάλτε το λίγο στο μυαλό σου αυτό και είναι τρομερή σοφία.
1: Έχουμε κάνει ένα λάθος στο site.
0: Τι έχουμε
1: πει? Θα το πω χωρίς να δίνω συνεργάτη. Βγήκε τώρα μία έρευνα. Ο αριθμός των 100 χρονών και άνω στην Ιαπωνία ξεπέρασε 100.000 για πρώτη φορά. 100.000 άνθρωποι είναι πάνω από 100 χρονών στην Ιαπωνία. Και γράφει μετά το site. Με μέσο όρο ηλικία στα 49,9 έτη, η Ιαπωνία έχει τον δεύτερο γυραιότερο πληθυσμό στον κόσμο. Δεν είναι αυτό. Κάποια άλλα έτη είναι. Δεν είναι
0: 49,9 είναι δύσκολο.
1: Ναι, είναι ο δεύτερο γυραιότερο.
0: Δηλαδή έχει 100.000 που έχουν περάσει τα 100 και οι υπόλοιποι.
1: Έχω
0: δει ομάδα χωρίς
1: χαφ. Έχω δει κομμάτι στα δύο ομάδα.
0: Έχω δει την άκρη.
1: Έχω δει εγώ το Παναθηναϊκό χωρίς χαφ. Οπότε πρέπει να το.
0: Πρέπει να είναι 89,9 μπορεί.
1: Πρέπει να είναι 89,9.
0: Ναι.
1: Για να
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Το πίσω από το Μονακό. Το Μονακό έχει τον γυραιότερο μέσο όρο πληθυσμό στον κόσμο.
0: Και τον πλουσιότερο.
1: Και τον πλουσιότερο και γι' αυτό έχει και τον γυραιότερο, πιστεύω. Εντάξει.
0: Καλημέρα στον Ντένις. Καλημέρα, υπέροχα πλάσματα. Καλή σχολική χρονιά. Σε συζήτηση προχθές παρέας άκουσα το αμίμητο πως αν ο άνδρας τους πάει με άλλον άνδρα δεν θεωρείται απιστία. Αναπτύξτε, λέγω, δεν περιγράφω. Τι λέτε, ρε. Ρε, πάτε καλά πρωί-πρωί. Τι λέτε. Είναι. Παιδιά, πρέπει να δείτε πώς με κοίταξε ο Κυριάκος. Παιδιά, σταμάτησε ο χρόνος για 5 δευτερόλεπτα. Τι λέτε. Μετά από αυτό λέει άλλαξε κουβέντα και ανέλησε ότι η Αϊκάρα μας ήθελε μεταγραφή στα μπακ. Ντένις, συμφωνώ και στα δύο. Καλημέρα στον Γιάννη. Δεν ακούω, λέει, να τεθεί και το δίλημα με νεότερη, νεότερο, μεγαλύτερο εκτός από το ωραιότερο, ωραιότερο. Όχι, δεν έχει να κάνει.
1: Μπερδεύεστε.
0: Τι λέτε,
1: μπερδεύεστε,
0: ρε παιδιά, τι λέτε. Αλήθεια, υπάρχουν τέτοια κριτήρια. Βάζετε κριτήρια, αλήθεια.
1: Τσικριτήρια βάζετε. Μπερδεύεστε.
0: Να, η Έλενα λέει, αν με απατήσει, θα προτιμήσω να είναι με κάποια
1: πεντάμορφη.
0: Δεν τη λέει πεντάμορφη. Πενταόρφανη, ώστε να μην την αναζητήσουν σύντομα. Έχω νευριάσει.
1: Ήρεμα.
0: Καταρχάς, Έλενα, με συγχωρείς. Αν ο σύντροφός σου σε απατήσει με κάποια άλλη, δεν φταίει η άλλη. Δηλαδή, από τη μεριά τη δική σας, θα φταίει ο σύντροφός σου. Από τη μεριά τη δική σας. Εντάξει. Δηλαδή, και λίγο να το έτσι πιστεύω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ, Μαρία, θα προτιμούσα, λέει, να με απατήσει με γυναίκα, γλιτώνεις τη σύγκριση, αλλά και πάλι χωρίζεις. Σωστός ο Μιχάλης. Σωστός. Ωραία, ναι.
1: Κάπως έτσι δεν πάει.

0: Απλά εγώ θέλω να το πω.
1: Ναι.
0: Και να το λήξω εδώ. Το τρίτο πρόσωπο έχει μάθει να είναι πάντα τρίτο πρόσωπο.
1: Ναι. Και άστο έτσι.
0: Ακούστε
1: και
0: με.
1: Άστο έτσι.
0: Τον Μπαρμπατσούβι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Το τρίτο πρόσωπο. Και...
1: Γυναίκα άντρας. Κυρίως γυναίκα.
0: Το τρίτο πρόσωπο σε γυναίκα.
1: Κυρίως σε γυναίκα.
0: Όταν ξέρει την κατάσταση,
1: ναι.
0: Έχει μάθει να είναι πάντα τρίτο πρόσωπο.
1: Μην τη φέρετε τα πλήτα να τα πει.
0: Μην πει. Και τι θα φα. Μην μπει σε διαδικασία ρουτίνα γάμου με το τρίτο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Πώς το κανονίστρου. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έφυγε. Who will go to Final Four.
1: Φιλάκια χαιρετίσματα.
0: This is a joke. Τελείωσε.
1: Χορχέ, με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή. Με την κολάρα του Ταβάρες. Συγγνώμη, έχω πάρει όλα τα φώτα πάνω μου σήμερα. Ναι, με αυτό. Είπαμε, πέρασε τρεις ομάδες. Τι, πήγε και μισή.
0: Πήγε
1: και μισή. Τέσσερις πήγε πάλι. Λοιπόν, και τώρα. Τώρα τι γίνεται τώρα.
0: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Εγώ έκανα λάθος, Μαρία, για το site. Με μέσο όρο ηλικίας τα 49,9 έτη. Με μέσο όρο ηλικίας, όχι με προσδόκιμο ζωής. Εγώ έκανα λάθος.
1: Μα είναι τόσο ο μέσος όρος.
0: Ναι. Είναι, αφού είναι οι άλλοι 100, ανεβάζουν το μέσο όρο. Κατάλαβες τι έγινε. Προσπαθούσα να διαχειριστώ τι διάβασα. Εγώ φταίω. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Ο μέσος όρος της Ιαπωνίας είναι 49,9. Αφού μεγαλώνω, αφού δεν πεθαίνει κανένας.
1: Α, ο μέσος όρος.
0: Όχι το προσδόκιμο ζωής, ο μέσος όρος ηλικίας.
1: Εγώ έκανα λάθος. Και εγώ μπερδεύτηκα.
0: Άρα το βουλώνω.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι άνθρωποι στα site κάνουν καλά τη δουλειά τους και όχι εγώ. Πώς φάνηκε. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Και δεν πάμε.
1: Και δεν πήγαμε.
0: Μπράβο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς τη Λιμνή Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος και στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονή προς το Σκαραμαγκά. Σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο ανωδικό από Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τη λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων. Η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026. Θα αξιολογηθούν για τον Οκτώβριο τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας για να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, ξεκαθάρισε στον ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι μια τόσο μεγάλη κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο, καθώς πρόκειται για παγκόσμιο και ευρωπαϊκό φαινόμενο. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και ο καιρός είναι φιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
6: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, λέει ο Ανδρέας.
1: Γεια σου, ρε,
0: έπιασα στοίχημα κόμπο τένις, νομίζοντας ότι έχω παίξει να κερδίσει Σαμπαλένκα. Μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει ένα γατοστάρικο, γιατί είχα παίξει την άλλη, λέει.
1: Πέρισε okay. την μπάκινα.
0: Οκ.
1: Καλώς,
0: μια χαρά. Θέλω να σου πω πάντως με αφορμή με αυτό που λέει ο Ανδρέας, γιατί είχαμε το US Open.
1: Τι ωραία, έχω δει 10 φορές το βίντεο του Σβέρε που δεν ήξερα τι κέρδισε.
0: Που ήταν αποθέωναν οι άλλοι, κάποιο πήγαινε για σερβίς. Οκ, τι. Α, κέρδισα. Α, κέρδισα.
1: Για ποιο λόγο, ρε παιδιά,
0: λοιπόν, έχει γίνει λίγο χαμούλη στην Αμερική με τις αδιανόητες τιμές που είχαν στο φαγητό. Τα αναψυκτήρια εκεί πέρα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Θέλω να σου πω ότι είχαν 100 δολάρια 6 κομματάκια τηγανιτού κοτόπουλου.
1: 16 ευρώ το ένα. 16,
0: ναι, και είχαν βάλει από πάνω, λέει, λίγο χαβιάρι. Άσε μας, αδερφούλη.
1: Αυτό
0: είναι chicken nuggets, είναι. Άσε μας λιγάκι. Άσε μας λιγάκι.
1: Αυτό σε χρέωσε.
0: 38 δολάρια το απλό ζαμπότυρί σάντουιτς.
1: Εντάξει, τι είναι αυτό.
0: 38 δολάρια.
1: Ειρωνικό ήταν, ναι. Α.
0: Και 23 ευρώ ένα κοκτέιλ.
1: Θα έπαιρνα κοκτέιλ.
0: Που είναι πιο φθηνό από όλα.
1: Ναι, θα έπαιρνα το κοκτέιλάκι μου και είμαι μια χαρά.
0: Ναι, πίνεις.
1: Για ποιο λόγο να
0: ξεχνάς ότι...
1: ότι υπάρχεις.
0: Ναι. Και ξέρετε, τα ιδίες, κάτι κοκτέιλ ιδίες.
1: Αυτά με ζάχαρες.
0: Γλυκά, μέσα, αυτά με τα σιρόπια μέσα.
2: It's great. You go, taste it.
0: Κάτι
2: περίεργο. Come on, taste it.
3: Three sambucas.
1: I'm the DJ hand. Four.
0: Ah, four sambucas.
1: I own four sambucas. I'm the DJ hand.
0: Λοιπόν, ο Κλοπ, θυμίζουμε ότι η Ελλάδα 4 του Οκτώβρη θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία. Ο Κλοπ, λοιπόν, για τα παιχνίδια με Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία, σκέφτεται πολύ σοβαρά να καλέσει 30 παίχτες.
1: Έλα, εντάξει. Δεν είναι πολύ.
0: Γιατί πράγμα.
1: Δεν είναι πολύ. Για παιδικό πάρτι, ξέρω εγώ.
0: Για γάμο. Για γάμο δεν είναι πολύ.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Για αποστολή σε ομάδα, εντάξει, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Περίπου 3/11. Εντάξει, οκ. Θέλει να έχει κόσμο, να αλλάζει.
1: Θέλει να έχει την ποικιλία του άλλου.
0: Θέλει να έχει την ποικιλία του. Και μιας και έχουμε πιάσει τα ποδοσφαιρικά, υπάρχει μία σκέψη στη ΣΑΕΚ να αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και να
1: παραμείνει. Να μείνει στην Αγγλία μια εβδομάδα.
0: Να μείνει μια εβδομάδα.
1: Ωραίο.
0: Στην Αγγλία. Γιατί σου λέει, περαδόθε και τα. Και τα εισιτήρια είναι ακριβά.
1: Είναι ακριβά τώρα.
0: Με συγχωρείς τώρα.
1: Και αν ήταν καράβι, είχαμε τρόπο.
0: Ναι. Και τώρα, να του βάλω από καράβι. Να περάσουν Μεσόγειο αυτό. Ναι, γιατί έχουν το παιχνίδι με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι. Οπότε έχει πέσει σοβαρά στο τραπέζι, η πρόταση να μείνει μία εβδομάδα στην Αγγλία ή ΑΕΚ.
1: Καλά θα κάνω.
0: Μια χαρά, ναι. 14 Οκτωβρίου είναι το παιχνίδι. 14 Οκτωβρίου, 10 η ώρα, το παιχνίδι στο Stamford Bridge. Και 20 Οκτωβρίου, επίσης 10 η ώρα, το παιχνίδι απέναντι στην Manchester City στο Etihad.
1: Μια χαρά είναι αυτό. Να μείνει μια εβδομάδα εκεί
0: ναι.
1: και να έχει τη σεβαστή.

0: She said, look, what's your name, baby? Ο Άγγελος λέει, άμα είναι λέει να πατήσετε, να πάτε με μια ψηλότερη. Ούτε μεγαλύτερη,
1: για
0: ούτε μικρότερη.
1: Τι είναι αυτό?
0: Για να μην έχει μετά να σου πει, καλά με την κοντή πηγές.
1: Δεν μπορεί, και μπορεί και να σε κρατήσει παραπάνω νεύρα. Πού το βρήκες ρε αυτό ρε? Το καπάκι.
0: Τι ρε, τι υψομετρικό ρατσισμός.
1: Παίξε να σε παίξει τα πόδια, διαβάσει το μισμάτς. Δηλαδή, τι φάση.
0: Έχει χαμηλότερο κέντρο βάρους.
1: Ναι, παίξε το στην τρίπλα. Τι είναι αυτό τώρα? Πώς προέκυψε αυτό? Πρώτη φορά το ακούω. Με την κότη.
0: Η Σίδνεϊ λέει δεν είναι γυναίκα, είναι AI, όντως. Παιδιά, sorry, δεν έχω ιδέα. Όντως είναι AI.
1: Η Σίδνεϊ είναι γυναίκα.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, είναι μια χαρά. Ενώ, οκ, τι εννοεί ο φίλος δεν είναι.
0: Καλημέρα παιδάκι, η Μαρία λέει θα σου πω ένα. Ο Τζέιμι είναι Ultimate Book Boyfriend. Η σειρά τα σπάει και αν δεν διαδραματίζεται όλη η σκοτία λέει θα θέλεις να πας να μείνεις εκεί και να αρχίσεις να κουμπάς παντού τις πέτρες μπας και... Α, για το Outlander.
1: Για το Outlander. Παιδιά, ναι, αυτό θα πάει η ΑΕΚ μια εβδομάδα.
0: Αυτός είναι ο σκοπός μου παιδιά. Επόμενο στόχο σκοτία. Να, το κι άλλοι μας το λέει. Και ο Πολύδωρος το λέει. Καλύτερη σειρά όλων των εποχών. Έτσι, ρε, εντάξει. Να, καλά.
1: Ο Πολύδωρος το λέει. Στρατηγός άνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Λοιπόν...
1: Μαρία, είσαι θεά, Νίκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Δεν έχει άλλες υποχρεώσεις η ΑΕΚ μέσα στην εβδομάδα. Έχει να πάει τα παιδιά σχολείο.
1: Έχει, οι Τετάρτες έχουν φροντιστήρια, ο Ρώτα.
0: Είπαμε, σκέφτονται να αναβάλουν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
1: Το είπαμε.
0: Δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Λοιπόν, να τους πάει ο πρόεδρος με πούλμαν.
1: Με πούλμαν πάμε εμείς μόνο.
0: Με πούλμαν γυρίζετε. Δεν πάτε. Συγγνώμη. Καλημέρα από το ηλιόλουστο Βούπερταλ. 9 ευρώ το πιτόγυρο εδώ, λέει. Δεν το λες και φτηνό, λέει ο Μπάμπης.
1: Εκεί έχω κάνει την παράσταση που μου τη διακόψανε το Βούπερταλ. Έκανα την παράσταση.
0: Τη διακόψανε γιατί?
1: Γιατί είχαμε ένα κλαρίνο στην Αφίσα.
0: Και ήταν μουσική. Ναι.
1: Και νόμιζαν οι Βαλκάνοι ότι είχαμε μουσική. Και ήταν Ρουμάνοι, Σέρβοι και λίγοι Έλληνες. Μουζίκα, μου κάνει ο άλλος. No comedy. No comedy! Μουζίκα!
0: Οπότε.
1: Δεν το ξεχνάω. Μόλις φύγαμε, Blues Brothers, ρε. Φύγαμε και κάνει. Θαλασσέι, αγάπη! Αμέσως ο DJ. Φωτιά με φωτιά. Ακόμα και οι Έλληνες που γελάγανε μαζί μας δεν μας υπερασπίστηκαν.
0: Προτίμησαν μουζίκα.
1: Έπια... Δεν το ξεχνάω γιατί ένας που ήταν το κοινό μου που γελούσε έπιασε την κοπέλα του από τη μέση. Και αμέσως χαρτοπετσέτες. Ρε παιδί μου, σε ένα μαγαζί, okay. Δεν πρέπει να γίνει λίγο το γλέντι για να πετάξουν χαρτοπετσέτες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το έχεις ξαναδεί από το πρώτο τραγούδι. Φύγαν οι μαγκάκες. Νησάφι πια. Και μου έκανε ο κόσμος Βαγγεριού. Ναι, ελπίζω μόνο να πάρουμε τα χρήματά μας. Και ευτυχώς.
0: Ελέησε.
1: Κώστας και Θανάσης. Και εγώ. Τριάδα.
0: Τριάδα, τριάδα.
1: Και ο Κώστας που είναι.
0: Έπαιζε με double Παπαγεωργίου.
1: Και ο Κώστας. Που είναι πιο έμπειρος, μου λέω θα βγούμε μια βόλτα με το Θανάση. Εγώ θα μείνω στο δωμάτιο. Και βγαίνω και μα, ήρθε το σκυλί της αστυνομίας στο σβαϊστάκι.
0: Σας
1: get back to your hotel! Μία και μισή.
0: Είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας.
1: Μία και μισή, ήμασταν δύο περίεργοι και ψέχτηκε.
0: Δύο περίεργοι.
1: Και κοιτάγαμε τα σπίτια.
0: Ένας ψηλός και ένας κοντός. Συγγνώμη, αλλά περίεργο. Ναι, ναι, ναι, περίεργο. Αν δεν παίζετε σε κωμωδία, είναι περίεργο.
1: Το σκυλί έλεγε ένα μαλινουά. Λύσε με, λύσε με. Και σημασία δεν είναι.
0: Λίγο θα τους δαγκώσω, λίγο, άσε με, σε παρακαλώ.
1: Και δεν ήμουν σίγουρος ότι τρέχω πιο γρήγορα από το Θανάση. Δεν έχει σημασία να τρέχω πιο γρήγορα από το σκύλο.
0: Από τον
1: αλλά πιο γρήγορα από τον δίπλα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εκεί έτσι πάει. Ναι. Και ανεβαίνει ο Τσουβέλα. Και τώρα πρέπει να φανεί πιο δυνατός.
0: Άρα αντιμετωπίσει λέει αρκούδα.
1: Ανεβαίνει!
0: Πάνθυρα. Ξέρω εγώ, λιοντάρι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Οτιδήποτε.
1: Να τρέχει πιο γρήγορα από το φίλο.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό θα επιλέγετε φίλου με κακή φυσική κατάσταση. Όταν θα έρθει η ώρα για το ντου. Απλά πρέπει να τρέχεις πιο γρήγορα από το φίλο σου. Και μετά θα κάνεις όχι, όχι. Μη τρέχοντας, Α, κάνεις τίποτα και εσύ. Ακριβώς.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, γίνεται και ένας πανζουρλισμός για την πρεμιέρα του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Mm-hmm. Να πούμε ότι άνοιξε μια νέα θύρα στο Παγκρίτιο στάδιο. Έχουν φύγει περίπου 13.000 εισιτήρια, 12 με 13.000 εισιτήρια. 17 του Σεπτέμβριου, 8 παρατέταρτο, έτσι. Mm. Είναι και νωρίς, είναι μια χαρά 8 παρατέταρτο. Έγινε sold out το κομμάτι που είχαν ανοίξει οι θύνοντες του Όφη. Mm-hmm. Ανοίγει και η θύρα 16 για το Παγκρίτιο στάδιο. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δίψα τεράστια για το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού για τη League Face του Europa League. Αυτά 17 του Σεπτέμβρη, δηλαδή.
1: Μεθαύριο.
0: Την Πέμπτη, ναι. 8 παρατέταρτο. Έτσι διαβάζω στο site. Τι, έκανα λάθος. Δεν ξαναλέω.
1: Δεν βλέπω κάτι.
0: Τι είπα.
1: Τι.
0: Την Πέμπτη.
1: Πέμπτη παίζω, ξέρω τι παίζω.
0: 8 παρατέταρτο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι και σε καλό φεγγάρι ο Όφη. Δεν έχει και τα. Ξέρεις, το άγχος θα το παλέψει και θα κάνει ό,τι μπορεί στη League Face.
1: Καλά, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Έγινε ένας χαμός στον ημιμαραθώνιο Race Faster. Στο Πάραμους του Νιου Τζέρζι την περασμένη Κυριακή. Όπου η δρομή. Εντάξει, είναι που είναι δύσκολη η προσπάθεια το να τρέχεις ένα ημιμαραθώνιο. Δεν είναι λίγα τα χιλιόμετρα.
0: Καλά, τώρα δεν το
1: δεν είναι λίγα. Συγχωρείς. 29-20 χιλιόμετρα κτλ. Ήρθαν αντιμέτωποι οι δρομείς με ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή και σε κάποια σημεία ήταν σαν να περνάνε παιδιά ποτάμια.
0: Στον αχαίροντα.
1: Στον αχαίροντα. Πώς βλέπεις που είναι μέχρι τη μέση το νερό.
0: Ναι, και βγάζεις φωτογραφίες.
1: Και κρατιόντουσαν από τα κάγκελα για να μην τους πάρει παραμάζωμα το νερό. Δηλαδή πόσο το έχουν δυσκολέψει το δρομικό πλέον. Και κολύμπι και τρέξιμο την ίδια στιγμή. Δηλαδή εντάξει, υπάρχει το τρίαθλο ρε παιδί μου που τρέχεις κολυμπάς και κάνεις ποδήλατο. Αλλά να τρέχεις και να κολυμπάς την ίδια στιγμή.
0: Είναι.
1: Το έχουν δυσκολέψει πολύ.
0: Είναι δύσκολο.
1: Το έχουν δυσκολέψει. Ναι.
0: Και πριν, Μαρία, πάμε να πούμε τα δικά μας, να πούμε ένα μπράβο στον Παυλίδαλο το Βαγγέλη. Είναι ο πρώτος σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
1: Σταματάει. Δύο γκολ έβαλε.
0: Σε Γερμανία, ναι. Αγγλία, Βέλγια, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Τουρκία. Είναι πρώτος σκόρερ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο 27χρονος άσος της Μπενφίκα. Με 8 τέρματα σε 6 μάτς.
1: Γεια σου.
0: Πίσω του με 6 γκολ σε 4 μάτς είναι ο Σιμέν της Γαλατάη Σαράι. Και έχουμε και Γιαμάλ, Ραφίνια, Εμπαπέ, κάτι γατάκια παρακάτω. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πρώτος Παυλίδης, δεύτερος ο Σιμέν. Ο Σιμέν είναι ο Σιμέν. Ο Σέρχιο Καμέλο της Ράγιο, mm-hmm. τρίτος. Ο Όρμπαν της. Ο Γκίφτ Όρμπαν είναι τέταρτος. Γιαμάλ, Ραφίνια, Εμπαπέ. Ο Μάλεν, ο Ζαμπίρη και ο Στεπάνοφ κλείνουν τη δεκάδα. Πρώτος ο Βαγγέλης Παυλίδης. Φοβερό. Από 27 χρονών, τέλεια.
1: Ναι, σκοράρει ό,τι ώρα θέλεις. Δηλαδή πήγε και τέταρτο, κάτσε να βάλω ένα γκολ. Έτσι. Έτσι. Δύο γκολ έβαλε την Κυριακή.
0: Να βάλω άλλο ένα.
1: Να βάλω άλλο ένα. Ναι, ναι, ναι. Άκουσες τι είπε και ο Γιαμάλ.
0: Τι είπε.
1: Εγώ και ο Εμπαπέ.
0: Θέλω λέει, να γίνω...
1: Όχι, εγώ και ο Εμπαπέ είμαστε καλύτεροι στον κόσμο. Μπράβο μας.
0: Και είπε ότι ο Μέση και ο Ρονάλντο και οι υπόλοιποι δεν είχαν πετύχει την ηλικία μου. Ότι έχω πετύχει εγώ. Ναι. Δεν έλεγα προχτές ότι θα δημιουργήσει προβλήματα. Ο Γιαμάλ έχει αργήσει.
1: Ναι.
0: Θα δημιουργήσει θέματα. Γι' αυτό έλεγα ότι η Arsenal μπορεί να πάρει το Champions League φέτος. Τα έχω κάνει αφαιρετικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι ότι στην ηλικία του ο Ρονάλντο και ο Μέση.
0: Καλή εκεί.
1: Τι.
0: Ηλικία του.
1: Ναι. Δεν είχαν κατακτήσει αυτά που.
0: Δεν τα λες, ρε φίλε.
1: Αλλά αυτό δεν τα λες.
0: Δεν τα λες.
1: Άλλες καταστάσεις, άλλες συνθήκες, όλα ήταν άλλα.
0: Δεν τα λες.
1: Αν φτάσεις μέχρι εκεί που έχει φτάσει ο Μέση και ο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Στα 40 σου και να έχει κατακτήσει αυτά που έχει κατακτήσει και έχει μια τέτοια πορεία. Έλα και πες το.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν και δεν τα έχει κάνει και μόνος εντωμεταξύ.
0: Αφήστε τους άλλους να μιλάνε για εσάς, ρε παιδιά. Τι αυτοαναφορικότητα είναι αυτή, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Ρωτάει κάποιος αν μπορεί η Μπενφίκα το Europa.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πώς φάνηκε.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Θα πάρει το Europa. Δεν μπορεί. Στον τελικό κάτι θα γίνει και θα πέσει κάτω. Πάλι.
1: Ο πρόεδρος τον φέρνει στην πανάθα πότε θέλει. Αρκεί να το θέλει. Για το.
0: Ποιον.
1: Για τον Παυλίδαρο.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Πρέπει να βγάλει 60 χαρτιά. Τα έχει, αλλά έχουμε και έξοδα. 100 εκατομμύρια τα έφερε στον Παυλίδαρο.
1: Δίδυμο με ενσυναίσθηση και νιάξιμο για του άλλου. Γιατί το κάνει αυτό στον εαυτό σου, ρε αγόρι μου. Αυτό πρέπει να το λέει στον εαυτό του. Mm-hmm. Μάλλον. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Παιδιά, να νοιαζόμαστε και για αυτού που μα νοιάζονται. Λέω εγώ. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: μην πάτε με το ζόρι. Ναι.
1: Και μην περιμένετε επίσης ό,τι κάνετε εσείς να σας το κάνουν και οι άλλοι. Ντε και καλά. Αν βλέπετε ότι δεν. Γεια σας. Φιλάκια.
0: Άλλος, άλλη κρασί μπουκάλι.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο. Από πού μας
0: εγώ μιλάω. Ναι, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Παιδιά, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Πήρα να πω μια καλησπέρα απλά. Απλά να πω στον προηγούμενο, όχι τον προηγούμενο που πήρε, τον παραπροηγούμενο. Ήταν Ολυμπιακός αυτός. Αυτός, παιδιά, να μην λένε τέτοια ψέματα και βαφτίζονται άλλες ομάδες για να κάνουν πλάκα. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να τσαντιστώ, αλλά θα το θάψω ζωντανό.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών στο Βερολίνο, παιχνίδι. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, δύο hot dog, δύο αναψυκτικά, δύο νερά, ένα νάτσος. Δύο hot dog, δύο αναψυκτικά, δύο νερά, ένα νάτσος. Πόσα?
0: Δύο hot dog, δύο αναψυκτικά, ένα νάτσος. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε με λίγο τσιμπημένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κάναν 30 ευρώ.
1: 62.
0: Τι λες, ρε.
1: Αμέ. Αμέ.
0: 62.
1: Ναι.
0: Δεν το θέλω, αφού φάτω τώρα.
1: Να σε δω να το τρώω
0: εγώ και α μην πίναγα άλλο. Είναι σαν να πετά ένα 20 ευρώ κάτω.
1: Λοιπόν, εδώ μας ενημερώνουν ότι το US Open, στο US Open είναι χορηγός γνωστή εταιρεία ελληνικών γιαουρτιών. Δεν κάνουμε διαφήμιση γιατί δεν είναι χορηγός μας.
0: Okay.
1: Τρως 5-6 λέει και δεν χρειάζεσαι τίποτα και δίνουν δωρεάν γιαουρτάκια. Εντάξει, αν φας 5-6 γιαουρτάκια θα σε πάει...
0: Κορδέλα, το toilet break υπάρχει και στους θεατές.
1: Νομίζω πως δεν επιτρέπεται, δεν μπορεί να σηκωθείς.
0: Δεν επιτρέπεται, πρέπει να έχεις για παραφύση έδρα θα πας. Πρέπει να είσαι στο πλάι.
1: Επίσης δεν του μπανιάζεις. Αν είσαι και λίγο, αν είσαι και μια, λίγο δυσανεξία στη λακτόζη.
0: Δεν έχει, επειδή δεν έχω βρεθεί σε τένις αγώνα τέτοιο επίπεδο, έτσι. Όχι, Νίκο!
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Που παρόχω, ναι. Παγελό, έλα. Δεν μπορείς όταν έχουν, τρώνε τις μπανάνες κάτω με τις ομπρέλες και τα νερά οι τενίστες, οι διάσημοι. Εσύ να κάνεις ένα σνίκ, να πας να κάνεις ούρηση και να γυρίσεις. Δεν επιτρέπεται. Γι' αυτός λέει, αυτός εκεί γιατί κουνιέται.
1: Δεν ξέρω πότε επιτρέπεται να μπεις και να βγεις.
0: Γιατί κουνιέσαι, ο παππούς. Γιατί κουνιέσαι.
1: Ρε, ούτε να. Το παππού,
0: το παππού. Μαρία Ζαφυράκου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Του από εκεί.
0: Έρχεται πεσάρισμα. Στον Big Wins Sport FM 94,6. Βέβαια, πρώτα Παναγιώτης Κεφαλάς με το δελτίο. Πριν φύγουμε,
1: ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρ προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τα λέμε.
1: Έλα, δεν είμαστε και για χόρταση. Άντε, γεια.
0: Άντε, πολύ μιλήσαμε. Βάλε καμιά διαφήμιση.

0: Βέβαια, αφού είμαι ξεχασιάρης, δεν ξεχνά όμως, Μαρία, ότι η σύνδεσή μου αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telecom, το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις για την καθημερινότητα. Δημιουργούμε έτσι μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνουν όλα πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε και εσείς στο telecom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τώρα για. Τώρα για.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από πόλη.

0: Πες δυνατά.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Κορυφώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος απέναντι στην Κηφισιά. Πιθανό να κάνει ντεμπούτο ο Σαλαχεντίν. Στο κανονικό πρόγραμμα ο Τσιριβέγια ανεβάζει στροφές ο Κρίστιανσεν. 20 ημέρες εκτός δράσης ο Ταμπόρδα με θλάση δευτέρου βαθμού στον Προσαχιά. Πιθανό να κάνει ντεμπούτο ο Σαλαχεντίν. Στο κανονικό πρόγραμμα ο Τσιριβέγια ανεβάζει στροφές ο Κρίστιανσεν. 20 ημέρες εκτός δράσης ο Ταμπόρδα με

0: Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ και το απόγευμα οι ασπρόμαυροι θα ταξιδέψουν στην Αθήνα εν ώψη του μάτς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Ανοιχτό να συμπεριληφθεί στην αποστολή ο νέο αποκτηθής επιθετικός Μπάνζα στη διάθεση του Αλέσιο Λύσιου Ελιουστόνδο που εξέτησε. Για ανατροπή στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα, καθώς αναφέρουν ότι η μεταγραφή του 29χρονου κεντρικού αμυντικού από τη Rangers στους Κίτρινους έχει πιθανότητες να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο 24ωρο παρά το προημερό ναυάγιο. Ανακοινώθηκε για ένα συν ένα χρόνια ο Μπρουμά. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στο παιχνίδι του Όφη με τη Hoffenheim στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, καθώς έχουν διατεθεί ήδη 13.000 εισιτήρια με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη μία θύρα. Διαθέσιμος τον Χρήστον Κόντι ο Σχέλης, νοκάου τον Νικολάου λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ και επίσημα ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Ρεμί Καμπελά που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Τη φανέλα του Λεβαδιακού θα φοράει την φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από τη Στεάουα. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιά, καθώς ο Κύπριος μέσος υπέστη ρήξη πειλματιαίας απονεύρωσης στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα handball του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έκανε η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Σλοβενίας στη Μόντενα. Έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις της Dortmund είναι ο Καρέτσας μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του στο μάτς με τη Villarreal. Ο 18χρονος μέσος έχει αρχίσει ήδη ατομικό, ενώ δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Στουτγκάρντι το προσεχές Σάββατο. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Φιλίπε Κοουτίνιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με τη Σάντος. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός είχε μείνει χωρίς ομάδα από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία του με τη Βάσκο Νταγκάμα. Το 4-4 στη Serie A έκανε η Ίντερ 5-3 εντός έδρας στην Ουντινέζε και η Ρώμα 2-0 εκτός στην Τωρίνο. Στο άλλο παιχνίδι, Κόμο Πάρμα 2-1 για την 5η στροφή της La Liga, Villarreal Betis 1-2 και για την 4η της Premier League, Leeds Newcastle 4-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το πρεσάρισμα.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

θεωρητικός στην τελευταία μέρα των μεταγραφών. Δεν λέω θεωρητικός γιατί στην Ελλάδα μοιάζει να έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο για να μην τελειώνουν ποτέ οι μεταγραφές, γιατί σήμερα τελειώνουν οι κανονικές μεταγραφές, αλλά από εδώ και μπρος μπορείς να κάνεις μεταγραφές ελεύθερων.

Στέλνει ένας φίλος μήνυμα και λέει: πήρα στη δουλειά, θα αργήσω, του λέω. Πότε θα έρθει, με ρωτάνε και απαντάω με την κίνηση που έχει την Πέμπτη. Ο Λίνος. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειαζόταν και πάρα πολύ. Χρειαζόταν να πέσει η πρώτη ψυχάλα. Δεν ξέρω τι άλλο γίνεται όταν πέφτει η πρώτη ψυχάλα και τρακάρεται όλοι. Πρέπει να πέτυχα 3 τρακαρίσματα στον δρόμο που ακινητοποιούν τα πάντα. Καλημέρα και στον Κώστα από την Νίκαια. Λυσάξατε, λέει, ζέστη, ζέστη. Φάτε σήμερα ψηλόβροχο και ποτηλιάρισμα. Λέξει και έγινε επιστράτευση. Σωστό και αυτό. Ένας άλλος λέει: πείτε στην Τίνα καλή λευτεριά που έρχεται στη δουλειά με την κοιλιά στο στόμα και δουλεύει. Όλα να πάνε καλά, Τίνα. Με το καλό. Και φυσικά ο Μάκης από το Περιστέρι. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια με υγεία. Το πρώτο μήνυμα που έρχεται κάθε μέρα. Ο Κυριάκος Σταδρόπουλος, έστω και ο Σαλατούχος και τις μουσικές επιλογές. Ο Σωτήρης Ταμπάκος παραγοντίζει αλλά δουλεύει κιόλας.

Εδώ κυρίως φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια μεταγραφή σήμερα. Τελευταία μέρα των μεταγραφών με αγορά. Ενώ από τους μεγάλους έχουμε μια αγωνία για τον Άρη, για το αν θα καταφέρει να πάρει τελικά στόπερ. Ξανά έρχεται στο προσκήνιο ο Σούταρ. Κατά τα άλλα φαίνεται πως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και στο ΠΑΟΚ που πήρε και το σέντερφορ που έψαχνε, και στο Παναθηναϊκό που πήρε το Σαλάχ Εντίν, και στην ΑΕΚ που έχουν ηρεμήσει εδώ και αρκετές ημέρες.

0: Θα συζητήσουμε και αυτά, γιατί είχαν πραγματικά ενδιαφέρον μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Winsport FM 94,6.

Έλεγα λοιπόν ότι χθες έγινε ένα σωρό παιχνίδια με πρώτο και μεγαλύτερο όλων αυτό το θρίαμβο της εθνικής ομάδας Βόλη με 3-1 κόντρα στη Σλοβενία. Ξέρω, ελάχιστοι θα παρακολουθήσατε έστω και 5 λεπτά από το παιχνίδι, το έδειχνε η ΕΡΤ2, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή εδώ είναι μια... Τώρα μπορεί να ακουστεί και λίγο βαρύ αυτό, αλλά θα το πω, θα το ξεστομίσω. Μια νίκη που μπορεί να αλλάξει την ιστορία του ελληνικού βόλεϊ σε σημαντικό βαθμό. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η Σλοβενία στο βόλεϊ, γιατί πιθανότατα αρκετοί δεν θα γνωρίζετε. Είναι η ομάδα, μιλάμε για Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τελική φάση. Η Σλοβενία είναι η ομάδα που στα 5 τελευταία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα έχει κατακτήσει 3 φορές το ασημένιο μετάλλιο και 1 φορά το χαλκινό μετάλλιο. Δηλαδή τις 4 από τις 5 τελευταίες διοργανώσεις ήταν στο βάθρο, στην κορυφαία τριάδα της διοργάνωσης. Αυτήν την ομάδα λοιπόν κερδίσαμε με 3-1. Στόχος μας σε αυτό το όμιλο ήταν να κερδίσουμε τα δύο επόμενα παιχνίδια με Σουηδία και Τσεχία, που είναι τέλος πάντων ομάδες πιο κοντά στα δικά μας μέτρα. Όχι εύκολο να τις κερδίσουμε, για το ελληνικό βόλεϊ μιλάμε, αλλά τέλος πάντων πιο κοντά στα δικά μας μέτρα. Οπότε αν τα καταφέρναμε, θα παίρναμε την πρόκληση. Τώρα που κερδίσαμε την Σλοβενία και ακολουθούν αυτά τα δύο μάτς με τη Σουηδία και τη Τσεχία, αν τα πάρουμε, μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολύ καλό πλασάρισμα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα κάνουμε ένα σταύρωμα με τον τρίτο όμιλο, ο οποίος έχει ομάδες που είναι όλες, όποιες και αν περάσουν, κοντά στα μέτρα μας. Και αν εκεί σε εκείνο το νοκάουτ τα καταφέρουμε, μετά από πάρα πολλά χρόνια θα βρεθούμε στην προημιτελική φάση μιας τελικής διοργάνωσης. Κάτι που συνέβη και με τα κορίτσια φέτος στο Ευρωβόλεϊ Γυναικών, αλλά που τέλος πάντων με τους άντρες έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια και πραγματικά μας βάζει στο χάρτη του ευρωπαϊκού βόλεϊ και μάλιστα με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Έχουμε γράψει ΙΤΑ, αλλά ήταν απολύτως αναμενόμενη από το μεγαθύριο που λέγεται Ιταλία, αλλά και εκεί δεν το είδα εκείνο το μάτς, ήμασταν απολύτως ανταγωνιστικοί από ό,τι διάβασα, αλλά τέλος πάντων η χθεσινή νίκη είναι μια υπερβατική, το δίχως άλλο νίκη, που ανοίγει ξεκάθαρα την πόρτα της πρόκρισης και μας δίνει σοβαρές ελπίδες να πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

0: Κατά τα άλλα, είχαμε πολλά ποδοσφαιράκια. Είχαμε μια επιβλητική εμφάνιση της United κόντρα στη Newcastle 4-1. Δεν μου κάνει εντύπωση. Το σκορ μου κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη Leeds των πολλών τελευταίων ετών, η φετινή, και δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα για το αν θα κινδυνεύσει. Αλλά νομίζω ότι θα πάει και πολύ καλά, πολύ ψηλά. Είχαμε άλλη μια νίκη της Ρώμα, που είναι εντυπωσιακή η σταθερότητά της για Ρώμα, εκτός έδρας με την Τωρίνο. Είχαμε άλλη μια νίκη για την Κόμο στην Ιταλία, 2-1 την Πάρμα. Είχαμε ένα απίθανο μάτς ανάμεσα στην Ίντερ και την Ουντινέζε. Ακόμα σκοράρουν και οι δύο, 5-3 τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε στην Ισπανία σπουδαίο διπλό της Μπέτης. Ακόμα ψάχνει πρώτη νίκη η Βιγιαρεάλ μετά από 5 μάτς. Αλλά η Μπέτης είναι σε φοβερή κατάσταση. Μας το έδειξε και στο Champions League με το διπλό που έκανε. Στην πρεμιέρα μας το δείχνει και στην Ισπανία, που, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, έχει 4 νίκες σε 5 μάτς. Τι άλλο είχαμε από τα πρωτοκλασσάτα, τίποτα άλλο. Αλλά έχω εδώ, τον έφερα μέσα, τον κύριο Ζαχαρίου, για να μου τα πει καλύτερα για το, για το βόλεϊ και το πόσο σημαντική, αν όντως είναι τόσο σημαντική όσο φαίνεται στα δικά μάτια αυτή η νίκη κόντρα στους Σλοβαίνους.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε? Για την Everton δεν λες που είναι ATT, να το λέμε. Πόσες φορές θα δούμε ένα ATT Everton?
0: Α, ATT Everton, σωστά. Σωστά. Τι έχει τώρα, δύο σοπαλίες, δύο. Τρεις σοπαλίες, μία
1: νίκη.
0: Τρεις σοπαλίες, μία νίκη.
1: Δεν το ξαναδούμε.
0: Ναι.
1: Αν ήταν όμιλος, είχε περάσει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, πολύ μεγάλο ματς χθες. Νομίζω ότι το χρωστούσε και λίγο, γιατί με την Ιταλία, ας πούμε, ήταν πολύ ωραία. Και παρότι ήταν 3-0 το ματς, τα δύο πρώτα σετ ήταν
0: πολύ, πολύ γεμάτα.
1: Πολύ γεμάτα, δηλαδή.
0: Που η Ιταλία είναι ένα από τα
1: πολύ, αθλητές.
0: Ναι, ένα από τα πολύ, πολύ μεγάλα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.
1: Ναι, κλασικά. Και οι Σλοβαίνοι είναι.
0: Ναι.
1: Για το χρυσό δεν ξέρω, για την τριάδα, για το βάθρο σίγουρα.
0: Mm.
1: Ομάδα που πήρε πριν από λίγους μήνες και το χάλκινο στο VNL.
0: Ναι.
1: Όπως σημαίνει VNL.
0: Εκεί παίζουν κορυφαίες ομάδες, ναι. Εθνικές ομάδες του βολή.
1: Πράγματι. Το πάλεψαν πάρα πολύ. Το πάλεψε πολύ και ο Κώστας Χριστοφιδέλης από τον πάγκο γενικά το μάτς. Πολλές λύσεις. Είχε φοβερός ο Βουλκίδης στο μπλοκ. Είχε δύο μπλοκ. Είχε 5-5 επιθέσεις. Ο Μάρκο έδωσε λύσεις πολλές. Γενικότερα όλο το σύνολο δούλεψε πάρα πολύ.
0: Είπα τη Τσεχία ότι έχουμε να παίξουμε ακόμα μαζί του. Συγγνώμη, Σλοβακία.
1: Σλοβακία, ναι. Σουηδία σήμερα και Σλοβακία. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Σουηδία και Σλοβακία. Σουηδία είναι μια ομάδα που την έχουμε αντιμετωπίσει. Μας βάζει δύσκολα γιατί είναι αρκετά ψηλή ομάδα. Δεν είναι ότι δεν είμαστε κι εμείς, αλλά είναι αρκετά ψηλή ομάδα. Μας έχει δυσκολέψει δηλαδή και σε πρόσφατα παιχνίδια και φιλικά και όλα. Βέβαια, φιλικά είναι άλλα τελείως. Και τη Σλοβακία νομίζω ότι την έχουμε δει ότι okay, είναι η τελευταία στον όμιλο.
0: Μου γράφει ένας φίλος, δεν το είχα προσέξει, έτσι κι αλλιώς τον πίσω και στοιχήματα. Μου γράφει ότι το Σλοβενία-Ελλάδα χθες, πριν αρχίσει η νίκη, για να καταλάβει κάποιος που δεν ξέρει το μέγεθος της νίκης. Το Σλοβενία-Ελλάδα στο βόλεϊ χθες που κερδίσαμε 3-1, πριν αρχίσει έδινε νίκη της Σλοβενίας 1-0-3.
1: Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Γενικότερα είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει τρομερούς παίκτες και δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Βέβαια, εντάξει, ο Στέν δεν είναι. Ο Παγένκα, ας πούμε, που έρχεται από τον πάγκο και είναι πολύ ποιοτικός. Έχει φύγει, βέβαια. Ο Μόζερ. Γενικότερα είναι μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου. Τώρα για το μάτς έτσι όπως πήγε, το ότι δεν έχασε την ψυχραιμία της η ομάδα στην ισοφάριση όταν η Σλοβενία πήγε να ξαναμπεί στο μάτς, πήρε το momentum, πίεζε στο σερβίς, ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή κρατάω εγώ προσωπικά, κρατάω περισσότερο αυτό. Το θέμα είναι σήμερα να γίνει και η δουλειά με τη Σουηδία στις 5 η ώρα, θυμίζω.
0: Α, 5 είναι σήμερα.
1: Στις 5 είναι σήμερα, ναι.
0: Πάω από δέντε, το πιτάω.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Και αύριο είναι με τη Σλοβακία.
1: Ναι, την Πέμπτη είναι με τη Σλοβακία.
0: Τι ώρα?
1: Πέμπτη. Στις 5 πάλι. Πάλι στις 5.
0: Τότε θα το δω.
1: Οπότε, ναι.
0: Θα κάνω ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
1: ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Ωραίο.
0: Οπότε με δύο νίκες είναι δεδομένη η πρόκριση.
1: Με δύο νίκες είναι δεδομένη η πρόκριση και με μία μπορούμε να το υπολογίζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά με δυσκολότερο πλασάρισμα σίγουρα.
0: Ναι. Και όντως καταλαβαίνω ότι σταυρώνουμε με έναν όμιλο. Γιατί δεν είμαι και κανένας expert. Που τέλος πάντων δεν έχουμε, ρε παιδί μου, δεν μας τρομοκρατεί. Έχει, θυμάμαι, Σερβία μεν, αλλά έχει Δανία, Εσθονία,
1: Ναι, δεν τρομοκρατεί. Δεν τρομοκρατεί. Δηλαδή.
0: Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο είναι ανερχόμενο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια
0: Ιλανδία
1: είναι.
0: Και Ολλανδία. Αυτό.
1: Ολλανδία δεν θέλουμε. Ναι. Σίγουρα δεν θέλουμε Ολλανδία.
0: Σωστά.
1: Αλλά το Βέλγιο, ας πούμε, παρότι ανερχόμενο, μπορούμε να το παλέψουμε. Τη Σερβία επίσης πολύ δύσκολα. Mm. Επομένως, πρέπει για σιγουριά της εθνικής να κάνει το 2 στα 2.
0: Ναι, ώστε να αποφύγουμε Ολλανδούς και Σέρβους.
1: Ολλανδούς και Σέρβους, κατά κύριο λόγο, ναι.
0: Θα μοιραστούν την πρωτοδεύτερη στον άλλο.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Ναι. Τώρα οι όμιλοι είναι 4.
1: Οι όμιλοι είναι 4, μοιράζονται.
0: Και περνάνε 16.
1: Και περνάνε 16, ακριβώς. Και είναι σε διάφορες πόλεις.
0: 4 από κάθε όμιλο.
1: Ακριβώς.
0: Και παίζουμε νοκάουτ στα 16, ανάλογα με το τι θα τερματίσουμε με έναν από τον όμιλο Ολλανδία, Σερβία, Δανία, Βέλγιο, Φιλανδία, Εστονία.
1: Ακριβώς. Και επίσης και η Φιλανδία είναι επικίνδυνη, να το πούμε και αυτό. Και αυτή δεν μας πάει πολύ.
0: Ναι. Αλλά... Και αν περάσουμε από εκεί, μετά από πόσο χρόνια...
1: Πρωί τελικά.
0: Ούτε θυμάμαι. Εμείς που είμαστε παιδιά της Γάνδης...
1: Ναι, με τη Σουηδία, ε.
0: Που εσύ την ακούς τη Γάνδη σαν μακρινό παραδείγμα.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς τη ζήσαμε. Τη θυμάσαι, κύριε Σταθερόπουλο.
1: Μεγάλη...
0: Ναι, μετάλλιο η εθνική ομάδα βολέι.
1: Πολύ και μεγάλη.
0: Ποιος ήταν ο αγαπημένος παίκτης από εκείνη την ομάδα?
2: Ο Μουσακίδης.
0: Να.
2: Δελτίο.
1: Σας ευχαριστώ.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς την Μεσογείο, στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, τόνισε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για την ενεργειακή κρίση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026 και τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσφυγούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ έπεσαν υπερήλικοι στην ΑΦΠΑΚΤΟ και ηλικιωμένοι στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση η υπερήλικη πίστηκε από το δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη με τον ίδιο τρόπο ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Και ο καιρός είναι ευφιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Πες δυνατά.
1: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά ταξίδι τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Hey, lucky people, north and south. This is your leader. I'm called the mouth. We're gonna play.

0: Επιστρέψαμε αφού θυμηθήκαμε τα πάντα από τη Γάνδη του 87. Πόσο ήσουν άλλο Κυριάκο τότε?
1: Το 87, 9 χρονών.
0: Α, 9. Οκ. Okay.

Όχι, το Liverpool Tottenham δεν είναι ξαναπολής, φίλε μου, είναι League Cup. Έχει League Cup. Νομίζω σήμερα ότι είναι το Liverpool Tottenham ή αύριο. Δεν θυμάμαι αν είναι Τρίτη Τετάρτη, θα σου το πω αμέσως. Σήμερα στις 10 έχει παιχνίδια για το Carabao Cup. Παίζει η Ipswich Arsenal, Liverpool Tottenham, Reading Bradford, West Ham Fulham και Peterborough Barnsley.

0: Εδώ είναι λοιπόν ο Νίκος Σταματέλος. Καλημέρα κύριε.
1: Καλή σας μέρα κύριε μου.
0: Εδώ, φαγωθήκανε. Πότε θα βγει και πότε θα βγει να μας πει το σεντερφόρ.
1: Να σας πω το σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Να σας πω το σεντερφόρ. Αυτό που μαθαίνουμε από Ισπανία είναι ψηλά στη λίστα ο Εγκλέσιας. Γιατί από τον Ολυμπιακό χθες διέψευαν τα ονόματα που υπήρχαν. Οι Ισπανοί επιμένουν πάντως ότι αυτός είναι που απασχολεί τους Ερυθρόλευκους. Ούτε ο Μάριος από την Σάμσονσπορ, ούτε κανένας άλλος. Και επιμένουν αρκετά οι Ισπανοί. Και επειδή ό,τι είναι να γίνει θα γίνει σήμερα, νομίζω ότι άμεσα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν έχεις περιθώριο για παραπέρα. Και το λέω στη λογική ότι η αγορά των ελεύθερων κλείνει τέλος του μήνα. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει για ελεύθερο, ψάχνει για έτοιμο παίχτη. Γι' αυτό λέω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει σήμερα. Το Ικάρντι για παράδειγμα που είναι ελεύθερος με τα χρήματα που ζητάει και δικαίωμά του να τα ζητάει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι με τον Ολυμπιακό. Αυτά τα 7-8 εκατομμύρια που ζητάει. Πάμε σε άλλες περιπτώσεις. Ξαναλέω ότι επειδή ακούγονται πολύ από την ισπανική αγορά, πολλά ονόματα από την ισπανική αγορά, επιμένουν πολύ στον Ιγκλέσιας, το διεθνή ισπανό επιθετικό, ο οποίος ήταν και στην αποστολή της Παγκόσμιας Πρωταθλητρίας στο πρόσφατο Μουντιάλ. Ό,τι είναι να γίνει, ξαναλέω, σήμερα δεν έχει παραπέρα. Παραπέρα δεν υπάρχει τίποτα. Παραπέρα μόνο σε ελεύθερους. Άρα όχι σε έτοιμους επιθετικούς που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός, όπως έλεγαν οι ίδιοι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ότι θέλουν κάποιον έτοιμο. Και όχι κάποιον που θα έρθει να πάρει χρόνο προπονήσεων, γιατί ένας ποδοσφαιριστής που ίσως να μην έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα του, θέλει άλλο χρόνο για να ετοιμαστεί, για να βρεθεί στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας που θα είναι και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Λίγη υπομονή, λίγες ώρες, γιατί νομίζω ότι τώρα με την ώρα θα ξεκαθαρίζει το τοπίο. Δεν θα περιμένουμε δηλαδή, νομίζω, μέχρι το βράδυ. Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο πιο σύντομα για το που πάει η υπόθεση επιθετικού στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Και να σου πω την αλήθεια, που καταλαβαίνω, δεν μοιάζει εύκολη καμία από τις περιπτώσεις, διότι δεν καταλαβαίνω να είναι προς πώληση αυτή. Δηλαδή, να περίσεψαν, να έμειναν στην ομάδα.
1: Προσπόληση δεν είναι. Προσπόληση δεν είναι κανένας από τα ονόματα που έχουν ακουστεί από τον Ολυμπιακό, αλλά είναι και περιπτώσεις που μπορεί να γίνουν. Δεν είναι δηλαδή.
0: Ναι,
1: μια
0: καλά, προφανώς γιατί συζητάει ο Ολυμπιακός, αλλά ναι. Θέλω να πω, επειδή ακριβώς δεν είναι κάποιοι που τους είχαν βγάλει για πώληση και ξεμείνανε, οπότε εκεί μπορείς να ρίξεις τιμή, μπορείς να πεις. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα να το φορτωθώ, να. Δεν θα είναι και εύκολο να πάρεις το center for κάποιου, τον οποίο, μιλάω τώρα για τον, κυρίως για τον Iglesias και τον Che Adams, τον Σκοτσέζο που γράφηκε από τον Τωρίνο.
1: Ναι, συμφωνώ ότι δεν θα είναι εύκολο.
0: Γιατί δεν μπορούν να αντικαταστήσουν κιόλας. Εκεί έχουν τελειώσει μεταγραφές.
1: Δεν θα είναι εύκολο, αλλά από την άλλη δεν πας να πάρεις και τον βασικό επιθετικό μιας ομάδας για να σου πει όπα δεν γίνεται, δεν μπορώ να τον αντικαταστήσω, υπολογίζω από αυτόν 20 γκολ και πού θα τα βρω. Καλοί παίχτες αυτοί που πάει να πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Το λέω ας πούμε γιατί ο Ολυμπιακός έκανε πίσω και τον Μάριους, διότι η Σάμσονσπορ, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να βρει αντικαταστάτη πια τώρα, ζήτησε από τον Ολυμπιακό τα διπλάσια από αυτά που φανταζόταν ο Ολυμπιακός θα ζητήσει.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό ο Μάριος έμεινε πίσω.
0: No.
1: Όχι, έφυγε από τη λίστα, όχι έμεινε πίσω, έφυγε από τη λίστα. Για τους άλλους που αναφέρουμε, είναι περιπτώσεις που μπορούν να γίνουν. Okay, εύκολες δεν είναι, συμφωνούμε 100%. Γιατί είναι σε μια ομάδα. Ανήκουν σε μια ομάδα και δεν ήταν προς πώληση. Αλλά προφανώς για να έχει κινηθεί ο Ολυμπιακός προς τα εκεί, εννοείται ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας. Γιατί από τη στιγμή που χρειάζεται επιθετικό, δεν θα επέμενε σε μια περίπτωση που θα έβλεπε ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι αγγίζει το 100%. Κυνηγάνε περιπτώσεις που θα βοηθήσουν την ομάδα, αλλά θα να τελειώσουν σήμερα. Και υπάρχει και επικοινωνία με τις ομάδες. Γιατί αν έβγαινε το Ρήνο για παράδειγμα και σου λέει δεν τον πουλάω και, και καταλάβαινες από την απάντηση ότι είναι ξεκάθαρη δεν τον πουλάμε, τότε δεν συνεχίζεις. Πας αλλού, στρέψεις αλλού το βλέμμα σου. Για να γράφουν λοιπόν και οι Ισπανοί και μας έρχεται η συγκεκριμένη πληροφορία για τον Ιγκλέσιας, προφανώς είναι και από οι Ισπανοί διατεθειμένοι από τη Θέλτα, οι άνθρωποι της Θέλτα, να ικανοποιηθούν και να πούν το ναι. Όχι να χαρίσουν τον παίχτη. Κανένας δεν χαρίζει τίποτα πλέον. Αλλά να ικανοποιηθούν και να πούν το ναι. Στην περίπτωση που είναι για παράδειγμα ο συγκεκριμένος. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι μόνο αυτός. Αλλά επιμένουν οι Ισπανοί από χθες ότι έχει κάνει την κίνηση του Ολυμπιακός, ότι είναι σε καλό δρόμο και όλα αυτά που γράφουν οι Ισπανοί.
0: Πάμε
1: για
0: αυτός
1: λέω. Ναι. Μέχρι σήμερα τέλος. Δεν έχει παραπέρα.
0: Ναι. Για πάμε και στο αυριανό μάτς.
1: Έχουμε το αυριανό μάτς. Ζέλσον βλέπω να παίρνει φανέλα βασικού, γιατί θέλει να αλλάξει πράγματα ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, ο Αγκουαφίλ, θέλει να αλλάξει πράγματα και νομίζω ότι ο Ζέλσον, ο Γιάρεμτσουκ, θα μου πεις θα πας με βασικό τον Γιάρεμτσουκ που ήταν τόσο καιρό, αν... ναι, okay. Το στυλ παιχνιδιού του αρέσει, οπότε αν κρίνει ότι η ετοιμότητά του είναι σε επιθυμητό επίπεδο, θα του δώσει φανέλα βασικού. Βλέπω τον Έσε να κερδίζει θέση στο κέντρο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, και δεν αποκλείεται να δούμε πιο προωθημένο τον Μπορίτα. Να τον δούμε πιο κοντά στον επιθετικό. Για να υπάρχει το δίδυμο Έσε Φρόιλερ στα χαφ. Mm-hmm. Και είναι πολύ πιθανό να δούμε και άλλες αλλαγές. Να δούμε τον Μπρούνο αντί του Τικνιζιάν. Κέντρο άμυνας, να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Γιατί ναι μεν θέλει να δημιουργεί ο Ολυμπιακός. Ο Βάσκος θέλει τον Ολυμπιακό να δημιουργεί. Αλλά υπάρχει και αυτό που λέγαμε χθες, ότι σε συνδυασμό με τη σωστή ανασταλτική του λειτουργία. Να είναι πιο σωστή από ό,τι είδαμε με τον Όφη. Να μην είναι ευάλωτος ο Ολυμπιακός στην μεταφορά μπάλα στο αντιπάλο.
0: Έχει πάρει, ρωτάνε πολύ, ο Ολυμπιακός εισιτήρια για το μάτς με το Λεβαδιακό. Θα πάρει, φαντάζομαι.
1: Θα πάρει, δεν έχει πάρει. Mm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα στη Λεβαδιά που δεν πήρε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μιας και λες για εισιτήρια, επέστρεψαν χορηγοί, UEFA,
0: βέβαια,
1: όλα.
0: Κάποιος σωστά λέγε, το διάβασα και εγώ, ότι υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός στην αστυνομία, γιατί είναι 5 το Λεβαδιακός Ολυμπιακός και 6 το Βόλος ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Για τις μετακινήσεις σχεδόν ταυτόχρονες ώρες.
1: Συμφωνώ, αλλά σε αυτή τη λογική, σε αυτή τη λογική δεν μπορεί να απαγορεύσει τη μετακίνηση των οπαδών μιας ομάδας.
0: Ναι.
1: Αν είναι να απαγορεύσει και τους δύο.
0: Ναι.
1: Κατά την προσφυλή της συνήθεια η αστυνομία απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνηση. Και βλέπεις στο Βόλο 20.000 ή στη Λιβαδιά 3-4.000 πόσο χωράει το γήπεδο, πόσοι πάνε οι φιλοξενούμενοι. Τα βλέπουμε αυτά, τα έχουμε ακούσει, αλλά λέω, επειδή αυτή η κουβέντα νομίζω φαντάζομαι ήταν το πρώτο που σκέφτηκαν αρκετοί όταν ήταν το πρόγραμμα, αν η αστυνομία πει όχι, δεν μπορεί να πει όχι μόνο στους οπαδούς του Ολυμπιακού για να πάνε Λιβαδιά. Φαντάζομαι. Mm-hmm. Αν πει όχι, θα πει όχι στους δύο.
0: Ναι. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ελάχιστα εισιτήρια έχουν μείνει για το αυριανό παιχνίδι, που είναι από επιστροφές χορηγών, UEFA και λοιπόν που παίρνουν εισιτήρια και δεν τα διέθεσαν και τα επέστρεψαν στον Ολυμπιακό. Άρα πάμε για sold out αύριο στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Χαίρετε κύριε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Παντζορισμός γίνεται και στην Κρήτη για την πρεμιέρα του Office στο Europa με τη Hoffenheim. Έχουν πουληθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια και ανοίγουν και άλλες εισιτήρες. Λοιπόν, να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ο αγώνας αρχίζει στην Big Win και εσύ απολαμβάνεις το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο Big Win και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχουν έξυπνοι παίκτες, πολλή εργαλεία που δεν είναι μόνο για μία δουλειά στο γήπεδο, όπως και ιδιαίτερα ελαστική κόλλα Marmoflex της Novamix για πλακίδια και μάρμαρα μεγάλων διαστάσεων, που εκτός από κόλλα είναι και υλικό στεγανοποίησης. Με ένα υλικό και ένα πέρασμα κάνεις δύο δουλειές, και κολλάς και στεγανοποίηση. Η ελαστική τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων προσφέρει εξαιρετική αντοχή και ευκολία στην εφαρμογή για μεγάλο κόλλημα. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα και φυσικά στο novamix.gr.

Ο Δήμος λέει ότι ίσως να είναι καλύτερο σκόρερ ο Ικλήσιας, αλλά ο Άνταμς κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο, λίγο απ' όλα, και μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Τον έχω σε εκτίμηση όλα αυτά τα χρόνια. Όχι wow, αλλά καλό, συμφωνώ. Ένας πληρέστατος επιθετικός, όχι του τόπου επίπεδου για να κάνει καριέρα σε πολύ μεγάλη ομάδα στην Premier League, αλλά για να κάνει καριέρα σημαντική σε διάφορες ομάδες και να είναι μονίμως βασικός ένας ποδοσφαιριστής που, όπως σωστά λες, κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο.

0: πάμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη που έτσι κι αλλιώς το τελευταίο, τελευταίες ώρες είναι στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Εκεί γίνεται η εκτελεστική επιτροπή της UEFA. Από χθες είναι μαζεμένα εκεί τα κορυφαία ονόματα σε διοικητικό επίπεδο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, αλλά και μια σειρά από σπουδαία ονόματα ποδοσφαιριστών του παρελθόντος για μια εκδήλωση που υπάρχει σήμερα. Το πρωί είναι η εκτελεστική επιτροπή, μετά το μεσημέρι είναι στην πλατεία Αριστοτέλους αυτό το παιχνίδι με παιδιά και μεγάλους αστέρες του παρελθόντος που θα παίξουν ποδόσφαιρο μαζί τους, ενώ είναι και ο εορτασμός των 100 χρόνων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Το βράδυ θα υπάρχει και ένα επίσημο δείπνο και διαβάζω, Δημήτρη, θα παραστεί εκεί και ο Ιβάν Σαβίδης. Καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα. Ναι, ναι, αλήθεια. Και χθες υπήρχε δείπνο, δεν ξέρω αν ήταν κάτι ανεπίσημο ή όχι. Εδώ, όπου έδωσε το παρόν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΠΑΟΚ, προσκεκλημένος από τους επιτελείς της UEFA, είναι πάρα πολλά στελέχη, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση, έχει εκδηλώσεις, προγραμματίστηκαν όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη με αφορμή και τον εορτασμό της ΕΠΟ για τα 100 χρόνια και επαναλαμβάνουμε και χθες ο Ιβάν Σαβίδης έδωσε το παρόν στο δείπνο που δόθηκε. Κατά τα άλλα, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, τελευταία ημέρα των μεταγραφών, δεν φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει την τελευταία κίνηση που ξαφνικά, ας πούμε, προέκυψε και εκτός σχεδίου και προγράμματος, με τον έναν στόπερ που βρέθηκε, έκανε το κλικ για αγορά επρόκειτο, ένας ποδοσφαιριστής που πίστευσαν αρκετοί στον ΠΑΟΚ και πιστεύουν ότι θα μπορούσε για χρόνια να αποτελέσει ηγέτη στην άμυνα. Δεν υπήρξε η διάθεση, δεν είναι κρυφό ότι υπάρχει μια ανησυχία από εδώ και πέρα για όλη τη διαχείριση του ρόστερ. Όλο το βάρος εκεί θα πάει πλέον για τον ΠΑΟΚ, πως για λιγότερα παιχνίδια θα διαχειριστούν ένα ρόστερ που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και ένα ρόστερ το οποίο ακόμα και χρηματιστηριακά να το δούμε είναι από τα μεγαλύτερα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, αν όχι το μεγαλύτερο, παρά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια που είχε τεράστια αξία από τις κορυφαίες εντός συνόρων. Σε αξία, το ότι έχει μεγάλη αξία σημαίνει βέβαια ότι υπήρχε και πολλούς πρωταγωνιστές. Αυτό και 11 ποδοσφαιριστές, από τους οποίους δεν είναι κάποιος Μπιάνκο και Βολιάκο, ας το θέσω έτσι, που έμεναν πιο εύκολα πίσω. Έχει πολλούς πρωταγωνιστές και πλέον από σήμερα, από αύριο ή από την περασμένη εβδομάδα έχει ξεκινήσει αυτός ο αγώνας του προπονητή αλλά και του Μάτος για να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση και να φτιάξουν τη νέα ομάδα και το νέο γκρουπ, έχοντας στο μυαλό τους την συμμετοχή και το ρόλο του κάθε παίκτη. Άντε πες, αυτές τις μέρες λείπουν και 5-6 με τραυματισμούς, παρεπιπτόντως νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα καταφέρουν να μπουν ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος που τελειώνουν την αποθεραπεία τους. Δεν νομίζω ότι βέβαια θα παίξουν στα παιχνίδια που έχει αύριο ο ΠΑΟΚ στον Ατρόμητο για το κύπελο και την Κυριακή στο Αγρίνι με τον Πανετολικό. Άντε πες ότι ναι, θα φύγουν και διεθνείς, όσοι είναι καμιά δεκαριά βέβαια και τραυματίες για τις εθνικές. Από την επιστροφή και μετά θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον πως ο προπονητής θα διαχειριστεί πλέον αυτό το ρόστερ, όπου ίσως μετά από κάθε ενδεκάδα, σε κάθε σχεδόν θέση θα έχει δύο ποδοσφαιριστές που θα μένουν έξω από τα σχέδια και από τα πλάνα του. Πάρα πολλοί το αντιμετωπίζουν. Ο ΠΑΟΚ τώρα που έχει τόσες αλλαγές και νέο προπονητή και μια δύσκολη συνθήκη χωρίς την Ευρώπη, αυτό είναι το κυριότερο που θα μας δείξει στην πορεία και ειδικά από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά. Είναι πολύ κομβικό βέβαια να πάρει δύο νίκες στο κύπελο και στο πρωτάθλημα και βαθμολογικά έχουν τεράστια αξία. Στο κύπελο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει το πρώτο παιχνίδι, πρόγραμμα είναι το πιο δύσκολο από όλους, με τις τέσσερις ομάδες της Super League. Τώρα είναι ο Ατρόμητος, πιο μετά είναι η ΑΕΚ, μέσα στον Οκτώβριο, και τελειώνει με την Καλαμάτα. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε και πόσο κομβικό είναι να παραμείνει έστω δεύτερος την Κυριακή, αν κερδίσει τον Πανετολικό. Περιμένουμε να βγει αποστολή για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου. Μέσα σε όλα αυτά που λέγαμε για το ρόστερ και τις πολλές επιλογές σε κάθε θέση, δεν συμπεριλαμβάνεται δεξιό μπακ. Εκεί ο Κένι παίζει συνέχεια. Εκεί είναι άλλη κατάσταση. Μένει να δούμε στην πράξη, ίσως και από αύριο, ποιος είναι ο δεύτερος δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ. Έχει υποθεί... έχει υποθεί για τον Ελιστόντο. Θα το δούμε. Να το δούμε πώς το σκέφτεται και πώς θα το υλοποιήσει ο προπονητής.
2: Λες αύριο στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
1: Ναι. Δεν μπορεί να παίξει. Νομίζω αποκλείται να παίξει κι άλλο ο Κένι. Είναι ο μόνος που παίζει συνέχεια. Να δούμε τον Ελιστόντο λοιπόν, αν είναι αυτή η λύση ή αν θα βάλει νεαρό ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Και όλες τις υπόλοιπες επιλογές για ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κερδίσει. Λογικά και με τον Μύθι και με τον Τάχα Άλλη και με τον Χατσίδη. Στο κέντρο ίσως τον Καμαρά. Παίχτες που...
2: Είναι ένα ζήτημα τώρα που δεν έχει Ευρώπη ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι, και που έχει δύο πάρα πολύ δυνατά σεντερφόρ. Ότι στο κύπελο τη θέση την παίρνει συνήθως ο Μύθου.
1: Ναι.
2: Ίσως βέβαια τώρα αυτό να το λέω για το χρόνο που θα θέλουν να παίρνουν και οι δύο σεντερφόρ του ΠΑΟΚ και που αν μοιράζονται μόνο τα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος δεν είναι και ο μεγαλύτερος που θα ήθελαν κανείς από τους δύο.
1: Έτσι είναι. Είναι και αυτό ένα παράδειγμα της δύσκολης διαχείρισης που έχει να κάνει από εδώ και πέρα ο προπονητής. Ο Μπάρζα που ανακοινώθηκε...
2: Βέβαια θεωρητικός υπάρχει Χατσίδης, Μπαταούλας, ακόμα και τερματοφύλακας. Υπάρχουν λύσεις ενώ να παίξουν δύο μικροί και ένα μήνυμα μισού. Αλλά οκ.
1: Στο ΠΑΟΚ που θα έρθει τον Οκτώβριο. Ναι, βεβαίως. Αλλά και στον ΦΟΡ σαφώς θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί... Από τη μία υπάρχει ο Μπάνζα και πλέον είναι οριστικό, τονίζεται στην πρώτη συλλαβή, που αλήθεια θέλει να είναι πρωταγωνιστής και το ξέρουν τον ΠΑΟΚ, αλήθεια θέλει να είναι το επίκεντρο, με ό,τι αυτό σημαίνει, και είναι παίκτης πολύ υψηλού επίπεδου, και από την άλλη είναι Σεντιαγέ, ο οποίος αλήθεια έχει πολύ καλή παρουσία τα μέχρι τώρα του παιχνίδια και η διάθεση και η ποιότητα και αποτελεσματικότητα και προχθές ήταν ο πολυτιμότερος νομίζω στον τέρμι με τις ενέργειες που έκανε. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Εγώ παραλαμβάνω Μιχάλη, είμαι πολύ βέβαιος ότι έχοντας Ευρώπη ο ΠΑΟΚ και ειδικά έχοντας Conference League θα ήταν σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση για να κάνει ομάδα και να φτιάξει το group που τώρα είναι ο μεγάλος του στόχος. Παίζοντας. Τώρα θα δούμε το πόσο ο προπονητής θα τα καταφέρει με αυτούς που εκ των πραγμάτων θα μένουν εκτός. Γιατί εκεί είναι και το ζήτημα.
2: Ναι. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6. In the nighttime.
2: Αθλητικών ειδήσεων και ερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6. In the nighttime.

0: ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τα τελικά πλάνα του για την αυριανή πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League με την Γιαγκελόνια καταστρώνει ο Ιμανό Λαλγκουαθίλ. Αλλαγές ετοιμάζει ο Ισπανός τεχνικός που δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Φορτούνι. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν ως υποψήφοι για τη θέση του φόρου προχώρησαν οι Ερυθρόλευκοι. Κορυφώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος απέναντι στην Κηφισιά. Πιθανό να κάνει ντεμπούτο ο Σαλαχεντίν στο κανονικό πρόγραμμα. Ο Τσιριβέγια ανεβάζει στροφές ο Κρίστιανσεν. 20 μέρες εκτός δράσης ο Ταμπόρδα με θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. Επιχείρηση ανασύνταξης στην ΑΕΚ που στρέφεται στο παιχνίδι της Πέμπτης για το κύπελο με τον Πανσεραϊκό με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει εκτεταμένο rotation. Σκέψεις από την Ένωση για αναβολή του μάτς της 7ης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο ώστε η ομάδα να παραμένει στην Αγγλία για τους αγώνες με Σακτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Γνωστές έκανε ο ΕΣΑ και τις ημερομηνίες και ώρες των παιχνιδιών του πρώτου γύρου της στοίχημα GBL. Πρώτο τζάμπολ στις 3 Οκτωβρίου, την 8η αγωνιστική ορίστηκε το ΠΑΟ Κάρι στο Παλατάκι και τη 13η το Ντέρμπι Ιωνίων Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός στο Telecom Center. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportpavlafm.gr. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ και το απόγευμα οι ασπρόμαυροι θα ταξιδέψουν στην Αθήνα εν ώψη του μάτς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Ανοιχτό να συμπεριληφθεί στην αποστολή ο νεοαποκτηθής επιθετικός Μπάνζα στη διάθεση του Αλέσιο Λύσιου Ελουστόνδο που εξέτησε. Για ανατροπή στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα καθώς αναφέρουν ότι η μεταγραφή του 29χρονου κεντρικού αμυντικού από τη Rangers στους Κίτρινους έχει πιθανότητες να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο 24ωρο παρά το προημερών ναυάγιο. Ανακοινώθηκε για ένα συν ένα χρόνια ο Μπρούμα. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στο παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Face του Europa League, καθώς έχουν διατεθεί ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη μία θύρα. Διαθέσιμος τον Χρήστον Κόντι ο Σχέλης, νοκάουτ τον Νικολάου λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Στη Θεσσαλονίκη συνεδριάζει σήμερα η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, η οποία θα αποφασίσει για τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων του 28 και του 29, ενώ αναμένεται να επικυρωθεί και η αλλαγή στο φορμάτ των προκριματικών του Euro και του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ευρωπαϊκή Ζώνη. Αποδεκατισμένη η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ μετά το τουρνουά της Ρόδου, καθώς αυξήθηκαν στα 11 τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, με τα 7 να αφορούν σε παίκτες. Παράλληλα, τραυματίες.

0: Αιτίες είναι οι Φλιώνης, Γουίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή της Ένωσης στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας του Περιστερίου 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ είναι ο Καρέτσας μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του στο μάτς με τη Βιγιαρεάλ. Ο 18χρονος μέσος έχει αρχίσει ήδη ατομικό, ενώ δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Στουτγκάρδη το προσεχέ Σάββατο. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Φιλίπε Κοουτίνιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με τη Σάντος. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός είχε μείνει χωρίς ομάδα από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία του με τη Βάσκο Νταγκάμα. Η μέρα κρίσης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς το NBA αναμένεται να αποφασίσει αν θα κάνει πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, καθώς οι ιδιοκτήτες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης θα τη συζητήσουν στη συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου στο Κόμο της Ιταλίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Τσόχος.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πες, μάθαμε και το πρόγραμμα της, του αθλήματος μπάσκετ, της παλιάς Α1 που λέγαμε. Στοίχημα GBL πλέον.
1: Τα σέβη μας, κύριε Ζωχό.
0: Oh, πώς είστε, κύριε Ζωπολή.
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Με 4-4, καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε, ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Και Τζόλης καλός, δυνατός.
0: Σωστά. Τώρα ύψη σήμερα για το Καραμπάο.
1: Εντάξει, δεν ασχολούμαστε αυτά.
0: Όχι, ρε, ασχολούμαστε. Φτιάξαμε ρόστερ για να τα πάρουμε όλα.
1: Ας πάρουμε τα δύο τα καλά.
0: Για να τα διεκδικήσουμε δηλαδή όλα.
1: Ας πάρουμε τα δύο τα καλά και τα άλλα δεν μας πολύ νοιάζουν.
0: Ναι. Και. Έχουμε. Όλο δύσκολα ματσάκια έχουμε.
1: Ναι, ναι, δεν έχει καμία αγωνιστική, δεν θα είναι ήσυχη.
0: Ναι.
1: Να, και αυτό. Να πούμε ότι βγήκε το αναλυτικό πρόγραμμα. Η στοίχημα GBL αρχίζει το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι Δευτέρα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Όχι για την πρωταγωνιστική, γενικότερα. Mm-hmm. Όλα Σαββατοκύριακο. Μετάδοση, όπως όλοι γνωρίζετε, από το Sport FM TV που θα βγει σε λίγες μέρες και από την τηλεόραση του Sky. Να πούμε ότι έχει πολλά παιχνίδια και στον ελεύθερο Sky σε όλο τον πρώτο γύρο, γιατί έχουν ανακοινωθεί τα τηλεοπτικά μόνο για τον πρώτο γύρο. Έτσι. Για το δεύτερο θα δούμε αργότερα. Έτσι.
0: Αλήθεια, για πες.
1: Ναι, για παράδειγμα, ας πούμε στην πρεμιέρα,
0: ναι.
1: Η τηλεόραση του Sky θα μεταδώσει το. Ένα λεπτό, γιατί είναι και λίγο μικρά τα γράμματα εδώ πέρα στο κινητό. Και έχουμε αρχίσει και γυρνάμε. Το Καρδίτσα Άρης, έτσι, στο ελεύθερο του Sky.
0: 5.30 Σάββατο απόγευμα.
1: Ακριβώς. Και το Ηρακλής Ολυμπιακός, που είναι την Κυριακή, επίσης
0: 5.30. 5.30 απόγευμα, ναι.
1: Ναι. Να πούμε ότι στην πρεμιέρα έχουμε. Να πούμε την πρεμιέρα καταρχάς, που είναι πιο βασική. Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα στις 4, ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Προμηθέας Περιστέρης στις 5 και Καρδίτσα Άρης στις 5.30 το Σάββατο αυτά τα μάτς. Κυριακή Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς και Ηρακλής Ολυμπιακός. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τρεις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών. Δεν θα τις εκτίσει σε κάποιο μεγάλο ντέρμπι. Θα τις εκτίσει αναλυτικά, να πούμε, στα μάτς με τους Βίκος Φάλκονς, το Περιστέρι και την Καρδίτσα. Το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό θα γίνει 3 Ιανουαρίου. Στο Telecom Center Athens, το γνωστό σε όλοι μας ΟΑΚΑ.
0: 3 Γενάρη.
1: 3 Γενάρη, τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά τους βλέπαμε Ευρωλίγκα τέτοιες ημερομηνίες, τώρα τους δούμε 3 Γενάρη.
0: Και το
1: παιχνίδι δευτέρου γύρου θα γίνει 28 Μαρτίου, 23 αγωνιστική. Στο ΣΕΦ λογικά, γιατί με βάση τους υπολογισμούς του Ολυμπιακού, τους αρχικούς, γιατί όλα αυτά, ξέρεις, είναι. Ανατρέπονται. Κατά το Φλεβάρι υπολογίζουν να μπουν. Οπότε το μπήκε και αυτό κάπως αργά το Μάρτι, για να υπάρχει χρόνος να γίνει στο κανονικό ΣΕΦ και όχι στη Σανέλ Αρένα που θα είναι. Η έδρα του Ολυμπιακού.
0: Έτσι. Βλέπω ντέρμπι, τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ, πέμπτη αγωνιστική Άρης Παναθηναϊκός,
1: ναι.
0: Έκτη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός, έβδομη αγωνιστική Άρης Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς.
0: Όγδοη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης.
1: Βεβαίως.
0: Όχι, ρε, 21, ναι, ναι. Σημειώστε το έτσι. 21 Νοεμβρίου.
1: Ακριβώς.
0: ΠΑΟΚ Άρης. Ξανά ΠΑΟΚ Άρης με πολύ δυνατό ΠΑΟΚ και Άρη.
1: Βεβαίως.
0: Δέκατη αγωνιστική Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 11η ΑΕΚ Ολυμπιακός, 12η ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 13η Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά έχουμε αγωνιστική, έχουμε ντέρμπι σε κάθε αγωνιστική,
1: ναι, ναι.
0: Πλην της ένατης. Μόνο η ένατη δεν έχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν δούμε μετά το πρόγραμμα, ναι. Εντάξει, έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια και πάλι, αλλά δεν έχει το μεγάλο ντέρμπι που λένε. Mm. Έτσι. Να πούμε, για παράδειγμα, το ΠΑΟΚ Άρης θα είναι στο Sky, δεν θα είναι στο Sport FM. Βάσει του προγραμματισμού ανακοινώθηκε από τον Εσάκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι επίσης η κανονική περίοδος τελειώνει 17-18 Απριλίου και εκεί με μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης ρίχνουν την αυλαία. Έτσι, και θα ακολουθήσουν τα playoffs. Αυτό. Να πούμε επίσης ότι έχει από μετάδοση του Sky το Παύλος Γιαννακόπουλος Παρασκευή και Σάββατο. Την άλλη εβδομάδα το Super Cup στη Ρόδο. Για να μπαίνουμε σε αριθμούς σιγά σιγά.
0: Τι είναι.
1: Το Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Ποιοι είναι.
1: ΠΑΟΚ Παρτίζαν 5-6 ώρα και Παναθηναϊκός Μπουργ 9. Okay. Είναι οι δύο ημιτελικοί την Παρασκευή και το Σάββατο είναι 5 και 8 αντίστοιχα τα δύο παιχνίδια. Θα δούμε ανάλογα με τα αποτελέσματα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ο μικρός και ο μεγάλος τελικός.
1: Η Μπούργκ, η οποία είναι κάτοχος EuroCup, αλλά δεν παίζει Ευρωλίγκα, το επέλεξε γιατί δεν το σήκωνε το πορτοφόλι της, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά θα δούμε τον ΠΑΟΚ, θα δούμε την Παρτίζαν και η Μπούργκ είναι καλή ομάδα. Δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας, αλλά είναι καλή ομάδα. Πήρε το EuroCup. Mm.
0: Και το Super Cup είναι το άλλο
1: Super Cup. Είναι το άλλο Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Παίζουν πέμπτη Ευρωλίγκα οι δύο δικοί μας. Ο Μεν Παναθηναϊκός με την Παρή, μέσα Ολυμπιακός με την Πασκόνια έξω και πάνε καπάκι στη Ρόδο, Ολυμπιακός λογικά απευθείας και Παναθηναϊκός από την Αθήνα.
0: Ναι,
1: να παίξει και το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Εκεί ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα είναι το φορμάτι, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Συμμετέχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, η τετράδα δηλαδή του περασμένου πρωταθλήματος. Θα δούμε αν θα πάει 1-4-2-3, πώς θα το κάνουν, δεν ξέρω, θα γίνει κλήρωση γενικά. Να. Θα το δούμε αυτό, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Χαίρετε, κύριε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Χαίρετε. First we take Manhattan, then we take Berlin, φίλε. Αλλά είναι, δεν είναι το original Leonard Cohen, είναι διασκευή είναι. Το original είναι. Σε διασκευή μου φάνηκε. Α, δίκιο. Original είναι. Τι είπες κύριε? Α, δεν.
1: Έχεις τον υποβολέα εδώ πέρα, κατάλαβες.
0: Τι μου λέγει έξω ρε εσύ?
1: Ναι, ναι, να το πούμε και αυτό.
0: Ο State του NBA να αγοράζει την Ευρωλίγκα.
1: Δεν είναι ακόμα αποφασισμένο. Έχουν ένα συμβούλιο των ιδιοκτητών του NBA, τον Board of Governors, ο οποίος συμμετέχουν ιδιοκτήτες των ομάδων ουσιαστικά και αποφασίζουν τις λίγκες. Είναι σαν την Ευρωλίγκα περίπου εκεί πέρα. Απλά αυτοί έχουν κομισάριο κανονικό με πολύ μεγάλη ισχύ. Θα αποφασίσουν αυτοί σήμερα αν θα καταθέσουν πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, πόσα θέλετε κύριε για να. Ή τέλος πάντων θα δίνουμε αυτό το ποσό για να αγοράσουμε την Ευρωλίγκα. Να την κάνουμε μια έτσι μίξη Ευρωλίγκας και NBA Europe, βάζοντας κάποιες πόλεις μεγάλες που θέλουμε, Λονδίνο, Ρώμη, Βερολίνο, Μάντσεστερ κτλ. Και να γίνει μια νέα διοργάνωση. Έτσι. Θα αποφασιστεί αυτό αν θα γίνει σήμερα. Ενώ παράλληλα δουλεύεται το project του NBA Europe, όπως καταλαβαίνετε, εφόσον αγοράσει το NBA την Ευρωλίγκα, θα πάει περίπατο.
0: Ναι.
1: Με βάση τον τωρινό προγραμματισμό, πάντως το NBA Europe είναι να ξεκινήσει Οκτώβριο του 27. Αυτό λένε από το NBA. Έτσι. Θα αποφασίσουν λοιπόν σήμερα αν θα κάνουν η πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας. Η Ευρωλίγκα μετά, αν πάρει τέτοια πρόταση στα χέρια της, 5 Οκτωβρίου στο κόμμο θα γίνει μια δική της συνεδρίαση. Έχουν κληθεί εκεί ακόμα και οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Δηλαδή, ενδεχομένως να δούμε εκεί πέρα Αγγελόπουλους, Γιαννακόπουλο κτλ. Πέρα από όλους τους άλλους, γελάει ο Κυριάκος.
0: Ναι.
1: και εκεί θα αποφασιστεί εμβολής η μοίρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Στη λίμνη του κόμμου τα πάθη πέφτουν, Κυριάκο.
1: Η αλήθεια αυτή είναι.
0: Ναι, ναι. Άλλα πάθη αναπτύσσονται.
1: Ναι, άλλα πάθη.
0: Αυτά πέφτουν.
1: Και εκεί λοιπόν θα αποφασιστεί, εφόσον γίνει η πρόταση, ξαναλέω, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε, θα αποφασιστεί εμπολής η μοίρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δηλαδή η Ευρωλίγκα έχει ουσιαστικά δύο με τρεις δρόμους. Ο ένας είναι πουλάει στο NBA.
0: Ναι, ποιο θα ήταν ένα ποσό που θα άκουγες και θα το έβρισκες?
1: Η Ευρωλίγκα έχει πει ότι έχει αποτίμηση κοντά στο ένα δις.
0: Ένα δις.
1: 700 με ένα δις. 700 με ένα δις. Ναι, με ένα δις. Ναι. Το NBA. Ναι, τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο
0: ρεαλιστικό είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά οκ, το NBA δεν φύγεται χρημάτων γενικότερα. Δηλαδή, αν δείτε τις προτάσεις που έχουν γίνει τους φακέλους για να αγοράσουν franchise ομάδες στο NBA Europe, υπάρχουν κάποιοι που ξεπερνάνε το 1 δις. Από Λονδίνο, από Μάντσεστερ κτλ. Εκεί έχουν πέσει τρελά λεφτά.
0: Ναι.
1: Για να πάρουν την άδεια, ξαναλέω, ώστε να γίνουν franchise στο NBA Europe.
0: Και σε αυτή την περίπτωση θα μεγαλώσουμε τον αριθμό των ομάδων, θα τον εκτοξεύσουμε.
1: Όχι.
0: Ξέρω εγώ, θα κάνουμε Ανατολή Δύση.
1: Σίγουρα θα γίνει Ανατολή Δύση, γιατί δεν χωράνε όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά επίσης. Έχω την αίσθηση ότι στο NBA, αν πάρει το NBA την Ευρωλίγκα, δεν θα χωρέσουν ομάδες τύπου Μπασκόνια, μικρές αγορές, ξέρω εγώ, που δεν έχουν πολύ μεγάλη δυναμική. Εντάξει, και η Ελλάδα δεν έχει πολύ μεγάλη δυναμική σε πληθυσμό, αλλά έχει ομάδες που τα χώνουν. Η Μπασκόνια δεν είναι σε αυτήν την κατηγορία. Δεν ξέρω πώς κινδυνεύσουν και άλλες ομάδες που δεν έχουν τόσο μεγάλη δυναμική, όχι από κόσμο. Ναι. Ας πούμε,
0: αλλά ή ας πούμε, αν τώρα το σχέδιο λέει η Ευρωλίγκα, σήμερα το σχέδιο είναι να φτάσουμε 24.
1: 24, ναι. Το NBA Europe είναι για 16.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 12 με μόνη μία άδεια και 4 που θα μπαίνουν από προγραμματικά.
0: Αν πάρετε η EuroLeague θα πάμε.
1: Να.
0: Θα πάμε 16 και 16.
1: Θα πάμε σε περιφέρειες. Όπως το NBA. Τώρα πώς θα γίνει το format και αν θα δούμε. Πάντως έλεγα, οι τρεις δρόμοι είναι να αποδεχτούν την πρόταση του NBA, να παραχωρήσουν την EuroLeague και να είναι πλέον. Να κάνει κουμάντο πλέον το NBA στην EuroLeague. Δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί η νέα διοργάνωση, αλλά ουσιαστικά το NBA θα έχει το κουμάντο.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος δρόμος είναι να πούμε, φίλοι, δεν σας πουλάμε, την κρατάμε, συνεχίζουμε στο πλάνο μας. Κάντε ό,τι θέλετε, ξεκινήστε το NBA Europe και βλέπουμε ποιος θα επικρατήσει στο τέλος. Εμπορικά, οικονομικά, αγωνιστικά και όλα τα συναφή. Και η τρίτη είναι να κοιτάξουν να βρουν μια μέση οδό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Γιατί έχω την αίσθηση ότι και οι ομάδες, οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, δεν θέλουν να παραχωρήσουν πλήρως την ιδιοκτησία της διοργάνωσης σε κάποιον ξένο. Δηλαδή θέλουν να έχουν λόγο, όπως έχουν και τώρα, ας πούμε, που ουσιαστικά αυτοί κάνουν κομμάτι, οι ιδιοκτήτες, και να μην παραχωρήσουν τελείως το NBA στα χέρια των Αμερικανών. Ναι. Αυτό είναι ο τρίτος δρόμος, ας πούμε.
0: Και. Ας πούμε ότι βρεθεί, ρε παιδί μου, άκρη, είτε αυτό είναι ένα δις, είτε είναι 700 εκατομμύρια, είτε δεν ξέρω τι είναι.
1: Να.
0: Πού πάνε αυτά τα χρήματα?
1: Τα χρήματα αυτά θα μπουν στη νέα λίγκα, στη βάση. Γιατί θα έχουν οι ομάδες έσοδα συγκεκριμένα και ακόμα μεγαλύτερα, γιατί το NBA εμπορικά τάζει πολύ μεγάλα έσοδα. Να πούμε
0: όχι,
1: ότι.
0: Τα χρήματα της αγοραπολισίας.
1: Τα χρήματα θα πάνε στους μετόχους της Ευρωλίγκας.
0: Άρα θα τα μεταφέρουν.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι. Η εταιρεία αποτελείται από τους μετόχους της Ευρωλίγκας, οι οποίες είναι 12 ομάδες, 13, αν δεν κάνω λάθος τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Εκεί θα πάνε.
0: Δεν είναι απλό.
1: Καθόλου απλό. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο.
0: Δηλαδή, είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε στη χαμηλή τιμή,
1: να.
0: Είναι 50 εκατομμύρια ευρώ για κάθε ιδιοκτήτη.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Η Ευρωλίγκα που είχε κάνει μια αποτίμηση για τα franchises και πώς ήθελε να τα πουλήσει, που είχε ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες.
0: 50 εκατομμύρια για να δώσει την ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 50 εκατομμύρια έτσι, αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να μπει στην καινούργια διοργάνωση,
1: ναι, ναι,
0: η οποία θα σου εξασφαλίζει μεγαλύτερα έσοδα.
1: Μεγαλύτερα έσοδα σίγουρα. Ξαναλέω, το NBA Europe ανεπισήμως έχει πει σε όσες ομάδες έχουν καταθέσει φακελούς, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα αυτό, ότι τα έσοδα ετησίως για τις ομάδες θα είναι μίνιμουμ 15 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια δεν παίρνει ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Πανθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, ούτε με τα τηλεοπτικά, ούτε με τα πρέμι, ούτε με τίποτα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μίνιμουμ λέω αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή με τη συμμετοχή και μόνο,
0: ναι,
1: και σε πολύ λιγότερα παιχνίδια. Γιατί το NBA Europe έχει λιγότερες ομάδες και διαφορετικό φορμάτ από την Ευρωλίγκα που είναι 38 συν playoff, συν final four κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Έτσι. Και εφόσον πάρει και μεγαλύτερα ονόματα, brand names τύπου Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Real, Barcelona, οτιδήποτε, καταλαβαίνουμε αυτόματα ότι εκεί μεγαλώνει ίσως ακόμα περισσότερο και πίτα. Αλλά είναι δεδομένο, ξαναλέω, ότι αν αναλάβει το NBA, σίγουρα ένα προαπαιτούμενο, γιατί τα έσοδα από εκεί προέρχονται, είναι να μπουν μεγάλες αγορές στο παιχνίδι. Δηλαδή Λονδίνο, έστω και αν είναι νεοσύστατη ομάδα τύπου Dubai BC, η Ρώμα που έχει κάνει μια ομάδα φέτος θα παίζει στο Eurocup που έχει εκ των μετόχων τον Doncic και άλλους πολλούς. Ξέρω εγώ, το Manchester έχει ενδιαφερθεί, το Paris έχει ενδιαφερθεί, όχι με την Paris, έτσι. Με την Paris και την ποδοσφαιρική που έχει και αυτή κάποιες συμμετοχές σε αυτό το κομμάτι. Κωνσταντινούπολη σίγουρα που και αυτοί ενδιαφέρονται. Δεν ξέρω αν θα λέγεται Γαλατά ή αν θα γίνει κάτι άλλο εκεί πέρα. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα μεγαλώσει πολύ η πίτα. Έτσι. Θα μείνουν πολύ στην απέξω σίγουρα. Δηλαδή οι ομάδες, ξαναλέω, τύπου Μπασκόνια, αυτομάτως υποθέτω ότι και η προσπάθεια της ΑΕΚ να μπει στο NBA Europe δυσκολεύει φάνταστα σε αυτό το σενάριο, έτσι. Η οποία πόνταρε να μπει στο NBA Europe, αλλά αν συμπτυχθεί με την Ευρωλίγκα, καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός έχουν τον πρώτο λόγο, υπάρχει από πίσω ΠΑΟΚ, ο Άρης που έχουν και μεγάλο πορτοφόλι πλέον. Οπότε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Αλλά υποθέτω ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα για να μας πει αρχικά ο Σίλβερ, γιατί θα έχει συνέντευξη τύπου, δεν θα βγει δηλαδή κάτι από διαρροή. Θα μιλήσει ο ίδιος, ο κομισάριος του NBA. Και εν συνεχεία να δούμε όταν θα γίνει αυτή η πρόταση, τι και πώς θα γίνει.
0: Οκ. Okay.
1: Έγινε.
0: Thank you.
1: Δεν χαιρετάω τώρα γιατί δεν μπορούμε να ξαναβάλει. Να θυμηθεί κάτι άλλο.
0: Το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος έχει τηλεοπτική κάλυψη, φίλε Μποροτάς, από το Sky. Το είπαμε νωρίτερα τώρα το παιχνίδι από την τηλεόραση του Sky. Διαφημισούλες, ερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ένα καλό αεροφυλάκα δεν αφήνει τίποτα να περάσει, όπως ακριβώς και τα Nova Roof Acrylic Pew Hybrid της Nova Mix, που στεγανοποιούν τα ράτσες και δώματα με υψηλή απόδοση, προσφέρουν αντοχή σε λιμνάζοντα νερά, γεφύρωση ρογμών και τριχοειδών και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ανακαλύψτε κόλλες αρμόστοκους σε επισκευαστικά συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάρτε τεστ συμμετοκονία σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, μόνο με την ποιότητα και την εγγύηση της Nova Mix. Περισσότερα στο novamix.gr. Εδώ είμαστε τώρα, έχουμε Νίκο Αθανασίου, θα μας πει δύο κουβεντούλες, θα πάμε σε δελτίο και θα τον ξαναβγάλουμε και μετά, γιατί είναι και 28. Χαίρετε κύριε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα φίλε μου, είμαι μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Έρχεται το NBA Europe και δίνει 700-800 ξέρω εγώ εκατομμύρια, ένα δις ευρώ για να αγοράσει τη EuroLeague. Τι κάνεις, τη δίνεις?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: πώς ήταν κάποτε ένα σύνθημα, ήμουν πολύ μικρός, όχι στο NBA των μονοπωλίων, τέτοιο που έλεγαν παλιά.
0: Ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι και για μένα υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός, το έτσι και αλλιώς ακριβώς σπορ του να παρακολουθείς έναν αγώνα μπάσκετ στην Ελλάδα σήμερα, πόσο πιο ακριβό θα γίνει στην περίπτωση που υπάρξει NBA Europe.
1: Βέβαια, για να είμαστε δικαίοι, και οι δύο οι ομάδες, οι πολύ μεγάλες αυτές που διεκδικούν την EuroLeague, όχι ότι άλλες είναι μικρότερες, κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι, ναι. Αυτές που παίζουν EuroLeague τέλος πάντων.
1: Μπράβο, ναι, παιδί μου, έχουν και τη διεκδικούν κιόλας. Έχουν ένα προϊόν που, αν το καλώς σκεφτούμε, δηλαδή αν αναγάγουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό σε ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρότυπα, εντάξει, μιλάμε, η μία ομάδα, ο καθένας βάζει τώρα όποια θέλει, έτσι. Η μία ομάδα είναι η Real Madrid της.
0: Και η άλλη είναι η Barcelona, ξέρω.
1: Και άλλη είναι η Μπαρτσελόνα ή, αν βάλουμε, ξέρω εγώ, η Ρεάλ και η Μίλαν.
0: Εντάξει, ναι, η Ρεάλ και η Μίλαν. Την ίδια χώρα, επειδή είναι από την ίδια χώρα.
1: Ναι, είναι Ρεάλ και η ίδια χώρα. Άρα λοιπόν, όταν θέλεις να έχεις ομάδες με μπάτζετ 40 και 50 εκατομμύρια, καταλαβαίνω ότι δεν ευνοεί και δεν είναι εύκολο για τον κόσμο να πηγαίνει να δίνει τόσα εισιτήρια, τόσα λεφτά σε εισιτήρια, έτσι πάρα πολύ ακριβά. Αλλά από την άλλη, πρέπει να σκεφτούμε ότι και αυτές οι ομάδες από κάπου θα πρέπει να έχουν έσοδα για να μπορούν να κρατηθούν τόσο ψηλά. Βέβαια, το μπάσκετ δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο και γι' αυτό αναφέρομαι στα έσοδα από τα εισιτήρια του γηπέδου. Δεν είναι όπως το Champions League, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Είναι πενιχρά τα έσοδα από τη EuroLeague και οι ομάδες νομίζω ότι τους έχουν αφήσει, τους ανθρώπους που τρέχουν τις διαδικασίες, πάρα πολύ λάσκα όλο αυτό το διάστημα. Ξέρεις, το Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αν θυμάμαι καλά, που έχει κάνει κάποιες νίκες κατά καιρούς. Δηλαδή, νομίζω ότι ο νικητής της EuroLeague παίρνει κάτι, 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύρια, κάτι τέτοια.
0: Ναι, πρέπει να έχει φτάσει στα 2,5 τώρα, αλλά δεν λέει τίποτα και πάλι.
1: Δηλαδή, φοβερό, στο συμβόλαιο,
0: το συμβόλαιο ενός καλού, όχι του καλύτερου, ενός καλού μπασκετμπολίστα. Ειδήσεις και ερχόμαστε, Νίκο, ειδήσεις και ερχόμαστε.
1: Έγινε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση προς τη Λένορμαν λόγω τροχαίου νωρίτερα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού στο Σκαραμαγκά. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία, απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, σχολίασε το Πασόκ. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ έπεσαν υπερήλικοι στην Αύπακτο και ηλικιωμένοι στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, η υπερήλικη πίστηκε από το δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα περίπου 10.000 ευρώ. Απολογούνται σήμερα οι 2 γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε σήμερα ότι ρωσικό πολεμικό σκάφος εκτόξευσε 2 φωτοβολίδες προς ελικόπτερο των δυνάμεων της χώρας πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Οι ρωσικές ενέργειες έχουν ωστόσο να εκφοβήσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα επιτύχουν, δεν θα υποχωρήσουμε, δήλωσε σε ανακοίνωσή της. Και ο καιρός, νεφιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλα.

0: Φέτος μπες δυνατά.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
7: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
8: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον BWin Sport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νίκος Σταματέλος. Την Πέμπτη η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο στην Χόφενχάιμ ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Για πες Νικόλα, τώρα έχουμε πιθανότητες να δούμε Σαλάχ Εντίν αύριο στη Λεωφόρο.
1: Η χθεσινή ημέρα ο Μιχάλη μου είχε ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο τελευταίες ώρες το ρεπορτάζ του Παναθηναίκου. Το ευχάριστο, μιας και ξεκινήσαμε έτσι, ήρθε από την ετοιμότητα του Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είχε ακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία της Ρώμα, ήταν απόλυτα συνεπής και εμφανίστηκε στο Κοροπή σε άψογη φυσική κατάσταση. Οπότε καλώς εγώ των πραγμάτων, μετά και τη σημερινή προπόνηση και την αποστολή, θα βρίσκεται στις επιλογές του Τζέικοπ Νίστρουπ, και από τη στιγμή που η συνθήκη στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού είναι πολύ ιδιαίτερη, με τον Κυριακόπουλο να είναι ο μοναδικός διαθέσιμος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πιθανότητες να τον δούμε αύριο στη Λεωφόρο να κάνει τον τεμπούριο του με την πράσινη φανέλα είναι πραγματικά αυξημένες. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει αύριο πάλι ο Κυριακόπουλος, που είναι αρκετά πιθανό, ή αν θα επιλέξει, για παράδειγμα, ο προπονητής να βάλει εκεί τον Μπινιάρη. Τον είχαμε δει τον Μπιτσιρικά να παίζει στη θέση του αριστερού μπακ στην προετοιμασία. Mm-hmm. Βέβαια, στο ξεκίνημα της σεζόν το έχει δώσει κάποιες αλλαγές και κάποιες συμμετοχές ο Νίστρουπ στη φυσική του θέση ως κεντρικός χαφ. Εντάξει, αν δούμε πάλι τον Κυριακόπουλο, είναι δεδομένο ότι είτε στο ημίχρονο είτε σε ένα διάστημα από το 46 μέχρι το 60 θα δούμε τον Ανάς Σαλάχ Εντίν, γιατί πρέπει ο Κυριακόπουλος να πάρει κάποιες ανάσες και να γεμίσει κάποιες μπαταρίες. Θα έχει την ευκαιρία φυσικά να το πράξει αυτό στη διακοπή των τριών εβδομάδων, αλλά υπάρχει και ένα μάτς την Κυριακή για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Καλαμάτα, σε ένα παιχνίδι για να αρχίζω να συνδέω και τα κομμάτια του παζλ. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε εισιτήρια, η Καλαμάτα αρνήθηκε, τονίζοντας πως έχει υπογράψει μια σύμβαση με τον Δήμο Νίκαιας ότι απαγορεύεται να φέρνει στο γήπεδο οπαδούς αντιπάλων ομάδων. Να το δούμε αυτό να συμβαίνει στη συνέχεια και με τους άλλους. Απλά το αναφέρω έτσι μια προοπτική. Λέω να το δούμε. Δεν λέω κάτι κακό, δεν λέω κάτι αρνητικό. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω τώρα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν λέω κάτι κακό για την Καλαμάτα. Πώς γίνεται, ας πούμε, να απαγορεύουμε στους οπαδούς όλων των ομάδων, εντάξει, και σε ένα γήπεδο που δεν είναι και η φυσική έδρα της Καλαμάτας, δηλαδή okay, πόσο κόσμο να έχει, δηλαδή γιατί στερούμε από τον κόσμο τη δυνατότητα να πάει στο γήπεδο και να δει την αγαπημένη του ομάδα. Τέλος πάντων, είναι πράγματα αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν εν καιρό, δεν είναι της παρούσης. Το αρνητικό νέο ήρθε από τον Βιθένε Ταμπόρδα, ο οποίος έχει μια θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό, θα μείνει έξω 3 εβδομάδες. Οι εβδομάδες έχουν αρχίσει, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από χθες, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι χάνει το παιχνίδι το αυριανό με Δικηφυσία και το μάτς Κυριακής με την Καλαμάτα, και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι έτοιμος για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση να πω ότι το γκολ του Ταμπόρδα είναι το πρώτο που σκοράρει ως τραυματίας, γιατί αν θυμάσαι καλά έχει κάνει μια τελική στο 12, αν θυμάμαι σωστά, με ένα σουτ που η μπάλα πηγαίνει πάνω από τα δοκάρια. Mm-hmm. Σε εκείνο το σούτ ένιωσε την ενόχληση. Ο ίδιος σκέφτηκε ότι θα πρέπει να το παλέψω, να βοηθήσω την ομάδα να κάψω ένα αγωνιστικό χώρο άλλα 5 λεπτά να δω πώς θα πάει. Μέσα σε αυτά τα 5 λεπτά σκόραρε. Επειδή είχε την ενόχληση, δεν πανηγύρισε με κάποιον από τους έτσι, γνωριμούς του τρόπους, αυτούς τους ωραίους, τους αργεντίνικους, τους ποδοσφαιρικούς, και ήταν πολύ χαλαρός. Θύμισε λίγο Ζλάταν, ξέρεις, δεν έκανα κάτι, απλά έκανα τη δουλειά μου, που έλεγε. Αλλά όχι, ο πανηγυρισμός αυτός ήταν εξαιτίας του τραυματισμού, και μετά από 2-3 λεπτά ένιωσε ξανά μια έντονη ενόχληση και αντικαταστάθηκε. Τώρα το αυριανό παιχνίδι, αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αλλά επειδή ξέρω ότι είσαι πιεσμένος, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και νομίζω τα υπόλοιπα θα τα πούμε
0: εικόνα
1: αύριο.
0: Λες αρκετές αλλαγές.
1: Εντάξει, δεν είσαι τόσο πιεσμένος. Πάμε. Έλα, για πες.
0: Για πες αλλαγές, δηλαδή ποιους βλέπεις.
1: Νομίζω θα δούμε άλλον τερματοφύλακα.
0: Ναι, λογικό.
1: Ήγη και η ώρα. Mm. Να δούμε ποιος είναι ο δεύτερος και ποιος είναι ο τρίτος στο μυαλό του Νίστρουπ βασικά εδώ.
0: Ναι.
1: Που δεν το έχουμε ξεκάθαρο, γιατί δεν έχει δώσει συμμετοχή σε άλλον τερματοφύλακα. Δεξιά θα ξαναδούμε τον Τζάπρα. Στο κέντρο της άμυνας νομίζω θα τους δούμε και τους δύο, και τον Μπάλμερ και τον Κάτρι. Στη μεσαία γραμμή ήρθε η ώρα νομίζω να ξεκουραστεί ο Καμαρά. Στους εξτρέμ σίγουρα θα ξεκουραστεί ο Αντίνο. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει επιλογές. Νομίζω εντάξει είναι ένα καλό παιχνίδι για να ξεκινήσει και ο Πελίστρι. Θα δούμε και τον Ραστόντερ. Ο οποίος νομίζω αξίζει και μια ευκαιρία, γιατί και στα μάτς που έχει μπει ως αλλαγή έχει δώσει λύσεις, και στο παιχνίδι με την Κηφισιά για παράδειγμα σκόραρε το τρίτο γκολ και γενικά έχει πάρα πολύ καλή νοοτροπία. Οπότε νομίζω θα πάμε σε μια ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές. Τώρα θα είναι 8, θα είναι 9, θα είναι 10. Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε, να δούμε και τη σημερινή αποστολή. Αν θα έχει αφήσει και κάποιον έξω για να ξεκουραστεί λίγο παραπάνω, ξέρει, να μην χρειαστεί να πάει στο γήπεδο και να κάτσει στο σπίτι του, να γεμίσει τις μπαταρίες του. Αυτά.
0: Ωραία. Thank you.
1: Ωραία, τελευταία νέα των μεταγραφών σήμερα δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα. Εντάξει, γιατί okay, καταλαβαίνω ότι στον Ολυμπιακό γίνεται χαμός γιατί ψάχνουν σεντερφόρ. Η ΑΕΚ νομίζω ότι δεν θα πάρει κάποιον. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει, πήρε φόρ και στόπερ.
0: Νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει, έτσι μας είπε.
1: Νομίζω και ο Παναθηναϊκός έκανε αρκετές μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι και πολύ ποιοτικές, οπότε είναι ok. Έτσι κι αλλιώς ο Γενάρης δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Αυτά.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου, φιλαράκι μου. Για.
0: Τι έχουμε, Κωστή, μας περιμένει. Ούτε εσείς θα κάνετε μεταγραφή την τελευταία μέρα των μεταγραφών, έτσι δεν είναι, κύριε? Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Εντάξει, κάτι να τελειώσει τις μεταγραφές, αλλά ναι. Το λέω επειδή και πέρυσι δεν ήταν να γίνει η μεταγραφή τελευταία μέρα των μεταγραφών και έγινε, γι' αυτό λέω. Ποτέ δεν ξέρεις. Τι μπορεί να προκύψει τελευταία στιγμή. Από τη στιγμή που λένε στην ΑΕΚ ότι έχει πει μάλλον ο Νίκολιτς ότι αν υπάρξει μια ευκαιρία δεν θα πούμε όχι, περιμένουμε να τελειώσει τις μεταγραφές. Αλλιώς μπορεί να υπάρξει μια ευκαιρία, κύριε Τσόχο, και να μην πούμε όχι. Δεν ξέρεις ποτέ. Τι γίνεται, οι μεταγραφές ΑΕΚ έχουν τελειώσει με τον Ζωά Μάριο. Δηλαδή αυτές που ήθελε να κάνει η ΑΕΚ, που είχε σαν προγραμματισμό να κάνει, συν αυτές που έκανε επειδή προέκυψε η αποχώρηση του Πινέδα, ολοκληρώθηκαν με τον Ζωά Μάριο. Από εκεί και πέρα, αν προκύψει ευκαιρία. Μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει, έχουν μείνει λίγες ώρες ακόμη. Αυτά. Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι θα πάει με το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Μέρος τώρα αυτού του ρόστερ περιμένουμε να δούμε την Πέμπτη με το Μασεραϊκό. Θα δούμε και το Γκάιρεν με το Ζούμκοφ που έγινε πολύ κουβέντα ιδίως για την Κυριακή, μετά την Κυριακή και το παιχνίδι στην Τρίπολη. Να δούμε και άλλους παίχτες, να δούμε ποιους μικρούς θα βάλει αυτή τη φορά. Μπορεί να βάλει τον Παλαμώτη, ξέρω εγώ, αυτή τη φορά, γιατί ουσιαστικά ο Μπρινιόλι παίζει μόνο στο Λαταμάτς. Μπορεί να το δει έτσι για να, και να βάλει περισσότερους παίχτες μέσα, όχι υποχρεωτικά τέλος πάντων. Θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι για την ΑΕΚ να πάρει και άλλη μια νίκη. Αλλά σίγουρα το παιχνίδι το μεγάλο είναι στο Βόλο την Κυριακή. Σίγουρα τώρα ο Νίκολιτς έχει βγάλει τα συμπεράσματα από το παιχνίδι αυτό. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι πράγματα που μπορεί να θεωρώ ότι μπορεί να δουλευτούν, μπορεί να συζητηθούν μες στην ομάδα. Ενώ το μάτς με την Κηφισιά ήταν ένα άλλο μάτς. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι που μπορούσε να γίνει. Ήταν καθαρά θέμα προσέγγισης, νοοτροπίας, όπως θες πες το. Τώρα στην Τρίπολη ήταν άλλα πράγματα, οπότε εκεί νομίζω και ο Νίκολη θα κάνει κάποια πράγματα, κάποιες προσαρμογές, κάποιες αλλαγές, θα μιλήσει με κάποιους παίχτες, ώστε η ΑΕΚ να μπορέσει να κερδίσει τον Βόλο. Γιατί το παιχνίδι τώρα αυτό έχει αποκτήσει τεράστια σημασία, το λέω από σήμερα, αλλά έτσι είναι. Δεν την παίρνει την ΑΕΚ τώρα να έχει σε 5 αγωνιστικές χάσει 6 πόντους και να μην έχει πάρει νίκη εκτός έδρας, ενώ θα έχει δώσει 3 αγώνες και με όχι ομάδες, όχι ντέρμπι, που είναι όλα τα αποτελέσματα, καλά σε όλα τα μάτια όλα τα αποτελέσματα, αλλά και okay, σε τα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Πάντα περιμένεις ότι θα έχεις κάποιες απώλειες, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια όχι και τόσο. Δεν το περιμένεις. Προβλήματα δεν έχει. Αυτή τη στιγμή αγωνιστικά, εκτός αυτό που ξέρουμε το 300 που εντάξει το έχει κάνει ο Μπρινιόλι και δεν φαίνεται καθόλου η απουσία. Και περιμένουμε να δούμε να πάρθει και μια απόφαση για μετά την επιστροφή από την μεγάλη διακοπή. Αν η ΑΕΚ θα πάρει ένα βολή με τον Ατρόμητο, που είναι το μπάτς ανάμεσα στα δύο παιχνίδια στην Αγγλία, Τετάρτη στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ και μετά την επόμενη Τρίτη στο Μάντσεστερ με τη Σίτι. Υπάρχει ένα παιχνίδι λοιπόν ενδιάμεσα με τον Αστέρα, με τον Ατρόμητο, συγγνώμη, που έχει οριστεί για Σάββατο. Οπότε αυτό το παιχνίδι τώρα είναι πολύ πιθανόν η ΑΕΚ να το αναβάλει.
0: Ναι.
2: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει, συζητιέται πολύ σοβαρά το να μείνει και στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να βρει κάποια πόλη και ένα γήπεδο να τη φιλοξενήσει και να προπονήσεις και να μείνει εκεί όλο αυτό το διάστημα. Είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί να γίνεται, αλλά έτσι όπως τα έφερε το πρόγραμμα, μπορεί και να συμβεί. Αλλιώς θα επιστρέψει πίσω. Πιστεύω θα πάρει ένα γολί σε αυτό το μάτς, ανάμεσα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι. Να το δούμε. Θα ρωτήσουμε και αύριο τον προπονητή, ίσως. Αν και έχουμε ακόμη χρόνο μέχρι τότε. Δηλαδή υπάρχει άλλο αγώνας και άλλος αγώνας πρωταθλήματος μετά την έναρξη και μετά έρχονται τα ευρωπαϊκά.
3: Mm-hmm.
2: Είναι όμως κάτι που συζητιέται πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρά. Είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ σοβαρά. Και εκείνο το διάστημα, δηλαδή, έγινε αφοσιωθεί αποκλειστικά στο Champions League σε αυτά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια που θα δώσει στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά μου έγινε.
0: Ωραία, κύριε.
2: Σ' αφήνω γιατί τρέχει σήμερα και.
0: Ναι. Είχαμε μπόλικο μπάσκετ.
2: Πολύ μπάσκετ. Πολύ σε είδαν αμέσως, έφερα το μπάσκετ
0: έτσι.
2: Για να το αναπτύξεις.
0: Έτσι. τώρα με πρίζουν για να το μεταδώσω κιόλας.
2: Έτσι, μπράβο. Βήμα-βήμα.
0: Χαίρετε. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην πηγουνή. Αμέσως στο παιχνίδι, σε στοίχημα και live casino. Ξεκινάς με γκλάμουρους προς ουράγων ερμίας και σούπερ δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τι έχουμε τώρα, Μάνο Σουριά. Α, Χρήστο Δραγόπουλο. Χαίρετε κύριε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά κύριε, εσείς πώς είστε?
0: Καλά είμαστε κι εμείς.
1: Πώς πάτε?
0: Καλά.
1: Υπέροχα. Είμαι Θεσσαλονίκη, είναι 10 χρόνια.
0: Θα τα πούμε το βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι, τέλεια, είναι πολύ ωραία. Και αύριο έχω και το βιβλίο. Το παρουσιάζουμε με το Φάνη στον Ιαννό, το βιβλίο για το Μουντιάλ. Είναι ωραία, ωραία. Είναι έτοιμο για βροχή βέβαια είναι, αλλά έχει και τον ήλιο, το όμω θα είναι.
0: Καλά, και εδώ μην νομίζεις, ψυχάδιζε.
1: Ναι. Κοίτα τι γίνεται, μεγάλη νίκη για τη Λίτς χθες, πολύ μεγάλη νίκη. Και εμφατική νίκη, δεν είναι απλώς καλή, δηλαδή τη διέλυσε την Νιούκαστλ. Με το Κάλβερ Λιούιν που όταν είναι γερός στο παλικάρι είναι σεντερφόρ, κανονικό σεντερφόρ. Και γενικά μια πολύ καλή εμφάνιση για τη Λίτς, που έχει βελτιωθεί από το Γενάρη, Φλεβάρη, πέρσι που άλλαξε τον τρόπο άμυνας του ο Φάρκη πάρα πάρα πολύ. Και γι' αυτό στο τέλος και σώθηκε, γι' αυτό έκανε και σημαντικές νίκες στο τέλος της περσινής χρονιάς και έχει ξεκινήσει πολύ καλά και είναι αίτητη. 5 μάτσα αίτητη στο ξεκίνημα η Λίτζ έχει να της συμβεί από τις εποχές που διεκδικούσε να βγαίνει στην Ευρώπη, που είχε φτάσει στα ημιτελικά του Champions League, μιλάμε τώρα δηλαδή για το 2001, έτσι. Και είναι και ήταν και η εικόνα καλή, δεν είναι μόνο ότι κέρδισε, νομίζω όταν ακούς 4-1 δεν μπορεί η εικόνα συνήθως να μην είναι και καλή, αλλά ήταν πολύ καλή η εικόνα της. Αυτό είχαμε χθες, ναι, και σήμερα έχουμε με παιχνίδια.
0: Να σου πω κάτι, είναι έως ένα βαθμό το λες και φυσιολογικό. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι φέτος έκανε και πολύ προσεκτικές μεταγραφές. Δεν χρειαζόταν να κάνει αυτό που έκανε πέρυσι, 15-20 μεταγραφές.
1: Ναι, σωστό.
0: Και πραγματικά έκανε πολύ προσεκτικές μεταγραφές. Δηλαδή πήρε ποδοσφαιριστές που μπορεί ο πολλής κόσμος να μην τον ήξερε, αλλά ας πούμε ο στόπερ που πήρε από την Σασουόλο, τον οποίο πλήρωσε ένα σκασμό λεφτά, ξέρω κάτι.
1: Ναι, αλλά είναι εξαιρετική περίπτωση.
0: Ναι, ναι, φοβερή περίπτωση. Δηλαδή. Πέρυσι στην Ιταλία όλοι λέγανε Παναγιά μου, βοήθα, τι είναι αυτό, και εγώ απόρρισα πως δεν πήγε και σε πολύ μεγαλύτερη.
1: Όταν μου πήρε κάποια Ιταλική, αλλά
0: που είστε... Όχι Ιταλική. Ιταλική που είναι αυτά στα 40.
1: Κάποια
0: μεγαλύτερη.
1: Η Ιταλική ομάδα δεν μπορεί να δώσει τα λεφτά πια που μπορεί να δώσει, ακόμα και η Λίτζη ή η Ψουίτση για έναν οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να τα πλησιάσει κανένα, ακόμα και αν είναι η Ιντερ, που είναι το σημείο αναφορά.
0: Επίσης πήρε ένα πάρα πολύ καλό τροματοφύλακα. Ο Χαμέροβιτς.
1: Ο Μουχαμέροβιτς είναι, εντάξει. Ο Μουχαμέροβιτς είναι, ο οποίος είναι και εξαιρετικός, και ο Τράφορντ είναι για μένα η επόμενη μέρα μετά τον Πίκφορντ βασικού της εθνικής ομάδας. Ένας παίκτης με εμπειρίες ήδη, με μια φοβερή χρονιά με την Μπέρνη πρόπερση, με τα περισσότερα 0 που έχει κρατήσει τερματοφύλακα στην Championship. Η Championship είναι ένα δυσόπιτο πρωτάθλημα για να κρατήσεις 0 την αμυνά σου. Είχε κρατήσει πόσα, 20, 21-22 παιχνίδια στα 40 τόσα, είναι πάρα πολύ, 23 νομίζω. Είναι το, ένα στα δύο παιχνίδια της Champions είχε κρατήσει το 0. Πήγε στη City πιστεύοντας ότι θα είναι ο βασικός, γιατί έτσι το είχε πει ο Γκουαρδιόλα, αλλά προέκυψε ο Ντοναρούμα ευκαιρία και πολύ λογικά ο Γκουαρδιόλα και κάθε προπονητής αυτή την κίνηση θα έκανε. Περίμενε πέρσι, πήρε με τη City τίτλους, διότι κατέκτησε τα υπόλοιπα πριν πρωταθλήματος, γιατί αυτός έπαιζε στα περισσότερα, αλλά ήθελε να φύγει και καλά έκανε. Ήταν πρωταγωνιστής, αν θυμάσαι, της Εθνικής Ελπίδων της Αγγλίας, που είχε κερδίσει την Ισπανία, είχε πιάσει το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό.
0: Ναι.
1: Και είχε κρατήσει η Αγγλία πήρε 2 συνεχόμενα Ελπίδων, αυτός ήταν και στα 2, αλλά στο 1 είχε πιάσει το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των Ισπανών, κρατώντας την νίκη τότε με τον γκολ του Jones 1-0. Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και βέβαια πήρε και τον Χάρι Γουίλσον, έτσι. Που είναι τρομερή περίπτωση, ειδικά για ελεύθερος.
1: Ο Χάρι Γουίλσον για ελεύθερος από την Πόρνμουθ, που είναι ένας παίκτης με τέτοια εμπειρία, με τις στατικές φάσεις. Ναι, έκανε καλές μεταγραφές, έχεις απόλυτο δίκιο. Έκανε στοχευμένες μεταγραφές. Ενώ πέρσι είχε πάρει πολύ κόσμο, επειδή ανέβηκε, παρόλα αυτά κατάφερε να σωθεί, γιατί αυτό ήταν ο βασικό της. Θες να σταθώ στην Ίντερ πάλι, που ακόμα ένα μάτς που ήταν 2-0 πίσω στο σπορ και ακόμα ένα μάτς που το γύρισε. Η διαφορά της από όλους τους υπόλοιπους μοιάζει πολύ μεγάλη. Ωστόσο, χθες η Ρώμα έκανε ακόμα μια μεγάλη νίκη έξω με την Τωρίνο και λίγες μέρες μετά από ένα μάτς σε ένα δύσκολο γήπεδο στο Champions, με την κούραση, με το ταξίδι, δείχνει πάρα πολύ σοβαρή η Ρώμα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να πιέσει και πόσο μπορεί να πάει την Ίντερ μέσα στη σεζόν στα άκρα, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Ακόμα μια νίκη, αρχίζουμε και τη συνηθίζουμε τις νίκες της Κόμο, ενώ δεν είναι, Μιχάλη, καθόλου δεδομένο ότι μια ομάδα που μεσοβόμαδα έχει παίξει στην Ευρώπη, έκανε μια μεγάλη νίκη, έπαιξε πρώτη φορά στην Ευρώπη, έκανε πολύ μεγάλη νίκη με τη Λειψία. Πόσες φορές βλέπουμε ομάδες λίγες μέρες μετά να είναι, να έχουν και πολύ πιο έμπειρες ομάδες από ότι η Κόμο. Και όμως χθες ήταν το μάτς της μια χαρά, το πήρε σχετικά εύκολα, έφυγε 2-0 μπροστά, κέρδισε, έκανε ακόμα μια νίκη και γενικώς ανεβαίνει διαρκώς η μετοχή του προπονητή Φάμπρεγας. Ξέρεις, μελλοντικά μια μέρα θα τον δεις και την Άρσεναλ, έτσι.
0: Δεν ξέρω για την Άρσεναλ, γιατί δεν ξέρω πώς θα φύγει ο Αρτέτα.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ.
0: Αλλά σίγουρα θα κάνει μεγάλη καριέρα. Σίγουρα
1: θα κάνει μεγάλη καριέρα. Μεγάλη, πολύ μεγάλη. Σίγουρα και πρέμιερ και μπορεί να πάει και στην Μπαρσελόνα, μπορεί να πάει και οπουδήποτε.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Είναι. Λοιπόν,
0: συνέχεια. Σήμερα δεν είναι το πρωτόκολλο.
1: Ναι, πιστεύω θα το κερδίσει. Πιστεύω θα το κερδίσει η Λίβερπουλ, γιατί βγήκε κούραση στο μάτι του Σαββάτου, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και υπάρχει μια ταυτότητα στο παιχνίδι της. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ταυτότητα στο παιχνίδι με την Ρώμα. Εγώ αυτό που περιμένω να δω είναι πώς θα σκοράρει τότε να μου. Αυτό είναι το θέμα, κάτω στο πρωτάθλημα, έτσι. Αλλά γιατί είχε κερδίσει με πολύ μεγάλο άνεση στο προηγούμενο γύρο στο Καραμπάο. Ναι, και με άνεση. Αλλά εδώ έχει ενδιαφέρον το μάτς. Και κάποιος μου λέει το πρωί, να δεις, μου λέει, η διοργάνωση λέει του Χάκπο. Στη διοργάνωση τη συγκεκριμένη μου λέει είναι Μέση και Ρονάλντο μαζί. Και αλήθεια είναι τα στατιστικά του Χάκπο στο Καραμπάο Κάπ είναι εκπληκτικά, έτσι, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά να δούμε. Ενδιαφέρον μάτς πάντως πολύ και αύριο λοιπόν ενδιαφέρον το μάτς στο United Brighton. Πάρα πολύ.
0: Σωστά. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά. Πάμε Κρήτη, Μάνος Σουριάς.
2: Γεια σας, Μάνο. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πουλάς και εισιτήρια? Δεν προλαβαίνετε.
2: Είναι μεγάλη, είναι τεράστια ζήτηση που παρουσιάζει ο κόσμος, που παρουσιάζουν τα εισιτήρια του Όφη από τον κόσμο της ομάδας. Ενδεικτικό είναι ότι άνοιξε μία επιπλέον θύρα, η θύρα 16. Οπότε τώρα υπάρχουν εισιτήρια για τη θύρα τη συγκεκριμένη, τη 16, τη 19 και λίγα στη θύρα 20. Και φρονώ ότι επειδή είμαστε, ακόμα έχουμε περίπου 48 ώρες μέχρι την αναμέτρηση, αν συνεχιστεί αυτή η ζήτηση θα αποκλείται να ανοίξει μία ακόμα θύρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη, το πρώτο σε League Phase της δεύτερης τάξης κορυφαίας θεσσαλικής διοργάνωσης. Μία αναμέτρηση στην οποία πάει Όφη με τις καλύτερες προοπτικές. Έχει ξεκινήσει ιδανικά τις φετινές αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Άρη, ο Όφη έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις και πάρα πολύ μεγάλες νίκες. Στα πέναλτι με την ΑΕΚ στο Super Cup, τις δύο ευρωπαϊκές με την CSKA, την νίκη μέσα στο CSKA και του Ολυμπιακού, αλλά και αυτές με τον Βόλο και την Κηφισιά που τον έχουν φέρει να είναι και στα ψηλά της βαθμολογίας της Super League. Να έχει πάρει την πρόκληση για την League Phase του Europa και να μπαίνει και στο κύπελο, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι και την ισοπαλία που πήρε μέσα στην Τούμπα και του ΠΑΟΚ, και στο κύπελο είναι ψηλά στην βαθμολογία, που σημαίνει λοιπόν ότι είναι όλα ιδανικά για την κριτική ομάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, με εξαίρεση τον κόσμο που ξεχυλίζει ο ενθουσιασμός στην ομάδα και στο ίδιο να κάνει με το αμυγό στο ποδοσφαιρικό τμήμα, τον έχουν πέσει. Ο Κόντις λίγες ώρες μετά την άφηξη της ομάδας εδώ στο Ηράκλειο και την υποδοχή που είχε από τον κόσμο του Όφη και το διπλό στο Καραϊσκάκη, αμέσως είπε ότι όλα αυτά πρέπει να ξεχαστούν και να στρέψουν αποκλειστικά το ενδιαφέρον στο παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ. Προφανώς ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας από ό,τι είχε το τελευταίο με τον Ολυμπιακό. Έχει όμως Όφη τον τρόπο να μπορέσει να αντιμετωπίσει και αυτή την αναμέτρηση. Το καλό είναι ότι δεν έχει πολλά και σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα και το λέω αυτό γιατί ο Νικολάου είναι αμφίβολος για αυτή την αναμέτρηση. Ίσως στη σημερινή προπόνηση, σε έξω το απόγευμα, που θα είναι η πρώτη κανονική, να το πω, της προπόνησης, γιατί χθες ήταν χαλάρωμα και να αποθεραπεία την Κυριακή που είχε το ρεπό. Οπότε σήμερα που είναι έτσι, η πρώτη προπόνηση θα πάρουν όλους οι παίκτες, να έχω πιο ασφαλή συμπεράσματα για το αν θα μπορεί να το υπολογίσει ή όχι. Στον αντίποδο όμως υπάρχει η επιστροφή του Σχέλη, ο οποίος μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Οπότε στην περίπτωση που δεν μπορέσει ο Νικολάου να δώσει το παρόν, τότε ο Κύπρος αμυντικός θα επιστρέψει και πιθανότατα και στο βασικό σχήμα του Όφη, στο οποίο θα επιστρέψει και ο Νους, πήρε ανάσες στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, και θεωρώ ότι θα είναι δύο από τις αλλαγές που θα δούμε την Πέμπτη, συγκεκριμένα με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, σε μια αναμέτρηση που ο Όφη θέλει να προφανώς να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να συνεχίσει τις καλές του εμφανίσεις, να είναι μαχητικός, να είναι ανταγωνιστικός και αν μπορέσει να βρει και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να πετύχει κάποιο γκολ. Το μυστικό, Μιχάλη, νομίζω και σε αυτό το παιχνίδι είναι το να καταφέρει να έχει σωστή αμυντική λειτουργία, όπως είχε στο Καραϊσκάκης. Αν καταφέρει να κρατήσει το 0 στα Ανατόπιστεν, με τον κόντρο να δείχνει ότι μπαίνει όλο και καλύτερα στην ομάδα, με την επιστροφή όπως είπαμε του Νου, στην παρουσία του Φούντα, έχει τους παίκτες δηλαδή μέσα από τους οποίους μπορεί να πάρει γκολ. Οπότε από σήμερα ανεβάζει κατά κόρυφα τους ρυθμούς Όφη, εντός αγωνιστικού χώρου για αυτή την αναμέτρηση. Όπως είπαμε πριν, εκτός αγωνιστικού χώρου ο Πυρετός έχει ανέβει ήδη με τα εισιτήρια να εξαρτούνται με ταχύς ρυθμούς, οπότε περιμένουμε 13 με 14.000 κόσμο την Πέμπτη σε αυτό το ιστορική σημασία παιχνίδι για τον Όφη.
0: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Χαίρετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Να σε καλά, Μιχάλη, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win ο αγώνας αρχίζει με γκλάμουρους προσφυράγονες μίας και άπαιχτα δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Αύριο δεν θα τα πούμε. Θα τα πούμε την Πέμπτη παρέα και με τον Διευθυντή. Ο Σωτήρης Σταμπάκος ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος ήταν στην κονσόλα του ήχου. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
15: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
14: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: βούτο του. Επιχείρησε ανασύνταξη στην ΑΕΚ που στρέφεται στο παιχνίδι της Πέμπτης για το κύπελο με τον Πανσεραϊκό, με τον Μάρκο Νίκολης να προχωρά σε εκτεταμένο rotation. Θέσεις στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν Καϊρινέν και Ζούμπκοφ και κάτω από τα δοκάρια ενδεχομένως ο Μπαλαμώτης. Γνωστές έκανε ο ΕΣΑ και τις ημερομηνίες και ώρες των παιχνιδιών του πρώτου γύρου της στοίχημα GBL. Πρώτο τζάμπολ στις 3 Οκτωβρίου. Την 8η αγωνιστική ορίστηκε το ΠΑΟ Κάρι στο Παλατάκι και τη 13η το Ντέρμπι Ιωνίων Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός στο Telecom Center. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportpavlafm.gr και τις μεταδόσεις από Sport FM TV και Sky. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ και το απόγευμα οι ασπρόμαυροι θα ταξιδέψουν στην Αθήνα εν ώψη του μάτς κυπέλου με τον Ατρόμητο. Ανοιχτό να συμπεριληφθεί στην αποστολή ο νεοαποκτηθής επιθετικός Μπάντζα στη διάθεση του Αλέσιο Λύση και όλου στόντο που εξέτησε. Για ανατροπή στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα αναφέροντας ότι η μεταγραφή του 29χρονου στόπερ της Rangers έχει πιθανότητες να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο 24ωρο παρά το προημερών ναυάγιο. Δεν δίνει το παρόν η ΠΑΕ στις εκδηλώσεις ΕΠΟ και UEFA ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα συνέβησαν στον ντέρμπι της Τούμπας. Κατάμεστο αναμένεται το Πανκρίτιο στο παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Face του Europa League, καθώς έχουν διατεθεί ήδη 13.000 εισιτήρια με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη μία θύρα. Διαθέσιμος τον Χρήστο Κόντιο Σχέλης, εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Νικολάου λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Στη Θεσσαλονίκη συνεδριάζει σήμερα η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, η οποία θα αποφασίσει για τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων του 2028 και του 2029, ενώ αναμένεται να επικυρωθεί και η αλλαγή στο φορμάτ των προκριματικών του Euro και του Παγκοσμίου Κυπέλου στην Ευρωπαϊκή Ζώνη. Αποδεκατισμένη η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ μετά το τουρνουά της Ρόδου, καθώς αυξήθηκαν στα 11 τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, με τα 7 να αφορούν σε παίκτες. Παράλληλα, τραυματίες είναι οι Φλιώνης, Βίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή της Ένωσης στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας του Περιστερίου 18 με 19 Σεπτεμβρίου. Έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις της Dortmund είναι ο Καρέτσας μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του στο μάτς με τη Villarreal. Ο 18χρονος μέσος έχει αρχίσει ήδη ατομικό, ενώ δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Στουτγκάρδη το προσεχέ Σάββατο. Το μπαμ με την απόκτηση του Νίκολα Μίροτιτς ανακοίνωσε η Βαλένθια. Ο 35χρονος forward έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό και υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τους πρωταθλητές Ισπανίας. Ημέρα κρίσης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς το NBA αναμένεται να αποφασίσει αν θα κάνει πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, καθώς οι ιδιοκτήτες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης θα τη συζητήσουν στη συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου στο Κόμο της Ιταλίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. 15η μέρα του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Είμαστε παρέουλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στη διεύθυνση του Δημοσιογραφού Στρατού, Σωτήρης Ταμπάκος, που περιμένει τη διακοπή και τα παιχνίδια της Εθνικής περισσότερο και από τους παίχτες. Λέω εγώ. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Αντώνης Καρπετόπουλος, μόνος του, θα μου κάνετε παρά εσείς, γιατί δεν θα έρθει ο κ. Πάνητσος σήμερα. Λοιπόν, όταν έχω νεότερα, γιατί πάντα μου στέλνετε, με ρωτάτε, θα σας τα πω, μην ανησυχείτε. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Το θυμίζω, όπως θυμίζω ότι μαζί μας είναι και η Nova. Η Nova σου θυμίζει πολλά και διάφορα μέσω αυτής εδώ της εκπομπής. Τελευταία μιλάμε λίγο για την περίφημη εξυπηρέτηση, έτσι, την τηλεφωνική. Δηλαδή, νομίζω ότι σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε, υποθέτω, ότι είναι πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης χάρη στο έξυπνο σύστημα της Nova, που αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ και να σε πάρουν σε κάποια συγκεκριμένη ώρα, υπάρχει το Call Me Back στο Nova App, όπου με ένα πάτημα ενός κομπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος όποτε θέλετε και σε λιγότερο από ένα λεπτό, που λέει ο λόγος. Και επίσης, αυτό είναι το καλύτερο, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού στο σπίτι, στο γραφείο, αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν. Είναι ώρα για Nova, αυτό προσπαθώ να σας πω. Μαθαίνετε τα πάντα στο nova.gr. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμούς προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις θα βρείτε στο nova.gr.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αυτά και με τις, με τις αναφορές εδώ στους χορηγούς. Να θυμίσω και τις δυνατότητες επικοινωνίας μαζί μας. Δηλαδή, υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-95-79-283-84-85, στη διάθεσή σας, αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Και υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, έτσι, η οποία προβλέπει τα γνωστά, δηλαδή μια σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, ένα κλικ πάνω δεξιά αφού δείτε τις ειδήσεις στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live, δεις βλέπω και εγώ τώρα. Αφού τα κάνετε όλα αυτά, ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα διαδικτυακά και μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνετε και μηνύματα, γράφετε ό,τι θέλετε, διαβάζουμε ό,τι διαβάζετε. Εν πάση περιπτώσει, τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για την εκπομπή, αλλά δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, γιατί εντάξει. Άμα είχαν κλείσει προπολού το ραδιόφωνο, τα διαβάζαμε όλα στον αέρα. Λοιπόν, τι πρέπει να πω άλλο τώρα. Τίποτα, να κάνουμε ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Μόνος εσύ.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Χτες δεν είχαμε Super League, είχε ολοκληρωθεί το πανηγύρι την Κυριακή. Δεν είχε μάτς Δευτέρα. Είχαμε κάτι ξένα βέβαια. Την τεράστια νίκη της Λίτζ για παράδειγμα, που είναι εγγύηση θεάματος φέτος, νομίζω. Είχαμε τις νίκες αυτές των Ιταλικών ομάδων που παίζουν στο Champions League. Κακό σημάδι για τις υπόλοιπες, λέω εγώ. Δηλαδή, αν μετά από παιχνίδια στο Champions League κάνουν τέτοιους περιπάτους όπως αυτούς που έκαναν χτες η Ρώμα, η Ίντερ και η Κόμο, δεν το βλέπω πολύ καλά το πράγμα για τους υπόλοιπους. Όχι ότι εντάξει, η Ίντερ ας πούμε είναι πολύ συνηθισμένη να παίζει Champions League, αλλά η Ρώμα και η Κόμο όχι τόσο συνηθισμένες. Η Ρώμα παίζει Ευρώπη, η Κόμο δεν θυμάμαι καν. Πρωτάρα την έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, και καθαρίσανε τα παιχνίδια με χαρακτηριστική άνεση, το οποίο κάτι σημαίνει βέβαια. Το πιο εύκολο συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς σε αυτές τις ιστορίες είναι ότι όταν έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο οργανωμένο επιθετικό παιχνίδι και καλούς παίκτες, δεν καταλαβαίνεις από δυσκολίες διοργανώσεων. Έτσι, κάνεις τη δουλειά σου σε κάθε περίπτωση. Αυτό κάνανε αυτοί χθες. Γενικά είχε έτσι κάτι ξέμπαρκα παιχνιδάκια και ξέμπαρκα παιχνιδάκια έχουμε και σήμερα.

Έχει για παράδειγμα ένα Liverpool Tottenham για τους Μερακλείδες σήμερα. Λίγο για τους Μερακλείδες γιατί η Tottenham δεν είναι το καλύτερο να δεις τελευταία. Έχει και ένα λίγο La Liga. Η Real Madrid παίζει με την Elche. Η χώρος προπονητή Βαλένθια παίζει με την Deportivo. Η Ράγιο με την Βαγιακάνο. Συγγνώμη, η Ράγιο Βαγιακάνο με την Εσπανιόλ. Sorry. Έχει γίνει κανόνας πάντως στα τρία παιχνίδια της εβδομάδας. Σιγά σιγά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο καθιερώνεται. Λίγο τα κύπελα, λίγο τα ευρωπαϊκά, λίγο απ' όλα. Λίγο ενδιάμεσες αγωνιστικές. Λίγο τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων που έτσι κι αλλιώς συμπιέζουν επικοιλωτρόπως στα προγράμματα. Φανταστείτε να μεγαλώσει κι άλλο το παγκόσμιο κύπελο δηλαδή που λένε. Θα ξεκινάνε τα πρωταθλήματα στα μέσα Σεπτέμβρη και θα τελειώνουν στις αρχές του Μαΐου. Δηλαδή. Και εντάξει, το δικό μας χωράει, θέλω να πω, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Ή κάτι εγγλέζικα όμως και κάτι άλλα με πολλές αγωνιστικές, άλλοι μόνο τους. Τώρα θα μου πεις και εμείς play-off έχουμε, οπότε παρατείνονται οι αγωνιστικές, το ξεχνάω πάντα. Αλλά είναι και γιατί τα play-off έτσι όπως τα κάνουν τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Οπότε δεν το καταλαβαίνεις και πάρα πολύ το πράγμα. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη παράταση της σεζόν. Τέλος πάντων, μην γκρινιάζουμε. Σημασία έχει ότι για να τα κάνουν οι ομάδες αυτά, πάει να πει ότι έχουν κοινό, βρίσκουν κοινό. Το Liverpool Tottenham από ό,τι βλέπω είναι για το κύπελο. League Cup είναι για το League Cup. Εντάξει, πάντα είναι όμως ένα Liverpool Tottenham. Έχει και άλλα έτσι, το League Cup σπουδαία. Δηλαδή και το Ipswich Arsenal και το West Ham Fulham. Εντάξει, μια χαρά ας πούμε για όποιον τα γουστάρει αυτά. Και Ολλανδικό έχει. Βλέπω και είπαμε Ισπανικό έχει. Εντάξει, έχει. Και είναι και τρίτη βράδυ, μην το ξεχνάμε. Και από αύριο έχει η Europa League. Γενικά η εβδομάδα είναι πάρα πάρα πολύ γεμάτη, πολύ... δεν σταματάει το πράγμα. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μονοπολεί και τα χρήματα. Πρέπει να ξέρετε τα χρήματα των τηλεοράσεων. Δεν μένει τίποτα για άλλα σπορ, για τον μπάσκετ για παράδειγμα. Προσπαθούν στο μπάσκετ, βάζουν παιχνίδια Πέμπτη, Παρασκευή, ελπίζοντας ότι δεν θα πέφτουν πάνω σε ποδοσφαιρικά μάτς. Δεν γίνεται. Έχει συνέχεια μάτς, συνέχεια ποδόσφαιρο έχει. Και οι χώρες που πληρώνουν βασικά για ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο για το μπάσκετ. Απλώς το μπάσκετ, επειδή εμείς το παρακολουθούμε λίγο περισσότερο, Ευρωλίγκες και τέτοια, γίνεται πιο κατανοητό. Για όλα τα σπορ είναι. Δηλαδή η τηλεόραση έχει σταματήσει να είναι αρρωγός των υπόλοιπων σπορ, αν ποτέ υπήρξε. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε τελευταία μέρα των μεταγραφών. Δεν έχω καταλάβει αν υπάρχει κανένα παράθυρο πάλι για ελεύθερους και τέτοια. Όλο κάτι σκέφτονται και όλο κάτι φτιάχνουν. Λογικά είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών. Να δούμε τι θα δούμε, αν δούμε τίποτα. Δεν περιμένω να σας πω την αλήθεια κάτι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε. Η ΑΕΚ κοιτάζει διακριτικά, εδώ και καιρό όμως. Ο ΠΑΟΚ νομίζω με δύο μεταγραφές που έχει κάνει τις τελευταίες τρεις μέρες και αυτός ολοκλήρωσε. Τον Ολυμπιακό υπάρχει μια περιραίουσα φημολογία ότι μπορεί να πάρει ένα center for. Δεν το βλέπω όμως. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο και είναι πολύ απλό γιατί έχει μείνει ο Clayton. Οπότε τα center for του είναι τρία. Να γίνουν τέσσερα μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Θα μου πεις, θα παίξει ο Clayton. Δεν ξέρεις, με τον καινούργιο προπονητή δεν αποκλείει τίποτα. Και το θέμα βέβαια είναι να παίξει, να παίξει και καλά έτσι. Γιατί λέμε πάντα να παίξει, να παίξει. Να παίξει. Μα, παίξει. Ο σκοπός είναι κάποιος που παίζει να παίζει και καλά.

Και οι υπόλοιποι βέβαια, πώς το λένε, κοιτάζουν πολύ την αγορά και κάτι βρίσκουν. Ο Βόλος για παράδειγμα πήρε τον Καμπελά δανεικό. Σίγουρα μια πολυτέλεια για τον Βόλο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Όπως ώρα περνάει στην Ελλάδα, αυτό έχω καταλάβει. Και δεν ήθελε να φύγει, δεν ήθελε να επιστρέψει στη Γαλλία που είχε μια-δυο προτάσεις. Προτίμησε να μείνει εδώ πέρα. Πιστεύω θα περάσει υπέροχα στον Βόλο. Με τον Γκονζάλες εκεί μπορεί να κάνουν ωραία πράγματα. Τον Γκονζάλες που είναι από αυτούς τους παίκτες που βλέπω τώρα στο ξεκίνημα. Ο πιο ενδιαφέρον ποδοσφαιριστής. Έχει γκολ, χτυπάει στιμένες φάσεις. Εντάξει, είναι λίγο μικροκαμωμένος. Θυμίζει λίγο παίχτη που παίζει στην Ισπανία γενικά. Αυτοί έχουν την ικανότητα να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο τέτοιους ποδοσφαιριστές που είναι και λίγο τεχνίτες, που θέλουν και λίγο την μπάλα, που είναι και λίγο μαμούνια γενικότερα, που δεν καταλαβαίνεις και σε τι θέση παίζουν. Ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να παίξουν καλά και σαν εξτρέμ, σαν δεκάρια, σαν οτιδήποτε, αρκεί να έχουν την μπάλα στα πόδια. Τούτος μου κάνει. Δηλαδή, από αυτούς που βλέπω στις ας πούμε πιο μικρές ομάδες, είναι ένας που έχει ξεχωρίσει. Δεν είναι πολλοί αυτοί που έχουν ξεχωρίσει, γιατί είμαστε και νωρίς στην αγωνιστική, αλλά και γιατί υπάρχει στις ομάδες αυτές που είναι από την 6η-7η θέση και κάτω, υπάρχει μια γενικότερη αναταραχή. Κόσμος πάει και έρχεται, οι εντεκάδες δεν είναι ακόμα, πώς να το πω, ξεκάθαρες. Δηλαδή, παίχτες εμφανίζονται, κάνουν ωραία πράγματα, χάνονται. Ο Άρης, παραδείγματος χάρη, είναι μια τέτοια περίπτωση. Έχει πολλούς, πήρε κι άλλους. Να δούμε τι θα δούμε.

Γενικά έχετε στείλει κάμποσα, πώς το λένε, μηνύματα με καλημέρες και τα λοιπά, τις οποίες πάντα ανταποδίδω. Θα δω και αν σας απασχολεί κάτι να το συζητήσουμε μετά το break.

Καμπελά πήγε με ελεύθερη μεταγραφή στο Βόλο, μου λένε. Όχι δανεικός. Νομίζω ότι είχε πάει δανεικός. Μπράβο του Βόλου που τον έψησε. Υποθέτω ένα μέρος του συμβολέου θα το έχει καλύψει ο Ολυμπιακός, βέβαια, γιατί ήταν και μεγάλο τσικό συμβόλαιο για να το καλύψει όλος ο Βόλος, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Θα έχουμε, από ό,τι διαβάζω, τελικά και ευρωπαϊκό Super Cup μπάσκετ, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται αυτό το πράγμα που θα γίνει στο Ντουμπάι. Ωραίο είναι αυτό, θα παίξουν 4 πολύ καλές ομάδες για ένα τρόπαιο. Από το να παίζουν αυτά τα φιλικά, καλύτερα να παίζουν κάτι που να είναι και διοργάνωση, ξέρω εγώ, να έχει ένα διακύβευμα, να παίζει για να κερδίσει κάτι, παίζει πάντα σοβαρότερα. Δεν έχω καταλάβει και το δικό μας το Super Cup, αν θα γίνει φέτος, το μπάσκετ εννοώ. Κάποτε γινότανε, στη Ρόδο δεν γινόταν, θα γίνει τώρα, μάλιστα. Άντε να το δούμε γι' αυτό.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην Ομυρίδου Σκυλίτζη στον Πειραιά από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη προς το Γεώργιος Καραϊσκάκης λόγω τροχαίου με τραυματισμό δικυκλιστή. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία, απαντώντας μέσω του ΣΚΑΕ στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ έπεσε η υπερήλικη στην Αύπακτο αλλά και η ηλικιωμένη στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση η υπερήλικη πίστηκε από το δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 50.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη με τον ίδιο τρόπο ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα ύψους 10.000 ευρώ. Απολογούνται σήμερα οι 2 γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε σήμερα ότι ρωσικό πολεμικό σκάφος εκτόξευσε 2 φωτοβολίδες προς ελικόπτερο των δυνάμεων της χώρας πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Οι ρωσικές ενέργειες έχουν στόχο να εκφοβήσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα επιτύχουν, δεν θα υποχωρήσουμε, δήλωσε σε ανακοίνωσή της. Και ο καιρός, συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
9: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
12: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30 πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τι άλλο έχουμε να δούμε και τι στέλνετε, διότι η επικαιρότητα είναι ήσυχη σήμερα.

Να σας δώσω και τις προσκλήσεις για την ταινία που δεν σας έδωσα χτες. Για την ταινία με το The Match, που είναι το παιχνίδι της Αργεντινής με την της Αργεντινής με την Αγγλία του 1986. Χτες χαθήκαμε, θα σας είχα στείλει σήμερα σινεμά. Θα σας στείλω την Πέμπτη τώρα στο Studio New Star Art, το ιστορικό αυτό σινεμά βέβαια της πλατείας Αμερικής. Εκεί θα παιχτεί ταινία την Πέμπτη στις 8.30. Θα το κάνουμε σε λίγο. Θα σας δώσω 5 διπλές προσκλήσεις, οπότε θα πάτε με την παρέα σας.

Λοιπόν, να δω και τι ρωτάτε. Και τι ρωτάτε. Λοιπόν, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Λοιπόν, τι να πω. Βλέπω διάφορα που έχουν να κάνουν πάντα με το Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, είναι ένα μόνιμο θέμα, αλλά δεν έχω να προσθέσω τίποτα καινούριο. Κάντε υπομονή, παιδιά, κάποια στιγμή θα γυρίσει. Λοιπόν, πολλές αλχημίες, λέει ο Αντρέας, με δεκάρια και εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Θέλουμε κάτι άλλο, όχι αλχημίες πια. Νομίζω θέλει να πει ότι υπάρχουν διάφοροι παίκτες οι οποίοι πρέπει να καλύψουν θέσεις που δεν είναι ακριβώς δικές τους. Δηλαδή, βαφτίζονται κατά κάποιο τρόπο εξτρέμ, βαφτίζονται δεκάρια. Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια τάση παγκόσμια. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε μια φορά και ένα καιρό, ότι παίκτες, ας πούμε, είχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για συγκεκριμένες θέσεις. Όλοι γυρνάνε γύρω γύρω, ειδικά οι παίκτες επίθεσης, πρέπει να πω. Βλέπουμε και center four που γίνονται δεκάρια κατά περίσταση, και δεκάρια που γίνονται center four και ψεύτο center four και ψεύτο extreme και ό,τι θέλεις. Ο σκοπός είναι να παίζει μια ομάδα καλά. Όταν δεν παίζει καλά μια ομάδα, αυτά τα πράγματα γίνονται θέμα συζήτησης. Όταν παίζει καλά, κανένα δεν τον ενοχλεί τίποτα.

Είδα το The Match, μου λέει ένας φίλος. Παρότι είμαι 54 ετών και το έχω ζήσει το πράγμα, η ταινία έχει πολλά να δώσει, πολλές άγνωστες και ωραίες ιστορίες. Ναι, ακριβώς αυτό έλεγα και όταν βγήκε η ταινία. Δηλαδή, ότι δεν είναι η ταινία που έβαλε τον γκολ ο Μαραντόνα με το χέρι και μετά απέδειξε ότι έχει και πόδια. Είναι κάτι πάρα πολύ περισσότερο σύνθετο. Λοιπόν, το οποίο θα το διασκεδάσετε πάρα πολύ αν το δείτε και σας το συνιστώ ανεπιφυλακτά. Θα σας δώσω και προσκλήσεις, μην ανησυχείτε. Αλλά ο σκοπός είναι να δουν την ταινία και να χαρούν αυτοί που τους αρέσει το ποδόσφαιρο και που τους αρέσουν και οι ωραίες ιστορίες, γιατί αυτό πραγματικά είναι καταπληκτικό. Η Ελλάδα είναι δυστυχώς μια προπονητοκεντρική χώρα, γιατί έτσι νιώθουν ψαγμένοι δημοσιογράφοι και έτσι δεν μιλάμε ποτέ για μπάλα. Εντάξει, άμα μιλάς για τα προπονητικά, για μπάλα μιλάς τώρα, δεν είναι και άσχετο. Αλλά ότι μιλάμε περισσότερο για προπονητικά και λιγότερο για ποδόσφαιρο, όπως το λες, δηλαδή για δεξιότητες παιχτών και τέτοια, είναι μια αλήθεια. Είναι και δύσκολο, ξέρεις. Ενώ το άλλο είναι πάρα πολύ απλό. Είναι το άλλο, αυτό που λες εσύ είναι πιο δύσκολο, γενικά. Εντός πενταετίας βάζω ένα στοίχημα ότι είτε ο Λουτσέσκου είτε ο Αλμέιδα είτε ο Μεντιλίμπαρ θα είναι στην Εθνική. Εντάξει, στην Εθνική πηγαίνουν και, πώς το λένε, προπονητές οι οποίοι έχουν πράσει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Το τι κάνουν είναι το θέμα τώρα. Αλλά ότι πηγαίνουν, πηγαίνουν, έτσι. Δεν έρχονται μόνο προπονητές οι οποίοι, πώς το λένε, δεν είναι εδώ. Ο Γιωβάνοβιτς ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο προκάτοχος του Γιωβάνοβιτς ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Αναστασιάδης ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, ο Σάντος ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατά βάση, αυτοί πάνε. Αυτοί, πώς το λένε, είναι οι προπονητές που πάνε στην Εθνική. Γιατί να μην πάνε και ο Λουτσέσκου και ο Αλμέιδα και ο Μεντιλίμπαρ και οποιοδήποτε. Βέβαια, αυτοί οι προπονητές έχουν ένα θέμα. Ότι δεν είναι εκλέκτορες. Δηλαδή, δύσκολα μπορώ να τους φανταστώ. Αυτοί θέλουν να δουλεύουν 7 μέρες. Και αυτό είναι και το πρόβλημα του Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι από αυτούς που δεν θέλουν τους παίκτες πολύ και βολεύονται να τους έχουν 2-3 μέρες. Αφού η πλειονότητα δημοσιογράφων που δουλεύετε στα ραδιόφωνα τα αθλητικά εξυπηρετείτε στους σκοπούς και δεν μπορείτε να μιλήσετε για μπάλα γιατί δεν ξέρετε ποδόσφαιρο. Έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο. Γι' αυτό μια μέρα θα έρθεις εσύ να γίνεις εδώ δημοσιογράφος να τα λες ωραία. Στέλνεις το βιογραφικό, προσλαμβάνεσαι και είναι, πώς το λένε, πανεύκολα όλα μετά.

Κώστας με ρωτάει για τις μεταδόσεις του Καραμπάου κάπου από το άξιο 24, αλλά δεν μπορώ να τον βοηθήσω. Δείχνει πολλά μάτς, λέει, το YouTube. Εντάξει, αυτό είναι κακό απαραίτητα. Δηλαδή, μπα, έχετε πρόσβαση.

0: Λοιπόν, κάτι μου γράφεται επίσης για τη Ρόδο και ότι είχε κρούσματα γαστρεντερίτιδας και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά, δεν σημαίνει ότι έπεσε και επιδημία, δεν μπορώ να το πιστέψω δηλαδή. Έτσι, κάτι θα έγινε. Πάμε να κάνουμε ένα break, το κάνουμε τώρα και δώσουμε λίγο χρόνο εν ώψη του Δεσίλα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μου λέει επίσης εδώ ένας φίλος τώρα για να λέμε και τίποτα άλλο, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, ότι βγήκε ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ με θέμα του Oasis. Το πιστεύω, Τάσο μου, γιατί όχι. Τα μουσικά ντοκιμαντέρ κατά βάση είναι πολύ καλοφτιαγμένα. Εγώ νομίζω ότι αν αφήσουμε στην άκρη κάτι σούπερ παραγωγές αμερικάνικες τύπου Untold και τα λοιπά, που μπάσει τρελάνουν με τα πράγματα που βρίσκουν, δύο πράγματα κάνουν πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Η μουσική, τα μουσικά δηλαδή ντοκιμαντέρ είναι καλά, και τα ντοκιμαντέρ για τη Φόρμουλα 1. Στα ντοκιμαντέρ για τη Φόρμουλα 1 έχω πάθει πλάκα από το ότι μπορεί να έχουν βρει, ας πούμε, να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ για το Μάνσελ και να έχουν βρει την πρώτη του εμφάνιση όταν ήταν, ξέρω εγώ, 18 χρονών κάπου στη γειτονιά του. Όχι σε πίστα, να τρέχει μεγάλα μηχανάκι. Δηλαδή οι τύποι πραγματικά κάνουν απίθανα πράγματα. Δηλαδή να αναρωτιέσαι πώς διάβολο υπάρχουν αυτές αυτά τα βίντεο. Γιατί για βίντεο μιλάμε, όχι για εικόνες.

0: Μάλιστα, έχουμε τον κύριο Δεσυλά. Καλώς τον να, καλώς τον να, καλώς τον να.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά.
1: Επιβεβαιώνω αυτό που είπες για τα ντοκιμαντέρ της φόρμουλα.
0: Φοβερά.
1: Εντυπωσιακά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, να ξέρεις.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ήθελα να σου πω ότι ένα από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ όλων των εποχών, βάλε μέσα ό,τι θέλεις σε ντοκιμαντέρ. Πολιτικά, ιστορικά, ξέρω εγώ, πράγματα, όχι. Λοιπόν, είναι αυτό για το Σένα. Το ντοκιμαντέρ για το Σένα είναι απίστευτο. Είναι κάτι φοβερό, ας πούμε. Μέσα στα τρία καλύτερα που έχω δει στη ζωή μου γενικά του Καπάνταϊ. Λοιπόν.
1: Ναι. Νομίζω εγώ το καλύτερο ντοκιμαντέρ για αθλητή ήταν το Last Dance. Ή αθλητικό ντοκιμαντέρ είναι ένα
0: μόνο. Του Τζόρνταν. Το βλέπαμε στον κορονοϊό.
1: Και ο Τζόρνταν, δηλαδή, ό,τι αν κάνει, επειδή είναι ο Τζόρνταν.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάει ο Τζόρνταν, ρε παιδί μου, δηλαδή.
0: Όχι μόνο.
1: Έχει κόπο να με πετύχει.
0: Έχει αυτό. Και εκεί υπάρχει και το εξής φοβερό, ότι ο Τζόρνταν του έδωσε τη δυνατότητα να τον παρακολουθούν ένα χρόνο για να βγει αυτή η σειρά.
1: Ένα χρόνο. Μπράβο, μπράβο.
0: Ένα ολόκληρο χρόνο. Έτσι. Και ήταν οι κάμερες και στα αποδυτήρια, δηλαδή ήταν φοβερό. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Το ντοκιμαντέρ του Παναθηναϊκού τώρα. Ναι, ναι.
1: Ντοκιμαντέρ του Παναθηναϊκού. Μακάρι. Μακάρι πέρα από το αντικειμενό του Παναθηναϊκού στο τέλος του ενός να έχει ντοκιμαντέρ. Να δούμε. Λοιπόν, υπάρχει παιχνίδι με την Καλυθέα, με την Κυφσιά, συγγνώμη, για το κύπελο. Είναι ένα μάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός θα το δώσει τηλεοφόρο. Αν δεν αλλάξει κάτι, θα είναι το πρώτο τελευταίο επίσημο μάτι που θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος του Παναθηναϊκού να πάει στο τηλεοφόρο.
0: Ναι.
1: Και θα δώσει και με την Κυφσιά και το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι από του χρόνου το πλάνο είναι να πάει βοτανικό ο Παναθηναϊκός. Τώρα, αν γίνει κάτι του χρόνου μέχρι να μπει βοτανικό και γυρίσει τηλεοφόρο, δεν το ξέρω. Θα το δούμε τότε αυτό.
0: Καλά, μπορεί και του χρόνου και φυσικά να παίζει τηλεοφόρο, βέβαια.
1: Ναι, μπορεί και αυτό.
0: Γιατί μπορεί το λέμε συνέχεια, καταλαβες. Αυτό καλά, με τον Παναθηναϊκό και τηλεοφόρο, το από πέρσι το θυμάμαι, τελευταίο παιχνίδι, λέγανε να πάνε. Καταλαβες. Λοιπόν.
1: Σίγουρα πάντως θα γίνει. Όταν θα το θυμηθεί το Παναθηναϊκό τηλεοφόρο, θα γίνει γλυκό ή κάτι, μια εκδήλωση. Οπότε. Πάλι ο κόσμος. Απλά είναι και μια ευκαιρία για τον κόσμο να πάει πάλι στο λεωφόρο και να δει τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν εισιτήρια στο Παναθηναϊκό.gr. Αποστολή με αρκετές αλλαγές. Στην αποστολή είναι Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Ναυρικός Κύπερ, Καλάμπρια, Κάτρης, Ταλάχεντίν. Κατευθείαν μπαίνει αποστολή, θα πούμε πράγματα στις φυγές αυτών. Ντεφράι, Πάλμερ, Μπράουν, Σάπρας, Λάδας, Νεαρός Τόπερ, Κυριακόπουλος, Γιάνγκουστι, Τσαντίνο, Κοντούρης, Ουναή, Καμαρά, Πελίστρι. Τάγκου Αμπινιάρης, Μπινιάρης Νεαρός Καφ, Τετέι Ντέστες, Ραστόντερ και Νεμπίς. Νεμπίς είναι νεαρός επιθετικός. Θυμίζω ότι στο κύπελο υπάρχει συνθήκη, ο κανονισμός, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει στο 90 λεπτό να έχεις τουλάχιστον δύο παίκτες που να έχουν γεννηθεί από το 4
0: μικρός, και μετά. Μικρός, ναι, μικρός. Δύο μικρός, ας το λέμε απλά δύο μικρός. Αλλά, ναι. Αλλά προσεκτικά.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, μπορεί να είναι το βασικό σχήμα ο Κοντούρης, ο Κάτρης, πολύ πιθανό που έχουν αυτές τις, είναι στην ηλικιακή κατηγορία. Είναι μέσα στο Αλάχεντίν, το περιμέναμε, γιατί έκανε κανονικά προπονήσεις με τη Ρώμα, τα εργομετρικά του πήγαν πολύ καλά, που στον Παναθηναϊκό που τα είδαν. Και είναι πιθανό να πάρει και χρόνο συμμετοχής αύριο. Δεν το αποκλείω εγώ, εκτός αλλαγή. Έχουν μείνει έξω ο Λιβάη Γκαρσία, ο Παντρόγγελε, να πάρουν κάποιες ανάστες, ο Λουζά, ο Ταμπόρδα, και αν τραυματίας έχει λάσει 20 μέρες έξω, δεν είναι διαθέσιμος. Θα λείπουν τα δύο παιχνίδια τώρα, Κύπελλο και Αλαμάτα, την Κυριακή Πρωτάθλημα, και μετά υπάρχει διακοπή. Ο Τσιριβέγια επέστρεψε χθες σε full ρυθμούς, αλλά επειδή έλειπε με σλάση, δεν τον παίρνει με μια προπόνηση, ο Μίστρουπ. Και πάει με αυτή την αποστολή ο Παναθηναϊκός για το αυριανό παιχνίδι στις 6 παραδέρατο, το Απόστολος Νικολαίδης. Τώρα, θα έχει σίγουρα, θα κάνει ρωτήσεων, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ ακόμα να σας πω τι 11 θα βάλει, γιατί μια προπόνηση έχει γίνει επιτυχίας. Τώρα, τελείωσε πριν από λίγο η προπόνηση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι οι πιτσιρικάδες θα είναι οι νεαροί που πρέπει να είναι από 4 και μετά. Κάτι πιο Κοντούρης έχουν πολύ μεγάλο προβάδισμα. Και σίγουρα θα γίνει ένα rotation, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι περίπου η μισή εντεκάδα θα είναι αλλαγμένη στο αυριανό παιχνίδι. Και είναι λογικό. Πρέπει να γίνει. Είναι το 7ο μάτς αυτό, θα είναι το 7ο μάτς αυτό για τον Παναθηναϊκό, σε διάστημα λιγότερο από 20 ημερών. γιατί είχε στερεί παιχνίδι ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα Ευρώπη, πρωτάθλημα κύπελο και το εξαναβολή. Το οποίο μπήκε και αυτό μέσα στο εβδομάδα, δηλαδή κάθε τρεις μέρες και παιχνίδι. Και το 8ο παιχνίδι θα είναι με την Καλαμάτα την Κυριακή στη Νέαπολη, στην Νίκαια. Οπότε περιμένουμε να δούμε, νομίζω θα έχει αρκετό κόσμο. Είναι λίγο περίεργη η ώρα, η καθημερινή εκπαραδέω δεν είναι εύκολη ώρα, αλλά είναι ηλιοφόρος, υπάρχει μια καλή ενέργεια, μια θετική ενέργεια στον κόσμο του Παναθηναϊκού μετά και τις τελευταίες εμφανίσεις. Είναι με άλλη διάθεση πάει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από τον Νικολαίδη, κακά τα ψέματα, οπότε θεωρώ ότι θα έχει αύριο κόσμο, αρκετό, και κερκίδες. Ένα μάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να το πάρει και αυτό, να κάνει το 2-2 στο κύπελο. Δεν θα είναι εύκολο, γιατί είναι μια ομάδα που δυσκολεύει. Δηλαδή, νομίζω πρόσφατα ο Παναθηναϊκός κέρδισε, ήταν καλύτερος, αλλά κέρδισε το 1-75 έγινε ένα-1 το μάτι. Δηλαδή, δυσκολεύτηκε.
0: Ζωρίστηκε λίγο, ναι.
1: Ζωρίστηκε λίγο, ναι. Έχει πάρει και ψηλά βαθμούς από την ΑΕΚ πληροφόρο. Είναι μια ομάδα η οποία γιατί εκδικεί. Επίσης, θυμίζω ότι δεν μετράνε μόνο οι νίκες στο κύπελο. Πρωτίστως οι νίκες, αλλά μετράνε και τα γκολ. Γιατί θα παίξει ρόλο μετά η League Pace, θα παίξει ρόλο η διαφορά τερμάτων στο...
0: Ναι. Έχει και κάτι τέτοια.
1: Έρχεται ο Παναθηναϊκός την τυπατίστη. Γιατί αν τυπάστη...
0: Με την καβάλα. Με την καβάλα. Είχε καταλάβει ότι πρέπει να βάλει ένα γκολ ακόμα.
1: Μπράβο. Δεν έβαλε ένα γκολ παραπάνω και δεν πήρε το θεωρητικά πιο εύκολο μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Είχε στα δύσκολα και είχε τον πάω απέναντί του. Αποκλείστηκε. Παίζει και αυτό ρόλο, αλλά κοιτάξτε το πρώτο είναι η νίκη. Με τον Παναθηναϊκό, τώρα είναι δικά μας αυτά το δημοσιογράφο, να κυνηγάει και ένα ρεκόρ, γιατί έχει 11 μάτσα ύψος.
0: Το ρεκόρ του Κυράστα,
1: Το ρεκόρ του Κυράστα, όχι ότι το μοιάζει τον Ίστρουπ αυτό, για να τα λέμε όλα έτσι, το πονός μοιάζει να πηγαίνει καλά ομάδα κτλ. Απλά το αναφέρουμε ως ένα επιπλέον στοιχείο. Ενώπιση της συνέχειας και να δούμε φυσικά τι θα παρατάξει ο προπονητής του Παναθηναϊκού και τι θα βάλει.
0: Ναι.
1: Τώρα να πω ότι από χθες σας είπα και τον Τζιριβέγια μπήκε στις προπονήσεις, επέστρεψε από τη φυλάση τον ταλαιπώρησε, αλλά σε μια προπόνηση δεν τον παίρνει στην αποστολή. Είναι ευχάριστα τα νέα και για τον Κρίστιανσεν. Έστω έβγαλε μέρος του προγράμματος. Άρχισε να μπαίνει. Το περιμέναμε αυτή την εποχή, το είχαμε πει άλλωστε, να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς και μετά έγινε τη διακοπή να μπήκε με την ομάδα. Οπότε να τεθεί και στη διάθεση του προπονητή. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε, σε εκτάσεις που έγιναν έδειξε ότι είναι καλά, απλά πέρυσι δεν είχε παίξει καθόλου. Έλεγε ειδική διαχείριση, έκανε ενδυνάμωση όλο αυτό το διάστημα και θα δούμε τι θα προσφέρει τον Παναθηναϊκό. Να σου πω τελευταίο ότι δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια για το μάτι με την Καλαμάτα την Κυριακή στην Νεάπολη. Ετήθηκε ο Παναθηναϊκός εισιτήρια να πάρει. Ήταν αρνητική απάντηση Καλαμάτας. Επικαλούμενη Καλαμάτα τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το Δήμο, το Δήμο στην Νίκαια, σύμφωνα με την οποία δεν δίνουν εισιτήρια φιλοξενούμενους. Οπότε για αυτό το λόγο ήταν αρνητική απάντηση Καλαμάτας στον Παναθηναϊκό. Δεν θα πάρει εισιτήρια ο Παναθηναϊκός. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να πάνε μεμονωμένα να πάρουν εισιτήρια, αυτό εντάξει, αυτό μπορεί να το κάνει.
0: Αυτό ποιος θέλει το κάνει. Ναι, θέλει το κάνει.
1: Ελπίζω
0: να υπάρχει η προλεπόμενη διαδικασία, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Δηλαδή, ακόμα και να μην βγαίνουν καθόλου εισιτήρια, ξέρεις, σε διάφορες ομάδες και
1: αυτά. Ναι. Τι κάνουν. Πλέον πρέπει να είσαι κάτοχος διαρκείας ή πρέπει να έχει τα τελευταία 2-3 μάτια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν τα κάνει αυτά η Καλαμάτα, να είμαι ειλικρινής. Δεν το έχω ψάξει. Η ουσία είναι ότι δεν θα πάρει πακέτο εισιτήριων ο Παναθηναϊκός για την αναμέτρηση αυτή την Κυριακή. Αυτά είναι ολίγης.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι πολύ, πολύ, πώς το λένε, ήσυχα και απλά. Μεταγραφή δεν προβλέπεται άλλη. Ο Γενάρης είναι κοντά που λένε. Αν τίποτα χρειαστεί. Εντάξει, ναι. Ένας φίλος έχει στείλει ένα πολύ ωραίο που λέει ότι το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο είναι κάτι σαν την τελευταία συναυλία του Big Slacks. Είναι κάτι το οποίο επανέρχεται.
1: Από παλιά. Εγώ θυμάμαι από το 8.
0: Σωστό.
1: Μια από ό,τι ήταν και έλεγα.
0: Έχει αποχαιρετήσει τη Λεωφόρο πολλές φορές ο Παναθηναϊκός.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ, η πρόβλεψή μου είναι ότι διπλή ανάπλαση ή μη διπλή ανάπλαση δεν βλέπω να πέφτει η Λεωφόρο. Για το γήπεδο δηλαδή.
1: Αλλά γίνει λες το,
0: νομίζω,
1: το πάρκο που,
0: αυτά
1: που
0: όλα θα,
1: με κερκίδες πάνω.
0: Αυτά όλα θα ξεχαστούν γρήγορα νομίζω. Τέλος πάντων, θα δούμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, εντάξει, τα λέμε. Έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Ασία. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
3: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Άκτυπης. Με Ανάς Σαλάχ Εντίνη, αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός ο τραυματίας στα μπόρντα και για λόγους τακτικής ή ξεκούρασης, Λιβάη, Γκαρσία, Φαντρόκελεν και Λουζά. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στις 5 η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλ-Γουαθίλ που δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Κώστα Φορτούνη. Συνεχίζονται οι επαφές για επιθετικό με τον Μπόρχα Ιγκλέσιας να παραμένει στη λίστα των ερυθρολεύκων. Επιχείρηση ανασύνταξη στην ΑΕΚ που στρέφεται στο παιχνίδι της Πέμπτης για το κύπελο με τον Πανσεραϊκό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωρά σε εκτεταμένο rotation. Θέσεις στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν Κάιριν και Ζούπκοφ και κάτω από τα δοκάρια ενδεχομένως ο Μπαλαμώτης. Το απόγευμα ταξιδεύει η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Αθήνα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο. Πιθανό να κάνει ντεμπούτο ο Μπάντζα, ενώ στη διάθεση του Αλέσιο Λύση θα βρίσκεται και ο Ελουστόντο, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στο μάτς του Όφη με τη Hoffenheim στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, καθώς έχουν διατεθεί ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη μία θύρα. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχας ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης. Για ανατροπή στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Όπως γράφουν, είναι πλέον πιθανό η μεταγραφή του 29χρονου στόπερ της Rangers να ολοκληρωθεί ακόμα και μέσα στο επόμενο 24ωρο. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναμένεται να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων για το θέμα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Γνωστές έκανε ο ΕΣΑΙ και τις ημερομηνίες και ώρες των παιχνιδιών του πρώτου γύρου της Τίχημαν GBL. Πρώτο τζάμπολ στις 3 Οκτωβρίου, την 8η αγωνιστική ορίστηκε το ΠΑΟ Κάρι στο Παλατάκι και την 13η το Ντέρμπι Αιωνίων Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός στο Telecom Center. Διαβάστε αναλυτικά στο 3 Οκτωβρίου, την 8η αγωνιστική ορίστηκε το ΠΑΟ Κάρι στο Παλατάκι και την 13η το Ντέρμπι Αιωνίων Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός στο Telecom Center.

0: στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που αντιμετωπίζει την Σουηδία. Πρώτο σερβίς στις 5, τηλεοπτική μετάδοση από Earth 2 Sport. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League το 2028 και το 2029, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στην Θεσσαλονίκη. Σε Βουκουρέστι και Βελιγράδι, αντίστοιχα εκείνη του Europa, σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 και μετά, το Nations League θα αποτελείται από τρεις κατηγορίες και όχι τέσσερις όπως ισχύει τώρα. Στον ΠΑΜ, με την απόκτηση του Νίκολα Μίροτιτς, ανακοίνωσε η Βαλένθια. Ο 35χρονος forward έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό και υπέγραψε συμβόλαιο μόνο ετούς διάρκειας με τους πρωταθλητές Ισπανίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα, λοιπόν, να σας δώσω αυτές τις προσκλήσεις για να μην το ξεχάσω πάλι. Θα κερδίσουν οι πέντε πιο γρήγοροι, έτσι. Πέντε διπλές προσκλήσεις για το The Match που παίζεται την τελευταία εβδομάδα στα σινεμά στην Αθήνα. Θα πρότεινα να στείλουν αυτοί οι οποίοι είναι κοντά στο στούντιο, γιατί για εκεί θα πάρουν τις προσκλήσεις. Και θα κερδίσουν οι πέντε πρώτοι, στέλνουν σε εδώ μηνύματα στα μηνύματα, ξέρετε, με τη γνωστή διαδικασία. Θέλουμε προφανώς όνομα επώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Και να μένετε και κοντά στο στούντιο, εκεί Πατήσια, Κυψέλη, κέντρο Αθήνας και τα λοιπά, για να μπορείτε και να πάτε, έτσι, γιατί αν πρέπει να διασχίσετε όλη την πόλη για να φτάσετε εκεί πέρα, το βλέπω κομμάτι δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι θέλετε, οι πέντε πρώτοι. Ήρθαν 40 τώρα. Τι θα κάνουμε. Εντάξει, θα τα πάρουν οι πέντε πρώτοι. Τι να κάνουμε. Φτάνει όμως. Ούτε ένα λεπτό δεν κράτησε ο συγκεκριμένος, ας πούμε, διαγωνισμός, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, και κέρδισαν. Θα πω και τα ονόματά τους, γιατί είναι εύκολο σήμερα. Δηλαδή, ο Ανδρέας Κίκυρας, ο Θοδωρής Παπαναστασόπουλος, ο Νίκος Χρυσοχέρης, ο Νίκος Μαργαρίτης και ο Γιώργος Οικονόμου. Αυτοί ήταν οι ταχυτέροι. Θα ξαναδώσουμε, παιδιά, γιατί πραγματικά στέλνετε πάρα πολύ. Πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε ορισμένες σημειολογικές παρατηρήσεις, όπως αυτή που κάνει ο Αλκιβιάδης, ότι στο μπάσκετ στην Α1 έχουμε

τρεις ομάδες από νησιά, έτσι, τη Ρόδο, τη Μύκονο και τη Λευκάδα. Κάτι σημαίνει αυτό, δεν τυχαίο. Σημαίνει προφανώς ότι είναι πιο εύκολο να έχεις μια καλή ομάδα σε ένα νησί από το να έχεις, ας πούμε, μια... πώς το λένε, το να έχεις... να έχεις μια ομάδα στο ποδόσφαιρο και να πρέπει να τη συντηρήσεις, έτσι είναι. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ότι έχεις μια ομάδα, έχεις και μια καλή ομάδα, πρέπει να φτάνεις στην Α1.

0: Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά 100 μηνύματα έχουν έρθει, ας πούμε, παιδιά, stop κάπου. Δεν κερδίσανε αυτοί που ήταν να κερδίσουν, ή λυπάμαι, δεν μπορώ να σε... Θα πρέπει να, στην πραγματικότητα, να συνεννοηθώ με τους ανθρώπους, τους διανομής, να κάνουμε μια προβολή όλη δική μας κάπου σε ένα σινεμά. Που θα ήμασταν και μεγάλοι κράχτες, θέλω να πω, για την ταινία η συγκεκριμένη, εμείς. Λοιπόν, λέει τον ένας άλλος φίλος, λέει τον αδικείς τον Κακομύρη τον Μπρούνο, έχει γκολ, assist, πας 40 και πολλά overlap. Λέει, πιστεύω για τον Μπρούνο του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, μπορεί να τον αδικό, τι να σου πω. Δεν μου έχει βάλει τα μάτια, ρε παιδί μου, τι να πω, ψέματα. Έχει μια ψιλοτσαπατσουλιά στην τελευταία πάσα ο Μπρούνο που λίγο με χαλάει. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα που λες ισχύουν. Κάνει overlap. Όσο γίνονται overlap, εν πάση περιπτώσει, στον Ολυμπιακό, θέλω να πω, κατεβαίνει ο άνθρωπος, παίρνει και καμιά φορά την μπάλα. Τώρα assist και πα 40, δεν θυμάμαι. Γκολ έχει βάλει, έχει βάλει και στο κύπελλο φέτος. Το ξέρω ότι όποιος ακούει μέσω διαδικτύου έχει μια μικρή καθυστέρηση στο πρόγραμμα, γι' αυτό εξακολουθεί να στέλνει μηνύματα. Αχ, κι εγώ όμως πρέπει να το πω. It might be scary. Για να μην χάσουμε και σήμερα το δελτίο και γιατί ο Νικολακό έχει πολλά, πάμε τώρα σε break και γυρνάμε με Νικολακό, ελπίζω να τον βρούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε. Καλώς τον στην ώρα του. Καλώς τον.
1: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ολυμπιακός κάνει αυτή την μίνι προετοιμασία, δύο μερούλες, για το παιχνίδι του, το πρώτο φέτος του Europa League και πρώτο βέβαια και του προπονητή με την Γιαγκελόνια. Και ενώ βρισκόμαστε τελευταία ημέρα των μεταγραφών, ενώ για αγορά παικτών, αφού μέχρι και τις 29 του μήνα υπάρχουν για ελεύθερους παίκτες μεταγραφές, ο Ολυμπιακός από χτες έχει διαψεύσει όλες τις πληροφορίες που υπήρχαν. Είχαμε αναφέρει κάποια ονόματα, σύν τον Ιγκλέσιας, για τον οποίο από την Ισπανία στη συνέχεια βγήκαν και ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω αυτό που λέει ο Ολυμπιακός, που ότι διαψεύδει ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι και σήμερα ακόμα από την Ισπανία τα ρεπορτάζ και οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγμάτευση τόσο με τη Θέλτα όσο και με τον Μπόρχα Ιγκλέσιας για τη μεταγραφή αυτή, που βέβαια αντικειμενικά δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί η Θέλτα και αυτή δεν θα είναι εύκολο να αντικαταστήσει ένα παίκτη της ο οποίος πήγε στο Μουντιάλ, Σεντερφόρ, και δεν θα μπορέσει να τον αναπληρώσει, το κενό του αν φύγει. Όπως επίσης από την Ισπανία πάντα λένε ότι δεν είναι, ότι είναι ανοιχτό σε δεύτερη μοίρα και το θέμα του Πόρχα Μαγιοράλ, του παίκτη της Χετάφε.
0: Ναι.
1: Οπότε παρακολουθούμε τις εξελίξεις μέχρι το βράδυ, θα τελειώσει ό,τι είναι να γίνει. Αν δεν γίνει, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 29 του μήνα να δούμε αν ο Ολυμπιακός πάρει ελεύθερο παίκτη. Αυτή είναι ελεύθερο σέντερφορ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή καταγράφουμε. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, διαφαίνεται ότι θα κάνει αλλαγές Μανόλ. Τα σημεία είναι υποχρεωτική. Ο Ζέλσον, λογικά ο Ζέλσον, φαντάζομαι, δεν υπάρχει, όχι ότι υπάρχουν και άλλοι, αλλά τέλος πάντων αντί του Φορτούνη, γιατί να θυμίσω ότι ο Ρόκα είναι εκτός λίστας.
0: Ναι.
1: Και ο Σά θα μπορούσε να δώσει μία λύση για να πάει ο Τσικίνιος στα πλάγια, είναι τραυματίας. Mm-hmm. Περιμένουμε το οριστικό μετά την προπόνηση να το δούμε για τον Σά, αλλά είναι δεδομένο να το πούμε έτσι. Ονόματα που μπορεί να παίξουν για αλλαγή είναι ο Έσε και ο Γιάρε, ο Έσε αμυντικοί παίχτες, είτε στα πλάγια της άμυνας είτε στο κέντρο. Ο Ολυμπιακός δεν λειτουργήσε καλά και συνολικά αμυντικά, ανασταλτικά, αλλά και σε επίπεδο ατομικής απόδοσης. Και σίγουρα στην επίδεση ο Γιάρεμτσουκ, μήπως δηλαδή αυτή τη φορά πάρει αυτό την ευκαιρία. Ήδη ο Γκονζάλες παίζει συνέχεια τον τελευταίο καιρό. Ο Γιάρεμτσουκ είναι πιο έμπειρος παίχτης, αν μπορέσει να βρεθεί στα καλά του θα είναι μια λύση για τον Ολυμπιακό, μπορεί και εξαιρετική λύση. Αν βεβαίως, επαναλαμβάνω, βρει τα πατήματά του, όλα αυτά, έχει να παίξει από τα φιλικά. Τον είδαμε και στα δύο μάτς που έπαιξε, έχασε δύο καταπληκτικές ευκαιρίες. Είναι φανερό ότι είναι εκτός, ας πούμε, ακόμα αριθμού. Αλλά, okay, έτσι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και καλό θα είναι να περιμένουμε βέβαια και την προπόνηση, γιατί δεν τον ξέρουμε ακόμα τον προπονητή. Μπορεί, για παράδειγμα, να δείξει ενδεκάδα, κάτι που δεν έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Αλλά πολλές επιλογές, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν υπάρχουν, γιατί επαναλαμβάνω είναι έξω δύο παίχτες, ο Φορτούνης με το ΣΑ, είναι εκτός λίστας ο Σιπιώνη με το Ρόκα, που είναι και τραυματίες, και εκτός λίστας να μην ήταν, δεν θα μπορούσαν να παίξουν, και βέβαια ο βασικός σέντερφορ της ομάδας τελικά μπήκε και θα λείπει για κάποιους μήνες ακόμα.
0: Σωστό. Και αυτός είχε αντικατασταθεί από τον Γιάρεμτσουκ, έτσι.
1: Το Γιάρεμτσουκ, ναι. Μπήκε οριστικά ο Γιάρεμτσουκ και τυπικά στη λίστα. Όπως μπήκανε και κάποια πιτσιρίκια. Κυρίως να σταθούμε, okay, είναι και ο τερματοφύλακας ο Κουράκλης, ο στόπερο Τανούλης, ο Μπακούλας, ο κεντρικός χαφ, ο Αλαφάκης, ο αριστερομπάκ, κυρίως όμως ο Φίλης, που εντάξει, ήμασταν βέβαιοι, το περιμέναμε. Παίζει στο κύπελο το παιδί και με απόντες να ξαναπούμε το Σιπιώνι και τον Σα, τον Κουστάβο Σα.
0: Εγώ το φίλι θα τον έλπα στο κήπεδο να ξέρεις, μια χαρά.
1: Δεν θα απέκλεια να τον δούμε τον φίλι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κάποια στιγμή. Όσο και αν δεν είναι σίγουρα πρώτη επιλογή, ούτε δεύτερη, αλλά δεν θα απέκλεια. Τέλος πάντων θα είναι στην αποστολή και θα είναι 18ος, 19ος παίχτης, θα είναι το Ελληνόπουλο θέση του ΣΑ. Αυτή είναι η κατάσταση στο αγωνιστικό κομμάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα για τη Γιαγκελόνια, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ποια είναι η Γιαγκελόνια, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια ομάδα που τα τρία τελευταία χρόνια είναι από τις καλύτερες στην Πολωνία, και αν κάποιος πιστεύει ότι το πολωνικό πρωτάθλημα είναι τίποτα μπροστά στο δικό μας, να σας πω ότι τα δύο πρωταθλήματα στο ranking της UEFA έχουν διαφορά μία θέση. Είναι 11 Ελλάδα, 12 η Πολωνία, με μικρή διαφορά.
0: Και μας κυνηγάνε κιόλας.
1: Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε δηλαδή, και να αξιολογούμε σωστά. Η ΔΕ Γιαγκελόνια έχει σε αυτή την τριετία, έχει πάρει ένα πρωτάθλημα, έχει διεκδικήσει άλλο ένα και τερμάτισε τρίτη την άλλη σεζόν. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα, θα έλεγα ακόμα περισσότερο επικίνδυνη εκτός έδρας. Μπορώ να σου πω ότι στα 9 τελευταία της εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει 5 νίκες, 4 ισοπαλίες, 0 ήττες. Και παίζοντας μεταξύ άλλων με τη Φιωρεντίνα, τη Στρασβούρ, την Άζε
0: Αλκμαρ,
1: την Ρέιτζερς, δηλαδή δεν έχει παίξει 9 παιχνίδια με πεθαμένους, ας πούμε.
0: Όχι, και έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό περίεργο η Γιαγκελόνια, δεν φέρνει σπάνια ισοπαλίες. Δηλαδή ή χάνει ή κερδίζει.
1: Εκτός έδρας πάντως φέρνει ισοπαλίες.
0: Φέρνει και ισοπαλίες. Εγώ βλέπω στο πολωνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, δεν έχει ισοπαλία.
1: Στο πολωνικό πρωτάθλημα δεν ξέρω. Στην Ευρώπη πάντως.
0: Επειδή το πρωτάθλημα είναι η δουλειά της, ξέρεις, εκεί τη βλέπεις συνεχώς, ας πούμε. Η Ευρώπη είναι πάντα.
1: Εγώ όταν παίζει η Ευρώπη μετράω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πάντα σε όλες τις ομάδες. Και να ξέρεις ότι συνήθως, μακάρι δηλαδή αύριο να μην βγει αυτό, αλλά συνήθως βγαίνουν ό,τι κάνει μια ομάδα στην Ευρώπη. Το κάνει συνήθως. Και θέλω να πω ότι παρεπιπτόντως με βάση αυτή την αναφορά να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι πραγματικά, για πολλούς λόγους, όχι μόνο γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλά του, αλλά και γιατί, επαναλαμβάνω, η Γιαγκελόνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη εκτός έδρας, δηλαδή πιο επικίνδυνη και από εντός έδρας, και είναι μια ομάδα που δεν σε αφήνει ήσυχη με τις επιθετικές δυνατότητες που βγάζει. Επαναλαμβάνω, με αντιπάλους πολύ δυνατούς, όχι με αντιπάλους της πλάκας. Και είμαι βέβαιος ότι σε αυτό το παιχνίδι, και επειδή ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πάντα δίπλα στην ομάδα και είναι ακόμα πιο δίπλα στην ομάδα στα δύσκολα, ιστορικά δηλαδή το έχουμε δει αυτό, οι φίλαθλοι Ολυμπιακοί να είναι κοντά στην ομάδα τους και στις πολύ δύσκολες συνθήκες, και τώρα είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Είναι μια ομάδα, όχι απλά έχει αλλάξει προπονητή και 17 παίκτες, είναι μια ομάδα που επί 7 μήνες δεν είναι στα καλά της και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι δυστυχώς, και ο αντίπαλος είναι καλός, και επιπλέον βλέπεις ότι παίζει χωρίς το center forward του, παίζει χωρίς 2-3 παίχτες, έτσι όπως ήταν τα πράγματα με τη λίστα, με τους Έλληνες κλπ. Είναι άλλοι 3-4 παίκτες εκτός. Θα είναι μια δύσκολη βραδιά, την οποία πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τα καταφέρει, έχοντας τον άλλο παίχτη στο πλευρό του, του στήλους του. Μπορεί να δούμε πράγματα που ίσως και να μας ξενήσουν, από τον προπονητή εννοώ, γιατί για παράδειγμα μπορεί να χρειαστεί να παίξει κάποιος back ενδεχομένως πιο επιθετικά κάποια στιγμή στη διάρκεια του παιχνιδιού, με τόσες απουσίες που υπάρχουν. Οπότε θα είναι ένα ενδιαφέρον πολύ παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι, όσο και αν ακούγεται κάπως η Αγγελόνια, σου λέει, η Αγγελόνια, να σας πω ότι στο Conference League, το οποίο το πήρε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, το 24, η Αγγελόνια έφτασε στο 8 του Conference League. Πέρυσι, μην την υποτιμάμε, έφτασε παραπάνω στους 8 και αποκλείστηκε στην παράταση από τη Φιωρεντίνα.
0: Ναι, και σε περιπετειώδες παιχνίδι, 3-2 αν θυμάμαι καλά, κάτι φοβερά πράγματα.
1: 4-2 κέρδισε, ναι. 4-2 και αποκλείστηκε. Θέλω να πω, τα εξηγώ αυτά γιατί είναι λογικό ο κάθε φίλος του Ολυμπιακού να μην κάνετε να ξέρει το απιά, σου λέει για Αγγελόνια τώρα, τι είναι αυτή, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχει πολλαδικό, γιατί δεν είναι ούτε καν παραδοσιακά ισχυρή ομάδα της Πολωνίας, αλλά 3 χρόνια τώρα είναι ένας τεράστιος μπελάς για κάθε ομάδα στην Πολωνία και σχεδόν για κάθε ομάδα στην Ευρώπη.
0: Και απέκλεισε και τη Rangers, έτσι, φέτος. Δηλαδή, ας μην λέμε μόνο για τα περσινά, για τα conference κτλ.
1: Και φέτος, λέω. Ναι,
0: φέτος η Rangers απέκλεισε και μπήκε στο Europa League. Δεν είναι.
1: Η ισοπαλία με την Rangers.
0: Συμφωνώ. Okay, δεν πάει πολύ καλά στο πρωτάθλημα, είναι αλήθεια. Γιατί σου είπα ότι εκεί.
1: Κοίταξε, ούτε εμείς σκίζουμε στο πρωτάθλημα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πέμπτη είναι η Αγγελόνια, έκτη είμαστε εμείς. Άστο τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι νωρίς όμως ακόμα για όλους. Και για εκείνους και κυρίως για εμάς, θέλω να πιστεύω. Αλλά είναι νωρίς. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καλά, θα πούμε και αύριο για την Αγγελόνια. Αν και για μένα το μεγαλύτερο θέμα στο παιχνίδι αυτό είναι ο Ολυμπιακός, δεν είναι η Αγγελόνια.
1: Σίγουρα. Ολυμπιακός είναι. Πρέπει να είναι Ολυμπιακός. Αλλά... πρέπει να είναι Ολυμπιακός. Γι' αυτό και είπαμε αυτά που είπαμε, τις αλλαγές, τα άλλα δηλαδή, πράγματα. Συμμαρτυρούν.
0: Πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα από ό,τι έκανε στα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν που είναι τα φετινά του ευρωπαϊκά. Δεν έχει άλλα.
1: Ειδικά σε σχέση με το πρώτο μάτι, δεν το συζητάμε. Το δεύτερο κάτι η ομάδα σήκωσε λίγο, δηλαδή είχε τουλάχιστον ψυχή, έβγαλε ψυχή ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία με 10 παίκτες 45 λεπτά, δεν είναι τόσο εύκολο ας πούμε να σταθεί στην Ευρώπη, όπως έχουμε δει και σε πολλά παιχνίδια και φέτος με αποβολές που είχαμε πολύ άσχημες συντριβές ομάδων ξένων. Όταν έπαιζαν εννοώ με παίκτη λιγότερο.
0: Περισσότερο για Αγγελόνια αύριο. Καλημέρα.
1: Ναι, Αντώνη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του ΣΚΑΕ στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Με πολιτικές λαθροχειρίες και λάσπη πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία. Επί 7 χρόνια οι μάσκες έπεσαν. Δεν θα τους επιτρέψουμε να μειώσουν το χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες ως αναγνώριση της προσφοράς τους. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ολλανδία, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμή σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών. Προς το παρόν, η εταιρεία δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει η κανονική λειτουργία των τρένων. Και ο καιρός συννεφιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Win Sport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Νίκος Σταματέλος. Την Πέμπτη η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, Όφι Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Λοιπόν, λοιπόν, να σας ξαναπώ τα ονόματα των νικητών, γιατί έχετε στείλει εδώ πέρα διάφοροι φίλοι που ρωτάνε ποιος κέρδισε και όλα αυτά. Να σας τα πω, να τα έχετε υπόψη σας. Είναι ο Γιάννης Κανάκης, ο Δημήτρης Οικονόμου, ο Θοδωρής Αναστόπουλος, ο Ανδρέας Κίκερας και ο Θοδωρής Παπαναστασόπουλος.

Να σας πω και την ώρα της προβολής. Είναι Πέμπτη στις 8.30 στο Studio New Star Art στην Πλατεία Αμερικής, στο ιστορικό στούντιο εν προκειμένου. Είναι διπλές προσκλήσεις, παίρνετε ένα φίλο, μια φίλη σας. Αν έχετε φίλη που την ενδιαφέρει το The Match, γιατί γι' αυτό μιλάμε, για την ταινία που βασίζεται στο μεγάλο παιχνίδι του 1986 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, αλλά όπως θα δείτε βασίζεται, δεν είναι μόνο για το παιχνίδι. Αφήνω στην άκρη τα μηνύματα για τον Ολυμπιακό, τα οποία είναι πάρα πολλά γενικώς, αλλά δεν έχω και να πω και κάτι. Να δούμε το πώς το λένε το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε και αύριο για το παιχνίδι, εντάξει. Είχαμε πιάσει μια ωραία κουβέντα για τα αθλητικά ντοκιμαντέρ. Ένας φίλος μου έλεγε ότι το ντοκιμαντέρ για την Βοστόνη είναι καλύτερο από το Last Dance. Δεν το έχω δει, το Boston City που λέει. Μακάρι να είναι καλύτερο, τι να πω. Πάντως το Last Dance είναι μακράν η πιο μεγάλη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με ντοκιμαντέρ και αθλητικά. Μια παραγωγή που έχει κρατήσει ένα χρόνο, γιατί ένα χρόνο τον παρακολουθούσαν, τον ακολουθούσαν για την ακρίβεια τον Τζόρνταν παντού. Σίγουρα ένα άλλο είναι αυτό για το Σένα. Τρομερό ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ του Καπάντα. Τρομερό, δηλαδή. Είχα πολύ καλύτερο, ας πούμε, από το αντίστοιχο που είχε κάνει για τον Μαραντόνα και την παρουσία του στην Νάπολη, που και εκείνο ήταν ενδιαφέρον, γιατί είχε πάρα πολλά πράγματα που είχαν να κάνουν όχι με το γήπεδο, αλλά με τα κοινωνικά του. Με τους μαφιόζους και όλους αυτούς, εν πάση περιπτώσει, που συναναστρεφόταν. Λοιπόν, είχε ένα υλικό εκεί απίστευτο. Είχε πάει στην Νάπολη και είχε βρει πράγματα ψάχνοντας αρχεία κτλ. 20 χρόνια πριν. Αλλά δεν είχε αυτό ότι. Την έμπνευση τη φοβερή, ας πούμε, που κουβαλούσε το ντοκιμαντέρ του Σένα, το οποίο είναι. Το θυμάμαι ακόμα και μου σηκώνει τρίχα για ορισμένα πράγματα. Εντάξει, φοβερό ντοκιμαντέρ πέραν πάσης αμφιβολίας, ίσως ένα από τα καλύτερα. Κάποτε πίστευα είναι το καλύτερο. Μπορεί να είναι ακόμα το καλύτερο. Είναι αυτό που έχει γίνει για τον Μοχάμεντ Άλι στην Κινσάσα, το όταν ήμασταν βασιλιάδες. Απίστευτο πραγματικά. Εκεί η μονομαχία του με τον Φόρμαν, και αυτό αν ποτέ το πετύχετε, όπου το πετύχετε μην το χάσετε, και ας το έχετε δει πάλι. Εντάξει, και όλη η σειρά Untold, βέβαια δεν το συζητάω, ειδικά η αμερικάνικη εκδοχή της, γιατί τώρα βγαίνουν και κάποια ευρωπαϊκά, κάποια εγγλέζικα για την ακρίβεια, με το Βάρντι και αυτά. Εντάξει, καλούτσικα και τα εγγλέζικα, τα αμερικάνικα είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, όποιος έχει δει αυτό για το Μάντι Φις, τον τενίστα, ή τα shooting guards για τους δύο της Ουάσιγκτον που είχαν τραβήξει κουμπούρια στα αποδυτήρια, θα καταλαβαίνει τι λέω. Τα έχει το Netflix αυτά, μην τα χάνετε. Δηλαδή, είναι λίγο αμερικάνικες οι ιστορίες, είναι αλήθεια, αλλά όταν είναι καλά, είναι καλά. Πολύ καλά. Και το Μουρίνιο, πρέπει να πω. Ό,τι έχει γίνει με το Μουρίνιο έχει πλάκα. Δηλαδή, και το τελευταίο είναι καλούτσικο. Και ένα άλλο που είχε γίνει σε μια σειρά όπου διάφοροι προπονητές από πολλά σπορ κάνανε μαθήματα ζωής στην πραγματικότητα και είχαν μιλήσει εκεί ο Μουρίνιο, ο Μουράτογλου, προπονητές του NBA. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Έχουν περάσει και χρόνια, 4-5 κάπου εκεί. Ο Μουρίνιο γενικώς έχει πλάκα, γιατί είναι και πολύ αποκαλυπτικός. Δηλαδή λέει πραγματικά ωραίες ιστορίες. Αντίθετα με άλλους που εντάξει τους έχουν κάνει πολλά και διάφορα, αλλά δεν λένε τίποτα.

Κατά τα άλλα, εντάξει, έχουμε ντοκιμαντέρ. Τα ελληνικά ντοκιμαντέρ είναι μια ειδική κατηγορία. Τα ελληνικά ντοκιμαντέρ είναι αυτά το κουτσάφτι και όλα τα άλλα, λέω εγώ. Όχι ότι δεν έχουμε πολύ καλές δουλειές γενικώς, αλλά έχουμε μια δυναμία λίγο στο Φίλιππα, τι να κάνουμε. Η Αγέλαστος Πέτρα, το Αρκάδια Χέρε, αυτά φοβερά, πραγματικά φοβερές δουλειές. Ένα άλλο καταπληκτικό που έχει γυρίσει για μια σκαφή στην Κρήτη που τώρα δεν το θυμάμαι. Πραγματικά πράγματα τα οποία, εντάξει, τα βλέπεις και μένεις με το στόμα ανοιχτό.

Εννοείται, μου το θυμίζει ένας φίλος, και αυτό του Charlie Sheen ήταν ένα έπος. Ευτυχώς υπάρχει ακόμα και αυτό στο Netflix. Και αν, πώς το λένε, χαλάει η διάθεσή σας με κάτι, αν βαριόσαστε, αν θέλετε έτσι λίγο να δείτε κάτι και να γελάσετε, έχετε πάντα αυτή τη δυνατότητα, γιατί μιλάμε για φοβερά πράγματα.

Και μολονότι έκανε και από ό,τι καταλαβαίνω λίγο πώς το λένε, λίγο μόδα αυτό. Κανείς δεν θα καταφέρει να τον μοιάσει τον Τσάρλι Σιν. Κανείς δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι ανάλογο. Πρώτα απ' όλα γιατί ελάχιστοι έχουν τη ζωή του και ελάχιστοι έχουν και το κουράγιο να διηγηθούν αυτά τα οποία διηγείται ο συγκεκριμένος. Πες κάτι για τη μεγάλη νίκη στο βόλεϊ χθες επί της Σλοβενίας, αν σε κερδίσαμε τη Βραζιλία στο ποδόσφαιρο. Λίγο υπερβολή μου ακούγεται. Αλλά αν είναι έτσι, να το πούμε.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αντικαταστήσαμε τον Νίκο Χρυσοχέρη που είχε την πολύ καλή. Πώς το λένε. Έκανε την πολύ καλή κίνηση να μας ειδοποιήσει ότι ενώ κέρδισε δεν μπορεί να πάει. Θα ξαναπώ τα ονόματα των νικητών, μην ανησυχείτε. Νίκο, μπράβο. Μια άλλη φορά θα σου δώσουμε μια πρόσκληση να μπορείς να πας. Δεν βλέπω. Α, και προφανώς και ένα για το Tour de France που μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό και ένα για τον Armstrong. Τρομερό ντοκιμαντέρ. Με όλη την ιστορία του ντοπαρίσματος και αυτά. Δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα. Έχει πράγματα, δηλαδή εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Τα αθλητικά δίνουν πολλές ευκαιρίες για μεγάλες ιστορίες και οι μεγάλες ιστορίες γίνονται σπουδαία ντοκιμαντέρ. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη, πάμε, πάμε.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Γεια ρε.
1: Και εμείς καλά, και εμείς. Είμαστε στον απόεχο, ξέρεις, και της περανάλυσης. Την κερδάς όπως είναι κρίσιμο να κάνουμε στην Ελλάδα όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ισοστρέφεια, αυτό είναι η ισοστρέφεια.
1: Ναι, αυτό δημιουργεί την ισοστρέφεια, γιατί ακόμα δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Όχι, να, θέλω να πω...
1: Έντονης εννοώ,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Έχεις δίκιο, έτσι δημιουργείται, αυτές είναι οι βάσεις.
0: Όταν αρχίσεις και τρώγεσαι με τα ρούχα σου...
1: Μπράβο, αυτό τώρα... είναι το ισοστρέφεια που λέμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται, μωρέ.
1: Έχουμε... Απλά είναι δικαιολογημένο, εντάξει, είναι δικαιολογημένο να υπάρχει επιπλέον κουβέντα γύρω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κάτι που γίνεται, δεν έγινε μια φορά.
0: Ναι.
1: Και επειδή το έχουμε δει το σκηνικό να επαναλαμβάνεται σε ό,τι αφορά την φετινή σεζόν και επειδή αυτό είναι η ειδοποιώς διαφορά για μένα. Επειδή μιλάμε για μια υπόθεση και περίπτωση που έχει ένα χρόνο πίσω, δεν είναι δηλαδή ο περσινό το αγωνιστικό.
0: Ναι.
1: Που έλεγες πρέπει να υπάρχει χρόνια μια υπομονή, να πάει μετά τον Νοέμβρη, να το δούμε και στη βάση του. Εδώ είναι ένα χρόνο μετά.
0: Και είναι και
1: ένα
0: κάτι
1: χρόνο
0: άλλο.
1: Μετά χωρίς πολύ μεγάλες αλλαγές.
0: Είναι και κάτι άλλο. Είναι ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα. Mm-hmm. Στο οποίο κάθε ισοπαλία με τις συγκεκριμένες ομάδες σου φαίνεται ότι είναι.
1: Ναι, ότι είναι μεγαλώνουν πολύ... γκέλα.
0: Γκέλα, γιατί σου λες οι άλλοι θα περάσουν. Ενώ δεν είναι αλήθεια.
1: Όχι.
0: Δεν ισχύει απαραίτητα. Καταλαβες.
1: Δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Στη διάρκεια της σεζόν δεν επιβεβαιώνεται.
0: Αλλά συνήθως έτσι δεν ξέρεις, γιατί έχουμε δει και πρωταθλήματα στα οποία πάνε ομάδες τρένο και. Αλλά η ισοπαλία στην Ελλάδα είναι ένα δραματικό αποτέλεσμα. Δηλαδή τα ίδια αποτελέσματα που έχει η ΑΕΚ τώρα σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα, συνυπολογίζοντας ότι παίζει Ευρώπη κτλ., δεν θα δημιουργούσαν, πιστεύω, τις συζητήσεις που δημιουργούν εδώ πέρα.
1: Όχι.
0: Είναι το πρωτάθλημα.
1: Εγώ λέω και πάλι πάντως, επειδή και το συζητάω και με φίλους. Επειδή η ΑΕΚ θα μπορούσε να κυπεράσει. Η λογική λέει θα παίρναγε έτσι, ακόμα και έτσι όπως έπαιξα, με τις φάσεις που είχε, θα μπορούσε να έχει κάνει τον γκολ ή να μην είχε κάνει την κάφα, ρε παιδί μου, κουτί, και να παίρναγε με τον 1-1 για παράδειγμα. Και η συζήτηση όμως για μένα θα είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία να γίνεται τότε. Σωστά γίνεται και τώρα, προφανέστατα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τότε και με το διπλό, γιατί μετά είναι και σαν να ψάχνεσαι να τρίβεσαι στην κλίτσα του τσοπάνι να βρεις κάτι. Να κρινιάξεις.
0: Μα γι' αυτό και εγώ λέω ότι η κριτική είναι κριτική, το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά άντε να τα κάνεις τώρα κατανοητά αυτά, ας πούμε. Δηλαδή
1: και
0: στην Ελλάδα.
1: Να είναι, διότι δεν θα άλλαζε κάτι στην εικόνα σε βάθος και στις επιλογές του coach αν δεν έπαιζε ο. Αν κέρδιζε ή αν έφερνε εκεί. Ή έφερε, τέλος πάντων, όχι έφερνε. Τέλος πάντων, έχει ένα προβληματισμό που είναι πολύ δικαιολογημένος και αναπτύσσεται εντός ομάδας και είναι καλό αυτό, στο ποδοσφαιρικό τμήμα εννοώ, για το γεγονός ότι. Δεν είναι μόνο ότι δεν καταφέρει να πάρει τα μάτια αυτά η ΑΕΚ και δεν καταφέρει να τα πάρει ενώ έχει προηγηθεί. Κάτι το οποίο πέρσι δεν ήταν συνήθως φαινόμενο. Στα τρία μάτια δηλαδή στο Παγκρίτιο, στο Super Cup και στα δύο με τη Φυσιά, τη Λεωφόρο και Αστέρα στην Τρίπολη έχει κάνει το 0-1 που πρέπει και σχετικά σε καλό χρονικό διήσημιο στα μάτια και δεν έχει καταφέρει να τα πάρει. Κάτι το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται εντός αποδητηρίων και είναι λογικό γιατί γεννά μια απορία αυτό το πράγμα. Επιπρόσθεται και βέβαια στον ίδιο στο κότσι με το τεχνικό του επιτελείο ψάχνετε σε αυτό που δεν έκανε εκείνο σωστά γιατί το έχει αναγνωρίσει και στην συνέντευξη τύπου αλλά και σαν στο δικό του κεφάλι που το έχει αναλύσει το παιχνίδι, το έχει αναγνωρίσει το λάθος που έχει γίνει. Εντάξει, ούτως ή άλλως αυτό θα το διορθώσει, δεν έχουμε καμία απορία για αυτή. Καλό είναι να γκρινιάζει και να παραμένεις κοντά ένα χρόνο αίτητος. Απλά εδώ γιατί το συζητάμε λίγο παραπτεταμένα για να καταλάβει και ο κόσμος για να μην νομίζει ότι φέρνουμε κανείς στην καταστροφή. Γιατί αν η ΑΕΚ δεν καταφέρει να περάσει το Βόλο, την κερδίσει και ο Παναθηναϊκός, ανοίγει η διαφορά πάει σε σύν 6 Και πλέον δεν εξαρτάται μόνο από σένα στο πώς θα τη φέρεις τη διαφορά. Πολύ νωρίς, 100%. Ναι. Δεν θα εξαρτάται από σένα. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Το μείον 4, μείον 6 είναι μέσα στο τέτοιο που τα λέγαμε πάντα με τα play-off. Ότι, okay, είναι μια απόσταση μείον 6 τεράστια, αλλά καλύπτεται. Από εκεί και μετά όμως είναι και η οικονομία της βαθμολογίας που σου λέγα χθες σε σένα, με τον εαυτό σου, με τον καθρέφτη σου. Έχεις στο μείον 4 από πέρυσι. Πας στο Βόλο, κάνεις τη νίκη και είσαι στο μείον 2. Μαζεύεις κάτι για, από το περσινό, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Δεν θα είναι πάλι εύκολο πάντως, το ξαναλέω. Δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής η ΑΕΚ την εικόνα που έχει στη Φιλαδέλφεια για να μπορείς να πεις, εντάξει, είναι δύο κακές παρεθέσεις, άσχετα είναι διαφορετική εικόνα των δύο αγώνων, θα το ξεπεράσει σύντομα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, επειδή με ρωτήσαν αν θα υπάρξει κάτι τώρα και επειδή ξέρεις συνήθως μετά τις γέννες σε ανοίγει μια.
0: Πάντα.
1: Εσύ δεν καταλαβαίνω ποιος δικαιολογεί σχεδιασμό με αυτόν τον τρόπο. Η ΑΕΚ δεν λειτουργεί έτσι με τον Πάρτα και τον Νίκολη. Καλό είναι αυτό. Δεν φαίνεται ότι η ΑΕΚ είναι ενεργή, να το πω έτσι, και σε αυτό το τελευταία μέρα που διανύουμε, είτε για την άμυνά της είτε για το δεξί της άκρο, στην άμυνα εννοώ. Εδώ να πω κάτι, επειδή όντως ο Μουκουτήρη Περίμενας για μένα σπουδαίος κεντρικός αμυντικός, πάντα έχει δύο-τρεις γκέλες. Ξέρεις, είναι λίγο σύμιλα με το Ρέτσο σε αυτό και όλες τους μαζί πάρα πολύ, και αυτό θα κάνει ένα δύο λαθάκια, τρία στη σεζόν. Όσοι παίζουν αμυντικοί με την μπάλα στα πόδια θα τα κάνουν αυτά, έτσι για να είμαστε και ειλικρινοί. Εμείς τα καρήκαμε, αλλά ξέρεις, ο κόσμος νομίζει ότι πρέπει ο άλλος να είναι Μπέκενμπάουερ, παιδί μου, δεν θα κάνει λάθος. Να πω το εξής, συμφωνώ απόλυτα και τώρα ευτυχώς και τα γραπτά μένουν και το έχω πει. Είμαι ένα και έπρεπε να έχει πάρει ένα μισάξιο κεντρικό αμυντικό στην ίδια ευθεία με Δέλβας και Μουκουντή, παράλληλα και να το έχω ξαναπεί δεξί μπακ, ένα backup του Ρώτα σε επίπεδο δυνατό να τον ανταγωνιστεί. Άλλο αυτό, και κακώς για μένα δεν έχει γίνει, δεν θα γίνω ανακόλουθος, και άλλο ότι στην Τρίπολη έγινε αυτό τώρα στο Μουκουντή, διότι ακόμα και να έχει αποκτηθεί ο άλλος κεντρικός αμυντικός,
0: ο Μουκουντή με τον Έλβα θα έπαιζαν.
1: Όχι, και ο Μουκουντή με τον Έλβα θα έπαιζαν, 100%.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι μιλάμε για ένα μάτι το οποίο έρχεται, ξαναλέω.
0: Κοίτα.
1: Τρίτη έπαιξε η ΑΕΚ στο Champions League.
0: Έχει πλάκα ότι για αυτό το παιχνίδι. Ακούγονται δύο πράγματα τα οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο σωστά. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι πρέπει να κάνει λίγο παραπάνω rotation. Δεν γίνεται να πάμε με 12-13 παίχτες.
1: Το ακούω. Πρέπει να το ανοίξει και εγώ το ακούω.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε κακώς άλλαξε τους 11 που κέρδισαν την ΛΑΣΚ. Είμαστε πάρα πολύ στη σεζόν, νωρίς στη σεζόν. Μπορούσαν να παίξουν ένα παιχνίδι ακόμα, δεν έγινε και τίποτα.
1: Μα και πάτε το νόμισμα δύο.
0: Τα δύο ισχύουν. Ισχύουν.
1: Ναι, 100% ισχύουν, Αντώνη. Απλά εδώ έγινε μια ποδοσφαιρική ανομαλία σε ό,τι αφορά την επιλογή αλλαγών. Αυτό είναι που γκρινιάζει. Δηλαδή, αν ήταν ο Βιτάλης παρέμενε, δεν θα σου λέει κανείς τίποτα. Okay. Αν πήγαινες όμως με τον Κάριμεν, που είναι ένας πιο δημιουργικός παιδί με τον Αριάγκα και κατά ψέματα, νομίζω ότι δεν θα γίνεται τόσο κουβέντα για το rotation. Mm-hmm. Εδώ γίνεται περισσότερο για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί και δεν επέλεξε, και επέλεξε να πάω σε τρεις αλλαγές, που δεν είναι και πολλές, δεν είναι εκτεταμένο rotation να βάλεις τρία πρόσωπα, αλλά και επέλεξες να μην βάλεις το σωστό πρόσωπο, ας πούμε, στο rotation. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό λαθάκι του coach αυτό είναι μόνο. Mm-hmm. Στα χαφ. Εντάξει, ο Κατσίνοβιτς έχει παίξει κι άλλα. Μάτσε ήταν μια χαρά. Επίσης δεν ήταν αρνητικός για μένα εντελώς στο μάτσο με την Τρίπολη. Είχε πολύ καλές ντάσεις, έβγαλε ταχύτητες, δεν ήταν αποτελεσματικός. Όμως δεν ήταν και ένας άλλος, ε. Mm-hmm. Δεν λέω για τον Κάτσι, για παράδειγμα, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός ο Ζήνη, δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικός ο Γιώβιτς, δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικός. Από όταν μπήκε και μετά ο Κοϊτά, που ήταν καλύτερος μεν, έδωσε και τις μπάλες σωστά, αλλά δεν ήταν και αυτός αποτελεσματικός. Οπότε, προφανέστατα αυτοί που ξεκινάνε πάντα θα τα ακούνε περισσότερο. Για μένα είναι ένα μίξ, μια μίξη λαθών, σε κύριο ρόλο τον προπονητή, ο οποίος για μένα ειδικά στις αλλαγές, γιατί εντάξει, στο ρωτήσεις να το κάνεις, αλλαγές θα τις βάλεις, γι' αυτό τους έχεις πάρει όλους, αλλά στις αλλαγές εκεί λίγο... Δεν μπερδευτήκαμε. Αντί να λύσουμε την ομάδα, μπερδευτήκαμε λίγο περισσότερο. Ειδικά με τη διατήρηση του Ζήμου και τη μετατόπιση του στο δεξί άκρο για επίθεση. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί χθες δεν προλαβαίναμε να το πούμε, ο Ζήμου είναι ένας εκπληκτικός παίχτης σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ στην αξιοποίησή του σε παιχνίδια που θα έχει και χώρους. Αλλά σε σετ παιχνίδι να τον βάλει δεξί εξτρέμ για να σου δημιουργήσει, δεν είναι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, δεν το έχει ακόμα το παιδί, για να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Δεν το έχει. Εμείς τον έχουμε δει. Ναι, να πει με τον ΠΑΟΚ να κάνει διαφορά, να πει με τον Ολυμπιακό να κάνει διαφορά, να πει με τον Παναθηναϊκό που βάλε και τον γκολ και φέρνει την ανατροπή τίτλου μετά από αυτόν ξεκίνησε. Σε ματσά ευρωπαϊκά Εκεί όμως δημιουργούνται χώροι. Σε σετ παιχνίδι με τον αντίπαλο να παίζει με 5 στην άμυνα, 3 πολύ δυνατά κορμιά και κλειστούς χώρους, να βάζει το ζύμι δεξιά να κάνει κάτι τι. Δημιουργικά, ας πούμε τι. Δεν. Ήτανε, με ξένησε πολύ η κίνησή του. Καταλαβαίνω όμως το πίσω μέρος σκέψης που ήταν να κρατήσει ένα τρίτο επιθετικό, μήπως και μου έρθει η φάση μέσα στην περιοχή και μου την τελειώσει. Το καταλαβαίνω. Όμως για να σου έρθει πρέπει κάποιος να τη φέρει. Ήταν πολύ μακριά αυτή που έπρεπε να είναι κοντά σου για να τη φέρει. Τέλος πάντων, ναι. Έχουμε μπροστά μας το κύπελο και εδώ πρέπει να έχουμε το πίσω μέρος του μυαλού μας και όποιοι χρησιμοποιηθούν. Γιατί ξέρεις, γίνεται πολύ κουβέντα για τον κόφασμο και τον Γκάρινεν και τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να είναι μέτρη με τις αίρες. Mm-hmm. Ή να μην είναι super wow. Θα καταλάβουμε ότι θα είναι 10 αλλαγές εδώ, έτσι. Πάμε για 9 με 10 αλλαγές minimum. Mm-hmm. Και θα είναι η πρώτη, δεύτερη φορά που θα παίζουν όλοι αυτοί μαζί. Δεν μπορεί η απέτηση να είναι, ξέρω εγώ, να βγάζουν παπάδες. Ναι, όμως είναι απέτηση να βγάλουν σωστή νοοτροπία, εντάσεις, διάθεση. Από αυτά θα κρυφθεί η εικόνα αυτών για μένα περισσότερο. Και έπειτα εννοείται και την ουσία του πράγματος, γιατί εντάξει, κατά τέτοια έκτα θα κερδίσει και αυτό το παιχνίδι στο κύπελο. Να κάνει να ζευγαρώσει τις νίκες της, να είναι άνετη, για να πάει στο Βόλο για το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι με την τοπική ομάδα.
0: Ναι, ωραία. Αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Α, και είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες, και μάλλον αυτό θα γίνει, δεν ξέρω να το πω και χθες, ας το ξαναπούμε μια, δεν είναι κακό, δεν χάνουμε τίποτα. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι όχι σκέφτεται απλά όπως είχαμε μεταφέρει το ρεπορτάζ το οποίο επιβεβαιώθηκε, αλλά οδεύει προς τη λύση της αναβολής με τον Ατρόμητο για εκείνη την εβδομάδα, τη διάβολο εβδομάδα με το δύο ταξίδια στην Αγγλία σε 6 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πάρα πάρα πολύ λογικό αυτό, έτσι.
0: Πότε είναι αυτό περίπου?
1: Αυτό τον Οκτώβριο, μωρέ. Και παίζει, παίζει Τετάρτη βράδυ με την Σαχτάρ στο Λονδίνο. Θα πρέπει να γυρίσει Πέμπτη, Παρασκευή να κάνει μια αποκατάσταση. Σάββατο υποτίθεται να παίξει με τον Ατρόμητο για να ξεκουραστεί. Κυριακή, Δευτέρα να πετάξει Αγγλία για να παίξει Τρίτη με την City στο Etihad. Είναι η διαφορά 6 ημερών, είναι πάρα. Και ξέρεις, είναι δύο ταξίδια μέσα, έτσι. 4, αλλά εγώ σου λέω δύο ταξίδια. Δύο πολύ πολύ απαιτητικά μάτς και μόνο μια μέρα ξεκούρασε για να παίξει το Περιστέρι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Να παίξει δηλαδή τρία μάτς σε 6 μέρες,
0: ναι,
1: είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι,
1: πάρα,
0: ναι, προφανώς. Βέβαια, κοίταξε, θα πάει το παιχνίδι.
1: Γι' αυτό έφυγε αυτή η σκέψη. Να πάει να μείνει εκεί, να δουλέψει και εκεί. Γιατί ναι, αυτό, ναι. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα, να ζήτησεις και έντρο, ξέρεις, να μπορέσεις να κάτσεις 4 μέρες καλά να δουλέψει εκεί και να πάει μετά στη σύγκληση. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
0: Κοίτα, θα σου ζωρίσει μια εβδομάδα μετά, βέβαια.
1: Ναι, ναι, θα σου ζωρίσει.
0: Γιατί αυτή θα είναι έτσι κι αλλιώς μια ζώρικη εβδομάδα.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Τέλος πάντων. Τι να κάνεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Δεν γίνεται. Έτσι, δηλαδή, έτσι είναι. Παίξεις,
1: εγώ νομίζω ότι είναι το καλό ότι γλιτώνεις ταξίδια.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη ταλαιπωρία η αλήθεια. Είναι αυτό.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, έγινε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Να πούμε αυτά που λέμε στο φινάλε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα ότι ακολουθούν ο κύριος Αντύπας, ο κύριος Δεσύλλας και ο κύριος Χονδροθύμιος. Τρεις ιεράρχες, τηλέφωνα στον αέρα. Σπεύσατε. Δεύτερον, είχαμε μαζί μας την Nova. Στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση για ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Μπορεί να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι συνδρομητής των υπηρεσιών Nova. Κατεβάζεις το παντού, παίρνεις τον deal, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Τι, α, είμαστε στον αέρα, κανονικά, ωραία. Λοιπόν, και τέλος, πριν ξαναπέσουμε, θέλω να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Λέω και τα ονόματα των 5 που κερδίσανε, θα τα πω και αύριο, γιατί την Πέμπτη πρέπει να πάτε στο στούντιο να δείτε την ταινία The Match. Είναι ο Θοδωρής Παπαναστασόπουλος, είναι ο Ανδρέας Κίκερας, είναι ο Θοδωρής Αναστόπουλος, είναι ο Δημήτρης Οικονόμου και είναι και ο Γιάννης Κανάκης. Αντικαταστάθηκε ο φίλος που δεν μπορούσε να πάει και μας το είπε. Θα κερδίσει μια άλλη φορά ο Νίκος Χρυσοχέρης. Δεν πειράζει. Τα λέμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το Live Streaming και το καταπληκτικό Live Casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
14: Μεθαύριο, φανούλα μου.
13: Σίγουρα.
14: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
13: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
14: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
13: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
14: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Άκτυπης. Με Ανάς Σαλάχ εντείνει η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός ο τραυματίας Ταμπόρδα και για λόγους τακτικής και ξεκούρασης, η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγγελεν και Λουζά. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στις 5 η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ που δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Κώστα Φορτούνη. Συνεχίζονται οι επαφές για επιθετικό με τον Μπόρχα Ιγκλέσιας να παραμένει στη λίστα των Ερυθρολεύκων. Επιχείρηση ανασύνταξη στην ΑΕΚ που στρέφεται στο παιχνίδι της Πέμπτης για το κύπελο με τον Πανσεραϊκό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωρά σε εκτεταμένο rotation. Θέσεις στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν Κάιρινεν και Ζούπκοφ και κάτω από τα δοκάρια ενδεχομένως ο Μπαλαμώτης. Το απόγευμα ταξιδεύει η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Αθήνα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο. Εκτός έμεινε ο Παυλένκα για προληπτικούς λόγους, ενώ ο Αλέσιο Λύση δεν συμπεριέλαβε τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα και τους τραυματίες Ντεσπόντοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλοφ και Σαρή. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στο μάτς του Όφη με τη Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, καθώς έχουν διατεθεί ήδη 13.000 εισιτήρια με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη μία θύρα. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχας ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης. Για ανατροπή στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Όπως γράφουν, είναι πλέον πιθανό η μεταγραφή του 29χρονου στόπερ της Rangers να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναμένεται να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων για το θέμα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό του. Ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναμένεται να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων για το θέμα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία.

στις 9 και 4 και αυτό του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5 και μισή. Στη μάχη των προκριματικών που θα διεξαχθούν στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League μπαίνουν Προμηθέας και Κολοσσός. Στις 2 και 4 η ομάδα της Πάτρας αντιμετωπίζει τη Βιέννη και στις 4 και μισή εκείνη της Ρόδου την τουρκική Κορφέζ. Κάλυψη και των δύο αγώνων από Magenta Sport 4. Ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Πρώτο σερβί στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από RTL 2 Sport. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στην Θεσσαλονίκη. Σε Βουκουρέστη και Βελιγράδι, αντίστοιχα εκείνη του Europa, σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 και μετά, το Nations League θα αποτελείται από τρεις κατηγορίες και όχι τέσσερις που ισχύει τώρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Big Wings for FM.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
2: Καλά.
1: Καταλαβαίνεις ότι έχεις εκπομπή με Σταύρο.
2: Ναι.
1: Γιατί το πρώτο πράγμα που ήταν ανοιχτό εδώ ήταν η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης.
0: Δεν είναι, δεν ήταν Σταύρος εκεί, αλλά μέσα.
1: Δεν μπορεί, το κάνει.
2: Κάποιος άλλος.
0: Η πλάκα ποια είναι? Και ο Κάρπετ κάθεται εδώ που κάθομαι εγώ.
2: Ναι, κάποιος άλλος.
0: Και ο Μιχάλης.
2: Κάποιος από το Βόλιο.
0: Ο

0: Οπότε το πρωί εκεί πρέπει να είναι ο Τσουβέλλας. Τώρα ο Τσουβέλλας να
1: πολύ.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή που έκατσε σε αυτόν τον υπολογιστή ήταν ο Αλέξανδρος. Τώρα...
2: Εδώ έχει μείνει πάντως.
1: Τι να σου πω.
0: Μεγάλη νίκη χθες της εθνικής μας. Πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αν είναι μεγάλη νίκη.
0: Είναι, εντάξει, είναι όντως πολύ μεγάλη νίκη. Παράθυρο για πρόκριση σε μια ομάδα που, απέναντι σε μια ομάδα που ήταν και μεγαλύτερο φαβόρη από την εθνική μας στο θεσμό παιχνίδι και γενικότερα με μετάλλια, με διακρίσεις. Δηλαδή είναι δυνατή. Τέλος πάντων, σημερινά. Σημερινά
2: στο φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι,
2: φρέσκα κουλούρια.
0: Τι κάνετε, πώς είστε. Αν δεν είπαμε ποιοι είμαστε. Πάνος Μπουρνάς.
2: Όλοι.
0: Εθνική και μουσική επιμέλεια.
2: Δεν κάνουμε χέρια.
0: Σωτήρη Σταμπάκο, στη μουσική επιμέλεια. Όλοι. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Σήμερα δεν έχει πολλά πραγματάκια. Έχει βέβαια εθνική ομάδα βόλεϊ στις 5 κόντρα στην Σουηδία. Αλλά από εκεί και πέρα κάτι κυπελάκια στα ευρωπαϊκά, τα ξένα που λέγαμε.
2: Ναι, δεν έχει κάτι.
0: Δεν. Εντάξει, θα περάσει όμως σήμερα.
1: Εντάξει, αύριο πάλι που έχει κύπελα.
0: Αύριο και μεθαύριο έχει κύπελα, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει ευρωπαϊκά.
2: Μπορώ ναι. να σας απογειώσω την εκπομπή.
1: Ναι. Για πες.
2: Γιατί αν κάποιος μπορεί να κρίνει
0: ναι.
2: και να δει το. Ένα σύριαλ στην τηλεόραση.
0: Είδες μπλε ωραίες.
2: Εννοείται. Μα πρώτα απ' όλα μιλάς για άνθρωπο που έχει δει.
0: Ήμουν εκτός σπιτιού, ρε φίλε, οπότε δεν έχω εικόνα.
2: Έχω δει μπρούσκο. Έχω δει το τατουάζ. Έχω δει τις 8 λέξεις.
0: Είσαι Γεωργιακός.
2: Ναι, έχω δει τη γη της Ελιάς. Η γη της Ελιάς με κούρασε βέβαια γιατί ήταν 7 χρόνια. Δεν ξέρω, κάπου τα χάσα, αλλά δεν άργει. Δεν... Καταλάβαινες αν είχες χάσει 4 επεισόδια.
1: Ναι.
2: Έχει κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα.
0: Ναι.
2: Δυνατό, πολύ δυνατό.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω εγώ τι ξεκίνημα έκανε. Ναι. Πάντως το.
2: Να πάρω το 20-20 στείλτε μήνυμα.
0: Το cast ναι. είναι συγκλονιστικό έτσι. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι.
1: Δεν έχω εικόνα.
2: Δεν
1: όχι, δεν έχω εικόνα, οπότε. Δεν... Τι να πω.
2: Όταν με κοιτάζει, σαν κουταβάκι πεθαίνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχω εικόνα. Πείτε τα εσείς.
0: Σούπα, δεν έχω κι εγώ εικόνα από το χθεσινό πρώτο επεισόδιο, διότι ήμουν εκτός και δεν το είδα.
1: Ναι.
2: Πιστεύω μόνο εγώ και ο Καλογεράκης μπορούμε να σχολιάσουμε αυτό το σύμβολο.
0: Όχι, ρε, πολλοί κόσμοι το δεχτεί. Εγώ είδα τα νούμερα να πήγε πάρα πολύ.
2: Όχι, δεν λέω για τα νούμερα. Εδώ μέσα λέω τώρα.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
2: Εγώ και ο Καλογεράκης.
1: Και ο Σταύρος τα βλέπει αυτά.
2: Δεν θυμάμαι, ήταν έξω κι αυτό.
1: Εντάξει, έτυχε τώρα.
0: Βλέπω γενικά, βλέπω ελληνικές σειρές.
1: Ναι.
2: Και ήταν και μεγάλο το πρώτο επεισόδιο αναμενόμενο, δηλαδή ήταν πάνω από 2 ώρες.
0: Δεν θα είναι έτσι, ξέρετε. Μην αγχώνεστε όσοι ακούτε.
1: Ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, Σταύρος Κοδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο κύριος Πάνος Μπουρνάς.
2: Την καλησπέρα μας στον Δεξιάρχη από τη Μυτιλίνη, στον Βύρον από τα Χανιά.
1: Να πούμε λίγο τους συντελεστές.
0: Τα είπαμε.
2: Τα είπαμε.
1: Συγγνώμη, άκουγα.
0: Τα δικά μας ονόματα δεν τα πάμε. Αλλά τους συντελεστές τους είπαμε.
1: Εντάξει, είπαμε τα δικά μας.
2: Έχει Λα Λίγκα, λέει ο φίλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει Λα Λίγκα, έχει Link Cup Αγγλίας, Liverpool Tottenham. Για τα τρεγμένη. Αυτό λέμε, ρε παιδί μου. Εκτός από όλα, λέγεται, αλλά είναι κύπελλο Ιταλίας, Link Cup Αγγλίας. Έχει συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού. Αύριο είναι το παιχνίδι.
1: Α, έτσι όπως το πει, συνέντευξη τύπου, τι θα δώσουμε συνέντευξη τύπου προγνωστικά.
0: 5 ώρα είπαμε Ελλάδα-Σουηδία, με την Ελλάδα να είναι ψιλοφαβορή σε αυτό το παιχνίδι. Και αν.
2: Ελλάδα.
0: Σουηδία στο βόλεϊ.
2: Σουηδία, Γκούσταυσον, ναι.
0: Πεχτάρα, μαγική πεχτάρα. Λοιπόν.
2: Έχεις προλάβει στην Κουσταφή.
0: Ναι, ρε, εσύ, κοντά είμαστε. Ο άνθρωπος πετρελοπηγή άνοιγε. Έτσι το λέγαμε. Δεν ξέρω τι.
1: Ναι, ναι, για καλά που βάλαμε.
0: Όχι, βάλαμε το καρφί, άνοιγε τρύπα, ρε, παιδί μου, πετρελοπηγή.
2: Και εγώ έλεγα θα βρει πετρέλαιο. Το έκανα έτσι.
0: Εντάξει, εμείς πάνω δεν ξέρω τώρα πώς το λέγατε εσείς εδώ. Αλλά πώς λένε οι Αμερικάνοι, οι Ελληνοαμερικάνοι, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς εδώ. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα έτσι το λέγαμε. Άνοιξε πετρελοπηγή, ρε, παιδί μου.
1: Θα βρει πετρέλαιο κι εγώ έτσι.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχει.
0: Λοιπόν, αυτά έχει. Λοιπόν, έχει και ένα Προμηθέας Βιέννη. Τώρα.
1: Α, αρχίζουν να είναι τα προγραμματικά.
0: Είναι προγραμματικά φάση των 16 για το FIBA Basketball Champions League. Το Προμηθέας Βιέννη για κάποιο λόγο είναι τώρα. Και τώρα έχει τζάμπολ. Τώρα θα το βάλουμε.
1: Να το βάλουμε, βάλτε το.
0: Και έχει και αύριο. Όχι αύριο. Και έχει και στι 4.30 Μανίσα Κολοσσός.
2: Πρέπει να δω λίγο Βιέννη.
0: Εντάξει, αύριο θα γενιάσετε, αν και δεν το πάμε τρένο, να ξέρετε.
1: Αύριο.
0: Ναι. Αγώνα στην ώρα μας. 3 ώρα έχει κύπελο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Δηλαδή θα ζήσει.
2: Αλλά δεν θα είναι
1: εγώ δεν θα
0: είμαι. Ναι, εντάξει, θα ζήσει.
1: Γιατί πρέπει να πάω λεωφόρο.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Δεν θα το πάμε όλο. Αλλά θα είναι πρωτόγνωρο για τον Ηρακλή να κάνει εκπομπή και να κάνει πάσα σε γήπεδο.
2: Δεν έχω κάνει.
0: Αυτό σου λέω, θα είναι πρωτόγνωρο. Εντάξει, και εγώ δεν θα μάλα.
1: Όσο ζεις μαθαίνεις πλέον.
0: Και είπαμε, δεν δεδομένα.
2: Και δεν έχει τύχει ποτέ όταν ας πούμε που να... Ο Δεσίλας ήταν τρένο, όλες τις παρατάσεις του Ολυμπιακού τις καθαρίζαμε. Δεν είχαμε αχώς με Δεσίλα στο στούντιο. Κανένα άχος.
0: Δεν είχες τύχει καθόλου εσύ.
2: Δεν πήγε, είχε πάει παράταση παιχνίδι του Παναθηναϊκού που να έχω εγώ.
1: Και να είσαι εδώ. Να γιατί εγώ. Καλοκαίρι.
0: Με Μαρσέγγι, θυμάμαι.
1: Ήταν όλα καλοκαιρινά. Α, όχι, είχε γένα με τη Βικτόρια Πλιζέν. Πού ήσουν εσύ με τη Βικτόρια Πλιζέν.
2: Πότε ήταν αυτό.
1: Μήπω έλειπε και εσύ έπαιζε Ολυμπιακό έξω. Δεν είχε τύχει, όντω. Δεν είχε τύχει.
2: Δεν λοιπόν, εγώ, όχι.
1: Τέλο πάντων, έχει διάλειμμα και να ανοίξουμε γραμμέ.
2: Πότε ήταν.
1: Πέρυσι.
2: Πού να θυμάμαι πέρυσι.
0: Κοιτάξτε, με στο καλοκαίρι πέρυσι.
2: Δεν έπαιζε προκριματικό Ολυμπιακό.
1: Άδια δεν ήταν το καλοκαίρι, Ηρακλή.
2: Πότε ήταν.
1: Ήταν προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός 16 του Europa και έπαιξε μετά με την Πέτης.
2: Μπορεί να ήμουν έξω.
1: Μάλλον.
0: Τέλος πάντων. Πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και ανοίγουμε γράμμες. Ελάτε.
3: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Το Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον σαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Πριν να ανοίξουμε γραμμές, να πω κάτι πολύ σημαντικό, διότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Η 15η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα, μιας ασθένειας για την οποία δεν ξέρουν αρκετά οι περισσότεροι συμπολίτες μας. Σημαντικό έργο στην έρευνα, καταπολέμηση, θεραπεία, περίθαλψη, νοσηλεία και ενημέρωση για το λέμφωμα τελεί η αιματολογική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό. Το έργο της κλινικής όμως δυσχεραίνεται από την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και οι ασθενείς που παρακολουθούνται ή νοσηλεύονται στην κλινική. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα, προσκαλούμε όσους επιθυμούν να συνδράμουν στο ευγενές έργο της κλινικής για δωρεές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 20 61 092. Επικοινωνία είναι το πρωτόκολλο Λαϊκό Νοσοκομείο και στο email στο prot@laiko.gr. Όποιος μπορεί να συνδράμει.
13: Βεβαίως. Λίγο πάμε να ανοίξουμε.
14: Δύο μηνυματάκια σφαίρα. Να, που συμφώνησε και σε κάτι ο Μάκης από μαζί μου για τη σειρά. Λέει ένας φίλος,
12: μήπως. Το μήνα πάρετε.
14: Μήπως ήταν, λέει, τότε που σε πάτησε η Ρόδο στο Παρίσι. Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως ήταν. Τι ώρα, ήταν βραδινό.
13: Πότε, αφού ήμουν εγώ εδώ με τη Ρόδα, ρε.
14: Όχι, όχι.
13: Είναι δυνατόν να μου εδώ και να παίζω Παναθηναϊκό με τη Βικτόρια Πλουζέν.
14: 10 έπαιζε.
13: Πού να θυμάμαι, πότε έπαιζε ο Παναθηναϊκό με τη Βικτόρια Πλουζέν. Πού να θυμάμαι, πες μου ειλικρινά. Πάμε, ναι.
12: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα.
15: Μ' ακούτε?
14: Βεβαίως.
15: Γεια σας. Είμαι Νίκος Παναθηναϊκός.
14: Γεια σας, κύριε Νίκο.
15: Έχω ακούσει και ακούω πολλές φορές, γενικά τώρα εδώ και αρκετό καιρό, ότι η τάδε μεγάλη ομάδα έκανε γκέλα, λέει, στην επαρχία με μια επαρχιακή ομάδα. Και θα πιάσω τώρα το γεγονός της ΑΕΚ με τον Αστέρα. Έκανε, λέει, η γκέλα η ΑΕΚ με τον Αστέρα. Στη θέση της ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Γιατί έκανε γκέλα η ΑΕΚ? Γκέλα έκανε ο Αστέρας με την ΑΕΚ, που στο γήπεδό του δεν κατάφερε να την κερδίσει. Γιατί θα πρέπει, δηλαδή, το προνόμιο της νίκης να το έχουν οι μεγάλες ομάδες.
14: Γιατί είναι το φαβορί για την νίκη.
15: Τι θα πει είναι το φαβορί.
14: Μα είναι το φαβορί.
13: Έτσι γίνεται. Ακούστε λίγο. Μην φωνάζετε, Ακούστε με λίγο.
15: Όχι, όχι, δεν φωνάζω.
13: Ένα λεπτάκι. Συνήθως όταν μια μεγάλη ομάδα αφήνει βαθμούς, όταν έχουμε έκπληξη και μια μεγάλη ομάδα μπλοκάρεται από την μικρότερη, είναι γκέλα για τη μεγάλη ομάδα. Και ένας, μια μεγάλη επιτυχία για τη μικρότερη ομάδα. Αυτό ισχύει Αυτό, ακούστε με λίγο, ένα λεπτάκι. Αυτό ισχύει παγκοσμίως. Είτε παίζει η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα, είτε παίζει η Ίντερ με την Σασουόλο.
12: Να σας το πάω και λίγο αντίστροφα. Εσείς γιατί θεωρείτε ότι είναι γκέλα για την γηπεδούχο ομάδα εάν δεν κερδίσει? Γιατί συνήθως οι γηπεδούχοι είναι φαβοροί.
13: Νομίζω,
15: γιατί δεν έχει δικαίωμα ο γηπεδούχος να κερδίσει?
13: Βεβαίως. Έχει άλλο λέμε. Για να μην ακούσετε με
15: κύριε. Κανένας να λέει κύριε, έκανε γκέλα η Manchester United με τη Φούλα.
13: Κάνετε λάθος.
12: Πώς θα το έχετε?
13: Κάνετε λάθος. Παντού
15: γιατί έκανε
13: αυτό,
15: γκέλα.
13: Γιατί το φαβορί το οποίο πρέπει να πάρει στους τρεις βαθμούς, όταν δεν τους πάρει είναι γκέλα. Η Φούλα, αν πάρει βαθμό ή βαθμούς από τη United ή από τη Liverpool ή από την Arsenal κτλ. Είναι επιτυχία.
15: Μα προσέξτε.
13: Για το μεγάλο είναι γκέλα. Τώρα τι συζητάμε.
15: Ναι, εάν λέμε ότι η μεγάλη ομάδα έκανε γκέλα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα.
13: Όχι.
15: Το πρωτάθλημα σημαίνει πρέπει ότι να είναι κάθε ομάδα,
13: σημαίνει ότι κάθε ομάδα έχει στόχους. Άλλος ο στόχος του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού. Βεβαίως, βεβαίως. Άλλος ο στόχος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Άλλος στόχος του Αστέρα. Άλλος στόχος του Ηρακλή.
15: Άλλο είναι αυτό που μου λέτε εσείς. Εσείς μου λέτε για στόχους πρωταθλητισμού. Εγώ σας λέω για στόχους αθλητισμού.
13: Βεβαίως.
15: Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
13: Όταν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, τι να κάνουμε τώρα. Κάθε ομάδα έχει στόχους.
15: Δηλαδή σημαίνει ότι όποιος έχει τα πιο πολλά λεφτά. Δικαιούται εντός εισαγωγικών να πάρει το πρωτάθλημα.
13: Μισό λεπτό. Σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο έχει και την έκπληξη. Όταν υπάρχει έκπληξη, για το φαβορί είναι γκέλα. Δηλαδή, να σας πω κάτι διαφορετικό. Τελευταία αγωνιστική και θέλει νίκη ο Ολυμπιακός επί του Αστέρα Τρίπολης για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν το παίρνει.
14: Στην Τρίπολη.
13: Στην Τρίπολη. Και ο Αστέρας.
15: Δεν θα είναι γκέλα. Μπράβο του Αστέρα που κέρδισε.
13: Βεβαίως και μπράβο του. Άλλο
14: αυτό το κομμάτι.
13: Άλλο.
12: Κύριε μου, συγγνώμη λίγο. Χθες μας ακούσατε. Έτυχε να μας ακούσατε.
13: Μην το εξαντλούμε τώρα.
15: Για πείτε μου, σας ακούω, αλλά δεν ακούω.
12: Χθες λοιπόν, όταν λέγαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, σταθήκαμε το ίδιο, μην πω και περισσότερο, στο πόσο καλή ήταν η εμφάνιση του Αστέρα Τρίπολη στην κριτική που κάναμε. Και όχι απλά ότι δεν ήταν καλή η
13: ΑΕΚ.
12: Αλλά ήταν και πολύ καλό Αστέρα και ο καλύτερο Αστέρα που είδαμε τον τελευταίο καιρό.
15: Δεν διαφωνώ.
12: Είναι άλλο λοιπόν να πούμε τι είδαμε σε ένα ματς. Και αν βάσει τη απόδοση ήταν γκέλα ή όχι, και άλλο, εάν βαθμολογικά ή πριν αρχίσει το παιχνίδι, κάποια ομάδα είναι φαβορή ή όχι.
15: Η διαφωνία μου είναι στον εξής. Όχι με εσάς, μιλάω γενικά. Και εγώ είμαι Παναθηναϊκός και ισχύει και για τον Παναθηναϊκό. Οι ομάδες παίζουν στην αρχή του πρωταθλήματος επί ίσης όρη.
13: Πάντα πρέπει να παίζουν επί ίσης όρη. Απλά
15: πρέπει
13: κάποια ομάδα είναι φαβορή και κάποια outsider.
15: Επειδή λοιπόν οι μεγάλες ομάδες έχουν περισσότερα χρήματα, τις θεωρούμε φαβορή.
13: Είναι
12: θέμα παρουσίας στον χώρο. Καταγράφει και η διαφωνία σας, να είστε καλά.
15: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι προχθές, επειδή το είδα το ματσό, ότι αν δεν υπήρχε ο Μπρινιόλι, η ΑΕΚ θα είχε χάσει.
12: Το είπαμε και αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πάμε παρακάτω.
16: Καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα.
16: Με συγχωρείτε που καλώ για ένα θέμα το οποίο δεν είναι αθλητικό, αλλά εσάς ακούω τόσα χρόνια. Ναι. Και δεν ξέρω πού να το πω και είναι ένα παράπονο το οποίο θέλω να ακουστεί αν μου επιτρέπετε.
14: Το όνομα σου.
16: Τάσος λέγομαι.
14: Γεια σας.
12: Γεια σας.
16: Μένω στο Μάτι.
14: Στο?
16: Στο Μάτι.
14: Στο Μάτι, ναι.
16: Ναι. Λοιπόν, τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν υπάρχουν σχολικά να στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο. Τα παιδιά μας είτε πρέπει να πάνε με τα πόδια και να κάνουν μια τεράστια απόσταση 3 με 5 χιλιόμετρων, είτε πρέπει να φεύγουμε εμείς από τις δουλειές μας ή να αργούμε να πηγαίνουμε για να τα πηγαίνουμε.
14: Για να τα πηγαίνετε στο σχολείο. Ναι.
16: Έχουμε κάνει άπειρα email, άπειρα τηλεφωνήματα, άπειρες προσπάθειες με το Υπουργείο Παιδείας, με την περιφέρεια, με το Δήμο, με κάθε τι που μπορούμε να κάνουμε.
14: Με και κάποιον που μπορεί πιστεύετε ότι μπορεί να δώσει λύση.
16: Χρόνο ναι. Μας κοροϊδεύουν και μας λένε θα το λύσουμε. Την Παρασκευή ξεκινήσαμε σχολεία. Πάλι δεν έχουμε σχολικά. Τη Δευτέρα αποφασίσαμε να μην στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο. γιατί θα τελείωνε 11 η ώρα το σχολείο και κάπως έπρεπε να τα πάρουμε. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Σήμερα πάλι τα παιδιά δεν πήγαν σχολείο, περισσότερα παιδιά. Μιλάω για το γυμνάσιο του Βουτζά, αλλά και τα υπόλοιπα σχολεία στην περιοχή το ίδιο πρόβλημα έχουν. Οι λύσεις που προτείνονται είναι βάλτε λεφτά εσείς να νοικιάσετε με 4-5 χιλιάδες το μήνα σχολικά.
12: Αυτό ποιος σας το έχει πει?
16: Ο Σύλλογος Γονέων και Γηδεμόνων, γιατί δεν βρίσκουν άκρη με το Υπουργείο Παιδείας.
12: Επίσημα, δηλαδή δεν έχει υποθεί, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο.
16: Σήμερα, πριν 20 λεπτά, μιλήσαμε με το Υπουργείο Παιδείας και μου λέγανε και τι ζητάτε από εμάς. Και προσπαθούσαν να με εξηγήσουν ότι ξέρετε κάτι, λέει, εμείς είμαστε μια υπηρεσία που δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς αυτό το θέμα. Μπορεί να είναι θέμα της περιφέρειας, μπορεί να είναι θέμα του Δήμου, μπορεί να είναι θέμα του ενός και θέλουμε χρόνο. Και προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι ο χρόνος ήταν πριν 1,5 χρόνο. Πλέον η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Πέρυσι στέλναμε τα παιδιά μας μεταξύ, με Uber, με το ένα με το άλλο, για να τα προστατεύσουμε. Δεν είναι δυνατόν 10, 12, 13 χρονών παιδάκι να πρέπει να περπατήσει 3 χιλιόμετρα σε αυτές τις περιοχές που είναι και. Πώς το λένε, δεν υπάρχει. Είμαστε μόνοι. Το χειμώνα μένουμε λίγα άτομα, έτσι. Λοιπόν, ναι. Και το Υπουργείο
14: Παιδείας. Γιατί δεν είναι ιδιωτικό το σχολείο.
16: Όχι, δεν είναι ιδιωτικό, είναι δημόσιο.
14: Ναι, δεν είναι ιδιωτικό που και τέτοια δουλειά έχουν. Αλλά ναι, και προφανώς και δεν έχει και συγκοινωνίες, από ό,τι καταλαβαίνω.
16: Όχι, δεν έχουμε συγκοινωνίες εκεί πέρα τακτικές. Έχουμε ένα λεωφορείο που είναι κάθε μία ώρα. Λοιπόν, και δεν κάνει αυτό το δρομολόγιο, κάνει άλλα δρομολόγια.
14: Ναι.
16: Πηγαίνει για Αθήνα δηλαδή. Λοιπόν, και το Υπουργείο Παιδείας 1,5 χρόνο μας κοροϊδεύει. Και σήμερα ήταν και ειρωνική κιόλας απέναντί μας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Σε λίγο έρχονται εκλογές, θα έρθουν πάλι και δεν μιλάω, δεν είναι θέμα αυτού του κόμματος, εντάξει. Είναι και τα προηγούμενα κόμματα. Έρχονται κάθε φορά πριν τις εκλογές, ειδικά τώρα μετά το 18 που έγινε αυτό που έγινε, και μας λένε θα σας φτιάξουμε μεγάλους περιπάτους, το ένα, το άλλο, το δύο κτλ. Πάντα πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα από αυτά. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν σχολείο. Και δεν μπορούν να πάνε σχολείο, γιατί το Υπουργείο Παιδείας 1,5 χρόνο τώρα μας κοροϊδεύει. Και σήμερα μίλησα με 4-5 άτομα, μου έλεγε ο ένας, δεν είναι δικό μου θέμα, είναι αλλού. Πάρετε αυτό το τηλέφωνο, πάρετε το άλλο τηλέφωνο. Σε όποιον έπαιρνα, μου έλεγε δεν είναι δικό μου θέμα. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Ξέρω, το παράπονο μου πειράζει.
13: Καλά έκανες. Καλά έκανες και να ακουστείς, θέλεις και καλά έκανες.
16: Ναι.
14: Αλλά και να σου μιλήσει και ειλικρινή, δεν ξέρω πώς μπορεί να βρεθεί η λύση.
12: Όχι, βρίσκεται. Εγώ ξέρω σε νησιά παράδειγμα. Ναι. Βάζει το κτέλ και τα λοιπά και περνάει από τα χωριά. Συγκεκριμένη ώρα, βέβαια, όχι οπότε τέτοιο. Και μεταφέρει.
13: Και τώρα γιατί δεν μπορούν να βρουν
12: ή να βλώνουν ένα ταξί για όλους τους μαθητές.
13: Τώρα γιατί δεν μπορούν να βρουν μια λύση.
12: Ο Δήμος, η κοινότητα. Και μεταφέρει τα παιδιά.
14: Δεν το ξέρω.
12: Δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Ναι, αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν είναι τη περιφέρεια, αν είναι του οργανισμού.
13: Μιλήστε και με τον Δήμο. Μιλήστε και με τον Δήμο.
14: Έχει μιλήσει με τον
16: Δήμο. Αν με τον Δήμο μίλησα δίπλα. Έχουμε email. Έχουμε κάνει άπειρα πράγματα τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
13: Ναι.
16: Ακούμε συνέχεια υποσχέσεις. Θα το λύσουμε άμεσα, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Σήμερα μου λέγανε θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα.
12: Καλέ μου άνθρωπε, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ. Θέλω να ξαναπάρει τη γραμματεία τηλέφωνο με το που κλείσουμε, να αφήσει τα στοιχεία σου και το τηλέφωνό σου.
16: Εντάξει.
12: Και θα προωθήσω εγώ το θέμα εκεί που πρέπει.
13: Πού, στον Υπουργό?
12: Όχι, μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα. Ωραία. Από ένα συνάδελφο.
13: Ωραία.
12: Θα γίνει το θέμα μας. Έτσι όπως πρέπει.
16: Να
12: είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μικρό διαφημιστικό.
14: Ωραίος ο Διονύσης.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
19: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
21: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
0: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
22: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
23: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
24: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
23: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
25: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
27: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Ατρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Στον Big Win Sport FM 94,6.
28: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6 δεύτερο μοίρο της εκπομπής.
1: Βεβαίως.
0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Προμηθέας Βιέννη 10-16-2 και 12 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μιλάμε για τα προκριματικά της φάσης των 16 του Champions League στο μπάσκετ.
1: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι. Κανονικά.
2: Τον Ηρακλή θέλω.
1: Εδώ είναι.
3: Εδώ είναι.
0: Θα τον φωνάξουμε.
3: Μην βάλω τα ακουστικά.
2: Ηρακλή, με ακούς?
3: Σας ακούω.
2: Είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού.
3: Σας ξέρω, έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, ο Σαλάχ Εντίν δεν ήταν αυτός που ήθελε να πάρει ο Ολυμπιακός?
3: Ήτανε στη λίστα.
2: Δεν ήθελε να έρθει.
3: Ήτανε στη λίστα.
2: Δυνατά να ακούω.
3: Δεν με ακούτε εδώ. Ήτανε στη λίστα. Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει νομίζω στα 7 εκατομμύρια, 7 συν 1 ήταν η πρόταση, το είχαν γράψει και στην Ιταλία, αλλά τότε, γιατί είναι και πότε γίνεται η κάθε μεταγραφή, τότε δεν ήθελε να. Περίμενε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Και ο Ολυμπιακός πήρε.
2: Ενώ
3: το...
2: τώρα ήθελε να έρθει και σαν δανεικός, βέβαια.
3: Και πήρε το Τικνησία. Ναι, γιατί δεν είναι. Ποια ημερομηνία τον πήρε, ρε Διονύση Παναθηναϊκός?
2: Λοιπόν, άκουσε, Ηρακλή, ποια είναι η αλήθεια.
3: Δεν είναι, σας εξηγώ. Το όνομά σου θυμίζει.
2: Κανένας με τη Λίμπαν. Φταίγανε, ελπίζω να το πήρε χαμπάρι ο Μαρινάκης, στα λαμόγιο, μαλαμόγιο
1: νομό.
2: Και χαλάγανε πια.
3: Λοιπόν, κύριε μου, κοιτάξτε να δείτε. Για να σας το ξαναπώ και πάρτε ένα τηλέφωνο, λαμόγια τώρα και ιστορίες για αγρίους. Λοιπόν, πάντα πρέπει να ξέρετε πότε είναι να γίνει μια μεταγραφή και πότε μπορεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός πήγε τώρα προς το τέλος, δεν είχε βρει αυτό που ήθελε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έδωσε τα χρήματα. Ο δανεικός μας, δεν ήταν δανεικός με οψιόν αγοράς?
1: Δανεικός με οψιόν αγοράς του χρόνου 5 εκατομμύρια.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και έγινε αυτή η πρόταση, την οποία την αποδέχτηκε η Ρώμα και ο Ολυμπιακός είχε πάρει μετά το Τικνησιάν. Αυτά συμβαίνουν στις μεταγραφές. Λοιπόν. Πάμε.
0: Πριν πάμε, να πω για το δημόσιο σχολείο αυτό που λέγαμε, γιατί είναι σημαντικό. Mm-hmm. Κάποιος λέει, εντάξει, το τζάμπα πέθανε, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει, παράδειγμα, στο Αιγύθιο και στη Πατρών μισθών η ταξί ο Δήμος.
1: Τι πάει να πει το τζάμπα πέθανε?
0: Λέει κάποιος τώρα. Λοιπόν, επειδή πολλοί λένε ότι.
3: Και στο Βύρονα.
0: Να βλώνουν λεκτέλ και ταξί για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο στην επαρχία, σε πολλές επαρχίες, σε πάρα πολλά μέρη. Και στην Κάλυμνο βλέπω εδώ, το ίδιο γίνεται. Δεν είναι θέμα Δήμου. Υπάρχει πρόγραμμα στην Κάλυμνο μεταξύ να μεταφέρει τα παιδιά από τις απόμακρες περιοχές και στην περιφέρεια Ρόδου κτλ. Τέλος πάντων.
3: Και στο Βύρονα.
0: Παντού. Ναι.
3: Ο Δήμος βρήκε τουριστικό λεωφορείο. Να πω επίσης εδώ στο φίλο το Δήμο από το Χαϊδάρι, που λέει ο Εκκλησίας είναι καλύτερο σκόρερ, ίσως ο άνθρωπος που κάνει λίγο απόλυτα να βοηθήσει περισσότερο. Τον έχω σε εκτίμηση όλα αυτά τα χρόνια. Θα δούμε, παιδιά, για τις μεταγραφές, γιατί έχετε στείλει και άλλοι φίλοι για μεταγραφές. Ούτως ή άλλως, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορεί οι ομάδες ελληνικές να κάνουν μεταγραφή, δηλαδή να δώσουν χρήματα για να αποκτήσουν παίχτη που είναι σε ομάδα. Μετά, μέχρι τις 29 του μηνός, έχουν δικαίωμα να ψωνίσουν από την αγορά
1: τον ελεύθερο.
3: Ναι.
0: Πάμε.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
3: Έλα, Γωρίνα μου, τι κάνεις?
2: Ο Βαγγέλης, με τι κάνετε?
1: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου.
2: Σταύρο, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Διονύση, πέρα από την ομάδα που λέμε, εντάξει, σίγουρα η ομάδα έχει τώρα βάθος, έχει στον πάγκο, έχει παίχτες. Εγώ πιστεύω μεγάλο κέρδος για την ομάδα ήταν και το καλοκαίρι προετοιμασία. Mm-hmm. Ήρθε ένας προπονητής καινούργιος, είχε όλους τους παίχτες. Μεγάλη υπόθεση τώρα να ξεκινάς τώρα προετοιμασία με όλους αυτούς τους παίχτες, τον προπονητή, τις νίκες. Γιατί καμιά φορά εμείς οι φιλάθλοι δεν ασχολούμαστε πολύ με τα φιλικά. Θυμάμαι πέρυσι, Διονύση, ότι έφερνε η ομάδα κάτι σε παλιές και λέγανε ότι μην ασχολείται με τα φιλικά. Ενώ μεταξύ φέτος η ομάδα έδειξε άλλο πλάνο στα φιλικά με τις νίκες και αυτό φαίνεται στην πορεία τώρα και στο πρωτάθλημα.
1: Ναι. Τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία σου δίνουν χρόνο. Το λέγαμε εξ αρχής. Ειδικά για μια νέα ομάδα, για νέο προπονητή όπως είναι ο Παναθηναϊκός κτλ.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Παίζει ρόλο, το μεγαλύτερο ρόλο.
2: Ναι.
1: Και η εικόνα, αλλά κακά τα ψέματα, τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία θα σου δώσουν και αυτοεπίθεση και ηρεμία και όλα αυτά.
2: Ναι, ρε, παιδί μου, τώρα φαίνεται η ομάδα τώρα είναι αυτό που είπες, πότε το είπες, εχθές το πλαίσιο στην εκπομπή, τώρα ότι ο κόσμος τώρα παίζει μεγάλο ρόλο τώρα. Εντάξει.
1: Υπάρχει μια θετική ενέργεια.
2: Ναι. Φεύγει από το σπίτι του χαρούμενος και ξανάρχεται πάλι στο σπίτι χαρούμενος.
1: Σωστά. Το θέμα είναι αυτό να έχει διάρκεια, κατάλαβες.
2: Σίγουρα, ρε παιδί μου, να έχει διάρκεια, αλλά σίγουρα θα έρθουν και ήττες.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, εννοείται και, έτσι όπως το λες. Και εκεί θέλει διαχείριση σωστή, με ψυχραιμία κτλ.
2: Ναι,
1: ναι. Απόλυτο δίκιο.
2: Ελά, σου πω και κάτι τελευταίο. Λογικά δεν θα δούμε αλλαγές στην ομάδα.
1: Ναι, ναι, δεν θα έχει αλλαγές, βέβαια.
2: Ναι, ναι. Τουλάχιστον να διανύσει να παίξει ένας από τους δύο τερματοφύλακες, είτε ο Γκότσαρη ή ο Τσάβης.
1: Θα δούμε ποιο θα βάλει.
3: Ο Τσάβης έχει κάνει επίσημη συμμετοχή.
1: Όχι.
0: Και νομίζω ότι αύριο θα καταλάβουμε και ποιο βλέπει ο Νίστρουπου ως δεύτερο, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Δεν νομίζω, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει.
0: Γι' αυτό λέω. Δεν, ναι, ναι. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο, ναι, εάν θεωρεί τον Τσάβεζ ή τον Κότσαρη δεύτερο. Όχι ότι αύριο θα είναι απόλυτο δείγμα γραφής, αλλά
1: ναι,
0: θα είναι.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα δούμε. Σωστά.
0: Ωραία, να είστε το καλά. Θέμα... Α, πείτε μας.
2: Όχι, όχι. Αυτό το θέμα Σταύρο, ξέρεις ποιο είναι, ότι το Δεκέμβρη, ρε παιδί μου, ένας από τους δύο να πάει σε μία ομάδα, σε άλλη να παίξει. Γιατί είναι τώρα άδικο τώρα να μην παίζει τώρα ο Τσάβεζ ή ο Κότσαρης τώρα.
1: Εντάξει, πρέπει να έχει. Η μοίρα του τροματοφύλακα δυστυχώς είναι ιδιαίτερη θέση του τροματοφύλακα.
2: Ναι, σίγουρα, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Δεν γίνεται rotation στον τροματοφύλακα όπως γίνεται σε άλλες θέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ναι, απλώς έχει πιο εμπιστοσύνη τώρα στον Μπένια τώρα ο Νίστρουπ. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ. Εντάξει.
0: Mm-hmm. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Έγινε καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας, Ηλία Λοίζος από Ρόδο. Εγώ είμαι.
3: Από Ρόδο, ναι.
4: Ωραία, Λοίζος Ηλίας.
3: Συνάδελφος
4: μέχρι πρόσφατα. Καταρχάς, χαίρομαι που πήρατε πρωτοβουλία να επικοινωνήσω το θέμα για τον κύριο που μίλησε για το σκαλιάκια, για τα παιδιάκια. Επειδή πρόλαβα να ακούσω, ναι, το, δεν ακούω καθαρά. Μαζί και εγώ με τις δικές μου τις δυνάμεις από μακριά τηλεπαθητικά, τέλος πάντων, να μακάρι να του βρείτε λύση στους ανθρώπους. Έχουμε και στη Ρόδο, όπως είπε Σταύρο, στη Ρόδο τα ίδια θέματα. Θα πω στον κύριο τώρα που έλεγε για τα φαβορί, για τις τοπικές ομάδες και όλα αυτά. Και ο Γολιάς ήταν το φαβορί στη μάχη με τον Δαβίδ, αλλά τελικά νίκησε ο Δαβίδ. Ας το βλέπει έτσι.
1: Ναι.
4: Και ας μη στενοχωριέται, τι γράφουν οι δημοσιογράφοι. Υπάρχουν οι δημοσιογράφοι που ανήκουν σε ομάδες εισαγωγικά, κάνουν ρεπορτάζ μόνο του Ολυμπιακού, της ΑΚ, του Παθηνακού. Τι να κάνουμε, έτσι βγαίνει. Εγώ το απέφευγα αυτό, πάντα έβαζα αυτό που έπαιρνε τη νίκη. Είτε εντός είτε με μεγάλο είτε με μικρό.
0: Έχετε δίκιο, αλλά είναι η διαφορά το γκέλαρε η ομάδα της Τραβοπάτσε. Αυτό που λέτε εσείς και αυτό που είναι το σωστό επίσης, όντως, είναι ότι
4: ναι, ναι,
0: δεν λέμε,
4: ο καθένας
0: δεν λέμε νίκησε
4: ο
0: Αστέρας, παράδειγμα, νίκησε ο Όφη, έχασε ο Ολυμπιακός.
4: Ναι, σωστά.
0: Αλλά
4: ναι, ναι,
0: είναι
4: ναι,
0: άλλο
4: ναι,
0: αυτό και άλλο γκέλαρε ο Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε.
4: Ναι. Και όπως είπατε, είναι παγκόσμιο αυτό, παντού γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα έχει κρατήσει έτσι. Τι να κάνουμε, τα φαβορί, τα φαβορί. Τι να κάνουμε.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Ο Γολιάς την έφαγε από το ράπι. Τι να κάνουμε.
3: Και σωστή φορά βλέπει τα φαβορί με τις αποδόσεις.
0: Πάμε παρακάτω, δεν αξίζει να ασχοληθούμε πάνω με αυτό.
4: Εγώ, ναι, ναι, το σταματάμε αυτό. Εγώ θα έλεγα σε όλα τα παιδιά, εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να βγω σε εσάς, πάνω από 20 χρόνια, η δημοσιογραφία κάνουν 30 και χρόνια στη Ρόδο, να μάθουν να υποστηρίζουν τις ομάδες του τόπου τους και να μην ασχολούνται με τις άλλες ομάδες. Εγώ από τη Ρόδο είμαι με τις ομάδες της Ρόδου.
0: Είστε Ρόδος ή δεν... Αγόρας.
4: Ρόδος. Βασικά είμαι Δωριέας. Δωρίτης. Δωρίας δεν τον ξέρω, τον ξέρετε.
0: Όχι, δεν τον έχω ξέρω.
4: Η Χούντα, ωραία, να σας πω γιατί είστε μικρότεροι. Το 68 είμαι 75. Η Χούντα, όταν οι ομάδες ήταν η Αγόρα, Δωριακός και Δωρία στην Β' Αθηνική, έκανε ο Ασλανίδης μία ομάδα και έγινε η Ρόδος. Και τότε όλος ο κόσμος πήγε με μία ομάδα του νησιού. Καλώς. Μετά το 94 μπήκε ο Διαγόρας, ξανά ο Διαγόρας, η Ρόδος υπάρχει, ο Δωρίας υπάρχει ιστορικός, ο Δωριακός είναι ενεργός, αλλά όχι στα πλαθήματα, στο τοπικό. Τέλος πάντων, να μάθουν να υποστηρίζουν τις ομάδες τους. Εγώ σαν Ροδίτης υποστηρίζω όμως όλες τις ομάδες της Ελλάδος, όποια βγει στην Ευρώπη. Σαν φύλαρδος,
1: ναι,
4: όχι δημοσιογραφικά. Έτσι πρέπει να κάνουν όλα τα παιδιά, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι φύλαρδοι. Δεν μπορούμε στην Ελλάδα να βριζόνται μεταξύ τους και όταν πάει και στην Ευρώπη να παρακαλάνε να χάσει ο Παναθηναϊκός, ο Πάοκ, ο Παριάννα, ο Όφη.
1: Δεν υπάρχει κανένα.
4: Βλέπω και κάποιες κακεντρέχεις για τον Όφη. Κάποιοι σε κάποια site διάβασα. Κάποιοι έλεγαν, κάποιοι είπαν, να δούμε αν θα βγάλει ο Κόντης τη χρονιά. Γιατί ρε παιδιά να μην την βγάλει ο Κόντης τη χρονιά. Και είναι και Έλληνας προπονητής, να είναι και καμάρι.
0: Καλό μας, είναι αυτό που λέτε, ρομαδικό, αλλά δεν ισχύει. Δηλαδή, στο εξωτερικό δεν νομίζω ότι κανένας οπαδός της Ίντερ θέλει να σηκώσει.
4: Αυτό όμως δείχνει. Αυτό όμως δείχνει ότι μας λείπει και η παιδεία γενικώς.
1: Εγώ λέω, δεν γίνεται αυτό να υποστηρίξει κάποιος μια άλλη ομάδα, αλλά εγώ που χαλιέμαι, που απορώ, όταν π.χ. κερδίζει ο Παναθηναϊκός, λέω εγώ, ή ο Ολυμπιακός, ναι, και ο αντίπαλος οπαδός αρρωσταίνει με αυτό.
5: Όχι, δεν σου είπε κανεί να πανηγυρίσει και να είσαι με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Όταν θα κερδίσει ο άλλο, θα την ομάδα σου.
6: Θα σηκώσει ο άλλος.
7: Ναι, ναι. Αυτό είναι αυτό που κάνουμε. Αυτό το λαθό δείχνει ότι δεν έχουμε παιδεία.
5: Για μένα. Βέβαια, για μένα.
6: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πώ το σκέφτεσαι και αυτό.
5: Λες την ομάδα σου και άστα τα άλλα.
6: Ναι, παιδί μου. Την ομάδα σου βάζει πάντα πάνω απ' όλα. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι δηλαδή. Δεν νομίζω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήθελαν να πάρει Ολυμπιακό στο
5: Παναθηναϊκό. Όχι, ρε παιδί μου.
6: Ή όταν πήρε ο Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα.
7: Όχι, δεν λέμε αυτό.
5: Αλλά άμα είναι επειδή κέρδισε η Ευρωλίγκα ή το κόφερε να πηγαίνει μετά στο σπίτι σου και να μιλιέσαι, αυτό είναι υπερβολή.
7: Αυτό όμω. Όταν κερδίζουν οι άλλε ομάδε και δεχόμαστε αυτή τη νίκη του άλλου αντιπάλου μα, να σκεπτόμαστε ότι και το ράγκι στην UEFA μετράει για την Εθνική Ελλάδο. Με το δικό μας το ποδόσφαιρο. Δεν μετράει να είμαστε κάτω-κάτω στην 20η θέση, αν οι ομάδες όλες κάνουν στην Ευρώπη. Αυτά.
6: Ναι. Για, για να κλείσουμε, είπατε για όλες τις ομάδες. Ο Ιάλισος τι γίνεται, υπάρχει.
7: Ο Ιάλισος ανέβηκε στη Γάμα Εθνική πέτος απέξει. Έχουμε τέσσερις ομάδες στη Γάμα Εθνική. Σε ένα νησί που είναι κουταμάρα για μένα, είναι ντροπή ας πούμε να έχουμε τέσσερις ομάδες στη Γάμα Εθνική. Και να μην μπορούμε
6: στην καθημερινή
7: ομάδα. Ακούστε, να το βάλουμε οικονομίστικα. Να το βάλουμε budget όπως λένε τα αγγλικά. Εγώ δεν θέλω να λέω αγγλικά, τον εικονικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, τέσσερις ομάδες. Από 250.000 η κάθε μία, που είναι λίγα λέω, πάμε στο 1.000.000. Με 1.000.000 μπορούσαν να κάνουν και παπάδες, να το πούμε και λαϊκά, και να έχουμε μία ομάδα στην Πιτανική και από εκεί να την υποστηρίξουν όλοι. Άσχετα ποια θα είναι, για να έχει το νησί ένα εκπρόσωπο στην Β' Αθηνική τουλάχιστον. Και μετά να βγουν παραπέρα οι τέσσερις πάλι αυτές ομάδες, οι παράγοντες δεκτοκίνητοι. Δεν έχει το ένας να συμβάλλει πάντα για να έχει μια ομάδα.
6: Στην πρώτη Εθνική από πότε έχει να παίξει ομάδα.
8: Το 87.
7: Έχουμε ξεχάσει πότε ήμασταν τελευταία στην Α' Εθνική, παιδιά. Έχουμε ξεχάσει. Δυστυχώς.
8: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Εγώ πάντως χαίρομαι για τον Όφη πάντα. Χαίρομαι και είναι κριτική. Είχαμε και κάποιες κόντες παλιότερα, αλλά σαν νησιώτες τα βρήκαμε κάποτε. Χαίρομαι για τον Πας στενοχωριέμαι που ο Πας δεν είναι ούτε στη Β' Εθνική. Αυτές οι δύο ομάδες συμπαθώ ιδιαίτερα βέβαια. Ναι. Μία στο βορρά και μία στο νότο. Αλλά έτσι να νιώθουν αθλητικά τουλάχιστον. Θα μου πείτε πολύ ρομαντικό είμαι. Τι να κάνουμε, έτσι μεγαλώσαμε με το ρομαντισμό
8: μέσα. Να είστε καλά.
7: Και το
8: για να κρατήσετε αυτό το ρομαντισμό. Να είστε καλά.
7: Θα σας ακούω κάθε μέρα εγώ, αλλά πολύ. Δεν παίρνω συχνά.
8: Να είστε καλά.
7: Πάντα επιτυχίες.
8: Σταύρο, λέει, κάντε μια αναφορά στην τεράστια νίκη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών, ένας φίλος ρομαντικός διαιτητής. Έτσι ξεκινήσαμε. Με τη νίκη της Εθνικής Ομάδας. Αν είναι, δεν ξέρω ποιος διαιτητής είναι, υπάρχει ένας διαιτητής διεθνής κιόλας που είναι και φίλος της τότε, να μ' άνεις εσύ, πες το μου να ξέρω πώς να χειριστώ την κατάσταση. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
16: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Πάμε.
1: Λοιπόν, δύο μηνύματα. Ναι. Αν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κατέβει με διαφορετική τετράδα στην άμυνα, δηλαδή με Σάλια, Καθαρέλεβιτς, Κάρμο και Μπρούνο, νομίζω ότι θα έχει αλλαγές η άμυνα, αλλά δεν νομίζω όλη η τετράδα. Και στον άλλο το φίλο που μου λέει, να το διαβάσεις, δεν το διαβάζω, φίλε, για να μην εκτεθείς.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Γιάννικ.
1: Έλα, ρε Γιάννικ.
2: Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Ηρακλή. Γεια σου, Σταύρο.
3: Γεια σου, Γιάννικ.
2: Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
2: Σε όλοι.
1: Φρεσκαδούρα. Πρώτη φορά σε ακούω φρεσκαδούρα, ρε παιδί μου.
2: Έλα, ρε, προχτές το λες, ρε.
1: Έχεις, είσαι άλλος Γιάννικ, άλλος ακροατής.
2: Ναι, ρε, αδερφέ. Είπαμε κομμένα τα ποτά, τα ξενύχτια. Αλλάζει ο άνθρωπος, Ηρακλή.
1: Το κράτησες όμως.
2: Ναι, ρε, δεν μπορώ. Εντάξει, έχω πρόβλημα σοβαρό πλέον. Καρδιακή ανεπάρκεια θέλει προσοχή, αδελφέ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σφίξαν τα γάλατα, τα άκοψε.
2: Σφίξαν τα γάλατα, εντάξει. Και πάθα το αρκετά μικρό, 58 χρονών.
1: Και εγώ ακολουθώ να τα κόψω όλα. Να ξέρεις. Και τα τσιγάρα, δηλαδή το σκέφτομαι πολύ σοβαρά.
2: Λέμε ακόμα καπνίζει.
1: Δυστυχώς.
4: 3-4 διαφορετικά ήδη.
1: Όχι, ρε. Δεν είναι διαφορετικά, τα ίδια είναι.
2: Ναι, μιλούσαμε το πριν 2 χρόνια, νομίζω ότι το κόψε.
4: Δεν καπνίζει όταν κοιμάται.
1: Από τα κομμένα.
2: Ακού να δεις μια άλλη μέρα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, να σου κάνω μια μικρή διάλεξη. Έχω τρόπο να τον κόψεις. Μιλώ σοβαρά.
1: Μακάρι, αδερφέ, αλλά δεν θέλω να έχω κάτι στο στόμα μου πάντα.
2: Είναι τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ κατάφερα τα αδερφέ, δηλαδή 2-3 την ημέρα, 4 την ημέρα. Μπήρες εγωψατές, τέλος πάντων. Πρόλαβε με το μήνυμα, θα έλεγα και εγώ λόγος που πήρα, παρόλο που πήρα και χτες τα παιδιά το βράδυ, παίρνω σε λίγες ώρες διαφορά, λόγω του ότι ενθουσιάστηκα τόσο πολύ από την εμφάνιση της εθνικής βόλεϊ.
1: Α, δούμε το Σταύρο που τα ξέρει αυτά.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ο Σταύρος ασχολείται παραπάνω.
4: Για να καταλάβει την εθνική Σλοβενία που κερδίσαμε χθες.
2: Τέταρτη ομάδα στον κόσμο.
4: Στα τελευταία 5 ευρωπαϊκά έχει πάρει 4 μετάλλια.
3: Α,
2: δηλαδή. Έχει πάρει 3 τελικούς.
4: 3 τελικούς και ένα χάλκινο.
1: Είναι υψηλό επίπεδο.
3: Μπράβο,
4: αυτό λέμε, παιδί. Δεν είναι επεξεγέλασε.
2: Σταυρό. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα για την γιορτή σου χτες. Και αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η εθνική Σλοβενία είναι τέταρτη στον κόσμο στο ranking.
4: Τώρα μιλάμε για πάρα πολύ σπουδαία εθνική.
2: Τεράστια, φίλε, τεράστια. Έξερο, Σταύρο, είδε το μάτσο με την Ιταλία.
4: Όχι, είδα μόνο κάποια στιγμιότυπα, δεν το είδα. Και εκεί νομίζω ότι είχαμε καλά διαστήματα. Αλλά
2: είδα το όλο.
4: Δύσκολα λίγο λυγίσαμε.
2: Είδα το όλο, φίλε. Ήταν καταπληκτική ομάδα. Δεν το έβλεπα, δεν το πίστευα ότι. Μάλιστα μέσα στο γήπεδο της Ιταλίας, στη Μόντενα.
4: Ναι.
2: Καταπληκτική, ρε φίλε. Δηλαδή έγιναν, ας πούμε, πρώτου μεγέθους παίκτες. Όλοι οι παίκτες.
4: Σήμερα,
2: όλοι.
4: Να μιχήσουμε την καρδάρα με το γάλα, νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε τη Σουηδία.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
4: 5 η ώρα.
2: 5 η ώρα. 5 η ώρα το απόγευμα τώρα. Πιστεύω να κερδίσουμε, ρε. Πιστεύω να κερδίσουμε και τη Σουηδία και τη Σλοβακία.
4: Φοβάμαι μην έχουμε αδειάσει από χθες το βράδυ, γιατί παίζαμε χθες μέχρι αργά. Ενώ ξέρεις και σωματικά και ψυχολογικά. Είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστούμε. Αν το διαχειριστούμε, νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τους Σουηδούς.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Μακάρι να διαψευστεί, Σταύρο.
4: Μακάρι. Όχι, δεν σου πω ότι θα γίνει.
2: Μια μικρή πινεγιά για τον Ολυμπιακό.
4: Απλά μια επιφύλαξη.
2: Μια μικρή πινεγιά για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, η ομάδα έχει πρόβλημα. Χρειάζεται να το αναλύσει κάποιος για να είναι κάποιος. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ διαφωνώ, Ηρακλή μου, τους οπαδούς που φώναζαν προχτές το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Ο άνθρωπος έφυγε, τέλος, εγώ ήθελα να μείνει. Διαφωνήσα και με την απομάκρυση του Μεντιλίμπαρ. Αλλά τώρα να φωνάζουν το όνομα και να δίνουμε.
1: Το έχω πει άπειρες φορές όλες αυτές τις μέρες. Πάρα πολλές φορές. Έχω πει την άποψή μου. Και εμένα η άποψή μου ήταν ότι ξέρεις και εγώ ήμουνα να βλέπαμε το Μεντιλίμπαρ και στην πορεία, για αφού έχει μείνει και ξέρει και την ομάδα και στην Ευρώπη έχει πάει πάρα πολύ καλά που αρχίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όλα αυτά. Και ήταν ένας προπονητής που έχει γράψει ήδη το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αφού όμως πάρθηκε αυτή η απόφαση. Που προφανώς μπορεί να πει για να πάρθει αυτή η απόφαση και η δίκη στους λόγους της. Λοιπόν, τώρα είσαι με τον Ολυμπιακό. Τέλος, δεν μπορεί να
2: κάνει. Ακριβώς.
1: Δηλαδή, να πάει όλη χρονιά, αν έμενε με τη Λίμπαρ ή που εύχομαι να πάει καλά ο Ολυμπιακός και να αρχίζουν να τη λέει και αυτοί εσείς που λέγατε για το με τη Λίμπαρ, δεν υπάρχει διχονία. Και ιστορικά έχει αποδειχθεί στον Ολυμπιακό σε δύσκολες στιγμές. Ιστορικά στον Ολυμπιακό, δηλαδή και σε σκληρές εποχές που δεν τις έχουν ζήσει περισσότεροι φίλοι που μας ακούνε. Ο κόσμος ήταν μια γροθιά. Στήριζε την ομάδα. Και λέω και τις πολύ δύσκολες εποχές που δεν τις έχουν ζήσει περισσότεροι φίλοι που ακούνε. Εγώ τους έχω ζήσει.
2: Θυμούμαι και εγώ, συμφωνώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας αφήνω σας. Να είστε όλοι καλά και μιλούμε.
3: Να είστε καλά, Γιάννη. Γεια σου.
4: Πάμε, πάμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στις 5 η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ που δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Κώστα Φορτούνη. Συνεχίζονται οι επαφές για επιθετικό με τον Μπόρχα Ιγκλέσιας να παραμένει στη λίστα των Ερυθρολεύκων. Με Ανάση Σαλάχ εντείνει η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός ο τραυματίας στα μπόρδα και για λόγους τακτικής και ξεκούρασης, η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγγελεν και Λουζά. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι της Πέμπτης με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ από σήμερα και τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ την Κυριακή. Το απόγευμα ταξιδεύει η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Αθήνα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο. Εκτός έμεινε ο Παυλένκα για προληπτικούς λόγους, ενώ ο Αλέσιο Λίσου δεν συμπεριέλαβε τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντσα και τους τραυματίες Δεσπόντοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλοφ και Σαρή. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στο μάτς του Όφη με τη Hoffenheim στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, καθώς έχουν διατεθεί ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη μία θύρα. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχας ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης. Για ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Όπως γράφουν, είναι πλέον πιθανό η μεταγραφή του 29χρονου στόπερ της Rangers να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναμένεται να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων για το θέμα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Γνωστές έκανε ο ΕΣΑ και τις ημερομηνίες και ώρες των παιχνιδιών του πρώτου γύρου της στοίχημαν GBL. Πρώτο τζάμπολ στις 3 Οκτωβρίου, την 8η αγωνιστική το ΠΑΟ Χάρη στο Παλατάκι και την 13η το Ντέρμπι Αιωνίων Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός στο Telecom Center. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportfm.gr και τις μεταδόσεις από Sport FM TV και Sky. Αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αγώνων της πρώτης ημέρας του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Συγκεκριμένα το μάτς των Πρασίνων με την Μπουργκ την Παρασκευή θα αρχίσει στις 9 και 4 και αυτό του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5 και μισή. Ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Πρώτο σερβί στις 5, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στην Θεσσαλονίκη. Σε Βουκουρέστη και Βελιγράδι, αντίστοιχα εκείνη του Europa, σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 και μετά, το Nations League θα αποτελείται από 3 κατηγορίες και όχι 4 όπως ισχύει τώρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε.
0: Βεβαίως, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2.195, 79, 2, 83, 4 και 5. Για πάμε.
1: Πριν πάμε, να πω εγώ ότι ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το Last of Flex ST. Στεγανοποιήσει τα ράτσα με τεχνολογία σιλανικών ρητινών με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Last of Flex ST από την Elastotet, μονώνεις, τελειώνεις.
0: Και είναι και επίκαιρο γιατί σήμερα ο καιρός είχε αλλάξει.
1: Ναι, όντως. Να σου πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μπάλα μεσημέρι χωρίς να είναι ντάλα.
0: Σωστά.
1: Είναι λίγο μουντός ο καιρός.
0: Είναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει να βρέχει καιρός ψυχαλίζει.
0: Το πρωί που πήγα στο κέντρο ψυχάλιζε.
1: Εδώ εγώ δεν έχω πετύχει, αλλά δεν πάω.
0: Εντάξει.
1: Θα δροσίσει που θα πάει.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιώργος από Λέσβο τηλεφωνώ.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο.
2: Παναθηναϊκός.
0: Ναι, φίλε.
2: Εντάξει, έχουμε μια δυναμία στο Διονύση. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Ωραίες αδυναμίες είναι.
2: Τις καλύτερες. Είμαι 43 χρονών. Έχω προλάβει να ζήσω μάλλον καλές στιγμές για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Πολύ όμορφες αναμνήσεις. Τα τελευταία χρόνια πέτρινα και δύσκολα μπορούμε να πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία τελείως διαφορετική από όλες τις άλλες.
0: Ναι.
2: Θα πω, έχω δύο παιδιά. Ο γιος μου είναι 8 Λεχνάς. Χρονών, η κόρη μου είναι 4. Η γυναίκα μου είναι Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
2: Διαφωνούμε, αλλά τα βρίσκουμε στο τέλος.
1: Τα παιδιά.
2: Ο γιος μου προσπάθεια έγινε Παναθηναϊκός. Yeah. Δεν έχει ζήσει καμία χαρά όπως καταλαβαίνετε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Στα 8 χρόνια τουλάχιστον στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Οπότε να σου μοιραστώ την εμπειρία μου. Πέρυσι, ενώ πηγαίναμε όπως τα τελευταία χρόνια χάλια σχεδόν στο πρωτάθλημα και σε όλες τις οργανώσεις. Στο 1-1 με τη Λάρισα, αν θυμάστε, κάπου στο Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, πότε ήταν αυτό το παιχνίδι. Ο καημένος τον είχε πιάσει απογοήτευση και...
0: 2-2, 2-2.
2: Ναι. Λοιπόν, ψιλοέκλαψε, στεναχωρήθηκε. Του λέω, Δημήτρη μου, μου λέει, έλα μπαμπά, του λέω, από σήμερα μπορείς να γίνεις ό,τι ομάδα θες. Γιατί μου έλεγε, ας πούμε, μπαμπά, κοίτα ο Ελκαμπίτς μαμάς που βάζει γκολ. Και τέτοια. Του λέω, αγόρι μου, από σήμερα μπορείς να γίνεις ό,τι ομάδα θες. Θες να γίνεις Ολυμπιακός, θες να γίνεις ΠΑΟΚ, όποια ομάδα σου αρέσει καλύτερα, μπορείς να γίνεις και να την υποστηρίξεις και εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ βέβαια θα αλλάξω από Παναθηναϊκός. Και γυρίζει και μου λέει ένα παιδί 7 χρονών πέρυσι, έτσι. Όχι μπαμπά, Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος. Τα πράγματα θα αλλάξουν κάποια στιγμή.
0: Ωραίος.
2: Οπότε να σας πω ότι φέτος δεν έχουμε χάσει μάτς. Καταρχήν όλα τα μάτς δεν μπορούμε να είμαστε στο γήπεδο, τα βλέπουμε με τηλεόραση εννοείται. Τα βλέπουμε μαζί και είναι η πρώτη φορά που έχει πιάσει και καταλαβαίνει εννοείται και όλα αυτά, το οποίο είναι χαρούμενος. Είναι ένα παιδί 8 χρόνων και είναι χαρούμενος.
0: Μακάρι να συνεχίσει έτσι.
2: Και το έχω υποσχεθεί ότι θα το πάω και στο γήπεδο, ας πούμε, και μου λέει τώρα σε κάθε αγώνα που παίζουμε τόσο ωραίο αυτό που βλέπει, γιατί του αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, παίζει και μια σε μια ακαδημία εδώ πέρα. Και μου λέει κάθε φορά, μπαμπά, πότε θα πάμε στο γήπεδο και πότε παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι.
2: Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, πότε θα δούμε ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Κάτι που δεν βλέπαμε. Απλά ήθελα να κάνω μια παρένθεση γενικά σε όλο αυτό. Αυτά που λέτε και όλα αυτά. Ότι ακόμα και τα μικρά παιδιά και όλα αυτά θέλουν να βλέπουμε ωραία πράγματα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ό,τι να είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Να βλέπουμε όμορφο ποδόσφαιρο.
0: Ποιος δεν θέλει.
2: Και να μην βλέπουμε αλητίες πάνω απ' όλα και τέτοια πράγματα. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Και να χαίρεστε τα δύο σας.
2: Είστε τρομεροί. Πολύ καλό παρεάκι όλοι. Στο Διονύση έχουμε είπα, μια ιδιαίτερη αδυναμία.
1: Τουλάχιστον να ξεφύγει ο μικρός από αυτή την αδυναμία, λέω εγώ τώρα.
2: Όχι, να μην ξεφύγει.
1: Διονύση εννοώ, όχι.
2: Εμείς θα μπορέσουμε να χαμογελάσουμε κι εμείς μετά από τόσα χρόνια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλησπέρα λέει από Λονδίνο. Εδώ να δείτε μουντάδα. Καλές εκπομπές, λέει ο Σπύρος Εφερές. Σπύρο, αν δεν ήταν μουντό και το Λονδίνο, τώρα και ήμασταν εμείς. Εκεί το έχετε συνηθίσει, αυτή είναι η διαφορά. Επίσης δεν μου λες κάθε φορά τι φτιάχνεις. Ο Σπύρος σου έχω ξαναπεί. Ο Σέφα από το Λονδίνο που μας ακούει συνέχεια.

0: Το έχει ξαναπεί, όντως.
1: Είναι και δυνατός. Δεν είναι καν. Δεν είναι. Φτιάχνω δύο πράγματα για δύο κωδικούς. Είναι.
0: Μπράβο, Σπύρο.
1: Πάμε. Προφανώς θα κάνει. Πώς το λέει, πώς το λέει αυτό το, την προετοιμασία.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάπως λέγεται. Θα σου πω. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Πάμε, ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Με ακούτε?
0: Βεβαίως, ναι.
2: Καλησπέρα. Αλέξανδρος από δρόμο είμαι.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Τι να πω τώρα, αυτό το τηλεφώνημα το προηγούμενο ήταν λίγο τυχαίο, αλλά και εγώ ήθελα να μοιραστώ λίγο...
0: Παρόμοια ιστορία.
2: Τις εμπειρίες μου, ναι. Έχω... Με ακούτε?
0: Βεβαίως, ναι.
2: Καλησπέρα, κύριε Σταύρο, χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Και κύριε Ηρακλή, θα σας πω κάτι μετά.
0: Κάπου είναι ο Ηρακλής, οποίο... θα μπει σε λίγο.
2: Εντάξει, θα του πω κάτι μετά, το οποίο ήταν προσωπικό μας. Λοιπόν, έχω δύο παιδιά, 8 και 5. Η κόρη μου είναι 8, Λιδία, και ο γιος μου είναι 5, Βασίλης.
1: Να τους χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εντάξει, η κόρη μου είναι μεγάλη, ας πούμε, και αρχίζει και καταλαβαίνει, είναι Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως, δηλαδή είτε στα κακά είτε στα καλά. Ο μικρός μου δεν μου έλεγε μέχρι πρότινος τι ομάδα ήθελε να είναι. Λοιπόν, σας πληροφορώ εδώ και 3 εβδομάδες, επειδή τα παίρνω αγκαλιά τα παιδιά και βλέπουμε τα μάτς, δεν πάω γήπεδο, τους χαίνομαι. Συγγνώμη, κύριε Διονύση.
0: Τι συγγνώμη?
2: Συγγνώμη που συχαίνομαι τους... τη 13, επειδή ήμουνα 13 παλιά.
0: Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις.
1: Γιατί είσαι τα σύγχρονα από τους Διονύση.
2: Εντάξει, έχω συγχαθεί πλέον την οτροπία τους. Τέλος πάντων.
0: Καλά, δεν είναι... Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Δεν είναι όλοι οργανωμένοι ένα πράγμα. Καθένας έχει το δικό του.
2: Ναι, επειδή ήμουν οργανωμένος.
0: Τώρα από εκεί πέρα.
2: Επειδή ήμουν οργανωμένος, είμαι 45 χρονών.
0: Δεν μπορείς να πας στο άλλο ή να κάτσεις. Άμα δεν θες να κάτσεις στους οργανωμένους.
2: Συγγνώμη, δεν το ανέφερα αυτό. Έχω πάρει ήδη διαρκείας
0: στην 3.
2: Απλά δεν πηγαίνω.
0: Οκ, δικαίωμά σου. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ότι θα κάνεις.
2: Ναι, συγχαίρομαι, τέλος πάντων, οκ, δικαιωμά μου. Πλέον, καθόμαστε και βλέπουμε τα παιχνίδια. Ο μικρός μου είναι μπαλαδόφατσα, δηλαδή πιστεύω ότι θα τον πάω επειδή μένω στα Άνω Πατήσια.
0: Ναι.
2: Θα τον πάω στον Απόλλωνα, πιστεύω.
0: Εκεί, που είναι και κοντά.
2: Είναι κοντά στο Παχιακάκι εκεί. Ναι. Βλέπει η μπάλα και έχουμε τρελαθεί. Αυτό που έγινε προχθές, συγγνώμη κιόλας. Διονύση,
0: έλα.
2: Κύριε Διονύση, συγγνώμη.
0: Και όχι στον Νικό, κάτσε να μου πει, μωρέ. Έλα.
2: Πόσα χρόνια έχεις να το δεις αυτό το πράγμα?
0: Φίλε μου, κάτω η μπάλα. Είναι πολύ νωρίς. Ναι, είναι ενθαρρυντικά τα δείγματα.
2: Για προχθές μιλάω.
0: Πολύ καλός ο Παναθηναϊκός, πολύ καλός, ωραία μπάλα κτλ. Αλλά κάτω η μπάλα είναι νωρίς στη σεζόν. Υπομονή. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε στο 30% τώρα. Ούτε στο 30%.
2: Ωραία, μία ερώτηση σε σένα και μία αναφορά στον κύριο Ηρακλή και κλείνω. Για ποιο λόγο πήραμε αριστερό μπακ?
1: Για ποιο λόγο?
0: Στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, για ποιο λόγο πήραμε το αριστερό μπακ αυτό τον Μαρκινό?
0: Θα σου πω. Ήθελα να σκάσω τον Παναθηναϊκό να πάρουν ένα στόπερ που θα παίζει για αριστερό μπακ, για να είναι καλυμμένη, παύλα ασφαλισμένη εντός εισαγωγικών. Γιατί
2: ναι.
0: Ο Κυριακόπουλος παίζει συνέχεια και ο Κρίστιανσεν χθες μπήκε σε μέρος του προγράμματος. Έχει να παίξει ένα χρόνο. Δεν ξέρεις.
2: Είναι καλά ο Κρίστιανσεν.
0: Χθες μπήκε σε μέρος του προγράμματος. Είναι να μπει τώρα τις επόμενες μέρες σε κανονικό πρόγραμμα, σε όλο το πρόγραμμα. Πρόσεξε όμως.
2: Ναι.
0: Ξέρεις πώς θα πάει η χρονιά όταν ένας παίκτης έχει χάσει όλη τη χρονιά πέρυσι. Μπορεί να μπει στις προπονήσεις και να βγάλει όλη τη χρονιά. Μακάρι ο άνθρωπος. Μπορεί όμως. Δεν το ξέρεις. Οπότε θέλανε να πάρουν ένα παίκτη αρχικά στόπερ που να παίζει και αριστερό μπακ. Δεν βρήκανε κάτι που να ήθελαν. Προέκυψε η ευκαιρία με τον Σαλάχ Εντίν και τον πήραν.
2: Ναι.
0: Ο οποίος δεν θα είναι Ευρώπη ούτως ή άλλως. Ευρωπαϊκή λίστα δεν είναι.
2: Δεν θα είναι στη λίστα, ναι, οκ, εντάξει. Ωραία, κύριε Ρακλή.
3: Ναι, σας ακούω.
2: Ακούει.
3: Ναι, ναι σας ακούω.
2: Πριν από 7-8 χρόνια,
3: ναι,
2: σας είχα πάρει με το ταξί μου κούρσα, από το σπίτι σας.
3: Από το σπίτι μου, ή θα μου είχε μείνει το αυτοκίνητο, ή μη είχατε πάει στο νοσοκομείο.
2: Αποκλείεται νοσοκομείο, κάπου σας είχα πάει από, τέλος πάντων, μην πω το μέρος.
3: Μα καλά, από Ερυθρέα θα με πήγες. Ναι.
2: Ερυθρέα, από Ερυθρέα, από Μορτερό, κάπου σας είχα πάει και είχαμε πιάσει την κουβέντα.
3: Από Μορτερό, είχα αφήσει τα μάξη στο συνεργείο τότε. Μορτερό το άφηνα, εκεί.
2: Έχουν περάσει 6-7 χρόνια.
3: Τώρα πήγαινε συχνά το προηγούμενο αυτοκίνητο συνεργείο, οπότε δεν είναι καλύτερη καλύτερα.
2: Εντάξει, σας σέβομαι όλους σας. Είστε πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ καλή παρέα και μας κάνετε παρέα εμάς που είμαστε στον δρόμο.
1: Να είστε καλά. Για χαρά. Λοιπόν, λέγεται Mise en place η προετοιμασία. Το κάνει ο... Βέβαια, ο φίλος μας ο Σεφ από το Λονδίνο.
3: Ναι, ναι.
1: Ο Σπύρος, γιατί ρώτησα τι κάνει. Φτιάχνει σήμερα τζιν κιούρντ σολομό.
0: Τι κάνει?
1: Είναι μαριναρισμένο, ψημένο με τζιν.
0: Με τζιν, οκ.
1: Ναι. Τι να σου πω τώρα. Υπάρχει μια επεξεργασία.
0: Εντάξει, οκ.
1: Μια μαρινάδα τέλος πάντων.
0: Και να μου πει να καταλάβω, ρε Σταύρο. Οπότε
1: φτιάχνει. Με βάση το τζιν και αλάτι.
0: Σολομό με βάση το τζιν. Ωραία.
1: Όχι, βάση το τζιν και τα λοιπά είναι μαρινάδα τέλος πάντων. Και popcorn από μοσχαρόσι. Το σούπα. Φτιάχνει άνθρωπος. Γκουρμέ, το είπα πριν.
0: Τι φτιάχνει. Ο άνθρωπος
1: δεν ξέρει πάντα τι φτιάχνει.
0: Συγγνώμη, popcorn από.
1: Να διάβασε, αγόρι μου. Λοιπόν.
0: Όχι, πέρα το PC. Το λες ωραία.
1: Τζιν κιούρτ σολομό με popcorn μοσχαρόσι του, λέει ο Σπύρος.
0: Μοσχαρόσι του.
3: Δεν θέλω τον απογοητεύσω το Σπύρο. Αλλά δεν θα το δοκίμαζα.
1: Γιατί ρε,
0: όχι, γιατί, εγώ
1: γιατί,
0: το
1: όχι εγώ.
3: Εγώ,
1: εγώ
3: δεν το μπορώ, δεν τρελαίνομαι για Σολομό.
1: Και εγώ δεν τρελαίνομαι, αλλά εδώ να σου πω κάτι έτσι πως θα είναι.
0: Δηλαδή ο Σολομός επήραξε ένα ή το popcorn από μοσχαρόστο. Δηλαδή το δύσκολο είναι ο Σολομός.
1: Ναι. Ρε, εσύ προφανώς αυτό είναι μαριναρισμένο. Πώς είναι τα καινούργια τώρα τα ομά που τα ψήνουν με.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι μια χαρά.
3: Εγώ
0: τα δοκιμάζω αυτά.
1: Και εγώ και εγώ. Πάμε διαφορετικά. Και εγώ, να σου πω, μπορεί να μην μ' άρεσε, σίγουρα θα δοκιμάσω.
0: Άλλο, ρε,
1: και
0: δικιά
1: το φίλο μας, το Σπύρο. Ο Σπύρος μας στέλνει χρόνια.
3: Ας κάνει μια παραλλαγή του μουσακά.
1: Μουσακά τρώμε έτσι κι άλλο, ρε φίλο.
0: Καλά σου λέει, ρε.
1: Όχι. Σπύρο, ό,τι γουστάς, εγώ και ο Διονύσης τρώμε. Καλύτερα που δεν τρώει ο άλλος. Πάμε διαφημίσεις.
3: Μήπως θα τους βλέπω εγώ.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Για να συνεχίσουμε μέχρι το δελτίο 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Μας ακούτε?
1: Μπα.
0: Όχι, πάμε. Πάμε, επόμενος. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Κάθε το λύνει τώρα το ζήτημα.
0: Άσο, εντάξει, μιλάς τηλέφωνο.
1: Πάμε παρακάτω. Για
0: προσωπικό δεδομένο. Χαίρετε. Δεν ξέρεις ποτέ. Ναι.
1: Εντάξει, αυτός μας πήρε, δεν τον πήραμε.
0: Εντάξει, κοίτα, να τον κάψουμε τον άνθρωπο. Πότε δεν ξέρεις. Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Ναι, φίλε.
2: Γεια, παιδιά. Γρηγόρης Παναθηναϊκός από Δυτικά. Σταύρο, με θυμάσαι, έπαιρνα και πέρσι.
0: Γεια σου, Γρηγόρη Παναθηναϊκέ από Δυτικά.
1: Νομίζω, ναι, κάτι μου θυμίζει.
0: Περιστέρι, Γάλλιο, πού?
2: Καμαντέρο.
0: Καμαντέρο.
2: Με το που είπε συγκεκριμένα. Με το που είχε βγει ο Μπενίτεθ και λέει κάτι κουλά, ο Μίνας Μέλτος και έβγαινα εγώ και με λέγατε απεσιόδοξο.
1: Α, τώρα με θυμίζει. Θυμάμαι την κουβέντα, ναι.
2: Μπράβο, είδε, τελικά βγήκα σωστός.
1: Εντάξει, τότε ήταν πολύ πρόωρο όμως, τι να σου πω. Αν μπαντεύσουμε ή να μυρίσουμε τα νύχια μας.
2: Έχω τα μύρισα, αδερφέ.
1: Εσύ βγήκε.
0: Τα μύρισε και ήταν καλή μυρωδιά, σου βγήκε, εγώ δεν μια χαρά.
2: Καταρχάς, αδερφέ, επειδή έχουμε φάει τη ζωή μας στα γήπεδα, μόνο και μόνο αυτά που έλεγε.
1: Ναι.
2: Έτσι. Μόνο και μόνο αυτά που έλεγε. Γιατί μετά το Panstrike, το 03, βγαίναν και μου λέγανε. Τέλος πάντων, οκ.
0: Άστο αυτό, πάει, προχωράμε.
2: Οκ. Νίστρουπ.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, μου αρέσουν αυτά που λέει, δηλώσεις. Έτσι. Από την αρχή φάνηκε σοβαρός. Όλα. Μ' αρέσει και η φυσιογνωμία του, δηλαδή φαίνεται νικητής ο άνθρωπος. Θα συμφωνήσουμε με τον Διονύση, χαμηλά η μπάλα.
0: Ναι,
2: επειδή έχω δει πολλούς δικούς μας, δηλαδή να έχουν πάρει το πρωτάθλημα ακόμα, να ετοιμάζονται για τον Μάιο. Πολύ χαμηλά η μπάλα, μάγκες. Βλέπουμε ωραία πράγματα. Γουστάρουμε όλοι. Εγώ δεν λέω αντίπαλο για φέτος. Έτσι
0: πως το
2: βλέπω.
0: Κάτσε ρε φίλε, από τη μία λες. Περίμενε λίγο, θα μας τρελάνεις τώρα. Ήθελα να δω που θα καταλήξει. Από τη μία λες χαμηλά η μπάλα και στο καπάκι δευτερόλεπτα μετά δεν βλέπω αντίπαλο για φέτος.
2: Εντάξει, χαμηλά η μπάλα, έτσι.
0: Άρα τι δεν βλέπεις, δηλαδή, άμα δεν ήταν χαμηλά η μπάλα, τι θα έλεγες.
2: Μέχρι τώρα, ποιο αντίπαλο βλέπεις.
0: Αδερφέ,
2: δηλαδή, βλέπω εγώ.
0: Για μένα, ακούστε. Για μένα.
1: Να πω κάτι πριν. Θα σου πω αυτό που σου είπα και πέρυσι. Είναι πάρα πολύ πρόωρο αυτό. Μην είσαι απόλυτο.
2: Πέρυσι βγήκα αληθινός
0: όμως. Να βγει φέτος, μακάρι, το εύχομαι. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια.
2: Ξέρω.
0: Άρα λοιπόν και την υπερομάδα να είχε. Και την υπερομάδα να είχε τέταρτη αγωνιστική να λες δεν βλέπω αντίπαλο. Το διαγράφουμε. Επειδή είπες για τον Νίστρουπ πριν ότι τον βλέπεις πολύ σοβαρό, αν πας στον Νίστρουπ και του πεις coach, δεν βλέπω αντίπαλο για φέτος. Το πιθανότερο είναι να μην σου ξαναμιλήσει μετά για κανένα τρίμηνο. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ νωρίς. Ναι, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ νωρίς. Όντως, ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει το επίπεδό του. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ τον προπονητή, το λέω από το καλοκαίρι από την προετοιμασία που είδα. Όμως, θα σου πω το εξής. Θα έρθει και στραβή. Εκεί εγώ θα αρχίσω να καταλαβαίνω την αντίδραση και την οτροπία έχει όλος ο οργανισμός. Αν αρχίσουμε πάλι στην πρώτη στραβή και δεν πάμε πουθενά και τι είναι εκείνο. Όχι, θέλει. Για όλους έρχονται στραβή. Η ομάδα η οποία θέλει να πάρει πρωτάθλημα φαίνεται στις στραβές.
2: Αλλά ξέρεις, το πώς αντιδρά. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Πιστεύεις με ποια νοοτροπία το παγώ. Δηλαδή, η ΑΕΚ έχει το τσιλού. Ακόμα ψιλοψάχνεται. Ο Ολυμπιακός και αν ψάχνεται. Και ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν το βλέπω δυνατό. Δηλαδή,
3: ο ΠΑΟΚ έχει ένα ερωτηματικό.
0: Θυμάσαι,
3: έχει ένα ερωτηματικό ο ΠΑΟΚ επειδή θα έχει μόνο Ελλάδα. Δεν ξέρεις πώς θα τη
0: δει. Συγγνώμη. Πέρυσι κάποια στιγμή αυτός ο οποίος έπαιζε την καλύτερη μπάλα για ένα διάστημα ήταν ο ΠΑΟΚ.
3: Αλλά ναι.
0: Το θυμάσαι ξαφνικά η ΑΕΚ έκανε το comeback. Δηλαδή θέλω να πω.
3: Είναι νωρίς και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Πάρα πολλά ερωτηματικά.
2: Δεκτό. Απλά έτσι πως έχουν πει ομάδες. Βλέπω το Παναθηναϊκό πιο, δηλαδή, ξέρει που είναι και αυτά. Δηλαδή, οι άλλοι ψιλοψάχνονται ακόμα. Γι' αυτό το λέω. Και φέτος, δεν είναι ότι όπως με τον Γιωβάνοβιτς δεν είχαμε βάθος. Δηλαδή, φέτος έχουμε όλα. Δεν μας λείπει κάτι για να τον πάρουμε φέτος.
0: Θα δούμε,
2: συνεχίζω, οκ. Okay. Χαμηλά η μπάλα. Αλλά συνεχίζουμε. Και ένα τελευταίο, να μην σας καθυστερώ, ο άλλος, που είπε πριν για τη 13, άμα έχει κάποιο συνέστημα μέσα του, δεν χρειάζεται να το βγάζει απ' έξω.
0: Ένας φίλος σου.
2: Εντάξει, τώρα ρε φίλε, μισό τη 13 και συγχαίρομαι, εντάξει, δεν είναι και ότι...
0: Έγινε, φίλε μου.
2: Εντάξει, να πάει ο Πουγουστάρ και να δείξει τη 13 ήσυχη, γιατί όταν δεν ήταν ο κόσμος χαρές, ήμασταν εμείς μόνο τη 13, έτσι. Θυμάσαι πριν 10 χρόνια ποιος ήταν στη 13. Σε αντίπλα εμείς ήμασταν.
0: Να σε καλά, να σε καλά, για να πάμε σε διάλειμμα γιατί έχει δελτίωση. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, πρεμιέρα έκανε χθες η νέα καθηλωτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου Μπλεόρα στον Sky, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Η τηλεθέαση ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ σε γυναικεία κοινά άγγιξε και το 30%. Τι θα δούμε απόψε στις 9. Η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του άγγελου του συζύγου της δολοφονημένης προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συντακτικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, μία εγκυμοσύνη φέρνει τα πάνω κάτω, Ηρακλή μου. Μην χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε στις 9, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στο site skytv.gr για όσοι δεν πρόλαβαν να το δουν χθες.
3: Κανονικά έπρεπε να βάλουν η παράνομη εγκυμοσύνη.
1: Μην κάνει spoiler.
3: Αφού έχει παιχτεί, τι spoiler.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, ρε φίλε. Γι' αυτό έχουμε εδώ για να. Εμένα, ό,τι μου λένε, λέω. Ό,τι μου φέρνουν.
3: Έχουμε λίγο χρόνο.
1: Έχουμε 10 δευτερόλεπτα, 20. Άντε.
3: Λοιπόν, πάμε. Για να απαντήσω δύο μηνύματα. Για το φίλο που μου έχει στείλει ένα μήνυμα και μου λέει για συγκάλυψη ή φόβο ή οτιδήποτε. Τίποτα πολλά. Δεν θέλω να ρίξω απλά λάδι στη φωτιά. Για τον άλλο, το φίλο που μου λέει ότι έχω πει 20 φορές το non-paper, δεν έχω πάρει κανένα non-paper. Γι' αυτό που λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, το εννοώ, γιατί αυτή είναι η λογική. Το εννοώ και ξέρετε ότι ό,τι λέω εγώ το εννοώ και δεν είναι. Δεν βάζω σάλτσες και να το μορφύνω. Είναι ξεκάθαρη η άποψή μου.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ολλανδία οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών. Προς το παρόν η εταιρεία δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει η λειτουργία των τρένων. Δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά ρημουλκείται σε λιμάνι του Ομάν αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καμιλί Μάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Και ο καιρός, νεφώς παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Win Sport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκης ο Νίκος Σταματέλος. Την Πέμπτη η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

25 χρόνια προσδόκιμο ζωής στην στεγανοποίηση ταράτσας. Αυτό το λες και μακροχρόνια σχέση. Το Elastoflex ST από την Elastotet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Να πω ότι καλησπέρα μου στον αδερφό του Σταμάτη από το Λονδίνο που βρίσκεται Ελλάδα, τον είδα.
1: Να πάει να φάει εκεί στο Σπύρο.
0: Μου λέει, όχι δεν είναι, τώρα είναι εδώ.
1: Α, όταν πάει.
2: Εγώ τα ξαναπάει.
0: Και πού είναι ο Σπύρος?
2: Στο Λονδίνο.
0: Και τι θα πω, θα φωνάζει Σπύρο, δηλαδή. Πού, κάτω από το Big Ben.
1: Θα μα θέλει ο Σπύρος. Να, να σου πω κάτι, τι κάνει φήμη τώρα με αυτό το δέντρο Τσολομό.
0: Καλά, Τσολομό είπα δεν τρώω, αδερφέ. Δεν πειράζει να το δοκιμάσω τον άνθρωπο.
2: Καλά σου λέει.
0: Εντάξει, θα το φάω το Σολομό μία φορά το χρόνο.
1: Να διορθώσουμε. Το popcorn θα το κάνει με μοσχοσίταρο.
2: Μοσχοσίταρο.
1: Πού είπαμε εμείς.
0: Μοσχάρο κεφαλή.
2: Ναι, ναι, μοσχοσίταρο. Είπα.
1: Τριγωνέλα.
2: Τριγωνέλα.
1: Είναι έτσι το φυτό. Και πάθα θα γίνει τώρα. Popcorn, μην με αρτήσετε πέσω τώρα.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Α, και γίνεται και πολύ... Βοηθάει τέλος πάντων στην υγεία των γυναικών και τα λοιπά.
2: Μάλιστα.
0: Η τριγωνέλα.
1: Το μοσχοσίταρο ή τριγωνέλα. Ή τσιμένη. Μπορεί ω τσιμένη θα το ξέρετε.
0: Είχε χάρη που είναι μεσημέρι.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Με έχετε βάλει μεσημέρι γιατί
2: δεν ξέρω.
1: Πάμε σε γραμμούλες. Λοιπόν, να παρακαλέσω τους ακροάτες να μην βρίζουν και φέρονται άσχημα στη μάντα γιατί έχει πολλές γραμμές και περιμένουν. Τι να κάνουν, παιδιά.
2: Στη μάντα.
1: Ναι, παίρνουν στο τηλεφωνικό κέντρο έξαλλο ότι περιμένουν πολύ ώρα κτλ.
2: Πάμε
1: γρήγορα.
0: Πάμε να βρίσουν εμά.
1: Καλύτερα, πα παρά τη μάντα. Χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά.
0: Γεια
2: σας. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο σας.
3: Κάνετε Γιώργο από το Περιστέρι, τι κάνετε?
2: Κύριε Γιώργο, χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας μόνο.
3: Το έχω χαμηλώσει ήδη.
2: Για πάμε.
3: Τα βράβο πολύ χρονός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ό,τι επιθυμείς.
1: Υγεία.
3: Είσαι ο καλύτερος του χωριού, δεν δηλώνεις τη ομάδα. Είσαι και πέφτει όλη η δουλειά στον Ηρακλή και στο...
1: Σιγά, έχω πετσέτες εδώ για να σκουπίζουν τον υδρότα τα παιδιά.
3: Είσαι πολύ καλός, σε παραδέχομαι, να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω να πω για την ομάδα μας. Παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, Διονύση. Υπάρχει διαφορά μεταξύ φετινού και των τελευταίων χρόνων του Παναθηναϊκού. Έχουν γίνει βέβαια κινήσεις από τη διοίκηση, παρόλο που δεν είμαι υπέρ, διαχρονικά υπέρ του Προέδρου, mm-hmm. Διότι έχει ομολογήσει και ο ίδιος ότι έχει αποτύχει. Και έχει κρυθεί αυτή η κουβέντα, γιατί παίρνουν κάποιοι και λένε ότι ο Αλαφούζος από εδώ και από εκεί και αλλιώς. Έχει κρυθεί από τη στιγμή που είπε ότι εγώ επέτυχα. Ναι. Όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια, 2-3, και στο Ποσέλης έχει κάνει φοβερές κινήσεις. Mm-hmm. Έχει κάνει φοβερές προσπάθειες να φέρει καλούς παίκτες μαζί με το team που έχει εδώ γύρω τώρα με τους, αυτούς και προσπαθούν να σουλουπώσουν τα πράγματα πιστεύω.
2: Ναι.
3: Έχει διαφορά ο Παναθηναϊκός, γιατί ας πούμε με την Κηφισιά όταν ισοφαριστήκαμε, εγώ περίμενα ότι επειδή ήθελε ένα τέταρτο. Συν την καθυστέρηση περίμενα ότι θα βάλουμε. Ενώ άλλες χρονίες έλεγες τώρα καληνύχτα που θα βάλουμε άλλο γκολ.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έχει αλλάξει και έχει πολλές επιλογές ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει δηλαδή, ποιοτικό βάθος.
3: Μπράβο, δηλαδή φεύγει ο ένας παίκτης, μπαίνει ο άλλος και δεν λες ότι μπήκε κάποιος που... Εντάξει, δηλαδή μπαίνει ο εισάξιος του ας πούμε, κάπως
2: ναι.
3: Έτσι.
2: Ναι.
3: Η ΑΕΚ που τη θεωρώ μια ομάδα που είναι πολύ καλή, έτσι τα τελευταία χρόνια κάνει προσπάθεια, δεν έχει το βάθος που έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει ΑΕΚ βάθος. Και για μένα η ΑΕΚ είναι πιο μπροστά από όλους, αλλά ναι. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Για μένα η ΑΕΚ
3: δεν έχει όμως και βάθος η ΑΕΚ, αλλά
2: έχει, δεν έχει... Έχει. Γιατί δεν έχει.
3: Έχει 14 παίκτες, δεν έχει παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα παραπάνω. Δεν συγκρίνεται τα 11-0 του Παναθηναϊκού με το 4-0 που έχουμε κάνει τώρα εννοείται, αλλά τότε δεν είχαμε παίκτες, δεν είχαμε επιλογές. Παίρναμε τα παιχνίδια πολύ δύσκολα, ενώ τώρα το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι κάνουμε καλές εμφανίσεις.
2: Mm-hmm.
3: Κάνουμε δηλαδή, η εικόνα μετράει. Αυτή είναι που σου δίνει την ελπίδα.
2: Mm-hmm.
3: Και γι' αυτό ελπίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός mm-hmm. θα πάει καλά, δεν λέω θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν μέσα στο πρωτάθλημα. Είναι μαραθώνιος, περιμένουμε.
2: Σωστά μιλάς.
3: Και θέλω
2: σωστά
3: να πω και κάτι για να κλείσω, τα οποία είναι αδικημένα δύο παιδιά, τα οποία ξέρουν πολύ μπάλα και όμως δεν παίζουν στην εθνική, είναι ο Αθανασίου. Τον συγχαίρω αυτόν τον άνθρωπο, το είπα και σε άλλη εκπομπή, ότι είναι πολύ καιρός σταθερός παίχτης και παίζει πάντα καλά. Είναι ο Κωνσταντέλιας της άμυνας. Πρέπει κάποιος να τον δει επιτέλους και να πάρει αυτό που του αξίζει.
2: Mm-hmm.
3: Επίσης, μπουχαλάκιδες η Ελλάδα δεν έχει πολλούς στο ρόλο που παίζει. Και αυτός είναι αδικημένος παίχτης. Για μένα έχει παίξει πολύ καλά, είναι πολύ καλός παίχτης και στερούμαστε τέτοιους παίχτες. Θα πρέπει να προσεχθούν και ειδικά από τον προπονητή της εθνικής.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Πολύ, ευχαριστούμε.
3: Πολύ χρόνο σας βράδυ.
1: Να είστε καλά, πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
0: Να είστε καλά.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
4: Σταύρο, πολύ χρόνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Για χθες. Γιονίση, είδες ποιο είναι το κακό με τον Έλληνα φιλάθλο?
2: Για πες.
4: Πώς ενθουσιάζεται τόσο γρήγορα?
2: Αυτό το έχουμε.
4: Όταν έχεις παίξει πολλά εύκολα παιχνίδια, πολλά, όχι δύσκολα, και στην έδρα σου, ενθουσιάζονται γρήγορα, να κρατήσουν μια πίσινη. Τέλος πάντων.
2: Και απογοητεύονται εύκολα οι Έλληνες.
4: Και ναι, μετά θα έχουμε άλλα τηλεφωνήματα. Για να είμαι σύντομος, θέλω να ρωτήσω κάτι. Τον Ηρακλή, προχθές είχε μια αντιπαράθεση με έναν ακροατή και ναι. Είπες Ηρακλή κατά λέξη, ναι, ότι εγώ τι θέλω γράφω και όποιον φεύγω, κάτι τέτοιο. Είπες ότι δεν σου βάζουν λόγια και τα συναφή.
0: Όχι, σωστά. Αυτά δεν ήταν κατά λέξη πρώτα απ' όλα, όπως το λες. Αυτό το τηλεφώνημα, αν έχω καταλάβει ποιο λες, δεν ήταν προχθές, ναι, ήταν την περασμένη εβδομάδα.
4: Την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Ναι, δεν μπορούσα να πάρω. Γιατί ναι, σε ρωτάω.
0: Ναι.
4: Έχεις βρεθεί σε... Εγώ άκυμαι. Γιατί στο λέω. Έχεις ναι, βρεθεί λόγω μεταδόσεων σε... Και ο Διονύσης φαντάζομαι για το Σταύρο την Κλώ. Στο press room που γίνονται συνεντεύξεις των προπονητών. Σωστά.
0: Πολλές φορές.
2: Πολλές φορές.
4: Πολλές φορές.
0: Ειδικά εγώ να ξέρεις τα εκτός έδρας. Στα εκτός έδρας μέσα εξωτερικό. Ναι.
4: Γι' αυτό ρωτάω εσένα. Αν μπαίνει... όχι, δεν θα πω... όχι, πώς να το πω τώρα, χέρι από τις διοικήσεις. Αν πριν κάτσετε, ας πούμε, πες, είναι ο Φορτούνης, δεν παίζει. Αν μπορείς να το ρωτήσεις αυτό, ή κάποιος σου λέει από τη διοίκηση, φίλε μου, μην το τώρα, μην δημιουργεί θέμα, δεν υπάρχει σε καμία ΠΑΕ. Σωστά.
0: Αδερφέ, δεν μπορώ να σου μιλήσω για τις συνεντεύξεις.
2: Δεν κατάλαβα, τι να σου πούνε.
0: Δηλαδή να σου πούνε, μη ρωτήσεις γιατί δεν έπαιξε
4: ο Ολυμπιακός. Διονύση, άκουσε με. Ναι. Άκουσα τη Δευτέρα χθες, επειδή εγώ ακούω Sport FM συνέχεια, βγαίνει ο πολύ καλός συνάδελφός σας, ο Γιώργος, στον Κάρπετ.
2: Okay.
4: Και ρωτάτε για τις... Γιώργος από τον Κάρπετ, για ποιο λόγο τις έκανε, στο 88. Και λέει ο Γιώργος, ο Τσαγκίρης, ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω γιατί τις έκανε. Ωραία, αφού δεν μπορείτε να καταλάβετε. Γιατί δεν τον ρωτάτε στο πρέσβο, να του πείτε. Γιατί δεν παίζει ο Κάινεν coach, γιατί δεν παίζει ο Αλεξίου stopper coach, γιατί δεν παίζει ο Βίτα coach. Δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι ερωτήσεις.
2: Ό,τι ερώτηση θες κάνεις.
0: Εντάξει, εγώ έχω κάνει στο... είχα κάνει στο Μαρτίνς. Μισό λεπτό.
4: Το σύστημα αποδίδει.
0: Όχι, μισό λεπτό.
4: Κατάλαβες, το λέω τώρα που λέει να τελειώσουν ολοκληρώσεις. Το να βγαίνει ο Νίκολς και αμφιβάλλει. Είναι δικό μου το λάθος, είναι ευθύνη. Πάμε, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα, Βασίλης. Γιατί δεν αλλάζεις κάτι? Σε τρία μάτα,
0: Να κατηγορείς τους δημοσιογράφους γιατί δεν κάνουν τις ερωτήσεις. Να έχουν και τις απαντήσεις που θες.
4: Όχι, δεν θέλω τις απαντήσεις. Τις ερωτήσεις αυτές που ρωτάει όλος ο φίλος κόσμος. Τη ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν μπορείς σε τρία μάτς.
0: Να σου πω.
4: Να ολοκληρώσω. Σε τρία μάτς να έχουν πάρει την μπάλα στο κέντρο και να έχουν φτάσει μπροστά στον Πρινιόλη και στο 300 και να μην ρωτάτε coach. Βλέπουμε αεροδιάδρομο. Τι γίνεται?
2: Δεν μπορεί να το πεις.
4: Δεν έγινε αεροδιάδρομο.
2: Και εσύ αλλιώς θα το πεις. Βλέπουμε αεροδιάδρομο, θα σου απαντήσει μετά. Σου πει, άμα βλέπεις αεροδιάδρομο, πήγαινε και είναι πιλότος.
0: Για λεκτής.
4: Κάπως αλλιώς θα πω.
0: Κοιτάξτε, δείτε, έχουν τύχει, έχουν γίνει, θα πάμε στο διάλειμμα, φίλοι. Έχουν γίνει ερωτήσεις, ας πούμε, εγώ έχω ρωτήσει το Μαρτίνς τότε αν είχε πάρει το Βατσλίκ, γιατί είχε παίξει με τη Λουντογκόρετς, με τον Πιτσιρικά τότε, τον Τζολάκη, ότι μήπως επειδή είχε έρθει και ένας θερματοφύλακας που ήταν έτοιμος και είπε θα παίξει όταν θα έρθει η ώρα του. Μπορεί να έχουν τύχει, είχαν γίνει πολλές ερωτήσεις πέρυσι στο Μεντιλίμπαρ για τον τρόπο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να διασπάσει τις κλειστές άμυνες. Γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Αλλά να πεις, ας πούμε, δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι και τόσο κομψό να το ρωτήσεις
2: μετά
0: από άσχημο αποτέλεσμα, γιατί δεν έβαλε τον τάδε.
2: Είναι ο τρόπος να το ρωτήσεις. Δεν πάει να πεις ένα προπονητή, γιατί δεν έβαλες αυτόν.
0: Ναι.
2: Το σπίτι σε προπονητής. Ναι. Μπορεί να του πεις, coach, υπάρχει και αυτός ο παίκτης. Είναι έτοιμος στο μυαλό σας, πώς το έχετε, γιατί βλέπουμε δεν έχει πολλά λεπτά συμμετοχής. Ανάλογα τώρα, τι ρωτάει καθένας.
4: Ναι, γιατί βλέπω ότι απαντάνε πολύ γενικόλογα. Μήπως δεν ερωτούνται. Εντάξει, αυτή ήταν η απορία.
0: Να είστε καλά, γορίνα μου.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ρίξτε το τελευταίο διάλειμμα, το οποίο το φωνάζουν κάποιοι, αλλά τι να κάνουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Θεία, πού ήσουν?
14: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Α, ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε.
1: Όπως το έχουμε καθιερώσει, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής σας λέγαμε για τα παιχνίδια της ημέρας. Έχουμε κύπελα και έχουμε όμως και La Liga.
2: Έπεσε η απόδοση. Πάνε τα ωραία 90-95 του Άγιαξ τα over 3,5.
0: Για πάμε να δούμε.
2: Φύγει στο 60.
1: Λοιπόν, έχει στις 8 η ώρα Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ. Η Εσπανιόλ έχει αρχίσει καλά. Φαβορεί ωριακά η Ράγιο.
0: Το βεράκι πόσο δίνει?
1: Πολύ θα δίνει νομίζω, κάτι να τσεκάρω.
2: Πολύ θα δίνει.
1: Α, 1,90.
0: Οβεράκι.
1: Όβαλες, όλα όβαλες λέει. Είναι με το γκολ και θέαμα.
0: Ναι.
1: Είναι στις 10 η ώρα.
0: Εσείς δεν θα δώσετε κάτι?
2: Περίμενε ρε.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πάω προς τον Άσο στο 2,30.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν και είναι καλύτερη η Εσπανιόλα.
0: Επίσης, αλλά... να πούμε συγγνώμη μέχρι να βρείτε ότι η Προμηθέας, γιατί το έχουμε αφήσει, βγαίνει 68-65. Και το 10 το 43. Όχι, είχε πάρει τώρα διαφορά η Βιέννη.
2: Βιέννα βλέπω όμως τη φανέλα.
1: Βιέννα το γράφουνε, ρε φίλε.
0: Πώς θα το γράφουνε?
1: Εσύ Βιέννα.
2: Βιέννα πραντήλα.
0: Βιέννη, ρε.
2: Έτσι λέγεται όμως.
0: Δηλαδή, άμα ήταν. Μαντρίτ.
2: Μαντρίτ θα πρέπει.
0: Βιέννα, Βιέννα, ό,τι θες.
1: Να σου πω κάτι. Στην τελική, να τα λες εσύ, ρε φίλε.
0: Ναι, καλά σου λέει.
1: Λοιπόν, στις 10 η ώρα έχει επίσης για την La Liga, θα πούμε τα τρία της La Liga, την αναμέτρηση. Περιμένετε να τη βρω. Της Αλαβές με την Βαλένθια στις 9, συγγνώμη, και όχι στις 10. Λοιπόν, η Βαλένθια η οποία έχει αρχίσει πάρα πάρα πολύ άσχημα, παίζει στην έδρα της Αλαβές, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Είναι στην τέταρτη θέση Αλαβές, όσο και σας κάνει εντύπωση. Έχει τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.
0: Ενώ goal, goal.
1: Η Βαλένθια έχει μόνο μία ισοπαλία.
0: Goal, goal.
1: Εγώ το βλέπω τον Άσο να έρχεται. Και είναι γύρω στο 1,70-1,70 κάτι.
0: Άσος και πάει ο Μεντιλίμπαρ στη Βαλένθια.
1: Goal, goal, 1,95 αυτό.
0: Ηράκλη.
2: Δεν θέλει να δουλέψει, νομίζω, αμέσως.
0: Α, ναι.
1: Και έχει και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης με πολύ χαμηλό το διπλό. Λοιπόν, Ηράκλη, θα πεις κάτι στο χάρι σε κάθε φορά.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Ωραία.
0: Τι εννοείς?
2: Εγώ βρήκα.
1: Πες το. Είναι χέμηθος.
2: Λοιπόν, Grasshopper Sion.
1: Όχι σε αυτά που έχουμε πει εμείς, άλλα θα πεις.
2: Δεν έχω ιδέα από πέρα.
1: Ωραία, ναι, ενώ Grasshopper.
2: Δεν ξέρω δηλαδή, να μου πεις ο παίκτη έχει Βαλένθια, δεν ξέρω.
1: Ωραία.
2: Grasshopper Sion.
1: Ναι, διπλό.
2: Over 3,5. 2,5. Γάμα Γερμανίας, Duisburg, Χαβέλσε. Δεν την ξέρει η Duisburg.
1: Πώς δεν την ξέρω, γνωστή η Duisburg.
2: Over 3,5-2,02.
1: Και μάζει να δει πόσο μελετημένο είμαι, είναι ο Άσο γύρω στο 1,25-1,30. Είναι πολύ χαμηλό, σωστά.
2: 1,30. Λοιπόν, εγώ σου πω αύριο 3,5.
1: Ναι. Όχι, να δεις ότι εγώ το έχω κοιτάξει και αυτό το μας.
2: Wycombe, Chelsea, Under 21, ναι. Over 3,5-1,82. Και λίγο πιο δύσκολο το Swindon, Crystal Palace, Over 3,5.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω εκεί στην Αγγλία.
0: Κόλ και θέαμα λοιπόν.
1: Περίμενε, έχει ένα Middlesbrough, Millwall. Άσος είναι χαμηλός, αλλά θα έρθει. Και άσος
2: δεν,
1: το...
2: είμαι, δεν είμαι τόσο βέβαιος.
1: Θα έρθει. Και άσος το Bristol City, Lincoln City. Αυτά είναι για την Champions 10 παρατέταρτο και έχει για το...
2: Αστακιά,
1: ναι. Και έχει τώρα για το Link Up, εντάξει, η Ipswich Arsenal και Peterborough Barnsley και τα λοιπά δεν, αλλά έχει ένα West Ham Fulham που είναι ισορροπημένο.
2: Το Peterborough Barnsley γιατί δεν σ' αρέσει.
1: Αρέσει ρε παιδί μου.
2: Είναι 62 το over.
1: Λοιπόν, είναι ισορροπημένο το West Ham Fulham και έχει και ένα Liverpool Tottenham.
2: Τι είναι αυτό?
1: Ο Κουσός και ο Κούτσαβλος, ναι, καραμπάω. Λοιπόν, σήμερα στις... 10 η ώρα. Να δούμε μήπως βάλουμε το πρώτο γκολ στη σεζόν.
2: Παίχτω ένα γκολ γκολ τιμή Σένεγκεν.
1: Κάτι να γίνει, δεν μπορεί. Λοιπόν.
2: Κοίτα, κάποια στιγμή θα βάλετε γκολ.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Μην γίνεται σαν αυτό το εκπληκτικό βιντεάκι με μια ομάδα που είχαν φτιάξει η Τόξα. Που δεν έβανε ποτέ γκολ και όταν έκανε επίθεση η ομάδα έδειχναν το τέρμα. Το έχετε δει?
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Στο πέταλο. Πολλοί το έχουν κάνει. Με τα βελάκια.
1: Δεν ξέρω
2: γιατί
1: το γκολ γκολ δίνει ένα 50 σε αυτό. Με την τότε να μην έχει κοράλει τη χρονιά. Τέλος πάντων.
2: Παίξε ψυχομένα την ομάδα σου over 1,5 γκολ.
1: Εύκολα.
0: 72-73.
1: Δερμπάρα.
0: 6 και 30. Οπότε θα τα ακούσετε μετά.
1: Τι κλάρο, πριν από 2 λεπτά φοβερό ο προμηθευτή. Δεν
2: είναι φοβερό προμηθευτή. Εγώ είπα γιατί βγαίνει η
0: κρίση. Ρε Ηράκλειο, μισό λεπτά. Κλάρο σου είπα 72-73 και έχει 6,5 λεπτά. Τι κλάρο σου είπα. Δεν είχε κάνει 20 πόντου.
2: Μα ήταν συνέχεια μπροστά.
0: Δεν ήταν συνέχεια.
1: Στην αρχή η Βιέννη ήταν μπροστά.
2: Όχι, αφού το είχε γυρίσει.
0: Παιδί μου ήταν 10 πόντου 12 στην αρχή.
2: Α, ναι.
0: Ένα πόντο το μάτι και λέει γλαρό σου πα, Ηράκλειο.
2: Αυτό έπρεπε να είναι 10 πόντου ήδη τώρα.
0: 10 πόντου έπρεπε να είναι. Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, κάποιο Ηράκλειο σου παθεί να λε.
2: Δηλαδή αυτή η ομάδα έχει κόσμο στο γήπεδο τη.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Πρέπει να παίζει και Χριστούγεννα που θα έχει πολύ κόσμο, πιστεύω.
1: Εκεί δεν πηγαίνουν και σταματάνε γιατί πηγαίνουν στις συμφωνικές.
2: Ναι.
1: Έχει διακοπεί το πρωτάθλημα. Λοιπόν, να λες Χρβάτσκα την Κροατία, δεν ασχολείσαι.
2: Κάνε μου και χειρονομία.
0: 73-73.
1: Όχι, θέλω να περιγράψει. Μπορεί ένα λεπτό να περιγράψει. Ο Ηρακλής.
0: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Έχουμε ένα λεπτό.
1: Ο Ηρακλής θέλει να περιγράψει.
2: Βόβορα στο
1: πάγο.
0: 74-73 τώρα με βολή. Ορίστε.
1: Το έχει μαντέψει. Πριν μπει.
2: Του πήρε πίσω του πόντου. Τι γίνεται.
1: Θα μπει, θα μπει.
0: Λοιπόν, κύριοι,
2: περίμενε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: 74-73-629.
0: Ναι, απλά πρέπει να πούμε ποιοι ακολουθούν. Πάνος Μπουρνάς στον ήχο. Ηράκλης Αντύπας, Σταύρος Κονδυσμίδης, Διονύσης Λέστα μικρόφωνα. Σωτήρης Ταμπάκος, Γιώργος Πετρίδης στην παραγωγή. Έρχονται Νικολογιάννης, Τσανάκας και Τζόγλου.
1: Να πούμε καλά. Επίσης, συγγνώμη, να πω στον Διονύση Ηράκλη. Με τα μαύρα είναι Προμηθέας, ναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μείνετε εδώ, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Χάσανε και την επίθεση αυστριακή. Τους καθάρισα, σαν αυγό.
1: Το κάλφωσα το μάτι. Να είστε όλοι καλά.
2: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό Άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρο, όπως δήλωσε στο sportfm.gr. Θέλω να ξανατραγουδήσω το βουντού βουντού με τον κόσμο, τόνισε ο Γάλλος έντερ και αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι η ίδια ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή συμπλήρωσε. Στις 9 και 4 την Παρασκευή αντί για τις 9 το μάτς του Τριφυλιού με την Μπουργκ, στις 5 και μισή το Τζάμπολ στο ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στις 5 η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ που δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Κώστα Φορτούνη. Συνεχίζονται οι επαφές για επιθετικό με τους Πειραιώτες να εντείνουν τις επαφές για να προλάβουν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Με Ανάση Σαλάχ εντείνει η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός ο τραυματίας Ταμπόρδα και για λόγους τακτικής και ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγγελεν και Λουζά. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι της 5ης της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης από σήμερα τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο Έλαμπετ την Κυριακή. Το απόγευμα ταξιδεύει η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Αθήνα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο εκτός Εμίνο Παυλένκα για προληπτικούς λόγους, ενώ ο Αλέσιο Λύση δεν συμπεριέλαβε τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα και τους τραυματίες Ντεσπόντοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλοφ και Σαρή. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στο μάτς του Όφη με την Hoffenheim στην πρεμιέρα της League Face του Europa League, καθώς έχουν διατεθεί ήδη 13.000 εισιτήρια με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη μία θύρα. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχας ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης. Για ανατροπή στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Όπως γράφουν, είναι πλέον πιθανό η μεταγραφή του 29χρονου στόπερ της Rangers να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναμένεται να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων για το θέμα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Γνωστές έκανε ο ΕΣΑΚΕ τις ημερομηνίες και ώρες των παιχνιδιών του πρώτου γύρου της Τίχημαν GBL. Πρώτο τζάμπολ στις 3 Οκτωβρίου, την 8η αγωνιστική το ΠΑΟ Κάρι στο Παλατάκι, την 13η το Ντέρμπι Ιωνίων Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός στο Telecom Center. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportfm.gr και τις μεταδόσεις από Sportfm TV και Sky. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League ψάχνουν Προμηθέας και Κολοσσός στην προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Λίγο πριν το τέλος, η ομάδα της Πάτρας προηγείται με 82-75 κόντρα στη Βιέννη, ενώ στις 4.30 εκείνη της Ρόδου αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφέζ. Κάλυψη από Magenta Sport 4. Ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Πρώτο σερβίς στις 5, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στην Θεσσαλονίκη. Σε Βουκουρέστη και Βελιγράδι, αντίστοιχα εκείνη του Europa, σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 και μετά, το Nations League θα αποτελείται από 3 κατηγορίες και όχι 4 που ισχύει τώρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, 3η 15 Σεπτεμβρίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ, με τον Κώστα Κερτζόγλου, τον Γιώργο Τσανά και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αδικησμότητας, στον Big Win Sport FM. Το Πάνω Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων της επιλογής μουσικής, το Σωτήρη Ταμπάκο στην δημοσιογραφική και τον Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε, τι κάνουμε?
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά είμαστε?
1: Καλά, καλά. Εγώ θα είμαι λιγότερο σήμερα.
0: Ναι, φύγεις.
1: Πέντε παρά θα φύγω.
0: Γιατί πέντε είναι. Θα συνδεθούμε να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ.
1: Ναι, ναι. Ιμανόλ.
0: Έτσι θα το λέμε.
1: Και στην Ισπανία τον λέγανε όλοι πάντως. Ιμανόλ, ναι.
0: Ωραία. Θα φύγεις. Εγώ δεν περιμένα να έρθει καταρχά. Τώρα που το θυμήθηκα.
1: Εντάξει, πέντε παρά είναι. Ας κάνουμε λίγο κουβεντούλα εδώ και με τον κόσμο.
0: Άρα να λαμβάνει εσύ να τα πει όλα στην αρχή.
1: Και μετά θα έχετε εσεί το τιμή.
0: Μετά εμεί θα βγάλουμε πέντε ώρα τη συνέντευξη του Ολυμπιακού. Θα πάμε μέχρι 5.30. Εντάξει, οκ. Τι γίνεται, πώς είμαστε, και έτσι τι γίνεται?
2: Τι να γίνει, παιδιά? Περιμένουμε την Πέμπτη να παίξει η ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ Πανσεραϊκό στην Πέμπτη. Αύριο έχει και η Φυσιά Παναθηναϊκό. Λεωφόρο. Έχει και άλλα πολλά παιχνίδια κυπέλλου.
2: Αύριο έχει κυρίως το Ολυμπιακό.
0: Βασικά έχει το Ευρωπαϊκό.
1: Έχει 10 η ώρα τον Ολυμπιακό με τη Γιαγκελόνια.
0: Μπράβο. Και αυτό είναι το βασικό παιχνίδι.
1: Και έχει κύπελο. 3 η ώρα νίκη Βόλου Αστέρα. 5 παρατέρα το Άρης Μαρκό. 6 παρατέρα το Κηφισιά Παναθηναϊκό. 8 ατρόμητο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και την Πέμπτη.
0: Έχει και την Πέμπτη κύπελο. Αν έχει την ΑΕΚ.
1: Την Πέμπτη. 6 παρατέρα το ΑΕΚ Πανσεραϊκό και 4.30 Καλαμάτα ΕΛ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ πράγματα.
2: Ωραία παιχνίδια. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Μόνο σήμερα ουσιαστικά δεν έχει κάτι. Εντάξει,
0: σήμερα περίεργο δεν έχει, μάλλον επειδή παίζαν όλοι οι Κυριακοί. Τι έγινε, περισσότεροι παίξαν Κυριακή.
1: Περισσότεροι παίξαν Κυριακή. Γι' αυτό μάλλον δεν έχει. Εντάξει, ακόμα και τα μάτς που έχει, δηλαδή στο κύπελο. Και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, μια καλή ομάδα παίζει όπως και η Φυσιά.
0: Πολύ καλή.
1: Η ΑΕΚ, οκ, παίζει με ομάδα Β' Εθνικής, αλλά είναι καλή ομάδα Παναθηναϊκός.
2: Κοίτα, είναι επιτυχημένο το κύπελο ούτως ή άλλως.
1: Αυτό λέω. Έχει
2: ιδίως φέτος που μπήκανε και παίζουν και μεταξύ τους οι μεγάλοι, ακόμη καλύτερα.
1: Έχει ενδιαφέρον το κύπελο. Δηλαδή πλέον έχει αποκτήσει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ωραίο.
0: Α, δούμε. Γι' αυτό όλα τα μάτια έχουν ενδιαφέρον. Γι' αυτό και οι ομάδες πρέπει να κερδίζουν οι μεγάλες για να αποφύγουν και τον ενδιάμεσο γύρο για να περάσουν στην επόμενη φάση. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο δήμερο. Έχουμε διάλειμμα πάνω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αναλαμβάνει ο Γιώργος.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ.

0: Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Φυσικά να πούμε ότι παίζει και μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι και όφη, την Πέμπτη.
9: Ιστορικό,
8: λέγαμε για αύριο, ιστορικό παιχνίδι, γιατί είναι το πρώτο του. Έχει κάνει μια τρομερή ομιλία ο Κόντις, την οποία είδε στο site της ΠΑΕ όφη. Τους πόρασε με τη λήξη του αγώνα και τους είπε για αυτό το μάτς, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας νίκη στη League Phase.
9: Είναι και νωρίς, είναι 8 παρατέταρτο.
8: 8 παρατέταρτο.
9: Θα έχει και, μπορεί να είναι και γεμάτο παγκριτήριο.
8: Πολύ κόσμο θα έχει, λογικά. Λοιπόν, οπότε Γιώργο, ξεκινάς.
9: Ναι.
8: Με ό,τι έχεις.
9: Λοιπόν, 5 ώρα να πούμε ότι είναι σε τύπου του Ιμάνουελ Αλγουαθίλ. Παρέα με τον Σαντιάγκο Έσε, θα μιλήσει ο Έσε από πλευράς ποδοσφαιριστών, με Ιμανόλο, ο προπονητής ομάδας. Ψάχνει την πρώτη νίκη, το ντεμπούτ του δεν ήταν επιτυχημένο. Ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από τον Όφη, αλλά τώρα έχει προλάβει να κάνει μερικές παραπάνω προπονήσεις. Θα κάνει και την σημερινή τελευταία σε 7 η ώρα, που είναι πάρα πολύ σημαντική για να δούμε και τους ποδοσφαιριστές που θα βρεθούν στην αποστολή, γιατί υπάρχουν κάποιοι αμφίβολοι, όπως ο Τσικίνιο για παράδειγμα. Θα πρέπει ακριβώς να δούμε ποιοι θα είναι μέσα. Και μετά τις επιλογές που θα κάνει ο προπονητής, φαίνεται ότι προσανατολίζεται να κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν θα μου φανεί περίεργο να κάνει και αρκετές αλλαγές, 4-5 δηλαδή, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Όχι τόσο γιατί ήταν απογοητευμένος από κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά γιατί ακόμα και ο ίδιος σε 5-6 προπονήσεις που έχει κάνει, η Πέμπτη πρέπει να είναι σήμερα. Εντάξει, είναι λογικό να ψάχνετε για να βρει το κατάλληλο σχηματισμό και τα κατάλληλα πρόσωπα. Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Να δούμε το Σάγιακα στο δεξιά άκρο της άμυνας, δεν θα φανεί καθόλου περίεργο. Ακόμη πιο πιθανό, μη σας πω, να δούμε τον Κάρμο στο όπερ αντί του Πιρόλα, παρέα με το Ρέτσο, τον Τικνησγιάν αριστερά. Τώρα είναι δύσκολο να προβλέψει δεκάδα στις πρώτες ημέρες του νέου προπονητή, αλλά εντάξει, θα κάνουμε μια. Νομίζω ότι στο 6 θα είναι ένα παίκτη που ταιριάζει απόλυτα σε αυτά που του ζητάει ο Φρόιλερ. Ο Πουέρτα με έναν ακόμα στο 8, δεν θα το αποκλείσω να είναι ο Έσε. Ο Ζέλσον θα ξεκινήσει σίγουρα. Νομίζω ότι πάει ο Γιάρεμτσουκ για κορυφή. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσει ο Γιάρεμτσουκ και όχι ο Γκονζάλες αυτό το μάτς. Και ο Ζώτα Σίλβα στο άλλο άκρο. Πρέπει να συνυπολογίσουμε εδώ ότι δεν υπάρχει Φορτούνης. Είναι τιμωρημένος ο Φορτούνης από το μάτς με την Αϊμέγγεν. Τη ρεβάνση με την Αϊμέγγεν που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός, που αποβλήθηκε. Δεν υπάρχει ο Γκουστάβο Σα που έχει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ρόκα είναι εκτός λίστας. Ο Σιπιόν επίσης είναι εκτός λίστας, ασφαλώς ο Ελκαμπή, ο Γιαζίτσι, ο Κλέιτον επίσης. Οπότε μεσοεπιθετικά ο Ολυμπιακός, κυρίως στα φτερά της επίθεσης και στην κορυφή, κυρίως στα φτερά, θα έχει λιγότερες επιλογές ο Ιμανόλ, και θα πρέπει να λύσει αυτή τη δύσκολη εξίσωση της ενδεκάδας. Περιμένω να δω λίγα πράγματα διαφορετικά σχέση με το πρώτο παιχνίδι του προπονητή, δηλαδή θα συνεχίσει να έχει πολύ μεγάλα ποστά κατοχής της μπάλας απέναντι σε μια ομάδα που της αρέσει να παίζει, που της αρέσει να δημιουργεί ευκαιρίες, της αρέσει επίσης να εκτελεί πολλές φορές και εκτός περιοχής. Έχει βάλει 11 γκολ στο πρωτάθλημα φέτος, 7 μάτς, και τα 5, σχεδόν τα μισά δηλαδή, είναι εκτός περιοχής. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όπως επίσης έχει φάει και 10 γκολ βέβαια. Έχει βάλει 11, έχει φάει 10. Είναι ομάδα που και σκοράρει και δέχεται γκολ. Δεν έχει ισορροπία στο παιχνίδι της. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτεί πλήρως ο Ολυμπιακός. Όχι. Δεν το είπα. Νομίζω τετράδα παίζει. Δηλαδή συνήθως. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Απλά στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν 4-2-3-1, στο προηγούμενο ήταν 4-3-3. Μικρή διαφορά θα
8: μου πει.
9: Η τετράδα είναι η βάση της. Ναι. Απλώς καμιά φορά το αλλάζει ανάλογα με τον αντίπαλο και το πώς θα παίξει. Νομίζω πως δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα η Αγγελόνια όπως έρχεται εδώ. Έχει και έναν Έλληνα στο ρόστερ της, αλλά είναι εκτός λίστας. Είναι ο Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται ο Ράλης, που είναι εκτός αποστολής, εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ένα σύνολο που της αρέσει να παίζει επιθετικά. Αυτό θεωρώ ότι θα βολέψει αρκετά τον Ολυμπιακό, και ειδικά αν ο Ολυμπιακός στον άξονα είναι καλά, κλέψει πολλές μπάλες, είναι ομάδα που δεν έχει καθόλου ισορροπία. Αυτό θα πρέπει
8: εγώ
9: να το εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός.
8: Έχω μια αίσθηση το λέω, mm-hmm. επειδή είναι και ευρωπαϊκό παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει μεγάλη αντίδραση στο μάτς της Τετάρτης.
9: Πολύ πιθανό. Το θεωρώ και εγώ αυτό. Απλώς τώρα ξέρεις τι τάσο είναι αυτά τα παιχνίδια, επειδή είναι τα πρώτα του νέου προπονητή. Είναι μέχρι και ομάδα να συνηθίσει και να έχει διάρκεια σε αυτό το καινούριο στυλ παιχνιδιού που θα προσπαθεί να παίξει η ομάδα.
8: Ναι.
9: Δηλαδή αυτό είναι το ερωτηματικό, το πόσο θα μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα σε πολλά από αυτά που θέλει ο προπονητής, ο Ιμανουέλ Λουγκάθιλ. Τα εισιτήρια σχεδόν έχουν εξαλειφθεί όλα, έχουν απομείνει πολύ λίγα, θα έχουμε sold out. Είναι ένα παιχνίδι που είναι κατά την άποψή μου από τα παιχνίδια της χρονιάς για τον Ολυμπιακό. Τα τρία επόμενα παιχνίδια είναι από τα μάτς της χρονιάς για τον Ολυμπιακό. Αυτό με τη Αγγελόνια αύριο, 1-1 θα τα πιάσουμε εκεί. Το άλλο στη Λιβαδιά και μετά η διακοπή με τον Παναθηναϊκό εντός έδρας για το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια για όλη την εξέλιξη της χρονιάς. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι ουσιαστικός επιτέλους. Βλέπουμε ότι και ευκαιρίες να φτιάξει δεν τις κάνει γκολ. Παράγει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ. Θα πρέπει και τα τελειώματα των επιθετικών, όποιος επιλεχθεί να ξεκινήσει, ο Γιάρεμτσουκ όπως φαίνεται αυτή τη φορά, να είναι καλά. Είναι καλός σε πολύ καλή κατάσταση ο Γιάρεμτσουκ, αλλά του λείπουν λίγο τα παιχνίδια στα πόδια, γιατί τόσο καιρό προπονούνταν με την ομάδα. Θα πρέπει ασφαλώς να διαγραφεί αυτή η κακή παρένθεση με τον Όφη και εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός να πάρει μια νίκη με οποιονδήποτε τρόπο, να ξεκινήσει με ένα τρίποντο στη League Phase του Europa League. Τώρα περιμένουμε μέχρι το βράδυ να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει σέντερφορ. Χθες ο Ολυμπιακός διέψευσε κάθε σενάριο για σέντερφορ. Στην Ισπανία επιμένω ότι ο Ολυμπιακός κινείται να πάρει το Μπόρχα Ιγκλέσιας, ένα σέντερφορ πάρα πολύ ικανό στο σκοράρισμα, παίχτης του κουτιού, 1,87-1,88 ύψος. Ήταν στο Μουντιάλ με την Εθνική Ισπανία. Στη Θέλτα φέτος έχει παίξει ένα μάτς και αυτό ως αλλαγή. Στο ξεκίνημα δεν δείχνει να υπολογίζεται ιδιαίτερα από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν είναι αυτό ο σέντερφορ. Στην Τουρκία γράφουν για το σέντερφορ της Samsung Sport. Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα απορριφθεί και αυτή η πρόταση. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι θα δώσει ο Ολυμπιακός 10 εκατομμύρια ευρώ για τον σέντερφορ αυτόν, που είναι πολύ καλός έτσι. Ο Μάριος, αλλά με το μικρό του, γιατί το μεγάλο δεν λέγεται.
8: Με το θυμάμαι από τότε που να έχεις δίκιο.
9: Ναι, είναι πάρα πολύ, είναι πολύ ζώρικο, η αλήθεια είναι. Θα σας το πω, λέγεται, πάμε να το προσπαθήσουμε λίγο.
8: Πάμε τον Πεχθαρά.
9: Ο Μάριος Μουαντιλματζή.
8: Δεν είναι τουρκικό επίθετο.
10: Το Ντιλματζή είναι σαν να. Δηλαδή πραγματικά λες και είναι.
9: Ισχύει, ισχύει. Και ο τύπος είναι από το Τσάντ της Αφρικής.
10: Μα όταν τα άκουσα από Τούρκη ομάδα, λέω Τούρκος.
9: Ναι.
10: Και το βλέπω μετά μαύρο, λέω τι γίνεται, ρε.
9: Ναι. Και όμως είναι Αφρικανός. Είναι καλός σεντερφόρ. Είναι καλός παίχτης. Θα κάνω μια πρόβλεψη. Έστω και αν πάρω ρίσκο, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει σεντερφόρ τελικά.
10: Κανένα.
9: Νομίζω ότι θα μείνει όπως είναι. Και αν χρειαστεί θα όποτε χρειάζεται θα παίζει και ο Κλέιτον λίγο σε ο κύπελο ή αν χρειαστεί.
8: Ο Κλέιτον δεν έφυγε.
9: Όχι, δεν έχει φύγει.
10: Σκορπίζεις τον προβληματισμό τώρα με αυτό που λες.
9: Μια πρόβλεψη έκανα.
8: Εντάξει,
9: μια πρόβλεψη έκανα.
8: Εντάξει, θα γίνει αυτό,
9: έχουμε φτάσει τώρα. Και όλα 15 Σεπτέμβρη. Αν δεν πάρει σήμερα ο Ολυμπιακός σέντερφορ να είναι έτοιμος.
8: Για τον Ικάρντι δηλαδή δεν το.
9: Τον Ικάρντι τον βλέπω προς τα Λία εγώ να πηγαίνει. Ναι. Είναι πολλά τα χρήματα που ζητάει τώρα. Συνεχίζει να ζητάει 5-6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Αυτά και μην ξεχνάμε ότι άντε και πες κατεβαίνει. Ο Ικάρντι θα είναι έτοιμος σε αρκετό καιρό. Έτσι. Δεν έχει ομάδα τόσο καιρό. Γι' αυτό είναι ρίσκο μετά τις 15, μετά τη σημερινή μέρα ο Ολυμπιακός να πάρει σεντερφόρ, γιατί θα πάρει κάποιον παίχτη που θα θέλει χρόνο να είναι έτοιμος. Αυτά. Αυτά προς το παρόν. Νομίζω κάτι άλλο δεν έχουμε, οπότε παιδιά.
8: Έτσι.
10: Εντάξει, για την ΑΕΚ να πούμε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια από το Βόλο. Νωρίς θα βγάλω μπέος, όπως πάντα. Είναι 20 και 30 ευρώ, 20 το πέταλο, 30 οι κεντρικές. Και θα εφαρμόσει ο Βόλος το γνωστό σύστημα που εφαρμόζει πάντα, δηλαδή όσο τελειώνουν τα εισιτήρια, θα βγάζει καινούργια. Μέχρι να γίνει sold out, που δεν θα γίνει αυτή τη φορά πιστεύω, όπως την άλλη φορά, αλλά σίγουρα η ΑΕΚ θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο Βόλο, οπότε όσοι θέλετε. Βγάλετε στήριο, προσφέρεται ο Βόλος για ένα ωραίο ταξιδάκι, ακόμη καλοκαίρι είναι και σίγουρα θα έχει τον κόσμο της εκεί. Τώρα μέχρι να παίξει το Βόλο θα έχει παίξει την Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό. Ένα παιχνίδι το περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε και κάποιους παίχτες που δεν τους βλέπουμε τώρα τελευταία ή και καθόλου. Θα παίξει μια εντεκάδα κυπέλου. Είναι την Πέμπτη το μάτς, να θυμίσω, 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα σημαντικό παιχνίδι και εκεί έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια. Όποιος θέλει να πάει. Ξαναλέω ότι είναι και ένα παιχνίδι που είναι ευκαιρία και για κάποιους που δεν έχουν καταφέρει να μπουν σε άλλα παιχνίδια να πάνε. Τώρα, στις μεταγραφές και η ΑΕΚ. Εδώ και μέρες έχει σταματήσει να ασχολείται με μεταγραφές. Okay, είχε πει ο Νίκολης ότι αν προκύψει κάποια ευκαιρία, μπορεί η ΑΕΚ να την κοιτάξει και να πάρει, να κάνει μια μεταγραφή ανεξάρτητα από θέση. Μέχρι τώρα. Δεν φαίνεται να έχει προκύψει κάτι, αλλά είναι τελευταία μέρα. Ας το αφήσουμε, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μέχρι το τέλος. Τώρα από την αγορά των ελεύθερων το βλέπω ακόμη πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο. Εκτός χτύπα ξύλο, αν προκύψει κάποια ανάγκη για οποιοδήποτε λόγο και πρέπει να καλυφθεί μια θέση. Αυτά, παιδιά. Τα άλλα στα μηνύματα. Τώρα δεν έχουμε και πολλά πράγματα.
8: Να πω και εγώ δύο λόγια. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του εβδομάδου με την Κηφισιά αύριο, που θα γίνει στη Λεωφόρο. Εισιτήρια υπάρχουν. Μπορείτε να μπείτε στο site της Παναθηναϊκός και να δείτε τη διάθεσή τους πώς γίνεται. Από τις θύρες 6 έως και τις θύρες 12 υπάρχουν και οργανωμένες στη 13 και 14. Ο Παναθηναϊκός ως φιλοξενούμενος στη Λεωφόρο κοντά στην Κηφισιά θα είναι ένα από τα τελευταία επίσημα παιχνίδια που μπορεί ο κόσμος να δει στη Λεωφόρο, του Παναθηναϊκού αγωνιζόμενο. Θα είναι και άλλο ένα παιχνίδι φέτος με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η αποστολή είναι Πένια Κότσαρη Γείτονα, Καλάμπρια Κυριακόπλο, Αλάχε Ντίν Τσάπρα, Κάτρι Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδα Καμαρά, Κοντούρη Μπινιάρη Κάγκο, Αουναή Γιάγκου Τσπελή, Τραντίνο Τετέι, Ντέσσερ Ζαστόντερ και Νεμπή. Εδώ βλέπουμε αρκετά νέα παιδιά. Βλέπουμε τον Γείτονα, βλέπουμε τον Λάβδα, βλέπουμε τον Νεμπή, βλέπουμε τον Μπινιάρη. Παιδιά από τι ακαδημίε φυσικά υπάρχει και ο Κάτρι, υπάρχει και ο Κοντούρη. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, είναι και αυτή η διαμορφία που υπάρχει στο Κύπρο, ότι πρέπει δύο να είναι κάτω των 22. Δύο από αυτούς θα είναι στην 11η. Θα έχει αρκετές αλλαγές ο Παναθηναϊκός αύριο. Πιθανότατα θα δούμε και το Σαλάχ Εντίν για πρώτη φορά στην 11η. Αρκετές αλλαγές με νέα πρόσωπα. Σχεδόν όλη την ομάδα θα αλλάξει ο προπονητής. Και καλά θα κάνει, γιατί θα πρέπει να κάνει και το rotation και να τους έχει και φρέσκους τους θεωρούμενους βασικούς αυτή τη στιγμή για το παιχνίδι της Κυριακής. Με την Καλαμάτα στο γήπεδο του Ιωνικού στην Νεάπολη. Αυτά.
9: Να πω κάτι, Τάσο, ολοκληρωσές.
8: Υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του Σαλάχ Εντίν, η πρώτη του δηλώσεις, που είπε ότι η συζήτηση που έκανε με τον τεχνικό διευθυντή και με τον προπονητή τον έψησε και το πρόσδεκτο που παρουσίασαν τον έψιλον ώστε να έρθει στο Παναθηναϊκό. Και του στόχο φυσικά είναι να πάρει το πρωτάθλημα και το Κύπρο, που πρωτάθλημα είναι το στόχο. Και φυσικά έπαιξε ρόλο το γεγονό ότι είναι εδώ ο Ουναΐ, ο Λούζα, και αναφέρθηκε και στου δύο Ολλανδού. Γιατί εντάξει, είναι Ολλανδό αναθρημένο ο Σαλάχ, ενώντα τον Δεφράη και τον Φαντρόκεν. Έλα.
9: Απλά να πω ότι έχει βγει η αποστολή τη Θέλτα. Νομίζω λίγο επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα, ότι δεν πιστεύω ότι θα πάρει Ολυμπιακό Σέντερ Φορ, αλλά θα το δούμε. Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας είναι μέσα και παίζει η Θέλτα με την Ομόνια.
8: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για να γίνει κάνει μεταγραφή Ολυμπιακό
9: μέχρι σήμερα
8: το βράδυ.
9: Ναι.
8: Τι ώρα είναι το μάτς αυτό?
9: Το Ομόνια Θέλτα αύριο είναι ή μεθαύριο.
8: Παίζουν
9: στην Κύπρο με την Ομόνια.
8: Ναι, σωστά.
9: Οπότε δεν νομίζω πως υπάρχει θέμα και με αυτόν τον Σέντερ Φορ.
10: Αυτό ήταν στην Εθνική, ήταν Γιώργο.
9: Στο Μουντιάλ τώρα ήταν κανονικά.
10: Αλλά στη Θέλτα φέτος δεν παίζει.
9: Όχι, έχει παίξει ένα μάτς και αυτό πολύ λίγα λεπτά.
10: 21 λεπτά έχει παίξει από την αρχή της σεζόν.
9: Ακριβώς. Εντάξει, καλό σεντερφόρ. 33 είναι. Οκ, για σεντερφόρ.
10: Και εντυπωσιακή φυσιογνωμία, ρε παιδί.
9: Ναι.
10: Λες πήρα σεντερφόρ, τελείωσε. Δηλαδή, αν πάρεις αυτό, να λες πήρα σεντερφόρ. Τώρα θα κάνει είναι άλλο.
9: Ισχύει.
8: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση. Δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρυσίδης, ζητώντας να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πιθανότατα από τη Ρωσία προερχόταν το ντρόουν που καταρρίφθηκε από ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας. Δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά ρημουλκείται σε λιμάνι του Ομάν αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το «Όλοι μαζί μπορούμε» τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος κύριος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τη μυθική πλακέτα από τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», κύριο Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Και ο καιρός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
7: Stichiman, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: επιστρέφουμε και πάμε γρήγορα στο Γιώργο να.
1: Λοιπόν, πέντε μηνύματάκια που έχω να τα πούμε. Αφού πρώτα πούμε ότι έκανε πρεμιέρα χθες η νέα καθολική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου Μπλε Ωρα στο Sky. Κερδίζοντα από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό, η τηλεθέαση ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ σε γυναικεία κοινά άγγιξε και το 30%. Τι θα δούμε όμως απόψε σε νέα, η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του αγγέλου της συζύγου της δολοφονημένης προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συντρακτικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, μια εγκυμοσύνη φέρνει τα πάνω κάτω, μην χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε σε νέα, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο skytv.gr. Λοιπόν, πέντε μηνυματάκια. Λέει ένα φίλο, λέει: μου θέλει ένα Γιώργο Όφη πώς δανεικούσε για τον Ολυμπιακό και πώς πρώην παίχτες. Αρκετούς για να κερδίσει 0-1 ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Όπως είδες. Και τι σημαίνει αυτό. Και ο Χατζηγιοβάνης που μπήκε στον Παναθηναϊκό ήταν. Και ο Χριστογιώργος και ο Πούγκουρας. Έχει 4 πρώην του Παναθηναϊκού και 6-7 πρώην του Ολυμπιακού. Τι σημαίνει αυτό. 0-1 ήρθε το μάτς. Μάλλον. Παίχτες που έπαιζαν βασική με Μέντι, ακόμα και όταν σέρνονταν, λέει, έπρεπε να μην παίζουν καθόλου. Καλά, όταν κάποιος σέρνεται, όπως λες, που δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, δεν πρέπει να παίζει. Αυτοί μας κατέστρεψαν γιατί είχαν σίγουρη θέση και ήταν αδιάφορο, λέει, ενώ ξέρουν μπάλα. Να παίζουν όσοι αξίζουν. Πρέπει να παίζουν κάθε φορά αυτοί που είναι στην καλύτερη κατάσταση. Μπορεί και κάποιος να είναι καλύτερος παίχτης, αλλά μην είναι σε καλύτερη κατάσταση. Να μην πάρει σεντερφόρ γιατί είναι έθραυστα τα αποδητήρια. Λέει, φαντάσου να βάλει και ένα φόρ για βασικό μπροστά από του δύο που παίζουν τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι έθραυστα τα αποδητήρια, όχι σε καμία περίπτωση. Πέντε νομίζω, φίλε μου. Αν θα πάρει εισιτήρια για τη Λιβαδιά Ολυμπιακός, γιατί λένε ότι λόγω υπάρχουν φόβοι, λέει, επεισοδίων μεταξύ οπαδών τη ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, λέει. Α, επειδή παίζουν με διαφορά μια ώρα οι άκρη στο Βόλο, Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα πρέπει να το χειριστεί η αστυνομία κατάλληλα.
2: Στην για να μην γίνει τίποτα. Το θέμα. Να το χειριστεί κατάλληλα η αστυνομία, όπως το λες, για θα πάνε και πολύ με κοιτάκι, είναι τέτοια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, κύριε, συνεχίζετε.
0: Έγινε Γιώργο. Θα ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του.
2: Στις 5 είναι, είπαμε.
0: Στις 5. Mm-hmm. Συνεχίζουμε, Κώστα, συνέχισε.
2: Λοιπόν, να δούμε αν έχει έρθει το τελευταίο. Το ότι λένε ότι θα πάρουμε αμυντικού στο Γενάρη έχει να κάνει με την αλλαγή χρήση έτου οικονομικά για την UEFA. Έχουμε θέμα, δεν μπορεί να μην βλέπουν ότι είμαστε γυμνοί πίσω. Όχι, δεν έχει σχέση με αυτό που λες. Δεν ξέρω τι δεν λειτουργεί στην ομάδα, αλλά νομίζω είναι ώρα να παίξουμε με ένα φόρμα. Μήπως έτσι κλείσουμε του διαδρόμου στο κέντρο, δεν θέλουν να φανταστούν να στραβώ στο μάτς με Βόλο. Κοίτα, με δύο φόρια ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα και πήγε στου 8 τη Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι δεν θα τα αλλάξει ο προπονητής επειδή δεν πήρε δύο μάτς εκτός έδρας. Την Πέμπτη μετά το μάτς είναι ευκαιρία να ρωτήσει ο Νίκολς γιατί δεν πήραμε στόπερ, τι άλλαξε. Θα έχει κλείσει οριστικά το παράθυρο για να πει για ευκαιρίες και να βρούμε θα πάρουμε. Έχω σκοπό να κάνω αυτή την ερώτηση, φίλε μου. Νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή. Δυστυχώς η απουσία επειδή θα μας τυχαίνει για καιρό, έχουμε μεγάλο θέμα στο κέντρο. Ζήτησε να είναι στον Νίκολς να αλλάξει σύστημα γίνεται μεγαλύτερο. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο μεγάλο θέμα. Εγώ νομίζω ότι πάει καλά με την προσθήκη και του Μάγκερ. Πάνε καλά τα πράγματα. Στο κέντρο. Αλλά είναι δεδομένο ότι όποτε η ΑΕΚ δεν έχει καλό αποτέλεσμα, σίγουρα θα λέμε για τον Πινέδα. Πάντως έγιναν τρεις μεταγραφές και νομίζω ότι εντάξει, δεν έχει καλυφθεί ακριβώς το κενό, δεν υπάρχει Πινέδα στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Αλλά με τους παίκτες που έχει πάρει, έχει ένα καλό κέντρο. Ο Πίλιος είναι ο δεύτερος παίκτης μετά του Μουκουντή. Μου μιλάει γιατί δεν είμαστε σοβαροί στο μάτς, τι περιμένουν για να σοβαρευτούν, δεν είναι εικόνα αυτή. Okay. Εύλογη η απορία σου. Πήραμε τόσους παίχτες, λέει, για να παίζουν στο κύπελο με τις Σέρες. Εντάξει, ρε φίλε, 11 παίζουν σε κάθε μάτς. Τι να κάνουμε, δηλαδή, πώς να παίξουν. Θα τους δούμε με τις Σέρες. Τώρα για την Κυριακή, κάποιοι παίχτες θα μπορούσαν να παίξουν και τα λοιπά, το είπαμε. Είσαι ο Γκατσίνοβιτς, ο Βίτα και ο Μάντελος Σάικ, μια γραφικότητα. Μακάρι να ήμουν αυτή, φίλε μου. Είναι τιμή μου να λες ότι είμαι αυτοί οι τρεις. 60 χρόνια με ΑΕΚ, δεν θυμάμαι μια φορά στην ιστορία να πέσανε χοντρά λεφτά για να φτιαχτεί η ομάδα. Εντάξει. Κάποιες φορές πέσανε λεφτά και η ομάδα δεν φτιάχτηκε, πάντως. Ρώτησα χθες αν το έχει ο Νίκολς να το στρώσει, αν είσαι δίδοξο για το μέλλον. Ρωτάω καλοπροαίρετα, απάντα με ναι ή όχι. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί, ναι, αφού το έχει κάνει και δεν έχει. Η ομάδα είναι δική του, την ελέγχει απόλυτα. Εντάξει, τώρα αν γίνονται κάποια πραγματάκια. Και στο κάτω-κάτω η ΑΕΚ δεν έχει παίξει μόνο με τον Κηφισιά και με τον Αστέρα, έχει παίξει και άλλα μάτς φέτος. Που νομίζω τέτοιες ερωτήσεις δεν ερχόντουσαν μετά από αυτά τα μάτς. Να δούμε τι άλλο έχει. Παιδιά, έχω ασχοληθεί ελάχιστα με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι λέτε ένας φίλος εδώ που γράφει. Πραγματικά. Αλλά έχω δικαίωμα να μιλάω για όλους. Δεν είπα κάτι κακό. Μιλάω ποδοσφαιρικά όπως μιλάω για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟ και για όλους. Λέει ένας φίλος, ο κ. Τζόγκ λέει: ανέβασε 10 αναρτήσεις για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Όφη. Αν σκεφτείς ότι φοβάται το Βόλο, με τη ΣΥΤ να παίξουμε Χατρίκ Χάλαντ. Χατρίκ Χάλαντ μπορεί να παίξει. Όλα τα άλλα που γράφεις δεν ισχύουν, φίλε μου. Εγώ μια ανάρτηση έκανα το Σάββατο που ήταν για τον Τζουβέλα που είχα πάει εκεί. Ούτε καν το μάτς δεν είδα. Το Όφη Ολυμπιακός. Να σου πω την αλήθεια, το είδα μετά γιατί καταλαβαίνετε ότι είχε ενδιαφέρον, αλλά δεν έκανα καμία ανάρτηση. Άμα θέλω θα κάνω δηλαδή, αλλά απλά δεν έκανα. Και έτσι πρέπει να αναβαθμίσει την ΑΤΑΚΑ. Θα δούμε, φίλε, και αντί αυτή να λες ο ψώμεθα. Όντως τώρα με το Champions League πρέπει να αναβαθμιστούμε και εμείς, φίλε μου, έχεις δίκιο. Ρώτησα και χθες εσύ τη γνώμη έχεις για τις αμφισβητούμενες στον Παναθηναϊκός Πανατολικός, είτε μπορείς να εκφραστείς λόγω σταθμού. Είχε αμφισβητούμενες στον Παναθηναϊκός Πανατολικός.
0: Έχει μία. Όχι, τι αμφισβητούμενο. Κάτσε να σου πω. Μία φάση που δεν, για μένα δεν είναι πέναλτι του Πανατολικού.
2: Δεν τα έχω δει, φίλε μου. Δεν, μα δεν είδα και τίποτα κάπου να κυκλοφορεί. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπαίνει ο Ζενεπό από αριστερά, μπαίνει στην περιοχή, το μαρκάρει ο Αντίνο. Ο Αντίνο δεν έρχεται σε επαφή μαζί του και στη συνέχεια ο Ζενεπό πέφτει σε έναν παίκτη του Πανατολικού που ήταν μπροστά του, στο κόρνερ δηλαδή εκεί και πέφτει. Και πέφτει. Δηλαδή okay. Πέφτει πάνω του, πώς να το πω. Υπάρχει πέναλτι.
2: Δεν πάω από κάτι τώρα. Ναι. Αλλά δεν είδα να έγινε και κάτι κάπου. Δηλαδή δεν έγινε κάτι.
0: Απλά έχουν μπερδευτεί τώρα. Υπάρχει ένα φάουλ που έχει κάνει ανάρτηση ένας στέλεχος του Ολυμπιακού. Ούτε καν το όνομά του θέλω να λέω. Έτσι. Ο οποίος δεν το έχει πετύχει, διότι τι έχει γίνει. Λέει δεν δόθηκε αυτό. Mm-hmm. Εννοεί ότι είναι πέναλτι ενώ είναι φάουλ και έχει δοθεί κιόλας. Κατάλαβε να σου πω.
2: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
2: Okay. Πάντως φίλε εδώ, όπως θα έχεις δει όλα αυτά τα χρόνια στο σταθμό, ο καθένας λέει αυτό που θέλει.
0: Και
2: αυτό είναι δεδομένο,
0: αυτό το παραμύθι ότι δεν σας αφήνω στο σταθμό κλπ. Αυτή την ανοησία, όταν έχουμε πει εδώ τόσα χρόνια, εγώ προσωπικά, τι έχει κάνει ο Λαφούζος και τις μεγάλες ευθύνες που έχει, γιατί είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για αυτά που έχει τραβήξει ο Παναθηναϊκός, κόφτεται να τη λέτε. Κόφτεται.
2: Όχι και γενικά, ρε παιδί μου, αλλά και εμείς.
0: Οποιαδήποτε άλλο σταθμό αυτά δεν ακούγονται. Έτσι. Έτσι. Μόνο εδώ ακούγονται. Όπως και μόνο στο Sky. Μπορεί ελεύθερα ο δημοσιογράφος εκεί να πει την άποψή του για μια φάση. Όπως έγινε στο πέναλτι του ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μιχάλης είπε ότι υπάρχει πέναλτι. Πού ήταν πέναλτι. Αν τα βλέπετε πουθενά σε κανένα άλλο κανάλι, ελάτε να μου γράψετε μετά. Αλλά τώρα να λέτε, αν λέμε ότι θες, σου επιτρέπει ο σταθμός. Παιδιά, δεν ακούτε δηλαδή τι λέμε κάθε μέρα.
2: Μετά το μάτσο Σπόρ 24 είπε πω βοήθησαν οι αλλαγές του Νίκολετς και στο Σπόρ FM δεν βοήθησαν. Τελικά τι πιστεύεις. Χαίρομαι που μου κάνεις αυτή την ερώτηση, φίλε μου, γιατί εγώ. Είπα ότι δεν βοήθησαν οι αλλαγές που έγιναν στην αρχική εντεκάδα, οι αλλαγές rotation. Ότι και εδώ δηλαδή στο Sport FM, άμα ακούσεις το ηχητικό, θα καταλάβεις ότι έχω πει αυτό ακριβώς. Δηλαδή ότι δηλαδή οι επιλογές του Αριάγκα κυρίως, σε δεύτερο βαθμό του Γκάτσι και του Ζήνη σε σχέση με τον Βάργα, ότι δεν βγήκαν. Οι αλλαγές που έκανε στο 50 βγήκαν και παραβγήκαν, εννοείται. Αφού η ΑΚ πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αυτό είπα και στα δύο μέσα. Απλά εδώ μπήκε ένας τίτλος που όντως μπερδεύει. Έχεις δίκιο. Απλά και εγώ δεν μπόρεσα να το δω. Φίλε, το Άκτρα 65 είναι ειδησιογραφικό. Α, κατάλαβα τι λες. Το Άκτρα 65 είναι ειδησιογραφικό site. Δηλαδή δεν θα πάλι το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού ή αν φωνάζει όλο το γήπεδο με τη Λίμπαρ, δεν το θεωρείς είδηση για να μπει στο Άκτρα 65. Δεν σε καταλαβαίνω ειλικρινά. Τι πρέπει να βάζω δηλαδή, μόνο ότι θες εσύ μα τρελάνει. Καλό απόγευμα, λέει. Μπορεί να συγκριθεί το ποδόσφαιρο Αλμέιδα με αυτό του Νίκολες ασχέτως αποτελεσμάτων. Όχι, είναι δύο τελείως διαφορετικά ποδόσφαιρα. Προσωπικά μου αρέσουν και τα δύο, φίλε μου. Και το Αλμέιδα μου άρεσε τουλάχιστον τις δύο πρώτες χρονιές πάρα πολύ. Και εντάξει, την τρίτη χρονιά δεν λέω για το τέλος, αλλά okay, είχε λίγο. Είχε μια πτώση γενικά η ποιότητα του ποδοσφαίρου. Και του Νίκολες μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος Πεζιάκ. Όχι επέσει από την αρχή, σιγά σιγά νομίζω παίζει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και αυτό βάζει και πολλά γκολ και αυτά. Τον πάτησε το Καλάμπρια, λέει, δεν ξέρω ποιον λες. Άλλο. Εγώ βλέπω, λέει, ότι καίει. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Βλέπω, λέει, ότι καίει παίχτες, λέει, Γεωργίεφ, Κουτέσα. Δεν νομίζω ότι τους καίει, φίλε μου. Δηλαδή, τι να κάνει, να βγάλει το Ρότα, ας πούμε, για να βάλει τον Γεωργίεφ, ή να βγάλει το Μουκουτί για να βάλει τον Γεωργίεφ. Από πού και ως πού τους καίει. Ο Κουτέσα έπαιξε κάποια μάτς. Κακά τα ψέματα, σε όλα τα μάτς που ξεκίνησε βασικός δεν βοήθησε ποτέ. Αν εξαιρέσει τα μάτς με την Άντερλεχτ, εκείνο ήταν ένα ειδικό μάτς. Έτσι. Ο Καλοσκάμης έπαιξε παραπάνω από ό,τι περίμενε και ο ίδιος πέρυσι. Δηλαδή, μέχρι το Γενάρη είχε πάρα πολλές βασικές συμμετοχές και όχι μόνο στο κύπελλο, γενικά. Εντάξει, μετά έκλεισε το rotation, δηλαδή δεν θα μπορούσε να βάλει τον Καλοσκάμη και να αφήσει κάποιους από αυτούς που έδωσαν το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Με Ζούμπουφ Καρίνα θα δούμε αν τους καίει ή δεν τους καίει. Είναι πολύ νωρίς να πούμε κάτι. Σαν τρίτος, έχω να παρατηρήσω ότι ταχύτητα που η ψυχολογία του μέσου Αγτζή πέφτει την απόλυτη ευτυχία στην κατάσταση κατήστραφα συγκρίνεται μόνο με το κορνάρισμα του πίσω οδηγού μόλις ανάψει πράσινο. Εγώ πάντως, φίλε μου, και δεν κορνάρω στο πράσινο και δεν είμαι έτσι. Και αυτό που λες ισχύει κυρίως στα social media και σε αυτά, όχι στο γήπεδο. Και Τζετζόγκ λέει: έχει αφιάλτες με το Μέντι. Παλιά. Τώρα όχι, φίλε μου, σε διαβεβαίω. Από πέρυσι δηλαδή καθόλου. Τώρα. Θα ήθελα να είναι ακόμη στον Ολυμπιακό.
0: Πάμε στο διάλειμμα.
2: Ναι, και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτη σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
10: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
11: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφω να πω και εγώ κάποια μηνυματάκια. Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε στη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού. Καλησπέρα σε όλους. Στάσο μου, θα ήθελα σε παρακαλώ να σχολιάσουμε στους αδέλφους το γεγονός του ότι ο κύριος Πάθας, όπως και πολλοί άλλοι, είναι εξετρωμένοι για διαιτησίες. Δεν μας απασχολεί ο κύριος Πάθας. Έχουμε πει ότι διασκεδάζουμε ακούγοντάς τον. Κάτω τα χέρια από το σπάθι είναι το δικό μου μήνυμα και συνεχίζουμε. Ένας διαπιαστικός λέει: Τάσο, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Δεν τα δέχομαι τα συγχαρητήρια, φίλο μου. Η τέταρτη αγωνιστική έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Εξακολουθώ να λέω ότι το πρώτο φαβορί είναι η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία okay, είναι πολύ φυσιολογικό μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια να έχει δύο ισοπαλίες και εννοώ την ΑΕΚ. Κύριε, καλησπέρα σας. Πώς αλλάζω τα πράγματα. Τάσο, αν το πια και εσείς οι άλλοι δύο του κόσμου τα μηνύματα και με τόση γκρίνια, χαχά, Τάσο, επιτέλους, απόλαυσε το Μιχάλης. Μιχάλη μου, δεν είναι για πολλή απόλαυση. Κάτσε. Θα γίνει κανένα στραβό αποτέλεσμα γιατί περάσαμε και δύσκολο καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό και θα δουν τα μηνύματα. Δεν είναι για πολύ αυτό. Ήμουν προχθές στο γήπεδο Τάσο, έτρεπα τα μάτια με αυτά που έλειπα. Δεν ξέρω ποιον παίκτη να το διαλέξω. Οι διακριτές έχουν ανέβει πολύ. Ισχύει ότι η ομάδα παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Έχεις δίκιο. Αν έχει συμβεί κάτι μεταξύ Γιάνκου και πραγματικού team διοίκησης, Μιγγέλ, όχι, τίποτα απολύτως. Όπως δεν έχει συμβεί τίποτα απολύτως με το Ταμπόρδα το καλοκαίρι, όταν ερχόντουσαν μηνύματα που ο Ταμπόρδα δεν έπαιζε, ήταν στις πρώτες επιλογές του προπονητή και δεν τον χρησιμοποιούσε καθόλου, ότι δεν τον υπολογίζω, ότι θα φύγει. Σας έλεγα περιμένετε. Έτσι σας λέω και για τον Γιάκου να περιμένουμε. Τώρα ο Ταμπόρ δεν είναι σε εξαιρετική κατάσταση, άλλοι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Θα περάσει και ο Γιάκου στο φεγγάρι του και θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Καλησπέρα, Τάσο. Μια χαρά πάμε. Η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη. Δεν μ' άρεσε να γκρινιάζω, αλλά μετά και την προσθήκη του Σαλάχ Εντίν, δεν βλέπω Έλληνα στην ενδεκάδα, ποια γνώμη σου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες θα περιοριστούν. Δεν είδα και κανένα ενθουσιασμό με τους Έλληνες που είχε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Στο στόχαστρο έμπαιναν. Εγώ φώναζα για τους Έλληνες και εδώ με βρίζανε. Αλλά αν θες την άποψή μου, φίλε, κανένας δεν θα ασχοληθεί με το πώς οι Έλληνες έπαιξαν εάν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει και παίζει το ποδόσφαιρο που παίζει και στο τέλος πάρει το πρωτάθλημα. Μπορεί να ακούγεται λίγο άσχημο αυτό που σου λέω, αλλά αυτή είναι και η πραγματικότητα. Αν ο Ταμπόρ έχει ιταλικό διαβατήριο, έχει. Ο Κοντούς και ο Κάτσης αλλά και ο Γιάκος φαίνονται πια παραγωνισμένοι όσο έρχονται ξένοι παίκτες, τόσο πιο πολύ τα Ελληνόπουλα θα βρίσκονται στην εξέδρα. Σου ξαναλέω την άποψή μου. Ο Κοντούς νομίζω θα παίξει αύριο. Όπως μπορεί να πάρει και να παίξει και ο Μπινιάρης, που είναι και αυτό Ελληνόπουλο και είναι από τα παιδιά από τις ακαδημίες, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Έτσι. Σαν τις Λέρες γίνατε μέχρι τις 5 εκπομπή, μετά συνέντευξη και γεια σας. Γιώργος Χαλάνδρη. Το έστειλε ο Μαραθιανός αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ζηλεύει, επειδή δεν έγινε εξαίρεση.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Υπάρχει ακόμα περίπτωση από εξωκεντρικό αμυντικό, όχι φίλε μου. Εάν τραυματιστεί ένα Ολλανδό, χτυπάω δύο ξύλα. Ρε φίλε, είναι δυνατόν όταν έχει αυτή τη σκέψη. Και ο άλλο κυτρινιστεί, τότε θα παίζουν πάλι και ο Κάτης. Εντάξει, αν χτυπήσει ο ένα, θα χτυπήσει ο άλλο, θα χτυπήσει και ο τρίτο, θα μείνει με ένα ρε φίλε. Δεν είναι λογική αυτή. Τώρα να έχουμε έξι στόπερ κάθε ομάδα. Πόσο στόπερ έχει, τέσσερα και έναν μικρό, το Λάβδα. Πόσο στόπερ να έχει δηλαδή. Ο Εντίνη με ψώνιο αγορά, ναι, 5 εκατομμύρια ψώνιο αγορά. Ο παίκτη μάλλον πάει για πρώτη επιλογή. Ο Αριστερομπάκ, έχω λάθος. Είναι πολύ καλό παίκτη, φίλε μου, Άλεξ, θα δούμε. Πρώτη επιλογή, τώρα θα παίζουν όλοι. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Συνεχόμενα και θα κάνει rotation και να μην θέλει να κάνει, θα το κάνει ο προπονητή. Γιώργο Μαϊάμι, Τάσο, απόλυτα ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Τη χάρηκα πολύ την ομάδα. Χαμηλά η μπάλα και όπω λέω το καλοκαίρι πήρε στην ομάδα. Οι άλλοι έμαθαν να μην παίρνουμε αυτά που δικαιούμαστε. Σωστό. Χαίρομαι που σταματήσαμε στα τρία με τον Παναθηναϊκό, γιατί ο πρόεδρο είναι ο Άγιος Άνθρωπος. Δεν έχει συμβεί αυτό, φίλε μου. Δεν έχει σταματήσει ο Παναθηναϊκός στα τρία και μην υπερβάλλουμε και μην βγάζετε καμία έπαση. Η έπαση δεν αρμόζει στον Παναθηναϊκό και σε κανένα φίλο του. Δεν σταμάτησε κανένα στα τρία. Προσπάθησε να βάλει και άλλα γκολ, δεν τα έβαλε. Μεθαύριο θα λυπηθώ να ρίξουμε λιγότερο από πέντε για να κοπεί ο Βίχας γενικότερα. Όχι, εγώ θέλω μεθαύριο ο Παναθηναϊκός να κερδίσει έστω και με 0-1. Αν εννοεί την Καλαμάτα. Έτσι. Δεν θέλω ούτε τρία ούτε τέσσερα. Δεν με απασχολεί. Νίκη με απασχολεί και τίποτα άλλο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε προς το πολιτικό δελτίο και πάμε μετά στη συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ, του προπονητή του Ολυμπιακού.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: αυτό, ότι αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, πρέπει να είμαστε καλοί, να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την καινούργια διοργάνωση. Έτσι ώστε από εδώ και πέρα τα πράγματα να είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό, που όλοι το θέλουμε και όλοι το ευχόμαστε. Τώρα η Αγγελόνια είναι σίγουρα ένας καλός αντίπαλος, γιατί δεν υπάρχει καμία ομάδα που να βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση χωρίς να παίζει καλά, χωρίς να είναι ένας καλός αντίπαλος. Επομένως, αύριο με όλο το σεβασμό θα πρέπει στην έδρα μας να προσέξουμε πάρα πολύ και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να είμαστε καλύτεροι από εκείνους και να ξεκινήσουμε θετικά αυτή τη διοργάνωση.
1: Pierwsze pytanie brzmiało, ponieważ jesteś jednym z starszych piłkarzy w aktualnej kadrze Olympiakosu. Po przegranym meczu z Ofi, czy macie wrażenie, że trzeba pokazać lepszą twarz i wyjść na to spotkanie z większą pasją? I drugie pytanie dotyczyło się tego, co wie na temat Jagiellonii. Odpowiedź piłkarza brzmiała, że oczywiście jest ta potrzeba tego zwycięstwa, jest to poczucie, że muszą zdobyć 3 punkty w tym meczu. Jednak było mało, pomimo że było mało dni na przygotowanie między tymi dwoma meczami. Każdy musi dać wszystko z siebie i chce, żeby właśnie drużyna osiągnęła pozytywny wynik i szła do przodu. Co do Jagiellonii, uważa, że musi to być dobra drużyna, ponieważ żadna drużyna aktualnie w tym trofeum nie znajduje się przypadkowo, więc muszą jutro się pokazać i dać jak najwięcej.
2: Zagana Stavros από Briefing News από Red Stars. Santiago, καλησπέρα. Καλή επιτυχία για αύριο. Είπες νωρίτερα να μην ξαναμιλήσουμε για το conference, έχει περάσει. Εγώ θα ξαναμιλήσω. Πάντα πάω κόντρα. Είσαι λοιπόν κάτοχος του conference. Είσαι από τους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας πλέον. Θέλω να μας πεις τι θα πεις στους συμπαίκτες σου λίγο πριν το match, γνωρίζοντας τι σημαίνει ο Ολυμπιακός και ειδικά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και τις πορείες που κάνει η ομάδα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και το δεύτερο, μια και είναι δίπλα στον προπονητή, τον ρωτάς αν θα παίξει αύριο για να ξέρουμε κι εμείς.
0: Ella has dicho que no te gusta hablar de la conference, pero hoy te va a preguntar, ya que eres uno de los jugadores que han estado en las celebraciones de conference. Si piensas que mañana es exigente, que para el espíritu del Olympiacos, los rendimientos que ha hecho en los últimos años en Europa, ¿sabes la exigencia? Si piensas que mañana tenemos que hacer algo, repetir esta historia. Y si ya que el entrenador está a tu lado, que le preguntes si vas a jugar para que no sepa él.
3: Ya se lo preguntarás a él si quiere responderlo. Yo no dije que no me gusta hablar, me gusta recordarlo, pero creo que hoy la situación para nosotros es distinta. Tenemos poco tiempo para pensar ya en un partido de una alta exigencia y creo que es una competencia nueva y un tiempo distinto, por eso decir que tenemos que hacer lo mismo que la conference no sería correcto, porque son otros equipos, es otro año, otro equipo, esto va cambiando y bueno, creo que hablar de la conference cuando ya estamos en ya de por sí otra competencia cambia mucho. Sí creo que el grupo está convencido que tiene que tomar y asumir las responsabilidades para decir o salir de esta situación y poder comenzar mañana con el pie derecho que es lo que todos queremos.
0: Και να τον ρωτήσει, δεν νομίζω θα πάρετε απάντηση. Σίγουρα είπε ότι δεν θέλει να μιλάει για το conference. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να το θυμάται. Φυσικά και το θυμάται και τον κάνει πολύ ευτυχισμένο. Όμως δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε το τι έγινε τότε και να προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε. Δεν μπορεί λοιπόν να πει σε κανέναν πως αύριο θα πάμε να κάνουμε το ίδιο, γιατί πρόκειται για μια τελείως διαφορετική σεζόν, άλλη διοργάνωση, άλλη ομάδα, άλλες οι συνθήκες γενικότερα. Δεν μπορούμε στο ποδόσφαιρο να επαναλάβουμε ακριβώς ό,τι έγινε και ούτε να πιστεύουμε πως αυτό είναι σωστό. Να σκεφτόμαστε έτσι πως θα ξεκινήσουμε με αυτό το σκεπτικό. Σίγουρα νιώθουμε την ευθύνη και θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία εμείς οι παίχτες, έτσι ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, να γυρίσουμε στις νίκες, να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και μια πρώτη νίκη αύριο στο Europa League. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ καλό να ξεκινήσουμε με το δεξί, χωρίς όμως να στεκόμαστε στο τι έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί δεν μας εξυπηρετεί.
1: Pytanie brzmiało, po pierwsze życzyli powodzenia piłkarzowi i odnośnie Ligi Konferencji, ponieważ wraz z faktem, iż piłka się jest jednym z starszych w klubie, co uważa, że powie swoim kolegom z drużyny przed meczem? Oraz było drugie pytanie, żeby spytać trenera, czy zagra w jutrzejszym meczu. Odpowiedź była, że nawet jak spytają państwo trenera, to nie dostaniecie aktualnie odpowiedzi. Co do pierwszego pytania, uważa, że nie powinno się porównywać tych

0: περάσουμε τις αρχές πρώτο προπονητή μας, η διαδικασία με τον αρματεπώνυμο και μας προσωπικά.
1: Ολοκληρώθηκε η δηλώση του ΕΣΕ και πάμε στη δηλώση του προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλη.
2: Red Stars. Coach, καλησπέρα, καλή επιτυχία για αύριο. Δεν θα σε ρωτήσω αν θα παίξει ο ΕΣΕ, δεν θα μας πεις. Αλλά θα σε ρωτήσω αν έχεις καταλήξει στους 11 που θα χρησιμοποιήσεις αύριο εναντίον της Γιαγκελόνια. Και το δεύτερο ερώτημα, αν θα επιμείνεις σε αυτό που είδαμε στο μάτς με τον Όφη, ήταν τελείως διαφορετικός, τελείως διαφορετική ανάπτυξη. Αν θα επιμείνεις αυτό. Ή αν θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά στην τακτική προσέγγιση του μάτς.
3: Buenas tardes y buenas suerte para mañana. No te va a preguntar si juegas Santiago o no, porque sabe que no vas a responder, pero te va a preguntar si has decidido cuáles son los 11 que van a iniciar mañana. Y si piensas cambiar cosas comparando con el último partido que hemos visto contra Ofi, porque el desarrollo que hemos visto es diferente, por lo que hemos visto, si vas a insistir en este y vas a adaptarte en Europa.
4: Espera. Bueno, el 11 lo tengo medianamente decidido, pero queda un entrenamiento y bueno, y puede que haga algún cambio más. Entonces, no porque vaya a jugar o no Santi, pero porque evidentemente queda un entrenamiento y todavía quiero pensar, quiero también ver cómo han recuperado del todo los jugadores que jugaron el día pasado. Entonces, ya veremos en cuanto a la alineación. Y bueno, evidentemente que hay que seguir, o tengo que seguir haciendo mejor a los jugadores y al equipo, mejorar cosas, independientemente del resultado que hayamos obtenido, que en este caso el primer partido de liga fue perder. Hay que crecer tanto como equipo, como grupo, y es lo que me toca ahora.
3: Όχι, για την 11 έχει καταλήξει λίγο πολύ, είναι σχεδόν σίγουρος για τους παίκτες που θα βάλει αύριο, όμως μένει μία ακόμα προπόνηση και όχι για να μην σας πει αν θα παίξει ο Σαντιάγο, αλλά γιατί μένει μία ακόμα προπόνηση και θα πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι πλέον όλοι οι παίκτες μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, αλλά και να δει γενικότερα το τι θα συμβεί σε αυτή την προπόνηση. Γι' αυτό το λόγο θέλει να το ξανασκεφτεί και θέλει να το ξαναδεί μέχρι αύριο. Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα. Σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
5: Pytanie brzmi do trenera brzmi po pierwsze powodzenia na meczu i czy ma już jakąś gotową jedenastkę na jutro oraz czy jego styl gry, jego taktyka, którą widzieliśmy na meczu z Ofi, będzie taka sama, czy jednak zajdą jakieś zmiany wewnętrzne. Odpowiedź trenera brzmiała, że co do jedenastki jest już prawie pewny. Oczywiście zostaje jeszcze jedna sesja treningowa, żeby zobaczyć w jakim stanie znajdują się piłkarze i zawsze będzie jeszcze ten czas, żeby jeszcze raz przemyśleć do jutrzejszego meczu, jakie zmiany mogą zajść w składzie. Co do stylu gry, chcę spróbować, chcę skupić się na tym, żeby wyciągnąć jak najwięcej z klubu z tym, co się znajduje aktualnie, z tym, co może pracować. Pomimo poprzedniego meczu zawsze musi się skupiać na następnym celu i próbować właśnie osiągnąć jak najlepsze efekty.
6: Καλησπέρα, καλημέρα από τον Πρωταθλητή. Επειδή οι ευρωπαϊκές του πρεμιέρες πάντα στη Σοσιεδάδ ήταν πετυχημένες, είχε πάντα καλά αποτελέσματα, υπάρχει κάποια συνταγή που οθεί τους παίχτες του ώστε να μπαίνουν πνευματικά και σωματικά καλά σε αυτά τα παιχνίδια?
3: Por lo que he visto, siempre tus debutos en las competiciones europeas con la Real Sociedad han sido con victorias. ¿Tienes la receta para repetirlo mañana?
4: Pues no lo sabía, pero evidentemente es pasado y como ha dicho Santi, no nos podemos quedar en que también Olympiacos ganó la conference. Yo lo que quiero es ganar mañana. Ya el pasado es historia y yo lo que quiero es ganar un partido con Olympiacos cuanto antes, porque sé la exigencia del club, sé la exigencia del aficionado, sé la exigencia de los jugadores y la mía propia, y en lo único que pensamos no es ni siquiera en una hipotética final, sino nuestra final es mañana. Es como tenemos que jugar todos los partidos.
3: Δεν το ήξερε αυτό, Όμως, όπως είπε πριν και ο Σαντιάγο, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το conference. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει αύριο. Επομένως, σίγουρα οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι απαιτήσεις του κόσμου, οι απαιτήσεις των παιχτών, αλλά και του ίδιου. Και θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε αύριο. Αυτό που το να σκεφτόμαστε ότι έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος ή πόσα παιχνίδια έχουμε κερδίσει ή ότι ξαφνικά να αποφασίσουμε από αυτή τη στιγμή ότι θα πάμε στον τελικό δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό που μας εξυπηρετεί είναι να κερδίσουμε αύριο και από εκεί να ξεκινήσουμε και να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα.
5: Pytanie brzmiało do trenera, ponieważ w każdej europejskiej premierze, kiedy był trenerem Sociedadu, zawsze kończyło się zwycięstwem, było powodzeniem. Czy jest jakaś magiczna receptura na te zwycięstwa, jakieś przygotowanie psychiczne? Odpowiedź trenera była taka, że sam o tym nawet nie wiedział, lecz tak jak powiedział też w poprzednich wypowiedziach, nie skupia się na przeszłości. Wszyscy aktualnie w klubie mają jakieś wymogi co do siebie, co do piłkarzy. Sam siebie trener wymaga, żeby tutaj dać jak najwięcej z siebie i pokazać jak najlepszą twarz. Skupia się tylko na następnym meczu, ponieważ nie możemy gdybać co było lub co może być. Skupiamy się na każdym meczu pojedynczo.
6: Καλησπέρα coach, καλή αρχή. Έχουν περάσει Στάσο Ματελόπουλος από Red World. Έχουν περάσει βάσει προπονητές που έγραψαν ιστορία στον Ολυμπιακό και ευχή όλων είναι να αγαπηθεί και ο ίδιος όπως εκείνη. Θα θέλαμε, αν επιθυμεί, να μας πει πώς μίλησε και αν μίλησε για το μέγεθος του Ολυμπιακού πριν έρθει στον Ολυμπιακό και σχετικά με την αυριανή πρεμιέρα, πώς νιώθηκε τα συναισθήματά του σε κατάμεστο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα του Europa League στο πάγκο του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ.
3: Παραολυμπιακός ήταν πασάδο εντρενάδορες Μπάσκος η τόδος αν την είδω έξιτο η Καρίνιο η Ελδεσέωες και κοντίγο πασέλα μισμακόσα Σία Σαλάδο con alguno de ellos antes de venir para que te describe el ambiente que vas a encontrar mañana en un partido europeo aquí en Καραϊσκάκης y cómo te sientes para tu debut tu en un Καραϊσκάκης llenísimo de gente y del ambiente este especial que creen.
4: Bueno, tanto a Valverde como a Mendy les tengo muchísimo aprecio y tengo mucho contacto con ellos, pero evidentemente desde que he firmado no he podido hablar con ellos. No me parece ya ético hablar con Mendy y con Ernesto, aunque no ahora, pero sí antiguamente he hablado de su época aquí en Olympiacos. Sobre todo Ernesto me ha hablado muy bien de todos vosotros, de Olympiacos, evidentemente de la exigencia, pero de lo bonito también que es triunfar aquí. Espero que sea también dentro de mucho tiempo, y eso sería buena señal, que cuando yo deje de pertenecer al Olympiacos, que me tengáis el mismo aprecio que tenéis ahora mismo a Ernesto y a Mendy. Yo voy a hacer todo lo posible para que así sea.
3: Έχει απεριόριστη εκτίμηση και για τον Ερνέστο και για τον Μεντιλίμπαρ. Και με τους δύο έχει επαφές. Βέβαια, με τον Μεντιλίμπαρ δεν έχει μιλήσει από τότε που υπέγραψε εδώ. Δεν του φαίνεται σωστό να μιλάει μαζί του αυτή τη στιγμή. Στο παρελθόν έχει μιλήσει με τον Ερνέστο για το ότι πέρασε εδώ στον Ολυμπιακό. Του είχε πει για το πόσο όμορφο είναι να κερδίζει εδώ, πόσο μεγάλη είναι η απέτηση που υπάρχει. Αυτό που εύχεται είναι όταν θα φύγει από εδώ σε πολλά χρόνια να έχετε την ίδια εκτίμηση και την ίδια αγάπη που έχετε για εκείνους και από την πλευρά του θα κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του για να γίνει έτσι.
5: Pytanie do trenera brzmiało, ponieważ tutaj minęło wiele wielkich trenerów przez Olympiakos. Co słyszał od nich i jakie ma odczucia? Oraz pytanie drugie, jakie było, jakie ma uczucia co do pierwszego europejskiego meczu na ławce Olympiakosu? Odpowiedź trenera brzmiała, że ma duży szacunek do Ernesta i do Mendilibara. Z drugim nie rozmawiał, ponieważ nie uważa, że było to słuszne po jego odejściu, żeby tutaj kontaktował się z nim. W przeszłości jednak, kiedy rozmawiał z Ernestem, powiedział mu, że jakie są tutaj wymagania klubu, że tutaj jednak wiele oczu, można powiedzieć, patrzy na nich i są one wysokie, ale to ma nadzieję, że w przyszłości też będzie pokochany i przyjęty tak jak oni.
7: Καλησπέρα, Άρης Δράπτης από Ερτόπεν. Ποια εικόνα έχει σχηματίσει για την αυριανή αντίπαλο του Ολυμπιακού για τη Γιαγκελόνια, ποια είναι τα δυνατά της σημεία και ποια στοιχεία πιστεύει ότι πρέπει να έχουν αύριο οι παίκτες του Ολυμπιακού ώστε τελικά να καταφέρουν να φτάσουν στη νίκη. Ευχαριστώ.
3: Και η Μάχεν είναι sobre nuestro rival, mañana, Γιαγκελόνια. και piensa de este equipo y qué es lo que tienen que hacer nuestros jugadores para afrontarles con éxito?
4: Bueno, tengo una muy buena imagen en todos los partidos que he analizado. Es un equipo que juega muy bien la pelota, que es capaz de hacer y acumular muchos pases en fase de iniciación, atrae a los rivales y luego combina muy bien por los espacios de dentro, y sobre todo dándole mucha amplitud con los dos extremos, hacen muchísimo daño al espacio. Es un equipo que genera muchas situaciones de gol y que hace las cosas muy bien. Un equipo, me parece, que muy, muy trabajado, que nos va a obligar a hacer una fase defensiva muy, pero que muy buena. Y luego, sobre todo, que creo que también el día pasado nos faltó, en los momentos en los que seamos capaces de tener el balón y de superarles, creo que lo que sí tenemos que tener es más contundencia en área y sobre todo aprovechar las oportunidades que generemos.
3: Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για την Αγγελόνια. Σε όλα τα παιχνίδια τους που έχει αναλύσει, είδε πως είναι μια ομάδα η οποία ξεκινάει από πίσω το παιχνίδι της. Κάνει πάρα πολύ καλή ανάπτυξη, καλύπτει πάρα πολύ καλά τους χώρους και ιδιαίτερα από τα εξτρέμ πιέζει πάρα πολύ, δημιουργώντας πολύ μεγάλο κίνδυνο. Και έχουν την ικανότητα να ανοίγουν πολύ εύκολα τους χώρους στον αντίπαλο. Επομένως, περιμένουν έναν αντίπαλο που θα μας πιέσει πολύ, που θα είναι πολύ επιθετικός και θα απαιτήσει από την πλευρά μας να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην άμυνα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι φυσικά να μπορέσουμε να τα επεξέλθουμε αμυντικά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Και όταν θα έχουμε τις ευκαιρίες να μπαίνουμε στην περιοχή τους, όπως κάναμε και προχτές, είχαμε τις ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί, πολύ πιο καταιγιστικοί για να μπορέσουμε να τους βλάψουμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχει, μια ομάδα που είναι πολύ καλά δουλεμένη. Πιστεύει πως θα περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί τους και θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί αμυντικά, αλλά και αποτελεσματικοί επιθετικά, αν θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία.
5: Pytanie do trenera brzmiało, jaką ma opinię na temat Jagiellonii oraz jakie uważa, że będą potrzebne cechy piłkarzy na ten mecz. Odpowiedź brzmiała, że ma bardzo dobrą ikonę co do Jagiellonii. Wie, że ta drużyna gra z tyłu i to bardzo dobrze rozgrywa piłkę. Między innymi też dobrze presuje na skrzydłach, więc muszą się przygotować, żeby być bardzo gotowi w defensywnie. Oraz kiedy przyjdzie co do czego, kiedy będą mieli okazję wejść w pole karne, będą musieli wykorzystać tą sytuację. Oczekuję, że będzie to bardzo zawarte spotkanie i bardzo dobry mecz, gdzie będą musieli bardzo dobrze bronić oraz wykorzystywać każdą możliwą akcję na nim.
2: Coach, έχεις μπει κατευθείαν στα βαθιά στον Ολυμπιακό και δεν έχουμε πρόβλημα να σε ρωτήσουμε πολλά πράγματα για σένα. Θέλω μια προσωπική ερώτηση όσον αφορά στο τεχνικό κομμάτι. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις οι καλοί προπονητές δεν πηγαίνουν σε ομάδες μεσούς περιόδου. Ο ίδιος είναι ένας πολύ καλός προπονητής με την έννοια του έργου που έχει δείξει στην Sociedad όλα αυτά τα χρόνια. Πώς αποφάσισε και πώς νιώθει ως δύναμη μέσα του, δύναμη ψυχής και δύναμη τεχνική να αναλάβει μια ομάδα που είναι το πρώτο παιχνίδι σε μια μισή μέρα με μια από τις καλές ομάδες της Ελλάδας και μετά από 4 μέρες, 5 να έχει πρεμιέρα στον όμιλο του Europa League. Πώς νιώθει ο ίδιος?
3: No han tenido el tiempo de preguntarte cosas para ti y te va a hacer una pregunta personal. Como habitualmente los buenos entrenadores no llegan a un equipo cuando haya empezado la temporada. ¿Cómo has tenido la fuerza y has tomado la decisión de venir un día antes de jugar contra uno de los buenos equipos de Grecia y solo 3 días antes de empezar la competición europea? ¿Cómo has decidido? Porque eres considerado de ser un entrenador muy bueno por los resultados que hemos visto en tus equipos pasados.
4: Es muy sencillo de contestar, porque son Olympiacos.
3: Είναι πολύ απλή απάντηση, ήρθες στον Ολυμπιακό.
5: Pytanie do trenera brzmiało, jakie trener ma przygotowanie psychiczne i techniczne, wiedząc, jakie są wymagania w tym meczu, w tym momencie czasowym. Grając kilka dni z jedną z największych greckich drużyn, po czym rozgrywając jeszcze mecz europejski. Odpowiedź trenera brzmiała, była prosta. Jest w Olympiakos.
1: Λοιπόν, ήταν η σύνδεξη τύπου του Ολυμπιακού. Ακούσαμε τον Έσε και τον Ιμανόλ Ακούσατε το τι είπα για το αυριανό παιχνίδι με την Γιαγκελόνια. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα, θα πάμε σε ένα break, κάτι περιμένουμε. Ναι, περιμένουμε τον Κώστα, παιδιά. Πριν πάμε σε break, κάτι έχει ο Κώστας. Κάτι με μεταγραφή, για να δούμε.

0: Να πούμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία, το οποίο θα το πω μετά, ότι που αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός είχε σε συμφωνία με τη Σάμπσφορ για τον Μάριο, τον επιθετικό της Σάμπσφορ. Πάμε σε break και όταν επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας την Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
1: Η Winsport FM 94,6.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
15: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
15: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
16: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Το κλίμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
23: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
24: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε και πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα, Κώστα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κώστα. Καλά.
1: Να πούμε ότι όλες οι πληροφορίες που μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε από την Τουρκία, από έγκυρες πηγές, καθότι ο Ολυμπιακός τηρεί ακόμα σιγή ηχθείως, λένε ότι ο Ολυμπιακός με τη Samsung Sport είναι σε διαδικασία πλέον ανταλλαγής εγγράφων για την ολοκλήρωση μεταγραφής του Μάριους, του 28χρονου, 28 προς 29 τέλος πάντων, υψηλόσωμου επιθετικού της τουρκικής ομάδας. Ο Μάριους, ένας παίκτης που πέρσι έβαλε 23 γκολ, τα 8 στο Conference League, ήταν δεύτερος σκόρερ στη διοργάνωση, ο πρώτος ήταν τους Crystal Palace με 9. Ένας παίχτης που άρεσε στον Ολυμπιακό, τον παρακολουθούσε και τώρα κινήθηκε δυναμικά για την αποκτήσή του μετά από τον τραυματισμό του άτυχου Ελκαμπή. Είναι ένας παίχτης από τον οποίον που είναι κοντά στο γκολ, ένας επιθετικός κρούσης που λέμε, πραγματικά με καλά στατιστικά στοιχεία τόσο στο τουρκικό πρωτάθλημα που παίζει, τώρα ξεκίναγε η τέταρτη σεζόν του να το πούμε έτσι, όσο και στο βελγικό τελευταία του σεζόν που έπαιζε στη Σερέν, είχε βάλει ξέρω εγώ πάνω από 10 γκολ και εκεί. Εκεί λοιπόν όλα δείχνουν ότι καταλήγει ο Ολυμπιακός, ήταν ένας από τους παίχτες που είχαμε μνημονεύσει από την πρώτη στιγμή, πότε Δευτέρα, πότε ήτανε, ναι χτες, ότι ήταν οι Ισπανοί, ο Μπόρχα, με αυτόν ήταν οι πρώτες επιλογές. Τελικά ο Ολυμπιακός, εφόσον τουλάχιστον επιβεβαιωθούν για τα ποσά λέω τώρα, γιατί για τα ποσά δεν έχουμε καταλήξει συγκεκριμένα, αλλά οι πληροφορίες από την Τουρκία μιλάνε για 7 συν 2 εκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια ευρώ είναι τα μπόνους επίτευξης στόχων. Πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού ήταν 6 εκατομμύρια συν 1. Αυτοί ζήτησαν 8 συν 1. Τελικά καταλήγουν στα 7 συν 2 με συμβόλαιο του παίχτη 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα το τουρκικό Transfer Markt υποστηρίζει ότι ήδη ο παίχτης πέρασε ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Λέω και την πηγή, δεν είναι δική μου αυτή η πληροφόρηση. Η ουσία είναι ότι οδεύουμε στο να κλείσει την 21η του μεταγραφή Ολυμπιακός και αυτή να είναι ο Μάριους Μουαντιλμπάτζη. Λοιπόν, όπως είναι το πλήρες όνομα του επιθετικού από το Τσάντ που είναι διεθνής και είχε συμβόλαιο και έχει τέλος πάντων μέχρι να ανακοινωθεί, ανήκει στη Samsung, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία έγκυρη τουρκική πηγή που να μην επιβεβαιώνει ότι οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει και ο παίχτης έχει συμφωνήσει και και όλες οι πλευρές κάνουν τα διαδικαστικά της μεταγραφής, γιατί μην ξεχνάμε ότι το βράδυ ολοκληρώνονται οι μεταγραφές εδώ στην Ελλάδα.
2: Για να πάρεις τέτοια εποχή παίχτη, Κώστα, ματώνεις πάντως, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
2: Γιατί και ο άλλος λέει...
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Δεν έχει και πολλές αβάντες στο παζάρι.
1: Ήταν
2: δηλαδή
1: και σκληρή διαπραγμάτευση αρκετές μέρες. Ξέρει και ο Τάσος από τη Samsung Sport, γιατί είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στο στόπερ εκεί.
2: Μα έχει χαλάσει 5 φορές το Βατρόκυλο.
0: Ναι, ρε. Πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση.
1: Ναι, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ακόμα δεν λέει τίποτα μέχρι να έχει όλα τα χαρτιά. Νομίζω, αν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, να έχει όλα τα χαρτιά.
0: Να σου πω, μπορεί, δεν θέλω να πω κάτι, αλλά είναι τόσο περίεργη ομάδα που μπορεί να στο χαλάσει τελευταία στιγμή, εκεί που το περιμένεις.
1: Ναι, γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι από τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα, για να είναι σίγουροι να έχουν, γιατί βρισκόμαστε σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων, μέχρι όταν είναι τα τελικά έγγραφα τότε. Ένας παίκτης που τον ξέραμε βέβαια και από τα περσινά παιχνίδια της Samsung Sport, τόσο με την ΑΕΚ όσο και με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ένα ψηλό παιδί είναι, ψηλός φορ, ναι, πολύ, ναι. Έχει όγκο πολύ.
1: Ναι,
0: καλός,
1: ναι,
0: παίκτης. Ναι, ναι, ναι. Καλός παίκτης. Από ό,τι θυμάμαι, μου άρεσε.
1: Okay.
0: Έγινε, Κωστή, ό,τι νεότερο βγαίνει. Τα λέμε.
2: Ναι, Κωστή, ευχαριστούμε. Yeah.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριε Κέτσε, το μάτς της ημέρας σήμερα είναι το Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης. Πρωτάθλημα.
2: Διπλό με πάνω από ένα γκολ διαφορά. Η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Διπλό θα πω και εγώ. Εγώ θα πω διπλό. Και θα πω πάνω από ένα, είπες και εσύ.
2: Ναι.
1: Από ένα γκολ διαφορά λες.
2: Δίνω ένα γκολ αβάτσα.
1: Εγώ θα πω, θα πω διπλό και over 1,5 γενικά.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
11: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
12: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
13: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
14: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψουμε, πάμε τελική ευθεία. Και έτσι πάρε μηνύματα εσύ να πάρω κι εγώ. Διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Ωραία.
0: Να ξαναπούμε ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει το center forward της Samsunspor, έτσι. Στην Τουρκία γράφουν για συμφωνία του Ολυμπιακού, το είπε και ο Κώστας πριν, γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε, με τη Samsunspor για τον Μάριος. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε.
2: Λέει ένας φίλος, και έτσι αν έλθεις 7 μέρες Αγγλία, πόσα δίνει η επιχείρηση να σε γυρνά όλη μέρα με το ταξί, Στέλιος. Στέλιο, δεν θα μείνω εγώ 7 μέρες στην Αγγλία και δεν ξέρω και γιατί να μείνει και η ΑΕΚ 7 μέρες στην Αγγλία. Άλλο τώρα να αναβάλει το μάτς και άλλο να μείνει 7 μέρες στην Αγγλία. Το βλέπω υπερβολή. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε παρακάτω. Ο Κάγκουα λέει ήταν ακριβώς. Δεν είπα ότι ήταν ακριβώς. Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει για τον Κάγκουα. Η ΑΕΚ δεν πήρε τον Κάγκουα για τον λόγο που ξέρεις. Ο Τετέι ναι, ήταν ακριβώς και τώρα είναι φθηνός. Εκτός από το Μάγερ που είναι αναβάσει στο ρόλο του Περέιρα, η ομάδα δεν τραβάει. Τέλος πάντων, δεν είναι στο ρόλο του Περέιρα. Okay. Τώρα, ο Περέιρα καταρχάς έπαιζε αριστερά πέρυσι. Καλησπέρα, έχεις εικόνα. Όχι. Άλλο. Μην ακούς το ναι, okay. Ευχαριστώ πολύ το φίλο από το Λουξεμβούργο, τον Παναθηναϊκό. Φεύγω για δουλειά. Υπάρχει πιθανότητα 12 που τελειώνει να έχουμε ένα στόπερ ή να πάω για μπύρες και να βλέπω τον Γεωργίου Εφμαλτίνη. Πήγαινε για δουλειά και μετά, αν θες, πιες και μια μπύρα. Εντάξει, δεν έχει πολλά. Πέμπτη, Παλαμός Χριστακόπουλος, Β' Γεωργίου, Λυκογιάννης. Και εγώ πιστεύω ότι έχει πιθανότητες να παίξει ο Παλαμότης, να σου πω την αλήθεια. Επειδή τώρα παίζει και συνέχεια και ο Βρινιόλη. Έχει λογική. Αυτά δεν έχει άλλα, γιατί ωραία, πριν δεν
0: πάω,
2: είχε πολύ.
0: Πάω κι εγώ. Αν ο Παναθηναϊκός καταβέσει τα επόμενα παιχνίδια να πείσει τις μικρομεσαίες ομάδες του με τον Παναθηναϊκό, θα χάνουν τα αποδυτήρια. Έχει σχεδόν κερδίσει το πρωτάθλημα. Υποφέραμε παλιά με αυτές τις ομάδες. Το σκεπτικό σου το καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο ότι για μένα το βασικό θα είναι να έχει ελάχιστες απώλειες σε αυτά τα μικρομεσαία παιχνίδια. Διότι αν έχει ελάχιστες απώλειες σε αυτά τα μικρομεσαία παιχνίδια, στα ντέρμπι. Άλλο θα το κερδίσει όπως σχέση με τον ΠΑΟΚ, άλλο θα το χάσει, άλλο θα φέρει σοπαλία. Στο τέλος της κανονικής διάρκειας μπορεί να είναι και δηλαδή, αν έχεις πάρει όλα τα άλλα μικρομεσαία και δεν έχεις απώλειες σοβαρές, μπορεί και να δραματίσει πρώτος πριν πας στα play-off. Χωρίς ο Στάθης μας αποθεώνει, κύριε Γέτσε. Χθες δώσα το ένας γκολ-γκολ, ο άλλος over και ο τρίτος νικητής Μπέτης. Τα έβαλα Μπέτ-Μπέτερ και βγήκε μεροκάματο. Να σε καλά, ρε Στάθη.
2: Αυτά θέλουμε
0: να σε καλή μεριά και μακάρι να βγαίνουν κάθε μέρα αυτά που λέμε, που δεν συμβαίνει και έτσι, αλλά τι να κάνουμε.
2: Δεν είναι και πολύ. Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο, θα λέγαμε. Ευγενικά.
0: Αν έχω κάποιο δείγμα για τα πόσα εισιτήρια έχουν πουληθεί και πόσα είναι διαθέσιμα πάνω κάτω. Έχει εισιτήρια πολλά, παιδιά, και επειδή έχουν έρθει και άλλα μηνύματα να υπάρχουν εισιτήρια, υπάρχουν πάρα πολλά εισιτήρια γιατί το μάτς είναι απόγευμα αύριο. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάντως εισιτήρια υπάρχουν. Μπορείτε να μπαίνετε στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, υπάρχει εκεί παραπομπή και να παίρνετε από τις στήρες 6 έως 12 υπάρχουν κανονικά εισιτήρια. Ο Κάγκουα δίνει με 4-20 του Γιώργου Καραγκούνη, ακόμα και το περπάτημά τους είναι ίδιο. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Όχι, δεν νομίζω, ρε. Ναι. Όχι.
0: Ο Κάρα είχε και άλλα στοιχεία, μωρέ. Ήταν αρκετά διαφορετικός. Εντάξει. Σε καρδιά στην ομάδα μας φρέζει πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ωστόσο, υπάρχει ένα μελλοντικό σημείο. Δεν γίνεται να χάσει τις ευκαιρίες και να μην βάζει γκολ. Φίλε μου, για τις ευκαιρίες θα το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δεν υπάρχει δεν βάζει γκολ. Τρία γκολ βάζει σχεδόν σε κάθε μάτσο ο Παναθηναϊκός.
2: Κοίτα, πάντως και τη χρονιά, σόρπισε δεκόπτω. Ναι. Που πήρε έκτο ντάρ, το ίδιο λέγανε και δεν υπήρχε πρόβλημα. Εντάξει. Ναι. Θα χάσει και ευκαιρίες, αλλά άμα δημιουργήσει και ευκαιρίες, όπω λέω και εσύ.
0: Ακριβώς,
2: βάζει 2-3 γκολ.
0: Το λέω κι εγώ. Το πρόβλημα θα ήταν, παιδιά, και είναι όταν δεν δημιουργεί ευκαιρίες. Όταν δημιουργείς ευκαιρίες και αντί για 4-5 βάζεις 3 γκολ, μην ανησυχείτε. Το πρόβλημα είναι όταν δεν δημιουργείς ευκαιρίες. Η Καλαμάτα λέει προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα για το μάτς της Κυριακής, μη δίνοντας εισιτήρια στο Παναθηναϊκό και ζητώντας να γεμίσει το γήπεδο. Η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα. Η ομάδα πρέπει να πάει να κάνει το παιχνίδι της και να κερδίσει και αυτό το παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε ότι η Καλαμάτα θα παίξει το 500%. Έτσι πρέπει να κάνει με όλες τις ομάδες, να δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Από εκεί πέρα είναι θέμα Παναθηναϊκού να είναι καλά, να παίξει καλά και να πάρει το παιχνίδι. Προηγουμένως όμως έχει ένα άλλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στο αύριο. Εννοούμε την Κυψιά και δεν θα ξεχνάμε. Διότι να θυμίσω ότι τα επόμενα παιχνίδια στο κύπελλο είναι με Άρη μέσα και Ολυμπιακό έξω. Και αν θέλεις να αποφύγεις την ενδιάμεση φάση του κυπέλλου, πρέπει να έχεις τουλάχιστον στους 10 βαθμούς. Έτσι. Αν νομίζει ο κόσμος ότι δεν εκφέρεται άψο λόγω σταθμού, σας βάλω να δω το Μέγκα, γιατί ζορίζονται τόσο κάποιοι ακροατές. Ένας για αυτά που λέγαμε πριν. Για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που θα κάνει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός. Αυτά τα βγάζει ανάλογα με το. Αρκετό καιρό πριν από το πρώτο παιχνίδι. Τώρα το πρώτο εκτός παιχνίδι με την Καϊράτ. Σε ένα μήνα. Για να κλείσει και το μέρος ο φίλος, αυτό θα είναι πολύ κουραστικό. Δεν ξέρω πόσοι πανικοί θα πάνε εκεί. Είναι 6 ώρες ταξίδι, 7. Είναι δύσκολο ταξίδι. Ο νέος παίζει και ο πάνω στο ψυχικό, αν ο Σαλάχ Αντίν παίζει και αμυντικό χαφ. Έχει παίξει την καριέρα του αμυντικό χαφ και εσωτερικό χαφ και έχει παίξει και δεξί μπακ. Και στο Μουντιάλ με το Μαρόκο που έφτασε στα προμετελικά, στη διάρκεια του αγώνα, προσοχή, όχι από την αρχή, στη διάρκεια του αγώνα όταν είχε μπει αλλαγή, είχε παίξει αριστερό στόπερ σε τριάδα, αλλά η βασική του θέση είναι αριστερό μπακ και πιο πολλά παιχνίδια έχει παίξει σαν χαφ, ιστορικό χαφ. Ένα μήνυμα το οποίο μάλλον έχει έρθει από τα βάθη της προετοιμασίας. Τάσο, χρειαζόμαστε θερματοφύλακα για βασικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι. Μάλλον τρόλ είναι. Όταν έχει ο Παναθηναϊκός τον Ινιάκη Πένια να μου ζητάς ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται θερματοφύλακα και έχει κάνει τόσες καλές εμφανίσεις μέχρι τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι. Πότε μπορούμε να τροποποιήσουμε την ευρωπαϊκή λίστα για να μπει ο Σαλάχ? Μετά την πρώτη φάση. Εφόσον όλα καλά και περάσει ο Παναθηναϊκός, μετά τροποποιεί τη λίστα και μπορεί να δηλώσει και το Σαλάχ. Τάσο, να έρθει ο Μπενίτεθ πίσω, να βλέπω γιώμα από το τέρμα να ψάχνει τον Τετέ αφιερωμένο σε αυτού που θέλανε να μείνει. Εντάξει, περάσαν αυτά. Λέγαμε ότι ο Γιάνγκο έχασε τη θέση βασικού. Τώρα με τον τραυματισμό του Ταμπόρδα θα έχει πάρει την ευκαιρία ο Νικόλα. Θα δούμε αν θα έχει την ευκαιρία ο Ταμπόρδα. Ο Γιάνγκο είναι πολλοί παίκτες, παιδιά. Δεν είναι μόνο ο Γιάνγκο, είναι και άλλοι παίκτες που μπορεί να παίξουν. Δηλαδή, π.χ. μπα παίξει ο Λιβάη δεξιά. Και να βάλει τον Τετέ με τον Τέσσερ σε δύο φόρου. Έτσι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Φτάσαμε στο τέλος. Ολοκληρώσαμε. Ήταν η ρεπόρτ στις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κώστας και Τζόλου, ο Γιώργος Ανάκης και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Big Sport FM. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και ο Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί και έτσι?
2: Έρχονται.
0: Έρχεται ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Μαραθιανός και ο εργάτης της επόμενης εκπομπής Νικόλας Ακτύπης. Για το επόμενο.
2: Με οργή για τον νέο προπονητή να πούμε του Ολυμπιακού.
0: Δεν είναι ώρα. Μία ώρα έχουν. Μία ώρα.
2: Αυτή η μία ώρα θα μπορούσε κάλλιστα όμως να καλυφθεί.
0: Και κοιτάει Πυρέγο Μαρθιανός, με τον οποίο έχω μπερδευτεί. Πότε τα βρίσκετε, πότε είστε κόντρα.
2: Αποφασίστε. Υπάρχει οργή για τον νέο
0: προπονητή.
2: Υπάρχει οργή για τον νέο προπονητή και την ώρα που επέλεξε να μιλήσει.
0: Ναι.
2: Του Ολυμπιακού.
0: Α, οργή από τον Μαρθιανό.
2: Οργή από τον Μαρθιανό.
0: Γιατί σου λέει, γιατί να μιλήσει 6.
2: Ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν. Καλή ακρόαση, τα λέμε. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: radio.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Μάριος, όπως γράφει ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιάνγκης Αμπουτζόγλου, οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν στα 9 εκατομμύρια ευρώ με τη Samsung Sport για την απόκτηση του 28χρονου φόρου, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο με αιτήσεις απολαβές 1,3 εκατομμύρια ευρώ, με τις δύο ομάδες να είναι σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων. Περιμένουμε σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί, αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση, τόνισε στη συνέντευξη τύπου του αυριανού αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που πρόσθεσε ότι έχει καταλήξει στην ενδεκάδα να πάρουμε την πρωτοβουλία και την ευθύνη, τα λόγια του ΕΣΕ, στις 7 τελευταία προπόνηση των Ερυθρόλευκων. Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρ, που αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportfm.gr. Είναι η ίδια ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γάλλος σέντερ. Στις 9 και 4 αντί για 9 το μάτς με την Μπουρκ την Παρασκευή στην πρεμιέρα του τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος. Στις 5.30 αντί 6 το Τζάμπολ στο ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟΛΑ χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές. Τα λόγια του Προέδρου της UEFA, Αλεξάνδρ Τσέφεριν, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Εύχομαι τα επόμενα 100 να είναι καλύτερα και να επαναληφθεί η επιτυχία του Euro 2004, τα λόγια του Μάκη Γκαγκάτσι. Για τις αλλαγές του Ολυμπιακού και το κίνητρο της νέας σεζόν μίλησε ο Χρήστος Μπαφές στο ΟΚ Web Radio. Οι κύριοι Αγγελόπουλοι έχουν ματώσει όλα τα χρόνια, πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση για να υπάρχουν πάντα υψηλοί στόχοι, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών. Είναι δεδομένο πως θα έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων πολλών ετών, πρόσθεσε. Πάμε να γίνουμε πρωταθλητές. Το μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού από τον Ανάς Σαλάχεντίν, που βρίσκεται στην αποστολή για το αυριανό μάτς κυπέλλου με την Κηφισιά. Εκτός έμεινε ο τραυματίας στα μπόρδα και για λόγους τακτικής και ξεκούρασης, Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν και Λουζά. Εκτεταμένο ρωτέσιο ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς το παιχνίδι κυπέλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη, στη διάθεση των φιλάθλων από σήμερα, ιστορία για το εξωτερικό μάτς με τον Βόλο Έλαμπε την Κυριακή. Ετεθειμένος να αποχωρήσει τον Ιανουάριο και να αγωνιστεί στο εξωτερικό, φέρεται να είναι ο καλοσκάμης, όπως γράφει το Team Talk. Χωρίς τον Γύρι Παυλέγκα που νιώθει ενοχλήσεις στο τετρακέφαλο, η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Επίσης, ο Αλέσιο Λύση δεν συμπεριέλαβε τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα και τους τραυματίες Δεσπότο, Φλουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλοφ και Σαρή. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στο μάτς του Όφη με τη Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Face του Europa League, καθώς έχουν διτεθεί 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμα μία θύρα. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχας ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης. Για ανατροπή στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη, κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Όπως γράφουν, είναι πλέον πιθανό η μεταγραφή του 29χρονου στόπερ της Rangers να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναμένεται να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων για το θέμα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη. Σε Βουκουρέστη και Βελιγράδι αντίστοιχα εκείνη του Europa, σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 και μετά, το Nations League θα αποτελείται από τρεις κατηγορίες και όχι τέσσερα όπως ισχύει τώρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πρώτη μέρα που χάλασε ο καιρός έτσι και ο ηλίθιος ο Θέλει Γιάννης για να συνεχίσει αποφασίζει να βάλει αυτό το κομμάτι ρε φίλε.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι στη σωστή εκπομπή ηλίθιος.
0: Ανάμεσα θα λέγες, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ηλίθιος.
1: Όχι, όχι, ηλίθιος είναι αναμφίδιτα. Okay. Αλλά λέω ότι δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι στη σωστή εκπομπή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καμία άλλη εκπομπή θα μπορούσε 15 του Σεπτέμβρη. Την πρώτη μέρα που χάλασε, όπως θέλεις, ο καιρός να παίξει οι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Έχεις κάποια εξήγηση, εσύ που είσαι και βραβευμένος ποιητής,
1: ναι.
0: Τέλος πάντων. Έχεις κάποια εξήγηση, ας πούμε, για το κίνητρο,
1: ναι,
0: του ηχολήπτη, ας πούμε, τι τον όθησε.
1: Πέρα από τη βλακεία.
0: Πέρα από τη βλακεία, ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι ενδεχομένως ένα από αυτά τα φρούτα που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: που το παίζουν εναλλακτικοί. Έτσι,
0: ναι.
1: Σε αυτό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το παίξει κάποιος εναλλακτικός. Ένας από αυτούς τα τελευταία χρόνια σου πει, το Σεπτέμβριο είναι καλύτερες διακοπές. Οι καλύτερες,
0: εξαρτάται.
1: Σου λέει,
0: που θα πας.
1: Είναι οι καλύτερες διακοπές, σου λέει. Δεν έχει κάνει τόση ζέστη. Δηλαδή προσπαθεί να, και αυτός,
0: ναι,
1: να το φτιάξει στο μυαλό του, να το κάνει ωραίο, να πείσει πρώτα τον εαυτό του ότι το Σεπτέμβριο είναι οι καλύτερες διακοπές και ότι δεν πειράζει που τρεις μήνες, τρεις ήμισι.
0: Τον έφαγες, δεν
1: κάνει μπανιστήρι, ενώ ναι, βλέπει όλους τους άλλους να διακοπάρουν και αυτός πίζει. Αλλά περιμένει, έχει πείσει τον εαυτό του ότι το Σεπτέμβριο είναι οι καλύτερες διακοπές.
0: Όπως οι προηγούμενοι, για να το συνδυάσω τώρα με κάποιο τρόπο, έψαχνα να βρω μια τέλεια πάσα και την πήρα.
1: Διακοπές κάνανε.
0: Όπως οι προηγούμενοι, ας πούμε. Αρχίσανε και τα λέγανε μεταξύ τους επειδή έπεσε πάνω στη δική τους εκπομπή 5 ώρα, δηλαδή η συνέντευξη, ναι, τύπου του Αλγουαθίλ.
1: Όχι, δεν τα λέγανε.
0: Και νομίζανε, mm-hmm, ότι εμείς θα μείνουμε στην απέξω. Είχαμε τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου 10 λεπτά δελτίο ειδήσεων, λίγο ακόμα και θα φτάναμε. Δηλαδή,
1: πιο πολύ μίλησε η Βαλεντίνα από τον Ιμανόλ, πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Και γιατί δεν λες τις απρεπείς χειρονομίες από τον άνθρωπο που με λέει εμένα, υφυπουργό τουρισμού, του τύπου Πάρτα, δεν σε χάλασε η συνέντευξη.
0: Μπράβο,
1: τύπου,
0: ναι,
1: έπεσε πάνω μας και δεν θα κάνουμε εκπομπή. Γιατί δεν τα λες αυτά, δεν τα λέτε, επειδή είναι Παναθηναϊκός και καλύπτει
0: τον
1: ένα
0: στον
1: άλλο.
0: Γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε, ναι, ομοειδεάτες και, ναι, δεύτερον, εμένα με αποθεώνει ως εργάτη της ενημέρωσης και σένα σε κράζει ως τουρίστα.
1: Εγώ πάλι που δεν έχω.
0: Και πάνω που είπα τουρίστα, καλησπέρα, ερώτηση προς τη διεύθυνση του σταθμού.
1: Ναι.
0: Πριν αρχίσει να με κράζει ότι δεν μεταφέρω τα μηνύματα, πάρε ένα. Αν η ΑΕΚ ζητήσει αναβολή με Ατρόμητο και μείνει μια εβδομάδα Αγγλία,
1: ναι,
0: θα μείνει και το ρεμάλι από την Κρήτη μια εβδομάδα πληρωμένη εκεί. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Από σήμερα αδερφός Δημήτρης.
1: Ως σωστός επαγγελματίας, ό,τι μου ζητήσει, ό,τι μου ζητήσει το μέσο στο οποίο εργάζομαι.
0: Ναι.
1: Θα μου ζητήσει μια εβδομάδα να μείνω στην Αγγλία. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα μείνω.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Θα κάνεις την καρδιά σου πέτρα.
1: Τι να κάνω.
0: Τίποτα. Μακάρι, ναι, μακάρι, δηλαδή πραγματικά. Σε κάποιον από τους σταθμούς του μετρό του Λονδίνου που είναι και πολύ άριθμοι,
1: ναι,
0: να σε σαπίσουν στο ξύλο, τίποτα άλλο.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: ευχαριστώ.
0: Ναι. Αυτό, χαιρετίσματα στην κυρία μητέρα σου, ξέρω ότι ακούει την εκπομπή.
1: Εγώ απορώ.
0: Με τι?
1: Σκέφτομαι, αν ο κύριος Σκέτσε,
0: ναι,
1: στη Σόφια, στην ταπεινή Σόφια, ζήτησε.
0: Μπορώ να τη λέω εγώ Σόφια.
1: Σόφια, στη Σόφια, κάτεσε. Παρήγγειλε fish and chips, το θυμίζω. Τώρα που θα πάει στο Λονδίνο, τι θα παραγγείλει να φάει?
0: Μπαγκαράγκα υπάρχει στη Σόφια.
1: Μπαγκαράγκα, δεν ξέρω.

0: Όπου δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί πάνω απ' όλα είμαι αδέκαστος και αντικειμενικός, ναι, και δεν καλύπτω με.
1: Είσαι ο αδέκαστος μπάρας.
0: Είμαι ο ιδεάτης ο ένας τον άλλον, όπως κάνεις με τον Νικολογιάννη. Ο κύριος Κετσετζόγλου, έχω να καταγγείλω ότι στο διάστημα που ο Τάσος έκανε υπότυπωδός μια δουλειά εδώ πέρα, καθότανε, ναι, και έδινε πάσες στον Ιμανόλ. Έκανε σχρό καφενείο επί μισή ώρα τουλάχιστον με τον υπόδικα μέσα.
1: Με τον υπόδικα κιόλας. Εμένα αυτό ήταν που με ξένησε.
0: Σταυροπόδι μέσα, κανονικό καφενείο. Και πώς το λένε, και όχι μόνο αυτό, αύριο θα μας χώσει, λέει, και ένα τεταρτάκι νωρίτερα, γιατί θα έχει το.
1: Το Παναθηναϊκό με την Κηφισιά, ναι.
0: Ναι, 6 παρατέτα το λέει, εντάξει, αφήγω, ναι, λέει, νωρίτερα. Εσείς, πρόσεξε, με ποιο επιχείρημα, εσείς, λέει, είστε πιο έμπειροι σε αυτά.
1: Ναι. Στο μεταξύ. Όχι,
0: πώς κάνανε όταν θέλει κάποιος να σου πουλήσει ένα παπά, ναι, που προσπαθεί να σε κολακέψει.
1: Αυτά τα κάνει ο Χονδροθύμιος όταν θέλει να με χώσει σε κάποια εκπομπή.
0: Ένα είναι ο Χονδροθύμιος, το έφερα αυτό το παράδειγμα. Και ένα δεύτερο, πώς παίζαμε όταν ήμασταν μικροί και θέλαμε να βρούμε κάποιο κορόιδο να κάτσει τέρμα. Και του λέγαμε, σε έχω δει, είσαι καλός.
1: Ναι, είσαι καλός. Ναι.
0: Αυτό προσπάθησε να κάνει ο κύριος Κετσετζόγλου.
1: Στο μεταξύ, η παρουσία Κετσετζόγλου στο διευθυντικό γραφείο, απουσία του Γενικού Δερβέλακα.
0: Του Δίκα.
1: Του Τσούτσικα. Υποδηλώνει το ενδεχόμενο κάποιας στάσεως. Δηλαδή επαναστάσεως, δηλαδή, πώς να το πω, ότι θα βγουν τα τάγκς.
0: Η στάση
1: δηλαδή,
0: του Δίκα.
1: Πηγαίνει ο Κετσετζόγλου και μιλάει με τον υπόδικα. Ενώ λείπει ο διευθυντής.
0: Λες να ετοιμάζει κάποιο, όπως το λένε.
1: Πραξικόπημα. Τα φοβούμε αυτά.
0: Μπορώ να το αποκλείσω. Τέλος πάντων, κάτσε γιατί πήγαμε και τέταρτο. Έχεις διαφημίσεις εσύ. Δηλαδή δεν βλέπεις ότι έχουμε πάρει τώρα φόρα. Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πανάκι, μανάκι,
2: πανάκι, μανάκι, πανάκι, να... Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
3: Γκολ, στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Να δω

0: καλό.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
1: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν σε μια εκπομπή που δεν υποστηρίζει ακριβώς αυτό το κομμάτι που έβαλε ο Θελιανής για να συνεχίσει.
1: Όχι, το υποστηρίζει, δε φίλε. Λέμε στον κόσμο να κόψει τα ναρκωτικά.
0: Είναι δύσκολο να ακούσει χωρίς κάποια υποστήριξη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όπως καταλάβατε, παρόλα αυτά, είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins for FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή Πολύ Εύκολη Σταυροβελονιά. Με τον Θέλει Γιάννης για να συνεχίσει τα ντεξ με την Βαλεντίνα.
1: Τι έλεγε, σε κοροϊδέψε.
0: Με κοροϊδέψε, ναι.
1: Σου είπε ότι δεν θα είναι αυτός.
0: Ναι, κάνει και τέτοια. Κάνει και τέτοια.
1: Καλύτερο παιδί εδώ μέσα, μπράβο.
0: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάει σήμερα μέχρι τις 7, διότι έχει έρθει ήδη Κυριάκος Στομαίδης με το σφυράκι του για την έφεση της Τρίτης.
1: Και πολύ άργησε, 6 και 20. Ναι. Έλα, είναι δυνατόν. Κι όμως έχει έρθει μήνυμα από φίλο του Βόλεϊ που λέει ότι θα περίμενα.
0: Φίλο
1: από...
0: του Βόλεϊ.
1: Ναι, ότι θα περίμενα από μια εκπομπή σαν τη δική μας να έχει ενημέρωση για το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σουηδία. Αλλά λοιπόν, 2-0 σετ προηγείται η εθνική ομάδα. Μιλάμε για τρίτη αγωνιστική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, στον όμιλο που διεξάγεται στην Ιταλία. 2-0 μπροστά στα σετ η εθνική ομάδα, η οποία όμως στο τρίτο σετ βρίσκεται πίσω στο σκορ με 17. Και αφού τα λέω τώρα όλα ωραία, έτσι επαγγελματικά δημοσιογραφικά.
0: Ναι, σε εξέλιξη. Πού θα καταλήξει αυτό.
1: Σε εξέλιξη είναι και το παιχνίδι, έλα, σε νοιάζει. Basketball Champions League, εκάρα, κατακτήτρια του θεσμού, ας πούμε, παλαιότερα κτλ.
0: Με τον πόνο μας παίζεις τώρα.
1: Όχι, ρε φίλε, εντάξει, δεν το πήρατε πέρυσι, το πήρατε πριν από 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα νίκησε ο Προμηθέας Πατρών τη Βιέννη. Φοβερό, δεν ήξερα τι.
0: Βιέννη, έτσι, υπάρχει ομάδα μπάσκετ.
1: Ναι, Βιέννα BC.
0: Βιέννη, ναι. Ωραία. Ναι.
1: Τι βγαίνει.
0: Βγαίνει.
1: Βγαίνει.
0: Εγώ δεν τα λέω όπως εσύ που τα λες Σόφια.
1: Βγαίνει. Λοιπόν, νίκησε τη Βιέννη και έτσι μπήκε στα ημιτελικά του προκριματικού ομίλου που διεξάγεται στη Βουλγαρία. Διεκδικεί μια θέση στους ομίλους ουσιαστικά του BCL. Αυτή την ώρα θα μάθει τον αντίπαλό του, διότι παίζει η πρώην Μανίσα.
0: Μανίσα.
1: Η πρώην Μανίσα, φίλε, η οποία πλέον λέγεται Κοφρέζ, η τουρκική. Παίζει με τον Κολοσσό.
0: Κορφές, βρε.
1: Α, είπα Κοφρέζ.
0: Κορφές, ναι.
1: Κορφές, ναι. Κορφές. Ψηλές κορφές. 83-73, περίπου 2 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, είπαμε από εδώ θα προκύψει ο αντίπαλος του Προμηθέας.
0: Πιστεύεις ότι θα είναι ένα χτύπημα για το βιενέζικο μπάσκετ αυτό που έγινε σήμερα πάνω στη, που έχει αρχίσει να παίρνει φόρα
1: ναι.
0: για την καταξίωση.
1: Κοίτα, εμένα με ενδιαφέρει να παραμείνει στη θέση του το βιενέζικο Σνίτσελ. Είναι ωραίο, ναι. Έτσι, τύπου Χόφμαν και τα λοιπά.
0: Χόφμαν το θες,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι, ναι.
0: Το Χόφμαν είναι αυτό που έχει και τα...
1: Τι έχει, το διάλογο μέσα του.
0: Ζαμπόν και Ζαμπόν, τέλος πάντων.
1: Όχι, αυτό είναι το Gordon Blue.
0: Αυτό είναι το Gordon Blue.
1: Αυτό είναι το Gordon Blue.
0: Gordon Blue.
1: Κο, όχι Gordon,
0: πιο, είναι από τα πιο συχνά λάθη.
1: Το
0: μίλησα με
1: τον Τζιν. Δεν το έχω πει ποτέ στη ζωή μου Gordon Blue.
0: Μπράβο. Είναι, και εγώ έτσι το έλεγα, σαν γνήσιος χωριάταρος. Μπράβο, έτσι.
1: Ναι. Περίμενε μισό λεπτό, ναι, μόλις, ναι. Μόλις με έκραξες.
0: Ναι, ναι, αλλά έχω περάσει και εγώ από αυτό το στάδιο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν σου είπα, καλά ρε, τελευταίε, Gordon είναι.
1: Έλα, ναι, Gordon.
0: Αλλά είναι
1: σιγά μην είναι και Hendrix, ναι, οκ. Okay.
0: Κάτσε να το τσεκάρω εντωμεταξύ. Α, ναι, Gordon, Gordon. Καλά το είπα. Πώς το λένε, αυτό που είπες εσύ, τι διαφορά έχει.
1: Τώρα μου βάζει δύσκολα.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το κουρκούτιον.
0: Με το κουρκούτιον.
1: Ναι, το πώς ταρακίζεται.
0: Ναι, ωραία.
1: Στο μεταξύ δεν βάλαμε από τώρα θέμα εκπομπής, δηλαδή δεν θέλουμε να μιλήσουμε για Σνίτσελ.
0: Όχι. Να πω κάτι που μπορεί να είναι λίγο αντιθυμοφιλές. Υπερτιμημένο το θεωρώ και λίγο.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ. Okay, ένα ωραίο λεπτό κομμάτι Σνίτσελ είναι νόστιμο,
0: ωραία.
1: Δεν λέω.
0: Ναι, δηλαδή αλλά... δεν κάνω... να πω... Και ξέρεις γιατί, που το εστιάζω αυτό. Δεν έχει λίπος.
1: Δεν έχει λίπος. Και ναι. Μπορώ να συνεχίσω και εγώ την καταγγελία από τις σπάνιες φορές που συμφωνούμε.
0: Ωραία.
1: Ό,τι λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι το τρως για να γλιτώσει από λιπαρά, ό,τι γλιτώνεις από το λίπος, ναι. δεν το παίρνεις από το κουρκούτιον, το γύρω-γύρω.
0: Από το κουρκούτιον και από το. Πώς το λένε, και από το.
1: Το χυλό και
0: από το πανάρισμα.
1: Πες τα, ναι, αυτά,
0: δηλαδή,
1: αυτά εννοώ.
0: Είτε τριφτουλίδια από ψωμί ναι. Είναι, είτε από. Πώς το λένε, φρυγανιά, δεν ξέρω πώς το φτιάχνει ο καθένας. Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα είναι.
1: Και εκεί ξέρεις τι δεν μπορώ. Τώρα θα γίνω λίγο μαραθιανός.
0: Πες τα.
1: Δεν μπορώ αυτούς.
0: Αυτό ονομάζεται πρόοδος.
1: Δεν μπορώ αυτούς που σου λέει αντικαθιστούμε λοιπόν, αντικαθιστάμε τέλος πάντων το ψωμί με νυφάδες βρώμης.
0: Ναι. Α, όχι νυφάδες βρώμης. Ρε, πραγματικά. Δηλαδή,
1: έχεις όχι, σου λέει ότι έτσι και έτσι.
0: Θα σηκωθεί ο Μπετόβεν.
1: Τρυφερά μπιφτεκάκια. Ρε εσύ, έτσι αλλιώς τα μπιφτεκάκια από μόνα τους δεν έχουν δερμίδες. Δηλαδή εντάξει, ένα μπιφτέκι είναι.
0: Ναι.
1: Άστο να πάει στο διάλογο.
0: Αυτά τα επίθετα χρησιμοποιούνται συνήθως σε καταλόγους και του Ιντερνετ πλέον. Στην προσπάθεια να τα εμφανίσουν τα εδέσματα πιο δελεαστικά από ό,τι είναι. Σου θυμίζω ότι κάνει θράψη το ταρτάρ ντομάτας πλέον.
1: Τι ταρτάρ ντομάτα.
0: Ταρτάρ ντομάτα, η οποία είναι απλά μια ντομάτα κομμένη στα τέσσερα. Ναι. Πώς το κάνανε παλιά στην οικοδομή, σταυρό, έτσι, με λίγο αλατάκι
1: απλά
0: πάνω.
1: Πράγματα.
0: Ναι, αν είναι, είναι ταρτάρ ντομάτα. Δεν μπορεί να το πληρώσει, ξέρω εγώ, 17 ευρώ.
1: Μα έτσι κι αλλιώς η ντομάτα ταρτάρ τρώγεται, κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, την παίρνει, την κόβει.
0: Ο Παπαμιχαήλ, ναι, πώς το λένε, όταν έδινε τα χαστούκια στη Βουλιουκλάκη στο ξύλο, βγήκε από τον Παράδεισο. Σου θυμίζω ότι έκανε κολάτσο με ταρτάρ από ντομάτα.
1: Λοιπόν, άκου να δει. Πρόσφατα έφαγα σε ένα καλό εστιατόριο.
0: Ναι. Αυτό,
1: μισελενάτο, κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μέρος, ας πούμε, του κόνσεπτ.
0: Δεν το είπες είναι... Gordon Blue εκεί.
1: Όχι, δεν το είπα. Όχι, όχι, έτσι αλλιώς. Ναι. Μέρος, λοιπόν, του, της, πώς να το πω, της παρουσίασης σχετιζόταν και με τον τρόπο σερβιρίσματος.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, και από εκεί βγάζουν λεφτά. Οκ, okay, ήταν πάρα πολύ ωραίο, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε είχαν ψαγμένα πιάτα κτλ. Με βάση αυτό που είπες, δεν θα φοβερό να βλέπεις το κατάλογο ταρτάρ ντομάτας και να στο φέρνουν σερβιρισμένο στο. Πες το.
0: Α, στο. Στο ντονάκι.
1: Όχι, σε ντονάκι, ρε, εσύ, στο μαντίλι.
0: Μαντίλι,
1: δηλαδή
0: πράγμα,
1: να έρχεται ο σερβιτόρος με ύφος χιλίων καρδιναλίων.
0: Το μαντίλι είναι.
1: Βγάζει από την κολότσεπη κανονικά το μαντιλάκι που κανονικά το φοράει ο οικοδόμος.
0: Ναι.
1: Το απλώνει, σου κόβει την ντομάτα στα τέσσερα.
0: Μπράβο. Χύνονται και οι ελιές.
1: 22 ευρώ.
0: Χύνονται και οι ελιές, έτσι να είναι πιο βουκολικό, ας πούμε.
1: Βουκολικό.
0: Ελιές και ψωμάκι και εδώ είσαι.
1: Λοιπόν, επειδή μου ζήτησε, δηλαδή τώρα, και τώρα το σκέφτηκα, επειδή ήρθε ένα mail που ζητάει, ρε παιδί μου, την δική μου ανταπόκριση. Δηλαδή, αν κυριακτύπη, αν σας άρεσε το μενού και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και αν έχετε κάτι να προτείνετε για να το βελτιώσουμε.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι θα το πιστέψουμε?
0: Είναι μια καλή ιδέα.
1: Ότι, ναι, ότι όντως το προτείνω.
0: Να το διορθώσω πάντως. Το είπα ταρτάρ, ενώ καρπάτσιο είναι αυτό που
1: καρπάτσιο,
0: βλέπετε. Τώρα φαντάζομαι δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Είναι κάτι που είναι ομό, να το πούμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Το καρπάτσιο για το ψάρι. Όχι, το σεβίτσι είναι για το ψάρι.
1: Το ταρτάρ. Εντάξει, έχει κυρίως έχει να κάνει με κοιμά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, καρπάτσιο είναι.
1: Καλά,
0: αυτό,
1: όταν μας έστειλε, τώρα να το δέσουμε την κουβέντα που κάναμε χθες.
0: Δέστο.
1: Όταν μας έστειλε η μάνα μας στον Κρεοπόλη να πάρουμε ένα κιλό κοιμά,
0: ναι,
1: πολλοί εξ ημών γυρίζαμε πίσω 950 γραμμάρια, γιατί 50 τα είχαμε φάει ταρτάρ.
0: Έτρωγες κοιμά, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Εννοείται.
0: Εγώ...
1: Πολλοί κόσμος, θα δεις τα μηνύματα.
0: Εγώ έμπαινα στον πειρασμό να ήθελα να φάω μπέικον άψητο.
1: Πω, ρε φίλε, σου λέει το χοιρινό δεν κάνει να είναι άψιστο.
0: Κάνει, δεν κάνει, εγώ το έτρωγα. Ίσως κάτι να εξηγεί κάποια πράγματα.
1: Πρέπει να πω ότι και εγώ το δοκίμασα. Και κάποιες φορές, κοίτα, σε σχέση με το πώς το καρκάνιαζε η μάνα μου, που το έκανε τίποτα, για πέταμα ήταν, κατά ψέματα.
0: Κράντσι.
1: Ήταν χίλιες φορές καλύτερο μου.
0: Κράντσι, κύριε Ρετζίνα.
1: Με τον κίνδυνο να πάθουμε κάποια ασθένεια που συνέβη με χοιρινό.
0: Καλύτερα κάρβουνο, σου λέει, παρά να αρρωστήσουμε.
1: Ναι, όχι, ήρθε ο υπόλοιπο.
0: Σε τέτοιες συζητήσεις είναι πάντα παρόν.
1: Λοιπόν, στέλνω βιογραφικό.
0: Έχεις κάτι να συνεισφέρεις για το Gordon Blue ή για το Hoffman?
2: Καλύτερο το Hoffman.
0: Μ' αρέσει. Μιλάει
2: για άλλο
0: ο άνθρωπος με φωνή,
2: ναι,
0: και ύφος ειδικού.
2: Για άλλο, πρώτα απ' όλα, μας έστειλε μήνυμα ο Σπύρος, ο σεφ από το Λονδίνο το μεσημέρι,
0: ναι,
2: που έφτιαχνε ένα σολομό περίεργο, δεν ακούσατε, μαριναρισμένο με τζιν και τα λοιπά.
1: Ωραίο.
2: Και popcorn από... Μοσχο.
0: Ξέρετε τώρα.
2: Αποτσιμένη κτλ.
0: Δεν είμαι φίλο Σολομού.
2: Ούτε εγώ.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε.
2: Ούτε εγώ.
0: Όχι του Διονύσιου, ναι, που είναι και συμπατριώτη.
2: Ούτε
0: σου,
2: εγώ, βέβαια, αυτό τον έχει κάνει με μαρνάδα, με τζιν και μυρωδικά και τέτοια.
0: Τι να κάνω, αφού τη μαρνάδα.
1: Όχι, πραγματικά θέλω να αποχωρήσω σε ένδειξη διαμαρτυρία.
2: Για άλλο ήρθα όμω.
1: Ο Σολομό, ρε.
2: Όχι, δεν μα αρέσει.
1: Εντάξει, μπορώ να αποκαλέσω ζώο τον Παναθιανό που είναι συνάδελφο. Όχι, εσά, κύριε.
2: Εσύ θα πρέπει να το θυμάσαι. Το μπέικον όταν ήρθε, πρώτο ήρθε.
0: Ναι.
2: Έτσι το τρώγαμε, όπως λέει ο Γιώργος. Ναι. Πώς το τρώω στο ζαμπόν και την
0: καλοκούρα. Ναι, να το λες. Έχω φάει πολύ
2: και ήταν στρογγυλό. Το θυμάστε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, το θυμόμαι.
2: Συγγνώμη, δεν μπερδεύομαι. Στρογγυλό ή στρόγγυλο το λέμε εδώ.
1: Εδώ το λέμε στρογγυλό, στρόγγυλο στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Στη Λίγουσα το λέμε εδώ.
1: Και μετά αρχίσανε τα.
2: Α, το πέτυχα.
0: Γαλλικά.
1: Pork shoulder.
2: Λοιπόν, πάντα έτσι το τρώγαμε.
1: Pork belly.
0: Pork belly και γκουαντσάλε. Χοιρινό μάγουλο. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
1: Να μα κάνει πέσει το γρήγορα.
0: Είναι ειδικό να τον εκμεταλλευτούμε. Hoffman με Gordon Blue, τι διάφορα έχει τελικά?
2: Είναι το ένα, ναι, έχει και γέμιση.
0: Το Gordon Blue,
2: μπράβο.
0: Ναι.
2: Το Hoffman νομίζω είναι μια.
0: Έχει σάλτσα,
2: σάλτσα και το μανιτάρι.
0: Πρέπει να έχει σάλτσα. Μπράβο, μπράβο. Ήξερα ότι ο χονδροκτήμιο
2: θα μα πάρει σάλτσα με μανιτάρι.
1: Πολλοί ψαγμένοι ξέρουν και άλλα πράγματα για το Hoffman, αλλά δεν χρειάζεται να παίξει πάλι το κομμάτι του Κατέλη, παρακαλώ.
0: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα προ το παρόν, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Και να τσιμπήσουμε κάτι, μου άνοιξε όρεξη.
0: Επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται από τη μία το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών της Οδού Καρνεάδου που αντιμετωπίζει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία, απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να αποσαφηνίσει τη θέση της η κυβέρνηση, ζητά με επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη, Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, αγανακτισμένοι αγρότες να έδρασαν μεμονωμένα στην Ολλανδία προκαλώντας δολιοφθορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, άφησε σήμερα οργάνωση αγροτών. Ολλανδοί αγρότες διαμαρτύρονται για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος, ο οποίος απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτέα προσποιούμενο στο λογιστή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με απόφαση του Πρωθυπουργού. Στο τραπέζι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μπαίνει σήμερα η κρίσιμη κατάσταση στο στενό Μπαμ ελ Μάντεμ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι σύνδεσαι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και ο καιρός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Ακούω σου πω, μικρέ, αν δε φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως

0: Energia. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με πολλέσαν παραμύθια θα τα βρω, παστόνια δεν θα παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο τον ξυφτήλα.
1: Και ακριβώς το σημείο που λέει ξεφτύλα είναι η κατάλληλη στιγμή να σας πω ότι μπορεί να φτάσαμε περίπου στις 7 παρά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι δεν έχουμε ετοιμάσει ούτε σήμερα κάτι συγκεκριμένο. Ξεκινήσαμε με φαγιά και με σνίτσελ, αλλά τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς και σήμερα θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
2: Γιατί έτσι γουστάρω, ρε φίλε.
1: Και το ίδιο κάνετε και μέσα του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο με Y. Και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Και επειδή λέγαμε για Σνίτσελ και για τη διαφορά του Cordon Bleu με το Hoffman και τα υπόλοιπα, πρέπει να σας πω ότι αν έχει τύχει και εσείς να δοκιμάσετε να φτιάξετε κάτι από όλα αυτά, τα φαγιά ή κάποιο άλλο Κυριακή. Και δεν, ανοίγοντας το ψυγείο δεν βρίσκεται κανένα υλικό, δεν χρειάζεται να πτωηθείτε, διότι τώρα μπορείτε να μπαίνετε στο eFood, όπου υπάρχει το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, το οποίο είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι σας. Οπότε κάνετε την παραγγελία σας και μαγειρεύετε κανονικά.
2: Δεν ξέρω αν έκανε χρήση της υπηρεσίας του eFood και ο Δημήτρης Μαυροϊδής, ο οποίος έχει στείλει εδώ πέρα.
1: Μαγειρεύει κιόλας.
2: Σεβίτσε λαυράκι, μόνος μου το έκανα. Είναι αυτό που λέει τα καλύτερα πράγματα στον κόσμο, έτσι κι αλλιώς Δημήτρη μου τα κάνεις μόνος σου. Και λέει: μόνο για μισελενάτα είσαι εσύ, ο άλλος για αντικριστό. Για αντικριστό και στάκα και μετά. Βρε άσχετη, ταρτάρ, σεβίτσε, καρπάτσιο κτλ. Είναι η κοπή, όχι το φαγητό, όχι το υλικό.
1: Ναι, ρε, την κοπή,
2: και μας δείχνει το σεβίτσε λαυράκι, το οποίο. Αν κρίνω από την ποσότητα.
1: Ναι. Τι να του κάνει αυτού.
2: Ο Μαυροϊδής βγάζει καλά λεφτά. Λαυράκι τώρα, κοίτα, έχει μισό κιλό λαυράκι το σεβίτσε του.
1: Μεταξύ τι μου είπε ότι είμαι για αντικριστά και στάκα και νομίζω ότι με προσέβαλε.
2: Έλατε!
1: Δηλαδή, τι θα προτιμούσε το 99,9% του ακροτηρίου, να φάει σεβίτσε ή να φάει αντικριστό.
2: Περίμενε. Όταν λες του ακροτηρίου, τι εννοεί.
1: Του ακροτηρίου και του πράσινου ακροτηρίου και οποιοδήποτε άλλο. Και του κανάβεραλ και όποιου άλλου. Έτσι. Θα προτιμούσε να φάει αντικριστό και στάκα ή σεβίτσε. Να μας πείτε δηλαδή με το χέρι στην καρδιά ή όπου άλλου επιθυμεί. Όπου αλλού επιθυμεί κανένας.
2: Ωραία, φίλε, τι σοου ήταν αυτό. Στείλτε τον μία εβδομάδα στην Αγγλία. Φαντάζεσαι να τα λέει αυτά στα εγγλέζικα. Φανταστικό. Λοιπόν. Και σήμερα μαζί μας είναι η Superbet. Τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση, όχι για την εκπομπή, σε λίγο τελειώνουμε εμείς. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Εμείς το ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παραμονές του γάμου μας μου κάνες αταξία.
1: Κριτική Λινάτσα, πες το Γιαννίση, κάτσε ήσυχα μανάρι μου, γιατί θα έρθω από το σταθμό. Πες του το έτσι ακριβώς, κλείσε του το μάτι πονηρά, στραβώνοντας το στόμα και πες του έτσι λέει ο Κουπεπέ.
2: Έτσι λέει ο Κουπεπέ.
1: Δεν θέλω να ξέρω τι σημαίνει.
2: Κοκκίνησε λίγο ο Γιαννίσης, δεν ξέρω γιατί.
1: Και να βάλει λέει τον κύριο του σπιτιού. Δεν ξέρω τι σημαίνει όλο αυτό το συνθηματικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.
2: Για να διαβάσουμε κανένα μήνυμα, γιατί αύριο και μεθαύριο δεν θα έχουμε κανονική εκπομπή λόγω των κυπέλων. Σούπερ με κύπελο Ελλάδος, ναι. Οπότε όσο μπορούμε να ξεπετάξουμε κόσμο.
1: Μπράβο, έτσι,
2: να δείξουμε ότι. Λοιπόν, ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου, συγχράζει κιόλας. Χθες ο Βλάχας ο Μαναθιανός έδινε οδηγίες σε έναν ταλέπορο που έμαθε ότι θα γεννήσει. Ότι όλα καλά, όλα εύκολα και προχώρα. Βέβαια, Βλάχα Μαραδιανέ, όταν βλέπεις τον Νίκολιτς πιο πολύ από τα παιδιά σου, όλα εύκολα είναι.
1: Δεν είπα. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός να το επιτεθώ όπως
2: ο πρέπει. Ο Δημήτρης αδερφός Μούλου.
1: Α, εντάξει, δικό μας παιδί, οπότε μπορώ να μιλήσω ελεύθερα.
2: Άνθρωπος,
1: έτσι, είπα ότι δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζεις όταν είσαι απ' έξω.
2: Ναι.
1: Αυτό είπα. Τώρα τα υπόλοιπα, τι σημαίνει δηλαδή, επειδή λείπω κάποιες φορές ότι δεν συμμετέχω στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μου. Αλλιώς θα είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο που έχουν φτάσει τώρα.
2: Έλατε, είναι ξεκάθαρο ότι έχεις βάλει το χεράκι σου.
1: Αν δεν δίνω ένα ακαταμάχητο τεκμήριο. Αν δεν συμμετείχα στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μου, θα πηγαίνανε το πρωί στον νηπιαγωγείο ακούγοντας το θολωμένο μου μυαλό.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
2: Χρειάζεται ένα. Πρέπει να παρέμβει πρόνοια.
1: Ναι, εγώ, τώρα είναι αργά. Τώρα μεγαλώσανε.
3: Έχει μέλι.
1: Γιώργη, λέει, αν έρθεις μια εβδομάδα Αγγλία, μην τυχόν και δεν περάσεις από το Leeds, λέει ο Άγγελος. Το λέμε σαν να είναι δίπλα.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι δίπλα. Είναι τόσο κοντά, ξέρεις.
2: Δεν είναι τόσο κοντά, ρε φίλε, αλλά εντάξει. 10 μέρες θα κάτσεις.
1: 10 μέρες.
2: Άμα κάτσεις να το σκεφτείς.
1: Ρε, μετά λες, θα το πιστέψουν και θα λέει πάλι ο Νικό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ είμαι οικογενειάρχης, μπορώ να λείψω τόσες μέρες. Τα παιδιά μου, τώρα το γυρνάω αλλιώς.
2: Τα παιδιά μου. Καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλα, και στο ραδιοφωνικό σου συνταξιδιώτη. Μη κατανοώντας, λέει ο φίλος ο Αντώνης Περιπτεράς, την αήθη επίθεση του Αναστάσιου από το Αμαρούσιον, αναρωτιέμαι μετά το πέρας της φετινής σεζόν, ο αγαπητός Γεώργιος θα μπορούσε να κάνει ταξιδιωτική εκπομπή σαν άλλο Τάσος Δούσης, σαν Δυστύχης Μπλέτσας ή μαζί σου σαν άλλο Τανιμανίδης? Αν ναι, πού θα ήθελε να πάει το ζώο?
1: Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Και σίγουρα θα τα καταφέρω καλύτερα. Αλλά προορισμούς θα ήθελα πιο underground. Όχι αυτά τώρα τα πάει στις Βιέννες και στα αυτά που λέγαμε νωρίτερα.
2: Ναι.
1: Θα πάμε σε ένα πιο underground του προορισμό.
2: Θες να σε πω στην Κένια που πλέον ξέρω, έχω κάνει τα κονέ. Πάμε μαζί Ουγκάντα.
1: Ουγκάντα, ναι.
2: Ουγκάντα είναι ωραία.
1: Πήγαινα.
2: Έχει και γορίλες. Και ο Άγγελος, ο οποίος είναι μέλος heavy metal συγκροτήματος,
1: ναι,
2: και είναι αρκετά heavy metal και ο κεφαλός του.
1: Έχει κι άλλους ή είναι μόνος του?
2: Όχι, έχει. Ναι. Φίλε Νικόλα, η αναφορά σου στο συγκεκριμένο τζιν, τέλος πάντων, μην κάνουμε διαφημίσεις, μόλις σου έδωσε αρκετούς πόντους σεβασμού. Φτύσε την κριτική αρετσίνα δίπλα σου, σε παρακαλώ. Εντάξει, τα βάλανε όλοι μαζί σου οι αλήτες. Εγώ θα σας το κόψω
1: τον περίτο αέρα. Δεν θα μου βγαίνει βράδυ. Εν τω μεταξύ, έχουν έρθει και άλλα σωστά μηνύματα.
2: Όταν
1: που λένε
2: σωστά
1: ότι το μπέικον δεν είναι τόσο βλαβερό να το τρως. Πρόσκειται, θα σου πω ένα ωραίο στερητικό που έχουμε στην Κρήτη. Ανύψητο.
2: Ανύψητο.
1: Δεν είναι βλαβερό, γιατί σου λέει έχει καπνιστεί. Δεν είναι ακριβώς ομό.
2: Δεν είναι όλα τα μπέικο, ναι, καπνιστά.
1: Δεν είναι όλα τα μπέικα καπνιστά.
2: Δεν είναι όλα τα μπέικα καπνιστά, παιδί.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ πάντως δεν κοίταζα την ετικέτα.
2: Ναι.
1: Ήτανε, δεν ήτανε, όλα πάνε στο σκοτάδι πλέον.
2: Ναι,
1: το...
2: ναι, κανονικά. Πάντως και εγώ σχετικά πρόσφατα την πάτησα, θεωρώντας ότι έχω πάρει κάποια καπνιστή μπριζόλα που τρώγεται ομή.
1: Ναι.
2: Και πολύ, δηλαδή με το έβαλα στο στόμα, λέω, όμα.
1: Επίσης,
2: μία εβδομάδα θα λείψω τη δουλειά, θα με πάει τσίρλι, πίπι.
1: Ένας πειρασμός, ναι, να φας ομό ήτανε το λουκανικάκι Φραγκφούρτης.
2: Συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Είναι πιο νόστιμο ομό. Ξεκάθαρα.
1: Είναι πιο νόστιμο, ναι, λες, ε.
2: Και βέβαια
1: είναι βρασμένο
2: να πω,
1: αυτό τουλάχιστον.
2: Δεν έχει σημασία, ρε.
1: Ναι.
2: Πρέπει να πω ότι το γεγονός ότι σήμερα πλέον είμαι ένας εκολαπτόμενος μισελενάτο σεφ.
1: Εκολαπτόμενος.
2: Ναι, πολύ σύντομα θα πάρω κι εγώ το αστέρι το Μισελέν. Ξεκίνησε από την ανάγκη μου να κάνω κάτι με τα λουκανικάκια κοκτέιλ που λες.
1: Ναι.
2: Τα οποία κάποια στιγμή βαρέθηκα να τα τρώω ομά και αφού είχαμε γκάζι στο σπίτι.
1: Δεν λες, δεν τα ψήνω. Να δω πώς είναι.
2: Φοβερά, ε. Και βρώμαγε όλο το σπίτι. Όλο το σπίτι.
1: Πάντως, να σημειώσουμε εδώ ότι αμέσως μετά το συνθηματικό μήνυμα του Κουπεπέ έκανε εκτέλεση την παραγγελιά επί τόπου.
2: Ναι.
1: Έτσι, κάτι υπάρχει εδώ, το λέω. Μετά από το
2: Στεφάνι, δεν σου είπα για τη σύστερ. Σωστά τα λέει ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, λέει ταρτάρ το μάτα σε. Είναι το μάτα στον τρίφτη.
1: Ναι, αυτό ακριβώς είναι. Αυτό είναι το ταρτάρ το μάτα και το καρπάτσιο είναι ντομάτα κομμένη σε φέτες. Απλώς. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, λέει, επανέρχεται και σε μένα.
2: Α, τώρα έγινε φίλος, ε.
1: Ναι, μα και πριν είδες, φιλικά τον έβρισαν. Δεν σας είπε ο Χονδροθύμιος ότι είπανε το popcorn μοσχώση του αντί για μοσχαρώση του? Και ψάχνανε, λέει, και οι τρεις τους οι τσοπάνιδες μισή ώρα πώς φτιάχνετε popcorn από μοσχάρι. Είμαι τα αφεντικό. Είσαι εξωτικό. Είμαι το κεφάλι. Μπάσκετ με το γκάλι. Εδώ, φύγει μια άλλη μάστιγα ο φίλος. Που είναι το deconstructed.
2: Ναι.
1: Το αποδομημένο. Δηλαδή το λανσάρισμα. Ναι,
2: έχει παραγίνει αυτό.
1: Ναι, ναι. Έχετε φάει, λέει, deconstructed χωριάτικοι βλαχάρες. Φαντάσου, λέει, όλο το πιάτο ήταν στο μέγεθος μιας μεσαίας ντομάτας και όλα τα υλικά χωρισμένα σε μικρά κυβάκια, 28 ευρωπαϊκά το 2003, ακόμα το θυμάμαι.
2: 28 ευρώ δηλαδή.
1: Ναι, τουλάχιστον κέρασα μετά, είναι κάτι ελπιδοφόρο okay αυτό. Και συνήθως, το έχω δει αυτό, το οποίο το σερβίρουνε σε ένα ποτήρι κρασιού.
2: Να, ναι,
1: χειρισμένο,
2: ναι,
1: ανάποδα.
2: Από παλιά αυτό.
1: Μιλάμε τώρα, ο ορισμός του παπατζή.
2: Όταν η μάνα μου έκανε αποδομημένο παστίτσιο γιατί δεν της πετύχαινε τίποτα.
1: Μπράβο.
2: Και το έβγαζε όπως είναι. Και έλεγε φάτο.
1: Δηλαδή, σαν να κάνει, πώς το λένε,
2: με σπατουλάρισμα.
1: Σοβά.
2: Ναι, ναι. Άσε, εσύ ήσασταν ακόμα στα δέντρα.
1: Λοιπόν, τι έχεις πάλι, διάλειμμα?
2: Πριν το διάλειμμα, άφησε με να πω δύο κουβέντες στον
1: κόσμο.
2: Δηλαδή, να πω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21 plus, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ο
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: κομματάρα. Δεν το συζητώ.
1: Είναι Πάνος Ιωαννίδης.
0: Είναι Πάνος Ιωαννίδης.
1: Δεν θα μπορούσε όμως.
0: Αλλά όχι ο σεφ.
1: Αν σκεφτείς ότι είναι ο Τίτος Βάλε, παιδί μου Βάλε, να εννοεί κάποιο ριζότο.
0: Θα μπορούσα, ναι. Λοιπόν, ένα από τα. Πώς να το πω τώρα. Πλέον κατάπτυστα μηνύματα.
1: Ωραία.
0: Το στέλνει ο φίλος ο Πέτρος. Θέλω τη γνώμη σου εδώ πέρα.
1: Ο Άγιος.
0: Δεν είναι ο Άγιος.
1: Λέει, θα γίνει φίλος σου σε λίγο.
0: Αν δεν έχετε φάει με κεφαλαία ομή κομμένη πατάτα, πάλι κεφαλαία, πριν μπει στο τηγάνι για να γίνει τηγανιτή, δεν έχετε φάει τίποτα.
1: Έχω δοκιμάσει.
0: Του λέω δεν ακούγεται πολύ νόστιμο, δεν ξέρεις, πάλι κεφαλαία, γι' αυτό μιλάς έτσι.
1: Έχω δοκιμάσει.
0: Περίμενε λίγο. Οκ, το δέχομαι. Είναι καλύτερη από τηγανιτή.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Τότε γιατί να τη φάω ομή.
1: Όχι, αλλά έχω μπει στον πειρασμό να φάω ομή πατάτα, να δω πώς είναι.
0: Οκ.
1: Δηλαδή και... είναι. Τίποτα, δεν αλλάξει κάτι. Δεν έπαθα τίποτα αν εννοείς.
0: Όχι, δεν εννοώ να πάθεις κάτι. Άλλαξε όμως η διατροφική σου συνήθεια.
1: Όχι.
0: Αντί δηλαδή να τη βάλεις στη φριτέζα.
1: Να λέω όχι.
0: Ή στο...
1: Να πω τι μαλακιά κάναμε τόσο καιρό που την ψήναμε.
0: Όχι,
1: όχι. Βάλε να πιω
0: ακόμα. Δηλαδή, αν μου λες ότι την ώρα που καθαρίζεις πατατούλες για να τις βάλεις μετά να τηγανιστούνε.
1: Ναι.
0: Έτσι λίγο για ξεστόμι,
1: όχι,
0: δοκιμάζεις,
1: όχι.
0: Να πω εντάξει ρε παιδί μου, γιατί και εγώ θα κόψω κανένα τυράκι κάτι, θα βάλω 2-3 μπύρες να πιω με ένα τυγανιστό είναι πατάτες, αλλά ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, μην κάτσουμε στο τραπέζι νηστική, να φάμε. Άγγελε, με βασανίζεις
0: στο πέρασμά σου, με συγκονίζεις. Φίλος ο Σπύρος λέει, σπέρα λέρες, από μένα και την αγάπη μου, πλέον σας έμαθα και με ρωτάει, αυτή είναι πάλι, έπρεπε με κάποιο τρόπο να δείξω το χαχά.
1: Συγγνώμη, γιατί ήταν τέτοιο γέλιο, δηλαδή.
0: Είστε χειρότεροι, συνεχίστε. Συνεχίστε γραφίστας, κάντε για μια αφιέρωση ένα κομμάτι ερωτικό. Thank you.
1: Ένα κομμάτι ερωτικό.
0: Αφού θέλει και αφιέρωση, μπορώ εγώ να κάνω.
1: Ωραία. Γέλιο. Σκέψου κάτι ερωτικό.
0: Ρε Γιάννη, κάνε κάτι χρήσιμο. Παίξε ένα ερωτικό κομμάτι για το φίλο μας το Σπύρο με την αγάπη.
1: Σκέψου ότι το ζητάει ο Κουπεπέπ. Έτσι.
0: Τι θα έκανε. Περίμενε, άμα είναι ξανθιά, αυτό που ακούγεται. Ξανθέ μου, άγγελε.
1: Έτσι θα την ξεπετάξεις. Ενώ την παραγγελιά, ρε Καραγκιόζη. Αν και είναι ωραία, έχει φαρφίσα μέσα, είναι δυνατό. Είναι
0: κομματάρα, ρε.
1: Καλησπέρα, κρυάρια. Από ό,τι φαίνεται, έχετε ξεκινήσει πολύ δυναμικά από μουσικής άποψης, με νέες επιτυχιάρες για να κάψουμε ό,τι μας έχει απομείνει. Λέει ο φίλος ο Ζαναξαγόρας. Δεν ήταν μόνο το Βάλε, παιδί μου, Βάλε, ναι. Ήταν καινούριο.
0: Έτη μία φορά, το έτη με ξέρεις ακόμα.
1: Έτη δηλαδή, και έτη εν ειρήνη.
0: Έτη μία φορά. Έτη μία φορά ακόμα, λέει ο φίλος τον Τζόρτζιο, που σας τάπωσε ο φυσικός μελαχρινός και όχι κομμωδινή Δημήτρης Μαυροϊδής. Ουσιαστικά υπογράφει ως διαχειριστής προφίλ Β.
1: Καλά, εντάξει, κατάλαβα. Έχω δύο φαγητά που συμβαίνει η εναλλακτική να είναι καλύτερη. Λέει ο φίλος.
0: Για να ακούσουμε.
1: Ομό κολοκύθι σε σαλάτα με ντρέσινγκ κτλ.
0: Κοίτα, το ομό κολοκύθι εμένα μου αρέσει, δηλαδή το προτιμώ σίγουρα σε σχέση με το βραστό.
1: Ναι.
0: Αν είναι ψιλοκομμένο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, ναι. Πιο ωραίο και από αγκούρι.
1: Δηλαδή, κολοκύθι που να φάω μόνο στο τηγάνι που τα κάνει. Έχουμε ξαναπεί το τηγάνι, τα κάνει όλα καλύτερα.
0: Δοκίμασέ το, σου λέω, δεν έχει καμία φοβερή διαφορά.
1: Ναι. Λοιπόν, και πατάτα έχω φάει ομή και μακαρόνι ομό έχω φάει, το νούμερο 2 του παστίτσιου. Λέει ο φίλος. Όχι εγώ.
0: Περίμενε. Μακαρόνι το νούμερο 2, ομό, πάνω να πει κρατσακρούτσα.
1: Κρατσανιστό, ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης ο αδερφός Μούλου το είπε. Κάτσε να θυμηθώ αν έχω δοκιμάσει μακαρόνι. Έχω δοκιμάσει μακαρόνι σε πολύ πρώιμο στάδιο μαγειρέματος. Όχι τελείως κρατσανιστό.
0: Ναι, όχι. Τέτοιο μακαρόνι το χρησιμοποιείς μόνο αντί για καλαμάκι. Δηλαδή είναι χοντρό-χοντρό, κανονικά.
1: Α, καλαμάκι για καφέ, εννοείς.
0: Ναι, καλαμάκι για καφέ.
1: Ναι, όχι, δεν έχω μπει σε αυτόν τον πειρασμό.
0: Καλησπέρα, Νικόλα μου, σε σένα και στη μικρή Λουλού διπλά σου, λέει ο Λάμπης από τη Γλασκόβη. Εάν κάνει την υπέρβαση ο ποιητής και μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο για μία εβδομάδα, αναλαμβάνω να τον ξεναγήσω στα Σκωτίας και να τον μοιήσω στην ευλαβική κατάνοιξη της κατανάλωσης single malt. Αν έχει κάκαλα.
1: Με συγκινείτε και εσύ, Λάμπη μου και οι υπόλοιποι, αλλά δεν θα γίνει το μία εβδομάδα. Εκτός και αν θέλετε να κάνετε κάποιο αίτημα στη διεύθυνση και αναγκαστικά.
0: Κοίτα,
1: με βαριά καρδιά θα το αποδεχτώ.
0: Αν είναι να σου κάνει ένα μικρό tour ο Λάμπης. Στα σκοτσέζικα από στα κτίρια.
1: Ξέρω γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Ναι. Γιατί θες να σου φέρω.
0: Θα σου δώσω, θα σου δώκω εγώ λεφτά.
1: Ξέρω,
0: μη σου πω, θα σου δώκω την κάρτα μου.
1: Αν μείνω εγώ μια εβδομάδα στην Αγγλία, αν πιείς εσύ single malt. Είναι η παραγγελιά για τον Ξανθό Άγγελο αυτό,

0: Άκου να δεις τώρα τι λέει ο φίλος ο Νίκος. Μια θεία μου λέει στο χωριό μας έκανε το τραπέζι με αποδομημένο παστίτσιο με αραβικές πίτες αντί για μπεσαμέλ. Πού πορευόμεθα κύριε. Εντάξει, πολύ.
1: Πώς μπορεί να αντικαταστεί, αν και δεν είμαι καθόλου φίλος στην μπεσαμέλ, το έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, μπορεί να αντικατασταθεί η μπεσαμέλ από την αραβική πίτα.
0: Τι λέτε, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, είναι σαν να βγάζεις το. Ποιο να πω τώρα. Το Ζούμπκοφ και να βάζεις τον Γεωργίεφ, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Είδε με πάει όλα δυο.
2: Ένα σήμα τόσο δυνατό. Σημάδι ότι σ' αγαπώ.
1: Το πιο ωραίο πράγμα που μπορείς να φας ομό. Είναι η ζύμη για ανεβατό καλτσούνι. Έχει δίκιο. Και για κέικ.
0: Γιατί?
1: Για ανεβατό καλτσούνι.
0: Τι είναι το ανεβατό?
1: Είναι.
0: Μια τεχνική τη παραγωγή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, στην Κρήτη γίνεται τα ανεβατά.
0: Αλλά γενικά ζύμη, ρε φίλε. Ναι. Βγαίνουν και τα παγωτά πλέον με ζύμη.
1: Ναι.
0: Εδώ και χρόνια.
1: Και το. Και, το... και τι του κέικ. Το μείγμα.
0: Κέικι είναι, μωρή,
1: το κέικι.
0: Κέικι, ναι,
1: το κέικι το τρως. Κάνεις μια δοκιμή.
0: Ναι,
1: με.
0: Ναι,
1: βάζει
0: ναι,
1: λίγο
0: ναι.
1: δάχτυλο πρώτα.
0: Και για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή δεν ξέρω, ενώ φαινομενικά είναι μια εύκολη συνταγή το κέικι,
1: ναι.
0: συχνά πηγαίνει λάθος. Πολλές φορές το ομό, το ζυμάρι είναι πιο ωραίο από το κέικι που θα φτιάξει.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ο φίλος που υπογράφει ως γυαλιστερό μπακ
0: ναι.
1: λέει γάλα ευαπορέ αναραίωτο κρύο με κόκο πόπς. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι μπουκιά
0: ναι.
1: και σου φράζει 17 αρτηρίες αμέσως.
0: Εντάξει, το συγκεκριμένο προϊόν που καλό θα ήταν να μπει χορηγός μας, γιατί έχω.
1: Είτε.
0: Μπορείς να κάνεις δύο κόλπα με αυτό.
1: Ναι.
0: Είτε το βάζεις στην κατάψυξη και το δοκιμάζεις μετά και λες ο διάολε τι έγινε τώρα.
1: Ναι.
0: Μία κατηγορία συνανθρώπων μας το εκτιμά ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Είτε μπορείς.
1: Μήπως λες όμως το γάλα το.
0: Το συμπυκνωμένο.
1: Όχι αυτό που φτιάχνουν το παγωτό. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
0: Όχι, ρε. Συμπυκνωμένο κανονικά.
1: Ναι, το ζαχαρούχο.
0: Ναι, το ζαχαρούχο, ναι. Μπράβο, ναι, όχι συμπυκνωμένο.
1: Ζαχαρούχο, αυτό είναι το κατάλαβα.
0: Όπως είναι με το τσιγκάκι.
1: Ναι.
0: Το πετάς και το βράζεις.
1: Με το τσιγκάκι.
0: Με το τσιγκάκι και γίνεται καραμέλα, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά
1: μία
0: κατηγορία συνανθρώπων
1: μας. Να φτιάξουμε καραμέλα.
0: Θα γίνουν πολύ ευτυχισμένοι, δεν το μάθετε από μένα. Thank me later.
1: Πάντως, επειδή συνεχίζουμε για κάποιο λόγο και λέμε για φαγιά και για προϊόντα, να σας θυμίσω.
0: Να τα παραγγείλω όλα αυτά.
1: Άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα στο σπίτι. Αλλά πλέον με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Διότι μπαίνετε εύκολα στο eFood, βρίσκετε τον ΑΒ Βασιλόπουλο, παίρνετε όλη τη λίστα. Ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα, δεν κολλάμε εκεί. Και είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα, οπότε απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι και έρχονται έτσι απλά με το eFood. Εμένα η γιαγιά μου μας είχε φτιάξει αποδομημένα γεμιστά επειδή της έπεσε το ταψίλιο, το έβγαλε από το φούρνο.
0: Μπράβο, ναι, τέτοια έχουν συμβεί.
1: Το γεμιστό τρώγεται αποδομημένο.
0: Ωραίο είναι.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, δεν του χαλάει. Μαζεύεις λίγο από εδώ, μαζεύεις λίγο από εκεί και γίνεται το.
0: Α, σε φαντάζομαι ότι κι εσείς βάζετε έξτρα ρύζι γύρω-γύρω.
1: Έξτρα ρύζι, ναι. Εγώ σκοπεί στην Κρήτη γεμώνουμε και τις πατάτες εμείς. Εσείς πατάτες.
0: Όταν λες γεμώνουμε, εννοείς ότι τις γεμίζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, δηλαδή, αντί εδώ είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν ξέρω, τις κάνουν κομμένες.
0: Ναι, κανονικά, ναι.
1: Συνοδευτικό.
0: Ωραία, ωραία ιδέα.
1: Γεμώνουμε και την πατάτα.
0: Και κρεμμύδι.
1: Όχι, όχι. Κρεμμύδι, όχι.
0: Γιατί το πες έτσι, ο κρεμμύδι, ο γυλές και σε είπα.
1: Αυτά τα ωραία που έχετε εκεί, τα νεροκρέμμυδα.
0: Ωραία, ναι, καλή ιδέα. Τι άλλο να το κάνει. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε, λέει, αλλά. Με αυτά και με αυτά πέρασε η ώρα. Ήρθε η ώρα να φύγουμε να αφήσουμε.
1: Δεν θα μένιαζε, αλλά έχει έρθει η Κυριάκος Στομαϊδής και δεν ναι, τολμώ να κλέψουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο.
0: Τίποτα, ρε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θέλη Γιαννίση για να συνεχίσει.
0: Σιγά μου, ρε, που θα τον ευχαριστήσει κιόλας. Ευχαριστούμε τον Κουπεπέ που τον τραμπούκησε και έπαιξε ωραία μουσική.
1: Ευχαριστούμε και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για κάποιο λόγο που μου διαφεύγει προς το παρόν. Θα τα πούμε με κανονική ρίσα χλαμάρας πλέον από την. Παρασκευή θα πάμε, ρε.
0: Ναι, φίλε, αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, Πέμπτη ΑΕΚ. Παρασκευή.
1: Οπότε μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Α, πρέπει να μιλήσω, περιμένω να σκεφτώ. Να γυμνάζεστε, μωρέ.
1: Και να διαβάζετε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Σας το έλεγα! Το σύστημα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Μάριος, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν στα 9 εκατομμύρια ευρώ με τη Samsun Sport για την απόκτηση του 28χρονου φόρου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πέρασε τα ιατρικά στην Τουρκία και αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Περιμένουμε σκληρό παιχνίδι, πρέπει να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση, τόνισε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη τύπου του αυριανού αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Ο Βάσκος αποκάλυψε ότι έχει καταλήξει στην ενδεκάδα. Αυτή την ώρα τελευταία προπόνηση. Ανυπομονός για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρ που αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportfm.gr. Είναι η ίδια ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γάλλος Έντερ. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟ, αλλά χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές. Τα λόγια του Προέδρου της UEFA, Αλεξάνδρ Τσέφεριν, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Εύχομαι τα επόμενα 100 να είναι καλύτερα και να επανεληφθεί η επιτυχία του Euro 2004. Τα λόγια του Μάκη Γκαγκάτσι. Για τις αλλαγές στο Ολυμπιακό και το κίνητρο της νέας σεζόν μίλησε ο Χρήστος Μπαφές στο ΟΚ Web Radio. Η κυρία Γελόπουλη έχουν ματώσει όλα τα χρόνια. Πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση για να υπάρχουν πάντα υψηλοί στόχοι, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών. Είναι δεδομένο πως θα έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων πολλών ετών, πρόσθεσε. Πάμε να γίνουμε πρωταθλητές. Το μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού από τον Ανάς Σαλάχεντίν που βρίσκεται στην αποστολή για το βρένο μάτς κυπέλου με την Κηφισιά. Εκτός έμεινε ο τραυματίας στα μπόρδα και για λόγους τακτικής και ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν και Λουζά. Έρχεται αμένο rotation, ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς το παιχνίδι κυπέλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη. Στη διάθεση των φιλάθλων από σήμερα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλεμπε την Κυριακή. Διατεθειμένος να αποχωρήσει τον Ιανουάριο και να αγωνιστεί στο εξωτερικό, φέρεται νέο καλοσκάμις όπως γράφει το Team Talk. Χωρίς τον Γύρι Παυλένκα που νιώθει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και τον ανέτοιμο Σιμών Μπανζά, η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Χωρίς τον κόσμο του η Ασπρόμαυρη στο μάτς με τον Ατρόμητο αλλά και στο μάτς με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο λόγω αρνητικής εισήγησης της αστυνομίας και της ΔΕΑΒ. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Λεβαδιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τζόναθαν Πάντζο. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημα 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο, οι Αχαίοι θα αντιμετωπίσουν την Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσουρόδου. Την αντίδραση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου προκάλεσε η απόφαση του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλου, να παραχωρήσει αύριο συνέντευξη τύπου στέλνοντας πρόσκληση μόνο σε 6 δημοσιογράφους. Δεν ερωτηθήκαμε ποτέ, αναφέρει μεταξύ άλλων η διοίκηση που κάνει λόγο για πρωτοφανή πρακτική αποκλεισμού. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη. Σε Βουκουρέστη και Βελιγράδι αντίστοιχα εκείνη του Europa, σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 και μετά το Nations League θα αποτελείται από 3 κατηγορίες και όχι 4 όπως ισχύει τώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κυριάκος Θωμαϊδής.
3: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Wins Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη, ανοιχνεύουμε την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, τη συνδέουμε με τα όσα συζητήθηκαν στην χθεσινοβραδινή τηλεοπτική δίκη της Δευτέρας on Sky και θα επιδιώξουμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Και εκεί που πρέπει να πάμε πράγματι ένα βήμα παραπέρα είναι η διαιτησία. Την είδαμε πάλι στο Εδόλιο, είδαμε πάλι κριτική, τώρα για ελληνικές φρίχτρες, πριν για γερμανικές, αλλά βλέπουμε ότι ανοίγει και μια επικίνδυνη φάμπρικα. Είναι η φάμπρικα που έχει να κάνει με την απέτηση για παράδοση των ηχογραφημένων συνομιλιών, των ηχογραφημένων διαλόγων του ΒΑΡ. Και αναρωτιέται κανείς και τι μπορεί να κερδίσει μια ομάδα παίρνοντας τις ηχογραφημένες συνομιλίες του ΒΑΡ. Τι μπορεί να βρει εκεί δηλαδή. Επίσης υπάρχει μια συζήτηση για τους ξένους διαιτητές. Ήδη τέθηκε το θέμα από τον ιδιοκτήτη του Ηρακλή, τέθηκε από το σύμβουλο διοίκησης της ίδιας ομάδας, τέθηκε το θέμα από τον Άρη για έλευση ξένων διαιτητών πέραν των αγώνων των Big Four. Ξέρετε, αυτό ανοίγει και μια άλλη συζήτηση. Γιατί αν πούμε ότι επεκτείνουμε το μέτρο των ξένων διαιτητών την ώρα που λέγαμε να επιστρέψουν οι Έλληνες, δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι τις όποιες ενστάσεις μπορεί να υπάρχουν. Καταλαβαίνω επίσης ότι ο κάθε ιδιοκτήτης που βάζει τα χρήματά του θέλει τουλάχιστον να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να δούμε πως το ίδιο το προϊόν, σε γενίκευση το προϊόν, θα μείνει απείραχτο. Πράγμα δύσκολο μέσα σε ένα κλίμα τοξικότητας, έντασης και αντεγκλήσεων. Ο κύριος Παναγιώτης Βαρούχας είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αθηναίων Διαιτητών, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αρκετά από τα ερωτήματά σας που ήδη τέθηκαν χθες το βράδυ στην τηλεοπτική δίκη στον Sky και ήδη έρχονται με μεγαλύτερη επίταση και επιμονή εδώ στην πάντα προσχηματική ραδιοφωνική έφεση. Καλησπέρα, κύριε Βαρούχα.
1: Καλησπέρα, κύριε Ακομού. Έβαλες φωτιά χθες το βράδυ εδώ που τα λέμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά τα πράγματα δεν είναι σε σωστό δρόμο. Η άποψή μου είναι αυτή.
0: Λέτε για τις συνομιλίες ή για τους ξένους που ζητάνε?
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί πράγματι αυτά τα οποία έθεσες είναι τα πιο επίκαιρα. Καταρχάς, από πού θες να ξεκινήσουμε, για τους ξένους?
0: Από τους ξένους, από τους ξένους.
1: Ναι. Ωραία. Ζητάμε λοιπόν περισσότερους ξένους, αν όχι και όλους τους ξένους, έτσι. Ναι. Μέχρι στιγμής, Κυριάκο μου, τα λάθη τα μεγάλα τα έκαναν οι δύο ξένοι. Δεν τα έκαναν. Έκαναν λάθη και Έλληνες, και αυτό θα το πούμε σε διαφορετική στάθμη αργότερα. Αλλά τα λάθη τα μεγάλα τα έκαναν οι δύο ξένοι. Υποτίθεται είναι ελίτ και ήρθαν εδώ και είδες τι έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι και του Παναϊκού ΠΑΟ και στο ΠΑΟ Κάρης.
0: Αλλά δεν είναι θέμα εθνικότητας, είναι θέμα ικανότητας.
1: Είναι θέμα ικανότητας. Και εδώ που τα λέμε, αυτός ο προχθεσινός που έπαιξε το ΠΑΟ Κάρης, οι αντιδράσεις του μέσα στο γήπεδο ήταν λες και έβλεπες αυτός ο προχθεσινός που έπαιξε το ΠΑΟ Κάρης. Οι αντιδράσεις του μέσα στο γήπεδο ήταν λες και έβλεπες.

0: Καλά, όχι τέτοιες εκφράσεις όμως, εντάξει.
1: Συμφωνώ απόλυτα, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα. Δεν πρέπει να ξεφεύγουμε. Απόδειξη ότι ο Κολόμπο προχθές ήταν εκνευριστικός απέναντι στους παίχτες. Δηλαδή η αντίδρασή του και στον πέναλτι που έδωσε για να πάει στο ΒΑΡ, αυτές οι κινήσεις που έκανε ήταν κινήσεις ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει ξαναμπεί στο γήπεδο. Έτσι δεν είναι?
0: Και είναι 35 χρονών, είναι πρώτη κατηγορία σου εφαδιετής, είναι Ιταλός, έτσι, Ιταλός.
1: Μα γι' αυτό. Και εδώ είναι το απορίας άξιον, πώς ζητάνε ξένους διαιτητές όταν οι δύο που έχουν έρθει μέχρι στιγμής, αυτοί έχουν κάνει τα μεγάλα λάθη. Αλλά απ' την άλλη και σχετικά με τους Έλληνες, θα πρέπει, ρε Κυριάκο, σε παρακαλώ πολύ, να γίνονται καλύτεροι ορισμοί. Δηλαδή, αυτό το παιδί τώρα που το ανέβασανε φέτος, να πει τον βάλανε Καλαμάτα...
0: Ποιο τον βοηθό λέτε?
1: Το
0: Φραγκιαδάκι από το Λασίθι. Καλά, αυτός προφανώς δεν ξέρει ότι πίσω από το κέντρο δεν σηκώνει τη σημαία για offside.
1: Με
0: συγχωρείτε, άλλο κανονισμό ξέρει.
1: Και πίσω από το κέντρο, Κυριακό, τον κάλυπταν άλλοι δύο αμυντικοί. Άμα έβγαζα τη γραμμή, πάλι θα καλυπτόταν ο παίκτης.
0: Αν δεν ξέρει τα βασικά, δεν κάνει για εκεί που είναι.
1: Δεν κάνει ο άνθρωπος, δεν κάνει. Έδειξε ότι αυτό το λάθος που έκανε ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Και ο Λανουάη το μαξίσατε, στις περιπτώσεις, αυτούς που κάνουν κάποιο λάθος, μετά τους καναβάζει. Αυτό είναι λάθος, έτσι. Ναι. Ή πάλι, ξέρω εγώ, θα πρέπει να κοιτάει καλύτερα, είπαμε, οι διαιτητές να έχουν τους βοηθούς τους, ώστε να μπορούν να συνοηθούν καλά, να είναι κάποιος στο ΒΑΡ, ο οποίος είναι εμπειρία τον Ατάλο. Οι ορισμοί, θέλω να πω, ότι είναι απρόσεχτοι, έτσι.
0: Πάντως τώρα μου λένε, επειδή έγινε πολύ θόρυβος και ξέρετε, οι τρεις ομάδες που ζήτησαν τους διαλόγους του ΒΑΡ ήταν οι τρεις Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής, και έγινε πολύ θόρυβος και με τον Ηρακλή και με τον Άρη. Τώρα στο Άρης Ηρακλής το Σάββατο πληροφορούμε ότι θα οριστεί ένας Έλληνας διεθνής.
1: Κοίταξε, η πραγματικότητα είναι ότι εμείς το έχουμε πει οι δυο μας. Υπάρχουν οι πέντε Έλληνες διεθνείς και οι οποίοι μπορούν να τα βγάλουν τα παιχνίδια, έτσι. Άρα, γι' αυτό λέω ότι οι ορισμοί πρέπει να είναι προσεκτικοί. Γιατί βλέπω πολλούς ορισμούς οι οποίοι είναι στον αέρα. Και μετά, αυτό το θέμα που είπες ότι πήγαν για να ακούσουν το ΒΑΡ, δεν βγαίνει τίποτα αποτέλεσμα, Κυριάκο. Πρώτα απ' όλα, κάθε Κυριακή τώρα... Η μία φορά που πήγε ο ΠΑΟΚ, τώρα γίνανε δύο που πάνε να ακούσουν τις συνομιλίες.
0: Και μετά τον Ηρακλή θα είναι και ο Άρης.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν βγαίνει τίποτα να ακούσει συνομιλίες. Και τι έγινε? Στο κάτω-κάτω αυτοί οι ξένοι που έρχονται τιμωρούνται, Κυριακό. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Θέλω μα αφού δεν υπάρχουν, εκθέσεις.
1: Λοιπόν,
0: πώς θα τιμωρηθούν χωρίς εκθέσεις?
1: Μα βλέπω κάθε Κυριακή.
0: Δεν συντάσσονται εκθέσεις από τους παρατηρητές. Υπάρχουν παρατηρητές, παρατηρητές, αλλά δεν γράφουν έκθεση διότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Από πού θα τιμωρηθεί?
1: Δεν υπάρχουν παρατηρητές. Υπάρχει μία παρατηρητής, η Αντωνία η Κόκοτου, η οποία η κοπέλα δεν έχει παίξει και τίποτα παιχνίδια να είναι διεθνή, ναι, να είναι. Για να μπορεί.
0: Παρατηρεί η κυρία Κόκοτου το Τσβάιερ που είναι ελίτ, ας πούμε, Γερμανία.
1: Μα είναι δυνατόν? Αυτά είναι λάθη. Όταν λέμε είναι λάθη, λάθη. Και απορώ μια μέρα, επειδή και ο πρόεδρος της δεν θέλει ο άνθρωπος να ανακατεύεται, να μην του πούνε ότι ανακατεύεται και κάνει και τίποτα, έτσι δεν είναι? Αλλά όμως αυτά είναι γεγονότα τα οποία κάποτε πρέπει να καταλάβουν και αυτοί, ότι δεν πρέπει να γίνεται τέτοιοι ορισμοί.
0: Κρατήστε λίγο αυτό που είπατε για τους ορισμούς και για τα πέντε μεγάλα ονόματα που είναι διεθνείς. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τον κύριο Παναγιώτη Παρούχα, πρόεδρο του Συνδέσμου Αθηναίων Διαιτητών.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
4: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ

0: μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Energy.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέψαμε στην έφεση της Τρίτης. Μαζί μας πάντα ο κύριος Παναγιώτης Βαρούχας, πρόεδρος του Συνδέσμου Αθηναίων Διαιτητών. Μας είπε προηγουμένως ότι αυτό που συμβαίνει με τις ηχογραφημένες συνομιλίες, με τους διαλόγους του ΒΑΡ που ζητούν οι ομάδες, δεν βγάζει πουθενά. Απ' την άλλη, μας είπε και κάτι ακόμα, ότι υπάρχουν 5 μεγάλα ονόματα, 5 διεθνείς Έλληνες διαιτητές που μπορούν να βγάλουν παιχνίδια κρίσιμα, ακόμα και ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.
3: Άνετα, γιατί Κυριάκο, η συμφωνία καταρχάς, δεν ξέρω αν άλλαξε την πορεία. Ήταν οι ξένοι διαιτητές να παίζουν μόνο για τις 4 ομάδες και ο ξένος να είναι μόνο για τον αγώνα ΠΑΟΚ Άρη, η Άρη ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό δεν άλλαξε, αυτό είναι έτσι, όπως το λέτε.
3: Άρα λοιπόν, στις άλλες 4 ομάδες που θα παίζουν μεταξύ τους θα έχετε ξένος. Πρέπει λοιπόν ο Λανουά και ο κάθε Λανουά εκεί να κάνει καλύτερους ορισμούς. Ξεκίνησε μια αγωνιστική και έβαζε διαιτητές με βοηθούς οι οποίοι ήταν χρόνια μαζί, ο ένας χέρι τον άλλον, γίνεται καλή συνεννόηση. Είδα τώρα αυτή την αγωνιστική, τα έκανε να μην πω πώς. Απόδειξε αυτό που είπες για το Φραγιαδάκι, έτσι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν πρέπει. Και μετά πάλι αυτό είναι οι κακές επιλογές που έκανε για τους πίνακες στο καλοκαίρι. Λοιπόν, όταν μπαίνει ένας τέτοιος άνθρωπος, τον έχεις δει, τον έχεις, ή μετά πάλι κάποιος που κάνει λάθος, δεν βλέπω τιμωρία, δεν βλέπω. Και καλό θα είναι, αν ζητάνε οι ομάδες, καλά κάνουν, επαγγελματικές είναι, θέλουν το καλό που νομίζουν αυτοί, αλλά βάθος από κάτω, θα έρθει κανείς να γίνει διαιτητής μετά.
2: Αυτό ήθελα να πω.
3: Έτσι, θα έρθει κανένα παιδί να γίνει διαιτητής. Τι, για να κάνει τι να
2: τι
3: κάνει.
2: Τι είναι αυτοί που κάνουν τα λάθη, με συγχωρείτε. Τόσο κραυγαλαίο λάθος, είπαμε ένα του Φραγκιαδάκη στον αγώνα της Καλαμάτας, που πίσω από τη σέντρα φύγαν, ήταν και καλυπτόμενοι ακόμα και πίσω από τη σέντρα, και όμως σήκωσε τη σημαία. Είναι ανεκπαίδευτοι ή πιεσμένοι?
3: Συγγνώμη ένα λεπτάκι, ο Φραγκιαδάκης που τον ανεβάσανε, τον είχαν παρακολουθήσει, εδώ θα σου πω περιστατικά διάφορα. Λέει στο τέλος τη Super League 2 τώρα, έτσι. Λέει ανεβαίνουν οι διαιτητές λόγω βαθμολογίας. Μα ρε άνθρωπε του Θεού, όταν βάζει διαιτητή Αθηναίο και παρατηρητή Αθηναίο, να μην πω από τα άλλα αυτά, η βαθμολογία είναι δυνατόν να είναι τόσο καλή? Δηλαδή, ρωτάω εγώ, δεν βάζει τον άλλον να αφισβητήσει τη βαθμολογία του παρατηρητή? Δεν θέλω να πω τίποτα για τους παρατηρητές, αλλά όσο να είναι, δεν επηρεάζεται αυτός ο άνθρωπος όταν είναι μαζί από την ίδια ένωση διαιτητής και παρατηρητής?
2: Ναι, όταν δεν πηγαίνουν πακέτο, ναι. Όταν πηγαίνουν πακέτο, βεβαίως.
3: Μα είναι δυνατόν. Και μετά πάλι θα σου πω κάτι το οποίο παλιά άλλαζε η ιστορία. Τώρα γίνεται, δηλαδή, εγώ είμαι πυροσβέστης, έτσι, υπηρετώ. Ενώ είμαι πυροσβέστης φθιώτιδας, έχω πάρει μετάδες και έχω πάει στη Ρόδο. Μπορεί να με βάζει σε μένα να παίζω παιχνίδια ομάδας Ρόδου με κάποιον άλλον? Αφού εκεί ζω, εκεί προπονιέμαι, εκεί αναπνέω. Και λοιπόν τότε λοιπόν όταν έφευγε ο άλλος και πήγαινε στη Ρόδο, γινότανε διαιτητής δωδεκανήσου για να φαίνεται που είναι, που πάει και τα ένα και τα. Εγώ δεν θα πω τίποτα για εξοδολόγια. Οι άνθρωποι αυτοί που πληρώνουν τα βλέπουν και... Αλλά όμως αυτό πρέπει να γίνεται. Ο διαιτητής που μένει, η κατοικία του, η δουλειά του είναι σε κάποιο τόπο, θα πρέπει να είναι εκεί στην οικία ένωση. Τώρα, αλλά δεν τους φέρει αυτό.
2: Ναι, τώρα από την άλλη πλευρά, επειδή θα επιμείνω λίγο στο θέμα των 5 μεγάλων ονομάτων, χωρίς αυτούς τι κάνουμε? Δηλαδή πείτε ότι από τους 5 οι 2 τραυματίζονται, οι άλλοι έχουν υποχρεώσεις, διεθνείς υποχρεώσεις, βγάζουμε, μπορούμε να βγάλουμε δεύτερο γύρο, play-offs, δεν υπάρχει τίποτα από πίσω, δεν αρκεί μόνο η βιτρίνα, κύριε Βαρούχα.
3: Δεν αντιλέγω, συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό λέμε λοιπόν θα πρέπει να το δουλέψουν το θέμα καλά, να κάνουν καλές αξιολογήσεις, να κάνουν, να βλέπουν διαιτητές οι οποίοι έχουν ταλέντο από τη Super League 2 για να έρθουν στη Super League 1, ώστε να μην είναι ο περιορισμός στα 4-5 άτομα, να έχεις 8 στο... εκεί να έχεις 10 άτομα τα οποία θα χρησιμοποιείς.
2: Διότι αν θέλουμε να εκτελέσουμε την οδηγία Ρωσέτη, θυμίζω ο κύριος Ρομπέρτο Ρωσέτη είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διευθυνσίας της UEFA και έχει πει ότι πρέπει με τα Βατικά να αυξάνονται οι Έλληνες διαιτητές και να μειώνονται οι ξένοι. Αν θέλουμε να το κάνουμε, πρέπει να έχουμε υποδομή. Αν δεν έχουμε υποδομή, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να περάσουμε στο εγχείρημα, στο πείραμα που συζητάμε.
3: Έτσι, λίγο φαϊνότερο είναι αυτό. Το είπε ο Ρωσέτη και δεν τον κάνει ο Λανουά. Καταλάβες, ο κάθε Λανουά τώρα. Μείτε, γιατί αυτό
2: αφού, κάνω αφού του έβαλε στόπι η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Του είπε όχι.
3: Μα είναι δυνατόν
2: του
3: τώρα.
2: Είπε δεν θα είναι ξένοι στο ντέρμπι
3: του. Εδώ ρε Κυριακό, φωνάζει ο Θωμαίδης ο Κυριακός εδώ και τόσα χρόνια για το Online Goal Technology. Και κοίταξε τώρα.
2: Μεγάλη πληγή αυτό, μεγάλη πληγή. Κοντεύουμε να γίνουμε γραφικοί.
3: Μα εφέτος έχουν γίνει 4 περιπτώσεις σε 4 αγωνιστικές.
2: Οριζόντιο δοκάρι και κάτω.
3: Και ο Κακομοίρης ο Ηρακλής, ολοπέφτει αυτή η φάση επάνω.
2: Στην κρίσα ζώνη πέφτει συνεχώς. Ναι.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό δεν έπρεπε κάποτε να λυθεί και αυτό.
2: Γιατί
3: το
2: ταμπόρδα το γκολ, αν ήταν γκολ ή όχι θα το μάθουμε ποτέ.
3: Δεν πρόκειται ποτέ να το πάθεις.
2: Είναι δυνατόν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο που
3: αυτό,
2: να μην
3: λοιπόν,
2: έχει να ξοδέψει ένα εκατομμύριο ευρώ ακόμα για να διασφαλίσει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια.
3: Την είχαν πάρει χτες. Έτσι δεν είναι. Άρα πολλές φορές μην διαμαρτύρονται. Γιατί εγώ δεν είδα τις ομάδες που δεν μπήκε γκολ από αυτή την περίπτωση να σηκώσει τα. Να πει όπαρε παιδιά, ένα λεπτάκι να το κάνουμε χτες, όχι σήμερα.
2: Να βάλουμε από 100.000 για να το κάνουμε.
3: Να τελειώσει το θέμα. Δηλαδή περιμένουμε πάλι να τα βάλει άλλο. Μην ξεχνά, το βάλε έτσι δεν έχει μπει στην αρχή.
2: 6 χρόνια το πληρώναμε εσείς, εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που μας ακούνε.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν γίνεται η φάση και γίνεται αυτή, μη διαμαρτύρεστε κύριοι. Μη διαμαρτύρεστε, γιατί εσείς θέτε που δεν τοποθετείτε η ιστορία. Έτσι δεν είναι. Ναι.
2: Άρα μην διαμαρτύρεστε για το goal light technology αφού δεν το βάζετε. Θα έπρεπε να το είχατε τοποθετήσει.
3: Και μετά πάλι αυτό το πράγμα, θυμίσου που στο λέω σήμερα. Θα πηγαίνουν όλοι τώρα στην ΚΕΔ, τι πάνε για να ακούσουν τις συνομιλίες ή να κάνουν να πούν τα προβλήματά τους με την Επιτροπή.
2: Όχι, και να διαμορφώσουν και κλίμα για το επόμενο σχέδιο. Αυτά ξέρω το.
3: Άρα λοιπόν και αυτό πρέπει η ΕΠΟ να πάρει απόφαση να πει στην Επιτροπή Διευθυνσίας τέρμα αυτή η συναλλαγή, τέρμα αυτή η επίσκεψη. Γιατί θυμίσου, την προηγούμενη Κυριακή ήταν μία ομάδα που πήγε. Τώρα οι ομάδες γίνονται δύο. Θυμίσου λοιπόν αυτό που σου λέω, Κυριακή με Κυριακή πόσες ομάδες θα πηγαίνουν.
2: Στα play-offs θα πηγαίνουν όλοι.
3: Και μετά ακριβώς. Και μετά κάτι, οι ξένοι που έρχονται να είναι διαλεκτοί, έτσι. Γιατί μην ξεχνάς, το βαρίστα, το είπε την άλλη φορά στο σεμινάριο που έκανε, το βαρίστα στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που δεν φώναξε τον διαιτητή να πάει για τον πέναλτι, μετά την επόμενη Κυριακή τον έφερε στον αγώνα Άρη Παναθηναϊκού τον ίδιο και έκανε δεύτερο έγκλημα που... Το Λανουά, έτσι, δεν έδωσε τον πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Εδώ ο άλλος βγήκε η μπάλα out, τελείως βγήκε, που όταν βγει η μπάλα εκτός γραμμής το παιχνίδι δεν έχει συνέχεια. Και το ΒΑΡ και ο επότης έπρεπε να το δει ο βοηθός, αλλά και το ΒΑΡ τι έκανε εκεί. Ήρθε ταξίδι αναψυχής. Γι' αυτό λέμε, όταν έρχονται οι ξένοι και επειδή από ό,τι βλέπω η ένταση έχει ξεκινήσει νωρίς, οι ξένοι Κυριάκο μου θα πρέπει να είναι πραγματική ελίτ.
2: Τώρα συμφωνείς? Η αλήθεια είναι ο κύριος Λανουά διαλέγει από τη Γερμανία συνήθως.
3: Εντάξει, διάλεξε για την Ιταλία προχθές Κυριάκο.
2: Ναι.
3: Αλλά ο Ιταλός από ό,τι είδα δεν είναι τίποτα. Είχα διαβάσει προάλλες ότι είναι κολτός του Φωτιά. Δεν ξέρω τώρα.
2: Ποιος? Ο Κολόμπο.
3: Ο Κολόμπο, ναι, έτσι είχα διαβάσει τώρα πραγματικότητα το γράφανε τα site. Δεν ξέρω.
2: Καλά, ακόμα και αν έχουν μία σχέση έτσι, ιδιωτική, φιλική, δεν είναι κακό, αλλά πας
3: ναι, περίπτωση. Όχι, όχι, έτσι το λέω, έτσι το είχα διαβάσει προάλλες και έπρεπε ο Φωτιάς να τον ενημερώσει ότι εδώ πέρα εγώ το λέω από αυτή την άποψη, ότι αφού σας είστε φίλοι, πες του, άνθρωποι του Θεού, εδώ υπάρχει ένταση, δεν είναι. Αλλά ρε Κυριάκο, να σου πω τώρα κάτι. Το αγγλικό πρωτάθλημα είναι το καλύτερο στον κόσμο.
2: Ναι, ασφαλώς.
3: Το είδες τι έγινε προχθές.
2: Λέτε με το
3: τέλος του κόλ που έβαλε η Manchester City στη Manchester United. Δύο offside ήτανε και τελικά με το VAR το γκολ μέτρησε και μετά η επιτροπή της εκεί της Αγγλίας είπε ότι ήταν λάθος, αλλά η βαθμολογία μέτρησε. Καταλαβες.
2: Άρα γίνονται και αλλού. Άρα γίνονται
3: και αλλού. Καταλαβες.
2: Καλώς.
3: Άρα λοιπόν πιο προσεκτικός ο κύριος Λανουά, καλύτερους ορισμούς και βάθος στους διαιτητές.
2: Και goal line technology. Επιγόντως.
3: Και το goal line.
2: Επιγόντως.
3: Σε λίγο καιρό οι πρόεδροι να ετοιμάζονται και στις μικρότερες κατηγορίες να πάρουν στολές διαιτητών να παίζουν, γιατί οι διαιτητές δεν υπάρχουν.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαρούχα. Ευχαριστώ
3: να είστε καλά, κύριε Ιάκωβ.
2: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Βαρούχας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Αθηνών και τηλεκριτικός διαιτησίας στη δημόσια τηλεόραση. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, επειδή υπάρχει και μια γιορτή της ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, η ΕΠΟ έχει και ορισμένα προβλήματα εκτός από τις γιορτές. Καλές οι γιορτές για τα πανηγύρια, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Δύο φορείς ζητούν την έκπτωσή της. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται από τη μία το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών της Οδού Καρνεάδου που αντιμετωπίζει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την προσωπική του θέση να επιδοτηθεί εργασία και όχι ενεργεία, απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να αποσαφηνίσει τη θέση της η κυβέρνηση, ζητάμε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανιστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, τόνισαν σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης λόγω επίθεσης στον Χούθη της Ιεμένης. Ο ρωσικός στρατός έπληξε σήμερα ένα οχηματαγωγό και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ανεύθυνη και επικίνδυνη χαρακτήρισε η πρόεδρος της Κομισιόν τη συμπεριφορά της Ρωσίας με αφορμή δύο νέα περιστατικά σε Δανία και Λιθουανία. Πρόκειται για την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανικό στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και την είσοδο ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, το οποίο καταστράφηκε από μαχητικά του ΝΑΤΟ. Και ο καιρός νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Ο κόσμος των κεφίρ στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης αναμπουκάλι.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
8: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε στην πάντα προσχηματική ραδιοφωνική αφήση της Τρίτης στον Big Wings Sport FM 94,6. Λέγαμε για τόσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, με την ΕΠΟ να γιορτάζει τα 100 της χρόνια, χρόνια πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και βέβαια είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι υπήρξε η παρουσία του Αλεξάνδρ Τσέφεριν, του Προέδρου της UEFA. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι για πρώτη φορά χθες στο δείπνο έκανε την επανεμφάνισή του ο Ιβάν Σαββίδης, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των ομάδων και υπάρχει μια γιορτινή ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Εμείς, επειδή θέλουμε να προσεγγίζουμε τα πράγματα και πιο ρεαλιστικά και εν πάση περιπτώσει στις γιορτές και στα πανηγύρια, καλό είναι να βάζεις τα ζητήματα ώστε να τα σκεφτόμαστε και λίγο καλύτερα. Υπάρχει ανοιχτό ένα ζήτημα που απασχολεί σε δύο επίπεδα την ΕΠΟ. Το ένα είναι γνωστό, το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, είχε δεσμευτεί και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Μάκης Γκαγκάτσης, ότι θα το λύσει. Είναι το θέμα της θεσμικής εκπροσώπησης της ελληνικής διαιτησίας στην ΕΠΟ. Όπως ξέρετε, διαιτητές, μάλλον όλοι εκπροσωπούνται στην ΕΠΟ εκτός από τους διαιτητές. Δηλαδή εκτός από τον πυλώνα της ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Εκεί είναι με εκπροσώπους οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι γυναίκες, το beach soccer, οι πάντες. Αλλά δεν είναι οι διαιτητές. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λύσει η σημερινή διοίκηση της ΕΠΟ. Ήδη για αυτό το ζήτημα υπήρξε μια διαδικασία, μια δικαστική αντιδικία ανάμεσα στην Ένωση Διαιτητών και την ΕΠΟ, και φτάσαμε στο σημείο η Ένωση Διαιτητών να ζητήσει από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την έκπτωση της διοίκησης της Ομοσπονδίας. Την ίδια στιγμή υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να λύσει η ΕΠΟ και έχει να κάνει με τις οφειλές προς τους ποδοσφαιριστές. Αυτό φαίνεται ότι ακόμα και στην τελική του μορφή, για παράδειγμα, όταν έχουμε μια τελεσίδικη απόφαση που έχει φτάσει μέχρι τη Λοζάνη, μέχρι το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Λοζάνης και το ΚΑΣ, δεν λύνεται. Η περίπτωση, για παράδειγμα, του Χρήστου Μπούρμπου, που έχει μια αντιδικία με τον Όφη για τα χρήματά του, τελικά κέρδισε όλα τα δικαστήρια, αλλά δεν παίρνει ευρώ. Ποιος θα εκτελέσει αυτή την απόφαση? Ποιος θα επιβάλλει την ποινή στον Όφη, για παράδειγμα? Και σε κάθε περίπτωση, ποιος θα το λύσει αν ο Όφη αρνείται να πληρώνει τον ποδοσφαιριστή? Ήταν ένα ερώτημα που τέθηκε στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Μάκης Γκαγκάτσης στη δίκη στον Sky και απάντησε ότι θα κάνει ενέργειες προς την κατεύθυνση να πληρωθεί ο ποδοσφαιριστής και, εν πάση περιπτώσει, αν δεν πληρωθεί, να υπάρξουν κυρώσεις. Φτάσαμε όμως στο σημείο, ο ποδοσφαιριστής και πρόεδρος της Κίνησης Ελεύθερων Ποδοσφαιριστών, ο κ. Μπούρμπος, να στείλει έγγραφο στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο Υπουργείο Αθλητισμού δηλαδή, να ζητήσει την έκπτωση και αυτός της διοίκησης της ΕΠΟ, και τελικώς η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που έχει τον έλεγχο και την εξουσία στις αθλητικές ομοσπονδίες, στέλνει την υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ με την δέσμευση μέσα σε 4 μήνες να υπάρχει απόφαση. Όπως καταλαβαίνετε, προκύπτουν ζητήματα που ενδεχομένως και να αδικούν το πώς κινείται η ΕΠΟ, και πρέπει να τα δούμε στη βάση τους. Θα το επιδιώξουμε με τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο, εξειδικευμένο δικηγόρο αθλητικού δικαίου, αντιπρόεδρο του ΙΔΕΑΔ, του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου. Καλησπέρα, κύριε Παναγόπουλε.
1: Κυρία, καλησπέρα. Λίγο ήχο σου είναι χαμηλό, σε ακούω πολύ,
0: ναι,
1: χαμηλά.
0: Θα κάνουμε μια προσπάθεια να το διορθώσουμε. Έλεγα και.
1: Ναι, τα άκουσα.
0: Ναι, ωραία.
1: Το θέμα είναι ότι πράγματι γιορτάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο 100 χρόνια. 100 χρόνια, ευχόμαστε να γίνουν και 1000 έτσι, αλλά με ποδόσφαιρο υγιές, ανταγωνιστικό, δεοντολογικά σωστό, ηθικό, οικονομικά εξηγιασμένο και πάει λέγοντας. Δηλαδή, μόνο έτσι γιορτάζει γενέθλια. Γιατί ο κ. Τσέφεριν, μέσα στις χαρές και στα πανηγύρια, πέταξε και κάτι μπηχτές ότι πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ ομάδων, διαιτητών κλπ. Δεν είπε βέβαια την ταπακέρα τίποτα, γιατί εκκρεμεί η καταγγελία μας από το καλοκαίρι κατά ΠΑΕ, ΚΑΡΙ, ΟΦΗ, Ηρακλή και Πανιωνίου, 40-45 περίπου ποδοσφαιριστών και 10 εργαζομένων και προπονητών, για τα θέματα των χρεών και των ανεκτέλεστων αποφάσεων. Έτσι. Εκκρεμεί στο Σώμα Οικονομικών Ελέγχων της UEFA. Πώς τώρα η UEFA λέει για μια ομοσπονδία η οποία πλαστογραφεί στον κανονισμό της και δεν εκτελεί τις αποφάσεις, λέει τα καλύτερα λόγια? Εντάξει, αυτό είναι μια ευαρέσκεια. Σου μπας εκτός φιλοξενούμενη. Είναι σε γιορτές και πανηγύρια δεν μπαίνεις στα βαθιά. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο κ. Θεοδωρίδης είναι παρόν, γνωρίζει και αυτά τα θέματα. Έχουμε απευθυνθεί και με ανοιχτή επιστολή στο πρόσωπό του, με το αξίωμα του γραμματέα. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία κίνηση εξυγίανσης και εφαρμογής των αποφάσεων των ιδίων των δικών τους οργάνων. Δεν λέμε τώρα για εφετεία και ΚΑΣ, τα οποία τα γράφουν στα παλιά τους παπούτσια. Γι' αυτό λοιπόν ακολούθησε η δική μας κίνηση στα πλαίσια της διαδικασίας εκτέλεσης, όχι μόνο του Μπουρμπού και των υπολείπων, εκρεμεί.
0: Με συγχωρείτε να σας ρωτήσω κάτι. Η ΕΠΟ δεν είχε συμπορευτεί νομικά μαζί με τον Μπουρμπό στο ΚΑΣ?
1: Ομόδικος. Με τον κύριο Ιωαννίδη δικηγόρο, οι οποίοι είχαμε τις ίδιες απόψεις μαζί και υποτίθεται ήταν νικήτρια της υποθέσεως. Και ως νικήτρια της υποθέσεως, αντί να εφαρμόσει την απόφαση, όχι μόνο την εφάρμοσε, έγινε αντιδικός μας και υποστήριξε τον Μπας Γιάννα και τον Όφη στην υπόθεση Παπάζογλου που εκκρεμεί και στην υπόθεση των Γκόσεφ, Μαραγκουδάκη κλπ. Που είχε πολύ κακό τέλος, γιατί ο Μπας Γιάννα υποβιβάστηκε, έχασε του κόσμου τα παράβολα και έχει μείνει μια υπόθεση μόνο του Γκόσεφ ανοιχτή, η οποία θα έχει και αυτή κακό αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, η ΕΠΟ εκεί και εκεί έπαιξε το ρόλο του αντιδίκου στην ουσία, γιατί ενώ ήταν αντίδικος της ΠΑΕ και του ΟΦΚΙ του Μπας Γιάννα, στην ουσία με τα υπομνηματά της κλπ. Στήριζε τις ομάδες και όχι τις αποφάσεις του Δυτικού Δικαστηρίου. Τα ίδια συμβαίνουν και με τις αποφάσεις του εφετείου. Έρχεται μια απόφαση του εφετείου, την κοινοποιούμε. Την παίρνει ο κ. Γκαγκάτσης η Εκτελεστική Επιτροπή. Κάνε συνεδρίαση. Λέει στην εκπομπή σας ότι εμείς έχουμε πρώτο θέμα μεθαύριο για πρώτη φορά την υπόθεση Μπούρμπου για την απόφαση του εφετείου Αθηνών. Και τι κάνει? Στέλνει μια επιστολή, την οποία έχουμε ζητήσει επίσημα να τη δώσει, και ζητάει, παρακαλάει τον Όφη, γιατί περί παρακλήσεως πρόκειται, να εκτελέσει την απόφαση. Και ο φυσικά διαφορεί, και όχι μόνο διαφορεί, έρχεται χθες με τον κύριο Λίβα στην Επιτροπή Παλαιωματικού Αθλητισμού που έχουμε προσφύγει για εκτέλεση της αποφάσης του εφετείου, για κατάπτωση της εγκυτικής και ανάκληση του πιστοποιητικού της ΠΑΕ, και έρχεται ο Όφη και αντιδικεί μαζί μας και αναγκαστήκαμε να υποβάλουμε έτσι εξαιρέσεις κατά του κυρίου Τζουλάκη και των υπολείπων, γιατί με αυτούς έχουμε ανοιχτές ιστορίες σε ποινικά και
0: αστικά. Του Προέδρου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Και παραπέμπει και στον κύριο Βρούτσι. Και αύριο έχει αναβληθεί για αύριο η υπόθεση για συζήτηση. Περιμένουμε την απόφαση του κ. Βρούτση, γιατί έτσι λέει ο νόμος, όταν κάνεις εξαίρεση κατά μελών μιας διοικητικής αρχής. Περιμένουμε λοιπόν την απάντηση του κ. Βρούτση, όπως έπραξε σωστά ο κ. Κάκος η άλλη διεύθυνση στο θέμα της παραπομπής της υποθέσεως.
0: Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
1: Ακριβώς. Ναι. Κάναμε την καταγγελία σαν Μπούρμπος εδώ στην περίπτωση αυτή, κατά της ΕΠΟ, ζητώντας έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 100 αδικήματα, όχι μόνο για μη συμμόρφωση μια δικαστική απόφαση, για παραβίαση ουσιαστικής μελέτης, για παραβίαση του συντάγματος, για παραβίαση του καταστατικού της ΕΠΟ, παραβίαση του νόμου, παραβίαση της διοικητικής δίδρας. Και τι δεν έχουν παραβιάσει οι άνθρωποι αυτοί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ειδικά τον τελευταίο καιρό έχει παραγίνει το κακό. Και ως όφιλε, βάσει καινούργιας διατάξεως που ισχύει από το 25 του αθλητικού νόμου, υποχρεούται η Γενική Γραμματεία να παραπέμπει, και το ίδιο θα κάνει και για τους διαιτητές. Και χαίρομαι που οι διαιτητές ακολούθησαν το παράδειγμά μας, γιατί είναι ανοιχτές πληγές αυτές και των ποδοσφαιριστών και των διαιτητών. Πρέπει να κριθούν από ανώτατα και ανεξάρτητα όργανα. Η Γραμματεία Αθλητισμού λοιπόν παρέπεψε ως όφιλη υποχρεωτικά το κομμάτι που αφορά τους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΠΟ ως εντασσόμενο στο ποδοσφαιρικό αυτοδιοίκητο, το παρέπεψε στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ υπό τον όρο, προσέξτε, λέει, όχι μόνο τον όρο να το βγάλει σε 4 μέρες να βγάλει απόφαση, εάν δεν αποφασίσουν σε 4 μέρες, λέει ο νόμος, αυτοδικαίως κυρίως είναι έκτοτε οι δικαστές. Δεν υπάρχει άλλη διάταξη του ελληνικού νόμου.
0: Οι δικαστές.
1: Οι δικαστές.
0: Μα με συγχωρείτε, τακτικοί δικαστές μπορούν να κηρυχθούν έκτοτε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μα δεν τους ορίζει η Γενική Γραμματεία, τους ορίζει το Πρωτοδικείο.
1: Έτσι λέει ο νόμος. Η Επιτροπή Διοντολογίας είναι στο έλεος, λέει κυριολεκτικά, υπό τη δαμόκλειο σπάθη της Γραμματείας Αθλητισμού, βάσει του νόμου
0: αυτού. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η Επιτροπή Διοντολογίας θα εκδώσει απόφαση. Και ας υποθέσουμε.
1: Θα εκδώσει. Γιατί προηγείται, ναι, τώρα η αίτηση αυτή του Μπούρμπου. Προηγείται εδώ και 4-5 μήνες αίτηση ποδοσφαιριστών και του Μπούρμπου, του Όφη, του Πανιωνίου, του Πας Γιάννη, του Ηρακλή, που έχουν αποφάσεις ανεκτέλεσης από το Δυτικό Δικαστήριο, και έχουμε ζητήσει ακριβώς τα ίδια μετά την υποβολή της μηνυσής μας που εκκρεμεί, που είναι σε εξέλιξη, που πάλι στρεφόμαστε κατά των μελών της Εκτελεστικής και της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Στραφήκαμε το ίδιο περιεχόμενο και για την πλαστογραφία του κανονισμού στην Επιτροπή Διοντολογίας και μας έχει απαντήσει ότι η υπόθεση ερευνάται, είναι στα χέρια της ερευνήτριας και περιμένουμε και από εκεί κλίση. Οπότε ζήτησα.
0: Απλώς για πρώτη φορά η Επιτροπή Διοντολογίας συνεδριάζει με μία δέσμευση, χρονική δέσμευση, ενώ συνήθως. Ειδικά αυτή η επιτροπή μπορεί να κάνει και 2 και 3 χρόνια για να βγάλει απόφαση.
1: Και να μην απαντήσει ποτέ. Και να μην βρίσκει ποτέ άκρη. Έτσι.
0: Ναι. Ενώ τώρα στιγμή... πρέπει να βγάλει απόφαση.
1: Και μάλιστα ζήτησα εγώ να συσχετιστούν οι υποθέσεις για την ακριβώς ίδιες και να συνεκδικαστούν στην πορεία μετά από το δικαστικό τμήμα, ώστε να έχουμε αποτέλεσμα.
0: Τώρα, πολύ ας πάμε σε μια υπόθεση εργασίας, κύριε Παναγόπουλε, γιατί εγώ θέλω να είμαι πιο πρακτικός. Ας υποθέσουμε ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ τιμωρεί την Εκτελεστική Επιτροπή και λέει έκτοτη. Σας λέω κάτι ακραίο τώρα. Δεν λέω ότι θα συμβεί, λέω ότι υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Είναι στο παιχνίδι κι αυτό. Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει πρακτικά, υπάρχουν και άλλες τι, να υποχρεώσει. Να υποχρεώσει.
1: Ακριβώς, να τηρήσει το καταστατικό, να τηρήσει τις αποφάσεις κλπ. Υπάρχουν πολλές ποινές. Εμείς ζητάμε την κήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου όλων και των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και Ποδοσφαίρου, όλων των μελών και του κατά του κυρίου Δημητρίου.
0: Το ζητούμενο για εσάς δεν είναι να πέσει η διοίκηση της ΕΠΟ, το ζητούμενο είναι να εφαρμοστεί η απόφαση.
1: Δεν με ενδιαφέρει ποιοι είναι. Με ενδιαφέρει να εφαρμόζουν και να τηρούν τους κανονισμούς και τους νόμους.
0: Αν λοιπόν η Επιτροπή Δεοντολογίας υποχρεώσει την Εκτελεστική Επιτροπή να εκτελέσει τη σχετική απόφαση, με ποιον τρόπο η ΕΠΟ θα πει στον Όφη πλήρωσε τον Μπούρμπο? Με ποιον τρόπο?
1: Η ΕΠΟ είχε τον τρόπο ήδη από το άρθρο 66 παράγραφος 17 του καταστατικού της που του ζητάμε και πρέπει να το έχει εφαρμόσει ήδη και εκείνη η μεγάλη της παρανομία και όχι να στέλνει επιστολές στον Όφη και να παρακαλάει να εκτελέσει όταν έχει αίτηση συγκεκριμένη δική μας κάθε χρόνο την επαναλαμβάνουμε που λέει ρητά και φέτος πόσο μάλλον. Λέει ρητά λοιπόν το άρθρο αυτό ότι αν μια ΠΑΕ δεν έχει εξοφλήσει τις αποφάσεις διοικητικού δικαστήριου ή ΚΑΣ δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Έχει όμως τη δυνατότητα, λέει, εκτός από την αποβολή από το πρωτάθλημα η ΕΠΟ, να διατάξει την ανάκληση των δελτίων. Εκεί λέει δύναται. Όμως στη συμμετοχή λέει υποχρεούται. Υποχρεούται λοιπόν, η ΕΠΟ να τιμωρήσει την ΠΑΕ Όφη, δεν το έκανε, παρανόμησε, άφησε να περάσει η πρώτη αγωνιστική και μετά την πρώτη αγωνιστική συγκάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή για να συζητήσει το θέμα Μπούρμπου για να κάνει μια τρύπα στον νερό, να στείλει μια επιστολή και να πει δίθεν ότι ασχολείται με το θέμα. Αυτά είναι προσχηματικά. Άλλωστε ο κ. Λαγκάτσης είχε δεσμευτεί και στην τηλεόραση και στη Θεσσαλονίκη στη συνάντηση του Μακεδονία Παλάς με ποδοσφαιριστές της ΚΕΠ που τους είχε δεσμευτεί ότι αν βγει η απόφαση του Μπούρμπου, ειδικά για τον Μπούρμπου, θα εκτελεστεί άμεσα. Το έχει παραβιάσει και δυστυχώς είχαμε πει ότι είναι παντελονάτος, δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός αποδεικνύεται ότι συνεχώς ό,τι υπόσχεται τηλεοπτικά, όπως και ο κ. Ντόρτζογλου, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, τα παίρνει πίσω την άλλη μέρα και πάμε παραπέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αλλά ο κ. Ντόρτζογλου υποσχέθηκε κάτι που νομίζω ότι ήταν και βαρύ, είναι γιατί αφορά τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη και δεσμεύτηκε στην τηλεοπτική δίκη στον Sky ότι ο ίδιος την επομένη θα φέρει το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας για την πειθαρχική έρευνα των 5 παραγόντων του Ολυμπιακού. Και μετά μη τον είδατε, μη τον απαντήσατε.
1: Το θέμα είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η ΕΠΟ δεν έχει εισάγει κανένα σοβαρό θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Αν πεις τώρα η Επιτροπή Δεοντολογίας και ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, ο κ. Σπυρόπουλος, θα έπρεπε από μόνοι τους να έχουν κινηθεί αυτοί οι επαγγέλματος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και των στημένων παιχνιδιών, των φακέλων που πηγαίνουν στα σκουπίδια από ό,τι λέμε και παρουσιάσατε και χθες ότι ποινικά τουλάχιστον πολλοί φάκελοι και πολλές δικογραφίες θα καταλήξουν στον κάλα των αχρήστων, αρχιοθετούνται μονίμως.
0: Σε αυτό θέλω να μείνουμε λίγο. Γιατί και σήμερα υπάρχει ένα εκπληκτικό σύμπτωμα που έχει να κάνει με μια διαδικτυακή... Παρακαλώ.
1: Στην τελευταία συνέντευξη στην εκπομπή σου δεσμεύτηκε ότι στην υπόθεση Λιγκερίδη θα προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Δεν είπε κάτι το οποίο όπως ο Τζόρτζογλου στον αέρα αύριο θα το θέσουμε και λίγο. Είπε μόλις η ποινική διαδικασία προχωρήσει, ολοκληρωθεί εν πάση περιπτώσει, εμείς θα ασκήσουμε
0: βέβαια. Εφόσον υπάρχει καταδικαστική απόφαση.
1: Και αυτό βέβαια μπορεί να κάνει χρόνια, μπορεί να μην είναι ο κ. Γκαγκάτσης εκεί, είναι και αυτό στον αέρα. Έπρεπε να το έχει κάνει ήδη. Γιατί όπως ξέρετε τα πειθαρχικά όργανα δεν περιμένουν τα ποινικά. Έτσι. Θα έπρεπε να έχουν κινηθεί ήδη και να έχουν εφαρμόσει τις κυρώσεις.
0: Άρα λέτε στην υπόθεση Λιγκερίδη τα πειθαρχικά όργανα όφυλα να κινηθούν, της ΕΠΟ, τα όργανα της ΕΠΟ.
1: Και της Γραμματείας Αθλητισμού και η ΔΕΑΒ κλπ. Αφού είναι συγκεκριμένα, τα έχουμε αναπτύξει τόσες φορές, δεν με επαναλαμβάνουμε. Αλλά όσο πήγα για το θέμα των δικογραφιών που είπατε, αποκαλύψατε την κυρία Μπενέα, είναι τραγικό και δείχνει στον κόσμο γιατί ο κ. Φλωρίδης στις συνεντεύξεις που δίνει λέει ότι η δικαιοσύνη πάει άριστα, προχωράνε όλα.
0: Λέτε για το παράνομο στοίχημα τώρα.
1: Για το παράνομο στοίχημα τώρα και οι φάκελοι αυτοί και τόσα άτομα εμπλεκόμενα που θησαυρίζουν.
0: Δεν υπάρχουν φάκελοι, είναι δικογραφία με 183 κατηγορούμενους.
1: Ναι, είναι δύο δικογραφίες. Μία είπα το 80 τόσο, η άλλη 60 τόσο.
0: Ναι.
1: Πώς, 240 είναι.
0: Μη συζητάτε, 250 περίπου. Ναι,
1: 250 άτομα τα οποία από πίσω έχουν ουρά αυτά τα άτομα. Έτσι. Υπάρχει κόσμος και κοσμάκης. εμπλεκόμενος.
0: Και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι η καθυστέρηση πλήττει όχι μόνο τα πλημελήματα, ενδεχομένως και τα κακουργήματα. Τα παραγραφών δηλαδή, θα γίνει αυτό που γίνει στο Κοριόπολης.
1: Όταν φτάνει ένα χρόνο πριν την παραγραφή, τελείωσε και το κακούργημα. Επομένως, δρούν ανενόχλητοι, ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τους συλλάβει καμιά αρχή, μπορούν να εκμεταλλεύονται το ποδόσφαιρο και γενικά το χώρο και τον κόσμο, να απομυζούν εκατομμύρια, να ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο και όλοι να παρακολουθούν και να λένε ορίστε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, προχωρήστε, συνεχίστε το θεάρεστο έργο σας. Αυτό γίνεται. Και από εκεί και πέρα η πολιτεία θα αυξήσει το ποσοστό για τις ΠΑΕ, να τις δώσει, θα διπλάσια ζητάνε ποσοστό από το στοίχημα.
0: Βέβαια αυτό δεν είναι θέμα της ΕΠΟ, είναι θέμα ποινικό που συζητάμε τώρα, έτσι. Είναι θέμα του ανακριτή, έχουν αλλάξει τέσσερις ανακριτές, πάμε για πέμπτο.
1: Όμως μέσα Κυριάκο σε αυτό, επειδή εμπλέκονται πρόσωπα που είναι σχετιζόμενα με τις ΠΑΕ, αλλά και επειδή υπήρξαν θέματα με ΠΑΕ που είναι από τις Φοραντάρ ελεγχόμενα ή εν πάση περιπτώσει ελεγκτέα, δεν έγινε καμία κίνηση για κανένα θέμα μέχρι τώρα από τις ομάδες πριν πέρυσι της Ηλιούπολης, μια κραυγαλαία περίπτωση που όπως πήγε πέσαν και υποβαστήκαν και δύο ομάδες, Ηλιούπολη και άλλο, και τελείωσε η ιστορία.
0: Υπήρξε καταδικαστική απόφαση εκεί, έτσι.
1: Ναι, η μόνη περίπτωση που ασχολήθηκε, που βγήκε στο φως και προχώρησε στην Επιτροπή Διοντολογίας κλπ. Δεν έγινε κάτι ουσιαστικό εις βάθος για τέσσερις ομάδες της Σούπερ Λιγκ 1. Έτσι έλεγαν οι εκθέσεις του Ραντάρ. Η εκθέση της έπαθρα που κρύβει και ο Μαυρωτάς και λέει αόριστα παιχνίδια της Σούπερ Λιγκ 1, παιχνίδια της Σούπερ Λιγκ 2.
0: Κατά τη γνώμη σας, γιατί δεν αφού έχει δικαίωμα, γιατί δεν παρεμβαίνει αυτή επαγγέλτως η Επιτροπή Διοντολογίας που αποτελείται από τακτικούς δικαστές που γνωρίζουν και τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματά τους.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει δόλο. Εκεί είναι τρεις γυναίκες, δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Οπότε θα αντιληφθεί αν δεν έχουν συγκεκριμένες, αν δεν τις οθήσει.
0: Με συγχωρείτε τώρα, μου λέτε τα τακτικοί δικαστές δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, αυτό μου λέτε.
1: Δεν γνωρίζουν, είναι προφανές. Είναι δεδομένο, όπως έχουν επισκεφτεί το όργανο με τις αλλαγές συνθέσεων που έχουν γίνει. Δεν έχει και δεν έχει και πολλά άτομα, δεν έχει οργάνωση, δεν έχει μια στήριξη από την Ομοσπονδία. Δεν έχει κάτι. Είναι ένα όργανο περίεργο που λειτουργεί στην αφάνεια, ναι μεν θεωρείται ανεξάρτητο κλπ. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει πληροφόρηση ο δικηγόρος, που δεν δημοσιοποιούνται αποφάσεις, που δεν μαθαίνεις ποιες υποθέσεις είναι ανοιχτές και υπάρχει αυτή η κάλυψη, αυτή η αδιαφάνεια, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει περεστρόικα. Περεστρόικα και γκλάσνος, τι ήταν δύο έννοιες.
0: Εντάξει, τώρα βλέπω και τα ερωτήματα των ακροατών. Ένα διπλό ερώτημα πολύ γρήγορα θα σας πω, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Ναι. Εάν οι παίκτες στους οποίους οφειλώνται χρήματα έχουν στραφεί και εναντίον των μετόχων ή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ομάδων τότε που είχαν κάνει τις συμφωνίες.
1: Όταν είχαν κάνει, πολλοί έχουν κερδίσει, ο Μπούρμπος έχει κερδίσει με τον Μαχλά, με τον Πουλινάκη, ο Παπάζογλου, τα ίδια.
0: Α, εναντίον των διοικούντων. Μάλιστα.
1: Φυσικά, μόνο οι χρυσοί να βρει.
0: Αλλά δεν έχουν να εισπράξουν από εκεί.
1: Φυσικά, όσοι δικαιώθηκαν για τον κύριο Δημητρέλο στην ΑΕΚ, για τον κύριο Αδαμίδη, ο Καφές και άλλοι, έχουν κερδίσει αγωγές.
0: Ο Καλάβης παρά του μη έχοντος όμως.
1: Φυσικά, δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι εξαφανιστήκανε. Ο κ. Πουλινάκης είπε και είχε αγοράσει τη ΖΕΝΕΣ, μετά έκανε επιχειρήσεις. Δεν έχουν φροντίσει.
0: Τη ΖΕΝΕΣ στο Λουξεμβούργο.
1: Ναι, έχει περάσει.
0: Μετά καλά, αφού δεν έχει χρήματα, πώς αγόρασε τις ΖΕΝΕΣ.
1: Μετά τους νόφι αγόρασε τις ΖΕΝΕΣ.
0: Ενώ δεν έχει χρήματα, λέτε, δεν έχει περιουσία για να εκτελέσει
1: από τώρα. Τώρα τι δραστηριοποιείται στην Κρήτη, ας πούμε, δεν ξέρουμε τι κάνει ο άνθρωπος, έχει φύγει από το χώρο. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί φυσάβησαν το ποδόσφαιρο και από εκεί πέρα άφησαν και είναι ντροπή, γιατί το χειρότερο ποιο είναι, ο κ. Μαχλάς. Διακεκριμένος άνθρωπος με ήθος, με καριέρα, με όνομα, μεγάλος ποδοσφαιριστής. Δεν φρόντιζε για τους συναδέλφους του. Ίσα-ίσα δέχτηκε με ταπεινωτικά να δέχεται αγωγές, να καταδικάζεται και να εκκρεμούν εις βάρος αποφάσεις. Ο κ. Ζαγοράκης, στον ΠΑΟΚ, που πέρασε από την ΕΠΟ, δεν χρωστάει σαν Ζαγοράκης, σαν πρόεδρος ΕΠΟ, δεν έκανε καμία κίνηση να λύσει τα θέματα των συναδέλφων του. Τους συναδέλφων του. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί του, ο καφές έπαιζε μαζί του.
0: Ακούσατε τι υπόθηκε χθες στη δίκη στο Sky, ότι ο κ. Ινφαντίνο έχει την εξουσία για έναν λόγο, διότι έχει φροντίσει ακόμα και τα διοικητικά στελέχη της FIFPRO, δηλαδή τους εκπροσώπους των ποδοσφαιριστών, να τους έχει αμοιβόμενους σε διάφορες επιτροπές της FIFA.
1: Δεν είναι αυτό, έτσι είναι. Δεν είναι μόνο.
0: Άρα είναι ζήτημα πάρε δώσε.
1: Φυσικά. Γιατί εδώ το ίδιο δεν γίνεται. Ο ΨΑΠ εδώ, η σχέση του ΨΑΠ ποιες είναι. Δεν είναι κάτι ανάλογο. Γιατί δεν συγκρούεται και δεν έρχεται σε άμεση ρήξη με την Ομοσπονδία κλπ. Έχει έσοδα ή δικαιώματα. είναι μέλος της FIFRO, παίρνουν δικαιώματα απ' έξω, όλοι τηρούν μια γραμμή διπλωματική και δεν συγκρούνται ευθέως. Το μόνο θέμα που έφερε μια αντίρρηση υποτυπώδη ήταν ότι μειοψήφιση στο θέμα της πλαστογραφίας του κανονισμού αδειοδότησης. Τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα δεν τους είδαμε ούτε να έρθουν μαζί μας, τους έχουμε καλέσει, ούτε μια συμπαράσταση σε κανένα θέμα, ούτε μια παρέμβαση, ούτε μια κίνηση δυναμική, ούτε καμιά καταγγελία στο εξωτερικό. Εμείς αντίθετα με τις ελάχιστες δυνάμεις που έχει, γιατί μόνος μου στην ουσία και τα παιδιά είναι πιστά και ακολουθούν, κάνουμε έναν αγώνα ηρωικό, ο οποίος είναι η 300 Λεωνίδα, έτσι, κυριολεκτικά. Και τρέχουμε σε όλα τα όργανα, έχουμε πάει στο εξωτερικό, έχουμε πάει παντού και δεν έχουμε χάσει ούτε μία υπόθεση στην ουσία και είναι ανοιχτό το ζήτημα, τουλάχιστον τα τελευταία 6 χρόνια που ιδρύθηκε και με νέες επιτυχίες, είναι ανοιχτό όμως από πολλά χρόνια πριν, που μεμονωμένα σαν δικηγόρος έκανα για τον κάθε πελάτη μου ενέργειες. Από τη στιγμή που συνασπιστήκαμε και κάναμε αυτόν τον φορέα, έχουμε μεγαλύτερες επιτυχίες και έχουμε κατορθώσει να ανατρέψουμε και να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση. Αυτό δεν το σέβεται κανένας και δυστυχώς ούτε η πολιτεία, ούτε κανένας άλλος, γιατί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι όργανο της πολιτείας, δεν εκτελεί δικαστικές αποφάσεις. Επομένως είναι θέμα αρίου πάγου, είναι θέμα σοβαρότερο και να δούμε τη μήνυση που χειρίζεται ο κ. Λιμπερόπουλος, που θα φτάσει και τι θα γίνει εκεί με τις συνέπειες της καταδολήφσης και της πλαστογράφησης.
0: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, λέτε.
1: Ναι, κακουργήματα όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι. Καλώς κύριε Παναγόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, αντιπρόεδρος του ΙΔΕΑΔ, του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου. Είπαμε κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Ξέρω ότι για πολλούς μπορεί να είναι και λίγο βαριά νομικά, αλλά όταν υπάρχει μια υπόθεση τόσο μεγάλη, αφήστε τα χρωστούμενα, τον Μπούρμπο, την Ένωση Διαιτητών, όταν υπάρχει μια υπόθεση όπως η υπόθεση του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη και δεν έχουν κινηθεί όπως οφείλουν τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου, αυτό μας είπε ο κ. Παναγόπουλος, ότι όφυλαν να κινηθούν και δεν το έκαναν. Γιατί όφυλαν να κινηθούν? Γιατί υπάρχουν ήδη στο ποινικό δικαστήριο 5 παράγοντες του Ολυμπιακού που κατηγορούνται. Και δεν λέμε ότι είναι ενοχή, λέμε ότι κατηγορούνται. Τι λέει το ποδοσφαιρικό δίκαιο? Όταν κατηγορείς ποινικά για κάτι που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, είναι υποχρεωμένο να κινηθεί και το πειθαρχικό όργανο. Κάτι που στην περίπτωση της δολοφονίας Λιγκερίδη δεν έχει γίνει. Εμείς θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, την επόμενη Δευτέρα στη δίκη στο Sky θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο της εκπομπής τους γονείς του αστυνομικού, τον Θανάση και την Ευγενία Λιγκερίδη, που έχασαν το παιδί τους στα 30 του χρόνια. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Καλά. δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Win Sport FM 94,6. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Μάριος, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν στα 9 εκατομμύρια ευρώ με τη Samsung Sport για την απόκτηση του 28χρονου φόρου, ο οποίος έρχεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για υπογραφές. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί στην επίδεση, το μήνυμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη τύπου του αυριανού αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Αγκαλιά με την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βρίσκεται η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που νίκησε 3-1 σετ τη Σουηδία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό Άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρ που αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportfm.gr. Είναι η ίδια η ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γάλλος σέντερ. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟΛΑ χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, τα λόγια του Προέδρου της UEFA Αλεξάνδρ Τσέφεριν που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Πάμε να γίνουμε πρωταθλητές στο μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού από τον Ανάσα Λαχεντίν που βρίσκεται στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι κυπέλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό, διατεθειμένος να αποχωρήσει τον Ιανουάριο και να αγωνιστεί στο εξωτερικό. Φέρεται να είναι ο Καλοσκάμης, όπως γράφει το Team Talk. Χωρίς τον Παυλένκα που νιώθει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και τον ανέτοιμο Μπανζά, η αποστολή του ΠΑΟ για τον αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο, χωρίς κόσμο στο περιστήρι αλλά και στο μάτς με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, δικέφαλος. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του BCL έκανε ο Προμηθέας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για τα προκριματικά που φιλοξενούνται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Επόμενος αντίπαλος η Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά μετά τις 8, αρχίζει αμέσως το Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα, τον Γιώργο Γιαννίση στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, Μανώλη Μουσουράκη, Γιώργο Πετρίδη, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Οι έξω κοντεύουν να είναι περισσότεροι από τους μέσα.
0: Ναι, οριακά, οριακά. Τι κάνετε?
1: Γεια σας. Ναι, τώρα, σήμερα πρέπει να το πούμε, μαύρα μάτια. Όχι χθες από το τηλέφωνο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και ιστορική σημερινή εκπομπή.
1: Έτσι.
0: Προσεχώς.
1: Θα δείξεις. Λοιπόν, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Παρακολουθούμε όλες τις μάχες στα μέτωπα. Ευρωπαϊκή εβδομάδα ποδοσφαιρική.
1: Ναι, βασικά δεύτερη της εβδομάδας και τελευταία κανονική, έτσι. Γιατί αύριο έχουμε και πάνω στην εκπομπή παιχνίδι κυπέλου Ατρόμητος ΠΑΟΚ και ολίγων από pre-game, γιατί στο φεύγα μας έχουμε σέντρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο είναι η πρεμιέρα του Όφη στη League Face με αντίπαλο τη Hoffenheim. 8 παρατέταρτο, αυτό είναι νωρίς το μάτς. Παρασκευή
0: Super Cup Ευρωλίγκας.
1: Παύλος
0: Γιαννακόπουλος.
1: Και Παύλος Γιαννακόπουλος. Εντάξει.
0: Και από εβδομάδα Λονδίνο Άμστερνταμ Βερολίνο.
1: Ναι. Καμούλης. Ναι, πρεμιέρα Ευρωλίγκας. Super Cup,
0: η αγωνιστική Ευρωλίγκα. Έχει εθνική.
1: Ναι, Nations League. Το οποίο θα έχει αλλαγές και θα κουβεντιάσουμε.
0: Έχει εθνική.
1: Ναι, Nations League.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο θα έχει αλλαγές και

0: Ωραία, μπορώ να το πούμε, εντάξει, δεν είναι. Απλά δεν σου μένει, ρε παιδί μου. Και
1: όχι.
0: Αυτοί που θα έχουν τις περιγραφές των αγώνων θα έχουν.
1: Τίποτα, θα περιοριστούν στο. Ω, στο Μάριος. Μάριος, ο Μάριος.
0: Όπως ο Μαρ.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Και φαίνεται ότι θα είναι και ο μοναδικός, να το πούμε έτσι, από τους μεγάλους που θα έχει μεταγραφεί στην τελευταία μέρα ουσιαστικά.
0: Μουάντιλ Μαντζή, έτσι. Μουάντιλ Μαντζή.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Το λες λίγο ζόρικο. Από εκεί και πέρα είχαμε την, είπαμε και στους τίτλους, την πολύ μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας βόλεϊ απέναντι στην Σουηδία, που τη φέρνει μια ανάσα από την πρόκληση στην φάση των 16, γιατί την Πέμπτη απέναντι στην Σλοβακία μπορεί να μην χρειαστεί καν να νικήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Θα τα πούμε με τον,
0: Αρμόδιο.
1: Με τον Αρμόδιο σε λίγο.
0: Μπάσκετ έχουμε αρκετές ειδήσεις, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, θα έχουμε και συνέντευξη.
1: Και συνέντευξη, πρόγραμμα.
0: Και η ΑΕΚ του πιεστηρίου προσπαθεί να κάνει δικό της τον Τομάρ Τελ.
1: Ναι.
0: Το μαθαίνω. Και θα είναι σημαντική, πολύ σημαντική, αν τα καταφέρει.
1: Ναι, η ΑΕΚ, η οποία, μια και λες για την ΑΕΚ, δεν ξέρω, έκανε προπόνηση σήμερα.
0: Δεν πλέον. Έκανε και μάλιστα κύρωσε και την συμμετοχή της στο Φάσουρας.
1: Ναι, γιατί δεν είναι. Λογικό είναι. Εντάξει, πόσοι φτάσανε, 11 Ιαπώντες.
0: Ναι, ήταν
1: σχεδόν όλη η ομάδα.
0: Ναι, φαντάσου ότι είναι τόσο δύσκολος ο ιός που υπάρχει άνθρωπος που είχε μια συναναστροφή επαγγελματική με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και μέσα σε λίγες ώρες είχε γαστρεντερίτιδα.
1: Ναι.
0: Τόσο κολλητικό είναι το μικρόβιο.
1: Ναι. Λίγο κάποιοι γαστρεντερίτιδα, κάποιοι άλλοι τραυματίες. Ναι. Δεν έχει μείνει και κανένας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

0: Αφού σας ευχαριστήσω για τα πολλά μηνύματα για τις μεταδόσεις, να είστε καλά πραγματικά. Πάμε να μπούμε στην ροή της εκπομπής με βόλεϊ, με Γιώργο Ζαχαρίου, τεράστια νίκη της εθνικής ομάδας, της ανοίγει όπως πάμε και στον πρόλογο την πόρτα των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα τα αναλύσουμε όλα με τον Γιώργο που είδε και το παιχνίδι και τι γενικότερα θέλουμε στη συνέχεια. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε?
2: Γεια σας κύριε μου, καλά εσείς?
0: Εγώ θα πω προς κακεντρεχείς που στην αρχή της εργασιακής σου σχέσης με τον Big Winsport FM έλεγαν ότι είσαι λίγο μολύβι.
1: Έτσι.
0: Όχι μόνο πρωταθλήματα έχεις φέρει, αλλά πας και την εθνική πιο πάνω πλέον, έτσι.
2: Άντρες, γυναίκες.
0: Οπότε μάλλον θα πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο, θα πω.
1: Κάποια στιγμή πρέπει, αλλά δεν ξέρω αν είναι εύκολο.
0: Εντάξει. Εγώ κάνω, δίνω τη μάχη μου.
1: Δώστη, δίνω κι εγώ, Νίκο μου, αλλά... Τι να κάνεις.
0: Για πάμε, ήμασταν τόσο καλοί.
2: Εσωτερικής κατανάλωσης.
1: Έτσι, εσωτερικής κατανάλωσης. Σωστό. Γενικά είναι καλή η εθνική. Είναι πολύ καλή σε όλο το τουρνουά, θα πω εγώ. Ακόμα και στο μάτς με τη πρώτη αγωνιστική με την Τσεχία, δηλαδή, που ιτήθηκε, δεν ήταν κακή η εμφάνιση της. Mm-hmm. Με την Ιταλία, πραγματικά, παρά το 3-0, έχει χάσει τις λεπτομέρειες. Γιατί τα δύο σετ ήταν πολύ ωριακά. Στο τρίτο, επειδή και το βόλεϊ είναι ένα άθλημα ψυχολογίας, όταν έχεις δύο σετ που τα έχεις στο όριο, είσαι 23-23 και τα δύο, και το ένα το χάνεις στο σετ λόγω challenge και εν τέλει καταραίεις μετά, το χάνεις 3-0. Η χθεσινή νίκη όμως είναι αυτή που δίνει, πραγματικά δείχνει την αξία αυτής της ομάδας. Μιας ομάδας που έχει παλέψει πάρα πολύ, αθλητών που έχουν παλέψει πάρα πολύ στην καριέρα τους και αξίζουν ειλικρινά να προχωράνε με την εθνική ομάδα, γιατί τη σέβονται και την αγαπούν την εθνική ομάδα τα παιδιά. Και σήμερα νομίζω ότι ήταν ένα μάτσο το οποίο εγώ το φοβόμουν, να σας πω την αλήθεια, αρκετά το σημερινό. Με τη Σουηδία 3-1.
2: Γιατί λες το φοβόσουν?
1: Το φοβόμουν γιατί είναι μια ομάδα αρκετά ψηλή η Σουηδία και δεν μας βολεύει ιδιαίτερα στο δικό μας τρόπο παιχνιδιού, με τους πρώτους χρόνους. Ανταποκρίνονται καλύτερα στο μπλοκ, είναι και πιο δυνατή ομάδα όσον αφορά τα σερβίς, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολη, δύσκολο κατάβλητη σε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, πήγαν όλα εξαιρετικά. Και πώς να μην πάνε όταν έχεις 5 άσους και 60 επιθέσεις η πόντι της ομάδας. Mm-hmm. Και μεταξύ άλλων δούλεψε και το μπλοκ καλύτερα, παρότι η Σουηδία έχει 14 μπλοκ και η Ελλάδα έχει 8. Είχαμε λιγότερα λάθη, 19 έναντι 22 των Σουηδών, και έτσι ήρθε αυτή η νίκη. Δούλεψε πολύ καλά η κεντρική για άλλη μια φορά, ο Πιτακούδης και ο Βουλκίδης ήταν εξαιρετικοί. Ο Ράπτης συνεχίζει να είναι σε beast mode, να το πω έτσι. Ο Δημήτρης ο Μούχλιας, που τον είχαμε φιλοξενήσει κιόλας τις προάλλες των Big Wings Sport FM, επίσης εξαιρετικός. Και γενικότερα η εθνική δείχνει να δουλεύει πολύ καλά. Μετά και τα σημαίνια στους μεσογειακούς αγώνες, δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Τώρα πλέον...
2: Τι θέλουμε πλέον?
1: Πλέον τα πράγματα νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολα για την Ελλάδα. Mm-hmm. Ουσιαστικά για να αποκτήσει τους 16 θέλει την τελευταία αγωνιστική να πάρει 2 σετ. Mm-hmm. Της Σλοβακίας.
2: Ναι.
1: Και αν την Τετάρτη, αν αύριο δηλαδή η Σουηδία νικήσει τη Σλοβακία, ό,τι και να γίνει στο τελευταίο μάτς, η Ελλάδα θα έχει προκριθεί. Δεν χρειάζεται κάτι.
2: Ακόμα και με ήττα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να το ξέρουμε από αύριο πριν καν παίξουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε είναι νομίζω πολύ καλά τα πράγματα. Mm-hmm. Σε πολύ καλό επίπεδο. Εντάξει, ο όμιλος που διασταυρωνόμαστε φυσικά και είναι δύσκολος. Mm-hmm. Γιατί έχει να κάνει με τη Σερβία, έχει να κάνει με την Ολλανδία, τη Δανία μπορούμε να την παλέψουμε. Γενικότερα είναι ένας όμιλος στον οποίο μπορεί η Ελλάδα να βρει λύσεις. Να βρει, ενώ αναλόγως και με το πλασάρισμα, έτσι. Το λογικό είναι να τερματίσει τρίτη ή τέταρτη. Δεύτερη είναι λίγο δύσκολο.
2: Mm-hmm.
1: Κυρίως μετράνε πλέον τα σετ για την Ελλάδα. Έχει καταφέρει να πάρει το σετ απέναντι στην Τσεχία πήρε χθες 3 απέναντι στην Σλοβενία. Για μένα μια ιστορική νίκη αυτή η χθεσινή, έτσι δεν το συζητάμε. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει παλμαρέ πολύ πλούσιο τα τελευταία χρόνια. Τώρα αυτό που μένει ουσιαστικά για την Ελλάδα, ναι, είναι να πάρει 2 σετ και να χάσει η Σλοβακία από την, από την Σουηδία. Ναι, ναι, ναι.
2: Και ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσουμε, δηλαδή αν έρθουμε, ξέρω εγώ, τέταρτη, θα παίξουμε με τον πρώτο του άλλου ομίλου.
1: Ναι, ναι, ναι, πάει χιαστή.
2: Ωραία.
1: Ναι. Τώρα, το πώς θα έρθουν τα πράγματα είναι, προφανώς δεν εξαρτάται από εμάς το διασταύρωμα.
2: Καλά, ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά ναι, είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Ολλανδία αγωνίζεται με τη Φιλανδία. Το Βέλγιο είναι στον πρώτο όμιλο και είναι μια ομάδα που είναι μεν ανερχόμενη δύναμη, αλλά είναι έκπληξη που βρίσκεται εκεί.
2: Είναι στην πρώτη θέση. Ολλανδία,
1: ναι. Ότι είναι στην κορυφή του ομίλου το Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Το ότι η Ολλανδία έχει 3 ήττες επίσης για μένα είναι έκπληξη.
2: Είναι έκπληξη, ναι, όντως.
1: Ναι, γιατί και αυτή είναι μια πολύ ψηλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Εντάξει, στο επίπεδο γυναικών είναι ανώτερη, δεν το συζητάμε. Αλλά και πάλι είναι μια πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Αν κερδίσει τώρα την Φιλανδία, ας πούμε, μπαίνει και αυτή γερά στο κόλπο. Γιατί μετά είναι το πρόγραμμα της, την τελευταία αγωνιστική, αρκετά βολικό, να το πω, πιο στα μέτρα της. Παίζει με την Εσθονία. Η Φιλανδία έχει να παίξει, αν θυμάμαι καλά, με τη Δανία. Δεν το έχω ακριβώς μπροστά μου τώρα στον έλεγχο αποτυπωμένο. Γενικότερα όμως, ναι, η Ελλάδα μπορεί, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στον άλλο όμιλο, να γίνει, να μπει γερά για να μπει και στην οκτάδα.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Ζαχαρίου.
0: Να σου πω εδώ ότι χθες έκανε πρεμιέρα η νέα καθολική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου Μπλε Ωρες, τον Sky, και κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Η τηλεθέαση ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ σε γυναικείο κοινό άγγιξε και το 30%. Τι θα δούμε όμως απόψε στις 9. Η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του άγγελου, του συζύγου της δολοφονημένης, προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συντακτικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, μια εγκυμοσύνη φέρνει τα πάνω κάτω. Μην χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε στις 9, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στο site skytv.gr.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Ένα ακόμη έτσι σημαντικό θέμα που γίνεται στην χώρα και αφορά το ποδόσφαιρο. Σαν είναι οι γιορτάσμοι για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.
1: Η εκδήλωση ξεκινάει σε λίγο. Θα μεταδοθεί και σε live streaming στο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube.
0: Ήδη έχουν γίνει κάποιες δράσεις.
1: Ναι. Ωραία, προφανώς. Συνεδρίασε και η εκτελεστική της UEFA. Βγήκαν πραγματάκια. Μάθαμε για πόλεις που θα φιλοξενήσουν τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων την επόμενη διετία. Κώστας Ζάλιαρης είναι ήδη στο στούντιο. Να μας τα κάνει 50 ράκια. Γεια σας.
2: Γεια σας, κύριε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά,
0: καλά. Καλά. Καλά.
2: Χαίρομαι για σας. Λοιπόν,
1: και εμείς για σένα, Κώστα.
2: Όπως τα είπες και εσύ, Τάσο μου, σε λίγη ώρα θα αρχίσει και έτσι επαιτειακή έτσι, εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Οι εορταστικές εκδηλώσεις έχουν αρχίσει από τις 2-2.30 περίπου το μεσημέρι, με κάποια γηπεδάκια που έχουν στηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους, με τους legends του Euro 2004 να παίρνουν μέρος σε διάφορα παιχνίδια. Έτσι. Προφανώς Γιώργος Χαραγκούνης, μάλλον θα γκρίνιαξε και στον ρέφερι σε αυτά τα φιλικά, δεν σταματάει με τίποτα αυτό το παλικάρι. Μεταξύ των άλλων υπήρξε και η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπου αποφασίστηκαν πράγματα όπως το Nations League και η Ευρωπαϊκή Τελική των επόμενων ετών. Ας πούμε λίγο για αρχή που θα γίνουν οι τελικοί των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τα επόμενα χρόνια. Υπενθυμίζω για φέτος Champions League στο Μετροπολιτάνο στη Μαδρίτη, Europa League στη Φραγκφούρτη και στο γήπεδο της Μπεσίκτας το Conference League. Επίσης, οι Ιταλοί παραμένουν παραπονεμένοι γιατί από το 2016 και μετά συνεχίζουν και δεν έχουν τελικό Champions League να φιλοξενηθεί σε δικό τους γήπεδο. Οπότε πάμε από το 30 και έπειτα. Θα κάνουν περίπου 15 χρόνια και γκρίνιαζαν γενικά στα social media πώς γίνεται να μην επιλέγουν δικό μας γήπεδο για τον τελικό του Champions League.
1: Κοίτα, να περίμενα όμως να σου πω κάτι. Ποια είναι τα καινούργια γήπεδα στην Ιταλία?
2: Έλαντε.
1: Αν εξαιρέσεις τη Juventus.
2: Αυτό πήγα να σου πω, τη Juventus.
1: Το Allianz.
2: Ναι. Όπου έχει γίνει... διεξαχθεί τελικός του Champions League γυναικών πρόσφατα.
0: Ναι, νομίζω ότι το Champions League δεν είναι πλήρες προϋποθέσεις. Είναι πιο μικρό. Η Europa, ας πούμε, και η Conference μπορεί να γίνει.
1: Εντάξει, έστω, αυτό λέω. Έστω κάποιον, κάποιες διοργάνωσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά πλην αυτού δεν είναι...
2: Δεν υπάρχει και κάτι.
1: Το δεν σφίζει από...
2: Εκτός και αν θες να πεις, ξέρεις τι, το πάω στο San Siro να το προλάβω πριν τον γκρεμίσουν.
1: Εντάξει, okay.
2: Αλλά και αυτό αργεί ακόμα. Αλλά ναι. Δεν υπάρχει κάτι πιο φρέσκο και κάτι πιο.
1: Δηλαδή,
2: πού να το πας τώρα, στις Κόμο, επειδή είναι η Κόμο, επειδή
1: ανεβαίνει
2: οικονομικά, πού να το πας, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα.
1: Κόμο μέσα στη λίμνη μόνο. ναι, τώρα το γήπεδο τώρα το συγκεκριμένο, okay, είπαμε. Πήρε άδεια να διεξαχθούν παιχνίδια Champions League, αλλά όχι τώρα για τελικό.
2: Και εκδίδει μονάχα 11.000 εισιτήρια, τρομερό.
1: Ναι.
2: Τρομερό.
1: Mm.
2: Λοιπόν. Έχουμε και λέμε για τους τελικούς των επόμενων ετών. Πάμε 28 στο Μόναχο. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, είναι ο πρώτος τελικός Champions League μετά από εκείνον το 99 με τη Manchester United, το 2-1 με τον Solskjaer και το Football Bloody Hell του Sir Alex Ferguson. Το 29 στο νεόδμητο πλέον Camp Nou της Βαρκελόνης, το οποίο έχει ανανεωθεί πλήρως. Για το Europa League το 28 είναι στο Βουκουρέστι, το 29 είναι στο Βελιγράδι, ενώ το Conference League NATO το προαναφέραμε στο Τωρινό, στο γήπεδο της Juventus. Conference League όμως, δεν θα δουν. Το μεγάλο το συντονάκι. Είναι αυτό που λέει. Και μέχρι και η Europa, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορείς να το δεις σε αυτό το γήπεδο, αυτό το τελικό. Τώρα για τη Champions League δεν ξέρω όντως αν υπάρχουν κάποια πολύ, πολύ διαφορετικά κριτήρια. Ενώ η Puskas Arena της Βουδαπέστης θα φιλοξενήσει το Conference League του 2029. Super Cup για 27 το Άμστερνταμ, η Johan Cruyff Arena και η Astana Arena για το 28 στην Astana. Λοιπόν, στα πολύ πιο σημαντικά αυτά του Nations League. Πέρα από τους ευρωπαϊκούς τελικούς.
1: Ρε φίλε, λίγο, με έχεις κάψει λίγο με το Μόναχο.
2: Ναι.
1: Είπες η τελευταία φορά. Τελευταία φορά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ψέματα, το 12,
1: με
2: την Τζέλσι.
1: Το άλλο ήταν στη
2: Βαρκελόνη. Ναι, κάηκα και εγώ μαζί. Ναι. Ωραία, τέλεια. Καλά τα είπαμε.
1: Έτσι.
2: Ναι, ναι, άρα μήπως είναι Βαρκελόνη το 29 η ναι, στα 30 χρόνια, φυσικά, αυτό ήθελα να πω. Αλλά είδες, κάπου έχασα τη ροή μου.
1: Σε ταράξαμε.
2: Λοιπόν, ναι, στα 30 χρόνια λοιπόν, ακριβώς το 29. Είναι από το 99 μέχρι το 2029. Ναι, Βαρκελόνη. Αυτό δεν είναι λάθος.
1: Όχι, αυτό δεν είναι λάθος.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται.
1: Και λάθος ήταν που το πήρε η United τώρα.
2: Γιατί, α, ναι, εντάξει, είσαι γερμανόφιλος. Ναι, λοιπόν. Nations League. μεταβατική περίοδος η φετινή.
1: Ναι.
2: Αλλάζουν όλα με τον τρόπο διεξαγωγής της φετινής διοργάνωσης 26-27 για να μεταπηδήσουμε πλέον στο 28-29 όπου θα είναι πολύ διαφορετική η διοργάνωση. Υπάρχει και ένα αναλυτικό κείμενο στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM 94,6 για να δει ο κόσμος σχετικά με τον τρόπο που διαφοροποιείται το κομμάτι ανόδου και υποβιβασμού από τις πρώτες κατηγορίες. Mm-hmm. Εξαφανίζεται τελείως η League D.
1: Ναι.
2: Και πηγαίνουν όλες οι ομάδες στην League C, οπότε έχουμε τρεις λίγκες και όχι τέσσερις από το 28 και μετά.
1: Ανόδο σαν εφαγόνα.
2: Ναι, σωστά. Μεταφέρονται όλες οι ομάδες κανονικότατα. Mm. Υπάρχει αύξηση των ομάδων σε κάθε league από 16 στις 18. Θα χωριστούν σε τρία γκρουπ των 6 ομάδων και από εκεί και έπειτα για ανόδο και υποβιβασμό. Οι δύο χειρότερες ομάδες που θα βρίσκονται στην τελευταία θέση από τα γκρουπ αυτά, από τα τρία γκρουπ που θα έχουμε πλέον των 6 ομάδων, θα πηγαίνουν κατευθείαν στη League B.
1: Ναι.
2: Οι τέσσερις πρωτοπόροι, όπως θα εμφανιστούν φέτος από τη League B κατευθείαν, πρώτη League A, χωρίς μπαράζ, χωρίς τίποτα. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εναπομείνασες δύο τελευταίες από τα τέσσερα γκρουπ, δηλαδή οι τελευταίες με τη χειρότερη βαθμολογική συγκομιδή και οι δύο χειρότερες τρίτες της League A, mm-hmm. θα δώσουν αγώνες μπαράζ με τις δεύτερες των τεσσάρων γκρουπ της League B, για να δουν σε ποια λίγα θα αγωνίζονται. Δηλαδή, από τα τέσσερα γκρουπ που θα υφίστανται και για τη φετινή διοργάνωση στη League B, και από τα τέσσερα γκρουπ που θα υφίστανται στη League A για φέτος, μέχρι να γίνουν 18 ομάδες των τριών ομίλων στις δύο λίγκες του Nations League. Είναι κάπως μπερδεμένο, η αλήθεια είναι. Θα πρέπει ο κόσμος λίγο να το συνηθίσει, να το δει. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα είναι μια διοργάνωση που μας πήρε, ρε παιδί μου, καιρό να καταλάβουμε τι συμβαίνει, mm-hmm. πώς συμβαίνει, γιατί συμβαίνει.
0: Και τώρα που το καταλάβαμε, την αλλάξανε.
2: Ναι, και τώρα σου λέει πάμε να το αλλάξουμε γιατί εντάξει, το βαρεθήκαμε.
0: Ναι,
1: κακά τα ψέματα τώρα για την εθνική μας ομάδα που είναι στον όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία.
2: Σωστά.
1: Το έργο είναι δύσκολο.
2: Ναι. Αν η Ελλάδα τερματίσει.
1: Αν μη τι άλλο, για απευθείας παραμονή. Έτσι.
2: Σωστά.
1: Στη μεγάλη κατηγορία.
2: Και θα πρέπει να δει και την κατάσταση για τα νοκάουτ. Αν τερματίσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση του ομίλου, φυσικά θα πάει στα προημιτελικά. Οπότε θα βρίσκεται κανονικότατα με αυτόν τον τρόπο στη League A.
1: Ναι.
2: Στην νεοσύστατη, να το πούμε, άντε νεοσύστατη League A των περισσότερων ομάδων αλλά των λιγότερων group από το 2028 και μετά, αλλά αν τερματίσει τρίτη στο δικό της όμιλο, τότε κατευθείαν αρχίζει και μπαίνει σε σύγκριση με τις άλλες τρίτες.
1: Θα πρέπει να περιμένει, ναι, να βλέπει τι κάνουν οι υπόλοιποι.
2: Για τους υπόλοιπους ομίλους της League A. Γενικότερα υπάρχουν πολλά bullets, πολλές προϋποθέσεις, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Λίγο εντάχει επιγραμματικά τρίτη θέση και μία από τις δύο καλύτερες τρίτες απευθείας παραμονή στη Λιγκέ για την εθνική μας. Τρίτη θέση και μία από τις δύο χειρότερες τρίτες κανονικά μπαράζ με τη δεύτερη ομάδα της League B για μια θέση στη Λιγκέ. Δηλαδή τόσο το γνωστό είτε νικάω και παραμένω είτε χάνω, οπότε πέμπτη θέση μου η ομάδα από τη League B και με αντικαθιστά. Τέταρτη θέση και μία από τις δύο καλύτερες τέταρτες, όσο καλύτερη και αν μπορεί να θεωρηθεί η τέταρτη θέση βάσει βαθμολογία σε σχέση με άλλες κακές τέταρτες playoffs με δεύτερη ομάδα της League B για την παραμονή, ενώ τέταρτη θέση και μία από τις δύο χειρότερες τέταρτες, δηλαδή τέταρτη θέση και χάλια παντελώς βαθμολογική συγκομιδή, σημαίνει και απευθείας υποβιβασμό στη League B.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Το πρόγραμμα της Ελλάδας ξεκινάει από 24 του μηνός, τώρα σε περίπου 9 μερούλες, με τη Σερβία πρώτο παιχνίδι, 10 παρτέρατο το βράδυ. Υπενθυμίζουμε το μεγάλο το διάλειμμα, γιατί και αυτό αλλάζει. Δεν έχουμε πλέον διάλειμμα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι όλο ενωμένο, είναι περίπου 20 μερούλες που θα διακοπεί το πρωτάθλημα.
1: Και για μας ήταν ζόρι.
2: Ναι, δεν έχουμε συνηθίσει τώρα 20 μέρες χωρίς πρωταθλήματα κλπ.
1: Ναι.
2: Θα είναι λίγο δύσκολο.
0: Είναι Ευρωλίγκα, ρε παιδιά.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Εντάξει.
1: Προφανώς.
0: Και μπάσκετ λίγκ.
2: Μπασκετική φωνή.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Λοιπόν, είδες, να κλείσουμε αυτό το κάψιμο με την Allianz.
2: Ναι.
1: Το στέλνει ένας αγοραστής.
0: Paris Germain Inter.
1: Πρόπερση, ρε φίλε. Paris Inter. Εκεί.
2: Το Paris Inter.
0: Και δεν κατεβήκαμε, πώς τα καταλαβαίνεις.
2: Κοίτα να δεις πώς το ξεχάσαμε το 5-0.
0: Δεν κατεβήκαμε.
2: Ναι, πω, και ήμουν εδώ πέρα. Ναι, δεν ξέρω. Θα πρέπει να το ψάξω πάρα πολύ.
1: Να θυμηθώ. Μπράβο, είναι πολύ κοντινό όμως. Πλάκα-πλάκα. Δηλαδή μέσα σε μια τριετία στο ίδιο γήπεδο.
2: Ναι. Όχι, το μπέρδεμα έγινε με τη Βαρκελόνη. Mm. Που δεν νομίζω να έχει υπάρξει πάλι, όχι τελικό στο καμνό, όχι. Δηλαδή σίγουρα δεν υπάρχει πριν από το 99 μέχρι και το 29 που θα είναι 30 χρόνια πλέον. Mm.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε μου.
2: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να δω.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Επί του πιεστηρίου βλέπω εδώ πρώτες δηλώσεις του Μπάντζα ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε η εκδήλωση της ΕΠΟ στην Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Βλέπω εδώ, έχω εικόνα, προφανώς δεν έχω ήχο. Στο πάνελ είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης Γκαγκάτσης. Πάμε, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, μπαίνουμε στα συλλογικά ποδοσφαιρικά. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας, ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αυριανή πρεμιέρα στη League Phase του Europa League. Πάμε να μας πει τα τελευταία νέα και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και την τελευταία, όπως φαίνεται, φετινή μεταγράφη. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Γιώργαρα.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
2: Καλά. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία.
0: Mm-hmm. Τελείωσε η τελευταία προπόνηση.
2: Προπόνηση 7 η ώρα. Έχει ολοκληρωθεί η προπόνηση. Περιμένουμε την αποστολή. Από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, είναι μέσα κανονικά και το ψυκίνιο. Έχει βγάλει το μεγαλύτερο, μάλλον όλο βασικά, μέρος του προγράμματος. Ο ψυκίνιο, οπότε θα είναι κανονικά μέσα. Αλλά περιμένουμε την αποστολή, έτσι, που θα βγει σε λίγο. Για να δούμε όλους τους διαθέσιμους. Ξέρουμε αυτούς που είναι εκτός. Τον Κουστάβο Σάρα δηλαδή και το Φορτούνι. Σύντομα σε αυτή την εκδοχή. Τον Κουστάβο Σάρα θυμίζει ότι τραυματίας. Ο Φορτούνις τιμωρημένος από το μάτς με την Αϊνέγεν. Και πλέον έτσι νομίζω ότι είπε πολύ σωστά και ο προπονητής και η Μανώλ, αλλά και ο ΕΣΕ, ότι δεν πρέπει να κοιτάζουμε το παρελθόν. Είπε ο ΕΣΕ πολλές φορές, γιατί λέει το conference πάντα θα το θυμάμαι. Αλλά είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν και θα πρέπει να κάνουμε νέα πράγματα. Ενώ από τη μεριά του και ο Ιμανουέλ είπε ότι εντάξει, η τελευταία τάκα που κλείσει συνέντευξη που νομίζω είναι καλύτερη, θα ρωτήθηκε πώς και αποφάσισε να έρθει στον Ολυμπιακό. Και επειδή είναι ένας προπονητής, είναι καλός προπονητής, ήταν ελεύθερος μέχρι τώρα. Και είπε πολύ απλά ότι ήρθε επειδή είμαι καλός Ολυμπιακός. Για να δείξει ότι αντιλαμβάνεται έτσι αυτό που βρίσκεται. Mm. Αν έπρεπε μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες για όλους. Έκανε την ευχή να κάνει μια καλή εμφάνιση και να νίκει ο Ολυμπιακός στο αυριανό παιχνίδι και σε κάθε μάτσο από εδώ και πέρα να εμφανίζει δολένα και καλύτερο. Και φυσικά μίλησε για την Αγγελόνια. Είπε νωρίτερα ότι έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και με τον Βαλβέρδα και με τον Μεντιλίμπαρ. Με τον Μεντιλίμπαρ δεν έχει μιλήσει τις τελευταίες ημέρες, γιατί είπε και δεν θα ήταν σωστό. Ενώ όντως επειδή έχει πάρει την θέση του. Αλλά με τον Βαλβέρδε, τι είχε πει ο Βαλβέρδε πολλές φορές για τον Ολυμπιακό και το πόσο και θα καταλάβει πόσο ωραίο είναι όταν νικά στον Ολυμπιακό. Και φυσικά για την Αγγελόνια προφάσισε λίγο να τη σκιαγραφίσει, δεν είπε πολλά. Δεν το συνηθίζει άλλο οι προπονητές. Λογικό και λέει, δεν ξέρει και ο αντίπαλος τι γνωρίζουμε για αυτόν. Mm-hmm. Πάνω κάτω, γιατί αν έφερα πάνω είναι μια πολύ εξαιρετική ομάδα και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι καλύτερος ανασταλτικά και τις ευκαιρίες που μπροστά να τις κάνει γκολ. Έχει να αντιμετωπίσει πάντως μια ομάδα Ολυμπιακού παιδιά. Σε 7 μάτς προαθλήματος 11 γκολ υπέρ, 10 κατά.
0: Ναι.
2: Και βάζει και δέχεται.
0: Το ίδιο και στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς, το ίδιο και στην Ευρώπη. Μια ομάδα που δεν έχει ισορροπία στο παιχνίδι της. Μπορεί να την βρεις μπόσικη, να το πω έτσι πολύ απλά που λέμε. Mm-hmm. Μια ομάδα που επιλέγει πολλές φορές να εκτελεί και εκτός περιοχής. Από τα 11 γκολ, εγώ λέω τώρα για το πρωτάθλημα. Από τα 11 γκολ στο πρωτάθλημα, τα 6 είναι μέσα του κουτί και τα 5 εκτός. Δεν είναι τυχαίο. Εγώ θα έλεγα, αν και το δείγμα αγώνων, εντάξει, 7 αγώνες, δεν το λες και μεγάλο από την μια μεριά.
0: Όχι, αλλά αν μη τι άλλο κάτι δείχνει.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν το λες και είναι μικρό, δεν είναι ένα και δύο.
2: Ναι. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί πάντως να φέρει το ρυθμό στα μέτρα της και εκεί που θέλει το παιχνίδι, χωρίς να το καταφέρνει πάντα, αλλά συνήθως προσπαθεί και με κατοχή, με ποσοστά κατοχής γύρω στο 55-57% να ελέγξει το τέμπο, να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι μασούν παιχνίδι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι ένα μάτς που θα κάνει πολύ καλό και ψυχολογικά, τόσο από αγωνιστικά και σε όλη την ομάδα, έτσι να έρθει ένα τρίποντο για να μπει στην Ευρώπη με το καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει καλά στην Ευρώπη με αυτόν τον αποκλεισμό από την Νέμεγεν. Τώρα πάει στο Europa League, όπου και οι απαιτήσεις για μια πολύ καλή πορεία αυξάνονται. Όταν σε εισαγωγικά υποβιβάζεσαι, να το πω και έτσι, μια διοργάνωση. Άλλωστε και η τελευταία φορά που ξελιδωρώ στην Europa League μας δίδαξε κάτι. Γιατί είδαμε ότι ο Ολυμπιακός είχε τερματίσει αδούμος στη League Face, έτσι, με την καλύτερη άμυνα. Είχε περάσει στα νοκάουτ, είχε περάσει και ένα γύρο. Μετά αποκλείστηκε βέβαια, είχε φτάσει μέχρι τους 16 της διοργάνωσης. Mm-hmm. Σε σχηματισμό νομίζω θα επιμείνω αρκετά σε αυτά που έλεγα χθες. Mm-hmm. Με τον Νορβέγκα δηλαδή στην αιστεία. Νομίζω ότι ο Ρέτσος είναι σίγουρος, ότι Κνιζιάν επίσης. Και ψάχνουμε τους άλλους δύο, αν θα είναι ο Κάρμο ή ο Πιρόλα στα στόπερ. Νομίζω ότι δύο είναι προβάσμα στον Κάρμο και αν θα είναι ο Σάγιακα ή ο Πέντερσεν, πάλι στον πρώτο δύο είναι προβάσμα στον Σάγιακα για το δεξιάκρο της άμυνας. Βλέπω να επανέρχεται το Έσε στον άξονα με τον Πουέρτα και έναν ακόμα. Αν θα είναι ο Φρόιλερ ή αν θα είναι ο Τσικίνα, θα το δούμε. Ένα θέση των δύο θα είναι δηλαδή και στον άξονα. Στο ένα άκρο ο Τασίλβα, στο άλλο Ζέλσον και την κορυφή της επίθεσης φαίνεται πως είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες, λίγες παραπάνω για το Γιάραντ να ξεκινήσει την κορυφή της επίθεσης, επειδή είναι και πιο σημαντικός σεντερφόρ και αυτό νομίζω το προτιμάει στις ομάδες του ο Ιμανόλ, τουλάχιστον έτσι για το ξεκίνημα, γιατί και εσύ πιο σημαντικός είναι ο Γιάραντ, αλλά γεμίζει και περισσότερο εγώ θα έλεγα την περιοχή. Πολύ κόσμο αύριο, γεμάτησαν το γήπεδο.
1: Ναι, έχουν το εξαντληθεί.
2: Πάνω μένετε να ανακοινωθεί το sold out.
1: Okay. Σημαντικό αυτό.
2: Βέβαια, εννοείται. Πολύ σημαντικό για το αυριανό παιχνίδι, γιατί όταν είσαι λίγο στα κάτω σου και μετά από, τόσο μόνο και μετά από μια εντός έδρας ήττα, το καλύτερο γιατρικό είναι η στήριξη και η νίκη. Νομίζω αυτά τα δύο είναι τα σημαντικότερα στοιχεία αύριο για τον Ολυμπιακό. Το να νιώσει δηλαδή και με τον κόσμο του καλά, να νιώσει ο κόσμος καλά, να το συναστηρίξει την ομάδα και την ίδια ώρα και η ομάδα να κάνει αυτό που πρέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα τώρα.
1: Πάμε για τον κύριο Μάριους.
2: Ο κύριος Μάριους, έτσι αν το λέμε. Φαίνεται πως τα συζητάγαμε χθες με τον Τάσο, με ρώτησαν αν είναι κίνηση τακτικής ή όχι.
0: Αυτό που είπε ο Ολυμπιακός. Ότι...
2: Ναι, αυτό που ο Ολυμπιακός είπε.
0: Όλα τα ονόματα. Εντάξει, okay.
2: Ακριβώς. Εντάξει, νομίζω επειδή μιλάμε και για τελευταία ημέρα των μεταγραφών, θα υπήρξε και πολύ μεγάλο ρίσκο από πλευράς του Ολυμπιακού να πάρει θέση για οτιδήποτε. Γιατί είχε να κάνει και με μια ομάδα που δεν είναι καθόλου εύκολη στις διαπραγματεύσεις. Και να καταλάβουμε κιόλας ότι είναι και δύσκολο για έναν σύλλογο, όταν έχει κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο, mm-hmm. να δώσει ένα ποδοσφαιριστή, πόσο μάλλον ένα βασικό ποδοσφαιριστή της, έτσι. Είναι αυτός που βάλε πέρυσι 23 γκολ στις διοργανώσεις, με καταγωγή από το Τσάντ της Αφρικής, με ένα center for αρκετά ικανός μέσα στην περιοχή, πάρα πολύ ικανός, δυνατό παιδί, αθλητικό παιδί πάρα πολύ. Και φαίνεται όσο ακούγεται και από την Τουρκία ότι το deal κλείνει στα 7-2 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Άλλη μια έτσι πολύ δαπανηρή μεταγραφή. Ένας παίκτης που έρχεται για την Ελλάδα, μην το ξεχνάμε αυτό, δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα τώρα, αν συνεχίσει ο Ολυμπιακός.
0: Για αρχή τουλάχιστον ναι, αυτό.
2: Γενάρη, Φλεβάρη βασικά. Το κάνει Γενάρη.
1: Οπότε θα έχει ουσιαστικά η Γιάρεμτσουκ και Γκονζάλες στην Ευρώπη
0: τώρα.
1: Την τριάδα στο πρωτάθλημα.
2: Και την τριάδα στο πρωτάθλημα. Ακριβώς, ναι. Πήρε έναν σεντερφόρ περισσότερο σκόρερ τώρα ο Ολυμπιακός, εγώ λέω, που κάνει και άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο, γιατί, okay, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν και απαραίτητος σεντερφόρ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι είχε αυτούς τους δύο, ο Κλέιτον το βλέπουμε τόσο καιρό ότι είναι παροπλισμένος.
0: Ναι.
2: Και ακόμα δεν έχει βρεθεί κάποια ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του, οπότε...
0: αποκλείς, συγγνώμη σε διακόπτω ρε Γιώργο, okay, με τον Μεντιλίμπαρ ήταν παροπλισμένος, αποκλείς, ο Ιμανόλ είναι τώρα ελάχιστες μέρες, αποκλείς το ενδεχόμενο να τον δει να, σε κάποιες προπονήσεις και να πει okay, το κρατάω, μου κάνει.
2: Δεν θα το αποκλείσω, αλλά και πάλι το βλέπω δύσκολο, okay. Γιατί από τη στιγμή που και ο ίδιος εισηγήθηκε να πάρει ο Ολυμπιακός σεντερφόρ,
0: ναι.
2: κάτι λέει αυτό ξεκάθαρο νομίζω, για την ομάδα. Γιατί η άποψη που έχει σχηματίσει για το ρόστερ ο προπονητής. Mm-hmm. Τώρα μέχρι τέλος του μήνα αν θα γίνει κάτι άλλο δεν μπορώ να βάλω χέρι στη φωτιά.
0: Ναι.
2: Αν πείτε κι άλλο.
0: Όχι, αλλά... εγώ δεν θα το πω.
2: Αλλά όπως και αν το κάνουμε, όσο είναι ανοιχτές οι μεταγραφές, ναι. από τον Ολυμπιακό δεν ξέρουμε να περιμένουμε, να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Ναι, έτσι όπως έχει πάει όλο το καλοκαίρι και όλος ο σχεδιασμός.
2: Πάντως δεν είναι παράλογη η απόκτηση σεντερφόρ αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό, σε καμία περίπτωση για μένα. Παρότι έχει κάνει 17 μεταγραφές.
0: Ναι, κοίταξε, από τη στιγμή που λες ότι δεν υπολογίζει το Clayton, ναι, εντάξει, προφανώς και έχει λογική.
2: Ναι, και αν υπολογιζόταν... Αν μπει για 5 μήνες, ένα σεντερφόρ σου να πάρει μια κόκκινη ή να πάθει ένα μικρό τραυματισμό και να μείνει 10 μέρες εκτός, μπορεί να χρειαστεί να πας σε 2-3 αναμετρήσεις, Ευρώπη, κύπελο, πρωτάθλημα, οτιδήποτε, με ένα σεντερφόρ.
0: Ναι.
2: Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. Το καταλαβαίνουμε.
0: Καλά, στην Ευρώπη, αν συμβεί αυτό, αν γίνει αυτό, με έναν θα πας.
2: Καλά, στην Ευρώπη, ναι. Ναι. Απλώς λέω ότι αν ένας παίκτης μείνει για τον οποιοδήποτε λόγο για 10 μέρες και τον χάσεις από 3 παιχνίδια, έχει και την επιβάρυνση και όλο το φορτίο πάει πάνω σε έναν σεντερφόρ μετά.
0: Μάλιστα.
2: Θα υπογράψει, να δούμε τη διάρκεια του συμβολέου του, αν θα είναι τετραετές, πολύ πιθανό. Όπως λέει και ο μοναδικός ίσως έγκυρος Τούρκος ρεπόρτερ ο Σαμπουτζόγλου, 1,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον παίκτη της Σάντορφου. Τον περιμένουμε, πολύ πιθανό να είναι και αύριο έτσι στο γήπεδο, εφόσον όλα ολοκληρωθούν και προλάβει να έρθει, να πάρει τα πράγματα, να βρει τα πάντα και να έρθει. Και περιμένουμε τόσο την ανακοίνωση για τον Μάριος, όσο και την ανακοίνωση της αποστολής, γιατί και τα δύο έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, κυρίως της αποστολής εγώ θα πω τώρα.
0: Στην παρούσα
2: φάση. Και αύριο παίζει ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια μέχρι το επόμενο, αλλά είναι ένα από τα παιχνίδια που μπορεί να το αλλάξει αρκετά μέσα σε ζώνη, εγώ λέω. Η επόμενη τριάδα αγώνων γενικότερα, παιδιά, είναι από τα σημαντικότερα παιχνίδια που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι της σεζόν και μπορεί να του φτιάξει
0: αρκετά. Με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, ναι.
2: Βέβαια, μπορεί να αλλάξει τις συνθήκες.
1: Χρειάζεται νίκες ο Ολυμπιακός τώρα για να υπάρξει ηρεμία.
2: Βέβαια, οι νίκες φέρνουν χρόνο, φέρνει ηρεμία.
1: Ναι.
2: Είναι το καλύτερο γιατρικό πάντα. Αυτό λένε όλοι οι προπονητές.
1: Ο διχασμός δεν βοηθάει καθόλου, θα πω εγώ.
2: Εντάξει. Απλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τελείωσε μια εποχή, ξεκίνησε μια άλλη. Και πλέον με αυτή που πορευόμαστε, έτσι πρέπει, καλός ή κακός, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Okay.
1: Ναι. Μπορεί να την εκφράζει έτσι στο γήπεδο να πηγαίνει, αλλά ο διχασμός δεν κάνει καλό.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει ίσα ίσα το μοναδικό που πρέπει να υπάρχει από εκεί πέρα, ενότητα σε μια καινούργια κατάσταση που όλοι δοκιμάζονται, να το πούμε και έτσι. Και το κλαμπ πάνω απ' όλα.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά,
0: Δανία. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.
1: Και συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, πάμε σε αυτό του Άρη που έχει πραγματάκια, έχει και αγώνα αύριο, κυπέλου, αλλά έχει και θεματάκια που έχουν προκύψει, εξωγηπαιδικά, μεταγραφικά, τα πάντα. Αλέξη Αβόπουλος μαζί μας για να τα συζητήσουμε. Χαίρετε.
0: Γεια σου Αλέξη.
3: Γεια σου παιδιά.
1: Τι κάνεις φίλε.
3: Είμαι καλά. Καλά είμαι, δόξα τω.
1: Μπράβο. Από πού να τα πάρουμε.
3: Όπου θέλετε, δεν ξέρω.
1: Πάμε για τα
3: μάτσα.
1: Πάμε για
3: τα μεταγραφικά. Μεταγραφικά τι τελειώνει η διορία.
1: Το Σούταρ έχει προκύψει, λέει κάτι. Ισχύει, δεν ισχύει.
3: Το πρωινό αναφέρεσαι, θα μπουράφανε στη Σκωτία. Το ξέρω, αλλά δεν προκύπτει, ας πούμε.
1: Έχει παλιώσει τώρα, δεν θα έχει γίνει κάτι.
3: Ναι, νομίζω ότι. Εγώ δεν έχει ενημέρωση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αυτό γνωρίζω. Παρά αυτά που γράφουν οι Σκοτσέζοι, τουλάχιστον αυτά που έγραφαν εδώ και αρκετές ώρες, γιατί δεν υπάρχει κάτι νεότερο, ότι μπορεί να. Διτάχθηκε ξανά το θέμα, στο οποίο δεν φέρει ευθύνη ο Άρης, εντάξει. Ο παίκτης κάνει μια συμφωνία, προφανώς η σκοτσέζικη ομάδα δεν θέλει να δώσει όλα αυτά τα χρήματα που αξιώνει για αποζημίωση. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι συμβόλαιο και αρκετά μεγάλο, 1,2 νομίζω παίρνει εκεί, στη Σκωτία. Ο Άρης τα είχε βρει με τον παίκτη, δεν ήταν εκεί το ζήτημα, απλά περίμενε, η προϋπόθεση ήταν να μείνει ελεύθερος από τη σκοτσέζικη ομάδα. Και από τη στιγμή που δεν συνέβη αυτό, αυτομάτως κάει και η περίπτωση. Τώρα δεν ξέρω αν κάτι στην τελευταία στιγμή, παιδιά, ποτέ μιλάς ποτέ βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
3: Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο Άρης θα έπρεπε να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή είναι μια ανάγκη του ρόστερ, ξεκάθαρα, το έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο για το σούταρ, δηλαδή κάποιο πλάν B. Εντάξει. Και δεν αποκλείω επίσης, εάν δεν αλλάξει τις επόμενες πολύ λίγες ώρες που απομένουν κάτι με το Σκοτσέζο, με το Σούταρ, ο Άρης να μην πάρει ούτε από τους ελεύθερους. εάν δεν βρει κάτι εξαιρετικό.
0: Άρα, Γένσεν.
3: Ματάρα.
0: Α, ματάρε.
3: Να αναβαθμιστεί ο ματάρα, αναγκαστικά. Ναι. Να αναβαθμιστεί ο πιτσιρικάς. Εντάξει, το παιδί έδειξε καλά ματάκια. Εντάξει, θέλει πολλή δουλειά βέβαια, αλλά κάπως έτσι να ξεκινήσουν όλοι.
0: Όντως.
3: Να εμπιστεύεσαι τα νεαρά παιδιά, ειδικά αν βλέπεις ότι έχουν και καλή πρώτη ύλη όπως έχει ο,
0: μπράβο, ότι υπάρχει
3: ο ματάρος, είναι νεαρός, ότι έχει, είναι ένα πολύ δυνατό κορμί, έχει αριστερό πόδι, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έχει γενικά τις προδιαγραφές. Θέλει πολλή δουλειά, αλλά σε περίπτωση που δεν αποκτηθεί κεντρικός αμυντικός, αναγκαστικά θα πρέπει να προβιβαστεί. Εντάξει, μαζί με τον Γένσεν βέβαια, που και αυτός θα είναι μια επιλογή. Στην περίπτωση που δεν βρει κάτι το εξαιρετικό, διότι στη λίστα, στη δεξαμενή των ελεύθερων παιδιά τώρα είναι το τι θα βρεις κιόλας. Δηλαδή αν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς. Αν είναι κανένας που έμεινε πριν από λίγες μέρες και αξίζει τον κόπο, έμεινε ελεύθερος, οκ. Okay. Mm. Αλλά αν είναι κάποιος ο οποίος είναι εδώ και 4 μήνες για παράδειγμα χωρίς ομάδα, πότε να τον φέρεις, πότε να ετοιμαστεί.
0: Ναι, αν είναι μόνο ποσοτικό το θέμα, ναι, δεν
3: ναι,
0: αξίζει.
3: Νομίζω καλύτερα να χρησιμοποιήσεις τότε τον ματάρ. Που είναι και εδώ και έχει κάνει και προετοιμασία και το παιδί έχει, είναι και γεμάτο ενέργεια και φιλοδοξίες και κίνητρα, εντάξει. Mm-hmm. Και να μεταθέσεις την όποια προσθήκη το Γενάρη που θα ξέρεις από τώρα τι ψάχνεις μέχρι τότε. Αλλά ας το εμένουμε λίγες ώρες ακόμη να δούμε αν αλλάξει κάτι. Επίσημα από τον Άρη δεν προκύπτει ούτε θετικά ούτε αρνητικά, εντάξει. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση προς το παρόν, άρα δεν αποκλείται να δουλεύετε κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό λέω ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, μια πισινή μέχρι το βράδυ, όσον αφορά τα μεταγραφικά.
0: Mm-hmm. Πάμε στα αγωνιστικά. Μπροστά υπάρχει ένα παιχνίδι κυπέλου με τη Μαρκό.
3: Ναι, ναι.
0: Must win θα πω εγώ.
3: Υποχρέωση νίκης. Ναι, ναι. Υποχρέωση νίκης μετά την ισοπαλία την προηγούμενη εβδομάδα, το συζητώ. Ο Άρης θα πρέπει να κερδίσει και αν μπορέσει να το συνδυάσει και με πολλά ένα καλό σκορ. Ναι, ναι, θα ήταν ευχής έργων.
1: Δεν παίζει κιόλας ρε.
3: Ναι, ναι. Οπότε νομίζω ότι εντάξει, και οι δύο προπονητές έχω την αίσθηση ότι επειδή είναι πολύ κοντά παιδιά τα μας πρωταθλήματος και αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που ακολουθούν, ο Άρης έχει στα πολύ κοντά. Παίζει το Σάββατο το τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή. Επίσης ένα must win παιχνίδι μετά από δύο ήττες στο πρωτάθλημα. Ο Γρηγορίου είναι υποχρεωμένος να κάνει rotation. Θα πάει πάλι σε αλλαγές, να ξεκουράσει κάποιους από τους παίκτες που έπαιξαν στην Τούμπα, να τους έχει φρέσκους για το μάτς του Σαββάτου. Οι δύο νεαροί θεωρώ ότι θα είναι και πάλι ο Βοριαζίδης με το Χαρούπα. Στη μεσαία γραμμή ο ένας, στο ένα από τα δύο άκρα της άμυνας ο Κώστας ο Χαρούπας. Δεν αποκλείω προς επίρρωση τον όσο λέγαμε προηγουμένως για το Ματάρτι Αμνέ, είναι ο ένας από τους δύο στόπερ, μαζί με το Σούταλο για να ξεκουραστεί ο Φαμπιάνο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό αυτή τη φορά να ξεκουραστεί και ο Ράτσιτς, ο οποίος μου φάνηκε λίγο κουρασμένος στην Τούμπα, να σας πω την αλήθεια. Και αυτός δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου, άρα δεν το αποκλείω να μείνει εκτός για να πάρει ανάσες ο Σέρβος και να παίξει ο Γένσεν στα χαφ. Και στην επίθεση, Μωρόν, πολύ πιθανό, Μωρόν βασικός.
0: Ναι.
3: Στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μύρη διεκδικεί θέση, ο Παλάσιος. Παίκτες δηλαδή που δεν πήραν πολύ χρόνο στην Τούμπα. Και ο Πετρής επίσης στο ένα από τα δύο άκρα της άμυνας, που και αυτός είναι πιο ξεκουράστος.
0: Το πρωί η ΠΑΕ, να το πω έτσι, απουσίας από τις εκδηλώσεις ΕΠΟ και UEFA στην Θεσσαλονίκη. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, το βράδυ, στην εκδήλωση που τη βασική, την κεντρική για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.
3: Ναι, νομίζω το δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν θα συμμετέχει στις συγκεκριμένες δράσεις, να το πω, τώρα που θα το πω. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλει να εκφράσει την δυσαρέσκειά της για τα όσα έγιναν στην Τούμπα, για τη διαιτησία, γενικότερα για την αντιμετώπιση που την χάνει ο Άρης. Είναι ένας τρόπος αντίδρασης αυτός. Εκφράζεται ποικιλό τρόπος γενικά το τελευταίο διάστημα. Ο Άρης σηκώνει λίγο έτσι το θέμα της διαιτησίας και της αντιμετώπισης που έχει. Έστειλε και το αίτημα αυτό που λέγαμε και χθες για τις συνομιλίες στο ΒΑΡ. Θα δούμε. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κόντρα ξεκάθαρα. Εντάξει, και ήταν και πολύ εκνευρισμένος, παιδιά, θα πρέπει να σας πω, εξού και κλείθηκε και σε απολογία ο Θόδωρος Καρυπίδης στο μετά το μάτι στην Τούμπα. Είχε και ένα φραστικό επεισόδιο με το Μάτος. Γενικότερα ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος για τη διαιτησία του Κολόμπο, για το ΒΑΡ και κινδυνεύει με τιμωρία προφανώς. Αν κατάλαβα καλά από τα άρθρα για τα οποία κλείθηκε, δικηγόρος δεν είμαι, αλλά...
0: Όχι, αλλά και εγώ από αυτά που διάβασα που είπε, ναι, okay, αυτή είναι την αντίδραση τη συγκεκριμένη που λες ως ΠΑΕ να απουσιάσει, μπορώ να την καταλάβω, να τη δεχτώ. Την αντίδραση του Καρυπίδη, συγγνώμη, αλλά...
3: Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Όχι.
3: Τώρα δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που αντιδρά έτσι, έχουμε δει και χειρότερα.
0: Προφανώς όχι, απλά επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο. Το δικό μου το... Ναι, δικιά μου τη λογική.
3: Εντάξει, τώρα μέσα ξέρεις όταν τα νεύρα είναι τσιτωμένα, όταν παίζονται πολλά, όταν είσαι ιδιαίτερα εκνευρισμένος, εντάξει, μπορεί να παραφερθείς, να έχεις και κανένα αναφραστικό επεισόδιο. Τα γήπεδα δεν είναι εκκλησία, εντάξει, σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική από ό,τι μαθαίνω έκθεση της ΔΕΑΒ και παρατηρητή της ΔΕΑΒ. Αυτή ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική και από αυτή κινδυνεύει έτσι περισσότερο νομίζω. Τώρα σίγουρα ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο περιμένει τον Άρη και τον ίδιο τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θα δούμε αν θα συνοδευτεί και από κάποια απαγόρευση και ποια θα είναι και η περασπιστική γραμμή του Άρη στην απολογία του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Να είσαι καλά, Αλέξη.
3: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Λοιπόν, σε ένα φίλο που λέει, μιλάει για καταστροφολογία. Απλά είναι, είναι θέμα οπτικής, φίλε μου. Εγώ απλά το λέω ρεαλισμό. Τώρα εσύ μπορεί να το λες καταστροφολογία. Καθένας ό,τι νομίζει, ό,τι καταλαβαίνει. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε στη διάλειμμα και επιστρέφω.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Συνεχίζουμε ένα λεπτό μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Λοιπόν, παρένθεση με μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης είναι ήδη στο στούντιο. Γεια σας, κυρία μου.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε μια από νωρίς το απόγευμα στο sportfm.gr, μια συνέντευξη του Ματίας Λεσόρ από τη χθεσινή Media Day.
1: Ναι.
0: Εν ώψη της έναρξης της σεζόν. Τι άλλο έχουμε, για πες.
1: Αγιασμό.
0: Αγιασμό.
2: Με την Κασαντερίτα τι γίνεται βασικά.
1: Καλύτερα είναι τα μέλη του staff.
0: Δεν έχουμε διασπορά.
1: Δεν είχαμε διασπορά, όχι.
0: Όπως η ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Ναι. Δεν φαίνεται υπάρχει κάτι έτσι που να φέρνει, ας πούμε, και τους παίκτες σε δύσκολη κατάσταση. Είναι καλύτερα και τα μέλη του staff, τα κρούσματα που έχει πάνω μαϊκός.
2: Καλό αυτό.
1: Μας ελπίσουμε να γίνουν απόλυτος καλά τις επόμενες μέρες και να επανέλθουν όλοι έτσι, να είναι όλοι σε επάλξεις. Είχαμε και μια αλλαγή στο Παύλος Γιαννακόπουλος στην ώρα την πρώτη μέρα. Το μάτι του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν θα γίνει 5.30 και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ θα έχει τζάμπολο 9 και 4.
0: Τηλεοπτική ή λόγοι.
1: Νομίζω πως ναι. Εντάξει, είναι και αρκετές ώρες. Θυμίζω ότι έχουν βγει τα εισιτήρια σε πακέτο, έτσι.
2: Ναι, για τις δύο μέρες.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές. Προπόνηση σήμερα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι τις επόμενες μέρες και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Γενικά, με την πηγή για εισιτήρια, πώς πάει η προπόνηση, έχεις εικόνα?
1: Δεν έχω κάποια εικόνα. Εντάξει, είναι λίγο, το είχαμε πει τις προάλλες, είναι κάπως τυμπημένα. Δεν ισχύουν τα διαρκείας, επίσης να το πούμε. Οπότε θα δοθούν εισιτήρια σε όλες τις θύρες και σε όλες τις θέσεις, τέλος πάντων, όλες τις θέσεις διαθέσιμες. Εντάξει, εγώ αυτό που λέω ότι είναι για καλό σκοπό. Καταλαβαίνω φυσικά και τον κόσμο, γιατί υπάρχει και έτσι, μια νευρικότητα στην τάξη του κόσμου για τις αυξημένες τιμές. Ναι, καταλαβαίνω τον κόσμο, δεν είναι καθόλου εύκολες εποχές οικονομικά.
0: Ναι.
1: Απλά λέμε ότι είναι τουλάχιστον και για τις δύο ημέρες.
0: Δεν μου λες από τους τραυματίες.
1: Να προλάβει κάποιος το αποτέλεσμα.
0: Όχι. Ποιος εκτιμάται ότι θα επιστρέψει πρώτα?
1: Ο Ρογκαβόπουλος, νομίζω. Ο Ρογκαβόπουλος. Και να δούμε τι πας είναι και ο Σλούκας. Ο ίδιος είπε καπενθήμερο θα μπει σιγά σιγά σε ομαδικές προπονήσεις.
0: Άρα ούτε και ο Σλούκας δηλαδή.
1: Για το Super Cup, όχι.
0: Για το Super Cup,
1: ναι. Για το Super Cup. Ναι, όχι, δεν το βλέπω.
2: Μήπως προλάβει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας?
1: Ούτε την πρεμιέρα. Η πρεμιέρα πριν το Super Cup.
2: Όχι, σωστά.
1: Το θετικό για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι τουλάχιστον με βάση το πρόγραμμα, γιατί σήμερα είχαμε και την γνωστοποίηση του προγράμματος της GBL, έτσι, ναι, του πρωταθλήματος, ένα θετικό που προκύπτει για τον Παναθηναϊκό τον πρώτο μήνα της σεζόν.
0: Οκτώβριο δηλαδή.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου, ας πούμε, και Οκτώβριο.
0: Ωραία.
1: Και Οκτώβριο, θα δώσει τα περισσότερα παιχνίδια στο γήπεδο του μαζί με το πρωτάθλημα. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με την νεοφώτιστη ομάδα τον Βίκο από τα Ιωάννα.
0: Ναι.
1: Έτσι, 4 Οκτωβρίου στο γήπεδό του. Ότι τα 9 από τα 13, 10 από τα 14, δεν ξέρω αν θα είναι 10 από τα 14, αν θα πέρασουν τελικό του Super Cup, θα είναι 10 από τα 14, θα είναι στο γήπεδό του. Τα μόνα ταξίδια που έχει ο Παναθηναϊκός τον πρώτο μήνα είναι στο Super Cup για τη Ρόδο, στη Ρόδο για το Super Cup, με τον Προμηθέα στην Πάτρα και με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Δεν έχει άλλα ταξίδια, ναι. Τις πρώτες 35 μέρες για την ακρίβεια. Έτσι.
0: Και δεν θυμάμαι μετά από πολλά χρόνια το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων πάει
1: Ιανουάριο,
0: το νέο έτος.
1: Τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Ούτως ή άλλως και το πρόγραμμα δεν είναι όπως το ξέραμε παλιά. Από πέρσι δηλαδή έχει αλλάξει αυτό. Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Είναι κάπως σαν της Ευρωλίγκας δηλαδή. Τυχές. Δεν είναι ότι θα παίξει την πρώτη αγωνιστική με τον Βίκο Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
1: θα παίξει την πρώτη αγωνιστική.
0: Τέταρτη. Ναι, αντίστοιχα.
1: Του δεύτερου γύρου. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Ακούσουμε και τη συνέντευξη του Λεσόρ.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε την συνέντευξη που έδωσε σε ένα ο Ματίας Λεσόρ και θα συνεχίσουμε. Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
3: Ματίας, first of all, I wish you a good season. This is the first time we speak after your injury. This is the fourth season of you at Panathinaikos. What's your thoughts?
4: I'm excited to be here. Excited to start the season in a new team.
1: Ρωτήσαμε καταρχάς τον Ματίας Λεσόρ ποιες είναι οι σκέψεις του για την τέταρτη σεζόν του στον Παναθηναϊκό. Ναι, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ενθουσιασμένος που ξεκινάω τη σεζόν μια νέα ομάδα, νέο προπονητή και μεγάλες φιλοδοξίες.
3: It was a three-year period with Coach Adaman. This cycle was closed. How do you characterize this three-year?
4: It was ups and downs. The first year was amazing.
1: Απευθυνθήκαμε στο Λεσόρ για την τριετία που έκλεισε με τον Coach Adaman. Είχε τα πάνω της και τα κάτω της. Η πρώτη χρονιά ήταν καταπληκτική. Πτήσαμε κάτι διαφορετικό. Επαναφέραμε χαρακτήρα εδώ στον Παναθηναϊκό που είχε χαθεί εδώ και πολλά χρόνια. Και κάναμε ξανά αυτή την ομάδα μια νικήτρια ομάδα και ένα μέρος που σκέφτεται ο κόσμος όταν σκέφτονται την επιτυχία.
3: Now Panathinaikos turning a new page, the greatest coach of EuroLeague. The history of EuroLeague, Mr. Zeljko Bradovic, now on the team. You work with him at Partizan. What have you, do you have to say about coach and how much did it help you at your career?
4: I mean, I don't think any person in Panathinaikos needs.
1: Σταθήκαμε σε μια ερώτησή μας στο Λεσόρ για τον coach Ζέλκο Μπράντοβιτς και τη συνεργασία που είχε μαζί του στην Παρτίζαν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς στον Παναθηναϊκό που να χρειάζεται υπενθύμηση για το ποιος είναι ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Είναι μέρος της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Είναι η ίδια η ιστορία του Παναθηναϊκού. Είναι άνθρωποι σαν αυτόν, σαν τον Διαμαντίδη, σαν τον Μάικ Μπατίστ. Όταν λες Παναθηναϊκός, είναι άνθρωποι που βλέπεις αμέσως και σκεφτόμαστε αμέσως. Οπότε δεν χρειάζονται λόγια. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, ο Ζέλκο ήταν ένας προπονητής που πίστεψε σε μένα από την πρώτη στιγμή που με είδε στο EuroCup. Ήμουν ακόμα στο EuroCup και μου έλεγε: μπορείς να είσαι βασικός στην Ευρωλίγκα, μπορείς να γίνεις αυτό, μπορεί να γίνει σε εκείνο. Πράγματα που ακόμα και εγώ ο ίδιος μέσα μου πίστευα ότι μπορούσα να τα κάνω. Αλλά τον ακούσα από κάποιον άλλον, σε κάνω να τα πιστεύεις ακόμα περισσότερο. Ειδικά όταν είναι κάποιος από τον Ζέλκο που με βοήθησε πολύ.
3: You had a difficult period of 15 months. Now you're back. How did you feel when you were back in action in the match with the Zalgiris? The match.
4: It felt good to be on the court. It felt good to communicate with his fans again.
1: Ρωτήσαμε τον Λεσόρ πώς αισθάνθηκε όταν επέστρεψε στη δράση μετά από 15 μήνες στον αγώνα με την Ζάλγκιρις. Ένιωσα ωραία που βρισκόμουν στο γήπεδο. Ένιωσα ωραία που επικοινωνούσα ξανά με τους οπαδούς που ήμουν εκεί με τους συμπαίκτες μου, με τους οποίους πέρασα πολύ χρόνο και με παιδιά με τα οποία έχω ιδιαίτερη σχέση που ήμουν πάλι εδώ, κάνοντας αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας έφερε όλους μαζί εδώ. Ήταν απλά μια ξεχωριστή στιγμή. Μακάρι να μην χρειαζόταν ποτέ να αποχωρήσω σε μια τέτοια στιγμή, αλλά ξέρεις, το να επιστρέψεις μετά από τραυματισμό και να σε καλωσορίζουν έτσι και να έχεις μια τέτοια οικογένεια ήταν πραγματικά ξεχωριστό.
3: In the locker room with you, Musafal, Gabusele, Francisco. Let's joke a little. Did you speak more English or French in the locker room?
4: Actually, also Baggio and Bonga speak French. So
3: exactly.
1: Όσον αφορά την γαλλική παροικία που έχει δημιουργηθεί στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, ο Λεσόρ μας απάντησε. Βασικά και ο Μπαντιό με τον Μπόγκα μιλούν γαλλικά, οπότε είμαστε έξι που μιλάμε γαλλικά και προσπαθούμε να το ανακατεύουμε. Μιλάμε γαλλικά φυσικά όταν είμαστε μεταξύ μας και αν υπάρχει κάποιος άλλος συμπαίκτης ή κόσμος που δεν μιλάει γαλλικά, προσπαθούμε να τα πούμε στα αγγλικά έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι τι συμβαίνει.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού που από φέτος έχει και πολλούς συμπατριώτες του.
0: Παρική.
2: Ωραίο, ωραίο. Ρωτήθηκε και ο Φουρνιέ, αλλά ήθελε να το αποφύγει.
0: Ναι.
2: Ότι δεν αφορά την ομάδα μου. Α, εντάξει, όπως και να έχει, είναι ωραίο. Μισή εθνική Γαλλία παίζει το Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Και δεν μιλάμε και για ομάδα του πεταματού. Έτσι, εθνική Γαλλία, μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια, σε ευρωπαϊκά. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν και για τους ναι. δύο.
0: Και για τους δύο και για περισσότερους.
2: Για το ελληνικό
0: μπάσκετ. Για το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Μακάρι να δούμε ωραία πράγματα.
2: Ναι, και ο Λεσόρ να γυρίζει δυνατός. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, πέρσι νομίζω δεν τον είδαμε στο 100%.
0: Όχι, δεν είδαμε λογικό. Αυτό που ξέραμε.
2: Ήταν λογικό. Ήταν λογικό.
0: Δεν ξέρω αν κάποιοι περίμεναν ότι θα το δουν, θα βλέπαν αυτό που, που ξέραν.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, προφανώς και δεν γινόταν.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακός,
2: ο οποίος αύριο το μεσημέρι στις 4 αναχωρεί με πτήση τσάρτερ για το Αμπουντάμπι για τη συμμετοχή του στο πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Θυμίζω, την Παρασκευή παίζει στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε ημιτελικό. Ουσιαστικά είναι οι δύο τελευταίοι κάτοχοι, έτσι βγήκε αυτό. Και η τελευταία φιναλίστ, η Ρεάλ, θα παίξει με την σε εισαγωγικά διοργανώτρια του Ντουμπάι. Άλλο Ντουμπάι, άλλο Ντουμπάι βέβαια, αλλά εντάξει, 50 λεπτά δρόμος είναι. Στον έτερο ημιτελικό και το Σάββατο ο μικρός τελικός στις 5 και την Παρασκευή ο μεγάλος τελικός στις 8, ίδιες ώρες δηλαδή. Είχα πει και από χθες, αν θυμάσαι, ότι όλοι θα ταξιδέψουν. Κανονικά. Δεν προπονήθηκε σήμερα ο Μιλουτίνοφ. Ούτε ο Τάιρικ Τζόουνς, ο οποίος είχε μια κίστη, ξαναλέω, αφαίρεσε στο μυρό. η συμμετοχή του θα αποφασιστεί ουσιαστικά την Πέμπτη το πρωί. Έτσι θα γίνει μια προπόνηση την Πέμπτη το απόγευμα, την Παρασκευή το πρωί. Την Παρασκευή το χαλάρωμα, δηλαδή είναι όπως τα Final Four κάνουν προπόνηση. Την Πέμπτη το απόγευμα, την Παρασκευή το πρωί. Την Παρασκευή το χαλάρωμα, δηλαδή είναι όπως τα Final Four.

0: Έχει μιλήσει για πολλά. Έχει πει ότι δεν είμαστε. Ναι, μεν πήραμε την Ευρωλίγκα, αλλά παραμένουμε διψασμένοι. Έτσι δεν έχουμε μείνει σε αυτό. Δεν μπαίνουμε μόνο στις αναμνήσεις.
1: Προφανώς. Το παρελθόν που λέμε, ναι, okay. Το παρελθόν είναι παρελθόν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πρέπει να πας για άλλα.
0: Μίλησε ότι πραγματικά τα logistics είναι κάτι πολύ δύσκολο φέτος για τον Ολυμπιακό. Και με τον Αντώνη Κατσίκη φτιάχνουν τις πτήσεις.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά που πρέπει να σχεδιάσει ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να πάει όσο πιο ξεκούραστα γίνεται και στα μάτια της Ευρώπης αλλά και στο ελληνικό πρωταθλήματος. Το πιο σημαντικό είναι για το ΣΕΦ, όταν ρωτήθηκε. Mm. Είπε ότι οι εργασίες συνεχίζονται κατάπαυστα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το πότε είναι αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Σίγουρα δεν θα είναι μέσα στο 2026. Τα πράγματα όμως πάνε όπως ακριβώς είχαμε υπολογίσει. Στην πορεία έρχονται και άλλες ιδέες, πράγματα που σου ανοίγει η όρεξη. Για το προπονητήριο, είπα αυτό που είχαμε πει, ότι είναι στο 80% έτοιμο.
1: Mm-hmm.
0: Και
1: ωραίο.
0: Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Τουλάχιστον οι εικόνες που είδα.
0: Φτιάχνει και γραφεία ο Ολυμπιακός για τους υπαλλήλους, τα φτιάχνει καλύτερα, για τις ακαδημίες. Θα γίνει ένα πραγματικό στολίδι το Σταδιόν της Κεφαλίας. Έχω πει όμως ότι όλη του τη μορφή και εξωτερικά και εσωτερικά θα την έχουμε το 2028.
1: Έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα μπορείτε να διαβάσετε και στο sportfm.gr, υπάρχει αναρτημένη, έτσι, να μην το
1: ναι.
0: κουράσουμε άλλο. Ας πούμε, έχει πει σημαντικά πραγματάκια ο Χρήστος Μπαφές, Sports Director της Ολυμπιακός. Αυτά πάνω
1: αυτά τα των διαρκείας που είπαμε ξεκίνησε από χθες.
0: Με την Παρασκευή.
1: Με την Παρασκευή.
0: Αν δεν έχω μείνει πίσω στην ενημέρωσή μου, ήδη περίπου 2.500 παλιοί κάτοχοι έχουν κάνει προκράτηση. Έχουν δηλαδή πει ότι εγώ με αυτό το ποσό θέλω να κλείσω τη θέση μου και όποτε βγουν τα διαρκείας θα συμπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό. Επειδή ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, αν όλα πάνε καλά και ο Ολυμπιακός μπει το Φλεβάρι στο ΣΕΦ,
1: ναι.
0: να βγει ένα πακέτο, φυσικά πολύ μειωμένο, οπότε θα ήταν ένα διαρκείας
1: μιας γωνιάς,
0: το οποίο θα
1: το
0: μπορούν,
1: υπόλοιπο,
0: μπράβο, να... όσοι κάνουν την προκράτηση, αν έχουν δώσει παράδειγμα 300 ευρώ προκαταβολή και το εισιτήριό τους κάνει 600 ή 500 για τα 15 μάτς που θα προβλέπει, να δώσει το υπόλοιπο ποσό και να το πάρουν. Αλλιώς, τη σεζόν 27-28.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε μετά και για τις αλλαγές που ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα. Είναι λίγο μπέρδεμα. Είναι λίγο μπέρδεμα.
1: Αλλά σημαντικές νομίζω.
0: Είναι σημαντικές. Για όσους έτυχε να ακούσουν τις μεταδόσεις του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, ο Παναγιώτης Κεφαλάς έκανε τρομερό ρεπορτάζ με τους ίδιους τους διαιτητές, ρώτησε στο ημίχρονο, γιατί δεν είχαμε καταλάβει. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι αλλαγές. Τι είναι αυτό το disruptive foul που λέγανε στα χωριά μας. Ουσιαστικά έγινε μια προσπάθεια να αποφεύγονται οι αποβολές όταν ένας παίκτης κάνει ένα αντιαθλητικό φάουλ και υπάρχει και μια τεχνική ποινή. Γιατί ήταν πλέον σύνθεσο φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Οπότε στο αντιαθλητικό φάουλ, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται να το καταλάβει ο κόσμος, χωρίζεται στο βίαιο που παραμένει, ότι μετράει το βίαιο φάουλ για πιθανότητα αποβολής σου, και στο distractive, ο οποίο είναι ουσιαστικά το φάουλ σκοπιμότητας. Δηλαδή, απλά σε ακουμπάω λίγο, σε εμποδίζω όμως να τελειώσεις, να συνεχίσεις την προσπάθειά σου, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Το κάνεις λίγο με τρόπο. Αυτό λοιπόν τιμωρείται με δύο βολές και κατοχή στην ομάδα, εξακολουθεί να τιμωρείται το ίδιο, αλλά δεν μετράει αν μετά στην επόμενη φάση πάρεις μια τεχνική ποινή, δεν αποβάλλεις. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλλαγή. Έτσι. Θα υπάρξει λίγο μπέρδεμα στην αρχή βέβαια, με το τι είναι και με, αλλά πιστεύω ότι οι διαιτητές θα είναι πολύ εμπειροί για τα κριτήρια. Λοιπόν, τώρα, επιτέλους αυτό το που είχαμε πει ότι το.
1: Τρεις βολές.
0: Το έκανε ο Εσάκη πέρσι. Σε κάτι πράγματα είμαστε πολύ πιο μπροστά τελικά.
1: Ναι.
0: Ότι όταν γίνεται φάουλ πίσω από το κέντρο, δεν, ό,τι και να είναι, και ακόμα πάνω στο σούτ να ήταν, δεν θα διευρυνόντουσαν βολές. Δεν μπορεί να μας πει κάποιος τώρα ότι θα στάρει πίσω από το κέντρο.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε και στην Ευρωλίγκα. Για να πάρεις τρεις βολές πάνω σε φάουλ, πρέπει να είσαι στο δεύτερο μισό, της επίθεσης δηλαδή, και οι ώμοι και η μπάλα να έχουν αρχίσει ήδη να σηκώνονται.
1: Ναι,
0: την ώρα που ο άλλος έχει την επαφή. Έτσι, γιατί βλέπαμε ότι ο παίκτης τι έκανε, έβλεπε ότι ο άλλος πάνω να ακουμπήσει και την πέταγε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά στο act of shooting. Ναι.
1: Ουσιαστικά να πείσεις τον διαιτητή ότι όντως κάνεις προσπάθεια για σουτ.
0: Υπάρχει επίσης η πρόκληση επαφής από πλάγια που δεν τιμωρείται με αντιαθλητικό. Υπάρχουν οι τεχνικές ποινές δύο κατηγοριών. Η μία κατηγορία η οποία είναι παρεμπόδιση του αγώνα, πρόκληση αντιπάλου, υβριστική συμπεριφορά στους διαιτητές. Και η δεύτερη κατηγορία τεχνικών ποινών που δεν προσμετρώνται σε αποβολή ούτε αυτές.
1: Ναι. Okay.
0: Είναι το κράτημα από τη Στεφάνη.

0: να κρεμαστείς δηλαδή μετά την μπασκέτα. Γιατί πολλές φορές το κάνουν και για εντυπωσιασμό.
1: Ναι, μετά από κάρφωμα, ας πούμε. Ναι.
0: Το goaltending, δηλαδή στην εκτέλεση τελευταίας βολής να παρεμβληθείς χωρίς να πρέπει. Άρα αυτές λοιπόν οι τεχνικές ποινές θα υπάρχουν, εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά δεν είναι.
1: Αν κάνεις δύο τέτοια,
0: δεν θα αποβληθείς. Πρέπει να κάνεις τρεις. Mm-hmm. Στις τρεις αποβάλλεσαι.
1: Ναι. Λοιπόν, μην το πάει σκηνή κορδόνι τώρα.
0: Τι άλλο, έτσι γρήγορα. Αυτά. Α, και σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον προειδοποίηση για τεχνική ποινή. Έτσι.
1: Α, κατευθείαν.
0: Για θέματα συμπεριφοράς ή flopping, δεν σε προειδοποιεί. Μέχρι τώρα θυμάσαι ότι καμιά φορά γινόταν το πρώτο flopping και σου λέγε την επόμενη τη φάση.
1: Ναι.
0: Τώρα με το που κάνεις flopping ή έχεις κακή συμπεριφορά, τρως τεχνική ποινή.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία.
0: Στην πράξη, βέβαια, θα τα δούμε καλύτερα. Είπαμε για την ΑΕΚ, έτσι. Προσπάθεια για το Μάιρτελ και έναν ακόμη γκάρντ.
1: Και έναν ακόμη,
0: Ναι, ναι. Και πολλά κρούσματα όπως ανέφερες και εσύ. Μακάρι να γίνουν καλά όλοι.
1: Νομίζω 7. Ναι. Ήταν 7 τα κρούσματα συν 4 τραυματίες, 11.
0: Θεωρώ ότι μέχρι το Super Cup θα είναι καλά. Αλλά το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα είναι με τόση προπονησιά.
1: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι. Εντάξει, okay, το Super Cup είναι σε 10 μέρες. Να το πω έτσι χοντρικά. Εντάξει, okay, θα τον ξεπεράσει. Αλλά αυτό το τουρνά των 20 Φάσουρας είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντινό για να μπορέσει να συμμετάσχει η ΑΕΚ με τόσους πολλούς άρρωστους αθλητές. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Έχει το αγωνιστικό. Το αυριανό μας κυπέλλο με τον Ατρόμητο. Εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση της ΕΠΟ. Είδα Άγγελο Αναστασιάδη. Δεν ξέρω αν ήταν και κάποιος άλλος. Βασικά, είσαι και εσύ εκεί. Χαίρετε.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Όχι. Έχει κάνει και δηλώσει ο κύριος Αναστασιάδης αρκετά σημαντικές, γιατί σαφώς ξέρει το βασικό θέμα για τον ΠΑΟΚ όταν του ζητήθηκε να ευχηθεί, να πει κάτι, ότι έχουν γίνει μεγάλες ανακατατάξεις, έτσι είναι, ότι χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται υπομονή. Αν ο κόσμος είναι όπως με τον Άρη και μείνει κοντά στην ομάδα από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό, έτσι πρέπει να γίνει, χωρίς φασαρίες, για να βρει και η ομάδα τα πατήματά της. Ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, και ότι αν δώσουμε το χρόνο στην ομάδα και είμαστε ενωμένοι, θα είναι σίγουρα όλα πολύ καλύτερα.
1: Αλήθειες.
2: Πώς?
1: Αλήθειες, λέω.
2: Ναι. Αυτή είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολη γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Το πλήρωσε με την Ευρώπη που θα του μείνει στίγμα για καιρό. Και από εκεί πέρα δεν υπάρχει η ενότητα και η συσπήρωση που απαιτείται. Αυτά είναι τα βασικά. Και προφανώς η ομάδα θα έχει πολλές δυσκολίες και για αυτούς τους λόγους. Νωρίτερα βγήκε και η συνέντευξη του Μπάνζα, όπως πρέπει να τον λέμε, με τον τονισμό στην πρώτη συλλαβή.
1: Γιατί
2: έχει μιλήσει, ναι, για το ότι έχει μιλήσει με τον ΜΕΙΤΕ για να πάρει στοιχεία που έπρεπε και για το πρωτάθλημα. Για το ότι πραγματικά είναι άνθρωπος του γκολ, ότι αυτή είναι η δουλειά του και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και στον ΠΑΟΚ. Και τον Μπάντζα που πρέπει να σημειώσουμε, πρώτα απ' όλα δεν είναι στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι και σίγουρα χρειάζεται δουλειά για να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και να είναι στα ίδια ή στα ίσια με τους άλλους, σωματικά και σε φυσική κατάσταση. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι δεν θα τον δούμε για την Κυριακή. Είναι άλλη μια υπόθεση που αισιοδοξίζω ότι θα πάει καλά και θα εκμεταλλευτεί το χρόνο της διακοπής για να μπει ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Εκεί όπου φυσικά προσφέρει και παίζει καλά ο Ενδιαγέ. Και φυσικά υπάρχει και ο Ανέστης Μύθου. Με τα γραφικά για τη σημερινή τελευταία ημέρα των μεταγραφών, από το ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες, σίγουρα κάτι συνέβαινε, κάτι προσπαθούσαν. Δεν είναι ξεκάθαρο, ήταν ο στόπερ, ήταν κάποιος άλλος εξτρέμ, γιατί τέτοιες υποθέσεις προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες. Τελικά αυτό που γίνεται, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι η αποχώρηση του Θημιάνη. Είναι μια αποχώρηση σε ένα ρόστερ μεγάλο πλέον, και στα στόπερ και στα χαφ που παίζει ο Θημιάνης. Η αποχώρηση έτσι ώστε να μεταγραφεί στον Πανετολικό. Mm-hmm. Αυτή είναι η εξέλιξη της τελευταίας ημέρας για τον ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Mm-hmm. Υπάρχει κατηγορητήριο για τον ΠΑΟΚ, για τον Καρυπίδη. Βγήκαν και διάλογοι στο διαδίκτυο με το τι υπόθηκε στα αποδυτήρια. Mm-hmm. Όταν ο Καρυπίδης στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης προσπάθησε να πλησιάσει τους διαιτητές στο ημίχρονο. Ήταν εκεί και η ασφάλεια του ΠΑΟΚ που τον απομάκρυνε, αλλά και ο Μάτος, που ψύχρεμα, γιατί ο Μάτος δεν είναι εκεί, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε εκεί μια εικόνα του αθλητή, δεν είναι για να θυμώνει, που ψύχρεμα, όπως βγαίνει από τον ΠΑΟΚ, αντιμετώπισαν αυτή την προσπάθεια εισβολής του Προέδρου του Άρη. Ειδησογραφικά για τον ΠΑΟΚ, και πριν πάμε στο αυριανό παιχνίδι, υπάρχει απόφαση να μην δοθούν εισιτήρια ούτε στον αυριανό αγώνα ούτε στον Κυριακάτικο, mm-hmm. ούτε δηλαδή στο Περιστέρι ούτε στην για τον Πανετολικό, με εισήγηση και της ΔΕΑΒ. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο.
1: Επιτακτική η ανάγκη νίκης, θα πω εγώ.
2: Ναι, ναι. Εξ αρχής, με το πρόγραμμα και την κλήρωση με τέσσερις ομάδες Super League, mm-hmm. Ήταν δύσκολο, είναι δύσκολο, να πετύχεις τον στόχο της τετράδας, που προφανώς χρειάζεται 4-4 και συντελεστή τερμάτων. Με τα πάσα πιθανότητα. Αν και φέτος έχει και άλλα ντέρμπι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Ναι,
2: όπως,
1: να χαθούν και άλλοι βαθμοί.
0: Θα σπάσουν οι βαθμοί, ναι.
2: Όπως πέρυσι. Mm. Αλλά για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, και όπως ξεκίνησε, με γίνεται το πολύ παράξενο μάτς με τον Όφη, με την Νεροποντή. Mm. Ναι. Αυριανό γίνεται πιο πιεστικό, όπως πάρα πολύ πιεστικό φυσικά είναι και το μάτς της Κυριακής, πριν τη διακοπή. Mm. Θα είναι σούπερ ωφέλιμο για τον ΠΑΟΚ, όπως τον περιγράφει και ο Αναστασιάδης, έτσι ακριβώς. Να πάει στη διακοπή με έναν απολογισμό ανεκτό για το πρωτάθλημα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δώσει δύο
1: Derby.
2: Μεγάλα, δύσκολα παιχνίδια σε αντίθεση με άλλους που δεν έχουν δώσει καθόλου, και θα έχει χάσει το ένα το εκτός έδρας. Okay, αν θεωρήσουμε θα πάρει την τέταρτη νίκη. Mm-hmm. Αλλά της Κυριακής απέχει ακόμα. Στο αυριανό δεν παίζει ο Παυλένκα, δεν είναι καν στην αποστολή με ένα πρόβλημα τραυματισμού. Προληπτικά, δεν φαίνεται ότι είναι... είναι ένα χτύπημα εκεί με τον Ράσιτς σε μια κόντρα. Πέρυσι είχε πολλές τέτοιες άτυχες στιγμές με τα πλευρά του ο Παυλένκα. Ναι. Δύο φορές έσπασε τα πλευρά του με αντιπάλους, που μάλιστα δεν τιμωρήθηκαν κιόλας σε εκείνα τα παιχνίδια. Ο Ράσης τον βρήκε άθελα προφανώς στο ρετρακέφαλο, έχει ενοχλήσεις, έμεινε πίσω. Όπως έμεινε, είπαμε, και ο Μπάνζα, αλλά και ο Μεϊτέο, ο Γιαννούλης, ο Σαρής, ο Ντεσπότοφ, ο Τσάλοφ, ο Λουσέο, ο Χατζηδιάκος. Οι δύο τελευταίοι, Λουσέ και Χατζηδιάκος, φαίνεται ότι μέσα στην εβδομάδα θα επιστρέψουν. Δεν νομίζω να παίξουν την Κυριακή, απλά ενημερωτικά το ότι για αυτούς ναι. η αποθεραπεία τελείωσε. Και θα συμμετέχουν στο όποιο πρόγραμμα. Βέβαια, πλάκα-πλάκα, ο Χατζηδιάκος είναι Έλληνας διεθνής. Δεν ξέρω αν θα κληθεί και στην εθνική ομάδα, θα το δούμε στην πορεία. Αυτά είναι τα δεδομένα για αύριο. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς νεαρούς για να χρησιμοποιήσει, και ο Μύθου και ο Χατσίδης που νομίζω ότι είναι φαβορί. Ο Μπαταούλας, ο Κωσίδης που παίζει και στα πλάγια μπακ, και ο Μοναστηρλής φυσικά με τον Νικολακούλη, οι δύο τερματοφύλακες που είναι πίσω από τον Τσιφτσί.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Ωραία, φίλε.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ας το καλά.
1: Να σε καλά. Καλό βράδυ και σε σένα.
0: Πάμε εκτάκτου ξανά στο Γιώργο Τσανάκα, γιατί έχουμε δύο δισούλες από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έλα, Γιώργο.
3: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά,
1: καλά, καλά. Τι, μεταγραφή λοιπόν, για άλλη?
3: Όχι, όχι, όχι, είπαμε. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι έχει βγει αποστολή τώρα πριν από δευτερόλεπτα.
0: Τρεις είναι εκτός,
3: ναι, είναι εκτός ο Πόποβιτς. Από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα, να σου πω την αλήθεια, γιατί πολύς βγήκε. Όλοι οι υπόλοιποι που ποδοσφαιριστές είναι μέσα, εκτός και ο Σα, εντός είναι και ο Φίλης και ο Μπακούλας από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ο Γιάρεμτσουκ φυσικά. Στην αποστολή δεν βλέπω κάποιον άλλον που να απουσιάζει εκτός από τους γνωστούς. Να πούμε νωρίτερα ότι, όπως αναρτήθηκε έτσι και στο Instagram, από ό,τι βλέπω στην επίσημη σελίδα Σειράς 7, υπήρχε επίσκεψη σήμερα στο Ρέντι αντιπροσωπείας για να δείξει την ομάδα και στον προπονητή ότι είναι δίπλα τους και τους στηρίζει εμπράκτος, και να απαιτήσει ή να πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και να κάνει και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Δεν σας το διαβάζω όλο τώρα. Και φυσικά υπάρχει θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λοιπόν, η οποία αναφέρει: η οικογένεια του Ολυμπιακού ξεκινάει το ταξίδι του Europa League. Όσες διαφωνίες και να έχουν κάποιοι φίλαθλοι μας, είναι αποδεκτές. Και οι εκδηλώσεις αγάπης για τα πρόσωπα που πρόσφεραν τα μέγιστα επίσης. 102 χρόνια τώρα μάθαμε τα δύσκολα να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να στηρίζουμε την ομάδα μας στο μέγιστο βαθμό. Αυτό πρέπει να κάνουμε και να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους και όσοι θέλουμε ψέματα και παραμύθια να διχάσουν τον κόσμο μας, είμαστε σίγουροι ότι αύριο όλο το γήπεδο θα είναι ο 12ος παίχτης. Όταν ο Ολυμπιακός μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται. Φυσικά, αν κάποιος φίλαθλος έχει φτάσει σε επίπεδο απογοήτευσης που δεν αντέχει άλλο να έρχεται στο γήπεδο, μπορεί άμεσα να επιστρέψει στο διαρκείας του και να αποζημιωθεί. Σίγουρα κάποιος άλλος Ολυμπιακός θα θέλει να βρεθεί στη θέση του. Όμως είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θέλουν να είναι δίπλα στο δαφνοστεφανωμένο έφηβο. Το τελευταίο μήνα προχωρήσαμε σε διορθωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, τεράστιες επενδύσεις, αλλάξαμε τη δομή της ομάδας και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να φτάσει η ομάδα μας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και σε μια ιστορική πορεία ξανά στην Ευρώπη. Αυτό που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός μας τα τελευταία 30 χρόνια με ευρωπαϊκό στους νέους, 23 σε 30 πρωταθλήματα, κύπελα και Super Cup, συμμετοχή στην ελίτ της Ευρώπης, οι άλλοι δεν μπορούν να αναδεθούν ούτε για τις επόμενες 100 ζωές τους. Είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και όλοι μαζί θα βαδίσουμε στο πυκρωμένο μας. Στα τρόπαια, στους θριάμβους, στη δόξα, όλοι δίπλα στο θρύλο καταλήγει η θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Δεν είναι ξεκάθαρη έτσι σε όλα τα σκέλη της, από την αρχή μέχρι το τέλος, για τα όσα μπορούμε να δούμε συμβαίνουν έτσι το τελευταίο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Παιδιά, νομίζω κάτι άλλο δεν θα έχουμε.
0: Τι άλλο, πλήρης.
1: Τι άλλο να έχουμε, Γιώργο.
0: Πλήρης.
3: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα και με αποστολή και με επίσκεψη αντιπροσωπείας της Σειράς 7 και με θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και για την αυριανή πρεμιέρα, αλλά και γενικότερα για την αλλαγή σελίδας.
0: Ενωτική θέση.
1: Στην τεχνική ηγεσία. Ωραία. Πάμε, έχουμε διάλειμμα. Όχι, θα βάλουμε ένα σηματάκι και επιστρέφουμε για την άλλη.

0: Λοιπόν, ναι, ο Πόποβιτς είναι εκτός λίστας. Το επισημαίνουν οι φίλοι, σωστά το επισημαίνουν. Έχουμε εξέλιξη παιχνίδια για την La Liga. Στο 22ο λεπτό, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1 και στο 30ο Αλαβές Βαλένθια είναι στο 0-0. Παιχνίδια εμβόλυμης αγωνιστικής. Αργότερα παίζει και η Ρεάλ με την Ελτσέ εκτός έδρας. Αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρω αμέσως. Για να το πούμε με σιγουριά, στις 10 η Βασίλισσα. 10.30 Ελτσέ Ρεάλ Μαδρίτης. Και υπάρχουν και παιχνίδια για το League Cup Αγγλίας. Έχουν και τηλεοπτική μετάδοση. Έχει ματσάρες. Έχει Liverpool Tottenham στις 10. Έχει Ipswich Arsenal την ίδια ώρα. Και West Ham Fulham Reading Brightford. Και νωρίτερα για το ιταλικό κύπελο που είναι στην knockout φάση το 32. Genoa Σουντιρόλ 1-0. Και στις 10 παίζει η Φιωρεντίνα με την Πίζα. Έχει ματσάκια σήμερα δηλαδή. Για όσους θέλουν να χαζέψουν. Αρκετά. Για το φίλο που ρωτάει, αν γίνει φάουλ πίσω από το κέντρο και δεν έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά, θα είναι βολές με 2 δευτερόλεπτα να απομένουν. Δεν έχει να κάνει τα 2 δευτερόλεπτα να απομένουν. Αν το φάουλ, αν κάποιο παίκτη πραγματικά όντω σουτάρει πίσω από το κέντρο και του γίνει φάουλ, είναι 3 βολές. Έτσι. Το θέμα είναι ότι αν είναι πίσω από το κέντρο και προσπαθεί εκείνη την ώρα να πετάξει την μπάλα, δεν υπάρχουν βολές, έτσι. Και αυτό νομίζω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση, γιατί μπορεί να μας πει τώρα κάνει ένας παίκτης, και είναι πολλοί που το κάνουν. Ο διδάξας πρώτος είναι ο Μάικ Τζέιμς σίγουρα. Δεν μπορεί να σου ταράξει το πίσω το κέντρο. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε. Πάμε στα του Παναθηναϊκού. Διονύση Δεσίλας μαζί μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά, εσείς.
0: Non-stop οι αγώνες.
2: Συγγνώμη.
0: Non-stop οι αγώνες, κανονικά.
2: Α, ναι, ναι, ναι. Και ειδικά για το Παναθηναϊκό που είχε και
0: αναβολής.
2: Και Ευρώπη νωρίτερα. Είναι αυτό σε μικρό διάστημα το 7ο αυτό που έρχεται αύριο. Αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, και κλείνει 8ο, ανά τριήμερο δηλαδή αυτά τα παιχνίδια, με την Καλαμάτα στη Νέα Πόλη, στη Νικιά. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει παιχνίδι με την Κυψιά φυσικά, εκεί έχει επικεντρωθεί η προσοχή όλων στο Παναθηναϊκό. Αύριο στο Απόστολο Νικολαίδης, στη Λεωφόρο, οπότε είναι και μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο να πάει. Όχι εύκολη ώρα, γιατί είναι καθημερινή 6 παραδέα εδώ, αλλά νομίζω ότι θα είναι αρκετός ο κόσμος που θα βρεθεί. Μια αποστολή από 23 άτομα για τον Παναθηναϊκό με κάποιες απουσίες και για λόγους εκούρασης, όπως ο Λιβάη Γκαρσία, όπως ο Βαντρόγκελεν, όπως ο Λούζα, ο οποίος είναι εκτός. Είναι φυσικά ο Ταμπόδα, ο οποίος έχει τη θυλάση, ο Τσιριβέγια, ο οποίος επέστρεψε φούλου ρυθμούς, αλλά θέλει ακόμα για να είναι διαθέσιμο, να πάρει λίγο απάνω του, να το πω έτσι. Και είναι στην αποστολή ο Σαλάχ Εντίν. Mm-hmm. Έχει ο Παναθηναϊκός Πένια Κότσαρη, Γείτονα, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Σαλάχ Εντίν, Τσάπρα, Κάτρι, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδα, Καμαρά, Κοντούρι, Μπινιάρη, Κάγκουα, Ουναή, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι, Δέστερς, Ραστόντερ και Νεμπί. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού. Ένα μάτσο το οποίο θα έχει αρκετές αλλαγές. Μια δεκάδα που θα έχει αρκετές αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω θα δούμε βασικό το Σαλάχ Εντίν.
1: Βασικό,
2: ναι.
1: Ναι,
2: ναι, έχει πολλές πιθανότητες.
0: Να
2: τον δούμε να παίζει βασικό.
1: Ναι, επειδή ρε παιδί μου, ξέρεις, χθες έλεγες, βλέπω να παίρνει τα πρώτα λεπτά.
2: Ναι, όχι, είναι καλά.
1: Προφανώς,
2: έκανε δύο προπονήσεις, έχω μιλήσει μαζί του. Θέλει να ξεκουράσουν και τον Κυριακόπουλο.
1: Ναι.
2: Οπότε δίνω πολλές πιθανότητες να το δούμε βασικό. Mm-hmm. Στο αριστερό άκρο της άμυνας, να δούμε δεξιά τον Τζάπρα. Στο κέντρο της άμυνας δεν ξέρω τι θα κάνει. Αν θα βάλει πάλι με Μπράουν ή Κάτρι, θα διδρύσει τον Ντεφράι μαζί με έναν από τους δύο. Θυμίζω ότι πρέπει να έχει δύο κάτω από το 2004 γεννημένους και μετά, σε 90 λεπτό στο κύπελο. Αν βάλει τον Κάτρι, θα δούμε τον Κοντούρι στα χαφ ή τον Μπινιάρη. Αν δεν βάλει Κάτρι, μπορεί να δούμε και τους δύο στα χαφ που έχουν αυτή την ηλικία και κατηγορία. Θα δούμε Πελίστε, θεωρώ. Πιθανότατα Γιάγκουσιτς. Ραστόντερ. Και έναν ακόμα Τετέι. Θα το δούμε. Είναι κάποιες θέσεις ανοιχτές. Και αν θα πάει επίσης με 4-4-2 ή με 4-2-3-1. Είναι κάποια πράγματα ανοιχτά. Το δεδομένο. Το πιθανότερο είναι πάντως ότι θα δούμε για πρώτη φορά σε Σαλάχ Εντίν. Να είναι βασικός, όπως είπαμε.
1: Έκανε
2: να παίξει το αριστερό άκρο.
1: Έτσι πρώτες δηλώσεις.
2: Ναι, έκανε και τις πρώτες δηλώσεις. Πρέπει να σου πω ότι είναι καλά. Δηλαδή, χθες σας έλεγα ότι τα εργομετρικά ήταν πάρα πολύ καλά και έκανε προπονήσεις με τη Ρώμα.
1: Ναι, ναι. Το ότι δεν υπολογιζόταν και δεν είχε παιχνίδια δεν σημαίνει ότι δεν έκανε την προπονήσεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το... Εγώ δεν θα το περίμενα, αλλά Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που έκανε και άλλη προπόνηση και μίλησε μαζί του και ο προπονητής, και στο πλαίσιο rotation που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, και ο Νίστρουπ, γιατί, είναι όπως είπατε κι εσείς, πολλά τα παιχνίδια σερί.
1: Και ειδικά για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος το πάει τρένο από την αρχή της σεζόν. Είναι κάπου χρειάζεται να ξεκουραστεί.
2: Να πάρει κάποιες ανάσες. Να πάρει κάποιες ανάσες.
1: Τι διαφορετικά χαρακτηριστικά έχει ο Σαλάχ Εντίν από τον Κυριακόπουλο?
2: Κοίταξε, ένας παίκτης αρκετά επιθετικό γεμίς μπακ. Μπορεί να παίξει, δηλαδή, είναι μπακάφ, μπορεί να παίξει και ως τρίτο στόπερ αν χρειαστεί. Ή ως στόπερ αν χρειαστεί. Μπορεί να παίξει εσωτερικά αν χρειαστεί. Η θέση του βέβαια είναι κανονικά αριστερό μπακ, ένα full back, επιθετικό γεμίς. Είπε ότι, όπως είπες και εσύ Τάσου προηγουμένως, ότι έκανες πρώτες δηλώσεις στο κανάλι της ΠΑΕ, ότι με έπλυσε το πλάνο του Παναθηναϊκού και τα όσα μου είπαν από τον Παναθηναϊκό. Δήλωσε χαρούμενος, ενθουσιάστηκα από το πλάνο που μου παρουσιάστηκε. Κάθε μέρος λέει διαφορετικό, υπάρχει διαφορετική πίεση, είναι μια διαφορετική χώρα, μια διαφορετική πόλη. Μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή, αυτοί με έπεισαν. Ήταν πολύ σημαντικές συζητήσεις. Οι συνομιλίες που είχα μαζί τους με επηρέασαν θετικά και με έκαναν να έρθω, είπε. Αναφέρθηκε στα δικά του χαρακτηριστικά. Είμαι γρήγορος, καλός με την μπάλα, δυνατός αμυντικά μου καθήκοντα. Πιστεύω ότι μπορώ να φέρω όλα αυτά τα στοιχεία στην ομάδα. Μπορώ να τη βοηθήσω, είμαι αποφασισμένος να το κάνω. Θέλω να έχω μια πολύ καλή σεζόν και να φτάσουμε, να φτάσουμε όσο μακριά γίνεται στην Ευρώπη και να βοηθήσω την ομάδα και στην Ελλάδα όσο περισσότερο μπορώ. Είπε ότι το γεγονός ότι ο Ουνάι και ο Λούζα είναι δύο παιδιά, αλλά και τα δύο παιδιά την Ολλανδία, αναφέρεται στο Φαντρόγκελεν και τον Ντεφράι, γιατί είναι Ολλανδοθρεμένος, θα το πω έτσι, ο παίκτης, έπαιξαν ρόλο στην επιλογή μου, θα με βοηθήσουν, και είπε ότι είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό και ενθουσιασμένος. Το νέο απόκτημα, το πρόσφατο, το πιο πρόσφατο, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, θυμίζουμε δημοσίου δανεισμού από τη Ρώμα. Ο Παναθηναϊκός έχει μία ρήτρα, την οποία αν θέλει ο ίδιος την ενεργοποιεί την επόμενη σεζόν, αν την ενεργοποιήσει θα δώσει ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια και θα κάνει ένα συμβόλαιο τετραετίας στο Μαροκινό. Αυτά σου έχει να κάνει και με το αγωνιστικό και με τον ποδοσφαιριστή.
0: Γεμάτο αύριο το Απόστολος Νικολαίδης?
2: Δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτο, ξέρω, θα πάει ο κόσμος. Απλά η ώρα είναι λίγο, είναι καθημερινή και έτσι παραδέρωτο. Κάποιοι εκείνοι δεν ασχολάνε από δουλειές, δεν είναι το πιο απλά, ήταν λίγο πιο αργά, ίσως να ήταν καλύτερα τα πράγματα.
0: Απλά λόγω γηπέδου και νομίζω και από την πολύ καλή πορεία της ομάδας.
2: Είναι όμως, και η καλή πορεία και η λεωφόρος, όπως το λες. Είναι το Απόστολος Νικολαίδης. Αν δεν αλλάξει κάτι, αυτό θα είναι το πρώτο τελευταίο επίσημο μάτς στο Απόστολος Νικολαίδης για κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, γιατί θα παίξει και με το πρωτάθλημα την Κυφσιά.
2: Σωστά. Τώρα μπορεί να γίνει και κάτι, μιλάω για επίσημο, έτσι. Εθνικά και τέτοια, εγώ θεωρώ δεδομένο θα γίνει για αποχαιρετισμό. Τώρα αν γίνει κάτι του χρόνου μέχρι να μπει στο Βοτανικό Παναθηναϊκός να πει πάω στη λεωφόρα, ακόμα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό.
1: Ευχαριστούμε, κύριε
0: Άγιον.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.
0: Λόγω της αποβολής, έτσι.
1: Πώς.
0: Είναι λόγω...
1: Ναι. Είναι ετοιμωρημένος.
0: Πόποβιτς είπα, εντάξει.
1: Πόποβιτς, Σα, που είναι επίσης τραυματίας. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στην ΑΕΚ, Γιώργος Τσακίρης. Από αυτά που διαβάζω από εδώ και 1.48, η ΑΕΚ πρέπει να είναι στα πρόθυρα καταστροφής.
0: Και
1: έτσι,
0: ακούω,
1: Γιώργο.
0: Και ακούω.
3: Έλα μωρέ.
1: Τι να κάνω, ρε Γιώργο, τι να κάνω.
3: Νομίζω ότι προσπαθούν λίγο. Την κριτική την ξεχυλώνουμε χωρίς λόγο.
0: Όχι, και πρόσεξε, και τα ακούνε και άνθρωποι που είναι άλλη ομάδα.
3: Ναι.
0: Τι λένε τώρα.
3: Ναι, σωστό είναι αυτό. Εντάξει, δεν είναι πολύ, σου ξαναπεί, εμείς το κάνουμε. Εγώ σας το ξέρω, παιδιά, αυτά. Είναι οι φωνακλάδες του ίντερνετ και του social media.
0: Ναι.
3: Το 98% δεν ασχολείται να σχολιάσει, να αναλύσει, σωστά. Να ακούει, διαβάζει, καταλαβαίνει, βλέπει, έχει ήδη άποψη.
1: Κρίνει.
3: Δεν έχει. Οι υπόλοιποι είναι, ναι, μπράβο, κρίνει. Οι υπόλοιποι είναι, εντάξει, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι ισοπεδωτικό σε όλες τις εκφάνσεις.
1: Όχι δεν μόνο, μπράβο, όχι μόνο τον αθλητισμό, μπράβο.
0: Αν μου επιτρέπεις, σε πιο μεγάλο βαθμό κιόλας τώρα, εγώ αυτό το έζησα δημοσιογραφικά στον πρώτο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 25 μετά το Αμπουντάβι, το Final Four, που αν διάβαζες social media Είχε τελειώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχε τελειώσει.
3: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα σε βλέπουμε, φύγε και αυτά, αποκτημένε. Ναι. Και μπαίνει στο Ειρήνης και Φιλίας και έχει 13.000 κόσμο και είναι όλοι όρθιοι και τον αποθεώνουν.
3: Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει. Δεν
0: είναι τελείως διαφορετικό το social media.
3: Εννοεί.
0: Με αυτούς που πάνε στο γήπεδο.
3: Ο κόσμος, ναι, το κοινό που ασχολείται και δεν σχολιάζει και όλα αυτά είναι παιδιά πολύ μεγάλη δεξαμενή. Εμείς κακώς μερικές φορές, και γιατί πουλάει λίγο αν θες.
0: Ναι, δίνουμε σημασία.
3: Ναι, αναδεικνύουν λίγο το άλλο, το κομμάτι και πηγαίνουν προς εκεί την κουβέντα, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει και πολλά να πεις και ξέρεις, απομονώνεις κομμάτια και από εκεί, από την κριτική που γίνεται και βάσει αυτού ξεκινάς μια ολόκληρη συζήτηση. Είναι λογικό όμως να υπάρχει και αυτό και αυτό καλό είναι να αναφέρεται, δεν κακό. Απλά μην πάμε στο άλλο άκρο, όπως πολύ σωστά είπε ο Τάσος πριν, νομίζεις κανείς ότι έκανε στο μείον 15 και είναι εκτός Champions League. Ναι, ναι, απλά να θυμίσω ότι έγινε εντός Champions League, πέρασε, έκανε τον βασικό της στόχο, ένα πολύ μεγάλο τίμα στο ψηφίδι, ότι είναι ένα κομμάτι, εντάξει δεν είναι το πρωτάθλημα, αλλά είναι 40% της υπόλοιπης χρονιάς να γυρίσει στον, ναι, στον κόσμο των αστεριών, πάρα πολύ σημαντικό για τον brand name της, για την ηρωική, το σύλλογο, το κλαμπ, τον κόσμο,
1: το ταμείο.
3: Τους παίκτες, το ταμείο, όλα υπερθετικά είναι. Να ξεκινήσει με νίκη, παρακαλώ. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε κάνει 15 νίκες Champions League, δεν θυμάμαι.
1: Παίζουμε χρονιά παραχρονιά.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αλλά προφανέστατα και πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό, είναι το γεγονός ότι παραμένει αίτητη σε λίγο, αν συνεχίσει έτσι και φτάσουμε στη διακοπή, για έναν ολόκληρο χρόνο στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, σωστά, μπράβο. Ο Οκτώβριος ήταν ο κακός πέρυσι.
3: Ναι, τέλη Οκτωβρίου που έχασα από τον Ολυμπιακό και τέλος. Μέχρι τότε δεν ήξερα. Από τότε μάλλον στο πρωτάθλημα. Να υπενθυμίσω γιατί...
1: Ναι, ναι.
3: Γίνονται και παρεξηγήσεις, προφανές θα και έχει χάσει το κύπελλο, γιατί δεν το διεκδικήσει, δεν θα το διεκδικήσει καν. Αλλά δεν νομίζω ότι για την ομάδα μπορείς να πεις κάτι το οποίο να μειώνει δηλαδή τη τεράστια επιτυχία που έχει καταγράψει από πέρυσι μέχρι και συνεχίζει να την κάνει φέτος. Από εκεί πέρα είναι άλλο αυτό. Κομμάτι και άλλο να αναδείξεις ότι ραδιοπρόγραμμα δεν πάνε σωστά.
0: Okay, ναι.
3: Άλλωστε αν κέρδιζε ΑΕΚ, προφανώς θα τα αναδεικνύαμε επίσης. Όχι ναι. Εξίσου αρνητικό επίπεδο κουβέντας, γιατί θα είχε πάρει τα τρίποντα και θα ήταν πρώτη για παράδειγμα με τον Παναγιώτη, θα λέγαμε να έχω αυτά που λέγαμε, συνέπεια, συνέχεια, όλα αυτά. Πρέπει να τα αναδείξεις και άμα κέρδισε λοιπόν η ομάδα. Οπότε και τώρα τα αναδεικνύουμε. Αλλά μέχρι εκεί ούτε η συντέλεια του κόσμου ήρθε, ούτε ο Νίκολιτς από κορυφαίος προπονητής για μένα όλη σεζόν που πέρασε και συνεχίζει να είναι το κορυφαίο στο πρωτάθλημα. Ο μοναδικός που και μείνει στον πάγκο, θυμίζω, μεγάλης ομάδας, έτσι,
1: ναι,
3: που επιβίωσε. Έγινε κακός προπονητής, ούτε πέρσι είναι κακή η σελίδα και όχι ότι δεν έχει προκύψει και αναβάθμιση. Τώρα, το να μην πεις όμως ότι δεν ήταν σωστή η εικόνα της ομάδας στην Κυφσιά, η νοοτροπία βασικά, και να μην πεις ότι δεν ήταν και σωστή η λειτουργία στο τεχνικό team και του προπονητή και του συνεργατών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αγώνων αυτών, θα είσαι λάθος.
1: Ναι.
3: Δεν θα ασκείς κριτική που πρέπει να ασκηθεί. Όταν υπάρχουν και βάσεις πάνω σε αυτό. Τα κάναμε, τα είπαμε, φτάνει όμως.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω. Σίγουρα έχει αυτή η γκέλα προσθέσει μια επιπλέον πίεση στην ΑΕΚ ανταπόκρισης.
1: Για Βόλο λες τώρα,
3: Βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό έχουμε βάλει λίγο στην παρένθεση εδώ και ένας ανταπόκρισης, σωστά λέει ο Φτάσος, το κομμάτι της αναμέτρησης με τον Μασεραϊκό για τον κύπελο. Προφανέστατα, ναι, εννοείται ότι είναι και πολύ δευτερευτερευτερευτερη σημασία για την ΑΕΚ, όχι το κύπελο, αλλά σαν αναμέτρηση, μιας και μιλάμε για ομάδα Super League 2 και υποχρέωση είναι να ανταποκριθείς, έτσι δεν είναι. Το υπόλοιπο όλο κομμάτι όπως αντιλαμβάνεσαι και Νίκο μου και Τάσο μου είναι μόνο και μόνο να εστιάζει στο αγωνιστικό και στο Βόλο, γιατί δεν μπορεί να πάει στο μείον 6, δεν πρέπει να πάει στο μείον 6 και έτσι προϋπολογίζει η ΑΕΚ, όπως έτσι προϋπολογίζουν όλοι έτσι στον πρωτοπόρο, θα κερδίζει προκειμένου να μην είσαι χαλαρό μυαλό, νοοτροπία, ενέργεια, εντάσεις και γι' αυτό και εστιάζω σε αυτό το παιχνίδι για το οποίο παρεμπιπτόντως για να το κλείσω, μια και θα πούμε μετά την Πέμπτη για αυτό το φάτς. Έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια.
0: Με κόσμο, ναι.
3: Ναι, με κόσμο, πολύ κόσμο που θα βρεθεί στο Παθεσσαλικό και νομίζω ότι θα γίνει και μια έτσι καλή παρουσία κόσμου, γιατί θέλει ο κόσμος και να δει την ομάδα πριν τη διακοπή, που είναι πολύ μεγάλη, ναι, θυμίζω 21 μέρες, θα ξανακάνω να δουν ΑΕΚ. Ολυμπιακό Παθηναϊκό πάω.
1: Ναι, γενικά.
3: Σωστά. Και παράλληλα για να δείξουν την στήριξη και την συσπήρωση που υπάρχει ακόμα στη ΤΣΑΕΚ, όπως είδατε και μετά το τέλος του αγώνα χειροκροτήθηκαν οι παίχτες, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι έχουν πετάξει δύο βαθμούς που πρέπει να τους βρουν μπροστά τους και στην οικονομία της βαθμολογίας, όπως είπα και χθες, πρέπει να κάνει το μείον 4 που είναι τώρα από σχετικά με πέρσι, μείον 2 η ΑΕΚ. Οπωσδήποτε. Τώρα σου έφερε στο μπάτσο με τον
0: Παναθηναϊκό
3: να πούμε ότι θα έχει πολλές αλλαγές. Ναι, νομίζω ότι τα Δευτέρα στις 11 της 11 θα έχει τουλάχιστον 19 αλλαγές. Mm-hmm. Εντάξει, από αύριο όπως αντιλαμβάνεστε θα δούμε περισσότερα πράγματα, αλλά έχει δηλαδή μια, ένα ενδιαφέρον ποιο θα ξεκινήσει από τους μικρούς, αν θα δώσει τα γάντια στο Βαλαμότιο που όπως αντιλαμβάνεστε λόγω της παρουσίας συνεχούς τώρα που θα έχει μέχρι τη διακοπή ο... μέχρι και το Βόλο βασικά, συγγνώμη, και μετά θα δούμε πότε θα επιστρέψει ο Στρακός για ο Μπρινιόλι, ίσως να πριλέξει το μικρό και να βάλει τον Καλασκάμι ή να βάλει τον Αλεξίου. Έχει επιλογές τέλος πάντων, το είπαμε και με τον Έστω Σούπολης, έχει τουλάχιστον 4 επιλογές που είναι πολύ καλό αυτό για την ΑΕΚ, για μια ΑΕΚ που πέρσι θυμίζω ότι αν δεν έπαιζε ο Καλασκάμι δεν είχαμε άλλη.
1: Σωστά.
0: Και κάνεις και την καλύτερη ασίστ για την τελευταία ερώτηση. Mm-hmm. Τι γίνεται με τον Καλασκάμι?
1: Υπάρχει...
3: Τίποτα.
1: Τίποτα, ε.
3: Τίποτα, πολύ τους ότι...
1: Δεν τίθεται θέμα, γιατί με αφορμή αυτό το δημοσίευμα το λέμε.
3: Όχι και δεν ψάχνετε κιόλα καθόλου παίχτης.
1: Ναι.
3: Από όσο γνωρίζω. Βάσει του ρεπορτάζου απαντάω τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ούτε στην ΑΕΚ, επισήμως στην ΑΕΚ δεν έχουν κάποιο αίτημα τους ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν ασχολούνται κιόλα ιδιαίτερα όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ και αυτό, γιατί εμείς πρέπει να παρακολουθούμε και να αντιλαμβανόμαστε αν υπάρχει κάτι, καπνός, φωτιά, οτιδήποτε, δεν υπάρχει ούτε φωτιά ούτε καπνός. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Να πούμε ότι ο Μάριος Φιλόπουλος ήταν στη Θεσσαλονίκη 100 χρόνια τσέπο, είχε και ένα τέτοιο με τον Τσέφεριν. Θεσσαλονίκη δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό, αυτό. Αυτά κύριε.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο.
3: Εμείς ευχαριστούμε κύριε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Που μας προτιμήσατε και σήμερα. Λοιπόν, να ακούσουμε για τον καιρό Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

0: Και μεταφερόμαστε στο μαγευτικό Ηράκλειο να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Μάνο Σκουριά. Για να δούμε πώς κυλάει η προετοιμασία του Όφη για την ιστορική αναμέτρηση με τη Χόφενχάιμ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Μάνο.
2: Καλησπέρα σας, μαγευτικό, με τόση ζέστη, με τόση υγρασία, δεν θα το
0: έλεγα. Εντάξει, δεν είμαι αντικειμενικός.
1: Σκέτο Ηράκλειο, σκέτο Ηράκλειο.
2: Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ναι, ο όρος ιστορική νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στην αναμέτρηση που περιμένει τον Όφη με την Χόφενχάιμ. Δεν είναι μια απλή ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Είναι μια αναμέτρηση στην δεύτερη τάξη. Μια συλλογική διοργάνωση, πρώτη φορά βέβαια που βρίσκεται όφη σε αυτήν και θέλει όλη αυτή την διαδικασία να την ζήσει, να τη βιώσει στο καλύτερο δυνατό. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, δεν υπάρχει ταβάνι. Ό,τι το καλύτερο θέλει να κάνει, μπορεί να έρθει σε αυτή τη διαδικασία, όφη θα το επιδιώξει. Και φάνηκε αυτό και στα παιχνίδια με την CSKA, που μόνο ότι είχε εξασφαλισμένη θέση στην League Phase, έστω και του Conference League, όχι, διεκδίξε και πάλεψε και πήρε την προοπτική του Europa League. Είναι λοιπόν η αρχή ενός ταξιδιού που στον Όφη θέλουν το καλύτερο δυνατό και μάλιστα έρχεται εντός έδρας και μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις και με εξαίρεση την παρένθεση με τον παιχνίδι με τον Άρη, με καλά αποτελέσματα. Όφη έχει καταφέρει να πάρει το Super Cup από την ΑΕΚ, πήρε ισοπαλία μέσα στο Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, νίκησε στο Καρεσκάκη στον Ολυμπιακό, έχει δηλαδή συγκρουστεί και έχει δείξει τις δυνάμεις του με τους τρεις από τους τέσσερις ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος, οπότε έρχεται τώρα μια ομάδα που μπορεί να μην βρίσκεται, να μην έχει ξεκινήσει και ιδανικά το πρωτάθλημα στην Bundesliga μόλις, αλλά προέρχεται από την πρώτη της νίκη. Είναι μια ομάδα που την έχει αναλύσει αρκετά καλά ο Κόντης και προς τους παίκτες του και αυτό που τους έχει ζητήσει είναι να συνεχίσουν να δείχνουν την ίδια σωστή αμυντική λειτουργία και να είναι συγκεντρωμένοι στο αμυντικό transition. Θεωρεί ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι ευκαιρίες ώστε να μπορέσει να πετύχει κάποιο goal. Στο Παγκρίτιο έγινε σήμερα η προπόνηση, αύριο θα γίνει και η συνέντευξη τύπου, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Στη σημερινή προπόνηση τα ευχάριστα ήρθαν από τον Άρον Σέκα, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στην διάθεση του προπονητή του. Αντίθετα, αμφίβολη έως δύσκολη, έως απίθανη θα έλεγα, είναι η συμμετοχή του Νικολάου στο παιχνίδι αυτό, ο οποίος είχε ενοχλήσει στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και έμεινε εκτός. Δεν προπονήθηκε σήμερα μαζί με τον Μαρινάκη και φαίνεται ότι θα είναι οι δύο απουσίες που θα έχει. Βέβαια, σε ό,τι είχε να κάνει με τον Νικολάου και την άμυνα, στον αντίποδα είναι η επιστροφή του Σχέλη, ξεπέρασε το δικό του πρόβλημα.
1: Σημαντικό.
2: Οπότε θα είναι, όπως φαίνεται, μια δεδομένη αλλαγή που θα έχουμε συγκριτικά με την δεκάδα που έπαιξε κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Η άλλη θα είναι ο Νους.
2: Η άλλη θα είναι ο Νους, είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει και ο Νους στο αρχικό σχήμα. Να δούμε τώρα, πιθανότατα ο Αϊτόρ θα μείνει στον πάγκο, ώστε να είναι ο Κόντρο και ο Φούντας μαζί με τον Αργεντινό η τριάδα μπροστά. Αλλά ίσως και ασφαλή συμπεράσματα βγάλουμε αύριο. Αύριο θα γίνει το απόγευμα στο Βαρνιογιάννη η τελευταία προπόνηση. Όπως είπαμε νωρίτερα, στις 12.30 το μεσημέρι θα δώσει την συνέντευξη τύπου του παιχνιδιού ο Χρήστος Κόντης. Ο κόσμος αδειμονεί για αυτή την αναμέτρηση. Περισσότεροι από 13.000 θεατές θα βρίσκονται στο Παγκρίτιο στάδιο. Άνοιξε μια επιπλέον θύρα, καθώς όλες όσες είχαν ανοίξει τα εισιτήρια εξαπλήθηκαν. Και θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτή η κινητικότητα και τις επόμενες ώρες, δηλαδή μέχρι και τη μέρα το πρωί του αγώνα, θα εξαλειφθούν και αυτά τα εισιτήρια. Ο κόσμος ο οποίος βλέπει την ομάδα να έχει ξεκινήσει εξαιρετικά την εφετινή αγωνιστική χρονιά και όπως είπαμε θέλει να ζήσει και περιμένει αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Είναι μια ομάδα από ένα προηγμένο πρωτάθλημα, τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Παιχνίδι που δεν είναι αυτό το φαβόρι, αλλά σίγουρα δεν θα παρουσιαστεί και με παθητικό τρόπο παιχνιδιού. Προφανώς θα προσέξει λίγο περισσότερο την αμυντική του λειτουργία, αλλά όχι όμως να είναι σε παθητικό ρόλο.
1: Ωραία. Μάνο μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά.
0: Να ξέρεις ότι επειδή βρέθηκα στην Κύπρο με αρκετούς και ποδοσφαιρικούς συναδέλφους, αλλά και ανθρώπους του αθλητισμού, τον έχουν πολύ ψηλά τον Χρήστο Κόντι.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις.
1: Δικαίως.
0: Δικαίως.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε πάλι με μια τζούρα από μπάσκετ. Είπαμε και στους τίτλους. Είχαμε Προμηθέα και Κολοσσό για τα προκριματικά του BCL. Μία νίκη, μία πρόκριση μάλλον, ένας αποκλεισμός. Είχαμε και πρόγραμμα στοίχημα GBL. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε με τον Λουκά Χατζή. Γεια σας.
3: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσείς.
3: Καλά, μια χαρά. Αρχίσουμε από BCL, από που θέλετε. Λοιπόν, εκεί πέρα, όπως είπες και εσύ, είχαμε την πρόκριση του Προμηθέα στην επόμενη φάση. Νίξε 92-82 τη Βιέννη με κορυφαίο τον Νιου Williams, αποκτηθείς guard με 25 πόντους, 10 στα 15 shoot. Δεν είχε καμία βολή, έχει και αυτό τη σημασία του, καθώς έβαλε 25 πόντους ακριβώς. Και προκρίθηκε έτσι στα προημιτελικά του δεύτερου προκριματικού γύρου του BCL που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Ο Κολοσσός λίγη ώρα αργότερα ιτήθηκε από την Κορφές, πρώην Μανίσα. Η ομάδα του Άρη Λικογιάννη, ενώ μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με ένα συν 4, προηγήθηκε με 70-66, κατέρευσε στην τελευταία περίοδο, δέχτηκε επιμέρους σκορ με 25-9 και έτσι μοιραία γνώρισε τον αποκλεισμό που θα συνεχίσει βέβαια φυσικά στο FIBA Europe Cup. Αν είχε περάσει ο Κολοσσός, είχαμε ελληνικό εμφύλιο στον επόμενο γύρο, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ο Προμηθέας λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Κορφές την Πέμπτη στις 7 παρατέταρτο για τα προημιτελικά.
1: Έχει δρόμο δηλαδή ακόμα, λες προημιτελικά, έχει δρόμο για να μπεις.
3: Γιατί το δεύτερο, ο προκριματικό γκρουπ έχει 16 ομάδες, ο νικητής, ένα εισιτήριο θα βγει από αυτόν τον γκρουπ, ο νικητής θα πάει στον έκτο όμιλο με Χάπολ Χολών, Σολέ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, ενώ ο πρώτος προκριματικός έχει 8 ομάδες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Προμηθέας για να φτάσει στην φάση των ομίλων του BCL θα πρέπει να κάνει 4 προκρίσεις. Αυτά. Αργότερα, αφού περάσει και το εμπόδιο της Κορφές, θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά είτε την Μπενφίκα που νίκησε το δικό της παιχνίδι, είτε τον νικητή του Φέχτα Ντενιζλί. Περνάμε τώρα στο συστήχημα GBL, εκεί όπου είχαμε, όπως είπατε, το πρόγραμμα έτσι, του πρωταθλήματος.
1: Πρώτου γύρου ουσιαστικά.
3: Ναι, έχουμε όλο το πρόγραμμα βεβαίως. Ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο 3 με 4 Οκτωβρίου. Τηλεοπτική μετάδοση από FM TV και Sky. Ξεκινάει το πρωτάθλημα με την αναμέτρηση Μύκονος ΠΑΟΚ. Σχεδόν σε κάθε αγωνιστική θα έχουμε ντέρμπι, μιας και πλέον έχει ανέβει και ο ΠΑΟΚ, οπότε αποκτούν μεγαλύτερο και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ, οπότε αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων θα λάβει χώρα στο Telecom Center Athens στις 3 Ιανουαρίου, Κυριακή, για την 13η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της regular season, ενώ η revanche θα γίνει στις 28 Τρίτου για την 23η αγωνιστική. Τη δική του σημασία έχουν βέβαια και τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με το πρώτο ΠΑΟΚ Άρης να γίνεται σχετικά νωρίς την 8η αγωνιστική, 21 Εντεκάτου. Ενώ η ρεβάν στο Αλεξάνδριο θα λάβει χώρα στις 30 Ιανουαρίου για την 17η αγωνιστική.
1: Μάλιστα, ωραία.
3: Αυτά.
1: Αναλυτικά μπορούν να μπουν, να τα διαβάσουν.
3: Βεβαίως,
1: στο sportfm.gr. Ναι, βγήκε το πρόγραμμα προφανώς της κανονικής περίοδου και με ημερομηνίες και ώρες συγκεκριμένα
0: του
1: πρώτου γύρου. Ναι.
0: Μεγάλα πράγματα.
1: Ωραία. Λουκά μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να πούμε από το χώρο του μπάσκετ ότι ξεχωρίζει η μεταγραφή του Νίκολα Μέρωτη στη Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και ανακοίνωση του ΨΑΤ.
1: Ναι, γιατί έχουμε αύριο την συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΕΟΚ, του Βαγγέλη Λιόλιου, στη 1 το μεσημέρι. Δεν ξέρουμε πού. Ξέρουμε, γιατί στην ανακοίνωση...
0: Να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω ψάξει.
1: Ναι, δεν λέει μέρος.
0: Δεν είμαι από τους συναδέλφους.
1: Ναι, οκ. Θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube. Αλλά είναι επιλεκτική η πρόσκληση σε 6 συναδέλφους. Και γι' αυτό, όπως είπες, ο ΨΑΤ εξέδωσε ανακοίνωση, παύλα αντίδραση. κάνοντας λόγο για πρωτοφωνή πρακτική αποκλεισμού συναδέλφου.
0: Πάρα να πούμε τους συναδέλφους, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο Βασίλης Κουντής από εμάς.
1: Το Sky.
0: Το Sky, ο Γιώργος Τραβεζανίδης από την ΕΡΤ. Ο Αντώνης Καλκαβούρας από τον Καζέτα. Ο Γιώργος Παπαβασιλείου από την Νόβα και το πρώτο θέμα. Ο Σπύρος Καβαλιεράτης από το Σπόρ 24 και ο Άρης Μπάρκας από το Eurohoops και το Magenta TV. Εντάξει, σίγουρα θα βγουν πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει. Χαρακτηρίζεται ως απολογιστική και προγραμματική.
0: Ναι.
1: Με αφορμή τη συμπλήρωση 5 ετών από την πρώτη εκλογική νίκη του. Αλλά έχουν προκύψει και άλλα πραγματάκια τις τελευταίες μέρες. Εκτιμώ ότι θα κληθεί να απαντήσει και σε αυτά. Αλλά ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που υπάρχει επιλεκτική πρόσκληση σε μια απολογιστική παύλα προγραμματική συνέντευξη. Τύπου ναι. Του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
0: Ναι, γιατί αν σου είχατε παρατάξει κάποιο το επιχείρημα ότι έχουν επιλέξει και ιδιοκτήτες ΠΑΕ, ΚΑΕ, είναι άλλο πράγμα το ιδιωτικό.
1: Ιδιοκτήτες.
0: Ο ιδιοκτήτης, ναι. Μπορεί να
1: κάνει. Ήταν...
0: Και εκεί θα θέλαμε πλουραλισμό, το συζητάμε. Ναι,
1: okay. Αν έκανε μια τέτοιου τύπου συνέντευξη τύπου ως ιδιοκτήτης του Προμηθέα.
0: Ω, ναι.
1: Ναι. Προφανώς. Ναι. Αλλά τώρα μιλάμε για τον πρόεδρο της ΕΟ.
0: Λοιπόν,
1: αυτά. 10 ακριβώς, τα προλάβαμε όλα.
0: Κύριε.
1: Και παραπάνω από αυτά που είχαμε προγραμματίσει, είχαμε στη σκαλέτα. Λοιπόν, Νίκος Δέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα. Γιώργος Γιαννίσης σε ολόκληρο το δίωρο,
0: ναι,
1: στη μουσική και τεχνική επιμέλεια. Μανώλης Μουσουράκης, Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής.
0: Ποιος Γιαννής μας καταδέχεται ακόμα. Κάποιοι άλλοι.
1: Έτσι.
0: Δεν.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση παιδί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
6: come to my boudoir.
5: The second rule of Fight Club is
6: jump.

0: Τι γίνεται, ρε, τι γίνεται σήμερα. Τι γίνεται σήμερα, πράγματα κοσμοϊστορικά. Κυρίες και κύριοι, Παναγιώτης Ρήλος είναι εδώ ξαφνικά. Ήρθε σαν το φαντομά. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά. Ήρθε με σκηνή με ραπέλ από την ταράτσα του κτηρίου πάνω. Δεν μπήκε από την κανονική είσοδο. Με τη θολή του φαντομά νίντζα.
1: Μα βγαίνω παρά 10 και δεν σε βρίσκω έξω.
0: Εδώ ήμουν.
1: Εδώ ήσουν, έβλεσε την τουαλέτα.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν έχει έρθει ο Κώστας σε καρά 20.
0: Συγγνώμη κιόλας που κάνουμε και το τσίσο μας. Συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μέρα που λείπει ο Γιάννης δηλαδή. Είναι τρομερό αυτό. Ο κύριος Γιάννης απουσιάζει. Καταλαβαίνει τελευταία μέρα μεταγραφών. Σήμερα κάτι γίνεται.
1: Κάτι θα κλείσει.
0: Κάτι κανονίζει. Κάποιες φήμες το φέρνουν σε επαφή με το ράδιο Monte Carlo. Έτσι, το οποίο. Μια στρατηγική συμμαχία. Ναι, στρατηγική συμμαχία με το Fight Club. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που λείπει ο Γιάννης, είναι εδώ ο Παναγιώτης Ρήλος. Τρομερά πράγματα αυτά. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Πίστευα, δεν θα σε δούμε στο 26.
1: Για να εντάξει, με είδατε στα γενέθλια. Μαζί κλείσαμε.
0: Άλλο τα γενέθλια. Αν έλειξε τα γενέθλια, δηλαδή εντάξει. Γαϊδουριά. Αλλά επειδή ένα πέρασμα το χρόνο το έκανε συνήθως κάπου στην άνοιξη, κάπου αρχές καλοκαιριού συνήθως, και τώρα έχει φτάσει Σεπτέμβριος και δεν είχε εμφανιστεί, είχα απογοητευτεί.
1: Ήρθα στα μέσα προς τελείωματα του καλοκαιριού, ναι, και ήταν η πρώτη μέρα άδειά σας.
0: Γι' αυτό βρέχει. Σήμερα. Θέλω να πω, ψάχνω να βρω τα σημάδια, ξέρεις, τα συμπαντικά σημάδια, τι έχει γίνει ακριβώς. Όλα αυτά τα οποία γύρω. Τι κάνεις, Παναγιώτη μου?
1: Έρχεται Ελληνίνιο. Καλά.
0: Έρχεται. Το δεν έχει φύγει ποτέ.
1: Ειδική.
0: Όχι, το Ελληνίνιο είναι εδώ. Είναι θα μας ταλαιπωρεί για αρκετό καιρό, δυστυχώς. Ανεβασμένες θερμοκρασίες μέχρι το τέλος του χρόνου, ίσως και στις αρχές του 27. Καταρακτούδες βροχές. Αυτά είναι τα πράγματα που μας έχουν προειδοποιήσει οι επιστήμονες.
1: Δεν πάει καλά το πράγμα.
0: Δεν πάει καλά. Έχουν παρατηρηθεί θερμοκρασίες ανεβασμένες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που φτάνουν μέχρι και 2,2 βαθμούς Κελσίου. Την ξηρά, τους προηγούμενους μήνες, ενώ Ιούλιο, Αύγουστο, ναι, Ιούνιο, ναι, ναι, κλπ. Και το πιο ανησυχητικό για μένα είναι οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στον Ειρηνικό, υποθαλάσσια, που ήταν μέχρι και 8 βαθμούς παραπάνω από το κανονικό, από το μέσο όρο.
1: Μάλιστα.
0: Και, εντάξει, το 2,2 είναι μεγάλο νούμερο για την ξηρά, το 8 βαθμοί είναι συγκλονιστικό νούμερο για τους ωκεανούς. Γιατί καταλαβαίνει κανείς πόσο επηρεάζεται όλο το οικοσύστημα του βυθού, ψάρια τα οποία ζουν σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, ψάρια τα οποία αναγκάζονται να πάνε πιο βαθιά ή πιο ριχά αναλόγως με το που θα βρούνε μεγαλύτερη δροσιά ή λιγότερη δροσιά. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα πράγματα. Σαν το Ελνίνιο έρχεσαι εδώ. Έρχεσαι, σαρώνεις τα πάντα στο
1: πέρασμα. Δεν θυμάμαι σε ποιο ποταμό βρήκανε απολυθώματα από...
0: Τυχολήπτες.
1: Όχι.
0: Α, συγγνώμη. Νόμιζα. Μήπως βρήκαν τίποτα απολυθωμένα.
1: Κατέβηκε τόσο η στάση τέλος πάντων του ποταμού που βρήκαν στις όχθες τέλος πάντων απολυθώματα από ζώα και τα λοιπά. Προϊστορικά ζώα.
0: Αυτό είναι που δεν τα ξέρουμε τι είναι αυτά. Και υπάρχει και κλασική ιστορία με το λιώσιμο των πάγων που υπάρχει η ανησυχία των επιστημόνων ότι μπορεί να κρύβονται εκεί οι ιοί οι οποίοι χτύπησαν κάποτε το πλανήτη, οι οποίοι τέλος πάντων καταπλακώθηκαν από τα χιόνια, πάγωσαν, βρέθηκαν μέσα στους παγετώνες και όταν θα λιώσουν οι παγετώνες,
1: τι θα αφήσουν,
0: ότι θα βγουν μικροοργανισμοί για τους οποίους δεν είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να είναι και δεν γνωρίζουμε και αν θα έχουμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε. Τέλος πάντων, πολλές ανησυχίες από τους επιστήμονες, δικαίως λέω εγώ.
1: Ωραία, περνάμε στον πλανήτη.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Έχουμε βάλει το κουμπί της αυτοκαταστροφής που έλεγε και στις επικίνδυνες αποστολές. Αυτός ο πλανήτης θα αυτοκαταστραφεί σε 15 τέτοια. Αυτό κάνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταφέρουμε. Απ' τη μια, ξέρεις, χάρτινα καλαμάκια και καπάκια στο νερό που δεν φεύγουν, του νερού του μπουκαλιού που δεν φεύγουν. Λέμε πολύ ωραία, κάνουμε κάτι. Απ' την άλλη μεριά, τι να κάνεις. Δηλαδή, βλέπεις όλα αυτά τα οποία γίνονται, βλέπεις πώς καταστρέφεται το πράγμα, βλέπεις τους πολέμους, βλέπεις τη μόλυνση. Τέλος πάντων, όλα αυτά. Να συζητήσουμε χαρούμενα πράγματα που σε έχουμε σε Ελλάδα, Παναγιώτη μου. Χαρούμενα. Τι κάνεις, Παναγιώτη μου, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Σε ακούμε και στις εκπομπές σου, δεν σε βλέπουμε όμως και...
1: Εντάξει, να, είδες,
0: πολύ, έγινε πολύ, γι' αυτό. Πολύ χαιρόμαστε.
1: Νομίζω ότι έχει και την άλλη Δευτέρα.
0: Εσύ εδώ?
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Θα σε δει και ο Γιάννης δηλαδή?
1: Ναι.
0: Να ραφτούμε.
1: Γιατί αύριο έχει μάτς Ολυμπιακός, ούτως ή άλλως.
0: Να ραφτούμε, να κάνουμε μπιντέ δηλαδή, μας λες την άλλη Δευτέρα. Από το κύριο Γιάννη να κάνουμε μπιντέ.
1: Υπάρχουν ακόμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχεις πετύχει σε κανένα σπίτι?
0: Έχω πολύ καιρό να πετύχω, δεν πηγαίνω και σε σπίτι.
1: Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου, πας μια επίσκεψη να κάνεις το...
0: Κοίτα, σου πω, το σπίτι το πατρικό μου στο οποίο μένω είχε μπιντέ, τον οποίο τον έβγαλα κάποια στιγμή.
1: Τον αφαίρεσες.
0: Τον αφαίρεσα, ναι, γιατί ήθελα
1: να... Πιάνει και χώρο.
0: Ναι, πιάνει χώρο και δεν χρειάζεται. Είχε βάλει συγχωρημένη μάνα μέσα κάτι πετρούλες και το είχε κάνει σαν οικαστική παρέμβαση αυτό το πράγμα. Τζεφ Κούνς ένα πράγμα ήταν αυτό.
1: Καλό feng shui.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά κατά τα άλλα δεν εξυπηρετούσε το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε. Για να κάνεις μπιντέ δηλαδή. Δεν. Οπότε τον έβγαλα εκεί πέρα γιατί ήθελα και λίγο χώρο για να βάλω τα φαγητά και τα τέτοια του σκυλιού. Ήθελα ένα χώρο στο μπάνιο. Ναι, okay. Να έχει τα νερά αυτά και τα λοιπά. Ναι, αυτή τη γωνία. Η αλήθεια είναι όχι, δεν έχω πετύχει μπιντέ σε κανένα σπίτι που έχει τύχει να πάω. Και αυτό είναι μια απόλυτη απολυτιστική κληρονομιά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή έστω να υπάρχει κάπου και α μην χρησιμοποιείται.
1: Είναι μουσιακό κομμάτι.
0: Ναι, είναι μουσιακό κομμάτι, ναι.
1: Πώς είναι τα επαγγέλματα που χάνονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο στο σπίτι μπορεί να είναι μουσιακό κομμάτι. Το σκρίνιο, ας πούμε, δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Τα παλιά αυτά.
0: Τα μεγάλα τα σκρίνια, ναι, που είχαν μέσα εκείνα τα μαχαιροπύρουνα και τα πιατικά που τα βγάζαμε μια φορά το χρόνο σε κάτι γιορτές.
1: Έως και ποτέ.
0: Ούτε μια φορά το χρόνο.
1: Έως και ποτέ. Ναι. Κρίσταλα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ποτήρια.
0: Ναι. Μπράβο, ναι.
1: Τα καλά. Που δεν είναι αυτό.
0: Για κάνα γάμο, ξέρω αν παντρευόταν. Ναι, ναι, ναι.
1: Τη φοντανιέρα με τα σοκολατάκια.
0: Τη φοντανιέρα, πολύ σωστά. Και ρωτώντα, λέω εγώ, ρωτώντα τραπέζι, βεβαίως, το οποίο επίσης άνοιγε μια-δύο φορές το χρόνο, το δικό μας όπως ήταν στρογγυλή, έτσι ρωτώντα, είχε μια προέκταση που την έβαζε στη μέση. Αν θες να μεγαλώσει, να έχει πολύ κόσμο, έβαζε και την προέκταση στη μέση και μεγάλωνε αυτό το πράγμα.
1: Μαζεύεται πια κόσμο στα σπίτια με τον τρόπο που το κάνει τότε.
0: Κοίτα, πω, μαζεύονται για καμιά μπάλα και τέτοια, λέω εγώ, αλλά για να κάτσουν έτσι, να ανοίξουν ρωτώντες, να κάτσουν να μαγειρέψουν, να βάλουν, δεν ξέρω, να μας πούνε φίλοι.
1: Νομίζω ότι και αυτό εκλείπησε. Ναι. Και τα σόγια δεν μιλούνται ή δεν προλαβαίνουν να μιλούν,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: να τα πούνε, οπότε...
0: Τι άλλο σε σπίτι που ήταν κλασική παραδοσιακή αξία μπορεί να έχει εκλείψει. Αυτό το γραφιάκι, το σεκρετέρ που λέγαμε, το θυμάσαι καθόλου, ένα επιπλάκι που το είχαμε στο χολ συνήθως, ή άνοιγε η πόρτα του και γινόταν σαν γραφιάκι για να μπορείς να κρατάς σημειώσεις. Ναι, είχε κάτι σιρταράκι. Εγώ έχω ένα σεκρετέρ σπίτι, το έχω κρατήσει, το έχω ψηλοβάψει, δηλαδή για να θυμάμαι και λίγο από τα... Έχω.
1: Επίσης στην είσοδο συνήθως, αν υπήρχε μικρό χολάκι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: δύο καρακλίτσες με ένα τηλέφωνο στη μέση.
0: Το είχαμε μικρή, δεν υπάρχει πια.
1: Ούτε πια τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστό αυτό.
0: Ναι, δεν έχουμε και τα σταθερά, τα ασύρματο. Αν. Ποιος χρησιμοποιεί τηλέφωνο σταθερό, αλήθεια, σήμερα?
1: Λίγοι.
0: Το δικό μου πρέπει να έχει χτυπήσει πάρα πολύ καιρό. Παίρνουν μόνο για καμιά δημοσκόπηση. Για σήμερα.
1: Λίγοι.
0: Το δικό μου πρέπει να έχει χτυπήσει πάρα πολύ καιρό. Παίρνουν μόνο για καμιά δημοσκόπηση.

0: Καθενός.
1: Και χωριζόταν συνήθως με σειρώμενες πόρτες, μία ή δύο που κλείνανε. Ναι.
0: Το σταθερό τηλέφωνο, βεβαίως, λέει κάποιος, και η κεραία τηλεόραση σιγά σιγά χάνονται, προφανώς.
1: Εσωτερική για κανένα άλλο.
0: Ναι. Μοσαϊκό πάτωμα. Ναι, τα παλιά σπίτια έχουν ακόμα μοσαϊκό. Ακόμα, ναι. Μοσαϊκά και μάρμαρα έχουν τα
1: όσοι
0: παλιά σπίτια.
1: Όσοι δεν έχουν βάλει, είναι τίποτα laminate.
0: Ναι, ναι. Το οποίο αρέσει πάνω, επειδή την έχω ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Να έχει το σπίτι σου μοσαϊκό. Mm-hmm. Έτσι, το οποίο είναι, ρε παιδί μου,
1: σε καλή
0: και vintage. Ναι, είναι σε καλή κατάσταση. Ή του φροντίζει. Φέρει ένα συνεργείο και σου κάνει ένα καθαρισμό, τέλο πάντων, λίγο να γυαλίσει. Να έχει ένα μοσαϊκό το οποίο βγάζει μια αρχοντιά. Πώ και να το κάνουμε. Και να βάζει laminate από πάνω δεν είναι τρομερό επικοινωνιακό λάθο.
1: Τη μόνη λογική που μπορώ να βρω σε αυτό είναι ότι το σπίτι από κάτω είναι ακάλυπτο, τύπου έχει πιλωτή και σου φέρνει κρύο. Τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν δέχομαι, α πούμε. Αν είσαι στο δεύτερο όροφο, γιατί να το κάνει.
0: Ναι.
1: Και δεν παράγει, ας πούμε.
0: Το μοσαϊκό είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι ωραίο.
0: Σου λέω, άμα το συντηρήσεις λίγο, δηλαδή, αν έχει θαμπώσει από τα χρόνια, προφανώς, από τα καθαριστικά.
1: Τι χρήση.
0: Φέρνεις σε κάποιο συνεργείο και σου κάνει λίγο. Λίγο κάπως. Δεν το κάνει ποτέ όπως ήταν στην αρχή, αλλά κάπως το σενιάρι. Λέει κάποιος, λέτε ιστορίες από εκείνη την εποχή που είχε εμφανιστεί στην εκπομπή τελευταία φορά ο Ρήλος, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Το τραπεζάκι που βάζαν πάνω το τηλέφωνο είχε κλείψει. Ναι, γιατί είχε κλείψει το τηλέφωνο προφανώς, οπότε δεν έχει νόημα να υπάρχει και το τραπεζάκι.
1: Κουτσομπόλα λεγόταν, λέει, το τραπεζάκι με τη χαμηλή.
0: Αλήθεια.
1: Άκου τώρα.
0: Ίσως γιατί εκεί καθόταν, ξέρω εγώ.
1: Η μαμά, ναι, η γιαγιά. Ναι,
0: και μιλάγαν στο τηλέφωνο.
1: Ωραία,
0: σωστό. Διβανομπάουλο. Δεν ξέρω, εμείς δεν είχαμε ποτέ στο σπίτι. Σε χωριά όμως και σε εξοχικά, ναι, ίσως, ίσως να υπήρχαν. Ναι. Οι πιντέδες, λέει κάποιος, είναι το πρώτο που φεύγει σε μια ανακαίνιση. Έχει γίνει the must το ποποβρυσάκι μαζί με το εντυχιζόμενο καζανάκι.
1: Εντάξει, ναι, αυτό είναι.
0: Δεν έχω δει κάπου ποποβρυσάκι, θέλω να σου πω.
1: Εγώ έχω σε κοντινό σπίτι, ας πούμε, που έχει ποποβρυσάκι. Για άλλο λόγο το χρησιμοποιώ.
0: Δηλαδή, ας πούμε, το ποποβρυσάκι, εκεί που κάθεσαι να κάνεις το νούμερο 2 σου,
1: ναι,
0: ρίχνει νερό και σου καθαρίζει τη.
1: Πρώτον είναι απ' έξω. Το φέρνεις με. Πώς έχει το τηλέφωνο τη δουζιέρα, έτσι με τέτοιο αυτό.
0: Και κάνεις καθαρίζει
1: από κάτω, ναι. Για να μην χρησιμοποιήσει χάρτη, λέει, είναι πιο υγιεινό με το νερό.
0: Okay.
1: Εμείς για άλλο λόγο το χρησιμοποιούμε, άμα μείνει τίποτα, ας πούμε, και δεν
0: ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Το πιγκάλα, ας πούμε, ρίχνεις νεράκι λίγο με πίεση.
0: Το μοσαϊκό, λέει κάποιος, είναι η ιδανική κάλυψη απόκρυψη της κατσαρίδες. Επειδή κάνουμε μια πεντόμωση, κάνουμε ένα σιγά τώρα δηλαδή. Ναι. Με τις κατσαρίδες τώρα δεν θα βάλουμε laminate για να φαίνονται κατσαρίδες. Είναι λογικό αυτό το πράγμα δηλαδή. Λοιπόν, Panasonic ραδιοκασετόφωνο. Γενικά, εντάξει, τα ραδιοκασετόφωνα. Εγώ κρατάω ιστορικά ένα ξέρω εγώ, ράδιο που με είχε στο σπίτι και μου αρέσει να έχω
1: να
0: μουσική.
1: Ραδιόφωνο.
0: Και εντάξει, μπορώ να βάλω και YouTube στην τηλεόραση οτιδήποτε άλλο, αλλά μου αρέσει να υπάρχει. Πότε έχουμε να δούμε χρυσό οδηγό ή τηλεφωνικό κατάλογο. Άρα και βγαίνουν
1: νομίζω
0: ακόμα.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Και εγώ νομίζω δεν βγαίνουν. Βγαίνουν μόνο ιντερνετικά.
1: Σε μεδάκια επίσης.
0: Σε μεδάκια.
1: Πάνω στην τηλεόραση. Πού να το βάλει.
0: Έλατε στην πλάσμα, στην LCD. Πώς το λένε, στην LCD τηλεόραση.
1: Δεν παίζει.
0: Μπαράκι. Έχα, αλλά ποιος είχε μπαράκι, παιδιά.
1: Λίγοι.
0: Είχε μπαράκι ένα σπίτι που νίκιαζα παλιά.
1: Χτισμένο κανονικά.
0: Ήταν το σπίτι πάρα πολύ ωραίο, παλιά λογική, και είχε ένα μπαράκι σαν το μπαράκι σε ελληνικέ ταινίε με σκαμπό. Μέσα
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Ψηλά. Ωραία.
0: Ψηλά σκαμπό, κανονικό μπαράκι. Γούσταρα πάρα πολύ. Δεν είχα, ξέρεις, βέβαια και πολλέ αφορμέ να το χρησιμοποιήσω. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η γωνιά που ήταν το μπαράκι στο σπίτι αυτό. Δηλαδή ήταν τελείω. Περίμενα, θα βγει κάπου η Βλαχοπούλου, θα βγει ο Κωνσταντάρα, θα βγει ο Βουτσά να κάνει στην Boeing. Περίμενα. Είχε μια τέτοια εσάνς. Πάνω που λέω για αυτή την πόλη, ποιος μπήκε εδώ πέρα μέσα, ο κύριος Ψάρας. Καλώς ήταν.
2: Η αλήθεια είναι, Κώστα μου, ότι αν τυχόν είχα ακούσει
0: ναι.
2: το τι συζητάς
0: ναι.
2: πριν ξεκινήσω από το σπίτι,
0: ναι, δεν θα αρχώσουν.
2: Δεν θα ξεκίναγα.
0: Τρομερά πράγματα.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Τρομερά πράγματα.
2: Δεν θα ξεκίναγα. Άκουγα για μπιντέδες και τέτοια στον δρόμο, λέω να κάνω αναστροφή. Έχω κάνει λάθος.
0: Σε περίμενα γι' αυτό, μου ήρθε ο μπιντές πρώτος. Κατάλαβες. Πού είναι αυτός ο μπιντές ο Ψάρας.
2: Τι κάνεις, Κώστα μου.
0: Να σε ευχαριστήσω και δημοσίως, γιατί ο Κώστας ο Ψάρας κάθε φορά που τον έχω καλέσει. Έρχεται με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σε ευχαριστώ
2: το έχω πει από μικρό παιδί σε
0: ναι, ρε παιδί μου, αλλά παρόλα αυτά, κάθε φορά που σου λέω, έρχεσαι με πολύ μεγάλη χαρά και δημοσίως το λέω και ιδιωτικώς το λέω και δημοσίως. Με αυτό το γνωστό χαμόγελο.
2: Αυτό.
0: Της επιτυχίας.
2: Έτσι, της επιτυχίας.
0: Το κύριο Ρήλο το ξέρεις, πού να το ξέρεις.
2: Ακουστά. Είναι μεγάλη φίλη.
0: Σαν το Μινόταυρο, το Κένταυρο.
2: Μπράβο, ένα τέτοιο.
0: Δηλαδή έχω ακούσει ότι υπάρχει. Δεν τον έχω δει.
2: Ακριβώς.
0: Είναι η πρώτη φορά που έρχεται φέτος.
2: Α, η πρώτη φορά. Πώς γίνεται αυτό.
0: Έρχεται άλλες ώρες. Εμάς δεν μας έρχεται εδώ ποτέ. Είναι πρωινός. Και βράδυ σε εμάς έρχεται μια φορά το χρόνο δύο. Αυτό. Έτυχε στη φορά που

0: έρχεται. Δεν έχει έρθει με το 26 καθόλου.
1: Καθόλου.
2: Καθόλου.
1: Έτσι όπως τα έλεγες. Ναι. Ο άνθρωπος δεν έρχονταν καθόλου στη δουλειά. Και λέω μπράβο, δεν ξέρω. Κατάφερε.
0: Δεν ξέρω τι κάνει στις υπόλοιπες. Όσοι εμάς δεν έρχεται. Γενικά δεν ξέρω τι κάνει.
2: Αυτά λέγονται.
0: Πώς είναι αυτός ο δημόσιος υπάλληλος που βρήκα στην Ισπανία που λέει είχε να πάει 32 χρόνια στην
1: Ισπανία. Μπράβο, μπράβο. Αλλά πληρωνόταν.
0: Και όταν του πάνε που είσαι και θα σου πει τα λεφτά και τα λέω, ποια λεφτά δεν κατάλαβα. Τι εννοείται.
1: Όνειρο.
0: Με ζητήσατε και δεν ήμουν εδώ. Με αναζήτησε κανείς. Αν μπορούσα να πληρώνω από κάποιον και να πηγαίνω. Τρελός φυσικά. Τι εννοείς.
1: Όχι, πάρε παιδί μου, μην είχε τη λογική ότι πρέπει να παράξω έργο για να πληρωθώ.
0: Θέλετε να παράξω, πείτε μου. Άμα δεν με αναζητεί κανείς, σημαίνει ότι το έργο που παράγω δεν ενδιαφέρει κανένα. Ναι.
1: Και αυτό που παράγω σπίτι μου.
0: Παράγω διοξείδιο του άνθρακα. Όπως εκπνέω. Αυτό παράγω. Σας αρκεί από ό,τι φαίνεται. Δεν θέλετε κάτι άλλο από μένα.
1: Ωραία.
0: Γιατί να έρθω.
1: Σωστό.
0: Να επιβαρύνω την ατμόσφαιρα. Με αποτύπωμα άνθρακα. Πήγαινε, έλα, αυτοκίνητα, μηχανές.
1: Όχι, έχει δίκιο τώρα. Έτσι. Μην κοιναθούμε.
0: Να καίει παραπάνω ρεύμα που θα είμαι εγώ εδώ. Να πίνω τα νερά. Γιατί να επιβαρύνω κι άλλο. Σπίτι.
1: Σπίτι.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί που έπρεπε να κάτσω κι εγώ. Αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε. Μεταγραφές έχεις. Κλείσαμε καμία μεταγραφή, κάτι.
0: Δεν έχω δει κάτι.
1: Ο
0: κύριος Γιάννης, αν πάει να κλείσει μεταγραφή, ίσως. Δεν ξέρω. Τελευταίες στιγμές των μεταγραφών. Κάτι πήρε το αυτή μου ότι πάει ράδιο Μόντε Κάρλο.
1: Να κλείσει ο ίδιος.
0: Μόντε Κάρλο. Το ράδιο Μόντε Κάρλο το γνωρίζεις.
1: Θα πάω μαζί του.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω το ράδιο Μόντε Κάρλο, αλλά αν είναι στο Μόντε Κάρλο θα πάω μαζί.
0: Υπάρχει ράδιο Μόντε Κάρλο.
1: Όχι.
0: Υπάρχει λοιπόν ράδιο Μόντε Κάρλο το οποίο βγάζει και σημαντικές ειδήσεις γενικότερα. Ένα από τα κλασικά χωρατά της εκπομπής.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, έχουμε καταρχάς αποθεώσει ράδιο Μοντεκάρλο γιατί έχει αυτό το όνομα. Δηλαδή, λες, φίλε, ράδιο Μοντεκάρλο. Δηλαδή,
1: εντάξει, ναι, καλά, άμα είναι στο Μοντεκάρλο, πώς θες να το λένε το ράδιο.
0: Δεν ξέρω αν είναι στο Μοντεκάρλο, μπορεί και να μην είναι εκεί. Αλλά ο μύθος του παραμένει γιατί στο μυαλό σου έχεις. Έναν ηχολήπτη, πώς είναι ο Ρίλος εδώ πέρα, που θα είναι, ξέρω εγώ, με το παπιόν του και με το σμόκιν.
1: Εννοείται.
0: Οι άλλοι θα έχουν εδώ πέρα. Ναι, οι άλλοι θα έχουν εδώ πέρα, θα ανοίγουν μια σαμπάνια, ας πούμε, την ώρα που ξεκινάνε την εκπομπή. Να βάλουν ένα aperitif, να βάλουν ένα aperol, ξέρεις. Να φάρουμε ένα πατέ για μεζέ στη μέση. Το έχεις στο μυαλό σου τώρα, το Μοντεκάρλο, ότι είναι κυριλίκη. Δηλαδή, δεν είναι κατσαπλιάδες και εμάς εδώ πέρα, ερχόμαστε τώρα εδώ με τις βερμούδες και τα κοντομάνικα.
1: Όχι, αποκλείεται. Δηλαδή, αν πάω να δω έτσι το ράδιο Μοντεκάρλο, θα πάθω σοκ.
0: Δηλαδή, αν ο άλλος φοράει το κουστούμι του και δεν βάλει το ποσέτ εδώ πέρα στη τσέπη, δεν μπαίνει από την είσοδο του ράδιο Μοντεκάρλο. Του λέει ο σεκιουριτάς, κάτω σας παρακαλώ, κύριε, ήρθα το λέτσο εδώ πέρα, είναι δυνατόν. Ναι. Οπότε το έχουμε στο μυαλό μας σαν κάτι πάρα πολύ grande.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λογικό.
0: Ναι. Ακόμα και αν δεν είναι. Δηλαδή μπορεί να είναι χειρότερα από εμάς εδώ πέρα.
1: Ναι, μπορεί.
0: Αλλά είναι πως το έχεις στο μυαλό σου.
1: Οπότε γι' αυτό λέμε ότι έχει πάει εκεί να
0: κάνει. Ράδιο Μόντε Κάρλο. Μόντε
1: Κάρλο. Θα ήταν το μοναδικό πράγμα που θα δεχόσουν. Δηλαδή, αν
0: οπωσδήποτε.
1: Σου πει, αν σου πει ο Γιάννης ότι θα φύγω, θα σε αφήσω.
0: Για το ράδιο Μοντεκάρλο. Εντάξει, με την ευχή μου.
1: Με την ευχή.
0: Θα τον βοηθήσω να πακετάρει κιόλα.
1: Α,
0: ναι. Για Μόντε Κάρλο.
1: Δάκρυδε θα τρέξει.
0: Που δεν είμαι κι εγώ εκεί θα δακρύσω γι' αυτό. Όχι που θα πάει ο άνθρωπος.
2: Το οποίο έχει κορώνα από πάνω πρέπει να σου πει. Και είναι μάλλον στην Ιταλία.
0: Είναι
2: το site του.
0: Νομίζω υπάρχουν διάφορα Μοντε Κάρλο.
2: Το πρώτο τουλάχιστον που μου βγάλε ως radio Μοντε Κάρλο. Με κορώνα πάνω από το λόγο φυσικά και στα ιταλικά.
0: Μάλιστα.
1: Ορίστε. Και μου στέλνει. Όχι, μου στέλνει κόσμο. Εσύ έχει μπιντέ ή είσαι από του μοντέρνου ψιλομύτη, δεν σαν το γαϊμάκι. Αυτό είναι το μήνυμα που έλαβα στο κινητό μου. Γεια σου, φίλε Γιώργο.
0: Είχα μπιντέ εγώ. Πριν μερικά χρόνια που έκανα μια ψιλοανακαίνιση, είπαμε έβγαλα το μπιντέ. Τι να κάνουμε. Είχα. Το σπίτι είχε.
1: Η μαμά μου είναι στο πατρικό τώρα, δεν ακούει σίγουρα, διότι θα βλέπει μπλε ώρες 100% που έβλεπα και εγώ πριν έρθω εδώ. Και με ξεσηκώσει ο κύριο Βαϊμάκη.
0: Τι έβλεπε, το βάλουμε στη τηλεόραση. Εκτό τηλεόραση έχουμε εδώ πέρα. Τι έβλεπε.
1: Μόλι είδα τι κλίσα τόλε.
0: Πε, τι θέλω να βάλουμε.
1: Τι να δω, μπλε ώρες.
0: Μπλε ώρες.
1: Και τι να καταλάβω.
0: Τι να διάβαζε χίλι. Τι να σου πω, εγώ του φταίω τώρα.
1: Λοιπόν, η μαμά μου λοιπόν μπορεί να μην ακούει, αλλά στο πατρικό μου έχουμε ακόμα.
0: Χρησιμοποιείτε.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι το θέμα, γιατί αν έχεις είναι ένα πράγμα. Αν το έχεις σαν πίνακα, απλά το βλέπεις και το χρησιμοποιείς, τι να το κάνεις. Δεν με χρησιμοποιείτε. Πήγαινε μια φορά εβδομάδα και εσύ και κάνε ένα αρετούς.
1: Γιατί το κάνανε αυτό.
0: Δεν ξέρω. Για να καθαρίζονται μετά την πράξη, ας πούμε. Να μην κάνουν ντους, ξέρω εγώ τι να σου πω. Κάνεις,
1: λες να είχαμε έλλειψη χαρτιού, να ήταν για οικονομία χαρτιού.
0: Όχι, όχι. Δεν νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Για υγιεινή φαντάζομαι ήταν, ξέρω εγώ, για να καθαρίζει την ευαίσθητη περιοχή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Ορίστε, στο ράδιο Μόντε Κάρλο αποκαλεί ένα τον άλλο κορώνη μου. Βεβαίως. Στο ράδιο Μόντε Κάρλο και στη Μάνη, κάτω στη Σπάρτη και σε αυτά τα μέρη. Βεβαίως. Ναι, θα παίξουμε. Θα παίξει ξάξα και Μόντε Κάρλο. Ο κόσμος το ζητάει, εφόσον έχουμε αποθεώσει με αυτόν τον τρόπο το ράδιο Μόντε Κάρλο.
1: Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλύτερη μεταγραφή, λέει εδώ ο Κώστας. Mm. Αλλά...
0: Μεταγραφή, καλύτερη μεταγραφή, αλλά αφού σου λέει ο Κώστας ψάρας.
1: Ναι, ναι. Α, τον τόνο να προσέχουμε. Ψάρας, όχι ψάρας.
0: Καλά, τα ξεφεύγει. Πετάμε το άλλο και.
1: Όχι, δεν το πετάμε, απλά είναι όλο. Αλλά με δύο ώρα, κύριο. Με δύο.
0: Έτσι. Τι τώρα Λιβάη και τι Ουλαϊ και τέτοια τώρα σε παρακαλώ. Αυτή είναι μεταγραφή. Τον Αντάλο ξέρω εγώ.
1: Έτσι.
0: Τι γίνεται.
1: Καμιά άλλη μεταγραφή θα γίνει σήμερα.
0: Δεν θα γίνει. Καμία. Τίποτα. Δεν πρέπει κάτι να γίνει εσύ. Νομίζω... D-Day.
1: Ναι, νομίζω ότι στον Ολυμπιακό...
0: Περιμένουμε ένα ανακοίνωση. Δεν περιμένουμε.
1: Περιμένουμε τον Μάριους Μουαντιλματζή. Έτσι.
0: Μάριους.
1: Γιατί Μάριους.
0: Γιατί βολεύει.
1: Κάποιοι άνθρωποι έχουν σπικάρει.
0: Ναι.
1: Τη Σάμπσπορ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πήγανε αποφασισμένο θα τον πούνε.
0: Ναι.
1: Και τον είπανε. Σε όλο φορές. Το μάτς. Πολλές.
0: Όποτε. Δηλαδή αν έκανε επαφή. Έπαιζε το 1-2 συνέχεια με ένα σπέκτη για το όνομα. Κατάλαβε. Αν δεν ήταν Μάριος, το έλεγε.
1: Ναι.
0: Παίζει το 1-2 Μάριος ναι. Με το Φατρόγγελεν.
1: Έπαιρνα ανάσα και το έλεγα. Κατάλαβε. Αλλά όχι πολύ γρήγορα. Δεν είναι για πολύ γρήγορα το Μουαντιλματζή. Θέλει λίγο σκέψη πρώτα.
0: Μάριος.
1: Μάριος.
0: Θα τον λέμε Μάριος εδώ πέρα για να τον μπερδέψουμε.
1: Αυτό που είχαμε δει. Δεν το παρακολουθούσα όλη τη σεζόν, να δω τι έκανε. Αλλά αυτό που είχαμε παρακολουθήσει, μια χαρά παίχτη.
0: Και, και τα νούμερα του είναι μια χαρά για τη σεζόν. Ναι. Δηλαδή δεν τον παρακολουθούσαμε, τα γκολάκια του τα έβαλε. Σωστά. Αρκετά γκολ, πάνω από 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Μια χαρά.
1: Και εντελώς διαφορετικό στυλ από τους επιθετικούς που έχει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν θυμίζει καθόλου για Ρέμτσουκ.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν μου τον θυμίζει.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω την αλήθεια. Και είναι και. Είναι πολύ πιο δυνατό στο ψηλό παιχνίδι.
0: Okay.
1: Είναι πολύ πιο φορ περιοχής λέω εγώ από τον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ ναι, center for τον λες, αλλά και έξω δεν είναι ότι μπερδεύεται.
0: Σωστό.
1: Όχι ότι ο Μάριος λέω ότι μπερδεύεται, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά του. Ο Μάριος.
0: Ποιος Μάριος.
1: Ο Μάριος.
0: Ο Μάριος.
1: Επειδή σου είπα ότι πρέπει να το σκέφτεσαι λίγο
0: πριν. Να σε δω, άστο Μάριος. Μάριος το λέω εγώ. Που δεν τον έχω σπικάρει. Εσύ τον έχεις σπικάρει, το λες κανονικά.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν θα τον ξαναπώ.
0: Γιατί δεν τον ξαναπείς.
1: Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια προσθήκη.
0: Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τι θα γίνει δηλαδή.
1: Ναι, μακριά είναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι.
0: Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Α, το Παναθηναϊκό. Δεύτερο.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Θα τον έχω μάθημα. Θα κάθομαι στον καθρέφτη, θα τον λέω. Λοιπόν, πάντως είναι μια κίνηση του Ολυμπιακού που εγώ λέω ότι προήλθε και από όλα αυτά τα οποία έγιναν. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι πολύ τόσο βέβαιος ότι θα υπήρχε μια τέτοια επένδυση στην D-Day.
0: Εκτός Ευρώπης.
1: Εκτός Ευρώπης, αν τυχόν δεν ήταν τόσο βαρύ το κλίμα. Δηλαδή, είναι και μια κίνηση, και εγώ θα πω καλώς. Καλώς. Και από τη διοίκηση, να, μαζί με την ανακοίνωση σημερινή, να γίνει το σωστό, το λογικό. Να πέσουν οι τόνοι. Αυτό που έχει συμβεί με τις κόντρες, με όλη αυτή την κουβέντα στον Ολυμπιακό, έπρεπε η διοίκηση κάπως να το διαχειριστεί. Και νομίζω ότι βρήκε έναν τρόπο να το διαχειριστεί. Θα πετύχει, δεν το ξέρει κανείς. Αλλά ότι δεν μπορείς να πεις ότι έμεινε τελικά με σταυρωμένα τα χέρια.
0: Η σημερινή ανακοίνωση είναι ας πούμε τύπου ενωτική. Έτσι?
1: Ενωτική.
0: Ναι. Ή στη φάση, άμα δεν γουστάρετε, δώστε πίσω το διαρκείας.
1: Ναι. Σωστά. Περίμενε κανείς ότι θα πάρει θέση.
0: Ναι.
1: Περίμενε κανείς ότι θα πάρει θέση. Κανείς.
0: Ναι.
1: Και ποια διοίκηση θα παίρνει θέση.
0: Οι διαδικτυακοί τραμπουκισμοί που βλέπουμε και οι από επώνυμους οπαδούς που κάνουν εκπομπές, σε τι πλαίσιο είναι, γιατί και αυτά δεν γίνονταν ερήμην της διοίκησης.
1: Αυτά.
0: Ενημερώνει τη διοίκηση.
1: Προφανώς και θα πρέπει να δούμε τι συνέπειες θα έχει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά τις συνέπειες θα τις μάθουμε αργότερα, δεν θα τις μάθουμε τώρα.
0: Και αν τις μάθουμε αύριο.
1: Μπορεί να τις μάθουμε και αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω. Μπορεί να τις μάθουμε και αύριο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τις μάθουμε και αύριο. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι σε αυτό το σημείο που είχε φτάσει το κλίμα, ο Ολυμπιακός έψαχνε κάτι να κάνει.
0: Να.
1: Κάτι αγωνιστικά, αυτό δεν ξέρουμε που θα του βγει μια νέα ομάδα, πολύ δύσκολο να δεις πότε θα γίνει ομάδα Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και ένα δεύτερο να...
0: Να γλυκάνεις τον κόσμο μια μεταγραφή.
1: Να γλυκάνεις τον κόσμο μια
0: μεταγραφή. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τον Όφη, θα υπήρχε η ίδια ανάγκη για να γίνει αυτή η μεταγραφή τώρα, αναρωτιέμαι εγώ. Δεν πάω απάντηση κανείς.
1: Κανείς. Εγώ πιστεύω πως όχι.
0: Και εγώ λέω όχι. Ναι. Αλλά μια αίσθηση είναι. Δεν ναι.
1: Προφανώς. Και ούτε μπορεί να. Δεν θα το μάθουμε και ποτέ.
0: Γιατί προφανώς δεν θα είχαμε αποδοκιμασίες στο Καραϊσκάκης ή μπορεί να μην είχαμε. Μπορεί, λέω.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια εικασία.
0: Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, μπορεί ο κόσμος κάπως να είχε ή να είχε δει και κάτι άλλο. Λέω, δεν ξέρω.
1: Μια εικασία.
0: Μια εικασία
1: είναι. Εικασία γιατί Αλλά εγώ λέω ότι είναι βάσιμη η εικασία σου.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι να γίνει το 0-1 δεν υπήρξε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν γινόταν έτσι κι αλλιώς, θα γινόταν στο 1, στο 2, στο 5, στο 7, στο 10. Δεν έγινε, έγινε μετά το 0-1.
0: Το με τη Λίμπαρ, λες.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: έγινε μετά το 0-1.
0: Ναι.
1: Προφανώς ο κόσμος έψαχνε κάποια αφορμή.
0: Φύλαξε το για μετά, ρε πάνω, για το και μισή. Ναι.
1: Κάποια αφορμή, φαντάζομαι.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά λέω ότι μπορεί. Βασίζομαι στην εικασία σου και εγώ το πιστεύω ότι μπορεί και να μην είχαμε την αντίδραση αυτή. Μπορεί να πήγαινε πολύ πιο ήρεμα αυτές τις μέρες ο Ολυμπιακός και πιθανολογούμε ότι σε αυτή την περίπτωση μάλλον το Γιάρεμτσουκ Μυρμίγκη θα ήταν μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πιθανολογούμε.
0: Ναι. Εντάξει, θα συζητήσουμε μετά τις και μισή για το παιχνίδι το αυριανό, το οποίο έχει τη σημασία του από πολλές απόψεις και αγωνιστικά.
1: Σωστά.
0: Πρώτα απ' όλα ξεκίνημα με εντός έδρας παιχνίδι και για τη διάθεση του κόσμου και για τον οργανισμό ολόκληρο. Ξέρεις, είναι ένα παιχνίδι που έρχεται μετά από όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, δηλαδή απόλυση με την Λίμπαρ, νέο προπονητή, είτε από τον Όφη, μια γενικότερη αναμπουμπούλα που υπάρχει. Εντάξει, το περνάνε αυτό το πράγμα οι ομάδες. Θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες, μεγάλες και μικρές, περνάνε φάσεις αναμπουμπούλας. Είναι, ξέρεις, κομμάτι της ζωής αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να είσαι πάντα σε ήρεμα νερά, δεν μπορείς να σου πηγαίνουν όλα πάντα καλά. Κάποια στιγμή θα τύχουν και πράγματα που πρέπει να θέλουν μια διαχείριση ειδική.
1: Και ειδικά όταν μιλάμε για μια απομάκρυνση προπονητή. Τόσο
0: αγαπητού.
1: Τόσο αγαπητού, τόσο επιτυχημένο από μια ομάδα. Μπορεί να μην ήταν 15 τα χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, ήταν 2,5.
1: Αλλά ήταν πολύ γεμάτα τα 2,5.
0: Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Προς το παρόν η ώρα πλησιάζει και μισή. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Fight Club με τον κύριο Κώστα Ψάρα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα επικίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμα υψηλότερα από τα επίπεδα που ήδη έχουν καταγραφεί. Μετά από 8 ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή την ώρα ξεκινάει η απολογία του γιατρού συζύγου της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 26χρονη αλλοδαπή από δύσβατο ρηβατικό πεδίο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Μάνταλ σεντράρει και ακόμα έχει κεφαλιά του! 1-0! Ο Γιώργος Γιακουμάκης! Βάζει προφανές νίκη μας! Πολύ ωραία κεφαλιά από τη σέντρα του Μάνταλου! Και ο αρχισκόρερ της Celtic κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο! Βάζει προφανές νίκη μας με μια τρομερή κεφαλιά! Γιώργος Γιακουμάκης και 1-0 για την Ελλάδα ακριβώς στο 70! 20 δευτερόλεπτα για συμπλήρωση των 8 λεπτών! Γεμίζει ο Μπερίσα, όλο το κόσμο μέσα στην περίοδο του Λαχοδήμου απαγκρίνουν της Εθνικής. Νέο γέμισμα, κεφαλιά από μάκρυς του Μαυροπάνου. Εκεί είναι ο Μάνταλο. Θα δώσει το Αλεξανδρόπουλο, αυτός γεμίζει. Δεν υπάρχει μούρι στο τέρμα. Για να δούμε αν θα μπορέσει να κατεβάσει. Πιέζει ο Μάνταλος, θα κερδίσει. Κερδίζει ο Μάνταλος, θα πλασάρει. 2-0, 2-0 η νίκη μας. Τέλος λέει ο Μάνταλος, τέλος. Κέρδισε την μπάλα από το Σαχίτη. Την έστειλε σε κενή αιστεία. Θέλει τους Κοσοβάρους σπίτι τους και την δική μας τα ουράνια. 2-0, ιδανικό φινάλε στο 98. Ο κόσμος του Πανεσσαλικό έχει την σηκωθεί, πανηγυρίζει. Ελάς ολέ, ελάς ολέ. Το σύνθημα που τονεί εδώ την ατμόσφαιρα. 2-0 τελικό σκορ. Οι Κοσοβάροι δεν το πιστεύουνε.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Big Wins Sport FM, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Fight Club. Παναγιώτης Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό είναι κοσμογονικό.
1: Γεια
0: σας. Μανώλης Μουσουράκης στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Κώστας Ψάρας μαζί μας σήμερα. Και Κώστας Παϊμάκης. Ο κύριος Γιάννης, είπαμε, απουσιάζει. Μόντε Κάρλο, Μόντε Κάρλο. Θα έχουμε παρέα τον κύριο Ψάρα, εκλεκτή παρέα, να συζητήσουμε
2: και για όλα. Και λύσαμε και το θέμα αν ο Γιάννης έχει κάποιο θέμα μαζί μου, γιατί το πίστευα για καιρό. Δεν γινόταν. Μόνο όταν έλειπε ερχόμουν εδώ. Όταν ήταν αυτός εδώ δεν με φωνάζει ποτέ. Γιατί δεν με φωνάζει ποτέ.
0: Να σε φωνάξω, να σε φωνάξω.
2: Όχι, δεν με φωνάζει ποτέ.
0: Να σε φωνάξω. Ναι. Ξέρω ότι δεν είναι.
2: Ναι. Ήμουνα σε άλλο μαγαζί, μόλις έφυγα πήγε.
0: Ναι.
2: Κάτσε ρε Γιάννη, περίμενε. Γιατί πήγε μόλις έφυγα, δεν μπορούσα να έρθει πιο νωρίς.
0: Έφυγε όμως μετά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2: Μπράβο, το κατάλαβα. Έφυγε.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα συζητήσουμε λοιπόν για τις ελληνικές ομάδες και για φόρμουλα ό,τι χρειαστείτε. Γιατί ο άνθρωπος
2: απλά
0: γνωρίζει.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Μόνο 81 βαθμούς έχει ο πρωτοπόρος από το δεύτερο.
0: Την είχαμε ξανακάνει την κουβέντα αυτή για τον πρωτοπόρο, για τον πιτσιρικά αυτό. Τον περίμενε κανείς. Ειλικρινά, όχι τώρα, αλλά εγώ τον είχα δει και ήξερα και τον έλβα στα κάρτ. Τον περίμενε κανείς φέτος να κάνει τέτοια παρέλαση?
2: Όχι. Τέτοια παρέλαση όχι.
0: Γιατί μιλάμε για παρέλαση τώρα.
2: Ναι, δεν υπάρχει αυτό τώρα.
0: 19 χρονών παιδί τώρα.
2: 8 νίκες σε 14 αγώνες. Αίδια, μια αίδια σε πιάνει.
0: Ναι, ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι όλες οι αλλαγές που γίνανε σε συνδυασμό με το ότι αυτό το παιδί το ήταν ένα τεράστιο ταλέντο, το ξέραν όλοι.
0: Ναι.
2: Ότι το Βολφ θυσίασε στην πραγματικότητα το Χάμιλτον γι' αυτόν. Προφανώς καταλαβαίνεις ότι ένα τεράστιο ταλέντο.
0: Καλά, θυσίασε το Χάμιλτον στα 39 του.
2: Ναι.
0: Δεν το θυσίασε στα 30 του. Προφανώς, θέλω να πω, 30... δεν είναι για καμιά θυσία.
2: Όχι, όχι. Δεν είναι καμιά φοβερή θυσία. Αλήθεια.
0: Είναι η γέρικη η δαμάλα που λες τώρα πόσο ψωμί ναι, ακόμα, ας τη φάμε.
2: Και έγιναν διάφορα για να το θυσιάσει, η αλήθεια είναι. αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι αλλάξαν οι κανονισμοί, ήρθαν τα νέα μονοθέσια που για όλους ήταν κάτι καινούριο.
0: Ναι.
2: Είχε να κάνει πολύ με το ποιος θα είχε το καλύτερο και το είχε αυτός και το ποιος θα καταλάβαινε πιο γρήγορα το πώς οδηγείται αυτό. Δηλαδή, όσο και να αντιπαθούμε το Max Verstappen για το χαρακτήρα του, πολλοί μπορεί να το συμπαθούν κιόλας και για το χαρακτήρα του. Γούστα είναι αυτά.
0: Ναι. Okay, normal, ναι.
2: Δεν μπορεί κανείς να μην πει ότι μιλάμε για έναν αδιανόητο οδηγό.
0: Genius.
2: Ναι, ναι. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια, και επειδή και η ηλικία του δεν είναι στα 40 που είναι ο Χάμιλτον, είναι 30, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι στα ντουζένια του. Φαντάσου ότι μετά από 14 αγώνες, αυτό το οποίο λέει σε ερώτηση, ρε φίλε, το έμαθες, το ρημάδι, η απάντηση είναι ότι στα περισσότερα ναι, αλλά ακόμα δεν οδηγώ όπως θέλω.
0: Mm.
2: Άρα για να καταλάβουμε, να αναλογιστούμε ότι αυτό το λέει ο Verstappen, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το παιδί, ο Αντωνέλη, που κατάφερε να οδηγεί αυτό το μονοθέσιο όπως ακριβώς θέλει, γιατί αυτό δείχνει σε όλες τις
0: συνθήκες. Η που έχει νέα γενιά με τις νέες τεχνολογίες.
2: Αυτό. Δηλαδή, λίγο πολύ αυτό.
0: Όπως ένα πεντάχρονο θα πάρει ένα τάμπλετ και θα κάνει παπάδες και λες, καλά, πώς θα κάνει αυτά. Ναι. Έτσι και το 19χρονο πήρε το αυτοκίνητο με όλα τα καλούδια αυτά φέτος και σου λέει, εδώ φέρτε να το κάνω.
2: Ναι. Και αυτό κάνει, ξαναλέω, Mercedes από την αρχή ήταν το κορυφαίο μονοθέσιο. Στους περισσότερους αγώνες είναι, όχι σε όλους όμως, περισσότερους αγώνες είναι. Και αυτό το παιδί παίρνει ψυχολογία αγώνα με τον αγώνα, καταρακώνει την ψυχολογία του teammate του, του Ράσελ, αγώνα με τον αγώνα. Όλα λειτουργούν για αυτόν, είναι ικανός, αλλά εντάξει, ξέρεις, όταν διεκδικείς την τύχη σου, έρχονται και στιγμές που σου χαμογελάει. Δηλαδή αυτό που έγινε τώρα στο τελευταίο αγώνα, που βγαίνει virtual safety car, και ο ίδιος προλαβαίνει να μπει ενώ ο πρωτοπόρος Νόρις που έκανε περίπατο μέχρι τότε έχει περάσει για 2 δευτερόλεπτα από την είσοδο. Ναι, αυτό δεν είναι ικανότητα. Αυτό έχει και.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Ναι, σωστό.
2: Αλλά ξαναλέω, όταν το διεκδικείς, όταν παλεύεις, όταν παντού είσαι εκεί, όταν έχεις ξεκινήσει από 19η θέση και κερδίζεις τον προηγούμενο αγώνα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ναι. Και αυτό συμβαίνει με αυτό το παιδί. Κάνει τα πάντα.
0: Μπορούμε να εικάσουμε ή να προβλέψουμε ότι αυτός ο τυπάκος που στα 19 κάνει αυτή τη χρονιά μπορεί να γράψει, ας πούμε, να κάνει δυναστεία στη Φόρμουλα 1?
2: Δύσκολη ερώτηση. Θα λέγει κανείς και για τον Νόρις που πέρυσι του έφυγε το άγχος του πρωταθλητισμού και πήρε το πρωτάθλημα, ότι θα μπορούσε να συνεχίσει έτσι. Okay, ήρθαν οι αλλαγές των κανονισμών που επηρέασαν τα πράγματα. Βλέπω πράγματα σε αυτόν. Βλέπω ότι το περιβάλλον του είναι εξαιρετικό. Σκέψω ότι αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή δεν είναι στα αστέρια. Εγώ θα ήμουν. Δηλαδή. Καλά τώρα, εντάξει. Δηλαδή θα μου έλεγε να έρθω για εκπομπή, δεν θα σου πω το τηλέφωνο. Το καταλαβαίνει, Κώστα μου. Έτσι λέει, δεν είναι. Ναι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και αυτό παίζει ρόλο το περιβάλλον. Γιατί στα 19 σου να το κάνει μόνο σου πρέπει να είσαι ένα θαύμα τη φύση.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί. Κατά ψέματα. Και τα χρήματα που έρχονται και το ότι όλη η Ιταλία πριν από μία εβδομάδα κέρδισε στην Ιταλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το ξέραν περισσότεροι από τον Τελικέρο, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Όταν λες περιβάλλον, είναι στην ομάδα ή και την οικογένεια.
2: Την οικογένεια.
0: Ναι.
2: Κατά βάση την οικογένεια. Αυτό το παιδί προσπαθεί η οικογένειά του να συνεχίσει να ζει μία κανονική ζωή. Όσο αυτό είναι.
0: Πώς να γίνει.
2: Εντάξει, κανονική πλούσια ζωή, περίμενε.
0: Εντάξει.
2: Για να συνεννοηθούμε.
0: Δεν είναι μόνο το πλούσια, ρε παιδί μου. Είναι και το αυτό που λες. Βγαίνεις έξω και είσαι ο πρωταθλητής.
2: Ναι, ναι.
0: 19χρονος Ιταλός που σε παρακαλάνε όλοι να πας στη Φεράρι.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Εσύ χαμογελάς αμήχανα και σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Προσπαθούν τι να κάνουν. Ξέρω εγώ, στο αντίστοιχα μεγάλα μέσα της Ιταλίας να μην δίνει κάθε εβδομάδα μια συνέντευξη
0: ναι.
2: και να γίνεται ακόμα πιο γνωστός. Να μην, να μην πηγαίνει σε μεγάλα γκαλά για να τον αποθεώνουν. Προσπαθούν να τον έχουν όσο πιο μαζεμένο γίνεται. Και ο ίδιος όλο αυτό το βγάζει, δηλαδή στις κουβέντες, όπου τον δεις σε συνέντευξη, όπου μιλήσεις με άνθρωπο που του έκανε συνέντευξη, που μιλάω με αρκετούς γιατί πηγαίνουν στις πίστες, είναι εντελώς προσγειωμένος, εντελώς το χαρούμενο παιδί που του αρέσει αυτό που κάνει, που οδηγεί. Και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής πολύ καλό για αυτόν. Δεν θεωρεί καν ότι είναι το φαβορί για τον τίτλο. Και το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι.
0: Προσποιητό,
2: να μην τον κατεμιάσω. Ακόμα είναι πολύ χαμηλά. Προφανώς δεν θα είναι για πάντα έτσι. Το καταλαβαίνω. Mm. Αλλά όσο κρατήσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι στην καλή κατεύθυνση.
0: Ναι. Είμαστε. Δεν ξέρω γιατί σε θέλω να γρουσούζει κάποιο.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τον Αλόνσο με αυτά που λέγατε πέρυσι.
2: Μπορώ να καταλάβω.
0: Διάφορα πράγματα.
2: Τον Αλόνσο δεν τον έκαψα εγώ. Τον Αλόνσο τον έκαψε το γεγονός ότι η Άστον Μάρτιν πίστεψε ότι με τον κινητήρα της Honda θα μπορέσει να βγάλει άκρη και ούτε ο Νιούι δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη με αυτόν τον κινητήρα και αυτό πληρώνει όλη τη χρονιά φέτος. Δεν είναι θέμα Αλόνσο ή Στρόλ, καλά, εντάξει. Αλλά είναι θέμα μονοθεσίου και κινητήρα.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό είναι αυτή η εικόνα της Άστον Μάρτιν.
0: Φέρτε πίσω επιτέλους τους V10 κινητήρες, λέει κάποιος. Τα boost με μπαταρίες, DRS και ό,τι χαζομάρα βάζουν ανά καιρούς.
2: Κοίτα, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Καλά για τους V10 κινητήρες δεν το συζητάμε τώρα. Ο ήχος ήταν αδιανόητος. Νομίζω το ξαναπεί και σε αυτή εδώ την εκπομπή ότι έχω βρεθεί στην πίστα με V10. Έχω βρεθεί και στη σύγχρονη εποχή. Δεν έχει. Έχει βελτιωθεί πολύ ο ήχος το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 2-3 χρόνια.
0: Είναι vegan πια η
2: ναι, ναι, vegan.
0: Να το πούμε έτσι. Είναι vegan.
2: Στους V10 έτριζε το πάτωμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κανονικά δεν μπορούσε να σταθεί.
0: Δεν άντεχε όχι τα σπίδες. Η αλήθεια είναι ότι έβγαζε τα σπίδες λίγο για να χαρίσει λίγο αυτό το πανηγύρι. Αλλά όταν ας πούμε κάναν το ζήτημα και βάζαν όλοι μπροστά, δεν άντεχε και έβαζε τα σπίδες. Δεν μπορούσε να αντέξει. Δεν μπορούσε να σταθεί.
2: Και. Προφανώς το να επιστρέψουν θα είναι θαύμα.
0: Δεν θα συμβεί.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εκεί πηγαίνει η εποχή. Οπότε η Φόρμουλα 1 το ακολουθεί. Ίσα-ίσα το ανοίγει και τους δρόμους πιο πολύ η Φόρμουλα 1. Προφανώς δεν μας αρέσει. Προφανώς δεν το απολαμβάνουμε. Απλά πρέπει να το δεχτούμε. Δηλαδή,
0: θα πάμε σε full ηλεκτρικά μονοθέσεις. Δεν το,
2: full, ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάμε ποτέ. Αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω.
0: Εγώ λέω θα πάμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
0: Να πω κάποια στιγμή, γενικά οι κινητήρες που λέμε εσωτερική καύση τέλος πάντων θα πάψουν να υπάρχουν. Άρα θα πάψουν να υπάρχουν.
2: Ελπίζουμε όχι. Ελπίζουμε όχι.
0: Εντάξει.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι πριν 2 χρόνια είχαμε αγώνες μονοθεσίων με ηλεκτρική ενέργεια. Δεν τους είδε κανείς, δεν ασχολήθηκε κανείς. Το κατάλαβε και στο πλαίσιο της Φόρμουλα 1. Δηλαδή το υποστήριζε η Φόρμουλα 1 όλο αυτό. Δεν ασχολήθηκε κανείς με όλο αυτό. Τώρα, αν η εποχή μας πάει εκεί, μπορεί. Τι να πω. Να εξαντληθεί το πετρέλαιο, ρε παιδάκι.
0: Ναι.
2: Το ξέρω. Να εξαντληθεί τελείω. Ναι. Δεν μην έχουμε πετρέλαιο. Τι θα κάνουμε. Κάποια εναλλακτική μορφή ενέργεια πρέπει να βρούμε. Συγγνώμη.
0: Ας τρέχουμε πατίνια, δεν μα νοιάζει.
2: Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Θα μας αμπετσίγλες. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο πάμε για τη φετινή σεζόν. Πέρα από τον Τονέλη.
2: Για τη φετινή σεζόν, να πούμε. Η είδηση είναι το ότι ο Max Verstappen αποφάσισε να συνεχίσει στη Red Bull. Προφανώς έχει να κάνει και με τον ιδρυματισμό του. Τον έχουμε όλοι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Αν βάλουμε όλοι τους εαυτούς μας πολλά χρόνια.
0: Σε εργασιακό περιβάλλον που είμαστε χρόνια κλπ. Ναι.
2: Και κυρίως θα πω εγώ ότι η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω έλλειψης καθαρού επόμενου σταθμού.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν τυχόν η Άστον Μάρτιν, που γκαντέμιασα το Στρόλ, τον Αλόνσο, αν η Άστον Μάρτιν είχε κάνει άλματα φέτος, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ο Φερστάπεν θα ανανέωνε και δεν θα έβλεπε τον εαυτό του να πάει στην Άστον Μάρτιν
0: να ηγηθεί
2: και, να γίνει εκεί πρωταθλητής.
0: Ναι.
2: Με αυτή την Άστον Μάρτιν καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, άντε και να το βρούμε του χρόνου, θέλουμε ένα χρόνο να το βρούμε, στον επόμενο χρόνο να γίνουμε διεκδικητές, στο μεθεπόμενο να το πάρουμε.
0: Αν και εφόσον.
2: Ναι. Άρα, το να πάει κάπου αλλού που είναι έτοιμο το περιβάλλον, για τον ίδιο τον Verstappen δεν είναι ιδανικό. Mm-hmm. Δηλαδή, το να πρέπει να πάει, λέω εγώ τώρα, στη Ferrari, με ποιον? Με το Hamilton? Δεν γίνεται. Με το Leclerc? Πάλι δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι μεγάλο θέμα το ποιος είναι ο Verstappen, το πώς λειτουργεί, το πώς θα κουμπώσει σε έναν οργανισμό. Οπότε, από τη στιγμή που η Άστον Μάρτιν δεν υπήρχε σαν επιλογή, νομίζω ότι αυτό τον οδήγησε στο να μείνει στη Red Bull. Και βλέποντας και την εξέλιξη της Red Bull, γιατί μέσα στη σεζόν η Red Bull εξελίχθηκε. Από την αρχή είναι από τις ομάδες που έχει εξελιχθεί περισσότερο.
0: Ναι.
2: Αυτή και η McLaren εξελίχθηκαν περισσότερο. Άρα λέει ότι μπορεί του χρόνου να έχω ένα μονοθέσιο το οποίο μπορεί να με ξαναφέρει στον τίτλο.
0: Για τον Χάμιλτον.
2: Κοίτα, ο Χάμιλτον σίγουρα κάνει μια χρονιά καλύτερη από τις προηγούμενες. Ξαναβλέπουμε το Χάμιλτον να οδηγεί, πήρε και νίκη. Είναι τεράστιο θέμα η Ferrari. Όταν ένας οργανισμός για πάρα πολλά χρόνια λειτουργεί με ένα μοτίβο και αυτό το μοτίβο φέρνει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί συνεχίζει αυτό το μοτίβο. Έχει βάλει έναν άνθρωπο, το Fred Vasseur, εδώ και 3,5 χρόνια, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ καλό παιδί. Γνώσεις εννοείται, ικανότητες εννοείται. Ένας άνθρωπος.
0: Καλό παιδί και καλά Χριστούγεννα δηλαδή, όπως το περιγράφεις.
2: Ναι, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος όταν εδώ και 2 χρόνια που συνυπάρχει ο Χάμιλτον με τον Λεκλέρ δεν έχει καταφέρει να ορίσει στα δύσκολα. Ποιος έχει τον πρώτο λόγο, ρε παιδάκι μου? Δεν μπορείς να βρεις τον τρόπο που θα τους κάνει πρωταθλητές.
0: Ναι.
2: Το ότι ακόμα έχουμε συγκρούσεις μεταξύ του Λεκλέρ και του Χάμιλτον και μετά ζητάμε συγγνώμη. Και τι έγινε? Εντάξει. Συγκρούστηκαν, βγήκε ο ένας. Ο άλλος έπεσε στη 10η θέση, στον εντός έδρας αγώνα. Οι τυφώζοι θέλουν να φύγουν από τις εξέδρες και στο τέλος είπε ο κύριος Λεκλέρ, συγγνώμη. Δεν φταίει ο Λεκλέρ.
0: Ναι.
2: Φταίει το ότι αυτός ο οργανισμός δεν μπορεί να βάλει τα πράγματα σε μία βάση.
0: Ναι. Καλά, δεν μπορεί να βάλει τα πιτς, δεν μπορεί να βάλει τίποτα σε μία τάξη.
2: Θα στεναχωρηθεί ο Λεκλέρ αν του πεις. Ναι, Κώστα, θα στεναχωρηθεί. Άμα του πεις ότι, άκου να δεις φίλε, έχω φέρει το Χάμιλτον. Έχει πάρει 7. Θες κάτι τώρα εσύ? Τι θες?
0: Θέλω να πάρω κι εγώ κανένα.
2: Να πάρεις. Αν μπορέσεις, θα το πάρεις. Ναι. Αν θα έχεις ευκαιρία και είσαι καλύτερος, θα το πάρεις.
0: Ναι.
2: Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, θα είμαστε λίγο περισσότερο με τον Λιούις. Έτσι. Δεν χρειάζεται να του πεις τώρα ότι θα σε πετάξουμε στο γκάλαθο των αχρήστων. Όταν δεν μπορούν να γίνουν αυτά, δεν μπορείς να φανταστείς εύκολα ότι θα πάρει και το
0: τάξη.
2: Ναι. Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, το αν θα φύγει ο Βασέρ, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται, είναι πιθανό, λέω εγώ, στο τέλος της χρονιάς. Γιατί δεν μπορώ να βρω το αφήγημα. Κάθε χρόνο έβρισκα και ένα αφήγημα που θα μπορούσε να μείνει ο Βασέρ. Πέρσι ήταν, σχεδίαζε τα νέα μονοθέσια, νέοι κανονισμοί. Δεν θα τον αλλάξουμε τώρα.
0: Ναι.
2: Θα τον αφήσουμε να δούμε γιατί θα έχει υπεροχή. Αυτό ξέραμε, αυτό λέγαν όλοι. Θα έχει υπεροχή η εργοστασιακή ομάδα στους νέους κανονισμούς.
0: Ναι.
2: Και όντως είχε η Mercedes. Όχι η Ferrari.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, φέτος τι θα πει? Ότι στρώσαμε το χαλί για την επόμενη χρονιά. Μωρέ, αυτός αυτό θα πει.
0: Ναι.
2: Ποιος θα τον πιστέψει, είναι το θέμα.
0: Γενικά η Ferrari ως εταιρεία, πέρα από τη Formula 1, παιδί μου, είναι σε μια φοβερή εσωστρέφεια τελευταίο καιρό. Έβγαλε αυτό το περιβόητο το ηλεκτρικό, την πρώτη ηλεκτρική Ferrari.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά τη βγάλανε.
2: Πολύ, άνθρωποι. Πολύ.
0: Το τι ξεπάτωμα έχουν φάει από.
2: Προφανώς.
0: Και όχι μόνο από τους fans Ferrari, παιδί μου, και για το σχεδιασμό και για το χρώμα και για όλα έχουν φάει πολύ ξεπάτωμα και για τον ηλεκτρικό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση
2: ότι βγήκε. Πρέπει να ξέρει το κοινό σου, ρε.
0: Ναι, ότι βγήκε ο Λούκα Ντεμοντετζέμολο, ιστορικό ηγέτη.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Τη Ferrari και τεράστιο παράγοντα Ιταλία, λέω εγώ, στα ντουζένια του. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο έμπαινε στα γραφεία των πρωθυπουργών χωρί να χτυπήσει. Άνοιγε την πόρτα και έμπαινε.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Έχει τύχει να το γνωρίσω και είναι από του ανθρώπου που τους, ξέρεις, τον βλέπει και πιάνει δέο, χωρί να ξέρει το γιατί. Έχει τέτοια αύρα. Το τι ξεπάτωμα έριξε ο ίδιο ο Ντεμοντετζέμολο στην Ferrari για αυτό που έκανε, δηλαδή του έβρισε ωριακά, του έβρισε.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν λέω περισσότερο, ας πούμε, για να μην βλάψω την εταιρεία που αγαπάω. Γενικά είναι σε μια. Το αναφέρω αυτό παρενθετικά, γιατί είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα της Ferrari, ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, θέλουμε και να πιάσουμε και λίγο νέο κόσμο που ενδεχομένως δεν μας προτιμούσε.
2: Στο εμπορικό σίγουρα.
0: Στο εμπορικό, ναι. Αλλά δεν θέλουμε να ξενερώσουμε και τους παραδοσιακούς τυφώς, τους οποίους έχει ξενερώσει με αυτά που κάνεις. Δείχνει να μην ξέρει γενικά που πατάει και που βρίσκεται σε όλα τα επίπεδα. Επικοινωνιακά, σε επίπεδο στρατηγική, σε επίπεδο marketing, σε επίπεδο να παρουσιάσουμε πράγματα. Ότι ψάχνουν να επαναπροσδιοριστούν γενικώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μια εταιρεία η οποία είναι σύμβολο.
2: Πρέπει να κλονιστεί αυτή η εταιρεία για να αλλάξει. Και αν μιλάμε καθαρά για τη Φόρμουλα 1, εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο κανέναν εκτός από τον Christian Horner. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να πάει εκεί, να φέρει τα πάνω κάτω, αλλά για να πάει ο Horner θα πρέπει να του δώσουν τέτοιες εγγυήσεις που ο οργανισμός δεν τους αντέχει.
0: Να.
2: Δηλαδή, ο Horner θα είναι κάτι σαν ο πρόεδρος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το δεχτεί αυτό. Ένας οργανισμός σαν τη Ferrari. Μου μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο. Αν το κάνουν όμως, αν το δεχτούν, νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος να πάρουν πιο γρήγορα από όσο θα πάρουν πρωτάθλημα. Γιατί εντάξει, κάποια στιγμή θα πάρουν. Είναι τεράστια ομάδα, κάποια στιγμή θα
0: πάρουν. Υπάρχει περίπτωση να δεχτούν αυτό το στάτους του Horner.
2: Αν υπήρχε περίπτωση. Μάλλον θα το είχαν δεχτεί. Θα είχε γίνει τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πόση θα είναι η πίεση που θα δεχτούν, πόσο θα είναι το τέλμα που θα επέλθει με το Vasseur. Θα πούνε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχουν βρει επόμενη λύση.
0: Ναι.
2: Άλλη μία λύση η οποία είναι μία από τα ίδια. Ναι. Όπως ήταν ο Άρη Βαμπένε, όπως ήταν ο Μπινότο, όπως ήταν ο Vasseur. Ένας πολύ ικανός άνθρωπος, αλλά στην πραγματικότητα μέσα στον οργανισμό. Κύριος Κολέτα. Πάρα πολύ ωραίος τύπος, μια χαρά γνώσης. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι γιατί θα αλλάξει κάτι. Μέσα στον ίδιο οργανισμό.
0: Ναι.
2: Πάλι τα προβλήματα του οργανισμού θα κουβαλάει. Mm-hmm. Άρα πρέπει να έρθει κάποιος έξω από τον οργανισμό και πολύ ισχυρός, γιατί και ο Vasseur έξω ήταν, αλλά πολύ ισχυρή προσωπικότητα η οποία μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Εγώ λέω ότι δεν είναι θέμα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα, δεν είναι θέμα Χάμιλτον, δεν είναι θέμα Leclerc, δεν είναι θέμα πιλότο. Δεν μπορεί 20 χρόνια να είναι θέμα πιλότο. Έχουν περάσει παγκόσμιοι και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Πέρασε ο Αλόνσο, πέρασε ο Φέτελ, ήρθε ο Χάμιλτον, ο Leclerc, ο Σάιντ, όλοι, κανένας δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι κανένας από αυτούς δεν έκανε. Εσύ, η μαγιά δεν κάνει.
0: Ναι. Εσύ παρακολουθείς την Φόρμουλα πόσα χρόνια τώρα παρακολουθείς?
2: Εσύ ως από το 1988.
0: Μάλιστα. Βλέποντας πάνω από το 88 μέχρι σήμερα που έχουν περάσει διαφορετικές φάσεις Φόρμουλα 1, διαφορετικό κινητήρες, οδηγούς, προσωπικότητες, ομάδες, κουλουπού κουλουπού. Θα έλεγες έκανε μια καμπή η Φόρμουλα 1 τα προηγούμενα χρόνια σε πολύ ενδιαφέροντος του πώς μαγνήτιζε τον κόσμο και πώς κάποια στιγμή έχασε ένα μεγάλο touch με τον κόσμο, έχασε ένα αίρισμα που είχε στον κόσμο, έχασε τέλος πάντων
2: για μένα,
0: έχασε οπαδούς, έχασε fans.
2: Πολλούς. Για μένα το σημείο κλειδί αυτής της ιστορίας, έτσι το έχω στο μυαλό μου, δεν έχω κάνει έρευνα, είναι το 2006, είναι η τελευταία χρονιά του Σουμάχερ, όταν έφυγε ο Σουμάχερ, γιατί η εγκατάλειψη του Σουμάχερ είναι το 6, το ότι ήρθε το 9, τώρα έτρεξε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Πάμε παρακάτω. Το 6 εγκατέλειψε ο Μίχαλ Σουμάχερ. Νομίζω ότι εκεί έχασε ένα τέτοιο brand η Φόρμουλα 1 που δεν μπόρεσε να βρει κάτι αντίστοιχο πολύ γρήγορα.
0: Ενώ πιο πριν είχε γίνει transition από τον ένα στον άλλον.
2: Θα σου θυμίζω ότι ποια είναι η προηγούμενη μεγάλη αλλαγή, η καταραμένη πρωτομαγιά του 1994. Σκοτώνεται ο Σένα, Σουμάχερ είναι εκεί. Ανατέλει.
0: Πανηγυρίζει
2: το πρωτάθλημα,
0: ναι,
2: στο τέλος.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Πανηγυρίζει το πρωτάθλημα, πρώτο. Άρα, και γίνεται και μια σύνδεση με τον κόσμο. Τώρα, εντάξει, εδώ είναι και δημόσιο όλο αυτό, αλλά έχω την αίσθηση ότι αν ας πούμε ο Χάμιλτον, πώς το πω, δεν ήταν τόσο ιδιαίτερος σαν άνθρωπος ο ίδιος, αν ήταν πιο οικείος να το πω για τους πολλούς, άντε να το πω έτσι για να μην ακουστεί άσχημα, μπορεί και να μην είχαμε αυτή την... Δηλαδή να είχε πάρει...
0: Δηλαδή, προσπαθώ να το καταλάβω τώρα αυτό.
2: Ο Χάμιλτον μπαίνει στη Φόρμουλα 1 μία χρονιά μετά.
0: Ναι.
2: Από το
0: Σουμάχερ, από τέλος του Σουμάχερ. Ναι.
2: Σωστά. Μπαίνει και ένα τεράστιο ταλέντο, το οποίο φωνάζει παντού ότι είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Το φωνάζει πολύ έντονο. Μπαίνει στη Φόρμουλα 1 σε μία ομάδα που τότε είχε τον παγκόσμιο πρωταθλητή που είχε εκθρονήσει τον Σουμάχερ, τον Αλόνσο. Και αυτός υπερέχει, αλλά δημιουργεί τη αίσθηση ότι υπερέχει όχι γιατί οδηγεί καλά, ότι υπερέχει γιατί τον σπρώχνουν. Άρα ότι είναι το παιδί του συστήματος, το παιδί του Ρον Ντένις. Έτσι ναι. Ξεκινά η πορεία του στη Φόρμουλα 1 για τον Χάμιλτον. Και γι' αυτό δεν αποκτά εκείνη την περίοδο πολλούς οπαδούς. Έχει περισσότερους haters τότε από οπαδούς ο Χάμιλτον, λόγω αυτού γιατί ο κόσμος ήξερε Αλόνσο, προσπαθούσε να κρατηθεί από τον Αλόνσο ότι είναι το επόμενο μεγάλο όνομα που θα κρατηθούμε στη Φόρμουλα 1 και έρχεται και τον κερδίζει ο Χάμιλτον που τον σπρώχνουνε. Και όλο αυτό περνάει μια μεταβατική περίοδος για τη Φόρμουλα 1 μέχρι να έρθει η στιγμή που πάλι έχουμε ονόματα τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Ο Φέτελ μετά το δεύτερο του πρωτάθλημα, ο Χάμιλτον που έχει πάρει ήδη πρωτάθλημα και φαίνεται ότι έρχεται, παίρνει και το επόμενο και τα επόμενα χρόνια να έρθει ο Verstappen. Εκεί άρχισε. Φόρμουλα 1 θέλει πρόσωπα. Χωρίς πρόσωπα τα αυτοκίνητα μόνα τους δεν τρέξανε ποτέ.
0: Θέλει πρόσωπα και θέλει και κόντρα τουλάχιστον δύο οδηγών για να δημιουργείται ένας μύθος. Δηλαδή θέλει να έχει δύο τουλάχιστον που να τρώγονται για να έχουμε τους, με τον κόσμο, με τον μεν ή με τον δε, για να υπάρχουν δύο πόλοι.
2: Η μυθική εποχή είναι σε ένα πρόσωπο. Ναι. Δηλαδή αυτή η εποχή που λες, ναι, Παναγία μου τι έζησα. Ναι. Και όντως, και εγώ την έχω στο μυαλό μου τεράστια. Δεν ξέρω γιατί, μπορεί επειδή ήμουν μικρός, ναι, μπορεί επειδή ήταν πραγματικά τεράστια.
0: Νομίζω ότι ήταν.
2: Ναι, ναι, έτσι, εντάξει, και εγώ
0: έτσι. Είμαι μεγάλος, ναι, από σένα και τη θυμάμαι πιο. Είναι ένα πράγμα το οποίο περίμενες να έρθει ο αγώνας να κάτσεις να δεις αυτούς τους δύο τύπους. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αυτά και λίγο πολύ για τη Φόρμουλα 1. Όταν γυρίσουμε μετά με τον Κώστα Ψάρα, θα συζητήσουμε εκεί για τις ελληνικές ομάδες και για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγγελόνια και γενικά για το τοπίο που έχει διαμορφωθεί, αφού τον έχουμε τον άνθρωπο εδώ πέρα και παρακολουθεί και αρκετά παιχνίδια από κοντά, έχει καλύτερη εικόνα από εμάς. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Μήνυμα ενότητας έστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας στο Europa League με τη Γιαγκελόνια. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα όταν η ομάδα μας χρειάζεται προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται, αναφέρει. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί στην επίθεση, τόνισε ο Εμμανόλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη τύπου. Ντόπες από αντιπροσωπεία της θύρας 7 στην τελευταία προπόνηση. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του 29χρονου Φορ Μάριους. Αγκαλιά με την πρόκριση στο 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος η Σλοβακία την Πέμπτη. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού βρισκόμαστε, αλλά και εξίσου υποχρεωμένοι να ξέρουμε προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, στη γιορτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟ, αλλά χρειάζεται περισσότερη στη σχέση των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, δήλωσε ο Πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρη Τσέφεριν. Με αρκετές αλλαγές θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό ματς κυπέλλου με την Κηφισιά. Φανέλα βασικού παίρνει ο νεοαποκτηθής Αλάχ Εντίν. Θέσεις διεκδικούν Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσιτς. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο Νέτιμος Τσιριβέγια και για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν, Λουζά. Εκτεταμένο ρωτέισον ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς το παιχνίδι κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη. Δεν αποκλείεται να παρατάξει εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Στη διάθεση των φιλάθλων από σήμερα τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ την Κυριακή. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Τα πρώτα λόγια του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος Σιμών Μπάντζα. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο αυριανό μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό ως ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Με τον νεοαποκτηθέντα Μπρούμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου με τη Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε απολογία κλήθηκε ο Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ευχάριστα στον Όφη με η ΣΕΚΑ που επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνηση και είναι διαθέσιμο στην πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Έτοιμο πόλεμο είναι ο Σιέλης, λίγες πιθανότητες για τον Νικολάου που συνεχίζει ατομικό. Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρ που αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportfm.gr. Είναι η ίδια ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γάλλος Σέντερ. Ενίσχυση στην άμυνα για το Λεβαδιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τζόναθαν Πάνζο. Παίκτης του Ρακλή είναι και επίσημα ο 29χρονος Πορτογάλος Εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο οι Αχαιοί θα αντιμετωπίσουν την Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού Ρόδου. Την αντίδραση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου προκάλεσε η απόφαση του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλου, να παραχωρήσει αύριο συνέντευξη τύπου, στέλνοντας πρόσκληση μόνο σε 6 δημοσιογράφους. Δεν ερωτηθήκαμε ποτέ, αναφέρει μεταξύ άλλων η διοίκηση που κάνει λόγο για πρωτοφανή πρακτική αποκλεισμού. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει αυτή την ώρα εκτός έδρας την Έλτσε και προηγείται 2-0 στο 33ο λεπτό. Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την έκτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα. Σε μάτς που ολοκληρώθηκαν Ράγιο Βαγεκάνο Σπανιόλ 2-1 και Αλαβές Βαλένθια 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club. Μαζί μας ο Κώστας Ψάρας. Συζητήσαμε για Φόρμουλα 1. Το κλείσαμε νομίζω το θέμα. Δεν ξέρω αν έχουμε πούμε κάτι άλλο.
1: Το κλείσαμε. Συμφωνώ απόλυτα με τους ανεφοδιασμούς που αναφέρουν πολλοί φίλοι.
0: Ναι.
1: Ήταν για όλους εμάς. Ήταν κάτι εντυπωσιακό αυτό που βλέπαμε. Υπήρχε περίπτωση
0: στρατηγική,
1: ανατροπής, ναι. Αυτό, εκείνο, τ' άλλο.
0: Ανάφλεξης.
1: Η ζωή της ασφάλειας. Τι να κάνουμε τώρα. Θα ζήσουμε με αυτό.
0: Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, δεν μας αρέσει, αλλά ζούμε με αυτό.
0: Ναι, πολλά πράγματα μας αρέσουν. Ναι. Αλλά
1: πώς κερδίζει 2-0 η Ρεάλ, μου αρέσει κανέναν.
0: Πάει σε μένα.
1: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Αφού ρώτησε, ο πατάω σε μένα.
1: Μετάξω το ποτήρι στο κεφάλι.
0: Πέρα σε μένα. Τι εννοείς.
1: Αρέσει τώρα, του κερδίζει 2-0.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι φέτος δεν είναι. Καλό είναι να σταματήσει το ποτάρι. Ολοκληρωθεί από τώρα. Να το δώσουμε στη
0: κύριο Γιαμάλ. Καλά. Ας περιμένουμε λίγο.
1: Τι να περιμένουμε.
0: Ας περιμένουμε λίγο.
1: Σε ποιο μάτς δεν θα βάλω 5.
0: Ας περιμένουμε λίγο.
1: Τι να περιμένουμε.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Ας περιμένουμε λίγο. Θα πάει έτσι δηλαδή με πεντάρες μέχρι τέλος χρονιάς.
1: Φυσικά.
0: Είσαι τόσο αφελής.
1: Φυσικά. Άκου λέει. Από πεντάρα σε πεντάρα θα περνάω.
0: Εντάξει.
1: Θα πετάω, όχι θα περνάω.
0: Ναι. Θα περνά.
1: Ναι. Βλέπει αυτό το θαύμα που έχει φτιάξει ο Χάνσιο. Το θαύμα αυτό το
0: βλέπω. Λίγο υπομονή.
1: Το βλέπω.
0: 15 Σεπτέμβρη. Μην βιάζεστε. Θα τα βρούμε όλα. Θα βρει όλα
1: θα υπηρεσία. Υπηρεσία.
0: Θα βρει υπηρεσία.
1: Ναι, τι τράβα.
0: Κάτι ξέρει ο κύριος Μουρίνιο. Κάτι θα κάνει. Κάτι θα σκαρφιστεί.
1: Ναι, ο κύριος Μουρίνιο.
0: Ο κύριος Μουρίνιο, ναι. Ναι, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να απαξιώσουμε τον κύριο Μουρίνιο.
1: Όχι, δεν τον απαξιώνω. Εξαιρετικό κύριο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Να ξεκινήσουμε τα του Ολυμπιακού. Είπαμε μερικά πράγματα στην αρχή.
1: Ναι, ο κόσμος ρωτάει. Ναι. Νικολακόπουλο θα βγάλει να.
0: Αν έχουμε.
1: Τη μεταγραφή να ερεμήσει ο κόσμος.
0: Αν βγάλω εγώ, θα βγει μόνος του.
1: Και
0: παίρνει το κόκκινο τηλέφωνο.
1: Κανονικά.
0: Όπως είχαν στο Κρεμλίνο κτλ. Απευθείας παίρνει. Ούτε τι. Σηκώνει το ακουστικό εδώ και από το σπίτι του χτυπάει εδώ. Δεν έχουμε τώρα. Δεν χρειάζεται ο Νικολακόπουλος να πάρει τηλέφωνο, να σχηματίσει αριθμό.
1: Όχι.
0: Αλλήμον.
1: Σηκώνει.
0: Ναι. Απευθείας. Και κόκκινο τηλέφωνο για προφανείς λόγους.
1: Για τους υπόλοιπους έχει αντίστοιχα τηλέφωνα. Δηλαδή ο κ. Αθανασίου παίρνει πρώτα.
0: Μόνο ο κ. Νικολακόπουλος.
1: Οι άλλοι δεν παίρνουν.
0: Όχι, οι άλλοι παίρνουν κανονικά.
1: Τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Τηλεφωνικό κέντρο, ναι. Και άμα τυχόν. Άμα έχουμε χρόνο.
0: Όχι, εντάξει, παίρνουν στην απευθείας γραμμή εδώ. Δεν είναι. Δεν περνάνε μέσα από το.
1: Δεν περνάνε.
0: Όχι.
2: Τρίτο.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
2: Μπενζεμά. Εκτός αν είναι offside.
0: Ποιος Μπενζεμά. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
1: Δεν περνάνε
0: μέσα από το.
1: Δεν περνάνε.
0: Όχι.
2: Τρίτο.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
2: Μπενζεμά. Εκτός αν είναι offside.
0: Ποιος Μπενζεμά. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.

0: Καραϊσκάκης με όλα αυτά που συζητήσαμε που έχουν προηγηθεί, αλλά αυτή τη στιγμή βγαίνει μπροστά το αγωνιστικό κομμάτι. Όλα τα υπόλοιπα είναι πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι το αγωνιστικό. Νέος προπονητής, πολλές αλλαγές στην εντεκάδα στο πρώτο του μάτς.
1: Έχεις εξήγηση για τις πολλές αλλαγές?
0: Ναι, έχω εξήγηση για πολλά πράγματα που είδαμε. Δηλαδή για τις πολλές αλλαγές, για τις λιγότερες σέντρες, για τα μηδενικά γεμίσματα από τον τερματοφύλακα. Έχω εξήγηση.
1: Για αυτά έχω, για τις πολλές αλλαγές δεν έχω.
0: Είναι στο ίδιο κομμάτι.
1: Το ίδιο.
0: Δηλαδή
1: okay.
0: Στο κομμάτι του, ξέρω εγώ, αισθάνομαι κάποια ή μου είπαν κάποια πράγματα ή με συμβούλευσαν κάποια πράγματα που έκανε ο προκάτοχος.
1: Όχι, σου έδωσα ένα πλάνο, κύριε. Περίμενε, δηλαδή όταν έρχεσαι, κύριε Κώστα,
0: ναι.
1: Όταν έρχεσαι για να αναλάβεις ένα έργο, σου λέω τι θέλω. Δηλαδή, εγώ που σε κάλεσα, θα σου πω και τι θέλω
0: ναι.
1: να κάνεις. Προφανώς, στα θέλω δεν μπορεί να ήταν. Τα θέλω δεν μπορεί να ήταν άλλα από αυτά που έχουν ακουστεί δημόσια.
0: Αυτό. Απ' την άλλη μεριά, τώρα θες να προπονηθεί και του λες: όχι γεμίσματα από τον οδοφύλακα. Όχι πολλές σέντρες. Γιατί εμείς είμαστε Ολυμπιακός και όπως το είπε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παίζουμε διαφορετικά. Δεν είναι και πολύ καλή αρχή συνεργασίας με έναν καινούριο προπονητή, λέω εγώ.
1: Εντάξει, το στυλ βέβαια του κάθε προπονητή είναι συγκεκριμένο. Αν τυχόν αυτό είναι το στυλ του ανθρώπου, προφανώς γι' αυτό και το δέχτηκε. Σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτό τον, με αυτό τον τρόπο.
0: Οι σέντρες, επειδή έχουμε ποινικοποίησει τις σέντρες.
1: Αυτό εκεί είναι το θέμα.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να χρειάζονται σέντρες γιατί η αντίπαλη άμυνα έχει αδυναμία στο κέντρο της, γιατί ξέρω εγώ, έχει κοντούς αμυντικούς, δεν ξέρω γιατί είναι ευάλωτη. Μπορεί να, ένα παιχνίδι να ζητάει σέντρες. Το διαβάζεις, το σκανάρεις το παιχνίδι το επόμενο και λες τι αδυναμία έχει ο αντίπαλος. Μπορεί ένας αντίπαλος να έχει αδυναμία.
1: Πρέπει να εξετάσουμε τι είναι σέντρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εννοώ.
0: Ναι, σέντρες λέω. Δεν λέω ούτε γιόμες ούτε καμινάδες.
1: Σέντρες, για να συνεννοηθούμε τώρα.
0: Κανονικές σέντρες που γίνονται, ξέρεις.
1: Στα όρια της περιοχής.
0: Ναι, στα όρια της περιοχής και μπορεί να είναι και γρήγορες και μπορεί να είναι και ξηραφένιες και μπορεί να είναι οτιδήποτε.
1: Αυτό είναι τρόπος παιχνιδιού.
0: Είναι, ναι. Πάρα,
1: πολλών, όχι, πάρα πολλών ομάδων και είναι και απόλυτα επιτυχημένος τρόπος παιχνιδιού. Ναι. Δηλαδή το να κάνεις την υπεραριθμία, το να βγάλεις τον σωστό παίχτη εκεί που πρέπει, στη θέση που πρέπει, με τη φορά που πρέπει να έχει. Και να έχεις τόσους παίχτες στην περιοχή που να αυξάνεις τις πιθανότητες σου για να σκοράρεις, είναι τρόπος παιχνιδιού κανονικότατος. Η
0: και,
1: σέντρα.
0: Και έχει μια δουλειά από πίσω της. Έτσι.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή,
1: τα 50
0: παιχνί...
1: μέτρα
0: ναι.
1: είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Το κλείνονται όλοι πίσω. Και εγώ δεν έχω τρόπο να βάλω την μπάλα μπροστά. Και από τα 50 μέτρα αρχίζω.
0: Τη γεμίζω.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Στο πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό, το λέω γιατί ήρθε από σέντρα. Αλλά πώς ήρθε από σέντρα. Γίνεται μια υπεραριθμία από τα αριστερά. Μαζεύονται πολλοί παίχτες. Τραβιούνται παίχτες του Πανετολικού προς τα εκεί γιατί βλέπουν ένα μπούγιο ξαφνικά. Βλέπουν εκεί και Ουναή και Αντίνο και Κυριακόπουλο και. Αδειάζει η περιοχή, βρίσκει τρόπο να χωθεί μέσα και ο Ταμπόρδα και ο Ντεφρά ήταν ή το ένα ή το άλλο στα πιάνει την κεφαλιά. Είναι ένα πλάνο αυτό να κάνει σέντρα. Δεν είναι ένα τυχαίο πράγμα ότι κάνα μια σέντρα και πήγε ένα γκολ. Είχε ένα πλάνο. Οπότε μην ποινικοποιούμε γενικά ενώ τις σέντρες. Αυτό λοιπόν, εγώ το λέω σαν εξήγηση σε αυτό που με ρώτησες. Δηλαδή, αν έχω ερμηνεία για τα πράγματα
1: άρα
0: που είδαμε
1: στο παιχνίδι. Άρα και η ερμηνεία σου είναι ότι ήρθανε όλα αυτά τα παιδιά εδώ για να ομορφύνουν το παιχνίδι. Άρα βάλτε να ομορφύνουν το παιχνίδι.
0: Ναι. Εμείς κάναμε μια επένδυση, κάναμε μεταγραφές. Ο προηγούμενος κύριος δεν τους έβαζε όλους ή δεν τους έβαζε μαζί όλους. Πολύ καλοί παίχτες είναι, ακριβοί παίχτες είναι, να τους δούμε. Τους
1: ισχύουν όλα και καλοί παίχτες.
0: Ναι,
1: είναι
0: και αλλά δεν είναι για να παίζουν όλοι μαζί αυτή τη στιγμή.
1: Από day one σίγουρα.
0: Αυτό.
1: Μοιάζει να μην λειτουργεί σε καμία ομάδα. Δεν είναι ότι δεν λειτουργεί στον Ολυμπιακό. Πω, εδώ έγινε κάτι αδιανόητο. Δεν λειτουργεί στις περισσότερες ομάδες. Γι' αυτό όλες οι ομάδες το καλοκαίρι παίζουν τα προκριματικά τους με την περσινή τους ομάδα. Και ας έχουν μείνει 10 και οι 10 μάλλον παίζουν.
0: Ναι.
1: Πετυχημένα ή όχι, προφανώς δεν είναι όλες πετυχημένες. Ο Λεβαδιακός, θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο Λεβαδιακός άλλαξε όλη την ενδεκάδα. Κράτησε 3 παίχτες. 3 από την περσινή ενδεκάδα. Οι άλλοι 8, γεια σας. Αντίο ζωή. Και κάνα δύο βασικοί αναπληρωματικοί. Φύγανε. Στα πρώτα παιχνίδια δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Στα πρώτα παιχνίδια η επιλογή ενός νέου προπονητή και όχι του προηγούμενου ήταν να βάλει αυτούς να παίξουν. Γιατί δεν ήταν έτοιμοι οι υπόλοιποι. Προφανώς ο στόχος του είναι να βάλει τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και τους πήραν.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν να τους βάλουν, δεν θα τους παίρνουν.
0: Ναι. Κοίτα, είναι και, τώρα μπαίνω σε μια άλλη κουβέντα. Είναι και ποιος κάνει τις μεταγραφές και αν γίνονται πριν έρθει ο προπονητής, αν γίνονται συνεννόηση με τον νέο προπονητή. Αν γίνονται ερήμην του προπονητή, δηλαδή.
1: Με το νέο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν γίνεται να έχουν γίνει.
0: Αυτό
1: με συνεννόηση, αυτό είναι δεδομένο.
0: Άρα ο προπονητής έρχεται και βρίσκει παίχτες που δεν έχει διαλέξει.
1: Ναι, ναι.
0: Σε έχουν πάρει κάποιοι άλλοι. Έχουν φύγει αυτοί που είχε δει και εκείνος πέρυσι στην ομάδα που ήταν μια καλή ομάδα, ενός καλού προπονητή, ο Λεβαδιακός, που έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Οπότε είναι όλο.

0: όλο αλλαγμένο. Δηλαδή ναι. Εκεί πια φτάνει και λες τώρα τι κάνουμε. Και είναι εδώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Σωστά. Πάμε λοιπόν στο αυριανό.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει μεγάλο βαθμό δυσκολία. Προφανώς.
1: Μεγαλύτερο από αυτό που άκουσες όταν έγινε η κλήρωση.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε η κλήρωση και έλεγες πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός για Αγγελόνια, τι έλεγες. Πολύ υψηλό.
0: Καλό ξεκίνημα.
1: Καλό ξεκίνημα.
0: Εντός έδρας και με την Αγγελόνια.
1: Τώρα θα έλεγες καλύτερα όχι αυτό. Καλύτερα όχι αυτό το μάτς αύριο.
0: Ποιο να ήταν όμως. Να ήταν ένα δύσκολο
1: έξω. Δύσκολο έξω. Δύσκολο.
0: Και να πάει ο Ολυμπιακός και να κινδυνεύσει με δεύτερη συνεχόμενη ήττα καπακωτά.
1: Ναι, γιατί θα είναι μια ήττα η οποία θα στοιχίσει ψυχολογικά, αλλά δεν θα στοιχίσει πολύ βαθμολογικά. Ενώ τώρα εδώ, μια απώλεια βαθμών, εδώ δεν χρειάζεται ήττα. Μια ισοπαλία, ούτε το κλίμα θα φτιάξει. Αλλά θα στοιχίσει και πολύ ναι. βαθμολογικά. Από την άλλη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε έναν οργανισμό που όντως τώρα είναι σε μια κρίση
0: ναι.
1: να πάρει μια νίκη. Δεν θα τον βγάλει οριστικά από την κρίση, αλλά θα του δώσει μια αχτίδα αισιοδοξίας από αύριο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι πώς το βλέπεις, μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι. Εγώ λέω, επειδή είναι πολύ κρίσιμο βαθμολογικά το μάτς, και ας μην μας φαίνεται επειδή είναι πρώτη αγωνιστική, ότι καλό θα ήταν να μην ήταν αυτό. Να ναι. μην ήταν ένα εύκολο παιχνίδι και να έχει και
0: είναι
1: πρέπει.
0: Είναι αυτό όμως τώρα.
1: Είναι αυτό.
0: Τι κάνουμε λοιπόν, πώς προσεγγίζεται αυτό το παιχνίδι στην κατάσταση που είναι η ομάδα σε όλα τα επίπεδα.
1: Για μένα το δύσκολο έργο του Αλγκουαθίλ είναι το να μπορέσει να κρατήσει πράγματα από αυτό που έπαιζε ο Ολυμπιακός μέχρι το Σάββατο.
0: Μα δεν θέλει.
1: Ναι. Θα πρέπει.
0: Είδαμε ότι δεν θέλει. Ήταν λίγο απεταξάμιν με τη Λίμπα.
1: Ήταν απεταξάμιν. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Αλλά ήταν σε μια συνθήκη που ακόμα δεν το είχε δει. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σκεφτώ ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να δει και στους παίχτες. Αν μπορούν να υπηρετήσουν άμεσα ένα άλλο πλάνο.
0: Ναι.
1: Μπορείτε και να το υπηρετήσετε. Ναι. Τώρα το είδε. Το είδε ότι δεν μπορούν. Όχι. Δεν μπορούν.
0: Άρα τι κάνει, ξαναγυρνάει σε πράγματα τα οποία είναι κολάσιμα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να εμφανίσει το πρόσωπο του προηγούμενου σε αυτό το μάτς. Για να αυξήσει τις πιθανότητες του. Μπορεί να εμφανιστούν, περίμενε.
0: Και θα πει ο άλλος, γιατί να φύγει ο προηγούμενος τότε, άμα να παίζει με το ποδόσφαιρο του προηγούμενου.
1: Μπορεί να μπουν 11 νέοι μέσα, 11 καινούργια, να μην υπάρχει κανένας από το παρελθόν, κανένας με τη λιμπαρικό, ό,τι θέλεις, να εμφανιστούν και να βλέπεις κανένα κεντάει η ομάδα μέσα. Ναι. Ποδόσφαιρο είναι, μπορεί η ψυχολογία, μπορεί τα πάντα, μπορεί να είσαι στη μέρα σου, να είναι και 11 στη μέρα του και να δεις θαύματα. Έχουν συμβεί σε πάρα πολλές ομάδες. Εδώ μιλάμε για τις περισσότερες πιθανότητες. Τι σου φαντάζει πιο πιθανό να λειτουργήσει. Πιο πιθανό μου φαίνεται να λειτουργήσει κάτι που ξέραμε εμείς οι 8 να παίζουμε, οι 6, γιατί κανένα δύο είναι εκτός λίστας. Εμείς οι 6 να παίζουμε, και ελάτε κι εσείς οι 5 εδώ να βοηθήσετε να το παίξουμε, γιατί κι εσείς το μάθατε μέσα από την καλοκαιρινή προετοιμασία. Παρά πάμε σε κάτι καινούργιο που το παίξαμε ένα Σάββατο. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Και το κάναμε σε δύο προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Σε ένα τόσο κρίσιμο match. Το μάτς του Σαββάτου δεν ήταν τόσο κρίσιμο. Δεν έχει σχέση το πόσο κρίσιμο ήταν το μάτς με τον Όφη με το πόσο κρίσιμο είναι το μάτς με την Αγγελόνια. Για μένα.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι αλλαγή προπονητή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη θα έλεγες ναι, εντάξει, είναι μια ήττα, μπορεί να τύχει, σε όλους μπορεί να τύχει. Είναι αρχή του πρωταθλήματος, δεν τρέχει τίποτα. 5 βαθμοί είναι μια απόσταση που καλύπτεται γιατί σε τέταρτη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Το timing είναι αυτό που το κάνει.
1: Okay.
0: Προβληματικό πολύ αυτό το παιχνίδι. Αυτή την ήττα την κάνει βαριά. Πιο ναι. βαριά από ό,τι
1: σημαντικότητα. Σίγουρα την κάνει πιο βαριά, αλλά λέω βαθμολογικά πιο κρίσιμο είναι το αυριανό παιχνίδι. Ο φίλος που λέει για το ρόστερ, ότι είναι ένα μέτριο ρόστερ, εγώ προσωπικά διαφωνώ.
0: Και εγώ διαφωνώ.
1: Πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Ρόστερ έχει πολλή ποιότητα.
1: Ναι.
0: Απλά είναι καινούριο ρόστερ. Είναι αδούλευτο μεταξύ του ρόστερ.
1: Είναι η μόνη. Νομίζω ότι επειδή σε όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά τα χρόνια των social, η διαφωνία θεωρώ που υπάρχει είναι. Στους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι ο προπονητής φτιάχνει τις ομάδες και στους ανθρώπους που θεωρούν ότι οι παίχτες φτιάχνουν τον προπονητή. Δηλαδή νομίζω ότι είναι δύο οι πόλοι. Και νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχει τεράστια κόντρα σε όλα αυτά τα πράγματα. Το ότι ακούς ότι είναι ένα μέτριο ρόστερ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το ρόστερ, αν τυχόν το αναλάμβανε ένας προπονητής, ταιριαστό σε αυτό το ρόστερ το καλοκαίρι.
0: Με χρόνο μπροστά,
1: με χρόνο μπροστά του να το δουλέψει. Ότι σήμερα εδώ δεν θα μιλάγαμε για καμία κρίση του Ολυμπιακού. Δεν λέω ότι θα το πρωτάθλημα.
0: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Αν ο Μεντιλίμπαρ, εγώ λέω, είχε το ρόστερ έγκαιρα. Εγώ δεν λέω άλλο προπονητή. Δεν λέω ότι θα κάνει τρέλες ο Μεντιλίμπαρ και θα παρατούσε τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που λειτουργεί στο γήπεδο, θα έκανε άλλα πράγματα. Αλλά Εάν είχε τους παίκτες του Έγκυρα στην προετοιμασία, το 80% μεταγραφών, όχι όλους. Mm. Και με τον Μεντιλίβα Ολυμπιακός θα είχε πρόσωπο. Εγώ
1: το,
0: λέω.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό. Και εγώ το πιστεύω.
0: Δεν θα έκανε κάτι εντυπωσιακά διαφορετικό από αυτό που κάνει στον Ολυμπιακό και στην καριέρα του ολόκληρη. Δεν θα άλλαζε την κοσμοθεωρία τώρα στην ηλικία αυτή. Αλλά αν είχε τους παίκτες πιο νωρίς, θα μας παρουσίαζε και κάτι καλύτερο. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Πάντως η κοσμοθεωρία του Μεντιλίβα, επειδή έχει προφανώς δαιμονοποιηθεί αρκετά. Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι μια κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου ο οποίος τελικά πήρε 2 ευρωπαϊκά μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Ένα double, έτσι, και οδήγησε μια χώρα στο μοναδικό ευρωπαϊκό της τρόπο. Δηλαδή, ας μην δαιμονοποιήσουμε τον τρόπο με τον... Δεν λέω ότι το κάνεις εσύ, ναι. Τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Μεντιλίβαρ. Αυτός ο τρόπος έφερε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι αυτόν τον τρόπο εγώ τον θέλω και τον αγοράζω. Δηλαδή, αν είναι να μου φέρει ευρωπαϊκό, αυτόν τον τρόπο θέλω.
0: Επίσης, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ θυμίζω στους ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά δείχνουν μια, πώς πω, μια δυσφορία απέναντι σε τρόπο παιχνιδιού που δεν τους αρέσει, ότι είναι πιθανότατα οι άνθρωποι που ήταν στους δρόμους του 2004 για μια εθνική η οποία δεν έπαιξε το πιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο του κόσμου.
1: Μάλλον όχι.
0: Ναι, θα έλεγε κανείς ενδεχομένως, αλλά ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό και το χαρήκαμε πάρα πολύ. Θέλω να πω στο τέλος ημέρας, μετράει τι έχει καταφέρει. Αν έχει καταφέρει να πάρει τίτλους, ακόμα και αν το ποδόσφαιρο παίζει δεν είναι Hansi Flick που λέγεις εσύ νωρίτερα. Αλλά τη δουλειά σου την κάνεις. Ναι. Δεν θυμάται κανείς όταν στα πανηγύρια πώς ήρθε αυτό και στο παιχνίδι που κερδίσαμε 1-0 με τρεις φάσεις. Δεν ασχολείται κανείς.
1: Ναι, ναι. Και λατρεύουμε όλοι το ποδόσφαιρο. Όλοι. Τέλος πάντων, αρκετή το ποδόσφαιρο του Hansi Flick. Αλλά την ανησυχία ότι αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα που έχουν να πάρει το Champions League την έχουμε. Εμείς οι φίλοι της Μπαρτσελόνα, σας το λέω να το ξέρετε. Ναι. Ότι θες να δεις και την ομάδα σου να κρατάει και σε κανένα μάτσο 0. Δηλαδή ναι. Δεν πρέπει να φάμε σε όλα τα μάτια γκολ. Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι.
1: Και το προηγούμενο 3-0 περίπατο, 3-2 και Παναγία μου τι γίνεται να κάνουν το σταυρό μας.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, είναι πολύ όμορφο το ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα και αυτό κάποιοι προπονητές που παίζουν. Έχουμε δει τον Γκουαρδιόλα, τον κορυφαίο, αν διαφωνούμε και εδώ.
0: Διαφωνούμε.
1: Ναι, ωραία. Γιατί ήρθα σε αυτή την εκπομπή, δεν θυμάμαι.
0: Διαφωνούμε, τι να
1: κάνουμε. Ναι, εντάξει. Και ωραίο. Υγεία είναι αυτό. Λοιπόν, να παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο μέσα στη σεζόν και ξαφνικά στα κρίσιμα να τον βλέπεις στο 0-1. Στο 1-0. Τι να κάνουμε. Εκεί είναι μεγάλο το διακύβευμα.
0: Καλά. Τώρα. Στα κρίσιμα τον είδαμε να παίζει και τελικό Champions League χωρίς φορ, χωρίς εξάρι.
1: Σωστά. Έπεσε, τα πάντα έκανα, κύριε.
0: Έπεσε θύμα της ευφυΐας του ο τέτοιος. Προσπαθούσε να επαναπροσδιορίσει την εαυτό του. Είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Επαναπροσδιορίσει το ποδόσφαιρο και το έκανε, κύριε.
0: Εντάξει. Ναι. Χάνοντας, θυσιάζοντας ένα τελικό να τσαπεζεί.
1: Θυσίασε ένα τελικό να
0: δεν νομίζω να χαρήκαν
1: τον
0: πολύ.
1: Όχι.
0: Οι Άραβες δεν χαρήκαν δεν πολύ τα αφεντικά.
1: Ναι. Τον επόμενο τον πήρε όμως.
0: Καλά. Και να σου πω. Με 3 δισεκατομμύρια θα έπαιρνα κι εγώ, Κώστα μου, κάποια στιγμή. Με 3 δισεκατομμύρια.
1: Δεν φέρνουν την ευτυχία.
0: Μια χαρά τη φέρνουν την ευτυχία.
1: Καμία ευτυχία, Κώστα.
0: Οι φτωχάλες τα λέμε αυτά. Εμείς είμαστε φτωχοί. Λέμε κάτι τέτοιες παπαριές και τσιτάτα. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Δώσ' μου λεφτά και θα είμαι ευτυχισμένος μετά εγώ.
1: Ναι. Μπορείς να κάνεις την West Ham σου. Μαυροπάνος, πού είναι ο Μαυροπάνος.
0: Ο σκόρερ, ο αρχισκόρερ.
1: Έβαλε κάποιο σήμερα, τι έγινε.
0: Αν δεν έχει βάλει, θα βάλει.
1: Ωραία, άμα θα βάλει, ορίστε, θα γίνει. Άστο, θα γίνει.
0: Για το φίλο που λέει ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να βλέπει μπάλα, τέλος. Όλοι θέλουν να βλέπουν μπάλα.
1: Έτσι, ναι, όλοι.
0: Οι μεγάλες ομάδες τουλάχιστον, γιατί οι πιο μικρές ομάδες μπορεί να θέλουν απλά το αποτέλεσμα να σώσουμε την κατηγορία ή να βγούμε κάπως Ευρώπη κτλ.
1: Ωραία, και αυτή μπάλα θέλουν να βλέπουν. Ναι. Αν τους ρωτήσεις.
0: Αν είναι να σωθώ, σου λέει άλλο, θα σωθώ και πώς το λένε, και Σούλης Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται, να σωθώ, με νοιάζει.
1: Μια χαρά τα πηγαίνει ο Σούλης.
0: Μια χαρά, εξαιρετικός. Όλοι θέλουν να βλέπουν μπάλα.
1: Πώς να το κάνουμε, 2-3 είναι, φίλε. Περίμενε τώρα, το κάνουμε κι άσο. Θες και ανατροπή.
0: Πόσο με θέλει ακόμα.
1: Θέλει 10 λεπτά.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Κάτσε ρε φίλε στο 2-3 τώρα. Χατρίκ, West Ham Fulham παίζουν κιόλα.
0: Ναι. Χατρίκ Μαυροπάνος. Προλαβαίνει.
1: Δεν θα είναι καν στην δεκάδα λογικά τον... γιατί είναι τώρα link up εδώ τι είναι αυτά. Καραμπάω κάπως τα λένε.
0: Θα τον βάλουμε μπροστά.
1: Ναι. Πώς, όχι, βασικότατος.
0: Ακαϊντίν. Θα τον περάσουμε μπροστά.
1: Ασίστ έχει κάνει.
0: Ωραία. Ως Ακαϊντίν, λέω, θα τον περάσουμε μπροστά.
1: Ναι, σίγουρα. Ως... Τώρα, σαν να το βλέπω μπροστά μου, το μάτσο έχει πάει μπροστά.
0: Ποιο ήταν εκείνο, ο Χουτ, ποιον έβαζε ο Μουρίνιο μπροστά, έναν Γερμαναρά που είχε ψηλό, που τον αμολούσε μπροστά και τον έβαζε να παίξει στα δύσκολα να παίζει εννιάρη.
2: Καλά τα λες.
0: Ο Χουτ δεν ήταν.
2: Τζέλσι, ναι.
0: Α, είναι και Τσελσέο.
1: Α, είναι Τσελσέο, ναι, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, σε τέτοιο ρόλο
1: ναι, ο Μαυρίνιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάπου το είδαμε και τι προάλλε αυτό. Ποιον είδαμε από το. Σε ποιο παιχνίδι ήταν αυτόν Ολυμπιακό, ποιον είδαμε να περνάει. Ένα, τώρα σε παιχνίδι πρόσφατο. Ένα center back που τον είχε βάλει κάποιο μπροστά. Ποιον είχε βάλει.
1: Εντάξει, συχνά γίνεται. Ενώ ναι. Σε φάσεις δηλαδή μέσα στο παιχνίδι, στο τέλος, άμα κυνηγάς, να μην είναι μόνιμα, ναι. Αλλά να ανεβαίνει σε φάσεις. Το βλέπεις. Ναι. Το βλέπεις ναι.
0: Όχι μόνιμα, δηλαδή τελευταία δεκάδα, το τέταρτο. Κάποιον έβαλε και τον πέρασε φόρ. Αν το θυμηθεί κανείς θα μας το πει.
2: Το Βίντα έβαλε ο Νίκολης στο παιχνίδι με την Κραϊόβα. Τον είχε μόνιμα επάνω.
0: Okay.
1: Ναι, ναι, παίρνει σωστά. Σωστά, αλήθεια.
0: Ποιος, ποιος?
1: Ο Μήτογλου στον Ατρόμητο.
0: Ο Μήτρο στον Ατρόμητο.
1: Ο άνθρωπο. Και ποιο θα το στείλει αυτό? Πες ότι θα το στείλει κάποιο αυτό το μήνα. Μόνο εσύ αν μπορούσε να το στείλει.
0: Έχουμε μερακλείδε εδώ, κύριε. Τι νομίζει? Έχουμε μερακλείδε εδώ. Δεν είναι τώρα. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ πέρα είναι μερακλείδε. Χομπίστε είναι. Μην νομίζετε ότι πληρώνονται. Χομπίστε. Ο άνθρωπο τώρα το Μήτογλου. Πολύ εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Λοιπόν. Κύριε Παναγιώτη, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
1: Θα τα τραγουδήσεις εσύ?
0: Όχι, καλύτερα, λίγο προστατεύω τη φωνή μου. Να γυρίσουμε να κάνουμε και λίγο ακόμα κουβέντα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Ό,τι θέλει ο κ. Ψάρας να σημειώσει.
1: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Βεβαίως, ό,τι θέλετε.
0: Και να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα μέχρι τις 12.
1: Και Νικολακόπουλο να δούμε. Αν
0: περιμένουμε τώρα.
1: Περιμένουμε, Κώστα,
0: τηλέφωνο. Κώστα, να τσεκάρουμε αν το κόκκινο τηλέφωνο είναι online, ναι, παιδιά. Ναι, είναι, ναι, ναι, το καλώδιο. Τι είναι το καλώδιο?

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο πλήγμα στις πετρελαίκες ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Μετά από 8 ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή την ώρα ξεκινά η απολογία του γιατρού συζύγου της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη ισοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο Fight Club και πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Κώστα Ψάρα, να σας πω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το stichiman.nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις. Και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 plus, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν,
1: και πιστεύω ότι έβγαλε μενού.
0: Ναι.
1: Και να μου πει τι θες να παραγγείλεις.
0: Τι θα παραγγείλεις όλη την πρώτη σελίδα. δεν κάνεις διακρίσεις.
1: Έτσι, σωστό.
0: Δεν κάνεις διακρίσεις. Αυτό ξέρεις το αστείο κατά βάση το φέρεμα στην πρώτη και δεύτερη σελίδα.
1: Ναι.
0: Το λέμε για χαβαλέ, ξέρεις, όταν πηγαίνουμε και πεινάμε πολύ κτλ. Είναι... Έχει συμβεί, θέλω να πω.
1: Σωστά.
0: Έχω υπάρξει μάρτυρας του φέρε όλη τη δεύτερη σελίδα.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, γέλασε τον καρσόν. Και ήταν σοβαρό, δεν κατάλαβες. Φέρει τη δεύτερη σελίδα.
1: Όλη, τι δεν κατάλαβες. Ναι. Τη δεύτερη σελίδα. Θέλω ολόκληρο. Εξαρτάται τώρα τις σελίδες. Άμα είναι μεγάλο το μενού ή μικρό, ξέρεις.
0: Δεν ήταν μικρό αυτό.
1: Δεν ήταν μικρό.
0: Δεν ήταν πέντε πιάτα. Δεν ήταν τα γράμματα, ξέρεις. Τα 18 για τα Μπόλτα Ράιαλ. Ήταν μια γεμάτη φαγητά δεύτερη σελίδα που τη δίδια να έρθουν όλα.
1: Τα φάγαμε.
0: Έχω μια συγκεκριμένη παρέα που το έχει σε κακό. Έχει ένα κατοχικό σύνδρομο. Δεν θέλει να αφήνει φαγητό. Έχει ανθρώπου που στέλνει στην παρέα που.
1: Ναι.
0: Δηλαδή του τύπου ότι ξέρεις, τελειώνουμε, θα κάνει μια περασιά από τα πιάτα, τα κοινά, ό,τι είναι να το μαζέψει, γιατί είναι κρίμα να πετάξει το φαγητό. Και είναι και τα παιδιά μας που τρώνε στο δίπλα τραπέζι, θα κάνει και μια βόλτα από δίπλα. Τι έχουμε, τι έχει μείνει εδώ. Και λες κάποια στιγμή πώς, αφού είσαι στεγνός, πώς.
1: Υπάρχουν
0: κάποιοι άνθρωποι που.
1: Ο μεταβολισμός.
0: Ναι, φοβερό πράγμα αυτό. Τους θαυμάζω. Λοιπόν, για Ολυμπιακό, λοιπόν, είπαμε ένα παιχνίδι αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι, ενώ έχουμε πολλές απορίες.
1: Πολλές.
0: Για το πώς μπορεί να πάει αυτό το παιχνίδι. Αν θα επιμείνει σε κάτι που δεν του βγήκε με τον Όφη, αν θα βάλει πράγματα που έπαιζε η ομάδα πριν έρθει ο προπονητής αυτός, σε τι μέρα θα είναι ο Ολυμπιακός, σε τι μέρα θα είναι ο αντίπαλος. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Σωστά. Κρίσιμο και ό,τι και αν διαλέξει να καταφέρει να το πάρει με κάποιο τρόπο αυτό το μάτς, θα είναι πολύ κομβικό για τη συνέχεια της βαθμολογίας του Ολυμπιακού στη Λίκφη.
0: Ναι.
1: Προφανώς και να χάσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γένετο, δεν είναι ότι χάθηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στη βαθμολογία του.
0: Και είναι και πάντα μπούσουλας και περσινή χρονιά του Ολυμπιακού στη Champions League με το κακό ξεκίνημα και το πολύ δυνατό φινάλε με τις τρεις νίκες που τον έφερε
1: Σωστά.
0: στο παρακάτω. Θέλω να πω,
1: Ακριβώς.
0: δεν είναι κάθε μέρα τα Γιαννιού.
1: Όχι.
0: Δεν σημαίνει ότι το κάνεις πέρυσι θα γίνεται
1: κάθε χρονιά. Και δεν είναι και το Europa Champions.
0: Ναι. Παναθηναϊκός, που τον έχεις δει και λίγο παραπάνω λόγω των μεταδόσεων εννοώ και από κοντά.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι...
0: Πάσε αύριο.
1: Ναι.
0: Πάσε αύριο.
1: Πέρασε μια προκριματική διαδικασία με τον Ίστρουπ να την αντιμετωπίζει ως να κερδίσω και στο βάλουν και οι άλλοι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το είπε. Δεν μας το είπε.
0: Το καταλάβαμε, τα συμφραζόμενα.
1: Το είδαμε.
0: Ναι.
1: Το είδαμε μπροστά μας να εξελίσσεται. Αυτό δημιούργησε μια αίσθηση ότι αυτό είναι. Και καλώς. Γιατί ξέρεις.
0: Τι καλώς τώρα.
1: Όχι, θα σου πω.
0: Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Περίμενε.
0: Βγάζει ένα συμπέρασμα και λέω αυτό είναι.
1: Περίμενε.
0: Έτσι, η υπερβολή που διάβασα και άκουσα στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Λες, κάτσε.
1: Η υπερβολή προέρχεται.
0: Κατεβήκατε στον πλανήτη.
1: Η υπερβολή προέρχεται και από το τι έχει ζήσει, από τα βιώματά
0: Ωραία,
1: σου. Όλα τα πράγματα τα οποία αξιολογεί και κρίνει. Σε οποιαδήποτε κουβέντα, είτε έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, με πολιτική.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Από τα βιώματα του καθενός προέρχεται και γι' αυτό και κάνουμε και διαφορετικές απόψεις.
0: Δεν μπορεί όμως να έρχεται ο Πενίτεθ και να είναι ο παλιακός, ο παροχημένος, ο άνθρωπος που έχει να δουλέψει πόσα χρόνια και να έρχεται τον Ίστρουπ και να λες. Που έχει δουλέψει, έχει πάρει από τα θύματα 38 χρόνια, έχει κίνητρο, έχει αυτό και να λες. Δεν ξέρει αυτό, θα φύγει.
1: Αυτό
0: δεν μπορεί να ξέρει κανείς.
1: Η υπερβολή είναι άλλο πράγμα. Υπερβολή και άλλο πράγμα το ότι βλέπεις κάτι και λες: Ωπα, αυτό θα είναι.
0: Ναι.
1: Το οποίο εγώ θα πω το εξής. Επειδή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που γίνεται και στον Ολυμπιακό με το όμορφη μπάλα και όλο αυτό. Αν στο έδινε στο τέλος της χρονιάς, Δηλαδή, αν σου έλεγε, αυτό θα βλέπεις όλη τη χρονιά, θα βλέπεις ένα ποδόσφαιρο σαν τα προκριματικά. Αλλά θα είχε επιτυχία. Δεν ξέρω κάποιον που δεν θα το αγοράσει.
0: Πώς ποιος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό.
1: Προφανώς υποθετική κουβέντα κάνω. Αλλά δεν μπορώ να βρω κάποιον που δεν θα το αγοράσει αυτό. Δηλαδή, να κάνουμε την κριτική σε αυτό που βλέπουμε με βάση τη λογική.
0: Αυτό αποδίδει σε αυτό που λένε οι Αμερικανοί σε short term. Δηλαδή, το short term τι είναι? Ένα τουρνουά συγκεκριμένων αγώνων. Εθνική το 2004. Μέχρι να καταλάβουν οι άλλοι τι έγινε και πώς παίζει αυτή η εθνική Ελλάδα και τι είναι αυτό που κάνει, είχαν πάρει το Euro. Το καλοκαίρι ο Νίστρουπ σε ένα τουρνουά σε εισαγωγικά 6 αγώνων πέρασε όπως πέρασε. Αν αυτό το πράγμα πήγαινε παρακάτω, δεν θα λειτουργούσε.
1: Okay.
0: Ακόμα και με ομάδες του ίδιου επίπεδου, που οι ελληνικές ομάδες στο Big Four είναι υψηλότερο επίπεδο.
1: Την ίδια άποψη έχω. Πρωτάθλημα, αν δεν είσαι κυρίαρχος, δεν το παίρνεις.
0: Ναι.
1: Ό,τι και αν συζητάμε εδώ στην Ελλάδα και με τα αυτά και με τα Κίνα και με τα άλλα. Η ομάδα η οποία κερδίζει στο τέλος το πρωτάθλημα, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
0: Το έχουμε δει αυτό. Τα τελευταία χρόνια,
1: είναι αυτή που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ναι. Όχι απαραίτητα το καλύτερο. Που παίζει, που μπαίνει μέσα για να παίξει μπάλα σε όλα τα παιχνίδια. Να έχει αυτή την μπάλα. Ναι. Νιώθει βολικά όταν έχει την μπάλα στα πόδια της.
0: Αν όχι σε όλα, στα περισσότερα.
1: Στα περισσότερα.
0: Γιατί σε όλα δεν είναι.
1: Ναι, ναι, εντάξει,
0: ούτε η ΑΕΚ πέρυσι ήταν, ούτε πρόπερσι Ολυμπιακό. Σε όλα.
1: Στα περισσότερα. Στα
0: περισσότερα. Σε όλα δεν είσαι.
1: Σωστά. Στα περισσότερα, για να κρυβολογούμε στα περισσότερα. Όταν λοιπόν
0: ούτε η Παρή δεν είναι, που έχει πάρει δύο χρόνια στην Champions League, δεν είναι σε όλα.
1: Ναι, ναι, σε κάποια
0: παιχνίδια στα οποία περιμένει.
1: Αν παίξει με την Μπαρτσελόνα τώρα θα πει όχι. Γιατί.
0: Βάση πλάνου θα του δώσω την μπάλα και θα περιμένω να βγάλω κόντρα.
1: Γιατί έτσι μου ταιριάζει αυτή η ομάδα.
0: Αυτό.
1: Σωστά. Λοιπόν, αλλά το DNA μου είναι αυτό. Το DNA που περνάω στην ομάδα είναι να κυριαρχεί στο γήπεδο. Και εγώ λέω ότι αυτό ξεκίνησε να το κάνει. Αφού του πέρασε το βραχνά των προκριματικών, προφανώς και δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά θα ήταν μια πολύ διαφορετική ιστορία για τον Παναθηναϊκό, αν δεν την παίρναγε αυτή τη διαδικασία, λόγω της εσωστρέφειας, όχι γιατί θα γίνει κάποια άλλη καταστροφή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξεκίνησε από τις εγχώριες διοργανώσεις να προσπαθεί να παράξει. Προφανώς η παρουσία του Κάγκουα του έδωσε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στη μεσαία γραμμή και έκανε πολύ λειτουργικό το κέντρο του. Που έμοιαζε...
0: Έκανε καλύτερο τον Καμάρα, καταρχάς.
1: Ναι, έμοιαζε να είναι αυτό που δεν λειτουργεί καλά. Το καλοκαίρι το κέντρο έμοιαζε ότι δεν λειτουργούσε καλά. Και δεν λειτουργούσε.
0: Τώρα είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα από κάθε γραμμή.
1: Ήρθε και η προσθήκη ενός πολύ ποιοτικού παίχτη, ο οποίος είναι απρόβλεπτος. Και εγώ θα πω ότι ο X-Factor σε όλη αυτή τη διαδικασία των αγώνων είναι ο άνθρωπος ο οποίος τραυματίστηκε τώρα. Είναι ο Ταμπόρδα, γιατί αυτό το οποίο του λέει ο Νίστρουπ να κάνει, η θέση που παίζει ο Ταμπόρδα, που είναι κάτι ενδιάμεσο, δεν είναι. Είναι βέβαια κάτι σύνηθε τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είναι κάποια θέση την οποία ανακάλυψε ο Νίστρουπ. Νομίζω ότι είναι η θέση του. Δηλαδή, αυτό είναι, αυτό το παιδί, το να μπορεί να έχει απλά να κινηθεί. Θέλει να πάει αριστερά, να κάνει υπεραριθμία με τον. Να πάω. Θες να πας δεξιά για να βρεις χώρο να συνεργαστεί με τον καλά. Να πας. Θες να πας πίσω από τον επιθετικό, από τους δύο επιθετικούς και να μπεις ανάμεσα. Ρε, πήγαινε και εκεί. Πήγαινε όπου θες, τέλος πάντων.
0: Μην μας κουράζεις.
1: Μπράβο. Ναι. Και αυτό το παιδί δείχνει σε αυτό το κομμάτι ότι ανταποκρίνεται εξαιρετικά. Ο Παναθηναϊκός το καλό είναι φέτος ότι έχει και παίχτες που μπορεί να υπηρετήσει κι άλλος. Δηλαδή και τον Ουναή, μια χαρά θα τον έβλεπες έτσι. Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να τον δεις έτσι. Άρα ο Παναθηναϊκός αυτή την εποχή έχει δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο μοιάζει πολύ λειτουργικό και πολύ ποιοτικό. Φυσικά και είναι τέταρτη αγωνιστική και αυτό δεν λέει. Μπορεί να μιλάει απολύτως τίποτα, να έρθουν στραβά αποτελέσματα, αυτό να επηρεάσει ψυχολογικά την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν την έχεις δει το ερωτηματικό.
0: Να στριμώχνεται.
1: Δεν έχεις δει τον Παναθηναϊκό, το φετινό Παναθηναϊκό, υπό πίεση, υπό αρνητική πίεση. Πίεση είχαν τα μάτς. Αλλά τελικά τα κέρδισε. Με τον ένα τον άλλο τρόπο. Το θέμα είναι αν τυχόν είσαι σε πίεση, γιατί έρχονται αρνητικά αποτελέσματα. Εκεί θέλει χαρακτήρα να δείξει η ομάδα. Αυτό δεν ξέρουμε αν το έχει.
0: Αυτό μετά είναι θέμα προπονητή. Εγώ λέω. Δηλαδή μετά ο προπονητής αναλαμβάνει τους κραδασμούς να γίνει το αμορτισέρ. Αυτό πρέπει να κάνει ο προπονητής. Και να, ξέρεις, να βάλει ένα φρένο, ας πούμε, στον κατήφορο που πάει να γίνει και να πει σταματάμε εδώ και κοιτάμε το παρακάτω και θα διορθώσουμε τα πράγματα και θα ξαναγίνουμε στο παιχνίδι μας όπως θέλουμε να είμαστε. Ναι, η αλήθεια είναι σε κρίση τον Παναθηναϊκό φέτος δεν τον έχουμε δει.
1: Σωστά.
0: Αλλά είναι και πολύ νωρίς. Είναι και πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ έμοιαζε και για μένα παραμένει η πιο έτοιμη ομάδα από όλες.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Η ΑΕΚ αυτό που έχει να διαχειριστεί φέτος σε σχέση με την περσινή σεζόν είναι το πόσο σημαντικά είναι για τους παίχτες τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm-hmm. Γιατί και πέρσι η Ευρώπη και πέρσι είχε το βραχνά το καλοκαίρι, που ήταν πολύ σημαντικός.
0: Επίστρες προχρέσεις και εκεί έπρεπε να κάνει, ναι.
1: Αλλά όταν μπήκε στη League Phase, κανένα match δεν ήταν τα πρώτα τρία. Δεν ήταν match που οι παίχτες λέει: Παναγία μου, αυτό το match θα παίξω και τίποτα άλλο. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο. Θέλω να παίξω το τάδε match ευρωπαϊκό. Ήταν match τα οποία ναι, μια χαρά να τα παίξω, αλλά δεν ζούσα και ανέπνεα γι' αυτό. Εδώ το Champions League ζούνε και αναπνέουν γι' αυτό. Και δικαίως. Κάποιοι δεν έχουν ξαναπαίξει.
0: Είσαι στην κορυφαία βιτρίνα του ποδοσφαίρου.
1: Κάποιοι δεν έχουν ξαναπαίξει Champions League. Κάποιοι το θεωρούν ως τη μεγάλη τους ευκαιρία στα 27, στα 28, στα 29 να ξαναμπω στα σαλόνια. Να πω Λούκα Γιώβιτς. Αν ο Γιώβιτς βάλει 5 γκολ στο Champions League, πιστεύει κανείς ότι δεν θα χτυπήσει το τηλέφωνό του το Γενάρη? Θα χτυπήσει.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Οπότε αυτό πρέπει η ΑΕΚ να το διαχειριστεί. Ούτε εγώ ακούω το θέμα κούραση. Ποια κούραση? Τώρα Τρίτη έπαιξε, ξανά έπαιξε μετά την Κυριακή. Είχε παίξει Σάββατο και έπαιξε Τρίτη. Την Τρίτη γιατί δεν ήταν κουρασμένη? Είδες κανένα κουρασμένη με την ΛΑΣΚ την ΑΕΚ? Ίσα ίσα. Πολύ ξεκούραστη.
0: Πετάγανε.
1: Την Κυριακή λοιπόν η ΑΕΚ το πρόβλημα ήταν για μένα το κίνητρο.
0: Κούραση πνευματική και πνευματική κούραση.
1: Ότι δεν βγάλανε μέσα στο γήπεδο αυτό που βγάζουν στα παιχνίδια, την πολύ μεγάλη ένταση σε όλες τις ενέργειες. Είχε την μπάλα ο Αστέρας στην άμυνά του και δεν σου δημιουργούσε την αίσθηση ότι έτυχασε.
0: Ναι.
1: Έβλεπες άλλα παιχνίδια της ΑΕΚ να έχει ο αντίπαλος την μπάλα στην άμυνά του και να λες: Εντάξει, τώρα θα τη χάσει. Και αν δεν τη χάσει τώρα, θα τη χάσει σε 3 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να διαχειριστεί η ΑΕΚ και αυτό πιθανολογώ ότι για να το διαχειριστεί θα πρέπει να ανοίξει και το rotation. Επειδή ο Νίκολιτς μας έκανε να πιστεύουμε σε αυτόν και στις ιδέες του με το περσινό, εγώ λέω πρέπει να περιμένουμε να δούμε γιατί ο Κάιρνεν τρία μάτς είναι εκτός. Κάτι ξέρει το παιδί αυτό, ο Νίκολιτς. Κάτι έχει στο μυαλό του. Δεν τον θέλει. Να το δούμε. Δηλαδή, ας μην βγάζουμε συμπέρασμα, να περιμένουμε να τον δούμε. Γιατί το κάνει αυτό? Μπορεί κάποιο πλάνο να έχει. Μπορεί το παιδί ακόμα να μην είναι έτοιμο να κάνει αυτά που θέλει ο προπονητής και να θέλει να τον βάλει όταν θα είναι έτοιμο.
0: Μα τον είδαμε και φαινόταν ότι τα κάνει πάνω
1: κάτω
0: αυτά που έλεγε ο
1: Βιτάλη. Έχω απορία.
0: Πινέδα δεν είναι προφανώς, όπως δεν είναι ούτε ο Βιτάλης, ούτε ο Ριάγκα, ούτε κανένας δεν είναι Πινέδα. Οπότε δεν πάει να βρεις ένα κλόνο του Πινέδα, πας να βρεις ένα που να σου κάνει τη δουλειά.
1: Ναι. Σωστά. Σωστά. Από εκεί και μετά είναι ένα θέμα η τετράδα της άμυνας. Ότι μοιάζει να είναι αυτή η τετράδα και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό δεν ξέρω πώς βγαίνει στην πραγματικότητα. Με παιχνίδια Champions League και Ελλάδας. Και στην Ελλάδα, αλλά η ετοιμότητα της ΑΕΚ, δηλαδή αν αύριο το πρωί έπαιζε ΑΕΚ Παναθηναϊκός, γιατί αυτές οι δύο ομάδες είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή, εγώ φαβορί θα είναι ΑΕΚ, όχι τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι πιο έτοιμη και δοκιμασμένη ομάδα και σε όλες τις συνθήκες. Ο Παναθηναϊκός είναι
0: υποδιαμόρφωση,
1: ναι. Σε πολύ καλό φεγγάρι, αλλά υποδιαμόρφωση. Mm-hmm. Αυτό.
0: ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ το έχω πει αρκετές φορές στα βραδινά σχόλια που βγαίνουμε. Έχει έρθει μια καταστροφή στον ΠΑΟΚ την οποία την αντιλαμβάνομαι απόλυτα λόγω των πολύ κακών χειρισμών σε κάποια πράγματα. Πολύ, πολύ κακών χειρισμών και όλο το κλίμα που δημιουργήθηκε με τους δύο πόλους στο κομμάτι, το ανώτατο κιόλας, ναι. Κομμάτι.
0: Σαββίδη Μιστακίδη δηλαδή.
1: Σαββίδη Μιστακίδη ακριβώς. Αλλά το ότι δεν μοιάζει να μην πιστεύει κανένας ότι αυτό το ρόστερ, με αυτό τον προπονητή, τον οποίο να τον δούμε τον άνθρωπο, δεν μπορεί καν να μπει στη διεκδίκηση. Εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς προκύπτει. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έχει τα εξτρέμ, τους ηγέτες εξτρέμ που είχε και πέρσι. Ναι. Έχει καλύτερους επιθετικούς από πέρσι. Δηλαδή ο NDI μοιάζει να είναι ό,τι πιο συμβατό σε επιθετικό έχει τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι θα βάλει 50 γκολ.
0: Ο Γιακουμάκης μια χαρά ήταν πέρσι.
1: Για ένα μικρό διάστημα.
0: Μέχρι, ναι, τόσο, μέχρι να τραυματιστεί και ήταν. Έβαλε αρκετά γκολ, έβαλε διψήφιο αριθμό γκολ.
1: Σωστά. Έρχεται ένας ακόμα επιθετικός να τον δούμε. Mm-hmm. Το βιογραφικό του είναι ικανοποιητικό για να μας πει ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Mm-hmm. Έχει έρθει ένας παίχτης που είναι 20 χρονών Κροατής. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σέρβος.
0: Ακούγονται πολύ καλά πράγματα. Ναι. Σέρβος, ναι.
1: Ναι.
0: Ούγκρεσιτς, ναι.
1: Έχει χάσει τον φύση θέση ηγέτη του, τον Κωνσταντέλια, που μια μέρα θα τον έχανε. Δηλαδή. Κακό το timing. Κακό. Ήταν να μην φύγει. Αυτό λέγανε και έφυγε. Κακή επικοινωνία, κακή διαχείριση. Κακή. Μια μέρα όλοι καταλαβαίναμε ότι θα φύγει ο Κωνσταντέλιας. Δεν μπορείς να αντικαταστήσεις τον Κωνσταντέλια με τίποτα. Και καλώς δεν έπραξε ο ΠΑΟΚ να ψάξει αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια στην πραγματικότητα και αλλάζει το σχηματισμό του για να μπορέσει να, να κουμπώσει σε αυτό. Στην άμυνα έχει πάρει παίχτες. Ο Ντιέγκο Κώστα μια χαρά μας φάνηκε στο παιχνίδι που έκανε. Ενώ είναι μια εντελώς νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή.
0: Αφήνουμε κάτι σημαντικό έξω. Ότι οι δύο παίχτες που παίξαν βασικοί περισσότερο από κάθε ένα στον άξονα, ο Μεϊτέ και ο Σντόεφ,
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ο Μεϊτέ μέχρι νεοτέρας, ο Σντόεφ έφυγε. Εκεί για μένα είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι αλλαγής. Δηλαδή μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, Κωνσταντέλια ήταν στο 10, πίσω του ήταν δύο παίχτες οι οποίοι μαζί κουμπώναν πολύ καλά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας από τους τρεις.
1: Σωστά. Υπάρχει όμως ένας παίχτης που επενδύσαμε πολύ, ο Ζαφίρης, και ψάχνουμε να βρούμε το ποιος του ταιριάζει δίπλα τούτη την ώρα. Χωρίς εκεί η αλήθεια είναι να έχουμε καταλήξει. Και αν υπάρχει ένα κενό του την ώρα, είναι το ποιος είναι δίπλα στο Ζαφίρη και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κουμπώνει δίπλα στον. Τώρα δοκιμάσαμε τον Ούγκρεση. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτός. Ότι δεν έχει αποκτηθεί, νομίζω, αυτός για αυτή τη δουλειά, αλλά αυτό δοκιμάσαμε τώρα. Έχει πολύ δρόμο, σίγουρα. Δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο του Λύση. Δεν θα ήταν κανένας προπονητή μετά τον Λουτσέσκου. Αλλά.
0: Η υπομονή δεν βλάπτει.
1: Ναι,
0: να δούμε κιόλας. Μια ήττα έχει ο ΠΑΟΚ, θέλω να πω από τον Παναθηναϊκό μέχρι
1: τώρα. Ζημιά μεγάλη Ευρώπη για όλους.
0: Είναι
1: ζημιά οικονομική, είναι ζημιά για τους παίχτες, είναι ζημιά για το κοινό, είναι ζημιά για όλους. Αλλά έγινε ζημιά και πάει παρακάτω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τον βγάζω από την κουβέντα τον ΠΑΟΚ. Προφανώς δεν το θεωρώ πρώτο φαβορί, αλλά από την κουβέντα δεν τον βγάζω. Μια ομάδα η οποία, αν φτιαχτεί, θα έχει ένα ματς τη βδομάδα. Και εκεί θα συζητάμε για το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ που έχει ένα μάτς τη βδομάδα και όχι,
0: τον ανταγωνισμό.
1: Και όχι και το ευρωπαϊκό, το οποίο είναι πάντα δύσκολο.
0: Η επιστροφή Ρήλου στα ντεξ την ώρα του Fight Club είναι μεγαλύτερη και από την επιστροφή του Πασόκ το 93, αναρωτιέται το Κάντσο Ερναγκόμεθ.
1: Μεγαλύτερη δεν μπορώ να το φανταστώ. Ήταν ιστορική επιστροφή.
0: Δεν είναι ιστορική επιστροφή του Ρήλου εδώ. Δεν μπορώ να το φανταστεί επίσης αυτό το πράγμα. Για εμάς που το ζούμε, ξέρεις, day by day αυτό. Λέει ένας φίλος μου: έχει τύχει πελάτης που χωρίς καν να έχει ανοίξει τον κατάλογο, μου είπε φέρε ό,τι είχε ο κατάλογος επί δύο και ήταν μόλις δύο ζευγάρια.
1: Επί δύο. Εντάξει. Όχι.
0: Σεβασμός. Δεν μας έχει στείλει αν τα φάγανε. Θέλω να πω αν τα καταφέρανε. Αλλά σεβασμός.
1: Εντάξει,
0: το επί δύο, τέσσερα άτομα.
1: Δεν τα καταφέρανε. Περίμενε. Το επί δύο, τέσσερα άτομα.
0: Ήταν πληρώνει εταιρεία και αν τα καταφέρανε, άμα έχει την εταιρική την κάρτα. Και εγώ πέω επί τρία. Δώσουμε εταιρική κάρτα, πάμε κάπου οι δυο μας και
1: δεν
0: να
1: πούμε. Πάμε για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Θέλω να σου πω τώρα, γιατί άμα είναι.
1: Πάντα καλά... το κακό βάζει στο μυαλό.
0: Τι να βάλω το καλό, επειδή το κατάλογο τέσσερα άτομα. Είναι για καλό αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Δεν είναι για καλό. Ορίστε. Ναι, καλά. Ναι. Ναι. Δεν μιλάμε για μαζί με μικρό κατάλογο. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω.
1: Να απαντήσω στο φίλο γιατί το έχει στείλει δύο φορές. Μπορεί ο κύριος Κώστας να μας κάνει μια ανάλυση για το Goal Line Technology εδώ και τώρα. Τεράστιο respect για την εν λόγω μετάδοση. Δημήτρη Ανογλυφάδα. Αναφέρεται στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Που πριν από πέντε μέρες ήταν η ιστορία με τον Ταμπόρδα. Έτσι. Περιγράφαμε το μάτς με τον Μιχάλη. Και μετά από πέντε μέρες ξανά σουτ, δοκάρι, γραμμή μέσα, γραμμή έξω. Μπήκε, δεν μπήκε. Εντάξει. Αγανάκτηση μου βγήκε.
0: Ναι.
1: Άντε πάλι σε μένα. όχι. Δηλαδή δεν περιγράφω. Περιγράφω, αν το θυμάμαι τώρα γιατί δεν το ξανακούσει. Περιγράφω σουτ δοκάρι και το επόμενο που πρέπει να ακούγεται είναι άντε πάλι τα ίδια. και μετά χτυπάω και το γράφω. Goal line technology τώρα, σαν τα παιδάκια.
0: Ήταν...
1: Φέρτε μου goal line technology.
0: Γίναν πολύ κοντά και πολύ μαζεμένα φάσεις. Δηλαδή, πέρυσι δεν πρέπει να είχαμε σε όλη τη χρονιά τόσες.
1: Μα γι' αυτό και δεν μπήκε. Ναι. Για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκε γιατί αξιολογεί.
0: Πόσο κοστίζει ρε πια και δεν μπήκε γιατί αξιολογεί.
1: 1.200. Το Goal Line Technology. Έτσι, μάλλον θα βάλουμε κάτι πιο φτηνό. Αλλά το Goal Line Technology.
0: Τι θα πιο φτηνό.
1: Καμερούλες.
0: Θα βάλουμε έναν άνθρωπο να κάθεται εκεί πέρα και να κάθεται.
1: Θα κάθεται στη γραμμή και άμα βρεις αυτόν τον άνθρωπο.
0: Θυμάσαι τον επόπτη περιοχής.
1: Βεβαίως. Αυτή,
0: αυτή τη δουλειά υποτίθεται πήγε να
1: κάνει. Πολύ επιτυχημένα.
0: Τα ψωμιά του δεν κρατήσαν πολύ.
1: Ναι, ναι. Το ακριβό πακέτο τέλος πάντων είναι νομίζω στο 1.300.
0: Ναι.
1: Αξιολογήθηκε λοιπόν ότι κυρίως από τις μικρές ομάδες, το καταλαβαίνουμε αυτό τώρα. Δεν είναι ότι είπε ο Ολυμπιακός δεν βάζουμε 100 χιλιάρικα και τόσο αναλογή σε κάθε ομάδα. Αλλά αξιολογήθηκε ότι την περσινή χρονιά άντε να είχαμε τρεις φάσεις.
0: Ναι.
1: Και λέει τώρα για τρεις φάσεις. Βέβαια έχει σημασία ποιες είναι τρεις φάσεις.
0: Αν σου κρίνει το πρωτάθλημα, δηλαδή να γίνει.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Τελευταίο παιχνίδι το playoff γίνει ένα τέτοιο και την αχτή Ελλάδα, ας πούμε, στον αέρα.
1: Τώρα το ποδόσφαιρο, εγώ λέω, έρχεται να τους πει ότι παιδιά δεν είναι τρεις φάσεις. Γιατί όταν είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική και γίνει τέσσερις φορές, ναι. Γιατί γίνει τέσσερις φορές, στον Πανετολικό Σκαλαμάτα, μία, δεν μέτρησε. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Ναι. Στο Βόλος Ηρακλής μέτρησε.
0: Ναι.
1: Τον γκολ. Στο. Ναι, Βόλος Ηρακλής μέτρησε τον γκολ.
0: Ναι.
1: Στον Ταμπόρδα, στον Παναθηναϊκό,
0: δεν μέτρησε
1: τον γκολ. Και στο Ηρακλής Ατρόμητος πάλι δεν μέτρησε. Τρία από τα τέσσερα δεν μέτρησε.
0: Ναι.
1: Και το ΒΑΡ δεν άλλαξε καμία απόφαση. Και θα πει γιατί. Παιδιά, το ΒΑΡ δεν αλλάζει απόφαση γιατί το βλέπει.
0: Ναι.
1: Το ΒΑΡ πρέπει να δει κάτι.
0: Ναι, είναι απόλυτα βεβαίως.
1: Είναι απόλυτα
0: βέβαιος. Ο βαρίστας.
1: Εγώ λέω ότι
0: ας πούμε. Ο νόμος του Μέρφη, ξέρεις τι λέει.
1: Ο Κουμπαράκης λέει, μάλλον μπήκε.
0: Ναι.
1: Εγώ το λέω. Ότι ναι. Μπορεί να είπε σε κάποιον, μάλλον μπήκε. Γιατί θα του πω εγώ του, ότι μάλλον μπήκε.
0: Mm-hmm.
1: Με μάλλον δεν πάω πουθενά. Εγώ πρέπει να ξέρω ότι μπήκε. Αφού δεν ξέρω ότι μπήκε, ό,τι είπε, κύριε.
0: Ο νόμος του Μέρφη με το που θα βάλουμε goal line technology δεν θα έχει καμία φάση μέχρι τώρα. Καμία, ρε.
1: Ναι. Εννοείται.
0: Θα το έχουμε και θα λέμε, όχι, κύριε φίλε, και ένα 300, δώσαμε ένα 300. Μια φάση να γίνει, να βγάλει τα λεφτά του.
1: Και ξέρει τι θα γίνει τότε. Αυτό το βλέπαμε στο Champions League την πρώτη χρονιά του goal line technology. Είναι η μπάλα 1,5 μέτρο έξω από τη γραμμή και σου δείχνουν το γραφικό. Και goal line technology.
0: Αισθητήρα, ναι.
1: Ότι δεν μπήκε, παιδί.
0: Τι λες, αλήθεια.
1: Ναι, αλλά το έχω πληρώσει, κύριε. Δεν θα στο δείξω. Το πλήρωσα.
0: Και στο ζέσταμα τερματοφυλάκα θα το κάνω αυτό το πράγμα. Όπως θα το ζεσταίνω τερματοφυλάκα, θα αρχίσει να βαράει ο αισθητήρα. Αυτό δεν μπήκε. Αυτό μπήκε.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε. Αφού το πληρώσα, θα στο δείξω.
0: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, πάντως σου λέω, άμα μπει, το πιο πιθανό είναι να μην έχουμε καμία φάση.
1: Είμαι 100%. Ναι, ναι. Τέσσερις αυτές, τελειώσαμε. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν μπήκαν αυτά τα γκολ ή δεν μπήκανε. Και από εδώ και πέρα όλες οι φάσεις θα είναι καθαρές.
0: Λέει, μπορούν να βάλουν να κάνει αυτή τη δουλειά στο τέρμα, να κοιτάει δηλαδή αν πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα, τον τύπο που αράζει και σηκώνει το σημαίακι στα άλματα του μήκους.
1: Έχεις σωστά. Ένα, ναι.
0: Που κάθεται
1: φοβερή
0: εκεί πέρα,
1: δουλειά.
0: Που κάθεται εκεί πέρα σε μια καρέκλα.
1: Όνειρο δουλειά ήταν αυτή η πάντα.
0: Α, κόκκινο, πάτησε τη βαλιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και καθιστός.
0: Και καθιστός και αραχημένος. Δεν είναι απλά καθιστός.
1: Φοβερή δουλειά.
0: Δηλαδή. Και είμαι σίγουρος ότι το βλέπει στην τηλεόραση. Δεν το βλέπει με τα μάτια του ότι είναι άκυρο, ξέρω εγώ.
1: Δεν ασχολείται.
0: Βλέπει την οθόνη και σηκώνει μετά. Δηλαδή το απόλυτο τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Είναι θέση βυσματική.
1: Να το φέρουμε.
0: Αυτός.
1: Αλλά δεν πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε και να το φέρουμε. Δηλαδή μετά τι θα λέμε. Α, το είδε αυτός ο καταπληκτικός κύριος. Άρα έτσι θα είναι.
0: Δεν μας πείθει, ναι. Δεν μας πείθει αυτός. Λοιπόν. Λέει κάποιος και άντε ορεκτικά και κρεατικά να το δεχτώ. Ποιος θα φάει 4-5 σαλάτες που έχουν κατάλογοι.
1: Έχει δίκιο.
0: Κάποιος πληρώνει με εταιρική κάρτα, εγώ επιμένω.
1: Έχει δίκιο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή η πρώτη σελίδα δεν λες ποτέ όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι παρεμφερή τα πράγματα. Πόσα ίδια να φας. Δηλαδή θα φας πράσινη σαλάτα.
0: Έχει ορεκτικά.
1: Ναι, θα φας πράσινη σαλάτα. Θα φας τη σαλάτα Iceberg. Θα φας το μαρούλι. Πόσο μαρούλι έχει πράσινη, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει καμιά μπουράτα μετά, μπορεί να έχει καμιά του σεφ, μπορεί να έχει.
1: Καλά,
0: μα έχει
1: και 10 σαλάτες, Κώστα μου. Πώς θα τις φας 10 σαλάτες. Δηλαδή θα σου πει.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να σου. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο σημαντικό να πούμε πριν φύγουμε.
1: Απολύτως τίποτα.
0: Πολύ ωραία.
1: Κύριε, φτάσει 12 ώρα. Θα φας την ώρα των άλλων.
0: Γι' αυτό λέω λοιπόν.
1: Να ευχαριστήσω
0: τον κύριο Μουσουράκη που ετοιμάζεται να μπει ούτως ή άλλως. Με πολύ μεγάλη χαρά τον κύριο Ρίλο που ήταν εδώ μαζί μας και μας υποσχέθηκε να τον ξαναδούμε τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Ιδιαίτερο τον κύριο Ψάρα.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: πάρα πολύ που ήρθες. Αύριο θα είμαστε εδώ. Έχει τη μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού. Δεν θα έχουμε Fight Club. Fight Club κανονικό την Πέμπτη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
1: Α, ξεκούρασε αύριο, Κώστα μου.
0: Εδώ θα είμαι. Θα βλέπω το μάτς. Θα είμαι σαν τον κύριο με τη σημαία.
1: Αύριο είναι αυτό με τη σημαία.
0: Καλό βράδυ.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Μήνυμα ενότητας έστειλε πάει ο Ολυμπιακός εν ώψη της αυρινής πρεμιέρας στο Europa League με τη Αγγελόνια. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα όταν η ομάδα μας χρειάζεται. Οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται, αναφέρει. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί στην επίθεση, τόνισε ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη τύπου. Ντόπες από αντιπροσωπεία της Θύρας 7 στην τελευταία προπόνηση. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του 29χρονου Φορ Μάριους. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι η Σλοβακία, την προσεχή Πέμπτη. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού βρισκόμαστε, αλλά και εξίσου υποχρεωμένοι να ξέρουμε προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, στη γιορτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟ, αλλά χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, δήλωσε ο Πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρε Τσέφεριν. Με αρκετές αλλαγές θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό μάτς κυπέλλου με την Κηφισιά. Φανέλα βασικού παίρνει ο αποκτηθής Σαλάχ Εντίν, θέσεις διεκδικούν Κοντούρης Πελίστρη και Γιάγκουσιτς. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο ανέτοιμος Τσιριβέγια και για λόγους ξεκούρασης Σιλιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν και Λουζά. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη. Δεν αποκλείται να παρατάξει εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Στη διάθεση των φιλάθλων από σήμερα τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπε την Κυριακή. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα, τα πρώτα λόγια του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος Σιμών Μπάντζα. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο αυρενό ματς κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό ως ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Με τον αποκτηθέντα Μπρούμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το αυρενό παιχνίδι κυπέλλου με τη Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε απολογία κλήθηκε ο Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ευχάριστα στον Όφι με Ισέκα που επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και είναι διαθέσιμο στην πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Έτοιμο πόλεμος είναι ο Σιέλης, λίγες πιθανότητες για τον Νικολάου που συνεχίζει ατομικό. Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρ που αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportfm.gr. Είναι η ίδια η ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γάλλος σέντερ. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Λεβαδιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τζόναθαν Πάντζο. Παίκτης του Ηρακλή και επίσημα το 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στους Αμόκοφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο οι Αχαιοί θα αντιμετωπίσουν την Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού Ρόδου. Την αντίδραση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου προκάλεσε η απόφαση του Πρόεδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου να παραχωρήσει αύριο συνέντευξη τύπου στέλνοντας πρόσκληση μόνο σε 6 δημοσιογράφους. Δεν ερωτηθήκαμε ποτέ, αναφέρει μεταξύ άλλων η διοίκηση που κάνει λόγο για πρωτοφανή πρακτική αποκλεισμού. Η Real Madrid της αντιμετωπίζει αυτή την ώρα εκτός έδρας στην Έλτσε και προηγείται 2-1 στο 75ο λεπτό στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την έκτη αγωνιστική στη La Liga. Στα μάτς που ολοκληρώθηκαν, Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ 2-1 και Αλαβές Βαλένθια 0-1. Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Τότεναμ και προηγήθηκε στη φάση των 16 του League Cup Αγγλίας. Στα άλλα μάτς με τους νικητές να παίρνουν την πρόκριση, Ipswich Arsenal 2-4, Peterborough Barnsley 7-6 στα πέναλτι, West Ham Fulham 2-3 και Reading Bradford 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Δεν θα πει τραγούδι, δεν θέλω. Είμαι έξαλλος.
1: Χαίρετε! Εδώ είμαστε. Μπήκαμε Sport FM 94,6. Ακόμα προσπαθώ να βάλω τα ακουστικά μου. Ακούτε After Review. Ακούτε Μάνο Μουσουράκη όμως μόνο. Δεν ακούτε Νικοράλη. Ακούτε και Παναγιώτη Ρίλο για τους πιστούς της Κυριακής. Επειδή υπάρχουν και αυτοί βέβαια. Με την διβδόμαδη εμπειρία πάνω. Καλησπέρα κιόλας.
0: Καλησπέρα.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Σιδεροκέφαλο στη ζώνη, να σου πω.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Το βραδινό με το σουκού κυριακάτικο.
0: Και με το πρωινό επίσης είναι άλλοι κόσμοι.
1: Προφανώς βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που το έχουν ανοιχτό όλη μέρα. Δεν ξέρω αν το ακούν ή απλά το αφήνουν και παίζει. Θέλω να πω πάντως ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν μας έχουν συναντήσει, συνηθίσει παρέα, αλλά υπάρχει και αυτό το συναπάντημα. Το βρίσκουμε και απόψε το βραδάκι εδώ. Στους 94,6 After Review μέχρι τις 2 να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, ό,τι υποθείτε. Είναι εξάλλου και μια μέρα που ξημερώνει με έντονη αγωνιστική δράση. Έχουμε Ολυμπιακό, με Γιαγκελόνια. Έχουμε και Superbet Κύπελλο Ελλάδος με 4 παιχνιδάκια. 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνει τηλέφωνο και συζητάμε ό,τι υποθείτε και αγαπάτε. Ξημέρωσε 16 του Σεπτέμβρη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τελείωσαν οι μεταγραφές. Καταλαβαίνω ότι είμαστε όλοι σε αναμονή για το αν θα έχουμε Μάριος Μουαντιλματζή στη ζωή μας. Μουαντιλματζή. Μάριο θα το λέμε. Να ξεμπερδεύουμε. Γιορτάζει και τρεις φορές το χρόνο, οπότε αν με το καλό έρθει, επειδή είμαστε σε αναμονή. Είμαστε σε αναμονή Κώστα Νικολακόπουλου να δούμε αν όντως θα ευοδοθεί αυτή η μεταγραφή που αν γίνει θα είναι μια πολύ καλή κίνηση. Δεν θα παίζει Ευρώπη, για Ελλάδα θα υπολογίζεται. Ένας παίκτης, ένας επιθετικός από τη Σάμπιονς γρήγορος, γρήγορος και στο δείγμα της μπάλας. Αυτό είναι το δυνατό του στοιχείο. Σαφώς είναι και η επαφή του με τα δίχτυα. Αλλά ξαναλέω, να δούμε και το επίσημο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το απογευματάκι, έχει περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και το τυπικό μέρος για να πούμε ότι έχουμε μεταγραφούλα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και τα μηνύματά σας. Αύριο λοιπόν το παιχνίδι με την Γιαγκελόνια είναι στις 10, εκεί όπου αναμένεται να έχουμε και κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Βλέπω εδώ πέρα να είναι στις επάλξεις και η Βαλεντίνα και ο Πάνος, οπότε κάτι μάλλον ψήνεται. Βαλεντίνα, χρόνια πολλά! Να τη χαιρόμαστε. Η γενέθλια, η Βαλεντίνα μας. Λοιπόν, αλλαγές αναμένονται. Μπορεί να δούμε και Γιάρεμτσουκ, μπορεί να δούμε και Ζέλσον. Εν τω μεταξύ είναι και μια μάχη με μια πολωνική ομάδα με την οποία έχουμε αυτή την κόντρα. Ποιος θα πάρει την 10η θέση? Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι 12η. Μας χωρίζουν με την Πολωνία επί της ουσίας 2 νίκες και μια ισοπαλία.

Λοιπόν, ψήνει το τηλεφώνημα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μάλλον με τον Κώστα Νικολακόπουλο, να δούμε αν ολοκληρώθηκε με τον καλό αυτή μεταγραφή. Και είναι συνεχεία, θα τα πούμε και μαζί σας. Ό,τι θέλετε και για το παιχνίδι με την Γεγκελόνια, να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε και για τα κύπελα. Θυμίζω τι ματσάκια έχει αύριο. Αύριο έχουμε 3 η ώρα, όρεξη να έχετε, Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. 5 παρατέρατο Άρης Μαρκό. 6 παρατέρατο, προσοχή θέλω εδώ, Κηφισιά Τούτου Ντίλς. Έχουμε νέο όνομα, Κηφισιά Τούτου Ντίλς με τον Παναθηναϊκό. Και στις 8 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω την Πέμπτη είναι άλλα δύο παιχνίδια, Καλαμάτα ΕΛ στις 4.30 και 6 παρατέρατο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Ναι, πάλι τάκια, τάκια άρχισα. Να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην Εθνική Ομάδα Βολή. Μετά τη Σλοβενία ανοίξε και τη Σουηδία. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό, ή τουλάχιστον είναι πιθανό, να το πω καλύτερα, την Πέμπτη ακόμα και μη ήταν να προκληθούμε.

0: Λοιπόν, αναμονή Κώστα Νικολακόπουλο, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Έχουμε. Σαφώς και έχουμε. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ολυμπιακός είμαι.
0: Mm-hmm. Όνομα.
1: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Λοιπόν, αύριο ο Ολυμπιακός έχει ένα κρίσιμο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος που πάνω απ' όλα βάζει την ομάδα, θα στηρίξει την ομάδα, θα στηρίξει τον νέο προπονητή, έτσι. Ο κόσμος που πάνω απ' όλα βάζει την ομάδα, θα στηρίξει τον νέο προπονητή.

0: που φώναζαν με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Ήταν οι ίδιοι οι οποίοι έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν ότι τι γίνεται και δεν βλέπει διοίκηση και δεν κάνει τίποτα και η ομάδα δεν παίζει μπάλα κτλ. Κτλ. Όλα τα τηλέφωνα.
1: Εγώ δεν ξέρω αν ήταν οι ίδιοι. Εξάλλου, εντάξει, δεν χρειάζεται να τους τσουβαλιάζουμε.
0: Όλα τα τηλέφωνα, το λέω πάλι. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Όλα τα τηλέφωνα ήταν εναντίον. Ξαφνικά, επειδή η ομάδα έπρεπε να.
1: Εναντίον με τη Λιμπάρ.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, αυτό εξαρτάται και. Σε ποια περίοδο αναφέρεσαι, θέλω να πω, όχι ποια χρονολογία, ενώ τώρα σύντομα. Υπήρχαν. Κάτσε να σου πω, Γιώργο. Ναι, τον Αύγουστο για παράδειγμα, τότε που ήταν να γίνει το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όλα τα τηλέφωνα που λες, επειδή μιλάς για τηλέφωνα. Αν και εγώ δεν θέλω να το πηγαίνω μόνο στα τηλέφωνα, είναι και το ποιοι πηγαίνουν γήπεδο. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Τέλος πάντων, όλα τα τηλέφωνα τότε ήταν υπέρ με τη Λίμπαρ. Αν αναφέρεσαι πριν από μια-δύο εβδομάδες, οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού. Χωρίς κάποιο μένος, έλεγαν να αποχωρήσουμε τη Λίμπαρ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχει αποχωρήσουμε τη Λίμπαρ τώρα και όντως πρέπει ο Ολυμπιακός να πάει ενωμένος σε μια πολύ δύσκολη μάχη που έχει.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Τα ίδια γίνανε και όταν έφυγε ο Ριβάλτο. Όταν έφυγε ο Ριβάλτο, φωνάζαν όλοι Ριβάλτο και τελικά μας πέτυχε ο Ριβάλτο, μας έβαλε 4 γκολ. Έτσι, είχαμε χάσει τότε. Μας έβαλε γκολ, είχαμε χάσει 4-0 από την ΑΕΚ. Μας έκανε και γυρονομίες.
1: Εντάξει, διαφορετικά τώρα παραδείγματα.
0: Πρώτα είναι η ομάδα. Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Τώρα αν συναντηθούμε κάποια στιγμή με το Μητυλίμπαρ θα κοίταξε να μας κερδίσει. Λοιπόν, πρώτα είναι η ομάδα, έτσι. Και μένα η γνώμη δικιά μου είναι διαφορετική από αυτό που πάτε εσείς. Έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Από πέρσι που τελείωσε η χρονιά, όλοι λέγανε ότι να τι κάνει διοίκηση και δεν βλέπει διοίκηση και η ομάδα δεν πάει με αυτόν και δεν παίζει μπάλα όπως έπαιζε και.
1: Γιατί εγώ είπα ότι έπαιζε. Α, ότι υπήρχε κόσμος που έλεγε ότι έπαιζε.
0: Ότι δεν παίζει, ναι, δεν παίζει η ομάδα. Ναι. Ξαφνικά ένας καινούριος προπονητής, έτσι, δεν μπορεί με δύο προπονήσεις να παίξει καταπληκτικά η ομάδα και να κερδίσει, έτσι, ένα δύσκολο αντίπαλο ο οποίος έχει πάρει και κύπελο και σούπερ κάπ και τα λοιπά. Μια έτοιμη ομάδα, στρωμένη. Έτσι, με το που έκατσε το στραβό το αποτέλεσμα, αμέσως να θυμηθούμε. Έτσι, το Μητυλίμπαρ. Δηλαδή, πού βοηθάει αυτό την ομάδα.
1: Δεν
0: όσοι θέλουν
1: κάπου.
0: Να βοηθήσουν, όσοι θέλουν να βοηθήσουν και όσοι είναι πάνω απ' όλα με τον Ολυμπιακό, να έρθουν στο γήπεδο.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: Οι υπόλοιποι ας παρακολουθήσουν.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Mm-hmm.
2: Γεια σου φίλε, πρώτη φορά παίρνω.
1: Καλό ρίζικος.
2: Να είσαι καλά, αρφέ. Μόνος είσαι σήμερα.
1: Σήμερα μόνος, ναι. Και το ρωτάει και ένας φίλος. Παιδιά, δεν γίνεται να δουλεύουμε 7 στα 7.
2: Α, όχι.
1: Υπάρχουν και ρεπό. Όχι, δεν λέω για σένα.
2: Γεια σου, πήρα, ξέρω εγώ. Τον είχα συνδύσει παλικάρι που άκουγα μόνο.
3: Μία παύση. Μία παύση να πάμε στον κόσμο.
1: Καταρχάς, φίλε, πες μου το όνομα.
2: Γρηγόρη, φίλε, από αυτήν.
1: Γρηγόρη, θέλω να βάλεις μια ανωτελεία. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτή η ανωτελεία, αλλά πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα, Κώστα.
4: Έλα, καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε.
4: Να πούμε ότι μπορεί ακόμα να μην έχουμε κάποια ενημέρωση από τον Ολυμπιακό για το θέμα της μεταγραφής του Μάριους, αλλά οι πληροφορίες μας από ασφαλείς πηγές στην Τουρκία λένε ότι ολοκληρώθηκε μετακίνηση του παίκτη και έγκαιρα δηλώθηκε από τον Ολυμπιακό στη σχετική προθεσμία, δηλαδή, που ορίζει η ΕΠΟ πριν από λίγη ώρα, δηλαδή, τέλος πάντων. Είναι μια συμφωνία που επισφραγίστηκε αργά τη νύχτα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Samsung Sport με ένα ποσό 7 εκατομμύρια ευρώ και μπόνους επίτευξης στόχων άλλο 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα κάπου εκεί πάει. Ο παίχτης, ο οποίος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην Τουρκία για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην ημέρα, σήμερα Τετάρτη, στην Αθήνα. Οι πληροφορίες λένε για 1,3 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο συμβόλαιο.
1: Ωραία, Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα
4: πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, θυμάσαι τόσο πολλά εκατομμύρια τελευταία μέρα μεταγραφών για Ολυμπιακό.
4: Τι να σου πω, δεν είμαι. Να ρωτήσουμε το λογιστήριο πρέπει.
1: Εντάξει, μου πει υπήρχε και ανάγκη τώρα. Ωραία.
4: Είναι μια μεταγραφή στην κυριολεξία της τελευταίας στιγμής. Μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Οπότε, όταν είναι μεταγραφή τελευταίας στιγμής, ξέρουμε ότι θα πληρώσεις και κάτι παραπάνω.

0: πάνω. Είναι ένας παίχτης 28 χρονών, 28 μισό, που πέρσι έβαλε 23 γκολ, τα 8 στο Conference Link. Πώς το λένε, δεύτερο σκόρε στη διοργάνωση. Πρώτο ήταν Crystal Palace ο σκόρερ με 9 γκολ, θυμάμαι πώς το λένε. Και όλοι στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι έχουν άλλη μια πολύ καλή επιθετική προσθήκη να προσθεθεί στον Γκονζάλες και τον Γιάρεμτσουκ.
1: Ωραία, Κώστα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ.
2: Το 2-2 της Έλτσε δεν το είπες, ε.
1: Τι να από εδώ πέρα παίρνουμε παίχτη. 2-2. 2-2 που είχε προηγηθεί 2-0 και με φαουλάρα κιόλα. Τι χαίρε τώρα η Βαλεντίνα απ' έξω, λες και θα πάει για πρωτάθλημα.
2: Αυτό είναι ατλέτικο, ρε.
1: Ναι. Λοιπόν, κάτσε, έχουμε τον Γρηγόρη, είσαι αναμονή του σήμερα.
3: Εδώ είμαι εγώ.
1: Έλα, ρε Γρηγόρη. Και λέμε για Έλτσε.
3: Δεν άδειε έρθει πω χάρηκα, έκλεινα με
1: γκολ γκολ. Η Έλτσε.
3: Ναι, άσε να πάνε, εγώ να δει πω χάρηκα.
1: Είχε γίνει το γκολ γκολ. Το θέμα είναι ότι σοφάρισε κιόλα. Είχε γίνει το 1-2, είχε μειώσει και σοφάρισε και σε 2-2.
3: Από 89.
1: Να σου πω τι ομάδα είσαι, Ολυμπιακό μου πες.
3: Παναθηναϊκό.
1: Εγώ δεν ρωτάω ποτέ τι ομάδα είναι κάποιο, απλά ήθελα να δω αν σου φαινόταν ενδιαφέρουσα η παύση τόση ώρα.
3: Όχι, εντάξει, μια χαρά, ωραία τάμπε. Μια που ασχολούμαι λίγο με το στοίχημα, καλό παίχτη.
1: Ναι.
3: Αλλά νομίζω θέλει χαφ. Για φανή.
1: Τώρα η ανάγκη ήταν φορ.
3: Κατάλαβε.
1: Και τελευταία μέρα τώρα τι να πρωτοπάρει.
3: Κατάλαβε. Δεν ξέρω τι να τη δίνει.
1: Πάντω είναι όντω πολύ καλό παίχτη.
3: Ναι, μένα μου αρέσει καλό, αλλά.
1: Ειδικά για παίχτη που έρχεται για Ελλάδα προ το παρόν.
3: Μπορεί να μου φανεί.
1: Για πες μου.
3: Θα έχω λίγο για το Μεντιλίβερ και αυτά, ρε φίλε, Παναθηναϊκός, εντάξει, άσχετος, αλλά πλέον έχει γίνει, ρε φίλε, έχουμε γίνει ο πατήτη της νίκης. Δηλαδή όλοι γκρινιάζουμε και αυτά, και μιας που άκουγα το φίλο πριν, τα ίδια πιστεύω φίλο να πάθει ο Γιωβάνοβιτς, άμα δεν τον έδιωχνε ο Ραφούζος. Δηλαδή θα τρώγει τρίγιο κράξιμο. Άμα δεν έπρεπε το πρωτάθλημα κιόλας.
1: Ναι.
3: Αυτό βλέπω. Έχουμε γίνει δηλαδή, ξέρεις, λίγο στήριξη και αυτά.
1: Εντάξει, γιατί εγώ, πότε δεν ήμασταν του αποτελέσματος,
3: αυτό μας είπα Γρηγόρη. Χρόνια, ορίστε.
1: Πότε δεν ήμασταν του αποτελέσματος.
3: Άστα πάνε. Άστα πάνε. Εδώ Παναθηναϊκός όταν έφερε ένα-ένα με τους Βούλγαρους τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, καταστροφή. Και τώρα ξαφνικά Μπαρτσελόνα γίναμε. Θέλει λίγο ισορροπία ρε άραφε, εγώ έτσι τα βλέπω. Για μένα φέτος έχει βάλει πολύ προσωπικότητα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή πιστεύω αυτό είναι το κύριο.
1: Είναι και αυτό που λες. Ξέρεις, επειδή οι περισσότεροι στεκόμαστε στα ποιοτικά χαρίσματα των παικτών που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, που όντως ισχύουν, γκολ Ρεάλ, 3-2. Μέσα για Μωρίνιο. Λοιπόν, αλλά πέρα από την ποιότητα είναι και προσωπικότητα. Καλά τα λες. Και ειδικά στην άμυνα.
3: Ξέρεις τι, επειδή ρε φίλε ο Τεκτέι, ας πούμε, σκύλιασε. Καταλάβεις, να βάλει γκολ προχθές. Μπήκε, όλοι σκυλιάσανε. Ενώ πριν τους έβλεπες κούτσου κούτσου και αυτά.
1: Κοίτα, ο Τετέι πάντα σκυλιάζει, αλλά πλέον έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει τόσος ανταγωνισμός στη θέση του φορ, που είναι και ένα έξτρα κίνητρο αυτό.
3: Φίλε, για μένα και ακόμα και ο Ράζοντε.
1: Και καλό θα κάνει αυτό.
3: Χρήσιμος είναι. Δηλαδή βλέπεις, το κολλάει τον γκολ. Δεν θέλει πολύ.
1: Να το δούμε και αύριο με την Κηφισιά. Θα έχουμε παραπάνω ευχέρεια.
3: Εντάξει. Απλά για μένα το πρωτάθλημα είναι. Απλά βλέπω υγεία εγώ φέτος.
1: Απλά δεν λέει, μάνα... ξέρεις, υπομονή, χαμηλά η μπάλα, αυτό, παιχνίδι το παιχνίδι, όλα τα κλισέ, είναι... αλλά είναι αληθή όλα αυτά.
3: Ξέρεις, μα ανησυχεί. Άμα φέρουμε 3-4 αποτελέσματα χωρίς μπάλα.
1: Ναι.
3: Εκεί να μας το λέω.
1: Γι' αυτό το λέω και εγώ. Εντάξει, και ας τα 3-4. Τα 3-4, οκ. Okay. Το θέμα είναι το 1-2. Να μην αρχίσει συγκρίνια τώρα για 1-2 αποτελέσματα στραβά, που πάντα είναι μέσα στη ζωή.
3: Αυτό, μπάσκετ βλέπεις καθόλου.
1: Βλέπω, ναι.
3: Πώς θα βλέπεις μπάσκετ.
1: Γενικά. Ή τον Παναθηναϊκό.
3: Δεν θα γίνει καμία μπόμπα εκεί πέρα με τον Οσμάν, βλέπω φωτιά, φίλε.
1: Τον Οσμάν.
3: Ναι, λες να κάνουμε καμία μπόμπα. Είμαστε και με μείον φέτος.
1: Τι να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Μακάρι. Μακάρι γενικά να έχουμε κάτι διαφορετικό, αλλά δύσκολο μου φαίνεται. Από το ξεκίνημα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Θέλει χρόνο και αυτό. Δεν γίνεται ότι. Εντάξει. Με τη μία να αποδώσει. Σημαντική επένδυση, σίγουρα. Δεν λέω. Όχι μόνο για τον Οσμάν, συνολικά, αλλά. Θεωρώ ότι θα χρειαστούν λίγα χρόνια.
3: Ευρωλίγκα πώς βλέπεις, βλέπεις καμία ομάδα να ξεχωρίζει, έχει δει τίποτα.
1: Κοίτα, αναλυτικό σκάουτινγκ δεν έχω κάνει, να σου πω την αλήθεια. Οι δικές μας είναι δυνατές, σίγουρα.
3: Ναι, φαίνεται, εγώ βλέπω και αυτά, λίγο ανταγωνιστική.
1: Να δούμε λίγο τώρα και το Super Cup και το Παύλος Γιαννακόπουλος. Πώς έχουν μονταριστεί και όλες, πέρα από τους παίκτες που έχουν πάρει.
3: Ισχύει.
1: Ωραία, Γρηγόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, φίλε μου,
1: χάρηκα. Ξαναπάρεις και εγώ.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, πάμε, χαίρετε. Λοιπόν, καλή. Θυμίζω την είδηση, Μάριο στον Ολυμπιακό. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα Μανώ.
1: Γεια σου ρε Τάσο.
4: Ο Τάσος τον κορυδαλέμε. Τα χαιρετήματά μου στον Πάνο την Τζελσάρα.
2: Γεια σου, λοιπόν. Γεια σου.
1: Έχει και μικρόφωνο ο Πάνος. Το λέει για το φίλο που στείλει ένα μήνυμα.
4: Τσέλσι φανά. Είμαστε... Τα ακολουθώ και στο ίστα μέσα λοιπόν. Είμαστε ευτυχώς μου διόρθωσε την εισαγωγή με τον γκολ της Ρεάλ. Για σένα ήταν καταστροφικό διήμερο.
1: Ω, ναι. Ισχύει. Για σένα, ναι.
4: Με ΑΕΚ, με Τσέλσι και με Ρεάλ ταυτόχρονα θα με πέθανε τελείως.
2: Εντάξει, 2-2 ήρθαμε. Χάσαμε. Βέβαια στο γήπεδο.
4: Αυτό λέω. Λοιπόν, καλά που το έκανες 2-3 και τουλάχιστον το ένα το γλιτώνουμε.
1: Έχεις δει λοιπόν. Φαουλάρα Αγγιουλέρ.
4: Ναι. Λοιπόν. Αλλά να σου πω κάτι. Στα περισσότερα παιχνίδια χάνεται ρε σημάνω κι αυτός. Στα περισσότερα παιχνίδια κρύβεται κι αυτός.
1: Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια.
4: Περίμενα πολύ διαφορετική εξέλιξη. Όταν τον πήρε η Ρεάλ αυτό το παιχνίδι, περίμενα πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά επειδή κι εγώ τον είχα δει να χάνεται, μου κάνει εντύπωση ότι πού και πού εμφανίζεται. Θετική εντύπωση θέλω να πω. Τέλος πάντων, φαντάζομαι δεν με πήρε για τον Γκιουλέρ.
4: Όχι βέβαια.
1: Ναι.
4: Σε πήρα για την ΑΕΚ περισσότερο.
1: Mm.
4: Είχα πάει και στην Τρίπολη. Το μάτς έτσι όπως μπήκε μέσα να παίξει η ομάδα ήταν σαν να μπήκε το ίδιο παιχνίδι να παίξει όπως παίξει με την Κηφισιά. Στο πρώτο ημίχρονο, ακόμα και τον γκολ μας δεν είναι καθαρή ευκαιρία. Έχει γίνει μια σέντρα από το ρωτά τον πλάι. Κάνει το τάκλι ο αμυντικός, μπαίνει μέσα. Καθαρή ευκαιρία. Αρχίζει και κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει πετάξει ένα ημίχρονο ολόκληρο. Ενώ τώρα η ΑΕΚ. Ήταν πολύ κομβικό αυτό το παιχνίδι. Το είχα πει και πριν που είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Μπαίνεις μέσα, κοιτάς πώς θα βάλεις γκολ και πώς θα κοιτάξεις να κρατήσεις τον αστέρα στο 0 και να βρεις εσύ ευκαιρία να βάλεις γκολ. Και παρόλο τι βρίσκεις, δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν τα θεωρώ ούτε θέμα κούρασης ούτε τίποτα. Δεν φταίει κανένα Champions League, δεν φταίει τίποτα. Για μένα προσωπική μου άποψη δηλαδή. Δηλαδή δεν το φταίει τώρα το μουκουντίδι το Champions League που κλωσσάει τώρα το πόδι μετά.
1: Προφανώς. Εγώ γενικά θεωρώ ότι και το ζήτημα ανατροπίας που λέμε, εντάξει, σε ένα μάτς, σε δύο μάτς.
4: Δεν μπορεί να φτάσει ο Γιώβιτς. Δηλαδή είναι όλη η ομάδα στην Τζίτα, έχω 25 λεπτό, είναι τα νεύρα μας όλα. Και αυτός πλασάρει με μια χαλαρότητα, με μια μαστακότητα. Δεν ξέρω και εγώ τι να πω. Είναι περίεργο. Τρελαίνω με αυτά όταν βλέπω αυτά. Κοιτάξτε και στο πέταλο μπροστά στο τέρμα μου. Και τρελάθηκε. Εγώ λέω δεν υπήρχε περίπτωση. Πανηγυρίζαμε και λέω τι έγινε ρε παιδιά. Πώς δεν μπήκε μπάλα μέσα. Δεν γίνεται από εκεί για παίξα το Γιώργης. Το δεύτερο που κάνει, του κάνει το κόψιμο μάγερο ωραία την μπάλα. Εντάξει αυτά μπαίνουν, χάνουν. Αλλά το πρώτο έτσι όπως πάει πάνω στην μπάλα δείχνει μαθακότητα και χαλαρότητα. Επίσης δεν του βγήκανε και του coach μας το ξεκίνημα με τον Αγάγια. Μόλις μπήκε ο Μάγερ κεντρικό χαφ εκεί πέρα δίπλα στο Μάριν και έβαλε και τον Κοϊτά με τον Βάργκα μέσα, ανέβηκε όλη η ομάδα.
1: Απλώς ξέρεις και αυτό με ρωτάς ότι χρειάζεται και ο κάθε Αριάγκα να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή θέλει σιγά σιγά να τον βάλει για αυτό στο παιχνίδι.
4: Ναι, να τον βάλει στο παιχνίδι. Αλλά εμένα εσύ, Μάνο, μου φάνηκε ότι είναι και λίγο βραδύποδα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω εκεί πέρα. Δεν λειτουργούσε. Δηλαδή δεν κουβάλαγε σωστά την μπάλα να συνδέσει την άμυνα με τα κεντρικά χαφ. Δεν έβγαινε. Ούτε αριστερά βγήκε η πλευρά με τον Κατσίνοβιτς που εγώ τον Κατσίνοβιτς τον λατρεύω. Δεν βγήκε ούτε η αριστερή πλευρά στο πρώτο ημίχρονο με Πίλιο και Γκατσίνοβιτς από εκεί πέρα. Δεν ήταν καλή ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή δεν βλεπόμασταν.
1: Ναι.
4: Ελπίζω...
1: Η συνέχεια είναι το θέμα. Η συνέχεια είναι το θέμα. Τάσο.
4: Και ξέρεις κάτι. Επειδή το έχετε επαναλάβει και σε άλλες εκπομπές, συνεχίζουμε τα περσινά εκτός έδρας παιχνίδια πριν τα play-off.
1: Ναι.
4: Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ακόμα και στο Περιστέρι που το γυρίσαμε, φάγαμε σε 2 λεπτά μέσα γκολ πάλι. Δηλαδή κάτι πρέπει να αλλάξει με αυτό.
1: Εγώ γι' αυτό λέω ότι. Και το. Η εξήγηση περί νοοτροπίας, okay, σε ένα μάτς, σε δύο μάτς, δεν είναι για όλα. Υπάρχει και άλλο ζήτημα το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Να σου πω την αλήθεια, μην το παίζω τώρα.
4: Ούτε και εγώ μπορώ. Εγώ περίμενα ότι η ΑΕΚ θα μπει πιο δυνατά μέσα, θα βάλει ένα-δύο γκολ να το καθαρίσει και μετά θα μπορούσε να κάνει.
1: Παρ' όλα αυτά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν λέω για σένα να τα ισοπεδώνει. Γενικότερα επειδή διαβάζουμε σχόλια. Ναι, το ξέρω. Απλώς okay, υπάρχουν και πάρα πολύ καλά. Εντάξει, που πονεί.
4: Λοιπόν. Εγώ δεν έχω ισοπεδώσει τίποτα και ξέρεις για μένα προσωπικά
1: ξέρω, δώσω,
4: αν ισοπεδώνω την ομάδα ή όχι. Ακόμα και χτες...
1: Γενικά το λέω επειδή διαβάζουμε πολλά.
4: Ακόμα και χτες στο άθλημα που αγαπάω, εγώ δεν ισοπεδώσα τίποτα. Λοιπόν, άλλη πίκρα και χτες.
1: Ναι.
4: Τέλος πάντων.
1: Στο χάρτη που αναφέρεις. Λοιπόν, Τάσο, πάμε σε break. Χάρηκα.
4: Να είστε καλά, γεια.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, έληξε. 3-2. Οπότε Ρεάλ 15 πόντους, όσο έχει και η Μπαρτσελόνα. Βέβαια με μάτς λιγότερο. Η Μπαρτσελόνα, η οποία μοιράζει τριάρες, τεσσάρες, πεντάρες. Πάμε break και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώ...

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6.

0: Λοιπόν, να ξέρεις, κουβαλάω και μια παραγγελιά έτσι από Παρασκευή. Χθες ήταν να την ικανοποιήσουμε, δεν την ικανοποιήσαμε λόγω χρόνου.
1: Τι χρωστάς?
0: Ένα καζατζίδι, βρε αδερφέ.
1: Ένα καζατζίδι, βρε αδερφέ.
0: Και okay. Μετά, λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
2: Κος ΑΕΚ. Ναι.
0: Ναι, το όνομα.
2: Καλησπέρα, Μάρκος ΑΕΚ.
0: Α, έλα ρε Μάρκο.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, καλά.
2: Καλησπέρα και στον Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Μάρκο.
2: Και η Βαλεντίνη είναι ακόμα εκεί, χρόνια πολλά.
0: Όχι, όχι, δυστυχώς. Θα τα μεταφέρω.
2: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω τώρα για την ομάδα μου. Η όποια, ας πούμε, εικόνα της ΑΕΚ, νομίζω μαζί με όλοι τα συζητάγαμε και την περασμένη εβδομάδα, για μένα υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ΑΕΚ. Η ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας, που είναι καταιγιστική, μπορώ να πω και καλύτερη από πέρσι, σε όλες τα παιχνίδια εντός Νέας Φιλαδέλφειας, και η ΑΕΚ εκτός έδρας, που κάπου μου θυμίζει την περσινή, διότι θυμίζω ότι πέρσι, παρεμπιπτόντως, θα ροπέζουμε και με τον Βόλο, η Άκη σοφάρισε στις καθυστερήσεις. Με την Κηφισιά πήρε παιχνίδι στις καθυστερήσεις. Με τον Ατρόμητο, βέβαια είχε το διπλό δοκάρι στο τέλος, αλλά προηγήθηκε και ισοφάρισε ο Ατρόμητος. Ήρθε ισοπαλία. Με τη Λάρισα ισοπαλία. Είχε δηλαδή και εκείνη τα αγωνιστικά σκενά και εντός της Φιλαδέλφειας. Έχει αποκλειστεί από τον Όφη στο κύπελλο. Έχει χάσει από την Τζέλια 2-0. Έχει φέρει ισοπαλία με αυτή, από την Ιρλανδία, την ομάδα αυτή που... μικρή ομάδα.
0: Ναι.
2: Που την έχει φέρει. Δηλαδή έχει κάνει τα κενά της. Βέβαια στο τέλος χαρήκαμε όλοι, αλλά δεν ήταν μια σεζόν που... και με τον Πινέδα μέσα όλα αυτά. Έτσι, γιατί μπορεί να πούν λείπει ο Πινέδα. Και με τον Πινέδα βέβαια πέρσι φέραμε και τις ισοπαλίες μας και τις ήττες εντός Φιλαδέλφειας και. Το θέμα ποιο είναι? Ότι είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, διότι η ΑΕΚ έχει πάρα πολλά παιχνίδια να ρεφάρει με αντίστοιχους αντιπάλους στους βαθμούς που έχασε με Κηφισιά και Αστέρα. Δηλαδή, αν κερδίσει το Βόλο παράδειγμα, παίρνει βαθμούς που δεν τους είχε πάρει πέρσι. Αν κερδίσουμε στον Ατρόμητο, παίρνει βαθμούς που δεν είχε πάρει πέρσι. Να βάλω στη θέση της Λάρισας που είχαμε ισοπαλία την Καλαμάτα. Αν την κερδίσει εκτός, παίρνει βαθμούς που δεν είχε πάρει πέρσι. Δηλαδή, για τη δική.
0: Εντάξει, τώρα μην το πάμε τι είχε γίνει πέρσι και φέτος ενώ σε θέμα διαφοράς. Το θέμα είναι να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Που ξαναλέω εγώ, μην το μαυρίζουμε τελείως.
2: Όχι.
0: Υπάρχουν και πολύ καλά αγωνιστικά στοιχεία.
2: Γι' αυτό λέω η ΑΕΚ έχει και πέρσι έχει κάνει κάποια μεγάλα σκορ, ας πούμε, εντός Φιλαδέλφειας και εκτός. Ναι. Και
0: εκτός και στις Σέρες και στο Αγρίνιο.
2: Και στο Αγρίνιο και 3-0 με ΠΑΟΚ και 4-0 με Παραθηναϊκό.
0: Μα κυρίως, εκτός έδρας πέρσι είχε, πέρα από το αποτέλεσμα, είχε καλή εικόνα. Ενώ με τους μεγάλους, με τα ντέρμπι, ναι, με την Ευρώπη κτλ. Καλά, Ευρώπη. Το θέμα ήταν.
2: Δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι εικόνα θα παρουσιάσει στο αντίστοιχο διάστημα και φέτος. Δηλαδή, να έχει μια επαφή με την κορφή, λογική. Ας πούμε, και από εκεί και πέρα, αν παρουσιάσει την ίδια εικόνα στο τέλος και στα ντέρμπι, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λέω, μην βιαζόμαστε, μην καταδικάζουμε, μην γκρινιάζουμε. Βεβαίως υπάρχει πικρία για αυτές τις δύο ισοπαλίες. Αλλά υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης. Τώρα και ο προπονητής, δεν ξέρω πώς βλέπει, παράδειγμα, όλες τις μεταγραφές της ΑΕΚ.
0: Καλά, και αυτό συνηγόρησε για να γίνουν.
2: Ναι,
0: θέλω να πω, αποκλείται να μην θεωρεί ότι είναι καλοί παίχτες. Απλά προσπαθεί να τους εντάξει.
2: Θα σου πω.
0: Θεωρώ.
2: Έχει συνηγορήσει να γίνουν και πέρσι κάποιες μεταγραφές, οι οποίες όμως... Παράδειγμα, ο Σαχαβό ψάχνω να το δώσω, δανεικό, δεν ξέρω αν τον έχουν δώσει.
0: Εντάξει, αυτό ήταν και μια κίνηση project όμως. Δεν ήσουν σίγουρος ότι θα σου βγει.
2: Ο Γεωργίε.
0: Ακριβώς, το ίδιο πράγμα είναι.
2: Το ίδιο πράγμα, βέβαια, δεν είναι τόσο μικρός ο Γεωργίε όσο.
0: Καλά, μικρός είναι και ο Γεωργίε.
2: Τέλος πάντων είναι 21, 22, πόσο είναι, δηλαδή. Εγώ πιστεύω.
0: 20 είναι, 20.
2: 20 χρονών. Οπότε εκεί υπάρχουν περιθώρια. Μη βιαζόμαστε δηλαδή να προεξοφλήσουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Εγώ...
0: Το ελπιδοφόρο, Μάρκο, είναι ότι αυτοί οι παίκτες που τώρα βλέπουμε και συζητάμε ότι δεν πολύ αγωνίζονται,
2: ναι,
0: μπορεί άλλοι να έχουν δείξει καλά στοιχεία, π.χ. Κάιρινεν, άλλοι όχι τόσο, βλέπε Ζουμπκοφ. Ναι. Το, η κοινή συνισταμένη είναι ότι έχουν δείξει προηγούμενες ομάδες, και γι' αυτό τους πήρε ότι είναι καλοί παίκτες. Οπότε, για να έχει συνηγορήσει και ο Νίκολης, σαφώς υπάρχει ελπίδα,
2: ναι,
0: ότι θα τους εντάξει.
2: Όπως
0: υπάρχει
2: να
0: το σχέδιο.
2: Πιστεύω ότι με τον τρόπο του, κατά κάποιο τρόπο, βάλει σιωπηρές τιμωρίες. Δηλαδή, αν θυμάσαι, τον Γκοϊτά που τον είχε βγάλει γρήγορα με την Κυψιά, επειδή δεν του άρεσε και ήταν και επικίνδυνος να φάει και άλλη κάρτα, δεν έπαιζε καλύτερα, ήταν ευρικός, στο επόμενο παιχνίδι δεν τον ξεκίνησε. Ξεκίνησε τον Κατσίνοβες. Για μένα αυτό ήταν μια σιωπηρή τιμωρία. Όπως και ο Κάρνετ, πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο σιωπηρά τιμωρήθηκε και αυτός για τον γκολ της Κηφισιάς. Διότι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο είχε την κύρια ευθύνη που ήταν κοντά στον παίχτη και δεν έκανε κάτι να το σταματήσει. Πιστεύω με τον τρόπο του, όταν κάνει κάποιος ένα σοβαρό λάθος, τον αφήνει κάπως έξω. Δεν σημαίνει ότι τον διαγράφει, ότι τον ξεγράφει, δεν θα τον ξαναδούμε. Αλλά με τον τρόπο του θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα ότι έκανες αυτό το σοβαρό λάθος. Θα μείνεις ένα-δυο παιχνίδια, δεν θα σε ξεκινήσω, δεν θα σε βάλω καθόλου.
0: Πιστεύω δεν είναι ίδιες οι περιπτώσεις, αλλά οκ, θα το δούμε αυτό. Μάρκο, ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία και θα δούμε. Είναι πολύ νωρίς, όπως να σας πω και τα δύο τελευταίες και κλείνω. Παράδειγμα, πιστεύω αν είχαμε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, έτσι όπως μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, τρεις αγώνες και με λιβαδιά, τέτοια, θα είχαμε και εμείς 12 βαθμούς.
0: Ναι, δεν πάει έτσι.
2: Δηλαδή, λέω ότι καμιά φορά κάτσε να πάνε και αντίπαλοι μας, ας πούμε, να παίξουν τα.
0: Τον Μπάουκ νίκησε, δεν νίκησε κανένα. Τέλος πάντων. Ναι. Το δεύτερο ποιο είναι.
2: Ναι, πιστεύω ότι αυτό το Μπάουκ, όπως το βρήκε ο Παναθηναϊκός, τον κερδίζαμε και εμείς.
0: Το δεύτερο.
2: Μέσα στην Φιλαδέλφεια. Και τη Λιβαδιά και το Πανετολικό θα κερδίζαμε. Πιστεύω θα κερδίζαμε, γιατί όλοι αυτοί τους είχε εντός γηπέδου ο Παναθηναϊκός. Και εμείς μέσα στην Φιλαδέλφεια έχουμε άλλη εικόνα.
0: Μάρκο, έχουμε πολύ κόσμο. Λοιπόν, καλό βραδάκι.
2: Συνεχίζουμε, παιδιά, και μην απογοητεύεστε.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε.
1: Σας.
0: Χαίρετε.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
1: Ανέστης από γλυκά νερά.
0: Έλα, Ανέστη.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να δείξω. Αεκτζής είμαι. Εγώ, όπως λένε οι υπόλοιποι προλαλήσαντες, λένε για την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφεια και για την ΑΕΚ εκτός Φιλαδέλφειας. Εγώ θέλω να το πάω λίγο αλλιώς. Θέλω να επισημάνω ότι η ΑΕΚ, έτσι όπως το βλέπω εγώ δηλαδή, θα δώσει βάση, έτσι μου φαίνεται, δεν ξέρω, στα παιχνίδια κρισιμότητας. Δηλαδή, αν πέσαμε τώρα με τον Παναθηναϊκό, δεν πιστεύω ότι θα ρίχναμε 3 και 4 γκολ όπως πέρσι, αλλά δεν πρόκειται να τρώγαμε 3 γκολ σαν τον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια, Ανέστη, ποια μάτς δεν είναι κρισιμότητας. Άσε που έτσι όπως χάνεις βαθμούς, πλέον όλα είναι κρίσιμα.
1: Απλά εμείς θα ΝΑΕΚ την έχουμε δει. Δηλαδή, αν παίξουμε Champions League αύριο, πιστεύω ότι θα είναι τον καλύτερο εαυτό της. Δεν ξέρω, δηλαδή κάτι τέτοιο φαντάζονται οι παίκτες, ένα τέτοιο κλίμα επικρατεί, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Απλά πιστεύω ότι με οποιαδήποτε ελληνική ομάδα και να παίξουμε, εάν είναι κρίσιμο, ντέρμπι ας το πούμε, πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα βγάλει τον καλό της αυτό. Αλλά πάει στην Τρίπολη και δυσκολεύεται ταυτόχρονα. Τώρα πώς επικρατεί αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Απλά αυτή είναι η εκτίμηση δικιά μου. Έτσι δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή αυτό που λένε, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς ανώτερος από πέρσι, έτσι. Αν παίζαμε με τον Παναθηναϊκό τώρα αυτή η Κυριακή, ας το πούμε, θα ήταν ντερμπάρα πιστεύω. Με όλη την έννοια της λέξεως. Ταυτόχρονα όταν πας στην Τρίπολη δυσκολεύεσαι. Ταυτόχρονα έχουμε πληρώσει το Μουκουντή ό,τι γκολ μας έχει βάλει στην επίθεση και μας έχει βοηθήσει ο Μουκουντή, τα έχουμε πληρώσει στην άμυνα. Όλα και κάποια γκέλα θα μας κάνει.
0: Εντάξει, μία γκέλα έκανα φέτος. Κάνει μία-δύο το χρόνο.
1: Μέχρι στιγμής, τώρα άρχισε το πρωτάθλημα.
0: Αλλά σώζει άλλα 15. Εντάξει, μην το κι αυτό.
1: Σίγουρα, εντάξει, δεν ισοπεδώνουμε, αλλά ταυτόχρονα επισημάνουμε και δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, ένα πράγμα είναι αυτό έτσι που επικρατεί. Δεν ξέρω τι γνώμη έχουν οι υπόλοιποι. Εγώ έτσι κάπως τη βλέπω. Πιστεύω δηλαδή ότι τώρα στο Βόλο πάλι ντε μη είναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει τι θα μου πεις, αλλά πιστεύω ότι
0: κάτσε,
1: και εκεί κάπως θα δυσκολευτούμε να πάρουμε διπλό. Ας το πούμε. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Εντάξει, είναι καλή ομάδα ο Βόλος.
1: Ναι, είναι καλή.
0: Βασικά να το πω διαφορετικά, έχει καλό ρόστερ, αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικός βάσει αυτού του ρόστερ, δεν έχει πάρει τους βαθμούς που θα μπορούσε. Πάντως παίχτης πήρε και καμπελά τώρα. Αλλά έχει κι άλλος, έχει πάρει πολλούς θα χάφει.
1: Δεν δηλαδή και φυσικά από πέρσι, έτσι. Δηλαδή, αν δεν επισημάνεις δηλαδή, την προσοχή σου με την Κηφισιά, δεν ποια άλλη ομάδα έτσι, σε αυτή την κλάση αυτών των ομάδων δηλαδή θα δώσουμε έμφαση. Και ένα θέμα είναι αυτό που θέλω να δείξω και το άλλο το θέμα είναι γενικότερα των οπαδών σε όλη την Ελλάδα που έχουμε με την προσωπολατρεία. Δηλαδή, πώς γίνεται τώρα, θα μου πεις, έξεις, αλλά φέρνει ο Ολυμπιακός καινούργιο προπονητή. Και φωνάζει όλο το γήπεδο με τη λίπα, με τη λίπα. Έλεγα στρα παιδιά, λέω, μας ρίξει τον καινούργιο στον προπονητή.
0: Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Ανέστη.
1: Αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, το βλέπω, δηλαδή σαν να ήρθε ο Νίκολης και να φωνάζει εμείς Αλμέιδα, ξέρω εγώ.
0: Σε αυτό το επίπεδο, σόρνα να σου πω.
1: Συγγνώμη που βγήκε διακόπτη. Δεν μου αρέσει γενικότερα η προσωπολατρεία.
0: Ναι.
1: Είμαστε ο παδί της ομάδας, της φανέλας μας, τελείως.
0: Εγώ συμφωνώ 100% σε αυτό.
1: Και παρέρχονται.
0: Απλώς...
1: Η ομάδα γεμένη.
0: Ωραία.
1: Εγώ την άποψη δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς όλοι είναι περαστικοί. Η ομάδα παραμένει, αυτήν υποστηρίζουμε. Δηλαδή, έφυγε ο Πινέδα. Τελείως, έκλεισε. Και να είμαστε δηλαδή στα κάγκελα, να Πινέδα. Τελείωσε και η Πινεδιάδα και πολύ κράτησε δηλαδή. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, Ανέστη, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι το timing δεν το κατάλληλο να το εκφράσει αυτό. Αν και θεωρώ, το είπαμε και τις προάλλες, ότι άλλος ήταν ο στόχος, δεν ήταν ο Αγκουάθλ προφανώς. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω και τον κόσμο και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και ένα είδος αγάπης προς τα πρόσωπα. Δηλαδή, είναι με κατά της προσωπολατρίας, έτσι όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Sorry να σου πω. Την όρο προσωπολατρία, ναι, κακός είναι, έτσι όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Ότι κατεβάζουμε μαύρο και τα. Αμαυρώνουμε κάθε τι καινούριο, μένοντας στο παρελθόν, και εγώ σε αυτό συμφωνώ ότι δεν είναι καλό.
1: Υπάρχει ένα μέτρο.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κακό να τρέφεις και κάποια αισθήματα προς κάποιους παίκτες, προπονητές που έχουν προσφέρει, απλά και το κατάλληλο timing για να το εκφράσεις αυτό. Okay.
1: Ναι, και να μην είμαστε και τις υπερβολής είμαστε πάντα.
0: Αν και ξαναλέω ότι ο στόχος δεν ήταν ο Αλγκουάθιλ, θεωρώ.
1: Ναι.
0: Και το διαχειρίστηκε και πάρα πολύ ωραία ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Και υποστηρίζω πάλι αυτό που σου λέω, δηλαδή να το θυμώ, εγώ πιστεύω ότι θα πέσω μέσα σε αυτό, στα παιχνίδια τα πιο κρίσιμα που θεωρούνται σε εισαγωγικά ντέρμπι, η ΑΕΚ θα το πάει καλά.
0: Mm-hmm.
1: Στα παιχνίδια άλλα πιο δεύτερης, ας το πούμε, σημασίας, εκεί βλέπω να δυσκολευόμαστε αρκετά. Έτσι έχει δείξει μέχρι τώρα.
0: Καλό βράδυ, Ανέστη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Άγγελος.
0: Mm-hmm.
3: Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Άγγελε.
3: Δεν παίρνω συχνά.
0: Mm-hmm.
3: Διαρκείας χρόνια στην Ινιά. Από κάτι.
0: Mm-hmm.
3: Αφήστε με σε παρακαλώ έτσι να...
0: Ναι.
3: Έτσι το έχω σκεφτεί να το πω. 25-26.000 σχεδόν οπαδοί φωνάζω με τη Λίμπα. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα σε μένα που έχω πόσα χρόνια διαρκείας και στους 25.000 που είναι στο γήπεδο, που περισσότεροι είναι διαρκείας, να πούνε τι θα κάνουν, γιατί θα το κάνουν και πώς θα το κάνουν όταν είναι σε πλαίσια φιλικά και το αίσθημα του φιλάθλου. Λοιπόν, το Μεντιλίμπαρ δεν ήταν σαν προσωπολατρία στο Μεντιλίμπαρ ότι φέρετε πίσω το Μεντιλίμπαρ. Αυτό πήγαινε αλλού. Mm. Πήγαινε εκεί που όταν τον άφηνε χωρίς όπλα στη φαρέτρα ο πρόεδρος, πήρε τελευταία στιγμή παίχτες, βγήκε δήλωση, το στήριζε και τον διώξε μια εβδομάδα που του έχει φέρει 20 παίχτες καινούριους και πρέπει να παίξει μπάλα. Εγώ με τσάπουσε ότι ο Μιντιλίμπαρ θα έπρεπε να έχει φύγει το Μάιο. Όχι, θα έπρεπε να έχει φύγει το Μάιο γιατί δεν έπαιζε καλή μπάλα ο Ολυμπιακός. Γιατί τον είχε αφήσει ο Μαρινάκης χωρίς παίχτες. Δεν είμαι ένας ειδικής να ξέρω τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, αν του ξυνίζει ο ένας και του βρώμαται ο άλλος. Αλλά κανένας που δεν πατάει, ειδικά από αυτούς που δεν πατάνε στο γήπεδο, δεν θα πούν σε μένα, γιατί έχουν βγει κάτι βιντεάκι και κυκλοφορούνε, θα μου πούνε εμένα τι θα φωνάξω εγώ στο γήπεδο και αν θα ανακτήσω, πώς θα αντιδράσω, αν είναι σε κόσμια πλαίσια. Λοιπόν, το Μεντιλίμπα, λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, τους οπαδούς της τηλεόρασης, πήγαινε για το Μαρινάκι, Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε Μαρινάκης, ούτε Μεντιλίμπαρ, ούτε είμαι Ολυμπιακός. Εννοείται θα ξεχαστεί ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι προσωπολατρία που είπε ο προηγούμενος, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έφερε κάτι μοναδικό στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Έφερε ένα ευρωπαϊκό που δεν ξέρουμε αν το ξαναδούμε. Που είχε πέρσει την ευκαιρία και να το πάρει. Και για κάποιους λόγους δεν έφτασε, γιατί θα μπορούσε να πάει τελικό. Λοιπόν, έφερε κάτι το οποίο εμείς το εκτιμάμε. Θα το εκτιμήσουμε. Και το ξαναλέω, δεν είναι προσωπικά ότι να φέρει πίσω το Μεντιλίμπαρ. Έφερε τώρα 20 παίκτες με έναν προπονητή που είναι καλός. Να προπονήσει τι? Να φτιάξει μια καινούργια ομάδα. Τελευταία στιγμή. Και τις μεταγραφές γίνανε, γιατί άρχισε και γκρίνιαζε ο κόσμος και δείχνανε τη στήριξη στο Μεντιλίμπαρ που δεν του έπαιρνε παίκτες και ξαφνικά την τελευταία εβδομάδα πήγε και έφερε αυτούς που έφερε. Για να καταλαβαίνετε μερικοί που δεν πάτε γήπεδο και τα βλέπετε διαφορετικά.
0: Για ποιο λόγο... το λες εμένα.
3: Όχι, όχι. Για αυτούς που βγήκανε, ο πρώτος που βγήκε ο Ολυμπιακός και είπε ότι...
0: Καλά, μπορεί να πηγαίνει κιόλας, δεν ξέρεις.
3: Εντάξει, δεν νομίζω, γιατί άμα ήταν στο γήπεδο, δεν το είπανε 1000 και 2000.
0: Ναι.
3: Και το φωνάξαν για την 7. Εγώ είμαι στην 9.
0: Και στο κάτω-κάτω το ξαναλέω, Άγγελε. Έχουμε ζητήσει όλες αυτές τις μέρες το αν έπρεπε, δεν έπρεπε κτλ. Οκ, είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν είναι κακό να πας και τον πρώην προπονητή. Όχι τώρα και σε 5-10 χρόνια.
3: Σε 30. Ναι. Είναι αυτό ο μοναδικός που έφερε κάτι μοναδικό σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Και είναι ευρωπαϊκό, παιδιά. Είναι ευρωπαϊκό στην πράγμα που δεν το είχαμε ποτέ.
0: Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τη λογική όλων των ομάδων. Τα έχουν περάσει πάρα πολλές. Ωραία. Μην λέμε τώρα ομάδες. Ότι δεν υπάρχει κανείς πάνω από την ομάδα, κανείς πάνω από το κλαμπ. Συμφωνώ στην ευρύτερη λογική. Αλλά τις ομάδες τις χτίζουν και πρόσωπα, έτσι. Είτε αυτό λέγονται παίκτες, είτε προπονητές.
3: Δηλαδή, δεν έχει χαραχτεί τώρα μέχρι στα γράμματα ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.
0: Σαφώς.
3: Ναι, όχι.
0: Δηλαδή, αλλά ναι, στο τέλος της ημέρας, Άγγελε, είναι το καλό της ημέρας.
3: Ποιος θα μου επιβάλλει, ποιος θα μου βάλει εμένα, τι θα φωνάξει εδώ από στο γήπεδο, αν είναι κόσμιο. Τι, που φταίει κάποιος για να φωνάξω εγώ αυτό, κάποιος φταίει, κάτι έγινε. Δεν είναι ότι θέλω να γυρίσω με την Λιμπά.
0: Ωραία, Άγγελε. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ωραία, εγώ είμαι.
0: Αμέ.
4: Εντάξει, Γιάννης από Γιάννης Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Λοιπόν, με ποιο μιλάω τώρα.
0: Μανώλης.
4: Ο Μουσουράκος.
0: Σωστά.
4: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα Παναγιώτης που είμαι. Put our feet down the ground. Δηλαδή προσγειωμένου. Αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι. Ωραία, και τι...
0: Το λέω και εγώ στα ελληνικά αυτό. Δεν μπορώ να το πω στα ξένα. Αλλά το λέω και εγώ αυτές τις μέρες.
4: Το put our feet down the ground σημαίνει προσγειωμένοι να είμαστε.
0: Ναι, το κατάλαβα. Πλάκα σου κάνει. Αλλά είναι αλήθεια, ρε. Ναι.
4: Δηλαδή δεν χρειάζεται να.
0: Αυτό ισχύει σε κάθε ομάδα, Γιάννη, αλλά πόσο μάλλον σε ένα σωματείο όπως ο Παναθηναϊκός που έχει περάσει τις δυσκολίες που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Α, τα 16 χρόνια. Εγώ σου λέω για τα τελευταία 1-2-3 χρόνια τέλος πάντων που προσπαθεί να κάνει πράγματα, δεν του βγαίνουν. Θέλει, ξέρεις, χαμηλά η μπάλα.
4: Καλά, εσύ επειδή κάνεις ρεπορτάζ του Ατρομήτου. Τι θα κάνει ο Ατρομήτος, λες, μεθαύριο.
0: Αύριο, ΠΑΟΚ.
4: Να παίξει, όχι με ρεπορτάζμα, λέω, με Κηφισιά.
0: Γιατί τόση πρεμούρα με την Κηφισιά.
4: Παπάς.
0: Ναι.
4: Μάλιστα, λοιπόν. Αλλάζω λίγο κουβέντα. Είπαμε, είμαστε εκεί πέρα που είμαστε εμείς, εντάξει. Ο Παναγικός μου αρέσει γιατί πλέον έχει... Έχει δύο δεκάδες νομίζω.
0: Ναι.
4: Ναι ή όχι. Απόψη σου πιάζει.
0: Πλέον κιόλας με το αριστερό μπακ που πήρε.
4: Ναι. Δεν μου πήρε τον Σαλαχαντίν, ναι.
0: Ναι. Καλά και πριν είχε, απλά δεν τον είχαμε δει. Θέλω να πω, δεν τον είχαμε δει πεζούμενο.
4: Δεν το ξέρω. Δεν το ξανακάμπησουμε.
0: Καλά, ως βιογραφικό το ξέρουμε. Είναι πάρα πολύ καλός. Απλώς δεν τον είχαμε δει να παίζει, αυτό θέλω να πω.
4: Ναι. Λοιπόν, τι θες τώρα,
0: και λίγο στα στόπερ, για να πούμε για δύο δεκάδες, λίγο στα στόπερ ως αναπληρωματικό.
4: Έχουμε τον Μπράουν και τον Γκάντρι. Ναι. Αυτούς δύο έχουμε. Αν είχαμε και τον Νίκα, δεν έχει χτυπήσει, είχαμε και τον Αρχηγό τον άλλο.
0: Σωστά.
4: Λοιπόν, για
0: και τον Γκάντρι το πιστεύω πάρα πολύ, εγώ να ξέρεις. Τον Κάτρι, το πιστεύω πάρα πολύ.
4: Και τον Κουντούλη πιστεύω, αλλά δεν τον βάζω όμως μας τον.
0: Τώρα πλέον ποιο είναι πρωτοβάλλει.
4: Αύριο θα μπουν 11 διαφορετικοί. Θα βάλει μέσα λες τέρμα...
0: Από ό,τι άκουγα νωρίτερα το Διονύση Δεσίλα. Αν το δούμε αυτό, δεν ξέρω. Πάντως δεν θα βάλει το Μπένια. Και θα δούμε και Σαλάχ Εντίνα, όπως φαίνεται. Δηλαδή, άκουγα νωρίτερα και τον Διονύση Δεσίλα. Το έλεγαν και τις προηγούμενες μέρες ότι θα πάρει χρόνο. Το απόγευμα που άκουγα το Διονύση εδώ στο ρεπορτάζ, είπε για βασικό κιόλας.
4: Ποιον?
0: Το Σαλάχ Εντίνα.
4: Ναι, ο βασικός αυτός θα παίξει ο Ντεφράι με Κάτρι ή με Μπράουν, από ό,τι κατάλαβα. Αριστερά θα παίξει ο Ντίνα, δεξιά θα παίξει ο Τσάπρας, κέντρο Κουντούρης και τα λοιπά, κάτι τέτοια που κατάλαβα, έτσι.
0: Ναι, ίσως και πιο πολλές αλλαγές.
4: Δηλαδή εγώ ως Παναθηναϊκός που θέλω να είμαι προσγειωμένος, απλά αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν είναι πέμπτη με 8 βαθμούς και υπάρχουν έκτος. Δηλαδή θέλω να, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή τελείω το πρωτάθλημα, η πέμπτη θέση οδηγεί πουθενά.
0: Ναι, αλλά πού κολλάει τώρα αυτό?
4: Κολλά, σου πω αυτό που λέω, γιατί δεν κάνω αυτό που λέω. Λέω, πέμπτη ΑΕΚ έξω του Ολυμπιακός, εδώ μου στάσεις 8 του Ηρακλής. Τώρα που το
0: λέω. Έχουμε play-offs, έτσι, 5-8.
4: Ναι, βέβαια.
0: Και εξαρτάται όπως πέρσι, ποιος θα πάρει το κύπελο.
4: Ναι, αν το πάρει, ξέρω εγώ, Ατρόμητος στο κύπελο, δεν μπαίνει καμία επαφή. Ναι. Δηλαδή,
0: είσαι Ατρόμητος. Είσαι και Ατρόμητος.
4: Κάτσε, βρε, να μιλήσω.
0: Για πες.
4: Πάμε διακόψεις, συνέχεια. Σου λέει, πέμπτη ΑΕΚ έξω του Ολυμπιακός, εδώ μου στάσεις 8 του Ηρακλής. Άρα πάλι η Καλαμάτα το κύπελο που είναι ένατη, αυτοί οι άλλες θέσεις δεν παίρνουν ουθενά, Ευρώπη.
0: Σωστά.
4: Αυτό ρωτά. Θα βγει ο ΠΑΟΚ, όφη και ο Πανατολικός. Mm-hmm. Αυτό ρωτά. Έτσι δεν πάει, νομίζω, στο γεγονός, διαδικασία.
0: Οι τέσσερις πρώτοι, ναι, και ο Κυπελούχος.
4: Μπράβο, ναι. Και ο Κυπελούχος. Δηλαδή μετά, δηλαδή, το να παίξει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό τον Άκη, τον Ρακλή, δεν έχει νόημα, δηλαδή δεν βγαίνει.
0: Όχι. Αλλά θα γίνει διαφορετικό, σε διαφορετικό χρονικό διάστημα φέτος ο τελικός.
4: Από θα γίνει, για πες, ξέρεις.
0: Τέλη Μάη. Οπότε τα play-offs του 5-8, εκείνη τη στιγμή θα έχουν νόημα. Που μπορεί στο τέλος να μην έχουν, αλλά τη στιγμή που θα διεξάγονται θα έχουν.
4: Το ίδιο λέμε τώρα. Το ίδιο λέμε όμως. Λοιπόν, και το άλλο που είπε ο άλλος, είπε κάποιος, δεν θέλω να λέω πράγματα για κάποιους, βαρδίποδος, ναι, εντάξει. Εάν ζεις στην εποχή των δεινόσαυρων, δεν με διαφέρει κάποιος. Είπε βραβίποδος, πώς τον είπε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ενώ δεν είναι γρήγορος, ναι.
4: Ναι, όχι, όχι πέρα από αυτό, ο βραβίποδος ήταν και ένας δεινόσαυρος. Το ξέρεις ή όχι.
0: Πού καταλήγουμε, ρε εσύ?
4: Καταλήγουμε ότι πρέπει να μιλάμε σωστά. Η γλώσσα στο κεφάλι και μετά μιλάμε. Δεν λέμε ότι να είναι γενικότερα. Ναι. Σεβασμός σε όλες τις διαδικασίες.
0: Ωραία, Γιάννη.
4: Φεύγα. Λοιπόν, θα σεβόμαστε και τους 30 άρδες και τους μεγαλύτερους. Αλλά να μιλάμε ελληνικά σωστά.
0: Mm-hmm. Σωστό ήταν, σωστό ήταν πάντως το ελληνικό του. Να ξέρεις.
4: Όχι, εγώ δεν είπα. Εγώ τι είναι, ξέρει όμως τι είναι αυτός.
0: Να με.
4: Το ξέρεις εσύ.
0: Αν το ξέρει, το ξέρει. Ναι, το ξέρω.
4: Ναι,
0: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Είναι φίλος σου?
0: Όχι, όχι.
4: Τότε, άρα δεν το ξέρεις, το ξέρει. Λοιπόν, χαιρετάω.
0: Να είσαι καλά.
4: Μπαγιά.
0: Γεια σου. Χαίρετε.
5: Καλημέλα.
6: Φρεκάλα στα παιδιά.
5: Πώς είμαστε? Καλημέλα πάνω, καλημέλα Μανώλη. Νίκος Ανάκας απάνω μου, καλώς ήρθες.
6: Καλώς σας βρήκα, φίλε.
5: Μανώλη, τι έγινε?
0: Καλά είμαι, Νίκο, εσύ?
5: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά. Επειδή είπε το παλικάρι να μιλάμε σωστά. Για να μιλάμε σωστά λένε, βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό, όχι στο κεφάλι.
0: Τέλος πάντων, ναι.
5: Ναι, απλά, όπως είπε ο άνθρωπος, να μιλάμε σωστά. Τέλος πάντων.
0: Το πιο ωραίο μήνυμα έχει έρθει τώρα, που λέει ο φίλος, οι βραδίποδες είναι θηλαστικά της υπόταξης των φιλοφάγων, που αποτελείται, ναι, από τις οικογένειες των βραδιποδιδών και μεγαλονυχίδων. Ζουν στις τροπικές ζώνες της κεντρικής και της νότιας. Χάνει το μήνυμα, φαντάζομαι, Αμερικής.
5: Αχ, Θεέ μου, τι παπάδα. Λοιπόν, και μία αυτή μόνο, έτσι, ένα αυτό για τις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού. Ναι, παιδιά, μην είστε τόσο, δηλαδή, βγαίνει ο άλλος, λέει, Μαρινάκη, ποιος συζητάει, δεν ξέρω. Μετά από 100 χρόνια, λέει, θα ξαναδούμε τέτοια επιτυχία. Το σημειώνουμε. Και δεύτερο, δεν χαρίζεται κανένα πρωτάθλημα. Είμαστε καλύτεροι και το παίρνουμε. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μας τα χαρίσατε. Ήμασταν καλύτεροι. Πρέπει να μάθετε να χάνετε. Είναι μεγάλο προνόμιο να ξέρεις να χάνεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Συμφωνώ. Απλώς καταλαβαίνω και την ανάγκη αυτή τη στιγμή με τον τρόπο της η κάθε διοίκηση να, ξέρεις, λίγο να συσπηρώσει την κατάσταση.
5: Ναι, Μανώλη, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες, ας πούμε, που παίρνουν πρωταθλήματα. Παναθηναϊκό, ΣΑΕΚ, δεν είναι μόνο Ολυμπιακό.
0: Γιατί εσύ, Νίκο, περιμένεις από τον κάθε αντίπαλο, δεν σου λέω τώρα αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό, από τον κάθε αντίπαλο να αναγνωρίσει. Πολύ ωραίο τα συμβαίνει. Είναι πολύ ωραίο τα συμβαίνει. Αλλά...
5: Σωστό. Λοιπόν, πάμε στο. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει κριτική. Λέω απλά τη γνώμη μου για το. Γιατί ούτε προπονητής είμαι, ούτε θα δείξω εγώ στον Νίκολιτς και στον κάθε Νίκολιτς τι θα κάνει κατόπιν εορτής. Υπάρχουν στιγμές και εγώ που στεναχωριέμαι. Ας πούμε, π.χ. δεν ήθελα εγώ με τίποτα να φύγει ο Κουτέσα. Ευτυχώς δεν έφυγε. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος πλήρωνεται για κάτι, τον ευχαριστούμε πολύ καλά και μην ξεχνάμε, ρε παιδιά, είναι 28 αγώνες αίτητος. Λίγο πιο κάτω η κριτική. Εγώ πιστεύω ξέρει πότε θα πατήσει στον γκάζι η ΑΕΚ. Γιατί και πέρυσι κάπως έτσι ήμασταν.
0: Απλώς η διαφορά, Νίκο, με πέρυσι είναι ότι ήταν και μια νέα ομάδα. Τώρα είναι και μια ομάδα με ομοιογένεια, υποτίθεται, που προσπαθεί να βάλει νέα στοιχεία. Δεν λέω, προφανώς.
5: Και θέλει να κάνει και καινούργια χημεία, ρε παιδί μου, τους παίχτες. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά υπάρχει μια βάση από πέρσι.
5: Ναι, σωστά, υπάρχει η ροκακοκολιά. Ναι, υπάρχει. Ναι.
0: Ενώ από πρόπερσι σε πέρσι έχτιζες κάτι καινούριο. Που απλά ήταν και λογικό στο ξεκίνημα να υπάρχει και μια κάμψη.
5: Απλά δεν ανησυχώ. Καταλάβες.
0: Ναι.
5: Είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή δεν θα κάνω λακκούμπα. Α, Παναγιώ, ότι πάπαμε. Με αυτή την έννοια. Δεν ανησυχώ. Και τους βάζω όλους στο πρωτάθλημα. Απλά η διαφορά φέτος είναι ότι είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα.
0: Mm.
5: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Καλά, τα τελευταία χρόνια πάντα υπάρχουν τρεις με τέσσερις.
5: Παιδιά, να είμαστε ειλικρινείς. Τα τελευταία τρία χρόνια ο Παναθηναϊκός...
0: Εγώ σου λέω τρεις με τέσσερις.
5: Τα τελευταία
0: Καλά,
5: τρία,
0: και μερικά και οι τέσσερις.
5: Ναι, παιδί μου, αλλά λέω, ας πούμε, τα τελευταία 3-4 χρόνια ο Παναθηναϊκός έμενε, ας πούμε, πίσω 8 βαθμούς, 10, κατάλαβες τι εννοώ, με αυτή την έννοια. Άσχετα που έλεγε ο καθένας ότι θα κάνω 6 στα 6 στα play-off και θα το πάρω. Απλά φέτος είναι όλοι πολύ κοντά, εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή θα δούμε τρομακτικό πρωτάθλημα. Όποιος θα είναι πιο...
0: Και θεωρώ και για τον ΠΑΟΚ, επειδή τον είχαμε τουλάχιστον, τέλος πάντων, τον είχαμε πιο κάτω. Δεν αποξεγραμμένο, τον είχαμε πιο κάτω. Οι μεταγραφές που έχει κάνει τώρα θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ.
5: Να σου θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ όταν το πήρε το πρωτάθλημα ήταν πέμπτος.
0: Όταν?
5: Όταν πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ήταν πέμπτος.
0: Ως φαβορί, λες.
5: Όχι, ήταν πέμπτος στη βαθμολογία. Όταν,
0: κατά τη διάρκεια που λες, το 24.
5: Ναι.
0: Τέταρτος νομίζω, αλλά ναι.
5: Τέταρτος, πέμπτος δεν ήταν play-off.
0: Σε μια live βαθμολογία την ώρα του αγώνα ήταν και στο πλήν 10, ναι. Την ώρα του αγώνα.
5: Άγιας, μπράβο σου, μπράβο Εμμανώλη. Λοιπόν, γι' αυτό, δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε φανταστικό πρωτάθλημα φέτος. Αυτό. Πάνω μου σε καλωσορίζουμε.
6: Να σε καλά.
0: Καλά, δεν νομίζω να μην γίνει πολύ. Σε βραδινή ζώνη.
6: Καλά, δεν ξέρεις.
0: Α, το λες.
6: Δεν ξέρεις ποτέ.
5: Ορίστε.
0: Κάτσε, έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα, Νίκο.
5: Τι?
0: Εδώ λέει ότι θα καθιερωθεί.
6: Δεν είπα ότι θα καθιερωθώ. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις.
0: Πώς θα φέρνει ζωή.
6: Πώς θα τα φέρνει.
5: Πώς θα φέρνει ζωή. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας αφήνω.
0: Γεια σου, Νίκο.
5: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Bye.
0: Λοιπόν, θα το διαβάσω το μήνυμα. Επειδή όντως, αν θέλετε, κάντε μια έκκληση για ηρεμία στους οπαδούς που θα πάνε γήπεδο. Γιατί είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα και δεν ακούγονται καλά πράγματα. Αφήστε τώρα τι ακούει, τι μπορεί να ακούει. Τα έχουν ξαναπεί για social κτλ. Προφανώς, ρε παιδιά, να υπάρχει ηρεμία. Καταρχάς, έχει σημαντικό παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Πέρα από όλα τα άλλα. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν έχουμε μιλήσει μεταξύ σχεδόν καθόλου για αυτό το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε, αν δεν προκύψει μέσω κουβέντας, θα πούμε ένα-δύο πράγματα. Ελπίζω να προκύψει. Λοιπόν, πάμε να break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σας ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ο Ρέτσος για τον Ρώτα κάνει την κίνηση ο Μασούρας, προσπαθεί να κυνηγήσει ο Μασούρας. Ο Λούκας Ιωαννίδης κοντράρει μπαλά στον Ιωαννίδη, φτάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ιωαννίδης δίνει στο Μασούρα, σου την μπαλά κοντράρει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Χαλάκης νέος πόντα και Μπακασέτα γκολ! Η εθνική ομάδα 1-1 με τον αρχηγό της κοντάρει τον Μπακασέτα στο 56, γκολ για την εθνική και γίνονται όλοι ένα κουβάρι από την οφίδα αυτή του Τάσου Μπακασέτα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Σαββά, η Ελλάδα σου φαρίζει 1-1. Εξαιρετικό το γκολ του Τάσου Μπακασέτα από την προσπάθεια των διεθνών στα δεξιά. Κυρίξαν τη φάση στο τέλος, έφτασε η πάρα αυτός ο Μπακασέτα στα όρια της μεγάλης περιοχής. Το έχει αυτό ο αρχηγός, πιστρώθηκε

στο βαρ τα ίδια. Ρέτσος. Ιωαννίδης που τον βάλει με το στήθος, κατεβάζει. Παίρνει την μπάλα μπροστά του. Ιωαννίδης. Κατάει. Πιέζει ο Τερνατές, κάνει τάκλιν. Ξανά ο Ρότα. Παίρνει τη φάση. Κερδίζει. Μουχαλάκης. Ωραία με τη μία διαγώνια. Για τον Γιαννούλη. Εξαιρετική πάσα. Γιαννούλη κατεβάζει. Παίρνει ο Γιαννούλης. Περνάει ο Γιαννούλης. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γιαννούλης. Να Γιαννούλης. Γκολ! Γκολ για την Αφρική μας ομάδα. Με το φώτι ο Ανίτη, 2-1, το 61ο λεπτό, πάρα πολύ καλή συνεργασία, το κόλλα το φώτι ο Ανίτη, που στο

Μπουχαλάκης έφερε στο Γιαννούλη, ο οποίος πέρασε στο βαθμό τον Κουτέ, βρήκε τον Ιωαννίδη μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Εξαιρετικό τελείωμα, κανένα περιθώριο δεν άφησε στο Σαμπά και Ελλάδα Γαλλία 2-1 στην ΟΠΑΠ Αρένα στα προκριματικά του γύρω 2024.

0: Εδώ είμαστε από το Γκουνς Προφέμ 94,6 After Review με Πάνο Ρίλο. Στα αντέξει με άλλο στο μικρόφωνο, όχι και μικρόφωνο. Ο Πάνος, λοιπόν, θυμίζω την είδηση της τελευταίας στιγμής, βασικά πριν από περίπου 40 λεπτάκια, όπως μας μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον Γκολτζή Μάριους με 8 εκατομμύρια ευρώ, όπως είναι και στο site. Αναρτημένη η είδηση 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
2: Mm-hmm.
1: Κώστας Σάγο, Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Γεια σας, Κώστα.
1: Τι κάνετε, όλα καλά?
0: Καλά είμαστε εμείς.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο για Ολυμπιακό. Όταν είδα αυτό το παίχτη, γιατί δεν τον ήξερα, στο σκάουτινγκ τώρα τις τελευταίες 2-3 μέρες, θα φοβόμουν αν ήταν ο Κοβάσεβιτς, αλλά ήμουν σίγουρος ότι τελικά ο Ολυμπιακός θα καταλήξει αυτόν, αλόγω κορδόν. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, παιδιά. Είναι ένας τετέι που ξέρει πολύ καλύτερη μπάλα, πολύ πιο έμπειρος και πολύ πιο γκολτζής από τον τετέι, γιατί ο τετέι ακόμα είναι μικρός. Αυτός έχει πιο πολύ εμπειρία. Δεν κρατιέται μες στην περιοχή, βγαίνει έξω, βοηθάει. Δηλαδή εγώ όταν τον είδα, λέω, εντάξει, το τουρκικό ποδόσφαιρο δεν είναι καμιάς χαμηλής ποιότητας. Γιατί είδα λίγο τις άμυνες έτσι λίγο λάσκα, αλλά εντάξει, ό,τι και να είναι.
0: Καλά, δεν είναι και Premier League, αλλά ναι.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν είναι το πεταματού, σε καμία περίπτωση, όχι.
1: Ναι.
0: Και οπότε, πέρα από το στοιχείο της ταχύτητας που αυτό μπορεί να το διακρίνει ο καθένας, ξέρω εγώ στο βίντεο, επίσης ο καθένας μπορεί να δει λίγα βίντεο να παρατηρήσει.
1: Ξέρει μπάλα. Είναι καλό στο κεφάλι, είναι καλό στα πόδια.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι είναι ο, ξέρεις, ο τριπλέρ, αλλά είναι πολύ γρήγορος και στο οδήγημα της μπάλας.
1: Για το ύψος του κάνει τις τριπλές. Δηλαδή τον ένα αμυντικό τον αποφεύγει, τον μπορεί να τον αποφύγει.
0: Πάντως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι γρήγορος και στο οδήγημα της μπάλας. Δηλαδή με την μπάλα στα πόδια,
1: αυτό
0: πέρα από χωρίς μπάλα.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Με την μπάλα στα πόδια είναι γρήγορος, ξέρει τι θα την κάνει και είναι και ομαδικός.
0: Και έχει και επαφή με τα δίχτυα που είναι το πρώτο που θέλει από έναν επιθετικό.
1: Πιστεύω, ναι, αυτό θα κάνει για πλάκα εδώ πέρα 20-25 γκολ.
0: Ναι,
1: το πιστεύω αυτό το πράγμα και θα βοηθήσει και την ομάδα μας.
0: Και το πώς θα δέσει.
1: Ο μικρός ο Μεξικάνος.
0: Και δεν τον έχει
1: αυτόν
0: τον τύπο επιθετικό Ολυμπιακός επίσης. Να πούμε.
1: Πώς?
0: Δεν έχει τέτοιο τύπου φόρο Ολυμπιακός.
1: Όχι. Από το Γεγκινή είχαμε ένα φόρο. Μπορεί να πει ότι είναι ο Γιάρεμσουκ έτσι σωματώδης και αυτά.
0: Αλλά έχει κάποια διαφορετικά στοιχεία.
1: Διαφορετικά ναι. Θέλω να πω για το μικρό το Μεξικάνο. Ο Πιτσιρικάς είναι άτυχος γιατί δυστυχώς έφυγε ο Ταρέμι. Για μένα ο Ταρέμι έπρεπε να μείνει και να φύγει ο Τσικίνιο και να πάρουμε στη θέση του Τσικίνιο το Φούντα. Αλλά εντάξει, εγώ τι είμαι, ένας απλός φιλάθλος είμαι. Να πω για το φίλο τον Ολυμπιακό που πήρε προηγουμένως. Οπωσδήποτε δεν θα σου πει φίλε κανείς τι να φωνάξεις. Για μένα το κεφάλι αυτό έχει κλείσει. Από αύριο ξεκινάει ο Ολυμπιακός μια νέα εποχή. Έπαιξε ένα παιχνίδι με τον Όφη το οποίο όποτε και να παίζε με τον Όφη ο Ολυμπιακός, γιατί είχε 6-7 παίχτες μέσα που είτε είχαν παίξει τον Ολυμπιακό είτε ανήκουν στον Ολυμπιακό, θα τα δίναν όλα και το παιχνίδι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μην ξεχνάς, για μένα ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Απέκλεισε την ΑΕΚ, κέρδισε εμάς και με τον Παναθηναϊκό να παίξει τώρα θα τον κερδίσει. Αν και ο Παναθηναϊκός θα... Τι να πω τώρα. Δηλαδή, πέρυσι τουλάχιστον βλέπαμε, τώρα όπως πάει η κουβέντα, ότι τη μία αγωνιστική, ξέρω εγώ, αδικούσαν τον άλλο, τον ένα, μετά αδικούσαν τον άλλονα. Τώρα βλέπω ένα συνεχόμενο να παίζει ο Παναθηναϊκός με 13 συν 2, δεν μου είπατε ότι είναι στο ΒΑΡ, με 15 εναντίον 10. Δηλαδή το πέναλτι που δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ και το πέναλτι που έδωσε στον Παναθηναϊκό υπέρ της Κηφισιάς, κανένας Ευρωπαίος διαιτητής δεν θα τα σφύραγε αυτά τα σφυρίγματα. Έτσι. Πιστεύω να αλλάξει γιατί δεν του αξίζει του Παναθηναϊκού αυτό το πράγμα, να πάρει το πράγμα με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουν ξανασφυριχτεί. Πώς το βλέπεις αύριο?
1: Κοίταξε να δεις, τη Γιαγκελόνη από ό,τι λένε είναι μια επιθετική ομάδα. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι αύριο θα ξεσπάσει. Για μένα ο προπονητής πρέπει να δώσει σημασία.
0: Α, θα ξεσπάσει κιόλας. Αισιόδοξος,
1: ναι. Φουλ. Για μένα ο προπονητής πρέπει να δώσει, παιδιά, σημασία στην άμυνα. Αν ο Ολυμπιακός δεν φάει γκολ, θα βάλει. Όπως και να έχει. Ας ξεκινήσει από αυτό.
0: Ναι,
1: να
0: η αλήθεια είναι
1: Κώστα.
0: Ολοκλήρωση, ολοκλήρωση και θα σου πω.
1: Ναι. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια ομάδα και να τα κάνεις όλα κατευθείαν. Αυτή την απέτηση έχουμε εμείς, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Είμαστε απαιτητικοί, το ξέρω. Αλλά ας δούμε σε 2-3 παιχνίδια να δέσει η άμυνα με το κέντρο, γιατί είδα πολλά κενά, το λέγει και ο Νικολακόπουλος, τεράστια κενά στο παιχνίδι με τον Όφη, ανάμεσα στο κέντρο. Βέβαια ήταν λάθος, το μόνο λάθος για μένα, η ομάδα πρέπει να ξεκινάει από τον Έσε και κάποιος πρέπει να το πει αυτό το πράγμα. Ο Έσε δεν λέει να βγαίνει από την ομάδα. Άκουγα τώρα ότι δεν μπορεί, λέει, με το σύστημα του νου, ίσως δεν μπορεί να αλλάξει τις πάσες. Ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Ο ΕΣΕ είναι, έχεις αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός, άσε τον άλλο τον Αργεντίνο που πήραμε πέρυσι, αλλά ο Έσε και ο Πουέρτα, αν τους χρησιμοποιήσει καλά, είναι σαν να έχεις 3 και 4 παίκτες μέσα στην ομάδα και μπορούν να καλύψουν και το κενό του Φρόιλερ που είναι πιο αργός και του Φορτούνη.
0: Πάντως να ξέρεις αυτό που θέλει να παίξει ή τουλάχιστον σε αυτό που έπαιζε τόσα χρόνια στην Σοσιεδάδ ο Εμανόλ, ο Φρόιλερ φαίνεται να... Δεν θα πω ότι είναι βασικός και αναντικατάσταση.
1: Ο Φρόιλερ, ρε παιδιά, είναι
0: μεταράς. Θα έχει κομβικό ρόλο,
1: Θα έχει κομβικό ρόλο, αλλά πρέπει κάποιος να καλύψει τα τρεξίματά του. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να παίζει ο Έσε. Και ο Πουέρτα να παίζει για μένα λίγο πιο μπροστά. Επίσης να πω για την άμυνα. Να ξέρετε ότι ο Τσολάκης ήταν αρχηγός στην άμυνα του Ολυμπιακού. Το λέγαμε και το ξαναλέγαμε. Φώναζε συνέχεια, καθοδηγούσε τους παίχτες. Δεν ξέρω τι κάνει ο τερματοφυλάκας αυτός που έχει έρθει τώρα. Και γι' αυτό βλέπω ότι υπάρχουν και κενά στην άμυνα. Φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Τέλος πάντων, θέλει δουλειά. Για μένα πρέπει να ξεκινήσει από την άμυνα, να μην τρώει γκολ και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε καλά. Γιατί έχει πάρα πολύ καλό υλικό ο Ολυμπιακός και είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Να σταματήσουν τη γρίνα οι Ολυμπιακοί. Για 90 λεπτά απαγορεύεται η γιούχα. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου, Κωστά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μαζί μιλάμε.
0: Αμέ.
2: Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο και είμαι Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
2: Με τόσα πρωταθλήματα που έχουμε πάρει στα 30 χρόνια.
0: Νομίζω 22 είναι.
2: Ορίστε.
0: Ή αφαιρώ κάποιο. Τέλος πάντων, για πες μου.
2: Ναι, ναι, με τόσα πρωταθλήματα που έχουμε πάρει τόσα χρόνια.
0: Mm?
2: Κανένας φιλάθλος του Ολυμπιακού δεν είναι τόσο αλαζόνας. Γιατί δεν είπες τίποτα στο φιλάθλο και ο παδό του Παναθηναϊκού όταν λέει η ΑΕΚ δεν μπαίνει, πού δεν μπαίνει μαζί με τον Ολυμπιακό. Που είπε είμαστε πρώτοι και θα είναι έκτος 7ος Ολυμπιακός.
0: Δεν το κατάλαβα.
2: Δεν βγήκε ένας φιλάθλος του Παναθηναϊκού. Και είπε ότι άμα τελείωνε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός δεν θα έμπαινε μαζί με την ΑΕΚ στα play-off.
0: Ναι.
2: Αυτό έχουμε να πούμε φέτος. Και εγώ του λέω, επειδή είμαι, πώς το λένε, έχω μεγάλη περιουσία, να βάλουμε, εγώ βάζω ένα σπίτι που έχω σαν κάτω πατήσια, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος.
0: Εντάξει, τώρα έθεσε ένα υποθετικό παράδειγμα, φαντάζομαι, μην το
2: κάνουμε κόμπο. Να το προχωρήσουμε τότε. Το ξεπερνάμε.
0: Αν το πιστεύει, θα το παίξει και ένα ωραίο στοίχημα.
2: Ωραία.
0: Να τις αυρίς.
2: Το πάμε και στοίχημα. Στο Ροντινέι, εδώ σε κόκκινη. Στο πάτημα. Το Γκοϊτά δεν τον έβγαλε έξω. Με την ΑΕΚ.
0: Last year τώρα αυτά. Για
2: φέτος,
0: πέρσι λέμε.
2: Φέτος. Φέτος δεν έκανε άλλα.
0: Α, λέει για την Κεφισιά, για το μάθημα με την Κεφισιά, ναι. Okay.
2: Ήταν δεύτερη κάρτα. Αντικειμενικά, πες μου.
0: Ναι, απλά έχει μπλεχτεί. Δεν καταλαβαίνω πού καταλήγουμε.
2: Ωραία. Θα σου πω για τον Ολυμπιακό.
0: Επειδή μου είπες για τον άλλο φίλο με την πρώτη έκτη θέση.
2: Ωραία. Θα σου πω για τον Ολυμπιακό. Αν δεν παίζει ο Μπρούνο, ο Ρέτσος, ο Γκαρθία και ο Τσικίνιο, έχω πάρει το ποδάσμα από τα Χριστούγεννα. Και με κόντρα διαιτησία.
0: Ωραία.
2: Και η μεγάλη πώληση του Ολυμπιακού, που θα είναι 50+, θα είναι ο Φίλης.
0: Α, τον πιστεύω και εγώ πάρα πολύ αυτό. Δεν ξέρω αν θα πάει τόσο πολλά.
2: Ωραία.
0: Δεν ξέρω καν αν απολυθεί. Πάντως, καθαρά αγωνιστικά πρέπει να τον αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός.
2: Ωραία. Και επειδή 50 χρόνια, το μόνο πράγμα που δεν έχει κάνει οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και οι οπαδοί να κάνουν αργία την ημέρα του Γουέμπλι, η καραμέλα της Ευρώπης, τελείωσε.
0: Τέλος πάντων, μου έχεις νευριάσει πάρα πολύ. Βραδιάτικο. Ηρέμησε.
2: Γιατί με κλείνεις?
0: Επειδή μου φαίνεσαι νευριασμένος αρκετά.
2: Εγώ δεν, μια χαρά είμαι.
0: Mm.
2: Όταν έχω 48 πρωταθλήματα, όπως είσαι εσύ στο μπάσκετ, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, είμαι και εγώ στο ποδόσφαιρο. Ξέρεις που δεν έχω πάρει μόνο ευρωπαϊκό, μόνο στο χάντμπολ.
0: Κοντά ήσουν και εκεί πέρα.
2: Το προσπαθεί
0: ομάδα.
2: Ωραία, ξέρεις πόσα ευρωπαϊκά έχω. Έχω 10 Champions. 10 Champions χωρίς την ΚΑΠΑ 19.
0: Mm.
2: Το πήρε το Champions. Και 21 ευρωπαϊκά. Εσείς πέστε ότι έχουμε 7. Δεν πειράζει. Σόδα και Ρέαντσουκ.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλό βράδυ. Χαίρετε.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Φορτάτος. Λοιπόν. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Πολύ έβαλε ρε Χριστούγεννα. Πιο νωρίς θα το παίρνω. Πολύ έβαλε. Έχει εντύπωση ότι είναι τα χρόνια ας πούμε που έβαλε ρε Χριστούγεννα. Πιο νωρίς θα το παίρνω. Πολύ έβαλε. Έχει εντύπωση ότι είναι τα χρόνια.

0: Έχεις βάλει αντλία θέρμανσης δηλαδή και δεν ξέρεις.
1: Γελάει ο κόσμος.
2: Είναι κάποια διαφήμιση τώρα αυτή.
0: Αν είναι χιλιάρα, αν είναι χιλιάρα πάνω, ένα δίφραγκο θέλεις φέτος για να πουλάρεις.
1: Ας ελπίσουμε να μας λυπηθεί ο Θεός να μην,
0: ένα
1: κάνει,
0: δίφραγκο,
1: να μην
0: λέω,
1: κάνει βαρύ χειμώνα. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Μόνο
0: ένα
1: εκεί,
0: δίφραγκο,
1: μόνο εκεί ελπίζω.
0: Ένα δίφραγκο, απίστευτο πράγμα. Γι' αυτό σε ρώτησα, κύριε Μανώλο, κάποτε ότι αν έχεις και το κοινωνικό κομμάτι, γιατί εδώ με τον Πάνο και πολλές φορές και με τα παιδιά έχουμε και τέτοιες συζητήσεις. Εγώ καμία φορά τη χαλάω την εγώ.
2: Άρα αυτή είναι η κοινωνική έκφραση. Όχι, καλέ. Αυτή είναι, αυτή είναι η ζωή.
0: Η κοινωνική έκφραση, βέβαια.
2: Η πραγματική είναι, ζωή αυτή είναι.
0: Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Τι θες να συζητήσεις, να σου πω. Δηλαδή,
2: για 4-4-2 και overlap. Όχι.
0: Να ρωτήσω, ας πούμε, τον Πάνο.
2: Ναι.
0: Ας πούμε η κυβέρνηση, κύριε Πάνο, πες ότι τα κάνει όλα λάθος. Mm-hmm. Πιστεύω πως σε πολλά έχει και άδικο. Γιατί δεν άκουσα από το στόμα κανενός από τους ηγέτες των κομμάτων να πει, ρε παιδί μου, να πει τουλάχιστον για ένα πράγμα που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, για την προκαταβολή φόρου που δίνουμε, ειδικά εγώ που την έχω εταιρεία, που έχει φτάσει στα 80 τόσο, δηλαδή 100 κάθε χρόνο. Και ό,τι από το Μητσοτάκη, δηλαδή, σου λέει το 29 και βλέπουμε αν θα μειωθεί σταδιακά, αλλά ούτε και από το στόμα του κυρίου Τσίπρα που φιλοδοξεί να επανέλθει πάλι στο προσκήνιο, και ούτε από κανέναν, δηλαδή, φλίαρες κουβέντες, ας πούμε, επί της ουσίας, δηλαδή, ό,τι αφορά τον ελεύθερο επαγγελματία, κύριε Πάνο. Mm-hmm. Έχετε να μου πείτε κάτι?
1: Εγώ τι να σου πω, πιστεύεις δηλαδή ότι αν φύγει ο Κυριάκος και έρθει ο Τσίπρας θα αλλάξει άρδιν την κατάσταση?
0: Ναι ρε παιδί μου, ναι, αλλά ποιος είναι πλέον ο πιο κατάλληλος, λέμε, αφαιρώντας το Μητσοτάκι από το κάδρο?
1: Το κόλπο πια είναι να τελειώσουν τα ελεύθερα επαγγελματά πάνω μου και δεν θα το σταματήσει κανείς κατά με.
0: Ναι.
2: Πάντως σχετική υπερώτηση έχει κατατεθεί, φίλε Πάνο. Να ξέρεις τι πολύ. Όχι τώρα, ορίστε. Χρόνια τώρα.
0: Ναι.
2: Κατατίθεται.
0: Γιατί Μανώλη,
2: για ελάφρυνση φορολογικών βαρών.
0: Πέραν από αυτό, δεν ξέρω να έχεις ασχοληθεί ποτέ με μαγαζί, με ελεύθερο επάγγελμα.
2: Όχι, δικό μου όχι.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ξέρεις τι σημαίνει, τι βραχνάς είναι η προκοταβολή φόρου?
2: Το καταλαβαίνω από φίλους, γνωστούς.
0: Ναι, ειδικά όταν έχεις εταιρεία. Και είναι κοντά στο 80 τόσο, δεν ξέρω, τόσο πρέπει να είναι. Δηλαδή πληρώνεις ένα φόρο, φίλε, για του χρόνου, που δεν ξέρεις αν θα υφίσταται η επιχείρηση, ο Πάνος το ίδιο, αν θα είναι εν ζωή.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εδώ...
1: Έσχος είναι αυτό αν με ρωτάς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τι ψάχνεις ρε Πάνο, πραγματικά τι ψάχνεις? Δηλαδή έστησαν ολόκληροι οι άνθρωποι που κυβερνάνε ρε Σπάνο, έστησαν ολόκληρη σπέκουλα επειδή το παραδέχτηκε ένας από τους προηγούμενους.
0: Ξέρεις πόσοι θα με βρίζουν τώρα που περιμένουν στο τηλέφωνο,
1: έτσι. Τώρα, τι να ανοίξουν αυτή την
0: εμείς
1: βράδια.
0: Περιμένουμε, όχι, εμείς περιμένουμε. Καλά, τα υπάρχουν και μηνύματα, ας πούμε, για τον κύριο Μητσοτάκη, ο Πάνος βγαίνει. Δεν υπερασπίζουμε κανένα Μητσοτάκη, έτσι.
1: Εντάξει, το ψηφίζεις όμως πάνω μου
0: και
1: τέλος πάντων.
0: Όχι, θέλω να πω ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση, κύριε Πάνο, και τα κλείσω εν συντόμως. Πρέπει να βρεθεί μία λύση, γιατί ακούς συνέχεια ακρίβεια και ακρίβεια. Και... Συμφωνώ, υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια βάσει με το εισόδημα του κάθε πολίτη. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: υπάρχει ακρίβεια.
1: Όλα ανεβαίνουν και ο μισθός μένει σχεδόν σταθερός.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Και ο μισθός ανεβαίνει λίγο-λίγο.
1: Δυσανάλογα.
2: Πάνω, ό,τι περιμένει ο κόσμος. Έχεις δίκιο στα βασικά. Και είναι και η δεύτερη φορά, επειδή παραπονιούνται ο κόσμος. Δεύτερη φορά που βγαίνεις. Χθες βγήκες.
0: Τι είπε, θες να με κόψει, Μανώλη?
2: Με μαγκιά τώρα. Όχι, μωρά, περιμένει κόσμος, γι' αυτό.
0: Και εγώ κόσμος είμαι, σου κοπεί και την άλλη φορά.
1: Έλα. Συνέχεια, κλείσε τη φράση πάνω. Κλείσε τη φράση.
0: Ναι, πάνω, ακούστε, σου λέω. Δηλαδή, εάν σε αυτό το κράτος δεν δουλέψει η πρωτογενής παραγωγή, φίλε, δεν υπάρχει λύση προς αυτό το θέμα. Όσες φορές και να δώσει αύξηση βασικού μισθού και ξέρω εγώ, κάποιος πρέπει να τα πληρώσει και αυτά, αυτές τις αυξήσεις.

0: Αν δεν μπορεί ο εργοδότης, θα πει δεν μπορώ.
1: Ο Κυριάκος πάντως δουλέψει... δεν την αγαπάει και το έχει αποδείξει πολλά.
0: Αν δεν δουλέψει ο πρωτογενής τομέας, να πει ο κύριος Μανώλης εκεί πέρα που χειρίζεται το μικρόφωνο και τα κουμπιά εσύ, να πει εάν δεν δουλέψω στο το κλίση, κτύπα ξύλο, το κλίση ο Αλαφούζος, θα πάω να φτιάξω 500 πρόβατα κάτω στην Κρήτη. Από την Κρήτη είσαι εσύ η Μανώλη.
2: Ναι, και από εκεί.
0: Ναι, και από εκεί. Να πας να φυλάξεις. Μπορείς να φυλάξεις 500 πρόβατα.
2: Γιατί αυτή είναι η λύση. Να ξαναφυλάω
1: τα βρει τα 500
0: πρόβατα. Γιατί δεν είναι η λύση.
2: Γιατί αυτοί που φυλάνε πρόβατα παίρνουν αυτά που αξίζουν.
1: Θα έπρεπε να είναι η λύση. Αλλά δεν τη θέλουν.
0: Θα έπρεπε. Όχι, δεν τη θέλουν.
2: Πάνω. Καλό βράδυ.
1: Δεν τη θέλουν. Δεν την αγαπάνε και ειδικά τους αγρότες έχουν τσακίσει.
2: Δεύτερη φορά ήταν, παιδιά.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, χαίρετε. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Γεια σας. Γιώργος Παναθηναϊκός, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Λοιπόν, άλλα πήρα να πω, παιδιά, άλλα θα πω. Εντάξει.
2: Για πρόβατα.
3: Άμα είναι να κάνουμε... Για πρόβατα δεν θα πω τώρα, δεν την πάμε και την κουβέντα. Γιατί άμα είναι να κάνουμε τώρα την απονομία, το δώσουμε τώρα στον Ολυμπιακό. Έτσι είχαν μάθει 30 χρόνια. Ναι. Εγώ ξέρω ότι οι άλλοι κάνουν μεταγραφές στο παρασκήνιο, δεν κάνει κανένας Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε να πάρει το Γιαννάκη Παπαδόπουλο, τον πήρε το Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: Πάμε μπάλα. Πάμε μπάλα. Παίζετε μπάλα, φούλ.
3: Μπάλα, ρε φίλε. Όχι μπάλα.
2: Παίζετε όμως, αποδίδεται ωραία.
3: Δεν
2: μην
3: γίνεται
2: το...
3: να τα ακούμε αυτά τα πράγματα εμείς. Εγώ είμαι 50 χρονών και τα έχω ζήσει όλα. Τα έχω φάει στο πετσί μου. Αυτά τελειώσαν. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Γιατί όταν πήρε ο Μαρινάκης.
2: Αλλά μην τρελαίνε, στην Ελλάδα είσαι. Δυστυχώς δεν πιστεύω ότι θα τελειώσουν ποτέ.
3: Μία έξι γάμα εθνική και ένα πάγο που δεν έβαζε λεφτά. Αυτά τελειώσαν τώρα. Για να πάρεις φορτάσμα πρέπει να έχεις ομάδα. Αν δεν τους αρέσει, να πάνε στην Κύπρο να παίξουν. Απλά τα πράγματα. Το αν ο Παναθηναϊκός 23 από τον Πειραιά είναι με 15, κάποτε εσείς παίζετε με 30. Τον έναν τον έχεις στο Μέγκα και για τον καμαρώνετε. Κάνει και σχολιασμό στις φάσεις. Δεν είναι ρε φίλε να, ακούω, να έχω εγώ 16 χρόνια να πάρω φορτάσμα και να ακούω αυτά τα πράγματα τώρα από τους Ολυμπιακούς.
2: Ναι.
3: Δηλαδή εντάξει, έλεος δηλαδή. Έλεος σε κάποια πράγματα. Τα έχουμε ζήσει όλα, 50 χρονών είμαι. Όλα τα έχουμε δει. Ξεκινούσαν με 10 βαθμούς και εμείς ξεκινούσαμε με μείον 10. Τα θυμόμαστε όλα. Λοιπόν,
2: πάρτο και λίγο στο χαβαλέ.
3: Δεν το παίρνω στο χαβαλέ, ξέρεις γιατί συγκεκριμένα.
2: Να σου πω κάτι. Πριν από λίγο είχαμε μια άλλη συζήτηση. Ναι. Ωραία. Η οποία δεν είναι αθλητική. Καταλαβαίνεις όμως ποια είναι η ουσία των προβλημάτων. Εγώ δεν σου λέω. Δεν ζω στη Σουηδία. Δεν ζω στη Σουηδία. Ξέρω.
3: Δύο παιδιών είμαι. Ναι. Δύο παιδιά έχω. Δουλεύω στη βαριά βιομηχανία. Εντάξει. Παίρνω κάποια λεφτά καλά, αλλά δεν βγαίνω. Για να τα λέμε όλα.
2: Και ξαναλέω εγώ, καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει τα προβλήματά του, δεν ζω στη Σουηδία, ξέρω τι σημαίνει τον καθέναν η ομάδα του.
3: Ναι.
2: Είναι το αποκούβι του, είναι η αγάπη του, είναι... και καταρχάς όλοι αγαπάμε μια ομάδα.
3: Το όνομά σου?
2: Μανώλης, Μανώλης.
3: Μανώλη, ωραία. Εγώ παίρνω να πω κάποια πράγματα για την ομάδα μου, είμαι στο τηλέφωνο, περιμένω και με αυτά που ακούω μπριζώνομαι, δεν γίνεται.
2: Ναι.
3: Δεν γίνεται ρε φίλε.
2: Εσύ φίλους δεν έχεις που κάνετε χαβαλέ πάνω σε τα ίδια πράγματα?
3: Ναι, αλλά άλλο το να μιλάς, διαζώσεις τον άλλο, να ξέρεις να του μιλήσεις. Και άλλο τώρα να τα ακούς αυτά στο τηλέφωνο και όλα, να βγαίνει ο Κουσής από τον Πειραιά τώρα, την άλλη φορά του φταίγει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αν είπε για τον Γιαννακόπουλο.
2: Τέλος πάντων, μην τρελαίνεις.
3: Κάπου όπα. Ασχολήσουμε την ομάδα σου εκεί πέρα με τα προβλήματά της και ας τον Παναθηναϊκό. Ξέρω, είναι χλίο Παναθηναϊκός, δυνάμωσε τώρα. Αλλά εγώ δεν είδα κανέναν Αλαφούζο να πάει να λέξει κανένα παρασκήνιο. Τα έχω σε φέτος.
2: Το θέμα είναι εσύ, Γιώργο, είναι ότι είτε ο Κώστας, ο κάθε Κώστας, τώρα μην το πάω στον Κώστα, πει αυτά, είτε δεν τα πει. Το βασικό είναι η δική σου ομάδα θα κάνει.
3: Πώς?
2: Το βασικό για την ομάδα σου είναι αν θα έχει μια συνέχεια. Αν θα...
3: ναι.
2: Αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που έχει αρχίσει και χτίζει.
3: Ναι.
2: Να το δούμε.
3: Δεν θα κάτσω να σκάσω και να λέω ότι μου το κλέψαν, μου το πήραν. Δηλαδή βλέπουν τον Παναθηναϊκό τώρα έχει κάνει 3-3 και τους έχουν ζωστά φίδια. Σκοτώνται και μεταξύ τους εκεί πέρα τώρα με το Μιντιλίμπαρ και τους τα είπαν εγώ πάλι. Εντάξει, τι να πω τώρα.
2: Και το καλαμπούρι πάντως χρειάζεται. Δηλαδή εγώ προφανώς όταν βγαίνω σε αυτό το μικρόφωνο, δεν θα λέω αυτά που λέμε τους φίλους μου.
3: Πιστεύεις τώρα ότι τα είπαν τα συγκεκριμένα για καλαμπούρι, να κάνουμε χαβαλέ?
2: Όχι, αλλά εσύ μπορείς να τα παίρνεις ως τέτοια, να τα εκλαμβάνεις μερικές φορές.
3: Καλώς. Τέλος πάντων. Αυτά βαλικάρια.
2: Να είσαι καλά.
3: Άλλα πήρα να πω, άλλα είπα τέλος πάντων. Γεια σας.
2: Πες και κάτι από το άλλο που πήρες να πεις.
3: Πώς?
2: Πες μια τάκα από τα άλλα που πήρες να πεις.
3: Τίποτα, εγώ για τον Παναθηναϊκό ήθελα να μιλήσω. Γι' αυτό που βλέπω.
2: Πες μια τάκα.
3: Γι' αυτό που βλέπω είναι πολύ καλό. Τι να πω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σας αφήνω, παιδιά.
2: Γεια σου, γεια σου, Γιώργο.
3: Yeah.
2: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Νίκος Άλυμα, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου, Νίκο.
4: Θέλω να θυμίσω το προηγούμενο, έτσι μια... Δεν θα πω σε σε διαμάχη μαζί του, αλλά όταν πήρε ο Μαρινάκη στον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός είναι στα φόρτε του. Αν θυμούνται οι παλιοί, που θα το θυμούνται καλά, και δεν είναι πολύ παλιά η ιστορία τους, ο Παναθηναϊκός όταν είχε πάρει πρωτάθλημα, είχε
2: το μεγάλη πατέρα. Το πιο όρεξη ναι. Ποιο είναι, Νίκο, ότι υπάρχει καλή αντιστοίχηση γραμμών και βγαίνουν, ξέρεις, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Δεν βγαίνουν, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: Εντάξει, είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο αυτό. Θέλω να το θυμίσω επειδή είπε ότι ήταν τελειωμένος ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τότε είχε πάρει πρωτάθλημα, βγήκε Champions League, πήρε όλο το πακέτο των χρημάτων του Champions League, είχε την λεγόμενη πολυμετοχικότητα. Πατέρας, Βιενόπουλος και άλλοι δύο ποιοι ήτανε και τελικά βρέθηκε την επόμενη χρονιά να χρωστάει 70 εκατομμύρια και από εκεί και πέρα πήρε την κατηφόρα. Ο Μαρινάκης αυτά που έχει κάνει στον Ολυμπιακό, μακάρι να βρεθούν άνθρωποι σαν τον Μαρινάκη και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ να βάζουν τέτοια λεφτά. Πάση περιπτώσει, το κλείνω εδώ αυτό γιατί δεν έχει νόημα.
2: Mm-hmm. Πώς το βλέπεις αύριο?
4: Αύριο
2: πώς το βλέπεις? Σήμερα βασικά, σε λίγες ώρες.
4: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι δύσκολο μέσα σε ένα χρονικό διάστημα όταν έχεις φάει τόσες μαζεμένες σφαλιάρες να μαζέψεις ομάδα, να κάνεις μια ομάδα που να μπορεί να αντιμετωπίσει έστω και αυτή την ομάδα στην Ευρώπη. Είναι πολύ δύσκολο. Μακάρι ο Ολυμπιακός να μπει μέσα, να καταλάβουν αυτοί οι παίκτες τι φανέλα χωράνε και τι αντιπροσωπεύουν.
2: Πάντως μην το λέμε έτσι για την Αγγελονία έστω και αυτήν την ομάδα. Αν καταλαβαίνω πως το θέτεις, δεν είναι κάποια Ρεάλ, δεν είναι κάποια Μπαρσελόνα, αλλά δεν είναι του πεταματού και το έχει δείξει.
4: Όχι, έχει κάθε άλλο. Είναι πολύ έχεις την ομάδα και την έχω δει κανένα δύο φορές πέρσι πιο πολύ. Φέτος δεν ξέρω τι κάνει.
2: Έχει κάποιες απώλειες από πέρσι. Δηλαδή, αν το είχες δει και πέρσι το ρόσερ της και το πώς έπαιζε, είχε μπροστά ένα επιθετικό που είχε γραφτεί για πάρα πολλές ελληνικές, τον Μπουλούλου, τον έχει χάσει αυτόν. Έχει πάει
4: ναι.
2: Ναι, αλλά το βασικό για τον Ολυμπιακό ρεση είναι το ο ίδιος του εαυτός νομίζω τώρα. Όχι ο
4: αντίπαλος. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Θέλω να θυμίσω σε κάποιους φίλους του Ολυμπιακού, επειδή αυτό που έγινε προχθές με τον Όφη ήταν απαράδεκτο για μένα και πιο πολύ το θεωρώ απαράδεκτο, ας πούμε, να βγαίνει σε πρώτη αγωνιστική ενός προπονητή τον οποίο δεν φταίει σε τίποτα ο άνθρωπος. Να βγαίνεις στο 80 και να φωνάζεις το όνομα του προηγούμενου προπονητή, λες και ο συγκεκριμένος τον έχεις δύο μήνες ας πούμε και σου κάψε την ομάδα και ήρθε. Δηλαδή αυτό δείχνει ανοριμότητα, ασέβεια προς το πρόσωπό του, δείχνει ότι έχουν πάθει αμνησία όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα, ήταν, δεν ξέρω πώς ήταν αυτοί που φωνάζανε. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και πραγματικά, επειδή άκουσα μια κουβέντα που είπε ένας σε μια συζήτηση, αν αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο παθιασμένοι και τόσο έτσι ερωτευμένοι με τη Λίμπαρ, στον επόμενο που θα πάει στην επόμενη ομάδα να πάνε να γίνουν, να δηλώσουν ότι δεν είναι Ολυμπιακοί, είναι με τη Λίμπαρ.
2: Δεν είναι σωστό ούτε αυτό.
4: Ούτε αυτό.
2: Προφανώς, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Προφανώς πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακοί και αυτοί που φωνάζουν για με τη Λίμπαρ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι πάνω απ' όλα Ολυμπιακοί. Απλώς εκδηλώνουν με αυτόν τον τρόπο και επίσης, ξαναλέω, το είπα και στο ξεκίνημα. Δεν είναι κακό να έχεις κάποια αισθήματα για έναν παίχτη, για έναν προπονητή, ακόμα και έναν υποτελή παρελθόν.
4: Βρες τρόπο να τα δηλώσεις.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Άλλο, ναι. Άλλο κομμάτι αυτό.
4: Και να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, αν ήταν τόσο.
2: Απλώς θέλω να σου πω ότι δεν σημαίνει ότι είτε αυτοί που φώναζαν με τη Λίμπαρ τώρα, είτε αυτοί που φώναζαν παλιότερα Αλμέιδα, είτε αυτοί που θα φωνάζουν Νίστρουπ, είτε. Δεν είναι πάνω απ' όλα ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τέλος πάντων η ομάδα τους.
4: Όχι, δεν αντιλέγω σε αυτό. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς, δηλαδή δεν είναι δυνατόν οπαδοί του Ολυμπιακού να βγαίνουν αυτή τη στιγμή και να ζηλεύουν τον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια, που καλός ο Παναθηναϊκός φέτος και πράγματι έχει κάνει, φαίνεται δηλαδή ότι έχει κάνει ωραία ομάδα και γιατί επένδυσε, πήρε παίκτες και παίκτες ουσίας, όχι παίκτες όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια για να γεμίσει το ρόστερ. Αλλά δεν είναι, εμείς οι Ολυμπιακοί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα όταν με πήγε ο Καλή κτλ. Είναι άθλος. Γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε και λίγο αχάριστοι. Ήμουνα στο γήπεδο όταν πετάγανε καφέδες στο κεφάλι του Κόκαλη. Κάποιοι Ολυμπιακοί.
2: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε break.
4: είμαι σίγουρος ότι και αύριο μεθαύριο, αν μπορούσαν κάποιοι, το ίδιο θα κάνουν και στο Μαρινάκι. Ο Μαρινάκης, πρέπει να σας θυμίσω σε όλους ότι ο Μαρινάκης έκανε μεταγραφές φέτος. Ναι. Η ομάδα δεν σταμάτησε να παίζει μπάλα τώρα. Η ομάδα έχει σταματήσει να παίξει μπάλα από το μάτς του Άγιαξ και μετά. Ξεφούσκωσε, σκάσαν οι παίκτες από την προσπάθεια του Champions League, δεν ξέρω. Πάντως αυτός ο άνθρωπος που δεν αλλοιώνει ούτε καν, ούτε σβήνει καν την επιτυχία του, αλλά αυτός ο άνθρωπος από το Φεβράριο μέχρι προχθές που έφυγε, δεν άλλαξε κάτι στον Ολυμπιακό.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, καλό βράδυ.
4: Ολυμπιακό να φτάσει εκεί. Αυτό ήθελα να πω και να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι και να μην έχουμε τόσα κενά στο μυαλό μας. Να θυμόμαστε πράγματα. Το λέω για τους Ολυμπιακούς. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ και με αφορμή το τελευταίο, επειδή ήταν και λίγο χαρακτηρισμός, εγώ προσπαθώ, εντάξει, δεν θα τους κόβουμε όλους στα 3 δευτερόλεπτα, όταν βλέπουμε ότι ξεφεύγει, προφανώς τους κόβουμε. Τους έχετε δει. Το έχετε δει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Win Sport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλουαθίλ, που απόψε στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν στις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, πάμε. Φουλαρισμένοι είμαστε. 2-10-95-79-283-4-5 για να προλάβουμε να βγούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ένα τετράλεπτο, maximum. Χαίρετε. Ναι.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Κοϊτά από Γαλάτσι.
0: Έλα, κοϊτά. Είναι πρώτη φορά, έτσι, αυτή την εβδομάδα. Ναι. Προς αυτούς που θα τρέξουν να σε...
1: Λοιπόν, άκου να δεις, κατηγορήσουν. Λοιπόν, μιλάνε οι Ολυμπιακοί για διατησία, αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, κοϊτά, ήρεμο σε θέλω.
1: Όχι, εντάξει, εγώ ήρεμο είμαι, αλλά θα
0: ήρεμο πράω.
1: Θα πούμε κάποιες πραγματικότητες εδώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επί 25 χρόνια ξέρουμε τι γινότανε. Και έκανε κουμάντο διατησία στα πρωταθλήματα που έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Η διατησία ήταν 90-10 υπέρ του Ολυμπιακού, η διατησία. Και τις άλλες ομάδες τις φάζανε. Και ξέρεις, λοιπόν, Παπουτσέλης, Καλόπουλος, αυτή ήταν.
0: Κοϊτά, πάμε στο σήμερα.
1: Ε?
0: Πάμε στο σήμερα, κοϊτά.
1: Εντάξει, όλα να τα πούμε.
0: Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε δει, ξέρουμε όλοι, ο καθένας από την πλευρά του. Τα συμπεράσματά του τα έχει βγάλει, πάμε στο σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτή η εποχή με τη διατησία και με τους Παπουτσέλιδες και τους Καλόπουλους έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Και θα ξαναδούνε πρωτάθλημα πάλι αυτοί μετά από 50 χρόνια.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι.
0: Το πιστεύεις αυτό ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια.
1: Που υπήρχε και με τους Παπουτσέλιδες και τους Καλόπουλους έχει περάσει η εποχή ανεπιστρεπτή.
0: Οι εποχές μάτσα.
1: Λοιπόν, είτε τους αρέσει είτε όχι, θα ξαναδούνε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια.
0: Πάμε στο σήμερα. Κάιρινεν, πες μου. Ζούμπκοφ, πες μου κάτι.
1: Κοίταξε, η ομάδα πιστεύω καλά πάει τώρα. Άσχετα με τα στραβοπατήματα αυτά που έκανε τώρα στο πρωτάθλημα. Αλλά εγώ πιστεύω, θα σου πω και ένα άλλο, Μανώλη. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι παίχτες διαλέγουν μάτς, τι λες και εσύ.
0: Ακραίο μου φαίνεται. Δεν σου λέω ότι σε κάποια παιχνίδια μπορεί να έχουν. Με την Κηφισιά φώναζε λίγο ότι όντως φάνηκε να είναι νταουνιασμένοι που λέμε από άποψη κινήτρου. Από άποψη κινήτρου. Μέσα... Αλλά επειδή δεν είναι ένα και δύο τα παιχνίδια από πέρυσι να τα βάλουμε.
1: Το μάτι τους, θα
0: τα πω εγώ.
1: Στο πρωτάθλημα εδώ. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω διαλέγουν μάτς τώρα, τι να σου πω.
0: Αυτό το λέγανε παλιά για το Σκόκο, θυμάσαι. Για το Σκόκο το λέγανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Τώρα, επί παραδείγματι, βάζουμε τον Γιώβιτς. Ναι. Ο Γιώβιτς, ο κάθε Γιώβιτς, αλλά συγκεκριμένα και ο Γιώβιτς, έχει στο συμβόλαιό του, αυτό το παχυλό που λέμε όλες αυτές τις μέρες, ωραία, ναι. Ρήτρες λέω, μπόνους. Μπόνους για γκολ. Είναι δυνατόν. Πρώτος αυτός θέλει να βάλει γκολ. Πρώτος αυτός θέλει να.
1: Πιο δυνατά μπορεί να μιλήσει, ρε Μανώλη.
0: Πιο δυνατά, πιο στεντόρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο κάθε Γιώβιτς, πρώτος αυτός θέλει να βάλει γκολ, να πάει καλά, επειδή έχει υπογράψει πόνους. Οπότε. Ναι. Καταλαβες. Ναι, ναι. Δεν ακούω και πάρα πολύ τα περί μη κινήτρου για πάνω από ένα-δύο μάτς.
1: Όχι, έχει παιχταράδες, αλλά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, δηλαδή πώς γίνεται αυτό στην Ευρώπη να γυαλίζει το μάτι τους και εδώ πέρα τώρα στο πρωτάθλημα δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ωραία, κοϊτά.
1: Ναι, ήθελα να ξέρω ο άλλος, ο Αφρικανός που έχει άκρη, που ευτυχώς που δεν έφυγε.
0: Κουτέσα.
1: Γιατί δεν το βάζει να παίξει ο προπονητής. Ξέρεις για ποιον λέω.
0: Τον Κουτέσα λέμε, ναι.
1: Ο Κουτέσα.
0: Από την Ελβετία είναι.
1: Τι είναι.
0: Ελβετός.
1: Ναι. Γιατί δεν τον βάζει να παίξει ο προπονητής αφού ξαναεπέστρεψε πίσω. Δεν νομίζω να φύγει τώρα με μεταγραφή.
0: Έχουν κλείσει σχεδόν όλα. Όλες οι αγορές.
1: Οπότε,
0: μάλλον μένει.
1: Θα μείνει. Γιατί δεν τον βάζει. Είναι και αυτός παιχτάρας. Γιατί δεν τον βάζει να παίξει.
0: Από πέρυσι φαινόταν ότι δεν το. Πιο πολύ στην Ευρώπη τον έβαζε και πήγαινε κιόλας καλά στην Ευρώπη. Να το δούμε τώρα. Καλά, η Ευρώπη τώρα δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει δηλωθεί στη λίστα. Μήπως σιγά-σιγά στην Ελλάδα θα δούμε.
1: Πρέπει να τον βάζει να παίζει κι αυτός.
0: Παίζει με άλλου τύπου ακραίους. Πιο πολύ χαφίζουν. Είναι χαφ.
1: Εντάξει, αλλά κι αυτός όμως έχει αποδείξει ότι ο άνθρωπος είναι παιχτάρας.
0: Ωραία, κοϊτά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου,
0: θέση μάχης, έτσι. Γεια σου, κύριε Κιμώνα. Καλή δύναμη. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Mm-hmm.
2: Καλησπέρα, Δημήτρης από Πατήσια, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, ακούστηκαν κάποια πράγματα στον αέρα και δεν κόπηκαν κάποιοι και είπανε και για το Wembley, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Ναι, το αν θα κάνουν αργία το Wembley, να μην τους ενδιαφέρει τους Ολυμπιακούς, έτσι. Και εμείς θα αποφασίσουμε.
0: Δημήτρη, πάμε στο σήμερα, πάμε στο σήμερα.
2: Δεν μπορώ
0: θα ξεφύγει. Να καλά, δεν μένει και πάρα πολύ ώρα. 20 λεπτά μένουν, αλλά δεν έχει νόημα.
2: Ένα λεπτό να μιλήσω. Ένα λεπτό. Ξέρουμε
0: τι θα πει.
2: Κάτω πάρουμε με τη διαιτησία. Εγώ θέλω να το πάρουμε με τη διαιτησία. Καλύτερα. Γιατί έτσι πονάει κάποιο πιο πολύ. Όπω το παίρνανε εκείνοι με τη διαιτησία. Αν το πάρουμε και με.
0: Ωραία, πάμε στο σήμερα.
2: Και να πω και για τον Τετέι που είπε κάποιο. Ο Τετέι είναι παιχταρά. Έτσι και είναι και Έλληνα.
0: Μα δεν είπε ότι δεν είναι παιχταρά. Παιχταρά είπε ότι είναι.
2: Δεν είπε ότι είναι παικταράς, είπε ότι ο άλλος που πήρανε που δεν τον ξέρουμε, δεν τον ξέρει η μάνα του, δεν ξέρουμε αν είναι...
0: Τέλος πάντων, παικταράς είναι και τον ξέρει και η μάνα του άλλου, του Μάριος.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ηρέμησε. Λοιπόν, πάμε. Καλό βράδυ.
2: Όχι, περίμενε.
0: Πες μου μια τελευταία τάκα και να πω και κάτι μετά.
2: Μια τελευταία τάκα θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη ομάδα. Γιατί έχει δώσει λεφτά. Ευτυχώς ο πρόεδρος κατάλαβε ότι πρέπει να χώσεις λεφτά για να πάρεις καλούς παίκτες. Έχω μια ένσταση μόνο στο θέμα του κόφτη, του εξαριού. Εκεί ίσως θα χρειάζεται λίγο έτσι, γιατί για να ρίξω τους τόνους τώρα και να μιλήσω αντικειμενικά.
0: Ναι, αλήθεια είναι ότι πολύ έριξες. Μπράβο, ναι, για πες.
2: Προσευλήθημεν, κύριε Μανώλη.
0: Γιατί?
2: Προσευλήθημεν από αυτά που λέγανε έτσι και δεν τους έκοψε τους άλλους. Αφήσα να λένε διάφορα. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και θέλω να πάρω.
0: Έχω κόψει κιόλας πάντως, ναι, για πες.
2: Ναι. Θέλω να πω ότι η ομάδα. Πρέπει να δοκιμαστεί και στα εκτός έδρας παιχνίδια σε κάτι Αστέρα Τρίπολης, κάτι...
0: Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι έχω κυκλώσει το μάτς με την Καλαμάτα παιχνίδια. Εγώ.
2: Όχι, την Καλαμάτα δεν την φοβάμαι τόσο πολύ.
0: Δεν σου λέω ότι θα χάσει. Μπορεί να νικήσει και να νικήσει και με πολλά. Απλώς, είναι η Καλαμάτα είναι μια ομάδα πάρα πολύ επικίνδυνη στην αντεπίθεση. Πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ, για το transition,
2: για το εξάρι,
0: κτλ.
2: Για το αμυντικό transition.
0: Το έχω κυκλώσει, μην παρεξηγηθώ. Όχι επειδή πιστεύω θα χάσει, ότι θα δοκιμαστεί όντως.
2: Εγώ φοβάμαι κάτι άλλα παιχνίδια. Σε κάτι Βόλου, σε κάτι Αστέρα Τρίπολης, γιατί εκεί οι έδρες είναι. Όχι, δεν έχουν έδρες, αλλά έχουν σκληρές ομάδες και εμείς έχουμε παίξει από τα 4 παιχνίδια, έχουμε παίξει 3 στην έδρα μας. Και το ένα ντέρμπι, βέβαια, στην έδρα μας. Ξέρω πώς θα είναι στην επαρχία η ομάδα. Εντάξει, ο Ντοβαδιακός δεν ήταν σημείο σύγκρισης, γιατί είναι αποδυναμωμένος πολύ φέτος. Θα δω την ομάδα και θα σηματίσω άποψη σε αυτές τις έδρες. Κατάλαβες και μετά μέσω Ευρώπης κλπ. Πάντως είναι σε καλό δρόμο ο Παναθηναϊκός. Ενωμένοι όλοι, μη μασάμε με τσαμπουκά να το πάρουμε.
0: Έτσι.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, Δημητρή. Λοιπόν,
2: καλό βράδυ, γεια.
0: Χαίρετε. Πριν πάμε στον επόμενο, να πούμε ότι καταρχάς. Για το ότι δεν έκοβα πριν ή έκοβα ή ποιος έκοβα κτλ. Δεν είμαι σίγουρος ότι το άρχισαν επειδή μου λέει ένας φίλος οι Ολυμπιακοί και εγώ άρχισα να κόβω τώρα Παναθηναϊκός. Καταρχάς και τον Κοϊτά έκοψα από ΝΑΕΚ. Λοιπόν, ο καθένας έχει μια εμπειρία του ότι έχει συμβεί τόσα πολλά χρόνια. Όλοι γνωρίζουμε τώρα το πώς το αντιλαμβανόμαστε ότι έχει συμβεί όλες αυτές τις δεκαετίες είναι αλλού παπά. Τι θέλω να πω, ότι δεν είναι ανάγκη να τα φέρνουμε. Και να τα θυμίζουμε και να ξεφεύγει η κουβέντα, επειδή δεν γίνεται κουβέντα στο τέλος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να ξέρετε ότι αυτοί που δεν θυμούνται πάρα πολλά από αμφισβητούμενες φάσεις στο τέλος της ημέρας είναι και αυτοί που ως ομάδα συνήθως έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες αδικίες. Και είναι τόσες πολλές αυτές που στο τέλος ξεφεύγει και δεν μπορούν να τα συγκεντρώνουν. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους μεγάλους, υπάρχουν και οι μικρές ομάδες. Οι ομάδες με τα μικρότερα budget. Okay. Αυτό. Αν ήταν δηλαδή όλο το βράδυ να θυμόμαστε τι έχει συμβεί τα τελευταία 40-50 χρόνια, δεν καταλήγει κάπου. Πάμε, χαίρετε. Ναι, είδες. Πάνω, βαρέθηκε να μ' ακούω. Λοιπόν, χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ μιλάω. Μπίλι Μπίλι από Λάρισα.
0: Γεια σου, Μπίλι Μπίλι. Ναι.
3: Δεν θα γίνω γραφικός, είχα ξεκινήσει να γίνω γραφικός. Αλλά με συγχωρείτε ότι έρχεται και σήμερα η διευθύνηση που αφήνεται ορισμένους φιλάθλους του Ολυμπιακού να ξεφεύγουν και μετά γίνεται μπαλούτη από μόνη της εκπομπή.
0: Ναι.
3: Έτσι. Δεν θα πω σε διαδικασία. Απλά θα απαντήσω ως εξής. στον κύριο του Ολυμπιακού εκεί πέρα που είπε τα διάφορα, βρήκε τον Τετέι να κάνει σύγκριση με τον Παίκτη που πήρε. Θα τους δούμε τέλη της χρονιάς. Θα τους δούμε πώς έβαλε ο ένας, πώς έβαλε ο άλλος. Ναι, παιχταράς ο ένας, όχι ο άλλος.
0: Άρα πήρες τον Ντουρεμίσο, ρε.
3: Όχι, πήρα τον Ντουρεμίσο, θα τον Ντουρεμίσο, δεν θα κάνω τίποτα. Δηλαδή, από του στέλνει το πέναλτι με τον ΠΑΟΚ. Το φάουλ στον Κοϊτά πριν δεν τον παίρνουμε, δεν τον εκλαμβάνουμε. Προχθές ο ορισμός του πέναλτι στην Κηφισιά ήταν ο ορισμός του πέναλτι. Γιατί να μην το δώσουμε, γιατί είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Πέναλτι ήταν, ναι.
3: Μα ακούτε.
0: Ναι.
3: Μα, ναι. Όχι, γιατί παίρνει και τη διαιτησία, γι' αυτό. Παίρνει και τη διαιτησία. Τώρα τι λέω, σπάθα στο Μέγκα, δεν με αφορά ένα, δεν τον βλέπω καν. Δεν τον βλέπω καν.
0: Άρα, γιατί το φέρουμε στην κουβέντα.
3: Αν παρακολουθάει σπάθα, καλά κάνει και παρακολουθάει σπάθα. Αυτός τον είχε συνεργάσει 40 χρόνια.
0: Πάμε, ναι.
3: Τέλος πάντων, εγώ θα πω κάτι άλλο. Όλα αυτά τα κοιτάνε. Το τι φάσεις κάνει, τα στατιστικά του αγώνα τα βλέπει κανείς για τον Παναθηναϊκό. Τα βλέπει κανείς τα στατιστικά του αγώνα. Προφέσεις δεν παίρνει το παιχνίδι, είχε 19 τελικές ευκαιρίες. 19 τελικές. Το είπε κανένας, το ανέφερε κανένας.
0: Πολύ.
3: Όχι, όχι. Αυτή η Ολυμπιακή το ανέφερε κανείς.
0: Ποιο Ολυμπιακή, γενικά μιλάμε. Πάρα πολλοί είπαν ότι ο Παναθηναϊκός, όχι πάρα πολλοί, όλοι είπαν ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε τρομερά, εξαιρετικά, έβγαλε ποιότητα. Δηλαδή, ποιο θέλει να το πει για να είσαι ικανοποιημένο.
3: Αυτοί που βγαίνουν και δυναμικοί στην εκπομπή. Αυτό σου λέω εγώ.
0: Α, στου αυτού, μωρέ. Καταρχά, εσύ μάτια δεν έχει. Αφού έχει δει, σε ικανοποιεί αυτό, τέλο.
3: Έχω δει και είμαι από του λίγου που έλεγα ένα πράγμα. Υποστήριζα πάντα τον προπονητή της ομάδας και πάντα τη διοίκηση της ομάδας. Γιατί αυτούς είχαμε. Αυτούς έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και πέρυσι τον πενήντη όλοι τον βρίσκαμε και τον υποστήριζα. Ξέρεις γιατί. Έλεγα, αυτός είναι ο προπονητής της ομάδας. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Όπως και ο Γιώργος Αλαφούς τόσα χρόνια, αυτόν έχουμε πρόεδρο. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, είναι οι άλλοι που το γυρίσαν φέτος. Καλός ο κύριος Αλαφούς, και τώρα ο κύριος Αλαφούς, μπάζει ο κύριος Αλαφούς και πέρυσι 10 άλλα.
0: Καλά, πολλοί λένε. Για κάθε πρόσωπο και μετά τα γυρνάνε σε 2-3 εβδομάδες, ναι.
3: Ναι, αυτά μπορείς να τους
0: αφήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πάντως χοντρές επενδύσεις εδώ πέρα. Ναι.
3: Δεν έχουν γίνει επενδύσεις. 65 εκατομμύρια συν 15, πόσα έγινε. Ναι. 75 εκατομμύρια, πόσα έχουν γίνει από εκεί μόνο μέχρι τώρα. Έτσι. Και πήγαινε τώρα ο άλλος μου λέει ότι είναι χειρότερος από πέρα εμείς που θα τον δούμε και θα τον πάρουμε και θα και θα και θα και θα. Στο τέλος ξέρεις μου γαμπρό. Στο τέλος ξέρεις μου γαμπρό. Τέλος πάντων, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος στην ομάδα. Βασικά, όλες οι ομάδες πιστεύω ότι γίνονται από κέντρο, που φέτος έχω ένα κέντρο το οποίο είναι αποσφαίραστο. Έτσι. Και βέβαια μπροστά η τεχνική γραμμή είναι φωτιά. Φωτιά η τεχνική γραμμή. Και πίσω οι Ολλανδοί έχουν δέσει καλά. Και οι δύο Ολλανδοί έχουν δέσει καλά. Και ο Μαροκινός, από ό,τι είδα και εγώ λίγο σε κάτι βιντεάκια, είναι πολύ επιθετικό μπατ. Θα μας βοηθήσει πολύ.
0: Ναι.
3: Θα τον έχει αύριο δεκαδά.
0: Έτσι που ο Διονύσης πριν, ο Δεσίλας.
3: Ναι.
0: Εντάξει, και να μην είναι δεκαδάτος που λέμε, χρόνο συμμετοχής θα πάρει, από ό,τι φαίνεται.
3: Θα πάρει, ναι, μάλιστα.
0: Άντε να το δούμε.
3: Καμαρά, επιμένω αυτόν τον παίκτη, Καμαρά. Επιμένω το βάκι και χωρίς το Βαγγέλη, επιμένω ότι θα είναι η αποκάλυψη της χρονιάς του Καμαρά. Το πιστεύω. Τον βοηθάει πολύ και ο Κάγουα, αλλά αυτός ο παίκτης θα διατρέψει σαν το πιστεύω που εγώ. Θα δούμε.
0: Θυμάσαι τι είχε ακούσει και ο Καμαρά, ε.
3: Ορίστε.
0: Θυμάσαι τι έχει ακούσει ο Καμαρά.
3: Ναι, μα εγώ τότε τα έλεγα εγώ. Ότι η αποκάλυψη φέτος είναι ο Καμαρά. Τότε τα έλεγα. Τότε τα έλεγα. Και όσον αφορά το κάτι άλλο με τα center back και τα stopper και ο Κοϊτά προχθές στην ΑΕΚ που έκανε το τσάφ, παιδιά γίνονται αυτά. Μην το
0: κουμάμε. Ο Μουκουντή, ναι. Γίνονται όντως.
3: Συγγνώμη, Κοϊτά, ναι, ο Μουκουντή.
0: Ναι, απλώς, ξέρεις. Κάνει ένα-δύο το χρόνο και χτυπάνε πολύ. Βέβαια, ο Μουκοντή σώζει άλλα 55, αλλά τέλος πάντων εκεί.
3: Ακριβώς. Όπως έγινε, έχει το δικό μας τον Ολλανδό που έγινε πάλι φάση. Εντάξει, γίνονται αυτό. Και όσο αφορά το ντέρμπι, τον αγώνα με την.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο όμως, να μου είσαι.
3: Ναι, με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
3: Με την Καλαμάτα, δεν ξέρω πολύ. Ένα κλίμα βλέπω. Ένα κλίμα βλέπω. Δεν δίνουμε εισιτήρια και θα του πατήσουμε.
0: Εντάξει. Η Καλαμάτα έχει βγάλει και ανακοίνωση και έχει πει, έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της, ότι έχει να κάνει με τη συμφωνία που έχει υπογράψει με το Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Ότι όταν θα είναι εκείνη η γηπεδούχος, πραγματική γηπεδούχος, δηλαδή στο γηπεδό της στην παραλία, θα δίνει εισιτήρια. Τώρα υπάρχει τέτοια συμφωνία που δεν θα δίνεται. Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό και στους άλλους. Δηλαδή και τώρα που έχει μάτς Κυπέλλου και στα επόμενα.
3: Θα δούμε. Άρα το Κύπρο είναι έξω, δεν θα δω. Παναθηναϊκός στην Κηφισιά.
0: Ναι. Κάτσε να το ξαναδώ τώρα με αυτά. Έχω χαθεί. 6 παραδέρατο, ναι.
3: Την Κυριακή ο αγώνας τι ώρα είναι, μπορώ να έχεις μια εικόνα. Να μου το δείτε, να μου το απαντήσεις πιο μετά.
0: Ναι, μισό.
3: Δεν θέλω να κρατάω την τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, 7.30 7.30 την Κυριακή.
3: Την Κυριακή.
0: Ναι. Στην Καλαμάτα, έτσι. Με την Καλαμάτα.
3: Με την Καλαμάτα.
0: Ωραία.
3: Έγινε, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Ναι.
4: Καλησπέρα, εγώ ναι.
0: Καλησπέρα, ναι.
4: Πρώτη μου φορά, Μάνο. Γιάννης από Θεσσαλονίκα.
0: Γιάννης.
4: Ναι, ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Μου είχαμε μιλήσει και την Παρασκευή.
0: Α, πρώτη φορά για αυτή τη βδομάδα.
4: Πώς, ναι, πρώτη φορά για αυτή τη βδομάδα.
0: Yeah,
4: και ήταν, και ήταν φαντάσου και η πρώτη μου φορά τότε την Παρασκευή, τότε που έκλεινε το πενθήμερο για σας.
0: Σωστό. Πώς είσαι?
4: Καλά, όλα εντάξει. Πήγαμε και στην Τραμπλιάρα του Ρέμου το Σάββατο, όλα καλά. Πέρα παραλίγο.
0: Πώς ήταν το κλίμα?
4: Εντάξει, γλίτωσα κατά τύχη την πνευμονία. Γιατί ήταν σκέτη περιπέτεια στην αρχή, φαντάσου. Η συμφόρηση, η κοσμοσυρωή. Αλλά γύρω στις 6.30 μας τα χάλασε. Τελείωσε το σκηνικό του καιρού. Αλλά ευτυχώς μετά από μία μισή, από ένα δίωρο χοντρικά, πέρασε και η μπόρα. Έγινε και κανονικά η συναυλία. Όλη η πόλη τον τύπησε τον Αντώνη. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Και στα συναυλία και εγώ στην πόλη, παρότι είμαι εδώ πέρα 5-6 χρόνια, πρώτη φορά έζησα κάτι τόσο τρελό.
0: Τόσο πολύ κόσμο είχε.
4: Μιλάμε για πανζουλισμό.
0: Τελικά ο Ροναλντίνιο ήρθε.
4: Πώς, όχι, δεν κατάφερε να έρθει. Νομίζω ότι είπε και live με το ξεκίνημα ο Αντώνης.
0: Κρίμα. Okay.
4: Ναι, κρίμα. Και έμαθα και άκουγα στην πορεία στις κουβέντες πολλά βεδαρέλια που αδειμονούσαν, είχαν έρθει και περίμεναν. Εντάξει. Αν τα κατάφεραν και κρατήθηκαν τις οικογένειες, σίγουρα το show ήταν υπέροχο. Δηλαδή, ανεβαρέθηκαν τις φωνές και τα τραγούδια. Ήταν πανέμορφα. Τέλος πάντων, στα αθλητικά και στα πεζά, εγώ κρατήθηκα εδώ πέρα να σας πω δύο προτασούλες για το Europa. Να μου πεις και στη γνώμη σου. Το Σαββατοκύριακο παραλίγο. Για λίγο. Για δύο μάτς νομίζω δεν κατάφερα και να βοηθήσω για τα ταμεία. Μα ακούς να πω.
0: Έλεγε, ναι. Πες με. Εντάξει, αύριο έχει Μίλαν Μπενφίκα στο Europa που θα είναι...
4: Έχει και στα δύο έχω προτιμήσει το άσο χ γιατί θα είναι πονηρό παιχνίδι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι είναι ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να το δεις και στο Τσουλού. Αυτό το λέω και για την ποιότητα και για το επίπεδο του Europa, έτσι.
4: Ναι. Εσύ πρόχειρα θα κρατούσες μια ομάδα έτσι λίγο παραπέρα για φαβορί στο Europa, τύπου Μίλαν ή Γιουβέντους?
0: Δεν το έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια, λίγο τώρα με πρόσχειρες. Δεν το έχω σκεφτεί.
4: Απροετοίμαστος, θα τα μάθεις τώρα,
0: αύριο μετά. Ναι.
4: Κοίτα, εγώ θα ξεκινούσα με ένα γκολ.
0: Από αυτές που βλέπω, η Μπενφίκα πάντα πηγαίνει τελικό και το χάνει. Οπότε το παίζεις και το κάνεις κασάου του, όταν είναι η ώρα.
4: Και γενικά είναι και η ευτυχία του, είναι η χαρά λίγο του γκολ στις πρεμιέρες του Europa League. Αλλά είναι μυστήρια τα παιχνίδια αύριο στην πρεμιέρα. Και θα σας πω, καταρχάς άσο τον Ολυμπιακό.
0: Και εγώ το πιστεύω.
4: Και ας είναι χαμηλά, αλλά πιστεύω θα κερδίσει.
0: Α, πόσο το έχει?
4: Στοιχηματική που βλέπω εγώ είναι στο 1.41 τώρα.
0: Α, τόσο χαμηλά είναι.
4: Ναι. Αν θέλετε στοιχηματική, υπάρχει το...
0: Μη μου κάνεις διαφήμιση.
4: Ναι. Υπάρχει και το ασιατικό handicap.
0: Ναι.
4: Που είναι σε καλύτερες αποδόσεις. Μετά έχω βάλει χ2. Λοιπόν, σε αυτό που πόνταρα τώρα, που κλείδωσα.
0: Ναι.
4: Διπλή ευκαιρία χ2 υπέρ της Λιόν, στο μάτς με την Άντερλεχτ.
0: Ναι.
4: Άσο χ, τη Μίλαν με την Μπενφίκα. 2 με 4, σύνολο τερμάτων 2 με 4 γκολ στο Σάντερλαντ Αλκμαρ. Θα βοηθήσει και η έδρα αλλά και η επιστροφή της Σάντερλαντ. Θα κάνει πραγματάκια πιστεύω στη διοργάνωση. Και πεντάδα επί πεντάδα σου λέω τώρα, τον άσο της Ατλέτικο στη Λα Λίγκα που παίζει αύριο με την Οσασούνα. Παίζει η Ατλέτικο και η Μπάρτσα αύριο.
0: Ναι. Έχει...
4: τώρα αν θέλετε κάτι πιο safe...
0: Η Σαντέρ φτιάχνει φάσεις, ίσως βοηθήσει τον goal εκεί πέρα.
4: Φτιάχνει φάσεις και πιστεύω, ναι, ένα άσος goal θα ήταν ομορφούλικο.
0: Ωραία, Γιάννη, θα κρατήσουμε.
4: Ναι.
0: Θα κρατάμε λοιπόν, να προλάβουμε άλλους δύο.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, ξαναπάρε. Χαίρετε. Ναι. Νομίζω δεν είναι το κλίμα σήμερα πάνω για Καζατζίδη στο φινάλε. Να ξέρεις. Μετά από όλα αυτά. Αλλά το έχω τάξει πόσες μέρες τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χαίρετε. Έχουμε.
5: Όχι, έχουμε ένα θεματάκι εδώ. Ήρθε. Έλα.
0: Πάμε. Χαίρετε.
6: Ο Δημήτρης Σαββογούλα, Παναθηναϊκός, παιδιά.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
6: Πότε παίζει τώρα ο Παναθηναϊκός ξανά, αύριο έχουμε παιχνίδι.
0: Αύριο.
6: Με την Κηφισιά τι.
0: Όχι με την Κηφισιά. Κάτσε, με την. Κάτσε, που το ξεχνάω. Κηφισιά του Ντίλης, φίλε, λέγεται πλέον.
6: Μισό λεπτό, κύριε παιδιά.
0: Κάτσε, μη σε τρελαινώ. Κηφισιά με την Κηφισιά. Με την Κηφισιά. Απλώς από σήμερα έχει νέο όνομα. Λέγεται Κηφισιά του Ντίλης. Με την Κηφισιά παίζει πάντω.
6: Ξέρουμε, ωραία.
0: Ναι, 6 παραδέρατο.
6: Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στον Αθηναϊκό.
0: Να είσαι καλά.
6: Καλή επιτυχία στην ομαδάρα. Πάμε για πρωτάθλημα.
0: Και για κύπελο.
6: Θα πάρουμε.
0: Αύριο κύπελο παίζουμε.
6: Θα πάρουμε.
0: Ναι.
6: Ναι, το ξέρω, ναι, το είδα. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Έγινε, ευχαριστώ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
5: Με κόλλησε και εμένα.
0: Τι.
5: Όχι, Κηφισιά. Θα πούμε Κηφισιά μέσα πάντα.
0: Ναι. Χαίρετε.
5: Πάμε.
7: Ναι.
0: Παρακαλώ.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Έλα, Μανώλη, ο Ανδρέας είμαι από τον Μπρίστο.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
7: Έλα, τι γίνεται, Μαξί, έχω πάρει δύο φορές με μία δεν ακούω καθόλου, μία με κλείνει μόνο του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι.
0: Ο Πάνος φταίει.
5: Δεν φταίει ο Πάνος.
7: Ο Πάνος θα βάλει μόνο ένα τραγουδάκι μετά πριν τελειώσει. Θα βάλει το. Από τον Μπέκ το I'm a loser baby και είναι κομπλέ το.
0: Αφού σου έχω πει ότι έχω.
5: Αύριο, γιατί έχω παραγγελιά τώρα, δεν μπορώ.
7: Άμα έχει παραγγελιά, το παίξει αύριο, άμα το θυμηθεί.
5: Εντάξει.
7: Λοιπόν, μπαμπαμ. Γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Λοιπόν, καλή χρονική χρονιά, είπαμε έτσι. Είπαμε και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι.
7: Καλή χρονική χρονιά σε όλου. Λοιπόν, τρία πραγματάκια μπαμπαμ. Ένα, ο Μεντιλίμπαρ πριν ξεκινήσουν οι αγώνε. Είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε, όχι κατηγορηθεί, είχε κριθεί για αυτό το που είχε πει. Είχε πει ότι ποιος ο λόγος να κάνουμε προετοιμασία αφού την καινούργια σεζόν θα ξεκινήσουμε με άλλους παίχτες.
0: Το είχε πει πιο πολύ ρητορικά βέβαια τότε.
7: Ρητορικά το είχε πει, γιατί το είχε πει.
0: Ως ένα πρόβλημα της σύγχρονης εποχής με τις ομάδες, που αργούν οι μεταγραφές.
7: Δεν το είχε πει πέρυσι, ούτε πρόπερσι. Φέτος το είπε.
0: Ναι. Πέρυσι και πρόπερσι δεν έχει και προκριματικά ο Ολυμπιακός να δώσει, έτσι.
7: Ναι. Αλλά με τα γραφές γινόταν και πρόπερσι.
0: Ναι, αλλά τα πρώτα επίσημα ήταν μετά από πόσο καιρό.
7: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά εγώ θέλω να εξηγήσω ότι αυτό το είπε μάλλον ότι κάποιος παίκτης θα ήθελε στην προετοιμασία και δεν μπορούσε να τις έχει. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω αυτό που είπε.
0: Εγώ νομίζω ότι ήταν το πρώτο, αλλά δεν θέλω να. Τέλος πάντων, πες μου.
7: Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Λέω την άποψή μου. Αυτό λέω.
0: Το λέω επειδή λοιπόν, ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για παίκτες που μπορεί να μην έχουν πάρει στο Μεντιλίμπαρ που να ήθελε, μπλα μπλα και όλα αυτά. Okay.
7: Εγώ με ανώλυα.
0: Απλώς θεωρώ ότι αυτή την ατάκα συγκεκριμένα την έχει πει για αυτόν τον λόγο.
7: Ναι. Εγώ άκουσα τελευταία πριν κάνα δύο μέρες σε ένα podcast ενός δημοσιογράφου και είχε πει για το Μεντιλίμπαρ. Ότι όλοι οι αγώνες που είχε παίξει με την Λίμπα και αυτό που έχασε πέρυσι το ποτάσμα, καμία ομάδα δεν ήταν καλύτερη από αυτόν, βάσει στατιστικών. Καμία ομάδα, και πέρυσι που έχασε το ποτάσμα, καμία ομάδα δεν ήταν καλύτερη του Ολυμπιακού.
0: Οκ.
7: Okay. Βάσει στατιστικών, έτσι. Το παιχνίδι που παίζει με την Λίμπα, το παίζει τα τρία τελευταία χρόνια το ίδιο πράγμα. Απλώς τώρα τι έγινε. Ένα, ο Τσικίνιο δεν είναι στη φόρμα που ήταν πριν δύο χρόνια. Ο Κοστούλας που τον αναπλήρωσε στο 100% δεν υπάρχει πλέον. Αυτός που ήρθε για την Κοστούλας δεν ήρθε ποτέ. Οι πτέρυγες που δίνανε πολλά πράγματα, γιατί όπως είπαμε με την Λίμπα παίζει άμεσο ποδοσφαιρό, δηλαδή κατοχή μπάλας, 1-2-3 σέντρα, πάσα κατευθείαν να βγει ευκαιρία, ό,τι βγει, καταλαβες. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έπαιζε με build-up, πάσα να βρει τον κοινό χώρο και γκολ. Το ποδόσφαιρο ήταν συγκεκριμένο. Και με αυτό το ποδόσφαιρο έφερε το Ευρωπαϊκό στο Ολυμπιακό. Και με αυτό το ποδόσφαιρο κοιτάξει τις ομάδες του Ευρωπαϊκού.
0: Σε χάνω
7: δεν
0: λίγο.
7: Δεν έφερε το Ολυμπιακό φίλε πέρυσι. Συγγνώμη έτσι. Ποιος πήρε αυτό στο Ολυμπιακό. Δεν έφερε το Ολυμπιακό πέρυσι. Με τους συναντίον. Της Άρσενα, της Ρεάλ, της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή να εργάσουμε στον Άγιαξ. Στο Champions League.
0: Εντάξει, στην Ευρώπη ήταν αυταπόδεικτο, δεν έχει πρόβλημα. Για την Ελλάδα λέγαμε και πέρυσι και βλέπαμε και να υπάρχει
7: το ζήτημα. Το πρόβλημα, φίλε μου, δεν ήταν στην Ελλάδα. Το πρόβλημα ήταν ότι.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα σε είχαν μάθει πάρα πολύ καλά και σε αντιμετώπιζαν με κλειστές άμυνες. Στην Ευρώπη δεν σου έπαιζαν έτσι.
7: Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσε. από ένα, κοίτα, ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος του, μέχρι τα play-off, ήταν να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι. Ήταν 10 βαθμούς πίσω.
0: Ναι.
7: Στον πόντο ήταν. Δεν πήγε δηλαδή ότι ήταν 4-5-10 βαθμούς πίσω. Και άντε πάμε να δούμε. Ήταν διεκδικητής. Λοιπόν, τώρα μιλάμε. Καλή συνέχεια στον καινούριο προπονητή. Mm. Ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο.
0: Αυτό είναι το ζήτημα, ρε Σέντη. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί συζητάμε αγωνιστικά, ναι, για τον πρώην. Τέλος.
7: Απλώς λέω ότι είναι ένα... δεν είναι μόνο το στυλ του παιχνιδιού του με τη Λίμπαρο. Με τη Λίμπαρο αυτό το παιχνίδι έπεσε.
0: Ωραία.
7: Απλώς.
0: Άντε, Αντρέα, να βάλουμε και την παραγγελία του κύριου Θεοφάνη.
7: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Μετά από όλα αυτά θέλει Καζαντζίδη. Λοιπόν, κύριε Θεοφάνη, αν ακούτε, αφιερωμένο. Καλό βράδυ, παιδιά.
5: Ξεκινήσει.
0: Τα λέμε αύριο. Τα λέτε αύριο με Νίκο Ράλη και Γιώργο Τσανάκα μαζί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8 ξεκινάει η εκπομπή «Η από εδώ». Έτσι, με άκουσε και λίγο έτσι τσακωνέικο εκεί πίσω. Στον Big Win Sport FM 94,6. Μάρια Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μέχρι τις 10 θα πάμε. 15 του Σεπτέμβρη, είναι Τρίτη.
1: Και πότε πήγε 15 του Σεπτέμβρη.
0: Και η αλήθεια είναι, έκανα τον κόμενο εγώ πρωί-πρωί. Έκανα τον κόμενο. Ναι, έκανα τον κόμενο κανονικά. Ξύπνησα 6:35. Φίλησα την Εύα και κάνω κοιμήσου. Πάω να φέρω το μεροκάμα.
1: Γιατί θα σηκωνόταν η Εύα να αρχίσει το κυνήγι, ξέρω εγώ. Να
0: πάει. Σηκώνεται.
1: Για τα αρκάδια.
0: Σηκώνεται, είναι η αλήθεια. Και πάω, κάνω το μπανάκι το δυνατό, ξυρίζομαι. Λαλαλαλαλα. Έκανα κάτι τέτοιο. Λαλαλαλα.
1: Δουλεύει 10 η ώρα το απόγευμα.
0: Ναι, έκανα τον κόμμα να βάλω αυτή την μπλούζα. Όχι, θα βάλω αυτό. Θα πάω ένα μαύρο μπλουζάκι, ένα τζιν αθλητικά, όπως πάντα. Και έφυγα πολύ χαλαρός. Τα ίσα και τα γατάκια εκεί που έχω από κάτω.
1: Και μετά?
0: Και μετά ήμουνα στον Κηφισό 7 και 17. Την αρχή, ξέρεις, ωραία δροσιά. Έκανα τον κόμενο, αεράκι, σήκωσα παράθυρο. Έκανα τον κόμενο. Και μετά πιάνουν τα φρένα στην Ήμολα. Η Ήμολα είναι η Νέα Φιλαδέλφια. Από εκεί σημειωτών.
1: Και έβγαλες αλάρμ. Για
0: τον πίσω. Ο Χάκιν είναι οχριά μπροστά μου. Όταν πατάω αλάρμ, ξέρεις πώς νιώθει. Υπεύθυνος πολίτης. Δώστε μου, δώστε μου μια πουλακή. Έλα μου, ωραία, αλυτάρχης με μουστάκι. Όλοι. Πρέπει να με τρομάξεις πρωί-πρωί. Και η αλήθεια είναι ότι 7:47 ήμουν ακόμα περιστέρι και λέω: έκανες τον κόμενο. Ήθελες ξυρισματάκι.
1: Το πεζές.
0: Ναι, τρέξε τώρα. Αλλά 7:57 ήμουν εδώ. Και συνάντησα τη Μαρία Ζαφυράτου, λες και πάει για τρέξιμο στον Ημιτό.
1: Μωρέ, είναι αυτό πολύ φαρδί αυτό για να πάω για τρέξιμο.
0: Οκ, το αλλάζω. Η Μαρία Ζαφυράτου από Boy Band.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Μπα, μπα, μπα, ντα, ντα, ντα. Για τέτοιο ναι. Εγώ από την άλλη, γύρισα τη Νέα Σμύρνη, γύρισα λίγο από Πειραιά, γιατί πλέον αυτά είναι τα δρομολογιά μου. Θα περνάω κάθε μέρα από Πειραιά, γιατί ο Θεός έχει χιούμορ και πολύ ελεύθερο χρόνο σε περίπτωση.
0: Επειδή σε πειράζει ο Ολυμπιακός.
1: Τώρα θα σου πω εγώ κάθε πρωί, θα βλέπεις, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Αυτό θα βλέπεις κάθε
0: πρωί. Το κοιτάς αυτό
1: βλέπω. Αυτό βλέπω κάθε πρωί. Εκεί στην πλατεία.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η μοίρα τώρα. Αυτό θα περάσει.
1: Ναι. Κάθε. Και για τα επόμενα, λογικά τα επόμενα 6 χρόνια.
0: Αυτό.
1: Και βλέπουμε.
0: Και ήρθαμε εδώ.
1: Και μετά θα σου πω, ξέρεις, μωρέ, μετακόμισα Καστέλα γιατί βολεύει περισσότερο.
0: Εννοείται. Μωρέ, έγραψα box στη Διοχάτη.
2: Χέρια
3: όλοι, ρε, σηκωθείτε, ρε.
1: Πρόεδρε, πάντα πίστευα.
0: Εσύ μετά παίρνω φτασί στην Κερκίδα. Μαρία, ήρεμη.
1: Καλά σε λέγαμε γαβρινά.
0: Γιατί και εσύ και ο Μπαρτζόκας αυτή την ίδια φορά τα τραγουδάτε. Παίρνω φτασί στην Κερκίδα. Ναι, αμέσως Σταθερόπουλο τσίμπησε. Εντάξει, το κάνω γιατί φέτος το πρωτάθλημα είναι πράσινο, Κυριακό, και προσπαθώ να
1: δημιουργήσω. Κυριακό, είπε Κυριακό.
0: Κυριακό μου.
1: Κυριακό,
0: το πρωτάθλημα είναι πράσινο. Έχω ανοιχτεί από χτες. Μ' αρέσει
1: κάθε. Έχεις ανοιχτεί πάρα πολύ.
0: Είναι
1: από
0: η ζωή μου.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: πικάρισμα, το πικάρισμα να μου κόβουν γλώσσα Μάιο είναι η ζωή μου. Είμαι 20 χρόνια στα ραδιόφωνα τα αθλητικά. Μια ζωή έτσι πορεύτηκα.
1: Ναι,
0: και έτσι θα συνεχίσω. Αλλά. Δεν μου αρέσει να λέω θα δούμε. Ανοίγομαι.
1: Καλά
0: μετά
1: κάνει.
0: Βοήθεια.
1: Μετά Νοέμβρη μήνα.
0: Μαζεύτε
1: αρχίζουν
0: με.
1: Και οι Ευρώπες και αυτά και θα σου πω εγώ. Και είναι κουρασμένη ομάδα.
0: Και Νίστρουπ τώρα με vibes ο Μπράντοβιτς. Who will go to Final Four? This team will go to Final Four. This team will. This is a joke. Θα κάνει ο Νίστρουπ. Λοιπόν, αυτό σου λέω. Νομίζω ότι στο τέλος θα είμαστε αυτό το μήνυμα τη σαμπάνια. Πρώτη. Οι άλλοι είναι 10 βαθμούς πίσω ξενερωμένοι.
1: Φτιάξε τώρα.
0: Ναι. Τρίφωνα το ξέρει η Μανούλα.
1: 8 και 11 και 12.
0: Γιατί όχι.
1: Και 13 και 11.
0: Με το Champions League τη γάζει στο κεφάλι.
2: Εντάξει, ήταν δύσκολη χρονιά. Αλλά τα καταφέραμε. Ό,τι είναι τώρα.
1: Τίποτα. Ο Ρώτα θα συνεχίσει να τρέχει, αλλά μόνο αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Όσα δει, αλλά εγώ δεν πουλάω την ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει 17 εκατομμύρια ευρώ ακόμα και προπονητή.
1: Έχει ξαναλλάξει προπονητή, πώ το
0: πει. Δεν ξέρω. Ξεκούκι δυνατό Αλγκουαθίλ. Και αυτό. Θέλω να πω ότι συνυπολογίζω. Έτσι ξεκίνησε το πρωινό
1: έτσι,
0: μου.
1: Πώς ήταν χθες η μέρα σου?
0: Η μέρα μου χθες ήταν μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Μετά την εκπομπή μας φυσικά. Και 2,5 ώρες το τηλέφωνο με την Έλληνα Χαραλαμπούδη. 2,5 ώρες.
1: Α, δεν είχατε γύρισμα χθες?
0: Όχι, έχουμε προετοιμασία για σήμερα. Σήμερα έχουμε
1: μπράβο,
0: μέχρι
1: Δευτέρα
0: τη νύχτα,
1: κενό, ωραία.
0: Μέχρι τη νύχτα και αύριο μέχρι τη νύχτα.
1: Ωραία, εντάξει, καλά είναι, καλά.
0: Γι' αυτό έκανα τον κόμενο σήμερα.
1: Α, γι' αυτό μου ήρθες έτσι χαλαρός. Ενώ εγώ που είχε τσοκελό χθες κανονικό.
0: Πήρε τσοκελό.
1: Κανονικότατο Δευτέρα. Τι να σου πω, έτσι η Δευτέρα ήτανε.
0: Τούμπανο η Δευτέρα.
1: Τούμπανο η Δευτέρα.
0: Γιατί Μαρία.
1: Ό,τι θες, είχε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είχε ιατρικές εξετάσεις, είχε γιατρούς, είχε έξοδα, είχε ασυνεννοησίες με πούλμαν, με επιστροφές.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο.
1: Είχε
0: ό,τι και να περάσεις, από ναι. Να σε πάρει ο λογιστής και να σου πει πρέπει να τα πούμε από κοντά, αλλά την Παρασκευή.
1: Όχι, δε, μόνο αυτό δεν είχα.
0: Ακριβώς. Για κάνε
1: μόνο αυτό δεν είχα. Ήτανε μια Δευτέρα, καλώς ήρθατε και καλή βραδιά.
0: Ρούφα, βγάλαμε
1: ναι,
0: παλιά.
1: Ήταν, πιστεύω ότι ήταν η χειρότερη Δευτέρα της χρονιάς.
0: Α, έτσι το
1: ναι, δεν, μακράν. Μακράν.
0: Δεν είναι Blue
1: Monday. Καμία δεν θα την πει. Blue Monday. Αυτή ήταν Black Monday. Ήταν αυτή.
0: Black,
1: ήταν υπό τα δύο μέτρα Monday. Ας το okay, να πάνε.
0: Okay.
1: Η Ρία Σιχόρ λέει πήρε M για Pluribus. Λέει είναι καλή τώρα. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Εγώ το άφησα στα δύο επεισόδια. Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, είχαμε τα Emmy χθες. Τα βραβεία Emmy είχαμε χθες. Εγώ ξεκίνησα μία σειρά χθες.
0: Ποια Μαρία?
1: Το Outlander.
0: Το Κάγκουα είναι ωραίο.
1: Το Outlander ξεκίνησα.
0: Outlander.
1: Πιο πρώτο και πιο δεύτερο. Αυτό που έχει 8 σεζόν. Μία ώρα το επεισόδιο, 8 σεζόν, καλό χειμώνα. Θα ξεχειμωνιάσω. Μέχρι το Πάσχα θα τα βλέπω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ένα επεισόδιο την ημέρα. Μια χαρά. Είναι ωραίο γιατί είναι γυρισμένο στην Σκωτία.
0: Καλά, δεν περίμενα
1: και
0: κάτι
1: άλλο. Επειδή έχω βάλει για πλώρη. Έχω βάλει πλώρη μάλλον για Εδιμβούργο.
0: Θα στα έχω εγώ έτοιμο.
1: Το ξέρω, ναι. Έτσι
0: όχι,
1: θέλω να μπω στο κλίμα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Μου έστειλε κόσμος, επειδή το έχει ξαναπεί, τώρα που θα έρθει για την παράσταση, πού θέλει να μείνει η Μαρία, να τη κλείσουμε ξενοδοχείο, να τη πούμε που να φάει.
1: Ναι,
0: κάνω
1: ναι,
0: πλάκα.
1: Όχι, όχι, δεν το ξέρω, δεν κάνει.
0: Αλλά δεν θέλει να συναντήσει Έλληνες εσύ εκεί. Δεν το ξέρουν αυτοί.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ σε ξέρω, λέω,
1: όχι,
0: θα το κάνω.
1: Δεν
0: θέλει, δεν θέλει. Θέλει να είναι θέλω να σου πω. Να μην έχει.
1: Πού τον έχει τον Τζουβέλα? Με ερώτησαν χθες πού τον έχει τον Τζουβέλα.
0: Εδώ,
1: σε γνωστό μαγαζί που έχω πάει με τη Διοχάντη να πάρουμε τετράδια. Γιατί δεν πήρε τον Τζουβέλα μας? Λέω να πάρει τετράδια του παιδιού. Δικό του είναι.
0: Για ποιον να πάρει τετράδια?
1: Και ένας άλλος προχθές είμαστε στο αυτοκίνητο και μου λέει ο Ανδρέας, μαμά, ο κύριος δίπλα σου κορνάρει. Και λέω τι έκανα. Το χτύπησα χωρίς να το καταλάβω.
0: Κάτι έκανα.
1: Και σταματάμε στο φανάρι, κατεβάζω τζάμι και μου κάνει, είσαι η. Πες, ναι, ναι, ναι, πιάντε. Είσαι η γυναίκα του Τσουβέλα. Ναι, δοκάρι και έξω, του λέω.
0: Του δεν σου είπαν η Λίλα πάλι. Άμα κουρευτεί και η Λίλα, θα
1: όχι η γυναίκα του Τσουβέλα. Ναι, μωρέ, ναι, του λέω η σύζυγος, η επαγγελματική.
0: Επαγγελματική δεύτερη. Δίδυμος και εγώ στην οικογένεια θα μείνει. Μάλιστα.
1: Πάμε σε break.
0: Πάμε.

0: Η χειρότερη Δευτέρα της χρονιάς για σένα, Ζαφυρά του, θα είναι αυτή που θα έχεις φάει 4 το προηγούμενο βράδυ από την αρμάδα του Νίστρουπ με φωνή αλέφαντου.
1: Κοίταξε, τι έγινε, Ζαφυρά του Νιστρουπέφαντος. Πάρεσε παπά. Ναι.
0: Ετοιμάζουν να ερωτευτείς, λέει, το Outlander. Εντάξει, τέλειο.
2: Α, είναι τόσο δυνατό.
0: Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ ωραία τύψα η πρωταγωνίστρια. Πάρα πολύ ωραία.
2: Πώς λέγεται η κυρία?
0: Ναι, σώθηκες. Κατερίνα, δεν θυμάμαι. Α, ορίστε, είπε
2: Κατριώνα Μπάλφη.
3: Από πάνω είναι. Κατριώνα Μάλφη.
4: B-A-L-F-E.
3: Αυτό είπα πριν.
0: Μπάλφη. Μπαμπά.
3: Κατριώνα.
0: Μην τα παραλέσει, χειρότερη Δευτέρα είναι να μην σου πάρει μπροστά το αυτοκίνητο. Ναι, εντάξει, καλά. Οκ, ναι, συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά ήταν συνεχόμενα τα επεισοδιάκια που σκάγανε χθες. Γι' αυτό έλεγα. Δεν ήταν ένα, ρε παιδί μου, μεγάλο να πεις αυτό. Δεν πήρε μπρος το αυτοκίνητο. Ήταν τα πα.
2: Όλα μαζί.
0: Από το άλλο. Ναι. Λοιπόν.
1: Τσουβέλα σκοάκα, είδε τα φρύδια του Μπαρτζόκα στην οροφή που ήταν. Όχι, είχε τα λάβαρα.
0: Όχι.
1: Άντε, γκιόζι. Είχε τα λάβαρα, γκιόζι. Τέλος πάντων.
0: Α, εγώ αγαπητή, λέει, είχα ρεπό χθες Δευτέρα. Ξύπνησα το πρωί και είδα μήνυμα από αφεντικό. Δεν δουλεύουμε σήμερα. Ωραίο. Ωραίο το
2: αφεντικό. Τι
0: δουλειά. Εντάξει, μωρέ, τα αρχίδια από το εργοδότη μου.
2: Το αφεντικό.
0: Το αφεντικό, ρε. Έτσι, ρε. Αντρίκια, ρε.
2: Κουλωτσιά.
0: Παντελονάτα.
2: Τίποτα. Από αφεντικό, ρε.
0: Από τον Νίκο, ναι. Δεν λέμε η γυναίκα μου. Mm-hmm. Τι λέμε, η σύντροφός μου.
2: Ανεβάζει πρώην μου story σε διακοπές με τον Νίν και αυτός μοιάζει με τον Μπάγκολο. Μαζί το φάγαμε. Να κάνω like και να το γράψω. Μαζί το φάγαμε. Σχόλιο. Κάνε όπως. Do it like πατούλινα. Τι λες, ρε νούμερο.
0: Τώρα γιατί το μπορεί για τον Νίν, δεν κατάλαβα.
2: Αυτός το λέει, το λέω εγώ.
0: Ναι,
2: αλλά.
0: Εντάξει, εδώ και αυτός.
2: Κάνε το σχόλιο το και δώσ' το ραντεβού για μπουνιές. Διεκδίκησε.
0: Μπορεί να μην θέλει. Να διεκδικήσει.
2: Το τζούζι για να στέλνει το πρωί ούτε καλημέρα. Ούτε καλημέρα δεν έστειλε.
0: Δεν έστειλε ούτε καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Εν τω μεταξύ, γιατί.
2: Τρέμει το χέρι του από τα
0: νεύρα. Γιατί βλέπει τα story τη πρώην.
2: Να δω πώ κατάφερε.
0: Την πρώην.
2: Εμένα, όποια με χωρίζει. Εγώ δεν ξέρω να χωρίσω. Δεν
0: ναι.
2: ξέρω τι
0: πρέπει. Καλά, οι περισσότεροι άνθρωποι.
2: Όχι, ναι. Δεν ξέρω ότι μια σχέση πότε έχει τελειώσει.
0: Mm-hmm.
2: Θα μου λέει, αλλά τελειώσει και λέω.
0: Γιατί έλα, καλά δεν ήμασταν.
2: Έλα τώρα, τι ακάμε το βράδυ. Όλε. Είχαν φοβερή τύχη μετά από μένα. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι είσαι καλός άνθρωπος.
2: Όχι, αυτό σημαίνει ότι είμαι ζώο. Ασύλληπτες τύχες. Ναι.
0: Άρα, εντάξει, δεν νιώθεις άσχημα που.
2: Πού θα πας, θα καταστραφείς.
0: Ναι, χωρίς εμένα. Δεν θα βρεις άλλο χωρίς εμένα. Αυτό είναι το πλάνο.
2: Με θέα την Ακρόπολη.
0: Ωραία.
2: 800.000 ευρώ.
0: Πολύ ωραία.
2: Βγαίνεις σε μπαλκονάκι και παίζεις η Κλέλια Ανδριολάτου με τον Παπακαλιάτη σε σκηνή. Που δεν δουλεύουν στο μαέστρο, δεν πάει κανένας για δουλειά.
0: Ποτέ.
2: Μια Δευτέρα καθημερινή, η θάλασσα είναι γλυκιά.
0: Ή παίρνει τηλέφωνο, πρέπει να βρεθούμε.
2: Και οι άλλοι είναι
0: εξαπλωμένοι. Ναι, και βρίσκονται κατευθείαν. Και δεν έχει κίνηση επίσης.
2: Ναι, και βρίσκονται ταξί κατευθείαν.
0: Κατευθείαν ταξί, κατευθείαν να παρκάρεις.
2: Νομίζω η ταινία.
0: Τα λέμε στο Παγκράτη. Παρκάρι απ' έξω από το μαγαζί.
2: Η ταινία Παπακαλιάτη είναι όπως θα πρέπει να είναι ο παράδεισος. Η Αθήνα, έχεις δει κάτι βίντεο, η Αθήνα το 69, η Αθήνα το 26. Mm-hmm. Εμείς είμαστε στο αυτό. 26, αλλά με ρυθμούς 69.
0: Τα εισιτήρια της Άκης Τσαμπιονς Λιγκ 20 ευρώ.
2: Ναι.
0: Τέτοια πράγματα. Ωραία.
2: Και
0: λες αυτά δεν γίνονται μόνο σε ταινίες.
2: Ωραία πλάνα, ωραία ζωή. Και βάζουν τα τυπονομή.
0: Πάντα καθαρός, σιδερωμένος, αυτός, ένιος.
2: Ωραία φώτα, πάνω φωτισμένα τα πρόσωπα, τέλεια, ωραία φωτογραφία.
0: Βρίσκεις πάντα τραπέζι στο μαγαζί που θέλεις.
2: Ναι.
0: Με θέα, βέβαια.
2: Ναι.
0: Guy Ritchie, παιδιά, Gentleman Netflix. Ξεκίνησε αυτό.
4: Βγήκε.
0: Α. Ωραία. Παιδιά, καλό χειμώνα να πω. Καλό χειμώνα.
2: Θα σου πω, Μαρία, ότι.
0: Και συγγνώμη, και το Μόμπλαν, όπου να είναι.
4: Μόμπλαν έχει τελειώσει. Η δεύτερη σεζόν δεν έχει παιχτεί. Έχει γυριστεί.
0: Ναι, αλλά τώρα θα παιχτεί η δεύτερη σεζόν. Κάπου τώρα βγαίνει.
2: Το τσόχο στο 2 είναι ωραίο με το πνίξιμο. Έχω δει. 100 φορές το έχεις εκεί, Κυριακό.
0: Καλά, δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
2: Όχι, το έχω.
5: Κλείνει προς τον άξονα. Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. 0

0: Και δεν υπήρχε και ο Σαμπράκος πλέον δίπλα του. Να μην πάρει χαμπάρι, αυτό εννοώ, ξέρεις.
1: Σε πειράζει το τερέα, εν τω μεταξύ εγώ.
0: Σαν δεν τρέπεστε.
1: Υπέροχος.
0: Σαν δεν τρέπεστε.
2: Βαντίνο.
0: Α, να το ξαναπούσω.
2: Προς τον άξονα. Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόδια.
1: Εγώ νομίζω ότι έκλαιγε ο Τσόχο.
0: Σιγά μου.
1: Και λέω τώρα τέταρτη αγωνιστική.
0: Δεν έχει ξαναβάλει γκολ.
1: Εντάξει, μεταγραφή εδώ, όμιλος.
0: Πρόεδρε, πάντα πίστευα.
1: Όχι, έκλαιγε. Μετά όμως έγινε αλλαγή.
0: Σωστά. Λοιπόν, εχθές είχαμε και το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το λέω μόνο και μόνο, αν δεν το έχετε δει, παιδιά, ο Ταβάρες έβαλε την κολάρα.
1: Την κολάρα ήταν αυτή.
0: Πήρε μόνος του από τη σέντρα την μπάλα, πέρασε έναν, πέρασε δύο, τρεις, τέσσερις, στον τερματοφύλακα, μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. 1-0, έχει κάνει το 2-2 νομίζω ο Πανιώνης. Στα 78 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Για να μην λέτε ότι δεν λέμε και για τον Πανιώνιο.
1: Φυσικά και λέμε
0: είναι
1: για τον
0: Πανιώνιο. Φέτος έτσι, έχει πάρει φορά για να ανέβει. Τσούβι, ή είχαν τρομερή τύχη μετά από εσένα όλες, ή τρομερή ατυχία που ήταν με σένα, δεν νομίζω.
1: Δεν αναιρεί το ένα τάλο, φίλε.
0: Α, καραβονιτσάρα, δεν
1: νομίζω. Δεν αναιρεί το ένα τάλο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μιλάμε για ασύλληπτη τύχη. Λονδίνο είναι η Λονδίνο με CEO. Και πάνε βόλτα στα Highlands.
0: Να σου πω όμως κάτι, συγγνώμη. Και τώρα η Εύα, ας πούμε, που είναι μαζί σου, μια χαρά τύχη είναι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Για σένα που έχει την Εύα,
1: ναι, αλλά μπράβο. Απλά θέλω να σου πω ότι συνήθως δεν λες αχ που θα πας και που θα... Γι' αυτό όταν χωρίζεις ρε παιδί μου δεν λες πάντα πω έχασα τη Χριστίνα εγώ δεν θα ξαναβρω και η άλλη λέει πως τα είχαμε αυτόν δεν έβλεπα. Κάτι φλήμουν. Δεν το έχεις παρατηρήσει αυτό.
0: Εντάξει συμβαίνει αυτό μια φορά. Συμβαίνει αυτό. Και δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση του άλλου. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα και με τη συμπεριφορά. Συμβαίνει καμιά φορά. Λες κοίτα στραβώθηκα. Αλλά οι φίλοι. Δεν σου λένε τίποτα. Εκείνη την ώρα δεν σου λένε
1: αν
0: τίποτα.
1: Αν θέλεις πραγματικά ναι. Να δεις τι λένε οι φίλοι για τη σχέση, πες χώρισα και να μην έχεις χωρίσει. Καλά, καλά, γιατί καλά δεν έκανε... τα βλέπες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, και μετά τα
0: ξαναβρήκαμε. Mm.
1: Ξέρεις πόσοι έχουν τσακωθεί ναι. Που πήραν θέση.
0: Μην
1: επειδή...
0: παίρνεις θέση.
1: Μην πάρεις θέση στην κερκίδα εκεί.
0: Ποτέ.
1: Γιατί λες, πά και εγώ να σου πω και είχε κάνει αυτά και μετά τα ξαναβρήκαμε και δεν σου μιλάνε.
0: Ναι. Και μετά σε κόβουν και οι δύο.
1: Σε κόβουν, ναι, σε ναι, κόβουν ναι, ναι, ναι. Και νιώθεις και μακάκα. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική.
0: Επίσης, αν μάθεις ότι υπάρχει παράλληλη σχέση, το λες.
1: Όχι ρε.
0: Δεν το λες.
1: Είσαι καλά. Τα αφήνεις εκεί πέρα τα πράγματα να πάνε όπως είναι.
0: Έχω να σου πω κάτι για τον κόσμο.
1: Δεν χρειάζεται να πεις κάτι για τον
0: κόσμο. Βγάλ' τα πέρα μόνο.
1: Όχι, θα το βρεις μπροστά σου αν πάρεις θέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τίποτα.
0: Θέλω να μας χωρίσεις, μαζί λέει.
1: Άκου, μη μου λες τώρα τέτοια εσύ τώρα. Βρίσκεις και τον πελά.
0: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχολογία.
1: Συγγνώμη, εγώ από το κουμπί.
0: Τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Είμαστε το Jim Carrey στο Θεός για μια εβδομάδα. Έτσι είπα. Τι θα φας σήμερα, ξέρεις? Το φρούτο και το λαχανικό.
0: Δεν έφαγα αρκετά τη Δευτέρα.
1: Από Lidl με full εγγύηση, με ποιοτικό έλεγχο φτάνει στα χέρια σου. Το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, τα Lidl εγγυώνται ότι θα σου επιστρέψουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Πάμε. Ας δώσουμε και το άλλο. Γιατί να μην δώσουμε και το άλλο.
0: Έλα, να δώσουμε. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
1: Ναι, βεβαίως. Το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Με Build a Bet και στο live και σε χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
3: Στις ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτων. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4.30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Στον Big Winsport FM 94,6.
0: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, λέει κάποιος εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει παράλληλη σχέση και ο, τέλος πάντων, αυτός που δέχεται την απιστία, που κάνει accept, να μην το έχει πάρει χαμπάρι, απλά το αποφεύγει, δεν χρειάζεται κανείς να πει τίποτα.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Και εγώ δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Μιλάς τώρα για σένα, εσύ είχες αυτή την αντίδραση που ήσουν ατούκλης. Ναι. Αλλά άλλοι δεν λειτουργούν έτσι. Άλλοι έχουν γκρίνια, νεύρα, φωτάρι.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα ακουστεί τώρα λίγο ρατσιστικό, σεξιστικό αυτό. Πιστεύω ότι οι άντρες δεν το παίρνουν χαμπάρι.
1: Okay. Ναι. Όχι, όχι, δεν το παίρνουν χαμπάρι. Έχουν δέσει το γάιδαρο. Αποκλείεται, ρε, βάζει το χέρι μου σφωτιά, ρε, εμένα μου κάνει. Όχι, ρε, με τίποτα.
0: Δεν δίνει
1: σημασία.
0: Νομίζω ότι
1: απλά βάζει άρωμα στους αστραγάλους.
0: Νομίζω ότι περισσότερο οι γυναίκες έχουν ένα ένστικτο που τα μυρίζονται όλα αυτά. Δεν ξέρω, κάπως προδίδεστε. Όταν πάτε να κάνετε κάτι, προδίδεστε, αλλάζετε συμπεριφορά λίγο και αυτά τα μυριζόμαστε στον αέρα, νομίζω.
1: Α, εγώ δεν αλλάζω συμπεριφορά. Τις ακούει τώρα.
0: Έκανα μια απόπειρα να δω χθες, λέει, τις μπλε ώρες.
1: Ναι, είναι η σειρά του Sky. Ρε φίλε, μην είσαι αρνητικός.
0: Συγγνώμη, δεν το
1: είδα. Μην είσαι αρνητικός. Λέει, δεν του άρεσε. Φίλε, πηγαίνει πολύ καλύτερα παρακάτω. Μην είσαι.
0: Και το έχεις δει.
1: Ναι, φυσικά. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά.
0: Θα το δω.
1: Πολύ ωραία δουλειά.
0: Ήταν ωραίο το τρέιλερ.
1: Ναι.
0: Τώρα το άκουσα χθες, τώρα το συνέδεσα, γιατί δεν άκουσα τον τίτλο του σύριαλ.
1: Okay.
0: Αλλά
1: καινούριο σύριαλ, το μαθαίνει ο
0: δεν
1: κόσμος.
0: Δεν άκουσα τον τίτλο.
1: Ναι, ναι. Mm.
0: Βασίλης από Ναύπακτο, μετά τις 10 δεν ακούγεται ο σταθμός. Εντάξει, δεν ακούγεται τώρα.
1: Προσπαθούν
0: τα παιδιά.
1: Κοίταξε, τα παιδιά είναι στα πρώτα βήματα.
0: Μόλις
1: βγήκανε από το κέντρο αυτής της ρεπορτάζ. Ναι. Πνίγονται, δεν μπορούν να μιλήσουν και λεφτάκια. Οπότε είναι μια νέα εκπομπή. Είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει
0: δεν
1: τα πρώτα τους βήματα δειλά-δειλά. Οπότε δείξτε λίγο αγάπη σε αυτά τα δύο παιδιά, τα οποία είναι πρώτα στην ώρα τους. Δείξτε λίγη αγάπη και θα μπορέσουν να τα καταφέρουν να.
0: Άκου, λέει, δεν ακούω. Εμείς δεν το λέγαμε αυτό. Νομίζω έχεις παραγγείλει κάτι.
1: Ναι. Το μαύρο το ψωμάκι μου και το χειμωδάκι μου. Έτσι κάνουν μεγάλοι stars που γεμίζουν τα στάδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τι κάνεις και είσαι έτσι, κοιμάται πολύ και πίνει πολύ νερό.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.

0: Ναι, παιδιά, εννοεί τον Ερατζιά κάνει εκπομπή το πρωί. Δεν βλέπω, λέει, εδώ και καιρό την εκπομπή on demand. Έλειπε τώρα αυτές τις μέρες, έλειπε. Παρασκευή Δευτέρα έλειπε. Σήμερα νομίζω θα τη δεις την εκπομπή on demand, γιατί πριν από λίγο τελείωσε την εκπομπή του Βαγγέλης. Ρατσίστρια ζαφυρά του. Σεξίστρια. Σεξίστρια. Όχι ρατσίστρια. Ρατσίστρια. Λίγο. Όσο πατάει.
1: Έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Όσο χρειάζεται.
1: Μαρία,
0: έλα.
1: Πάρες χωρίς ζάχαρη από το μαγαζί για να προσέχεις την υγεία σου.
0: Εσύ για σένα είναι.
1: Ναι, μου τις φέρανε δώρο χωρίς να τις παραγγείλω.
2: Ευχαριστώ, ρε Λεβέντη. Ο πατέρας σου, ξέρεις, ήταν ένας Λεβέντης. Ο πατέρας σου ήταν ένας άνθρωπος Λεβέντης. Μπορεί βέβαια. Εντάξει, έκανε τις κουτσουκέρες σου.
0: Έτσι είναι οι άντρες.
2: Καλός άνθρωπος.
0: Έτσι είναι οι άντρες.
2: Και τότε, και τότε που πήρε φόρα και έπεσε με το τρακτέρι σε 30 άτομα στο πανηγύρι, εντάξει, θόλωσε λίγο. Αλλά ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Εντάξει, είχε πάρει την καραμπίνα και πυροβολούσε στον Αραβόνα που δεν ήθελε.
0: Αυτό τα έκανε όταν έπινε όμως. Μόνο, ναι, μόνο.
2: Δηλαδή,
0: έπινε.
2: Όταν δεν κοιμόταν. Πολύ καλός άνθρωπος, το κρασί της παρέας το πίνε μόνος του. Λοιπόν, πολύ. τέτοιοι άνθρωποι
0: δεν υπάρχουν.
2: Δεν μπορεί βέβαια να είχε κάνει αυτά που είχε κάνει, είχε βάλει φουρνέλο και έγινε, έπεσε το μισό βουνό. Αλλά να σου πω κάτι, τον εκνευρίσανε.
0: Να σου πω και κάτι άλλο, τώρα που είσαι καλός άνθρωπος. Ο Αρτέτα.
2: Πολύ καλό παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί. Αποκάλυψε ότι έκανε σκόπιμα σαμποτάζ στους παίκτες του για να τους προετοιμάσει κατάλληλα για τις αντιξοότητες.
1: Καλά, δεν βαριέται και αυτός και ο Φάμπρεγκας.
0: Μάλλον βαριέται.
1: Δηλαδή, έβλεπα.
0: Βαριέται πολύ.
1: Την Κόμο χτες που όποτε ήθελε σκόραρε, έχασε 30 ευκαιρίες.
0: Άντε, παράτα μας.
1: Δεν ηρεμία, δεν ηρεμούν αυτοί οι Ισπανοί. Δεν χαλάρωσε, ρε φίλε. Εντάξει, είναι 2-0. Όχι, και εσύ πήγαινε εδώ, και εσύ πήγαινε εκεί. Ρε μάστορα. Κουράστηκα να σε βλέπω.
0: Αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας του.
1: Α, στην προετοιμασία.
0: Στην προετοιμασία, τώρα δεν τα κάνει αυτά. Τώρα η ομάδα είναι έτοιμη, γιατί τι έκανε ο Αρτέτα. Προκαλούσε καθυστερήσεις στα ταξίδια. Ανέβαζε τη θερμοκρασία στα αποδυτήρια. Τι γίνεται, ζεσταίνομαι, δεν αισθάνομαι καλά.
1: Τι λες,
0: γιατί δεν δουλεύει το ερκοντήσιο.
1: Έκανε όριγμα με νάρκες.
0: Φρόντιζε να τρώνε με καθυστέρηση. Τι! Να τρώνε με καθυστέρηση. Θα τον είχα δαγκώσει στο σβέρκο. Δεν με νοιάζει, τη ζέστη
1: την μπορώ. Για ποιο λόγο αυτά τα πράγματα.
0: Για να ζουν με αντικσότητες, ούτως ώστε μετά να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πιο εύκολες συνθήκες, να είναι βότσα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι. Λιγότερα τραπέζια, λέει, για μασάζ. Λιγότερα τραπέζια στα μπουζούκια.
1: Εγώ έκανα 9 χιλιόμετρα να περπατήσω από σχολείο.
0: Ναι.
1: Σε βάζει και κρύο.
0: Να σου πω κάτι. Με κρύο νερό κάνω ντουζ. Να μου καθυστερήσει το φαγητό.
1: Με κρύο κάνω κι εγώ. Ναι. Σήμερα έκανα με παγωμένο.
0: Τώρα έχω να ανάψει θερμοσύφωνο από το
1: δεύτερο. Από τότε που μου έρθει το ρεύμα. Από τότε που είδα το λογαριασμό.
0: Και τα παιδιά δεν παθαίνουν τίποτα. Τα παιδιά δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Έχουν κάτι κεριά αρωματικά. Το ζαραχό μαστουρώνουν τα παιδιά. Μην έρθει να πάρει
0: το ζαραχό. 35 ευρώ το ζαραχό.
1: Δώρο, ρε. Τα δώρα.
0: Α, δώρα, ναι. Ευχαριστώ.
1: Δώρα.
0: Τζάμπορ.
1: Αυτά τα.
0: Μαμά,
1: να σου πω κάτι.
0: Γιατί κοιμόμαστε καλά πλέον.
1: Μαμά, αυτό που καίει με έχει ηρεμήσει.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, μικρή μου.
0: Σκόπιμα εμπόδια λοιπόν στους παίκτες του για να συνηθίσουν σε δύσκολες συνθήκες, σε αντικσότητες, για να μπορούν μετά να ανταπεξέλθουν. Και σου λέει, οπ, ήρθε το φαγητό στην ώρα του. Ρε, τι καλά που είμαστε, ρε. Το έκανε και ο Μουρίνιο αυτό. Έβαζε τους βασικούς να
1: παίζουν.
0: Ναι, όχι, ρε. Έβαζε τους βασικούς να παίζουν αναμετάξι τους. Και μετά σου λέει, έμπατο. Σιγά, λέει. Οι υπόλοιποι, λέει, αντίπαλοι ήταν μια χαρά. Έτρεχαν οι άλλοι.
1: Έλα.
0: Ναι. Άκουλε, καθυστερούσε τα γεύματα.
1: Μου έχει πει εμένα.
0: Τα γεύματα, καλύτερα.
1: Ο ένας υπεύθυνος στο Εθνικό Αστέρα με την Κουκουβάγια και τον Κυρνίκο. Ότι μια φορά μια Κουκουβάγια. Ου! 7 η ώρα. Βάρεσε στην προπόνηση και κερδίζανε. Και μετά λέει, δεν φεύγαν από την προπόνηση αν δεν έκανε έτσι κουκουβάγια. Συνέχιζε η προπόνηση.
0: Περιμέναν την κουκουβάγια.
1: Και είπα ένα πάνω και έκανε. Μόνο του. Ένα άλλο πυροβάτη.
0: Μετράει.
1: Έλα, φύγετε. Κουκουβάγια, φοβερή.
0: Μετράει.
1: Γίνεται. Ρε τον Αρτέτα, δεν του το είχα.
0: Ναι.
1: Ότι είναι έτσι.
0: Αυτό έχει πόνο εδώ.
1: Στρατιωτικό.
0: Βέβαια. Επειδή το βλέπει έτσι. Νεοδημοκράτη, έτσι ομορφάντρα, αυτό ήσυχο, φυτενή. Ναι, καλά, σου πω εγώ.
1: Α, σε κάτω το παιδί μου! Βάλε το σώμα σου, τα χέρια σου κάτω, παιδί μου! Πάντα θα βλέπω αυτό το βίντεο. Με τους αλεξιτοντιστές. Πάντα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
0: Έχω κάτι άλλο. Κάτι άλλο.

0: τώρα ερώτηση. Okay, θα αντιθέσουμε και στο κοινό γενικότερα.
1: Για πάμε.
0: Εντάξει, και σε σένα και σε σένα, Κυριάκο. Μαρία λέει: αν έπιανε τον σύντροφό σου να σε απατά, θα προτιμούσε να σε έχει απατήσει με μια θεά ή με κάποια άσχημη? Καταρχά, το θεά και το άσχημη είναι και λίγο υποκειμενικό.
1: Πάμε, θεά ή άσχημη.
0: Ναι.
1: Ανδριάννα Λίμα,
0: ναι.
1: Βγαίνει, βγαίνει από το δωμάτιο επειδή είναι υποκειμενικό. Ναι. Το αγγελάκι τη Victoria Secret, μιλάμε έτσι. Okay, κάτω.
0: Ναι.
1: Κάτω.
2: Είναι απέναντι, ξέρω εγώ, η Χριστίνα.
0: Να σου πω. Στη δεύτερη περίπτωση. Θα με βάλει σε, έτσι, να σκεφτώ κάποια πράγματα. Τι μπορεί να κάνει αυτή? Εκτός... Το άλλο το βλέπεις, ρε παιδί μου. Okay, λες, εντάξει, ναι, okay.
1: Δεν σου λέω Hugh Grant με Liz Harley, που ο Hugh Grant τώρα ήταν με τη Ραμόνα.
0: Ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό. Λες, τι, κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι γίνεται. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Ναι. Που λέει και το τραγούδι.
1: Τι θα προτιμούσες, λέει.
0: Θα προτιμούσα να μην με απατήσει. Αυτό
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: προτιμούσα.
1: Λέμε αν τη γινόταν. Ναι. Ρε φίλε, δεν παίζει ρόλο. Άμα γίνει αυτό, δεν
0: παίζει. Άμα γίνει, δεν πάει να είναι.
1: Θολώνει.
0: Ό,τι να είναι. Ναι. Τι θα πω, α, ήταν με την Λίμα. Α, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Του άξιζε.
0: Χαλάλι του.
1: Κι εγώ έμπαινα κι εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά,
1: ενώ
0: να σας κάνω
1: εγώ
0: παρέα.
1: Με τη Λίμα.
0: Όχι, θα προτιμούσα αυτό, να μην. Να μην. Α, μετά δεν έχει σημασία. Έχει σημασία. Άμα σε απατήσει η Εύα, άμα σε απατήσει με τον Κυραλέκο, ή άμα σε απατήσει, ξέρω εγώ, με τον Bradley Cooper, έχει σημασία?
1: Βεβαίως.
0: Τι σημασία έχει?
1: Πρώτα με Bradley Cooper θα του πω, ή μου βρίσκεις ρόλο το Hollywood με λεφτά, ή σας καθάρισε όπως είστε εδώ πέρα.
0: Σιγάρε, εσύ για τα αίματα.
1: Όχι, τα παπούτσια. Τα παπούτσια, δεν με αφήνω να ολοκληρώσω. Δεν με αφήνω να κάνω το λούστρο. Πήγαινε σχολείο, μικρέ μου.
0: Για πείτε εσείς λοιπόν, τι θα προτιμούσατε? Άκου λέει τι θα προτιμούσε. Τι.
1: Γράφτε μου στα σκέψη.
0: Εντάξει, γάμο ρε και εσύ, ηρεμήστε ρε. Ηρεμήστε ρε με τα αίμα. Φεύγεις ρε φίλε.
1: Φεύγεις. Έγινε με αυτό που έγινε, εξαφανίζεται.
0: Τι έγινε.
1: Θα πας φυλακή ρε.
0: Ναι. Σιγά μωρό τα κάτω ασχολείται.
1: Άμα
0: τι κάνεις. Έχουν βαρέσει πολλές φορές με τι κάνει για να τις προσυνέ.
3: Άμα έχω κάνει τέτοιο να με βαρέσει.
1: Σκέφτεσαι τον Κυριάκο εδώ με ένα σημάδι σαν τον Κορμπατσόφ.
0: Λαφέτ.
1: Ναι.
0: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. να πούμε μια καλημέρα στον γίγαντα, τον Αβραμίδη, τον Undertaker, όπου με τη γυναίκα του την Όλγα είναι κολλημένη στην κίνηση και δεν κοιτιούνται. Ξέρεις, κοιτάνε ευθεία.
0: Τι έχουν τσακωθεί?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι έγινε?
1: Δεν ξέρω. Κοιτάνε ευθεία. Τα βλέμματα δεν διασταυρώθηκαν ποτέ, Μαρία. Δεν ξέρω. Διεστραμμένη ερώτηση από ένα διεστραμμένο μυαλό.
0: Καμία γυναίκα λέει δεν συγχώρεσε απιστία του ανδρός της, γιατί ο άνδρας επέλεξε να την απατήσει με γυναίκα σαν τη Ραμόνα. Αν ήταν με τη Λίμα, ίσως να παίρναμε συγχώρεση. Θα σου έλεγα τι θα παίρνατε, αλλά είναι 8:55.
2: Πού να γυρίσει η Λίμα να σε κοιτάξει εσένα, ρε χαζοκούτη.
0: Ναι, εμείς θα... ότι οι γυναίκες θα σκεφτούν, αχ, εντάξει, είναι πιο όμορφη από μένα. Ίσα ίσα. Τι λέτε, ρε.
1: Εγώ σκέφτηκα την Εύα να βγαίνει η Λίμα από το. Κάνω... Τι έγινε τώρα. Με είχε πω το μέρο φέστο Θεό να μου λέει Λίμα. Γκολ. Μάλιστα. Δεν με νοιάζει η ομορφιά, αρκεί να μην τον ξέρω, λέει ο Δημήτρης. Να μην τον ξέρω.
0: Έχει μία βάση αυτό που λέει.
1: Να μην τον ξέρω.
0: Έχει μία βάση. Έχει μία βάση. Να ρωτήσω και εγώ, λέει, αν είναι κούκλα αυτή και ο άλλος κακάσιμος, είναι θέμα χρημάτων. Είναι, δεν έχεις βάλει ερωτηματικό.
1: Βάζεις έξτρα ερωτηματικό.
0: Γιατί άμα είναι κακάσχημη αυτή και κούκλα αυτός. Και κούκλος αυτός. Και κούκλα αυτός, ναι, δεν κατάλαβα. Αν είναι άσχημη αυτή. Και πάλι αυτά που λέμε είναι βλακίες. Γιατί δεν υπάρχει άσχημος και όμορφος. Ο καθένας,
1: ναι,
0: μπορεί να έχεις και ένα κούκλο δίπλα σου και να είναι τέτοιος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει και λίγο με το χαρακτήρα, λέω.
1: Ο ακροατής μηδέν λέει απιστία με Σίδνεϊ Σουίνι, συγχωρείτε. Εγώ η κοπέλα μου θα προτιμούσα.
0: Συγχωρείτε από σένα, φίλε. Ναι.
1: Θα προτιμούσα να με απαντήσει με κάποιον πάρα πολύ πλούσιο, πολύ πιο πλούσιο από μένα. Ο ακροατής μηδέν. Έτσι, έχεις, παιδί μου, αν πληγωθείς από έναν εκνευριστικά πλούσιο, λες πρέπει να βελτιωθώ.
0: Περίμενε. Λέει πιο πλούσιο από εμένα. Πόσο πλούσιο είσαι, ρε ακροατή μηδέν? Δηλαδή, αν παίρνεις 800 ευρώ το μήνα, είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Είναι πιο εύκολο από το να βγάζεις, ξέρω εγώ, 15.000 ευρώ το μήνα.
1: Πήκα πάλι φορολοταρία να δω το αφημί μου.
0: Αφού σου λέω έρχεται μήνυμα, φίλε. Σου έρχεται, έχετε ευχάριστα νέα. Διαστραμμένη ερώτηση. Όντως διαστραμμένη. Η απιστία με άτομο του ίδιου φίλου είναι απιστία? Ναι ρε Γιώργο, γιατί να μην είναι?
1: Πάντως αν είναι η Αντριάννα Λίμα λόγω Βικτόριας έχει να σου βάζει φτερά, όχι κέρατα.
0: Α, υπάρχουν και τα διαβολάκια, δεν είναι μόνο αγγελάκια.
1: Α, ναι, δει. Δεν το έχω δει.
0: Ναι,
1: δεν το έχω
0: ναι,
1: δει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε και διαολάκι, δεν το έχω δει. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο.
4: Κούκλα ή κούκλο, ή το αντίθετο, λέει ο Γιώργο. Για αμυστία, είναι αμυστία.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ κι εγώ.
4: Τελείωσε.
0: Θα συμφωνήσω, λέει, με τη Μαρία, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω από τα δύο, θα προτιμούσα να κάνω πιο όμορφο για να υπάρχει δικαιολογία. Εντάξει, ότι είναι πιο όμορφο, α πούμε, λέει ο Χρήστος από Κομωτινή. Α, για παρηγοριά το θες εσύ.
1: Εμένα
0: ότι εντάξει, ρε παιδί μου, και εγώ αυτό θα έκανα στη
1: εμένα
0: θέση.
1: Εμένα έτσι μου έχει τύχει. Με έναν, όχι απλά όμορφο.
0: Ναι.
1: Σου λέω, θυμάμαι το ονοματεπώνυμό του. Τζιανφάο στο Πελεγκρινέτη. Δεν έχει δει πιο ωραίο άντρα. Στη ζωή αυτή που βρέθηκε με το σκάφο εκεί πέρα.
0: Α, και σκάφος.
1: Ναι, παιδί μου, full on. Με ριχτά τέτοια. Σαν τον Τζερέλα που είναι η οικονομάκου, έτσι ήταν αυτός. Εμφανίστηκε ένας. Μόνο εμένα δεν με πήρε αγκαλιά. Που η Ελλάδα, ρε μικρέ, πάρε και εσύ.
0: Που αν σου έλεγε και θα έλεγες ναι, γιατί όχι, σ' αγαπώ, φίλαμε τώρα.
1: Έψαξα, τον βρήκα. Δηλαδή, μιλάμε για. Πώς είναι ο Μποτία της Φουρέιρα. Εμφανίστηκε ένας τέτοιος. Με γωνίες, χαμόγελο.
4: Και εγώ έκανα τα
0: αυτιά. Εσύ με αγωνίες.
4: Εγώ έκανα τον πόσο καράκι Πάτρικ. Ήρθε εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάστε. Τα προτιμούσα με πένσα εγώ. Λίμα για τα κέρατα, λέει κάποιος άλλος. Υπέροχο.
0: Για να μπορείς να περνάς. Ναι. Γνώμη για την αντίδραση των γυναικών αθλητριών απέναντι στη Σίδνεϊ Σουίνι. Παιδιά, έκανε μία διαφήμιση η Σίδνεϊ Σουίνι να διαφημίσει και καλά τα αθλήματα.
1: Γυμνή, αυτό δεν ήταν.
0: Ναι, γυμνή, έβαζε μπάλες στις μπάλες της, έβαζε αυτό.
1: Τόπε. Έκοβε ζωές. Τόπε, το έδωσε. Το έδωσε. Έβαζε μπάλες στις μπάλες. Είχε ξεκινήσει πρώτη χρονιά ρεπορτάζ, άκυνη τραυματίας, να πούμε.
0: Μα το είδα, παιδιά, καλωσορίσατε. Ήτανε καλωσορίσατε στο 1980.
1: Πολύ
0: δηλαδή,
1: μπάλα στην μπάλα.
0: Τέτοιο σεξισμό.
1: Και το ράγκμπι το είδα εδώ μπροστά.
0: Ήμαρτον δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, χίλια δίκια στις γυναίκες αθλήτριες που κάνουν. Σε όλες τις γυναίκες αθλήτριες και εμείς που κάνουμε έναν αγώνα πλέον. Λίγο ρε παιδί μου να φέρουμε τα πράγματα στα ίσια, να μην τα βλέπουμε σεξιστικά. Και βγήκε η τύπισσα.
1: Από γυναίκες την πατάτε.
0: Ναι, ναι.
1: Κομμάτι
0: και λέω ρε φίλε, σου δώσανε το κόνσεπτ. Και είπες, ναι. Αχ, ναι, τι όλα είναι. Θα πάρω τις μπάλες εδώ πέρα. Άσε μας, κυρία μου.
1: Η Ζαφυρά του βγάζει τέτοια ερωτήματα. Γιατί είναι κακιά.
0: Όχι, ρε παιδιά. το ερώτημα ήταν από ακροατή.
1: Από ακροατή.
0: Ναι. Σιγά, θα βγάζω εγώ τέτοιο ερώτημα.
1: Δεν θα ασχοληθεί τώρα η Μαρία. Εγώ σου έχω κάτι άλλο, Μαρία. Telekom. Φέρνει νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερη ψυχαγωγία, συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Και ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα. Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα εκτιοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, ελεγμένα, μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολοφρέσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.